0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό.

0: Φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια. Από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
0: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέρε

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Φόκους 103,6.
8: Καλώς τη.
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
8: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Άλλη μια νέα εβδομάδα ξεκινάει με όλους εμάς εδώ παρέα. Focus FM 103,6, η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα και στο Ράδιο Μάχη, στους 99,8 στα FM, στην δικτύωση. Και πάμε να ξεκινήσουμε και την μέρα μας, την εβδομάδα μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άλλο ένα ξέφρενο Σαββατοκύριακο πέρασε. Πιστεύω να περάσατε ωραία, να βγήκατε, να κάνατε τις βόλτες σας, να πήγατε στα μπουζούκια Σάββατο βράδυ, σε καμιά ταβέρνα Κυριακή μεσημέρι. Όλα αυτά που κάνουμε εμείς που είμαστε σε αυτήν εδώ τη χώρα, η οποία είναι οικονομικά ευνοούμενη. 14 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο αυτή την ώρα, εδώ στην Θεσσαλονίκη, 17 στην Αθήνα, καλοκαίρι στην Αθήνα. Η Κρήτη αντιμετωπίζει προβλήματα μετά από την έντονη κακοκαιρία, αλλά δεν βαριέσαι μωρέ σιγά τώρα. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά, σταδιακά έχει ξεκινήσει να υποχωρεί η κακοκαιρία εκεί πέρα, αλλά τα προβλήματα δυστυχώς είναι τεράστια και δεν ξέρω πώς θα δοθεί και λύση, γιατί ακόμη κάποιοι από την κακοκαιρία Ντάνιελ ακόμη περιμένουν αποζημιώσεις, ακόμη περιμένουν να τους κοιτάξει λίγο το κράτος, μπράδερφε. Αλλά εντάξει. Καλημέρες, μηνύματα και όλα τα σχετικά στο 69-074-83-48-4. Έτσι για να πάει καλά η εβδομάδα και πάμε να ξεκινήσουμε τις καλημέρες. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη, με υγεία και ευλογία. Εδώ εμείς λέει έχουμε διακοπή ρεύματος, ευτυχώς έχω γεμάτη μπαταρία στο τάμπλετ και σε ακούω από εκεί. Α, το ποντολίβαδο, μάλιστα. Γιατί έχουμε διακοπή ρεύματος, τι έγινε? Να το ψάξουμε λίγο τι γίνεται. Ακούσε εκεί πράγματα, πρωί πρωί. Πιστεύω να μ' ακούτε έτσι, γιατί είναι Δευτέρα και Δευτέρα συνήθως όλο κάτι θα γίνει. Μα θα πέσει το σήμα, μα θα πέσει το ίντερνετ, μα θα πέσει φωτιά να μας κάψει, κάτι θα γίνει. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Στη Δέσποινα καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο από τη Λάρισα με 4 βαθμοί. Ρε, κάτσε καλά, είναι χαλασμένο το θερμόμετρο. Δεν εξηγείται αυτό. 4 βαθμοί στη Λάρισα. Κάτι δεν πάει καλά εκεί στη Λάρισα. Καλημέρα στο Λεωνίδα, αλλά μάλλον το μήνυμα το στέλνει στο Στέφανο, γιατί λέει καλημέρα Στέφανη, σου θυμίζει κάτι. Α, όταν θα έρθει ο Στέφανος θα το δείξω να δω άμα του θυμίζει κάτι. Κάτσε να το ανοίξω. Ανοίγει, ανοίγει. Τι λέει, δεν μας θέλουν, δεν μας θέλουν να πουλάνε φάρμακα, αυτή είναι η δουλειά τους. Μάλιστα. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Δευτέρας, με υγεία, καλή και δημιουργική εβδομάδα. Άντε να δούμε τι μας ξημερώνει, άντε να δούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην Κύρα. Ο Κωνσταντίνος από την Αστυπάλαια με 20 βαθμοί Κελσίου. Αυτή είναι η θερμοκρασία, 20 βαθμοί. Καλοκαίρι. Άμα έχει 20 βαθμούς 6 ώρα το πρωί στην Αστυπάλαια, φαντάσου τώρα το μεσημέρι τι θα κάνει. Και πέρα θα είναι για μπάνιο να πάνε. Καλημέρα στον Χρήστο από τις Αχαρνές Αττικής. Καλημέρα στην Μάτζη. Μαζί σου λέει ο πρωινός καφές και ενημέρωση πάνε πακέτο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα των συνακροατών με υπομονή και χαμόγελο. Κανα φράγκο να είχαμε, δεν θα ήταν και άσχημα να σου πω την αλήθεια, Μάρτζη. Καλή είναι υπομονή, η υπομονή είναι αρετή. Και το χαμόγελο, να χαμογελάτε, βρε. Να χαμογελάτε. Ποτέ δεν ξέρετε πότε θα σας πέσει το μπροστινό δόντι. Και θα ντρέπεστε μετά. Και πού λεφτά για οδοντίατρο. Ο οδοντίατρος εδώ στην Ελλάδα είναι είδος πολυτελείας.
Στη Δέσποινα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στον Πασχάλη από τους νέους επιβάτες με 9 βαθμούς. Και εγώ αυτό το άσμα του Πετράκου άκουσα στις 4:30 το πρωί που η Γέρθιν. Ρε, πώς το μιλάει το ελληνικό, το καθαρεβουσιάνικο, ρε παιδί μου. Είναι. Στον Γιάννη, καλημέρα. Ήταν ξέφρενο και επικίνδυνο το σουκού, αφού στην πόλη μας ήταν ο Κούλ. Δεν περάσατε ωραία, τι. Πιστεύω να υπάρχει ακόμη η πόλη εκεί. Καλημέρα στη Γιάννα, καλή εβδομάδα με υγεία στην Αθήνα. Καλημέρα στο Βασίλη από τον Ασπρόπυργο με 18 βαθμούς. Επιμένει ο Κωνσταντίνος ότι 4 βαθμούς έχει στον κάμπο της Λάρισας. Okay. Ο πατέρας Παναγιώτης μου λέει τοπικό είναι το πρόβλημα. Έχουμε βιομηχανική περιοχή εδώ δίπλα στο χωριό. Και παίρνουν όλο το ρεύμα αυτοί. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι δεν πάει καλά. Να το ψάξουμε. Να βγάλουμε καμιά θεωρία συνωμοσίας. Κάτσε, γιατί κυκλοφορούν πολλές στο διαδίκτυο. Κάποιοι μπορεί να βγάζουν και φράγκα από αυτές, δεν ξέρω. Καλημέρα και στον Ανδρέα. Καλή εβδομάδα, βραδινή βάρδια, τέλος, ώρα για ύπνο. Όχι, δεν έχει ώρα για ύπνο. Πάει 8, θα κλείσω την εκπομπή και μετά θα κοιμηθείς. Άκου ώρα για ύπνο. Άρα, ξεκίνησε να έρχεται και ο καφές μου. Έτσι βλέπω εδώ στο χάρτη της εφαρμογής που έχω παραγγείλει. Γιατί τον καφέ ξέρεις που μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, όταν έρχεται. Τα τρένα όμως όχι. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Δόξα το Θεό, λέει, ξυπνήσαμε. Καλή εβδομάδα. Πάντως, κυρία Ελισάβετ, σηκώνεις από τις 6 ώρα το πρωί, φτού σκορτ. Εγώ αν ήμουν συνταξιούχος, θα σηκωνόμουν το πρωί 1 το μεσημέρι, μη σου πω. Καλημέρα. Χθες η Ελλάδα λέει 0-0, έτσι να ξεκινήσουμε από τα ελάφρα. 0-0 εχθές η Ελλάδα. Για να δούμε, τουλάχιστον έχουμε το αίτητο. Για να δούμε πώς θα πάει. Ο Πρωθυπουργός να μην ευχηθεί μόνο καμιά καλή επιτυχία και έχουμε τίποτα περίεργα, έχουμε τίποτα αναγούλες μέσα στα γήπεδα, δεν ξέρω.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε λιγάκι τι γράφουν και αυτά δευτεριάτικα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Ακίνητα, λέει, πώς αλλάζουν χρήση 20 ερωτήσεις απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες αλλά και τις πολεοδομικές παγίδες. Έρχεται αύριο, τι μεταφέρει στις βαλίτσες ο Μάρκο Ρούμπιο. Τι μπορεί να έχει. Η απόλυτη υποστήριξη, λέει, στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η συνάντηση με το Μητσοτάκη. Ναι, αλλά τι μεταφέρει στις βαλίτσες. Ναρκωτικά, όπλα, υποσχέσεις, ήρθε ο καφές μου.

Ωραία, ήρθε και ο καφές. Ο Μάρκο Ρούμπιο τον έφερε μέσα στις βαλίτσες που σας έλεγα προηγουμένως. Ο Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση, λέει άρθρο, άλλο άρθρο της εφημερίδας. Ισπανία, πώς τα ενίκια την οδηγούν στις κάλπες. Γαλλία, γιατί οι δρόμοι γέμισαν μαθητές και φοιτητές. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, βέβαια, οι δρόμοι δεν έχουν γεμίσει τίποτα. Όλα κινούνται φυσιολογικά. Δεν βαριές. Έχουμε συνηθίσει άλλωστε την ακρίβεια, έχουμε συνηθίσει τη φτώχεια. Σιγά τώρα, γιατί να βγούμε στους δρόμους, ξυπνήσουμε καμιά μέρα πλούσιοι, χαζίστ, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε μετά. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος και κύριο άρθρο της εφημερίδας για 450.000 συνταξιούχους στα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ. Με βάση αυτά που λέει τώρα η εφημερίδα, ο μέσος συνταξιούχος πρέπει να έχει κατουρηθεί στο χρήμα. Δεν εξηγείται διαφορετικά, ειλικρινά. Δηλαδή, ακούω που λέει για αναδρομικά κατά καιρούς έτσι και όλα αυτά. Και λέω, όλα αυτά τα λεφτά, ρε παιδί μου, πού στα κομμάτια είναι, γιατί οι συνταξιούχοι πεινάνε. Αλλά μάλλον αναφέρεται σε συνταξιούχους αυτούς που είναι τίποτα, που ήταν μια ζωή βολεμένοι και τα λοιπά και τώρα πήραν και μια σύνταξη. Ξέρετε, αυτούς τους υπουργούς, πρώην υπουργούς, κάτι πρώην βουλευτάδες που τους πληρώνουμε ακόμη και ας μην είναι μέσα στη Βουλή, δεν έχει να κάνει. Με δύο τετραετίες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης. Ναι, μάλλον αυτοί τα παίρνουν αυτά τα αναδρομικά, γιατί ο μέσος Έλληνας συνταξιούχος δεν έχει πάρει φράγκο. Ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπτικό εμβόλιο, οι αγκύκλες με τις επίσημες οδηγίες για το φετινό χειμώνα και Κυριάκος Μητσοτάκης, οι αναφορές του στα γλυπτά του Παρθενώνα και την τελετή παράδοση παραλαβής κοιμηλίου μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Δεν θα δανείσουμε, λέει, τους δικούς μας θησαυρούς. Έλα ρε εσύ τώρα, σιγά λεπτομέρειες. Εδώ τα έχουμε δανείσει όλα, τα έχουμε χαρίσει όλα στο υπερταμείο, όλα τα διαχείριζεται το υπερταμείο. Σιγά τώρα. Εδώ έχουμε χαρίσει το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια. Τώρα σε αυτά θα κολλήσουμε. Σιγά τι είναι. 5-10 αγάλματα και... Η Κρήτη μετράει τις πληγές της. Καταστροφές σε υποδομές, σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές καλλιέργειες. Κτηνοτροφία από τις πρωτοφανείς βροχές. Να δω το κράτος πόσο δίπλα θα είναι στους κρητικούς. Άντε να δω και τώρα εν μέσω προεκλογικής περίοδου που η Κρήτη... Ήταν αλαντάμπα παντάμπα σόκ η Κρήτη, δε, γιατί η Κρήτη ξέρει. Η Κρήτη δεν στηρίζει Μητσοτάκη, ξέρει τι είναι η Μητσοτάκη. Σταύρος Παπασταύρου, 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, η ευθύνη να προχωράει, η Ελλάδα μπροστά. Η ευθύνη δυστυχώς δεν προχωρά, η ευθύνη πηγαίνει από τον έναν στον άλλον, μπαλάκι έχει γίνει. Ναι, δεν βλέπω να ευθύνεστε για κάτι, η χώρα βρίσκεται σε μια κατάδιαστα να πάνε πρωί-πρωί. Την ευθύνη δεν την αναλαμβάνει κανείς, σας την πολιτική ευθύνη τουλάχιστον. Να πείτε ρε παιδί μου, έχουμε την ευθυξία να παραιτηθούμε. Ας τα κομμάτια τα έχουμε κάνει ρόιδο, τουλάχιστον να παραιτηθούμε, να πάρετε και μια ανάσα ρε παιδί. Αλλά όχι εκεί πέρα να μας τυρανάτε μέχρι τέλους. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης, λέει. Επικαλείται τον Γιώργο Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στο μπάζωμα των Τεμπών. Ο πρώην υφυπουργός επανεξετάζει την αρχική του στάση για τις εκλογές. Και δε θα κατέβει, τι θα γίνει τελικά. Έχω μια αγωνία, ένα κάτι ρε παιδί μου. Αποκλειστικό ρεπορτάζ, λέει, στις έγκυρες πηγές η εφημερίδα. Μ' αρέσει ένα άλλο άρθρο το οποίο έχει στη σελίδα 12-13. Μνημόσυνο, λέει, τα φετινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Χθες είχε γενέθλια η Νέα Δημοκρατία. Κρίμα που δεν είχαμε εκπομπή. Κρίμα να τους κάνουμε έτσι γενέθλια. 52 χρονών η Νέα Δημοκρατία. 52 χρόνια διαφθορά. 52 χρόνια κλοπή δημοσίου χρήματος. 52 χρόνια Μητσοτάκηδες. 52 χρόνια χρέη. Ό,τι θέλετε. Δύσκολος χειμώνας, θα παγώσουν τα περισσότερα νοικοκυριά. Τουλάχιστον 50% μεγαλύτερη θα είναι η δαπάνη για πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι, αλλά εκλογές να είχαμε, Μητσοτάκη θα ψηφίζαμε τώρα. Το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είμαστε οι ίδιοι εμείς, δεν είναι οι κυβερνώντες, να το ξέρετε. Εφημερίδα των συντακτών, Νέα Δημοκρατία των 52, με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Γενέθλια με αγκάθια, λέει η εφημερίδα στο πρώτο σελίδο της. Και έχει έτσι μια μεγάλη και χορταστική φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Περισσότεροι διασπασμένοι από ποτέ η παράταξη, γεμάτη αλαζονία και απούσα από τα προβλήματα της κοινωνίας. Είναι λογικό να υπάρχει αλαζονία, γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν την ήττα την οποία έχουν υποστεί.
Γιατί άμα πιάσουμε και δούμε τις κρυφές δημοσκοπήσεις, όχι αυτές που μας δίνουν να τις φάμε εμείς γιατί είμαστε χάπατα, όχι. Άμα πιάσουμε να δούμε τις κρυφές δημοσκοπήσεις τι λένε, τα ποσοστά τα οποία έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία είναι άστα. Αλέξης Τσίπρας, μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας. Στα μηνύματα καλώς είναι. Ας στείλει και οικονομηνύματα όπως στέλναμε παλιά. Στην πράξη το χαλάμε με τον Αλέξη τον Τσίπρα, οπότε ας αρκεστεί στα μηνύματα μόνο. Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα αύριο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, η ατζέντα των συζητήσεων με την ελληνική πλευρά, διαδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Για να βγούμε λίγο να διαδηλώσουμε, ρε παιδί μου, έτσι να ξεπιαστούμε. Α, στα κομμάτια όλη μέρα στα γραφεία. Α, βγούμε λιγάκι έτσι να φωνάξουμε. Κρήτη, λέει, ανυπολόγιστη καταστροφή, ένας νεκρός και εκτεταμένες ζημιές, οικισμούς, καλλιέργειες και υποδομές από τη σφοδρή βροχόπτωση. Ωραία θα πάει και αυτό εκεί πέρα στην Κρήτη. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα τώρα που σταματάει η κακοκαιρία και να δούμε κατά πόσο το κράτος θα είναι δίπλα στους κρητικούς. Άντε να σας. Εφημερίδα Κόντρα, η κλιμάκωση της επίθεσης σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία του νέου κόμματος. Τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη με στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό άξονα τα εθνικά θέματα. Μάλιστα, δεν ξέρω γιατί να πρέπει να ξαναψηφίσει. Θέλω να μου πείτε λόγους να ψηφίσει κάποιος Σαμαρά. Έτσι θέλω να μου πείτε, ρε παιδί μου, τι καλό έκανε ο προδότης ο Σαμαράς. Γιατί μια φορά προδότης, για πάντα προδότης, αυτό είναι δεδομένο. Πείτε μου λίγο ένα καλό το οποίο έχει κάνει ο Σαμαράς και θα κάνει καινούριο κόμμα τώρα, λέει, για να τον ξαναψηφίσουμε. Όχι, να υπάρχει ένα κίνητρο, ρε παιδί μου, να πω ότι ένα WiFi, ρε, ένα WiFi πανάθεμά σε μας έταξε. Ένα WiFi το κέρατό μου μέσα και ούτε αυτό δεν έκανε. Εν τω μεταξύ, εκείνη τη χρονική περίοδο ο κόσμος ήταν, πέθαινε από την πείνα, δεν ξέρανε, πηγαίνανε στις λαϊκές σε κάτι σημεία που μοιράζανε δωρεάν φαγητό, δωρεάν λαχανικά και τέτοια. Και πηγαίναν οι άνθρωποι εκεί, ρε, σαν τους ζητιάνους, ρε, γιατί δεν είχαν να φάνε. Και αυτός τι έκανε, έταζε WiFi και ούτε αυτό δεν μας έδωσε. Ήταν ικανός να μας δώσει WiFi βέβαια και να μην μας δώσει τον κωδικό. Πνίγηκαν στο νερό και τη λάσπη καλλιέργειες. Εικόνες βιβλικής καταστροφής αφήνει πίσω τις οι κακοκαιρίες. Εικόνες βιβλικής καταστροφής αφήνει πίσω τις οι κακοκαιρίες.

0: ότι δεν τις λείπηκαν αυτοί. Δεν ξέρω, δηλαδή. Στείλε ένα μήνυμα, ρε Δεσποινούλα, μου μας ακούς. Να ξέρουμε ότι είσαι καλά τουλάχιστον. Δηλαδή δεν υπάρχει στους ελληνικούς δρόμους, γίνεται το σώσε. Δεν ξέρεις με τι λακάμα μπλέκεις. Ιδιαίτερα οι οδηγοί ταξί που βάζουν τον καθένα μέσα στο αυτοκίνητό τους. Εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχει ένα τζάμι προστασίας, να μην έχει πρόσβαση και στα ταξί και στα λεωφορεία. Να μην έχει πρόσβαση κανείς με τον οδηγό. Τίποτα, δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα να, οι επαγγελματίες οδηγοί να πέφτουν θύματα του κάθε τρελού, κάποια στιγμή δηλαδή ήμαρτον. Και Φυσός ποταμός, λέει, συναγερμός για τη δημόσια υγεία από τη ρήπανση. Αφού ο καθένας πάει και ρίχνει ό,τι θέλει μέσα στον Κηφισό, για όσμα του, εδώ οι άλλοι από την πισκοτοβιομηχανία δεν ρίχνανε λίματα. Σιγά τώρα τους ενδιαφέρει μήπως ο Κηφισός. Πάμε στην εφημερίδα One Voice. Πογκρόμ δεσμεύσεων από την εφορία. Επιτσιλής υπονομεύει τις 120 δόσεις. Ο ασίδωτος διοικητής της ΑΔΕ κάνει του κεφαλιού του. Στραγγαλίζει τις επιχειρήσεις πριν ψηφιστεί η ρύθμιση. Τον βάλανε, βαλτός είναι να το κάνει. Μην νομίζεις ότι εκεί στην εφημερίδα θέλετε να μας πείτε ότι το κάνει από μόνος του. Ξέρουν τι κάνουν εκεί πέρα στην κυβέρνηση, υπάρχει συνεννόηση. Ο Μητσοτάκης, λέει, ξεπούλησε τον Σαμουήλ στους Βουλγάρους, πισόπλα τη μαχαιριά της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στη Μακεδονία, αυτός που αποκαλούσε προδότη τον Τσίπρα για τις πρέσπες. Τι Τσίπρας, τι Μητσοτάκης, τι Ανδρουλάκης, όλοι είναι. Πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλο. Θες today οι Αλίες κλείνουν λιμάνια και ηχθειόσκαλες και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άμα κάνετε μια βόλτα εκεί στην παραλία, όσοι δεν έχετε πάει, θα δείτε ότι οι Αλίες έχουν φέρει στην παλιά παραλία τα σκάφη τους. Μια χαρά, ωραία. Αλλά άμα τους πείσετε να ψηφίσουν την επόμενη Κυριακή, αν είχαμε εκλογές, μην τσοτάκι θα ψηφίσουν. Εντάξει. Εφημερίδα Μανιφέστο, το comeback του απεργού της Τυρόπιτας, λέει. Το τερμάτισαν στο Πασόκ του Ανδρουλάκη με τον Μίχελο Γιαννάκη. Μετά το τουρ σε τέσσερα κόμματα, ο πρώην βουλευτής επιστρέφει στη Χαριλάου Τρίκου. Εντάξει, καλά έκανε ο άνθρωπος, γιατί έκανε ένα τουρ, παιδί μου. Πήγε λίγο να Δημοκρατία, λίγο από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι να κάνουμε, έτσι να γυρίσουμε. Ξέρεις, τα κόμματα έχουν γίνει, ρε παιδί μου, πώς είναι οι ποδοσφαιρικές ομάδες που ανταλλάσσουν παίκτες, νοικιάζουν, κάνουν, ράνουν, ξέρω. Έτσι γίνεται και στα κόμματα, αυτό το πράγμα γίνεται. Δημητριάδης, λέει, στο Olympia Forum, όταν ανεβαίνουν τα άκρα, κάτι δεν έχει κάνει καλά το κέντρο. Γενικότερα όταν ανεβαίνουν τα άκρα, κάτι δεν έχετε κάνει καλά όλοι σας, όλοι εσείς οι οποίοι έχετε κυβερνήσει και έχετε αγανακτήσει τον κόσμο και ψάχνουν να βρούνε ότι σωτηρία στην άκρα δεξιά. Εφημερίδα Πολίτικα, Λελάς και Europol ξεδόντιασαν διεθνές δίκτυο κύβερνο επιθέσεων. Οι χρυσοί εκβιασμοί του ανήλικου χάκερ τσάκωσαν 18χρονο που έτρεχε το στρατηγείο της KillSex στην Αθήνα. Πώς έκλεψαν δεδομένα από χίλιες εταιρείες και ζητούσαν λίτρα. Και μετά λέει μεγάλη γιορτή για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Προσκλητήριο συσπήρωσης, άναψε ξανά ο ιστορικός πυρσός εν ώψη των εκλογών. Αχ, αυτό δεν το είδα, ρε παιδιά. Είχαν κανένα πυρσό εκεί, σαν την Ολυμπιάδα του 2004 και τον ανάψαν. Χρόνια πολλά, ρε Νέα Δημοκρατία, χρόνια πολλά. Να ζήσετε, να σας ψηφίζουμε, να μας καταστρέφετε για να τρώτε εσείς με χρυσά κουτάλια. Ωραία, περνάμε, ωραία. Τα χαίρομαι εγώ κάτι τέτοιο. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Αποφασισμένος για το δισεξαμαρτίνε, ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Μήνυμα υπονόμευσης από τον Σαμαράν ημέρα των γενεθλίων της Νούδου. Κουρτάκης δεν διαψεύδει το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών. Εντάξει, τώρα θα κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Θα μαζέψει τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες και θα κάνει συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη. Δεν το πιστεύετε? Υπάρχει σχέδιο, σας το λέω εγώ αυτό το πράγμα, να το ξέρετε ότι υπάρχει σχέδιο. Και πάμε και στην εφημερίδα Εστία. Η μεγάλη εκδήλωση για τα 150 χρόνια της Εστίας. Ράπισμα κατά της μετριοκρατίας, λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας. 150 χρόνια εφημερίδα, αλήθεια. Μπράβο, μπράβο. Επίθεση Σαμαρά για Σκόπια, Κιμήλια και Μπάζωμα. Ήθελα να ξέρω άμα ήταν ο Σαμαράς τι θα έκανε. Αξίζει να διαβάσετε το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου για την Εστία και η δέσμευση Φιλιππάκη για την ιστορική εφημερίδα. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εντός ο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω, να πιάσουμε να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα. 5 του Οκτώβρη σήμερα του 2026. Αυτή την ώρα έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους του κέντρου των Αθηνών, καθότι είχαμε ένα περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο αναβάτες μηχανής προσέγγισαν μια καφετέρια η οποία βρίσκεται στην οδό Αχαρνών, στο κέντρο της πόλης. Πέταξαν χειροβομβίδα και μετέπειτα τράπηκαν σε φυγή. Λόγω του περιστατικού υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας αυτή την ώρα των οχημάτων επί της οδού Αχαρνών. Από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως και το ύψος της οδού Χεύδεν. Στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ όσο διαρκεί ο έλεγχος του αντικειμένου από το κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν εκεί στο σημείο, ενώ η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Αυτή την ώρα οι αρχές παίρνουν καταθέσεις και εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να μπορέσουν να βρουν την ταυτότητα των δύο δραστών. Τώρα γιατί έγινε, πώς έγινε, για ποιο λόγο να πετάξουν μια χειροβομβίδα, δεν ξέρω, η χειροβομβίδα δεν εξεράγει βέβαια. Αλλά το θέμα είναι ότι μόνο που μπαίνει η πόλη πρωί-πρωί σε αυτή τη διαδικασία, εντάξει, είναι λιγάκι κάπως να ξεκινάς την ημέρα σου έτσι και την εβδομάδα σου. Εδώ χθες δεν πήρανε τηλέφωνο στη Βουλή ότι βάλανε, λέει, βόμβα. Ναι, χθες ήταν. Είχαν κάνει τηλεφώνημα στη Βουλή για βόμβα. Έκανε ελέγχου στο τμήμα εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών. Και εν τέλει απεδείχθη ότι τους κάνανε πλακίτσα. Άρα, θυμάμαι κάποτε, άρα, τα νιάτα μας. Παίρναμε τηλέφωνο στο σχολείο και λέγαμε ότι βάλαμε βόμβα. Ήμασταν καλά παιδιά. Να δεις τι ωραία χάναμε μάθη. Μικροί τρομοκράτες ήμασταν κι εμείς. Βέβαια τώρα οι μικροί τρομοκράτες γίνονται αληθινοί τρομοκράτες. Άμα κοιτάξεις δηλαδή το πώς συμπεριφέρονται τα νέα παιδιά και πώς πλακώνονται στο ξύλο και δεν υπολογίζουν ούτε τους μεγαλύτερους, ούτε τους καθηγητές, ούτε τους δασκάλους, τότε λες εμείς αγγελούδια είμαστε ρε παιδί. Εντάξει, κάναμε την πλάκα μας, κάναμε τη φάρσα μας, δεν αντιλέγω, αλλά δεν πειράζαμε κανέναν. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα ήταν άντε να χάσουμε καμιά μέρα μάθημα. Κατά τα άλλα, όλα τίποτα. Τώρα μέχρι και μαχαίρια βγαίνουν στα σχολεία, άστα να πάνε.

0: Όπως είπα λίγο πριν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Την ώρα που διάβαζα τα πρωτοσέλιδα, είπα ότι οι αλλοίς διαμαρτύρονται γιατί το επάγγελμά τους θάβεται, γιατί σε λίγο καιρό, όπως οι ίδιοι λένε, θα τρώμε τουρκικό ψάρι και όχι ελληνικό. Αλλά άκουσα και τον πρόεδρο αλλοιών Καλαμαριάς, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, όνομα και πράγμα, ταιριάζει. Τέλος, να είναι καλά ο άνθρωπος. Ο οποίος όμως βγήκε και μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό του Open και κάτι δεν πήγε καλά στην ομιλία του. Παίρνω το απόσπασμα, το ακούω, το ξανακούω. Λέω, όχι ρε παιδί μου, το άκουσα αυτό που λέω. Αμετανόητος ο τύπος, νεοδημοκράτης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Αλήθεια σας λέω. Είναι νεοδημοκράτης, λέει, από τότε που ψηφίζει. Και διαμαρτύρεται τώρα, και θα σας βάλω να ακούσετε τη διαμαρτυρία του. Διαμαρτύρεται γιατί η κυβέρνηση, λέει, δεν είναι δίπλα στους ψαράδες. Ναι, πάμε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Τσιπούρα.
1: Κάνω όλο το πρόβλημά σας. Θα κάνω την πρότασή μου στο οικονομικό και θα δούμε. Καλά, είναι δυνατόν.
0: Έλατε.
1: Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είσαι. Πρέπει να σταθείς δίπλα στον ψαρά. Γιατί είσαι εκεί πέρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και σας το λέω, Τσιπούρα, στον Δημήτρη, ο οποίος εγώ δεν τρέπομαι να το πω. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι 48 και από όταν απολύθηκα από Φαντάρο το 98, ψηφίζω αυτό το κόμμα και το στηρίζω. Και, είναι, και δεν θέλω να το πω κομματικά.
0: Όχι,
1: και καλύτερα που τους τα λέω εγώ να ακουστούμε στην Ελλάδα. Εμείς οι ίδιοι που στηρίξαμε και δεν έρχονται δίπλα μας.
0: Όχι,
1: δεν καταδέχονται. Ο κ. Πρωθυπουργός ήταν δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη. Στο Ηλέκτρα Παλάς, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από εκεί που είμαστε παραταταγμένοι.
0: Ναι, ναι.
1: Από το μπαλκόνι του, ναι. Μας έβλεπε.
0: Γιατί σας χαιρέταγε.
1: Και μισή ώρα.
0: Έλα,
1: να συζητήσουμε φιλικά, να ακούσουμε τα προβλήματά μας. Όπως ήρθε ο κύριος Τσίπρας, όπως ήρθε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μας καταδέχετε.
0: Αγόρι μου. Ξαναψήφισες η Νέα Δημοκρατία. Συνέχισε να ψηφίζεις. Από το 98 ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία. Και αναρωτιέσαι, ήταν απέναντι στο μπαλκόνι, λέει, μας έβλεπε γιατί δεν ερχότανε. Σας κουνούσε το μαντίλι από εκεί από τον μπαλκόνι. Του κουνήσατε κι εσείς τίποτα. Κάνα πανό, κάτι. Να σας δει ότι είστε κύριε παιδί. Τι να πω, μερικές φορές δηλαδή λέω ότι, εντάξει ρε παιδιά, καλά να πάθετε. Καλά να... Αλήθεια δηλαδή δεν είναι. Τόσα χρόνια ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία. Σας έχουν ξεσκίσει και είστε αμετανόητοι και ξαναψηφίζετε Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έλεγα προηγουμένως την Κυριακή, τώρα να είχαμε εκλογές. Με την ακρίβεια, τη φτώχεια, με τις τράπεζες να πλουτίζουν, τους ολιγάρχες να κάνουν κουμάντο, ο κοιμισμένος ο λαός πάλι Νέα Δημοκρατία πάει ψηφίσει. Τι να πω δηλαδή, άλλο τι να κάνουμε σε αυτή τη δύσμυρη χώρα πια. Σπαθιά να καταπιούμε. Τι να κάνουμε για να σας πείσουμε ότι αλλάξτε ρε, φυγέτε από εκεί παναθεμάτως. Πάντε ψηφίστε κάτι άλλο. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Τόσα χρόνια Νέα Δημοκρατία εκεί, ναι, σαν το Χαϊβάν ψήφιζες Νέα Δημοκρατία. Και τι κατάλαβες, δεν θα έχεις να φάσει λίγο και πάλι θα τους ψηφίσεις. Και λέει, δεν έρχονται δίπλα μας βρε παιδί μου, δεν μας καταδέχονται. Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται ας πούμε. Γιατί να έρθει δίπλα σου αγόρι μου, θα έρθει δίπλα σου, θα σου χτυπήσει τον νόμο όταν θα θέλει να σου πάρει την ψήφο. Εκεί μπορεί να έρθει δίπλα σου. Ή θα τον ξαναψηφίσει, γιατί από το 98 που απολύθηκες από Φαντάρος ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία. Μην αλλάξουμε τώρα και ναι. Οπότε ο Πρωθυπουργός λέει ήταν δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη και έμεινε ακριβώς απέναντι από εκεί που ήμασταν παρατεταγμένοι, από τον μπαλκόνι του μας έβλεπε. Μπορεί να βγάζει και φωτογραφίες, δεν ξέρω. Πώς δεν έκανε και κανένα βίντεο ρε παιδί μου στο TikTok, γιατί είναι και TikToker ο Πρωθυπουργός. Να πει ρε παιδί μου ότι α, τι ωραία στη Θεσσαλονίκη ήρθαν και με υποδέχτηκαν οι ψαράδες. Να το κάνουν για προεκλογική προπαγάνδα. Τι να σας πω ρε παιδιά, τι να σας πω, αλήθεια δηλαδή. Τόσο κοιμισμένοι να είμαστε σε αυτή τη χώρα. Μα τόσο κοιμισμένοι. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, ειλικρινά. Σας το λέω, σας το υπογράφω με χέρια και με πόδια. Σας το υπογράφω. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Σαν μοσχάρια εκεί θα πάμε να ψηφίσουμε πάλι Μητσοτάκη. Εδώ άλλο έργα. Τι να ψηφίζεις, μωρέ. Μητσοτάκης, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άσε μας, ρε αδερφέ, τώρα να πούμε. Βλέπεις όλη μέρα τα δικά τους τα κανάλια, διαβάζεις τα δικά τους τα site και πιστεύεις ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μητσοτάκης, χάος. Βλέπεις εδώ πέρα τι γίνεται καθημερινά. Πά στα σούπερ μάρκετ, μας κοροϊδεύανε με τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, μας κοροϊδεύανε. Λέγανε ότι δεν θα ανέβουν άλλο οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Τα λέγανε αυτοί μέσα στον Αύγουστο, λέει, θα συγκρατηθούν οι τιμές. Σεπτέμβριο θα παγιώσουν, δεν θα ανέβουν άλλο. Είδατε να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Για πάνε στο σούπερ μάρκετ σήμερα το πρωί Δευτέρα να δεις. Και έλα να μου πεις την Τρίτη το πρωί που θα κάνουμε εκπομπή τι είδη. Κοροϊδία, ψέματα και τίποτα άλλο. Ψηφίστε τους πάλι, ψηφίστε. Και εσείς οι αγρότες, και εσείς ψηφίστε τους ξανά. Ο άλλος λέει θα πάω με το Σαμαρά, ας πούμε. Έβγαινε στα κανάλια όλη μέρα, έσκουζε. Του κλείσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Φώναζε, έκανε, έρανε. Λέμε μετά από αυτό θα ξυπνήσουνε, δεν μπορεί. Τίποτα, με το Σαμαρά λέει θα πάω. Ο άλλος ο εργατοπατέρας λέει θα πάω με τον Τσίπρα. Άλλος και ο Τσίπρας εκεί πέρα τους είχε ρημάξει και αυτούς τους αγρότες. Και επί Τσίπρα βγαίνανε έξω πάλι. Μετά καθόμαστε και αναρωτιόμαστε τι έχουν τέρμα και ψοφάνε. Η βενζίνη έχει ανέβει. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα τα βενζινάδικα κλείνουν. Το ένα μετά το άλλο κλείνουν τα βενζινάδικα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί ο κόσμος πάει στους Σκοπιανούς και βάζει βενζίνη. Πάει στη Γεύγελη, πάει γενικά. Περνάει τα σύνορα, σου λέει πάω να βάλω βενζίνη από εκεί πέρα. Εκεί πόσο έχει τώρα, ένα 60 έχει, ένα δεν ξέρω πόσο έχει. Και μπορεί να βάλεις και νοθευμένη, ξέρω. Αλλά πηγαίνει ο κόσμος, το ρισκάρει. Γιατί σου λέει δεν βγαίνω. Φταίει ο κόσμος, δεν φταίει ο κόσμος. Πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ τα δικά τους, τα σκοπιανικά, σκοπιανά, πώς τα λένε τέλος πάντων. Διώχνουν τον κόσμο από την Ελλάδα ρε, και πηγαίνουν και ψωνίζουν από τα Σκόπια. Είναι δυνατόν? Φταίει ο κόσμος, δεν φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος κοιτάζει να σώσει το σπίτι του αυτή τη στιγμή. Κινδυνεύουν τα νοικοκυριά, κινδυνεύουν τα σπίτια. Κινδυνεύει όλος να κλείσει το σπίτι του, δεν έχει να φάει. Και αναγκάζονται και πηγαίνουν και βάζουν βενζίνη από τους Σκοπιανούς. Και αντί να κάνετε κάτι εκεί να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα, πάμε και δίνουμε λεφτά στα Σκόπια. Τα κοιτά τα γέροχοι εκεί πέρα στην κυβέρνηση να βοηθήσουμε τους ολιγάρχες. Και κλείνουν τα βενζινάδικα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα εδώ πέρα γίνεται χαμός. Γιατί δεν πηγαίνει ο κόσμος. Σου λέει γιατί να πάω να πληρώσω 2,20 τη βενζίνη. Θα πάω να την πληρώσω ένα 60. Πόσο έχει. Και γίνεται όλος αυτός ο κακός ο χαμός.
2: Νέα ανησυχία προκαλεί στους πρατηριούχους της περιοχής η λειτουργία νέου πρατηρίου καυσίμων στη βουλγαρική πλευρά, μόλις 100 μέτρα από τα σύνορα.
1: Πάρτα. Είναι στα 100 μέτρα από τα σύνορα. Θα πέσει κι άλλο ο τζίρος ο δικός μας. Γιατί αυτά τα δύο πρατήρια θα είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, θα χτυπάνε και την τιμή και θα είναι και πολύ πιο εύκολο να πας απάνω.
0: Τι θα κάνει ο άλλος, άντε πείτε μου. Τι θα κάνει. Δεν συμφωνώ με το να πηγαίνουμε στα Σκόπια να βάζουμε βέσαι, σε καμία περίπτωση. Ούτε να πηγαίνουμε να ψωνίζουμε, ούτε τίποτα. Αλλά ο άλλος όταν παίρνει 700 ευρώ μισθό και 1000 και έχει από πίσω του οικογένεια και παιδιά, τι θα κάνει. Πρέπει ψάχνει να βρει εναλλακτικές. Και σου λέει ότι αφού εκεί τα βρίσκω φθηνότερα, πάω εκεί. Το κράτος δεν με στείλει, δεν φταίει ο πολίτης. Το ίδιο το κράτος φταίει. Ο άλλος το σπίτι του θέλει να σώσει. Το κράτος τι κάνει για να τον βοηθήσει. Το κράτος τι κάνει για να μην σηκωνόμαστε και φεύγουμε και πηγαίνουμε Βουλγαρία, Σκόπια και δεν ξέρω εγώ τι και βάζουμε βενζίνη. Και πηγαίνουν τα ωραία μας τα φραγκάκια εκεί πέρα. Και συντηρούμε το κράτος με το κλεμμένο όνομα της Μακεδονίας. Δεν τρεπόμαστε σαν λαός. Όχι γιατί πηγαίνουμε εκεί, γιατί δεν αλλάζουμε νοοτροπία. Γιατί συνεχίζουμε και στηρίζουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και λέμε ότι κάτι θα αλλάξει. Φοβόμαστε, δεν ξέρω, να μην χάσουμε τι. Τι να μην χάσουμε, ειλικρινά, τα έχουμε χάσει όλα. Τα σπίτια μας τα πήραν. Την αξιοπρέπεια, αυτή έχει εδώ και πολύ καιρό που μας την πήραν. Την εργασία, ποια εργασία. Πας και δουλεύεις, ο περισσότερος κόσμος, γι' αυτό είμαστε όλοι άρρωστοι. Ο περισσότερος κόσμος πάει και κάνει μια εργασία η οποία δεν του αρέσει, την κάνει για βιοποριστικούς λόγους, αναγκαστικά. Και ξέρεις, όταν κάτι κάνεις αναγκαστικά και δεν υπάρχουν και οι απαραίτητες συνθήκες, να πεις ρε παιδί μου, εντάξει, κάνω ναι, μια εργασία η οποία δεν μου αρέσει, αλλά τουλάχιστον οι συνθήκες είναι λίγο καλές με τους συναδέλφους, λίγο με τους εργοδότες προσπαθούν και αυτοί έτσι να μας κάνουν. Τίποτα, οι περισσότεροι αλήτες είναι. Οι περισσότεροι εργοδότες στην Ελλάδα είναι αλήτες. Ξεκάθαρα. Πίνουν το αίμα του εργαζομένου, τώρα αυτό ακούγεται λίγο αριστερό που λέω, αλλά είναι η αλήθεια. πίνουν το αίμα του εργαζομένου, τον βάζουν να κάνει, σε προσλαμβάνουν για μία ειδικότητα και σε βάζουν να κάνει άλλε 7. Απλήρωτε υπερορίε. 13ωρο ψήφισε. Ο Μητσοτάκης, ο οποίο ψηφίζεται, 13ωρο ψήφισε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εργασιακά δικαιώματα δεν υπάρχουν. Έτσι, γιατί δεν είναι. Οπότε λοιπόν, μένεις εσύ έτσι και τι κάνεις? Πηγαίνεις σε μια δουλειά η οποία δεν σου αρέσει, σκύβεις το κεφάλι, έχεις από πάνω τα αφεντικά να σε φωνάζουν, να σε βρίζουν, να σε τραμπουκίζουν, εργασιακό μπούλινγκ που λέμε. Δεν μιλάς. Πού να μιλήσεις, τολμάς να μιλήσεις? Λες, έχω οικογένεια από πίσω, έχω παιδιά. Τι θα γίνει άμα χάσω τη δουλειά μου? Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Όλο αυτό το οποίο βιώνουμε καθημερινά. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Οι επενδύσεις που μας λέγανε και θα ανοίξουν δουλειές, και αυτές οι δουλειές ανοίξαν. Αυτά ήταν. Αυτά ήταν. Θα δουλεύετε σαν τους σκλάβους για 7,5-8 κατοστάρικα, άντε βαριά ένα χιλιάρικο. Θα σας κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί θα κονομάνε. Εσύ δεν θα παίρνεις τίποτα, δεν θα σου φτάνουν τα χρήματα να ζήσεις. Και όλα μια χαρά. Και σου λένε ότι ορίστε, σου φέραμε επενδύσεις. Νέες θέσεις εργασίας.

0: Θέλετε να πούμε κι άλλα, πούμε κι άλλα. Θέλετε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Βορύδη. Γιατί του κυρίου Βορύδη του είπαν οι πολίτες στην Ανατολική Αττική ότι μπορεί να μην έχουμε 10 ευρώ, ρε παιδί μου, να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορούν να πάρουν, λέει, και το λεωφορείο. Αλλά συγχρόνως τον ευχαριστούν που το πετρέλαιο θέρμανση θα παραμείνει, λέει, στα επίπεδα τα οποία έκλεισε πέρσι τον Απρίλιο. Για πάμε λίγο να ακούσουμε, κύριε Βορύδη, βγαίνετε.
1: Συζητάμε για την Ανατολική Αττική που έχει μεγάλο δίκτυο μέσω μαζική μεταφορά. Σας είπαν, Μάκη, δεν έχω το 10 ευρώ, αλλά δεν μπορώ να πάρω και το λεωφορείο.
2: Αλλά τι μου είπαν στην Ανατολική Αττική.
0: Για πες, Μάκη.
2: Μου είπαν ότι πάντως είναι σημαντικό ότι κρατάτε την τιμή στην τιμή του Απριλίου και δεν έχουμε επίπτωση.
1: Όντως ήταν και σας το είπανε.
2: Βέβαια.
0: Άκουσες τι του είπανε του Μάκη Αθηναίοι. Ότι, ρε παιδί, μπορεί να μην έχουμε μαντήλι να κλάψουμε, μπορεί να ξεραίνουμε το από αυτό μας να το κάνουμε παξιμάδι για να έχουμε να φάμε. Μπορεί να μην έχουμε 10 ευρώ να βάλουμε βενζίνη και να μην έχουμε φράγκο να πάρουμε το λεωφορείο και μπαίνουμε τζαμπαντάν. Αλλά τουλάχιστον ευχαριστούμε τη Νέα Δημοκρατία που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης από το 1,70. Ναι, και δεν θα ξεκινήσει από τα 2 ευρώ. Που θα φτάσει τα 2 ευρώ, αλλά εντάξει. Δόξα τη Νέα Δημοκρατία, δόξα τη Νέα Δημοκρατία. Ο μέσος Αθηναίος Νέα Δημοκρατία. Να σε καλά, ρε Μάκαρε, να σε καλά. Δηλαδή κάτι τέτοια βγαίνετε και λέτε, ρε Μπαγάσιντες. Κάτι τέτοια βγαίνετε και λέτε. Και ειλικρινά λέω, μπράβο μας, μπράβο μας. Γιατί έχουν εισπράξει παραπάνω το κράτος 950 εκατομμύρια ευρώ από την εσχροκέρδη αυτή. Και από τα 950 εκατομμύρια τα οποία έχουν εισπράξει επιστρέφουν πίσω τα 20. Και ζητούν τάχα μου δήθεν και άδεια από τις Βρυξέλλες. Ναι, γιατί έτσι λέει ο Πρωθυπουργός, ότι για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση πρέπει να πάρουμε άδεια, λέει, από την Ευρώπη. Τώρα που έβγαινε ο μήνας 30 Σεπτεμβρίου, το Υπουργικό Συμβούλιο μας είπε ότι η επιδότηση στην Αγγλία για τις επόμενες 15 μέρες θα αυξηθεί, λέει, από τα 10 στα 15 λεπτά. Όλο αυτό είναι ένα κόστος 20 εκατομμυρίων ευρώ από τα 950 τα οποία βγάλανε. Να πάμε να δούμε όμως τι δίνουν τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Να τα δούμε αναλυτικά. Ο ΦΠΑ φέτος απέδωσε, όπως είπα, 950 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από τον προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν, αφού αφαιρεθούν τα 200 εκατομμύρια λιγότερα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μένουν 700 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι υπερέσοδα. Το κόστος για το πετρέλαιο κίνηση αυτή την ώρα που μιλάμε είναι μόνο 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, με συγχωρείτε, και τα επιπλέον 5 στο ντίζελ, τα πληρώνουν τα δηληστήρια, όχι το ίδιο του κράτος. Στις 25 του Σεπτέμβρη ο Πρωθυπουργός μίλησε στο Bloomberg. Τότε έλεγε ότι οι φόροι στα καύσιμα μειώνονται μόνο με εξαίρεση από την Ευρώπη. Τώρα ζητάμε επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, άδεια για τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Να αξιοποιήσει, λέει, τα υπερέσοδα του ΦΠΑ. Να εξαιρεθούν, λέει, από τον δημοσιονομικό κανόνα των έκτακτων μέτρων που έχει ήδη πάρει. Ξέρετε, fuel pass, 150 ευρώ ένα παιδί, λοιπάσματα και όλα αυτά τα λεφτά. Και λεφτά λοιπόν υπάρχουν, γιατί έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Το 2025 είχαμε 12,1 δισεκατομμύριο με στόχο τα 9,25. Αυτό λέει η Ελστάτ τουλάχιστον. Μαξιλάρι ρευστότητας 39 δισεκατομμύρια. Οπότε για την πρόορη αποπληρωμή χρέους μόνο για το 2026 θα δοθούν 13 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών. Ενώ για την επιδότηση στην Αγγλία μόνο 20 εκατομμύρια. Απίστευτο, ναι. Ο Υπουργός Οικονομικών αρχές Σεπτέμβρη είπε ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι δεδομένος. Τα υπερέσοδα παρόλα αυτά όμως συνέχιζαν να υπάρχουν. Αν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έπεφτε στο ελάχιστο της Ευρώπης, η βενζίνη αυτή τη στιγμή θα ήταν κατά πολύ φθηνότερη μόνιμα. Όχι για 15 μέρες που θέλει να μας πει ο Μητσοτάκης. Εισέπραξαν παραπάνω από 950 εκατομμύρια, επιστρέφουν 20 εκατομμύρια και ζητούν τάχα μου δήθεν άδεια από τις Βρυξέλλες για λεφτά που έχουμε ήδη πληρώσει εγώ και εσύ, όταν μάλιστα ο κανονισμός των Βρυξελών το επιτρέπει. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί κοροϊδία μιλάμε. Καταλαβαίνετε γιατί παιχνίδι παίζουν στις πλάτες ενός ολόκληρου λαού. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα, είναι ασύλληπτα. Και εσύ κάτσε και πίστευε ότι θέλει να σε σώσει. Κάτσε και πίστευε ότι θέλει να σου μειώσει τα καύσιμα. Κάτσε και πίστευε ότι θέλει να σου μειώσει το κόστος ζωής και επιβίωσης. Δεν ζούμε πλέον, απλά επιβιώνουμε. Προσπαθούμε τουλάχιστον, γιατί κάποιοι εξημών δεν τα καταφέρουν κιόλας. Και επειδή είναι και έρχονται και εκλογές, προσπαθούν να σε πείσουν ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ότι δεν μας αφήνουν οι Βρυξέλλες. Προσπαθούν να πετάξουν τον μπαλάκι όλο. Άλλες χώρες πώς το κάνανε και δεν ρώτησαν τις Βρυξέλλες, αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα πρέπει να ρωτήσουμε. Ξέρουν σε τι λαό απευθύνονται. Να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι το θέμα. Ότι ξέρουν απόλυτα σε τι λαό απευθύνονται. Ξέρουν ότι μας αρέσει να ακούμε γλυκά ψέματα και να δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα. Θα πετάξει μια δικαιολογία ο Μητσοτάκης, εμείς θα την ακούσουμε και θα πούμε εντάξει, έτσι είναι. Για να το λέει αυτός. Έτσι.

Πραγματικά λυπάμαι, λυπάμαι. Λυπάμαι γιατί έχουμε καταντήσει έτσι. Όχι ότι μας φταίνει η πολιτική, αλήθεια το λέω, δεν φταίνει αυτή. Δεν φταίνει αυτή, όχι. Οι πολίτες φταίνουν σε αυτή τη χώρα, δεν φταίνει η πολιτική. Γιατί εμείς τους βάζουμε σε αυτές τις θέσεις, δεν μπαίνουν μόνοι τους. Δεν εκλέγονται μόνοι τους. Εμείς τους δίνουμε τη δύναμη, εμείς μπορούμε να τους την πάρουμε, αλλά εμείς είμαστε αγρόν αγοράζουμε. Όταν βγαίνει ο άλλος, ο αλιέας, ο αγροτοσυνδικαλιστής, και βγαίνει και μου λέει ότι εγώ ψηφίζω από το 98 Νέα Δημοκρατία και θα συνεχίζω να την ψηφίζω. Τι να σας πω, τι να σας πω. Μη βγαίνετε τουλάχιστον, μη βγαίνετε στους δρόμους γιατί αυτοεξευτελίζεστε, αλήθεια. Μη διαμαρτύρεστε τουλάχιστον. Μη διαμαρτύρεστε, αλήθεια. Δηλαδή, αφού πάλι τους ίδιους έχετε σκοπό να ξαναψηφίσετε, μην ταλαιπωρείτε και τον κόσμο. Αμαρτία από το Θεό. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber. Για όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε, μπορείτε να το κάνετε εκεί. Διαφημίσεις με ψέματα. Δελτίο ειδήσεων μετά διαφημίσεις και εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αντιτηλεδίσεων από τον Focus FM 103,6. Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού υπό τη σκιά της κούρσας των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Ο πύχης της ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά τοποθετείται στο 2,3% από 2% φέτος. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για την συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει για το ενεργειακό στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποτυχία στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Οι Έλληνες πολίτες ζουν την σκληρή πραγματικότητα με το ενίκιο του σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα και τα χρέη τους. Αυτήν την Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει κάθε Κυριακή να την αφήνει έξω από την ανάρτησή του, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η κυβέρνηση δεν λύνει ως διαμαγείας το πρόβλημα της ενέργειας. Το πρόβλημα είναι ότι έκανε τα αδύνατα δυνατά ώστε ως διαμαγείας να κερδίσουν δισεκατομμύρια ευρώ οι εταιρείες ενέργειας, να φτωχαίνουν οι Έλληνες και ταυτόχρονα κλείνοντας τους λιγνίτες, κάνοντας πόλεμο στη Ρωσία και καθυστερώντας τις εξορίξεις, τελείωσε ενεργειακά τη χώρα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Νέος γύρος ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης βρίσκεται πρώτων πυλών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ανατιμήσεων βρίσκονται τα γαλακτοκομικά που παράγονται από πρόβειο γάλα. Η φέτα αναμένεται να ηγηθεί του νέου κύματος, καταγράφοντας αυξήσεις της τάξης αρχικά του 7%, ενώ παράλληλα αναμένονται ανατιμήσεις στο ψωμί, τοστ και στα δημητριακά. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές των σφοδρών βροχοπτώσεων. Σε αναβρασμό παραμένει η Γαλλία. Έως και 500 λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ή μερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται από σοβαρότατα επεισόδια.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο και πιθανότητα τοπικών βροχών το πρωί στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Αναμένεται να σημειωθεί μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη σήμερα, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής, πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε, ήρθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 9 πρώτα λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Δευτέρα σήμερα, 5 του Οκτώβρη του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Παρέα μέχρι και τις 8, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα με υγεία πάνω απ' όλα, έτσι να έχουμε υγεία, δύναμη, να ανταπεξέλθουμε στην σκληρή αυτή καθημερινότητα την οποία μας έχουν επιβάλει. Στην Κρήτη έχει γίνει ένας κακός χαμός. Εξασθενούν βέβαια τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά θα έχουμε κάποιες διάσπαρτες μπόρες, γιατί όπως λέει το δελτίο, οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι και σήμερα το απόγευμα. Στο επίκεντρο θα βρίσκονται κυρίως τα βόρεια και ορεινά τμήματα του νησιού, χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη περιοχή που να αντιμετωπίζει αποκλειστικά τον μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως αναφέρει το δελτίο. Ωστόσο, όπως βλέπω εδώ πέρα, η ένταση των φαινομένων δεν αναμένεται να έχει καμία σχέση με αυτή που βίωσε το νησί τις προηγούμενες μέρες, γιατί ήταν το τριήμερο το οποίο πέρασε, ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Αλλά η κατάσταση παραμένει επιβαρημένη, καθότι το έδαφος έχει κορεστεί και δυσκολεύεται να απορροφήσει τις ποσότητες νερού. Σύμφωνα με απόφαση που έχει πάρθει από τον Δήμο Μυλοποτάμου, λόγω των προβλημάτων, κλειστές θα παραμείνουν σήμερα και αύριο όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η παιδική σταθμή της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκονα. Σύμφωνα με απόφαση που έχει πάρθει από τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, του κυρίου Γεωργίου Κλάδου. Και βέβαια η εν λόγω απόφαση έχει να κάνει με τη δυσχέρεια πρόσβασης και τα προβλήματα τα οποία έχουν προκληθεί στα δίκτυα υδροδότησης ως αποτέλεσμα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία αντιμετώπισε το νησί. Κανονικά θα λειτουργήσουν πάντως σήμερα και αύριο τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, καθώς και η παιδική σταθμή της Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου. Στο Ηράκλειο έχουμε πάρα πολύ μεγάλες και σημαντικές καταστροφές εκεί στην περιοχή του προφήτη Λία. Μεταξύ άλλων και το ζωικό κεφάλαιο έχει υποστεί τεράστια ζημιά. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουμε μεγάλες καταστροφές στην αγροτική οδοποιία, στα δίκτυα των παραγωγών αλλά και τους αμπελώνες. Η αμπελουργική δραστηριότητα της περιοχής δυστυχώς και αυτή έχει υποστεί σοβαρότερο πρόβλημα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Στην περιοχή Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, όπου κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν ακόμη και μέσα στη θάλασσα, έχουν ξεκινήσει εκεί πέρα οι προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών. Έχουμε τεράστιες και πάρα πολύ σημαντικές ζημιές στο οροπέδιο Λασιθίου. Προβλήματα αυτή την ώρα εντοπίζονται στο οδικό δίκτυο. Έχουμε εκτεταμένες καταστροφές στην αγροτική οδοποιία, ενώ έχουν υποστεί ζημιές και καλλιέργειες και στην περιοχή όπου ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και η εκτίμηση είναι πως η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, δυστυχώς. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, οι συνθήκες λέει είναι δύσκολες, καθώς και μέχρι πριν λίγη ώρα στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας έβρεχε και πάλι, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και νέες καθυζήσεις όσον αφορά το οδικό δίκτυο. Οι εικόνες οι οποίες έχουν δοθεί στην δημοσιότητα πραγματικά δείχνουν την απόλυτη καταστροφή σε πολλές περιοχές εκεί πέρα της Κρήτης. Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης, με συγχωρείτε, αν και τα τμήματα λέει δεν έχουν σταματήσει ούτε λεπτό, το ότι συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις επιδεινώνει το πρόβλημα. Αυτό ήταν χθες το πρωί, ήταν οι δηλώσεις που έκανε, αφού έχουμε και νέες καθυζήσεις, λέει. Ευχόμαστε να κοπάσει το φαινόμενο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις εργασίες που πρέπει. Αυτή την ώρα μηχανήματα επιχειρούν στο δρόμο Φέρμα Καραθές. Ωστόσο, όσο βρέχει, τα προβλήματα με κατολιστήσεις ή και καθυζήσεις επαναλαμβάνονται, όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθή, ο Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος επανέλαβε πως οι κάτοικοι θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι προσεκτικοί όσον αφορά τις μετακινήσεις τους και προπάντων να κάνουν μόνο τις απαραίτητες, να μην μετακινούνται χωρίς λόγο, γιατί είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Αλλά εντάξει, έχουμε Νέα Δημοκρατία και μην ξεχνάμε ότι αυτό το κόμμα είναι...
1: Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε για μια ακόμα φορά ότι είμαστε παντός καιρού και με τον ήλιο και με την βροχή.
0: Τα έλεγε ο Κερίδης. Παντός καιρού είναι το κόμμα. Και με τον ήλιο και με τη βροχή και με το χαλάζι και με το χιόνι. Εντάξει, τώρα στο χιόνι αποκλειστήκαμε λίγο στην Αττική Οδό, αλλά τι να κάνει, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ο καθένας μπορεί να αποκλειστεί στο οδικό δίκτυο της χώρας του που το πληρώνει χρυσάφι, γιατί πληρώνει τέλη κυκλοφορίας και διόδια, αλλά δεν έγινε. Να δούμε τώρα τι θα γίνει εκεί στην Κρήτη, να δούμε. Που οι ζημιές είναι τεράστιες. Να δούμε χρήματα για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν, σας το λέω. Άλλη και ο Παπανδρέας. Αλλά τα δίνουμε αλλού και αλλού, δεν βαριέσαι μωρέ. Τα δίνουμε δεξιά και αριστερά, να ξεχρεώσουμε το χρέος μας. Γιατί το Μητσοτάκη, είπαμε, αυτό τον ενδιαφέρει. Να δώσουμε χρήματα στην Ευρώπη, να ζεστάνουμε καρεκλίτσα, γιατί κάπου πρέπει να πάμε μετά. Εν τω μεταξύ, να φύγω λίγο από τις πολιτικές. Αν και αυτό που θα πω περιστρέφεται γύρω από την πολιτική, αλλά... Τι ήταν αυτό που έγινε εκεί πέρα στην Αθήνα τα ξημερώματα της Κυριακής με την οδηγό ταξί, αναφέρω. Δηλαδή αδιανόητα πράγματα, έτσι. Μια 54χρονη οδηγός ταξί δέχτηκε επίθεση από έναν 35χρονο, ο οποίος της επιτέθηκε με απίστευτη αγριότητα και έφτασε στο σημείο να της κόψει ένα κομμάτι από το αυτί της με τα δόντια. Κανιβαλισμός τώρα, όχι αστεί. Και αφορμή για όλο αυτό εδώ πέρα στάθηκε μια παρατήρηση της οδηγού για την πληρωμή της διαδρομής που πυροδότησε την οργή του δράστη. Και η γυναίκα λέει ότι... Εγώ νόμιζα, λέει, ότι έπαιρνα μέρος σε ταινία κανιβαλική με έναν τρελό κανίβαλο. Έτσι το περιγράφει η ίδια, μιλώντας για τις στιγμές τρόμου τις οποίες έζησε και για τον αγώνα της να μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή, γιατί δεν μπορεί να την έτρωγε ολόκληρη ο τύπος, δεν ξέρω. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η γυναίκα.
2: Εγώ νόμιζα ότι έπαιρνα μέρος σε ταινία κανιβαλική με έναν τρελό κανίβαλο. Αφού τον φτάνω εκεί που ήταν το σπίτι του, μου ζήτησε να βάλω τάρτα και δεν έπιανα. Μου λέει πάμε λίγο πιο κάτω, πάμε λίγο πιο κάτω. Τέλος πάντων ένα τέταρτο περίπου που προσπαθούσαμε να βρούμε σήμα να πιάσει. Λέω καλά, αυτός λέει τώρα θα τσατίσει για το σκοτ, θα φύγει να με πληρώσει κιόλας. Βρίσκουμε το σήμα, κάνει το πώς. Και κάνω αναστροφή να γυρίσω προς το σπίτι του. Και του λέω, αφού ξέρετε ότι έχετε πρόβλημα με το σήμα στο σπίτι, φροντίστε να έχετε μετρητά. Με πιάνει από το λαιμό, με καθυλώνει πάνω στο κάθισμα και στην προσπάθεια εγώ να ξεφύγω, βάζω το χέρι μου πίσω να τον διώξω και μου κρατάει το χέρι πίσω και μετά κάνει μία έτσι και μου δαγκώνει τα αυτή, που με κρατάει με δαγκωμένο αυτή και το χέρι του στο λαιμό μου. Ένιωσα πραγματικά ότι φεύγω, κινδυνό, είναι η τελευταία μου μέρα. Μου λέει, αυτή την ατάκα σήμερα θα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω. Δεν μπορούσα να φύγω γιατί μου είχε δαγκωμένο το αυτί. Με το άλλο μου το χέρι πατάω κόρνες, φωνάζω βοήθεια, έχω ανοίξει την πόρτα, τραβάω το κεφάλι μου. Πάνω σε αυτό το τράβηγμα ίσως και αυτό το δάκωμα το δικό του είχε δέσει το στόμα του, λες και ήταν λαμπρατόρ. Και μου κόβει το αυτί, μου κόβει το πτερίγιο του αυτού, το κόβει το κομμάτι αυτό που είχε στο στόμα του. Είδαν το κομμένο μου αυτί και νομίζαν ότι με έκοψε μαχαίρι. Δεν που να διανοηθούν ότι κόπηκε τα αυτιά τα δόντια του. Δόξα τω Θεώ ζω.
3: Το αυτί πώς είναι?
2: Κομμένο. Έτσι όπως κοίταζα το αυτοκίνητο και αυτά, βρήκα το κομμένο μου αυτί. Το έδωσα στην αστυνομία, το βάλαν σε πάγο. Μπας και γίνει ένωση, αλλά δεν γινόταν τελικά η ένωση και είμαι με κομμένο αυτί.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να πει κάποιος για αυτό το αδιανόητο περιστατικό. Πραγματικά δεν ξέρω. Αυτό το οποίο θα πω είναι ότι δυστυχώς η αστική καθημερινότητα στις μεγάλες πόλεις έχει αρχίσει να να μετατρέπεται σε μια επικίνδυνη αρένα όπου η απόλυτη έλλειψη ορίων αλλά και η ανεξέλεγκτη αγριότητα η οποία υπάρχει ανάμεσα στον κόσμο εκδηλώνονται για τα πιο αδιανόητα, για τα πιο βλακώδη, για τα πιο ηλίθια πράγματα. Όταν μια απλή διαφωνία όπως έγινε τώρα έτσι, για έναν τρόπο συναλλαγής, γιατί δεν προσπαθούσε ο άλλος να περάσει την κάρτα του από το κινητό, δεν περνούσε, δεν είχε καλό σήμα και του είπε η γυναίκα ότι απλά φροντίστε να έχετε μετρητά την άλλη φορά εφόσον γνωρίζετε ότι έχετε το πρόβλημα. Και ο τύπος αυτός της επιτέθηκε. Και όλο αυτό για το τίποτα πραγματικά έχει καταλήξει σε μια πρωτοφανή πράξη βίας. Εκεί καταλαβαίνει κάποιος το πόσο πολύ έχει διαβρωθεί ο κοινωνικός ιστός και πόσο ευάλωτοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που απλώς προσπαθούν να βγάλουν το ψωμί τους στους ελληνικούς δρόμους. Και επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει για να προστατευτούν οι επαγγελματίες οδηγοί. Να προστατευτούν οι οδηγοί ταξί, να προστατευτούν οι οδηγοί των λεωφορείων, να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι έξω στους δρόμους, για να υπεραμυνθώ λίγο και του άλλου του επαγγελματός μου. Γιατί καθημερινά, κακά τα ψέματα, ερχόμαστε σε επαφή με τον κάθε ανόητο, ο οποίος έχουν γίνει περιστατικά τώρα, να πάει ο άλλος την ώρα που έχει τύχει σε μένα, ρε παιδιά, αλήθεια σας το λέω, έχει τύχει σε μένα. Και ευτυχώς δεν πρόλαβα το κακό. Έχει τύχει να έρθει την ώρα που είμαι στην θέση του οδηγού να έρθει να μαρπάξει. Ήρθε από πίσω μου χωρίς να τον καταλάβω και μάρπαξε. Θα μπορούσα να είχα σκοτώσει κόσμο εκείνη την ώρα. Δεν είναι αστείο πράγμα. Καθημερινά οι επαγγελματίες οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με κάθε καρυδιά σκαρίδι. Ο άλλος στο ταξί του δεν ξέρει ποιον βάζει. Στο λεωφορείο δεν ξέρεις ποιος θα μπει μέσα. Άλλος μπορεί να κουβαλάει μαχαίρι, άλλος μπορεί να έχει όπλο, άλλος μπορεί να έχει χειροβόμβα. Δεν ξέρεις. Δηλαδή με την τρέλα την οποία υπάρχει, οπλοστάσιο μπορεί να κουβαλάει ο άλλος ο πάνω. Ναι, αλλά οι οδηγοί πρέπει να είναι προστατευμένοι. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται ο καθένας να βάζει τη ζωή άλλων ανθρώπων σε κίνδυνο. Στο ταξί, για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχει τζάμι να διαχωρίζει τη θέση του οδηγού από τους υπόλοιπους επιβάτες. Δεν υπάρχει λόγος ούτε κάποιος να κάθεται μπροστά, ούτε να έρχεται ο οδηγός σε επαφή με τους πελάτες. Τίποτε. Δεν υπάρχει λόγος. Πρέπει να υπάρχει προστασία. Δεν γίνεται δηλαδή να βγαίνεις για το μεροκάματο και να μην ξέρεις αν θα επιστρέψεις στο σπίτι σου, όπως επίσης και στα αστικά λεωφορεία ή στα λεωφορεία και στα υπεραστικά. Να δημιουργηθεί μια καμπίνα ούτως ώστε ο οδηγός να είναι απομονωμένος. Κανείς και για κανέναν λόγο να μην έχει πρόσβαση στον οδηγό. Είναι επικίνδυνο. Ειλικρινά σας το λέω, είναι επικίνδυνο. Να πηγαίνει τώρα άλλος να μανουριάζεται με τον οδηγό, να τον αρπάζει στα καλά. Έχουν γίνει πάρα πολλά περιστατικά και με οδηγούς ταξί και με οδηγούς λεωφορείων. Αδιανόητα περιστατικά. Και μπαίνουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, άλλοι που είναι μέσα στο λεωφορείο, ας πούμε, αν χάσει ο οδηγός τον έλεγχο την ώρα που το επιτίθεται ο άλλος, τι θα γίνει μετά? Πρέπει λιγάκι να μπει, γιατί δυστυχώς η καθημερινότητα στις πόλεις έχει γίνει τόσο δύσκολη. Εδώ του κορνάρει στο αλουνού για να ξεκινήσει το φανάρι, ανάβει πράσινο το φανάρι και επειδή ο γκασμάς είναι με το κινητό στα χέρια, ρε παιδί μου, και δεν το βλέπει, του πατάς κόρνα για να τον ξυπνήσεις να ξεκινήσει και κατεβαίνει κάτω και αρχίζει και τραμπουκίζεται. Για το τίποτα κατεβαίνει ο άλλος και πιάνονται στα χέρια. Γι' αυτό σας λέω ότι στο δρόμο, όσοι είστε στο δρόμο, οδηγείτε τα αυτοκίνητά σας, όχι μόνο οι επαγγελματίες οδηγοί. Γενικά, όσοι είστε έξω στον δρόμο, δεν χρειάζεται μαγκιά. Δεν χρειάζεται. Γιατί άμα κατέβει ο άλλος με κανένα όπλο στο χέρι, όσο ντουλάπας και να είσαι, όσο γυμνασμένος και να είσαι, όσο τούμπανο κι αν είσαι, άμα σου τη φυτέψει, γεια σας. Γεια σας. Και είναι πολύ εύκολο να γίνει. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχει μπέσα. Πλέον ο καθένας είναι στον κόσμο του. Έχει τα προβλήματά του, τα προβλήματα είναι τεράστια. Και ψάχνει να βρει πού θα ξεσπάσει. Έχει μαλώσει με τη γυναίκα του. Μπορεί να έχει μαλώσει με το παιδί του, να έχει μαλώσει στη δουλειά. Όλοι είμαστε πραγματικά. Όλο ξεκινάει από το οικονομικό, έτσι. Κακά τα ψέματα, τα περισσότερα προβλήματα στην κοινωνία από εκεί ξεκινάνε. Και θα το ξαναπώ και ακόμη μια φορά, ότι από την περίοδο του εγκλεισμού και μετέπειτα η κατάσταση έχει δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο. Ο κόσμος είναι με ψυχοφάρμακα. Πάρα πολλοί κόσμος είναι με ψυχοφάρμακα. Από εκείνη την περίοδο και μετά μας έχει κάνει μεγάλο κακό όλο αυτό το οποίο περάσαμε με τα lockdown και τους εγκλεισμούς και δεν ξέρω εγώ τι. Μας έχει διαλύσει την ψυχολογία, ναι, αλλά πρέπει λιγάκι να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε ειλικρινά, ιδιαίτερα όταν έχεις πίσω σου οικογένεια, μικρά παιδιά. Άσε την οργή στην άκρη. Αλήθεια. Δηλαδή, αφήστε την οργή στην άκρη. Σκέψου τα παιδιά σου, σκέψου τη γυναίκα σου, σκέψου την οικογένειά σου, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, που περιμένουν να σχολάσεις από τη δουλειά, να γυρίσεις στο σπίτι να σε ξαναδούν. Φαντάσου να πέσει κανένα λακαμά τώρα και να κατέβει κάτω να σε μαχαιρώσει. Και τι έγινε? Γιατί για 5 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, πόσο μπορεί να κρατήσει? Άστο να κατέβει κάτω και άστο να φωνάζει. Πάτα τον γκάζι και φύγε. Δεν πει, του φευγάτου η μάνα λέει δεν έκλαψε ποτέ. Μην κάθεστε και μην μπαίνετε στη διαδικασία να διαπληκτίζεστε, να κατεβαίνετε από το αυτοκίνητο. Να... Δεν αξίζει, παιδιά. Δεν αξίζει, αλήθεια σας το λέω. Όσα φέρνει η στιγμή, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλο. Βλέπετε, υπάρχει μια τρέλα, μια παράνοια. Και για να επανέλθω στους επαγγελματίες οδηγούς, πρέπει κάτι να γίνει λοιπόν, να απομονωθεί η θέση του οδηγού, είτε είναι ταξί, είτε είναι λεωφορείο, είτε είναι οτιδήποτε, η θέση του οδηγού να απομονωθεί από το υπόλοιπο όχημα. Στα ταξί βάλτε ένα τζάμι να διαχωρίζει τον μπροστινό μέρος από το πίσω, να μην έχει πρόσβαση ο πελάτης στον οδηγό. Πόσα περιστατικά έχουν γίνει τέτοια, αλλά πόσα πρέπει να γίνουν? Δηλαδή θα πρέπει να τη σκοτώσει, η γυναίκα βγήκε για ένα μεροκάματο. Για ένα μεροκάματο βγήκε. Γιατί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Γιατί δηλαδή ο άλλος που πάει στο μεροκάματο να βάζει μονίμως τη ζωή του σε κίνδυνο?

Τώρα εγώ φταίω άμα τον δω το πρωί και του πω ότι δεν μπαίνω μαζί σου στο ασανσέρ γιατί είσαι εμβολιασμένη. Αλλά εγώ δεν έκανα ποτέ αυτό το λάθος, να διαχωρίζω τους ανθρώπους. Δεν με ενδιαφέρει. Ο καθένας σας κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο για τον εαυτό του. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που με τσατίζει είναι όταν μου βάζουν το πιστόλι στον κρόταφο και μου λένε αυτό θα κάνεις. Όχι ρε αδερφέ, δεν θα το κάνω. Επειδή μου το ζητάσεις. Θα κάνω κάτι επειδή το θέλω. Αν ήθελα να πάω να κάνω το εμβόλιο για παράδειγμα, επειδή το γύρισα εκεί τώρα, θα πήγαινα να το κάνω και δεν θα ρωτούσα κανέναν. Από τη στιγμή που δεν ήθελα, για τους δικούς μου λόγους, έτσι, για τους χύψη λόγους. Γιατί εγώ ήμουν συνωμοσιολόγος, ρε παιδί μου. Εγώ ήμουν ψεκασμένος και πίστευα άλλες θεωρίες. Και δεν ήθελα να το κάνω. Δικαίωμά μου δεν είναι. Γιατί να με υποχρεώσεις να πάω να κάνω κάτι με το οποίο δεν συνεννοώ, δεν κατάλαβα.

0: Αλλά γενικότερα θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Στους δρόμους, στη δουλειά. Δεν χρειάζεται πολλά, πολλά. Πέντε πράγματα τυπικά με τους πελάτες, με αυτά. Δεν χρειάζεται παραπάνω, αλήθεια. Κάνε σωστά τη δουλειά σου όσο μπορείς. Και να σας πω κάτι κι εσείς οι επαγγελματίες οδηγοί, προσέχετε, προσέχετε. Και άμα βλέπετε τον άλλο να είναι λίγο περίεργος, εντάξει αδερφέ, πες τον στην κερνάω την κούρσα, φύγει. Θα μου πεις θα βγω χαμένος. Από το να βγεις χωρίς αυτή ή από το να σου κάνει καμιά ζημιά, πες τον εντάξει αδερφέ, κερασμένη από μένα. Βαριέσαι. Τι να κάνουμε, έτσι πως έχει γίνει η καθημερινότητα, έτσι πως έχει γίνει η ζωή δυστυχώς τόσο δύσκολη και υπάρχει τόση τρέλα εκεί πέρα έξω. Από το να μην γυρίσεις στο σπίτι σου, καλύτερα να χάσεις 10-15 ευρώ πόσο μπορεί να κοστίσει μια κούρσα τέλος πάντων, παρά να σε στερηθεί η οικογένειά σου, να σε στερηθούν τα παιδιά σου, η μάνα σου, ο πατέρας σου, οι άνθρωποι που σ' αγαπούν. Η ώρα είναι σχεδόν 7, πάμε στο σχεδόν 7.30, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Και τόσο λίγο επανέρχομαι πάλι πίσω, γιατί έχουμε και δράματα, έχουμε και άλλα δράματα, μην νομίζετε δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε και άλλα σοβαρότερα προβλήματα έχουμε, σας τα βάλω μετά να τα ακούσετε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καδμός, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
5: Γεια σας!
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
4: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 35 πρώτα λεπτά, είναι 5 του Οκτώβρη, Δευτέρα του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, όλα τα σχετικά ξέρετε. Καλό μήνα για όσους δεν το είπαμε. Αν και έχει πάει 5 του μηνός, αλλά κάποιοι μάλλον δεν με ακούσατε και μου λέτε καλό μήνα. Καλό μήνα λοιπόν. 69-074-83-48-4 το Viber. Έλατε να πούμε και καμία καλημέρα. Τώρα αντιμετωπίζουμε προβλήματα, παιδιά, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε ένα μεγάλο σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε μια κοπέλα εδώ πέρα η οποία, τι να πω, έχει καταστραφεί η ζωή της, αλήθεια. Δηλαδή την άκουσα να κλαίει, να οδύρεται, να λέει ότι έχει καταστραφεί η ζωή μου, κόποι τόσων χρόνων πήγανε χαμένοι. Και τι να πω, να τη συμπαρασταθούμε πρέπει, ειλικρινά. Σε κάτι τέτοιες δύσκολες στιγμές, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν μια ζωή για να καταφέρουν κάτι, πρέπει να τους συμπαραστηκόμαστε. Πάμε λίγο να την ακούσουμε, έτσι να κλάψουμε όλοι μαζί.
1: Νομίζω ότι η ζωή μου είχε πάρει μια καλή τροπή, ότι είχα χτίσει κάτι.
0: Και τελικά.
1: Και ξαφνικά εκεί χωρίς λόγο, χωρίς κανένα λόγο.
0: Ναι.
1: Μου κλείνει το προφίλ.
0: Όχι,
1: ρε. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτό. Δεν έκανα τίποτα. Περιμένω να
0: δω. Έχει κοπέλα, μου σε καταλαβαίνω.
1: Δεν μου είχε απαντήσει το Instagram. Δεν μου είχε απαντήσει.
0: Δεν σου απάντησε το Instagram.
1: Έχει χάσει followers.
0: Ναι, όχι.
1: Ό,τι έχω χτίσει τόσα χρόνια.
0: Όχι.
1: Τώρα έχω φτιάξει ένα καινούριο προφίλ. Δεν έχω πολλού followers αυτό.
0: Ωραία,
1: δεν ξέρω. Δεν έχω το κουράγιο να ξεκινήσω ξανά, αλλά προσπαθώ.
0: Πού να προσπαθεί.
1: Πρέπει να προσπαθούμε στη ζωή.
0: Έτσι κορίτσι.
1: Να πάρω πίσω, αλλά έχω χάσει κάθε ελπίδα πια. Ό,τι έβλεπα πολύχρωμο το βλέπω σκούρο, μαύρο.
0: Όχι,
1: δεν, δεν έχει νόημα.
0: Εμείς να δεις πώς τα βλέπουμε, κορίτσι.
1: Είναι πιο σημαντικό. Και δεν είναι τα χρήματα, είναι ότι έχω χτίσει.
0: Τι έχτιζες.
1: Ήταν οικοδομή. Πιο σημαντικό για μένα το Instagram. Ήταν η ζωή μου, όλη ήταν. Γιατί είμαι και πολύ μόνη μου και.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γαμώτο, γιατί σε μένα, ρε παιδιά.
0: Γιατί.
1: Παρακαλώ, ένα follow ρε παιδιά, λίγο να νιώσω λίγο καλύτερα, ένα follow.
0: Κάντε ένα follow του κορίτσι. Και συγκινήθηκα με το δράμα το οποίο περνά. Κάντε ένα follow του κορίτσι. Έτσι να νιώσει λίγο καλύτερα. Μην αυτοκτονήσει ρε παιδιά. Στεναχωριέμαι, αλήθεια σας λέω. Έχει χάσει τους follower, έκλεισε το Instagram. Ό,τι πιο σημαντικό έχει στη ζωή της είναι το Instagram. Διότι άμα δεν βγούμε στο Instagram να δείξουμε βυζί και οπίστιο, δεν υπάρχει. Ναι, α, είναι δράμα. Εντάξει, ο μέσος influencer περνάει και αυτό στα ζόρια του, δεν είναι. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι. Άντε αυτή βγαίνει και τα κάνει αυτά τα πράγματα. Κλείσανε το προφίλ του καημένου του κορίτσι. Χρόνια πάλευε να μαζέψει followers. Θα τους μαζέψεις, δεν είναι. Μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι. Θα τους μαζέψεις τους followers. Υπάρχουν λιγούρια εκεί έξω που θέλουν να βλέπουν τα οπιστιά σου, τα εμπρόστιά σου, να σου σχολιάζουν, να σου γάζουν. Ναι. Υπάρχουν, βλάκες υπάρχουν. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι όμως. Εντάξει, μπορεί να το διακομωδούμε λίγο. Συγκινήθηκα. Το θέμα είναι ότι πολλά νέα παιδιά έρχονται σε αυτή τη θέση. Σε αυτή την κατάντια μάλλον, γιατί αυτό κατάντια είναι. Να κάτσεις να κλείσεις γιατί σου κλείσανε το Instagram. Γιατί δεν έχεις μάθει να κάνεις τίποτα άλλο στη ζωή σου. Όχι μόνο αυτή. Πολλές νέες κοπέλες δεν έχουν μάθει να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους εκτός από το να κάνουν OnlyFans, να κάνουν Instagram, TikTok, να τα βγάζουν όλα φόρα παρτίδα. Πόρνες του διαδικτύου εγώ τις ονομάζω. Και δεν ξέρω τους γονείς αυτούς, δηλαδή βλέπεις το παιδάκι σου ας πούμε να βγαίνει στο διαδίκτυο σε αυτή την κατάντια, για μένα κατάντια, είναι κατρακύλα της κοινωνίας. Όλες ας πούμε τα βγάζουν τώρα για να οικονομήσουμε από το διαδίκτυο. Εσύ σαν γονιός που το βλέπεις αυτό το πράγμα, είσαι περήφανος για το παιδί σου. Λες κατάφερα να κάνω το παιδί μου ιερόδουλη του διαδικτύου. Φανταστικό έτσι. Και όλο και περισσότερα παιδιά ενστερνίζονται επάγγελμα. Το επάγγελμα δεν είναι, αλλά τέλος πάντων του influencer. Να γίνουμε influencer. Τι θες να γίνεις, κάποτε εμάς μας ρωτάγανε, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Ο άλλος έλεγε θέλω να γίνω πιλότος. Άλλος έλεγε θέλω να γίνω γιατρός. Άλλος έλεγε θέλω να γίνω πυροσβέστης. Είναι ένα γενναίο επάγγελμα, να πάω να το κάνω, να σώζω ζωές, να σβήνω φωτιές και αυτά. Όραμα τώρα, μικρά παιδιά έτσι του δημοτικού. Τώρα τα ρωτάς τι θέλεις να γίνεις. Θέλω να γίνω influencer. Θέλω να ασχοληθώ με το ίντερνετ. Θέλω να βγάζω βιντεάκια όλη μέρα και να γίνω πλούς. Δηλαδή βλακίες. Βλακίες. Με αυτά τα πρότυπα μεγαλώνουν πολλά παιδιά. Με κάτι τέτοιες βλαμμένες που κλαίνε επειδή χάσανε τα προφίλ τους, επειδή δεν μάθανε να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους πέρα από το να άντε να μην πω. Αυτό έχουν μάθει να κάνουν στη ζωή τους και να τα παίρνουν από διαφημίσεις, χορηγίες και τα λοιπά. Γιατί υπάρχουν κάποιοι ηλίθιοι. Γιατί ηλίθιο το θεωρώ να ακολουθείς ένα προφίλ το οποίο δεν έχει να σου δείξει κάτι. Να πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα σου μάθει και πέντε πράγματα, ο οποίος θα σου δείξει κάτι το οποίο δεν ήξερες, κομμάτια να γίνω, τον ακολουθήσω. Ναι, γιατί κάτι έχει να μου πει. Άλλος μπορεί να είναι μάγειρας για παράδειγμα, έτσι, και να κάνει συνταγές μαγειρικής και να τον ακολουθώ γιατί μαθαίνω, μ' αρέσει η μαγειρική και μαθαίνω κάτι. Οκ, εκεί ναι. Να ακολουθήσω τον άλλον γιατί είναι επιστήμονας, γιατί είναι μηχανικός, ας πούμε. Και μαθαίνω πέντε πράγματα για το πώς λειτουργεί η μηχανική. Γιατί ξέρει, έχει τον τρόπο να τα εξηγεί. Να τον ακολουθήσω τον άνθρωπο, γιατί όχι. Θα διευρύνω τις γνώσεις. Μπορεί να μην τις χρησιμοποιήσω ποτέ, αλλά δεν πειράζει, ανοίγει το μυαλό. Να ακολουθήσω έναν ο οποίος είναι γιατρός για παράδειγμα, έτσι, και έχει να πει πέντε πράγματα πάνω στην ιατρική, πάνω σε θέματα τα οποία δεν μπορώ να τα κατανοήσω, αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος μου δίνει τον τρόπο να τον ακολουθήσω. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εικαστικός, ρε παιδί μου. Εγώ ας πούμε ακολουθώ μια κοπέλα η οποία κάνει αγιογραφίες εξαιρετικές και τα πουλάει κιόλας, είναι το επάγγελμά της αυτό και κάνει ωραίες, να το ακολουθήσω. Αλλά να ακολουθώ τώρα ένα προφίλ το οποίο μου δείχνει από το πρωί μέχρι το βράδυ ακόμη και το πώς πηγαίνει στην τουαλέτα, μου δείχνει από το πρωί μέχρι το βράδυ όλο τον εσωτερικό της κόσμο, λες και δεν έχετε ξαναδεί μερική. Ναι, δηλαδή θα τη δεις την άλλη να γυμνή, λες και δεν έχεις ξαναδεί γυμνή γυναίκα, ας πούμε. Και πληρώνεις κιόλας για να τη δεις γυμνή. Δηλαδή τόσο βλάκας πρέπει να είσαι. Πληρώνεις για να σου στείλει άλλη φωτογραφία γυμνή. Ψάξε το διαδίκτυο, έχει ένα σώρο. Γιατί να πληρώσεις, δεν κατάλαβα. Τόσο, δηλαδή, τόση ανοησία στον πλανήτη ολόκληρο πραγματικά. Και κονομάνε από το τίποτα. Από τη βλακεία του κόσμου κονομάνε. Και βγαίνουν και κλαίνε που τους κλείσανε τα προφίλ. Άντε παρατάτε μας από εκεί πέρα. Εδώ ο κόσμος δεν έχει να φάει, να πούμε. Δεν ξέρουν πώς να συντηρήσουν οικογένειες και καθόμαστε και κάθεστε και ασχολείστε με αυτά εδώ. Τα έλεγε ο Σφακιανάκης, τα έλεγε. Φτάσαμε, έλεγε, σε σημείο το τίποτα να το κάνουμε να μοιάζει με κάτι. Πήραν η ασήμαντη αξία, έλεγε ένα τραγούδι του. Το απόλυτο τίποτα, επειδή έχει γίνει, πώς να το πω κιόλας, δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα, θα με πιάσει το εσουρό, θα πληρώνουμε πάλι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω πάντως. Γιατί ρε παιδιά, γιατί, αλήθεια. Γιατί. Αλλά έχουμε και άλλα προβλήματα. Δεν είναι μόνο η influencer το πρόβλημά μας. Έχουμε και προβλήματα με τους Ρωμά. Έχουν εκεί στη Νέα Πέραμο. Και αυτοί τραβάνε τα δικά τους, ρε παιδί. Πάμε λίγο να ακούσουμε τις δηλώσεις τις οποίες έκανε μια γυναίκα εκεί της φυλής των Ρωμά.
2: Είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Η αστυνομία μας διώχνει κάθε μέρα. Να μας δώσει ένα μέρος να καθίσουμε. Να μας βάλει ένα λιόμινο. Εδώ τους πρόστιγους έβαλαν. Μήπως που είμαστε Έλληνοι.
0: Οι πρόστιγοι είναι οι πρόστιγοι.
2: Είμαστε χατσβέλ, ούτε Τούρκοι. Ψηφίζουμε, χριστιανοί είμαστε. Η Τουρκία δεν ζούμε.
0: Ότι ψηφίζετε το ξέρουμε. Αυτό το έχουμε εμπεδώσει πάρα πολύ καλά. Πώς ψηφίζετε είναι το θέμα.
2: Εδώ ζούμαστε. Δεν μας κάνει τίποτα ο κράτος για μας να μας παραχωρήσει ένα μέρος, να είμαστε κι εμείς ξυμορφωμένοι. Κάνει παράπονο άλλους. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι για αρκετή αστυνομία μας γράφει. Είμαστε κι λίγο εμείς μικρίτες και χορευτέντες και έρχονται μαζί όμως. Κάνει παράπονο εδώ η στρατόνα.
3: Αχ, δεν μιλάτε κύριε Λάτα.
2: Μας έγραψε. Αυτός ο κράτος πρέπει να μας διώσει. Γιατί δεν είμαστε εμείς ξένοι. Τις Πακιστανούς που ήρθαν από την. Πώς το λένε, δεν ξέρω να τους πού. Και μας παραχωρήσει ένα μέρος.
4: Κατσιβέλη. Κατσιβέλη. Να γυρίζουν πολλά να αυτοί ούτε έλεγχο του κάνουν τίποτα. Κανένα. Είναι βρουμιά κατά. Ίσως μας παραβλέπουν πιο...
0: Πιο κατώτερο σας παραβλέπουν. Δηλαδή, τι ζητάνε τώρα οι άνθρωποι εκεί πέρα, ρε παιδί μου, ζητάνε τα αυτονόητα. Ζητάνε ένα μέρος να βάλει, να τους δώσει το κράτος ένα μέρος, ρε παιδί μου, να βάλει κοντέινερ για να ζούνε μέχρι να το πουλήσουν το κοντέινερ για σκραπ και να ξαναγυρίσουν πάλι στις σκηνές και να μην τους γράφει και η αστυνομία όταν κάνουν πάρτι με τα χρήματα των επιδομάτων. Καθώς όπως είπε η κυρία, είναι λίγο μπεκρίδες και γλετζέδες και θέλουν έτσι λίγο να το κουνήσουν. Είναι Έλληνοι. Δεν κατσβέλ, οι Τούρκοι, Έλληνοι. Τα δώσατε, λέει, όλα στα αλλοδαπά. Ντροπή, ρε, εσείς στο κράτος, ντροπή. Δηλαδή, γιατί, δώστε τους και αυτούς ένα μέρος. Όλοι κάτι ζητάνε, δηλαδή, δώστε και σε αυτούς. Γιατί δηλαδή, για όνομα του Θεού. Προσπαθώ να λύσω τα προβλήματα της κοινωνίας από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Γιατί έτσι λίγο να ελαφρύνω και το κλίμα. Α, εν τω μεταξύ έχουμε και το. Είχαμε τα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Το είχαμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Τουλάχιστον η ΚΝΕ φέρνει και κάνα Παπακοσταντίνο. Τώρα έχουμε και το Φεστιβάλ Ελευθερίας. Ναι, ναι, ναι, της Πλεύσης. Ναι, της Πλεύσης Ελευθερίας. Πάει και αυτή να γίνει λίγο προς το κουκουέ. Και μετά ανέβηκε η Κωνσταντοπούλου, λέει, πάνω στη σκηνή. Ναι, πήρα αγκαλιά έναν τύπο ο οποίος φορούσε μια παλαιστινιακή μαντήλα. Και ήταν και μία άλλη η οποία φορούσε τη στολή της αριστερής διανόησης. Και τραγούδησε και η Ζωή Τσαγιανερό, Ειρήνη και Δικαιοσύνη στον πλανήτη. Ναι.

0: Άρε γλέντια, άρε η αριστερά στη χώρα μας. Τραγούδα Μαρή. Πώς δεν φώναξαν και κανένα λευτεριά στην Παλαιστίνη? Και γράφει από πίσω: νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη. Κάποτε λέγαμε ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Τώρα λένε νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη. Είναι κάτι διαφορετικό προφανώς. Δεν μας φτάνουν τα φεστιβάλ της ΚΝΕ, τώρα έχουμε και τα φεστιβάλ της Κωνσταντινούπολης. Βέβαια εντάξει, οι ΚΝΕ είναι... έχουν φάει περισσότερα αυτοί, αλλά οκ, okay, θα μάθει και η ζωή της, θα μάθει πώς γίνεται. Ακόμα μικρή είναι. Ρε τι τραβάμε σε αυτή τη δυσμύρη χώρα πραγματικά. Τι άλλο έχουμε να τραβήξουμε, τι άλλο έχουμε να περάσουμε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Από το κακό στο χειρότερο πάμε. Εν τω μεταξύ έχουμε και κατάληψη στο τέταρτο ΕΠΑΛ Καλαμάτας. Ναι παιδιά, έχουμε κατάληψη. Τα παιδιά, επειδή εγώ φωνάζω εδώ πέρα από τα μικρόφωνα, ότι εμείς κάποτε διεκδικούσαμε, κάναμε, θέλαμε ένα καλύτερο σύστημα παιδείας, μάλλον μ' άκουσαν εκεί πέρα στο τέταρτο ΕΠΑΛ Καλαμάτας και ξεκινήσανε και αυτοί να κάνουν τη δική τους επανάσταση και πάμε να ακούσουμε τα παλικάρια μας.
1: Λοιπόν, είμαστε από το τέταρτο ΕΠΑΛ Καλαμάτας. Ναι. Σήμερα Δευτέρα ξεκίνησε η κατάληψη.
0: Ναι.
1: Τα αιτήματά μας είναι θέρμανση για το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Τα καλοριφέρα δεν τα ανοίγουν.
0: Γιατί?
1: Δεν έχουμε καν.
0: Τι δεν έχετε?
1: Πώς λέγονται, ρε?
0: Πώς?
1: Καυσαέρια αυτά που στο πίνα.
0: Α, με καυσαέρια λειτουργούν τα καλοριφέρ. Δεν έχουν καυσαέρια τα παιδιά και δεν δουλεύουν τα καλοριφέρ. Ναι, για πες. Ενδιαφέρον.
1: Πέφτουν οι σοβάδες.
0: Όχι.
1: Από τους τοίχους κάτω.
0: Από τους τοίχους.
1: Έχουν σκάσει λάμπες δίπλα μας πολλές φορές. Τα μισά βιβλία δεν μας τα έχουν δώσει ακόμα.
0: Τώρα μιλάμε το παιδάκι αυτό. Άμα το δεις με μάσκα, με full face μέχρι πάνω, ξέρεις, σαν την Αλκάιντα είναι. Αλλά τον ενδιαφέρει να μάθει, μάθει γράμματα.
2: Καθηγητές.
1: Η κομμωτική,
0: ναι,
1: είναι έτοιμη εδώ και 3 χρονιές.
0: Και
1: έχουν τελειώσει την εξεταστική της, που λέγεται αυτό.
0: Ναι, λέγεται εξεταστική, δεν είσαι και σίγουρος πάνω να θυμάσαι.
1: Και έχουν πάρει ένα ψυχό να μάθουν την τέτοια.
0: Τι, ποιο?
1: Τι. Την τέχνη τέλος πάντων.
0: Α, την τέχνη τέλος πάντων. Δεν ξέρει και τι πήγανε να μάθουν τα παιδιά. Ναι.
1: Απλά έχουν πάρει ένα πτυχίο.
0: Για πες.
1: Είπαμε εδώ χάμου μπάς και καταφέρουμε τίποτα να κάνουμε αυτό που κάναμε.
0: Και άμα δεν καταφέρουμε δεν βαριέσαι κιόλας, μωρή, σίγα.
1: Αυτά.
0: Αυτά.
2: Και πόσο θα πάει?
1: Έχουμε σκεφτεί μέχρι την Τετάρτη.
0: Α, μέχρι την Τετάρτη.
1: Γίνει κάτι, αλλάξει κάτι.
0: Α, μεθαύριο δηλαδή θα το ανοίξετε. Πενθήμερο το κάνανε, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μια χαρά. Κολαπτώμενοι δημόσιοι πάλι.
1: Αλλά ναι, αυτό, άμα δεν αλλάξει κάτι, μέχρι τέλος, όπου φτάσει.
0: Όπου φτάσει, δεν βάζει.
2: Ποιες τάξεις συμμετέχετε εδώ?
1: Είμαστε η Δευτέρα Λυκείο.
0: Ναι.
1: Η Τρίτη.
0: Ναι, ποια άλλη?
1: Η Τρίτη, όποιος έχει έρθει. Τέλος πάντων, να βοηθήσει εδώ πέρα στο κάνουμε.
0: Α, αυτά είναι. Όποιος θέλει μπαίνει μέσα στο σχολείο και βοηθάει. Μόνο. Ζητούνται άτομα για κατάληψη. Μισθός ικανοποιητικός. Αχ, Παναγία μου, τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον της κοινωνίας, το μέλλον της Ελλάδας. Κάνουν κατάληψη για να κάνουν κατάληψη. Κάνουν κατάληψη απλά έτσι, ρε παιδί μου. Τους βλέπεις όλους μαυροφορεμένους, με full face, σαν την Αλκάιντα. Λες και έκανε απόβαση Αλκάιντα στο τέταρτο ΕΠΑΛ της Καλαμάτας. Και κάνουν κατάληψη τα παιδιά γιατί θέλουν ένα καλύτερο αύριο. Θέλουν δασκάλους, θέλουν καθηγητές. Οι άλλοι έχουν κάνει το πώς το λένε, το πτυχίο τους, την τέχνη τους. Δεν ξέρουν και τι κάνουν στο σχολείο. Ρε. Πώς έχουν καταντήσει έτσι οι νέες γενιές. Πραγματικά δηλαδή υπάρχει χάσμα αγεφύρωτο μεταξύ της δικιάς μου της γενιάς και της νέας. Άντε να πάω και στο Viber στα μηνύματά σας. Στον Αργύρη τον Παρούτα καλημέρα. Είναι ανοιχτά λέει τα καπί, από ό,τι ξέρω εγώ είναι κλειστά. Αυτή η γιαγιά λέει που έμαθε κομπιούτερ. Ποια γιαγιά, για ποια λες? Τα καπί είναι κλειστά? Γιατί είναι κλειστά τα καπί? Εν τω μεταξύ τα καπί κάνουν κάτι εκδρομάρες, τους έχω ζηλέψει. Δεν θα προλάβουμε να βγούμε και στη σύνταξη. Αυτό είναι το θέμα, ότι δουλεύουμε και σύνταξη δεν πρόκειται. Η δικιά μου γενιά δεν πρόκειται να πάρει ποτέ σύνταξη. Γεια σου Άννα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στον Πασχάλη καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Γιάννης το Σάββατο πήγε και βρήκε την Εθνική Ελλάδα στο ξενοδοχείο του και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία. Ευτυχώς λέει δεν έπιασε η καρδιά του, μάλλον το ξενοδοχείο είχε πολλά σκόρνια. Α, πήγε, τους βρήκε, να μην χάσει. 0-0 ήρθαν όμως. μα. Οριακά περνάμε. Δηλαδή εντάξει. Ελπίζω να χαρούμε τουλάχιστον από την Εθνική Ελλάδα. Το ελπίζω, γιατί βλέπω ότι τα παιδιά καταβάλουν προσπάθεια. Ο Πασχάλης λέει έδωσε free wifi. Ακόμη αυτό έχω, ο Σαμαράς. Πότε ρε, εγώ γιατί δεν έχω free wifi? Γιατί πληρώνω ακόμη ίντερνετ. Στο Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντε του Κιλκής, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Αναστασία από τα Νέα Βρασνά επίσης. Η Εμιλία κάτι μου έστειλε, αλλά δεν μπορώ να τα δω τα βίντεο τα οποία στέλνετε, παιδιά. Καλημέρα στο Λευτέρη, στην Πίνα, λέει ο Μπαρμπούνης. Δεν βάζουν μυαλό, ρε Λευτέρη. Τι να τους κάνω, δεν βάζουν μυαλό. Δηλαδή λέει, εγώ είμαι μετανόητος νεοδημοκράτης. Καλά να πάθεις, ρε φίλε, μετά. Καλά να πάθεις που σε κάνουν. Σου πίνουν το αίμα και εσύ είσαι μετανόητος νεοδημοκράτης. Κάτσε εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Καλά κάνεις, δικαίωμά σου να ψηφίσεις ό,τι θες. Αλλά ρε φίλε, μην βγαίνεις και διαμαρτύρεσαι μετά. Μην βγαίνεις και μας αλλοιείς τον έρωτα να πούμε και μας κλείνεις τους δρόμους, μας κλείνεις τα λιμάνια και φώνα. Αφού πάλι τους ίδιους θα πας να ψηφίσεις. Κάτσε εκεί πέρα, απόλαυσέ το τουλάχιστον. Να ησυχάσουμε κι εμείς οι υπόλοιποι κάθε χρόνο. Καλημέρα στη Χριστίνα. Στη Φύρο μου λέει δίπλα στα σύνορα άνοιξε και εκεί πρατήριο καψίμου. Ναι, το ξέρω. Αλλά είναι κρατικά π.χ. και έχουν όλη την ίδια τιμή. Το καλό είναι ότι τώρα πάρα πολλοί δεν κάναν ταυτότητα, οπότε έχει κόψει το πήγαινε άλλο. Α, μην νομίζεις, μην νομίζεις, έχουν διαβατήρια. Έχουν βγάλει διαβατήρια και δεν είναι αυτό. Άμα είναι για το οικονομικό, να δεις τι ώρα θα πάνε να βγάλουν ταυτότητες για να μπορούν να πηγαίνουν έρχονται. Καλημέρα στο Χρήστο τον Μάγειρα από το όμορφο νησί της Κιάθου. Μετά λέμε για τους γερόντους, λέει, υπάρχουν και νέοι στόκοι. Εφόσον λέει η πολιτική ηγεσία ήθελε παγκοσμιοποίηση και ανοιχτά σύνορα, να πάνε και βενζινοπόλοι στα βουλγαρικά δηληστήρια να αγοράσουν καύσιμα. Τους πουλάνε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορούν να φέρουν καύσιμα από εκεί εδώ, δεν έχω ιδέα. Στο Γιάννη καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αν δεν γίνει επανάσταση και δεν χυθεί αίμα, δεν θα αλλάξει ποτέ τίποτα για τον ελληνικό λαό. Ανέκδοτο, είπα τώρα, σωτηρία δεν υπάρχει, να φύγουμε όλοι οι Έλληνες θέλουν, το έχουμε καταλάβει. Δεν χρειάζεται ρε παιδιά να χυθεί αίμα, δεν είναι, και το να χυθεί αίμα δεν είναι λύση. Απλά μια απόφαση χρειάζεται. Μια ρημάδα απόφαση να πούμε φτάνει, τέρμα. Δεν χρειάζεται να σκοτωθούμε. Η κυρία Ελισάβετ λέει τον άκουσα του τον Τσίπουρα, είναι ένας ναι χωρίς ντροπή. Είναι. Δε θα σου πω ψέματα. Στον Σπύρο καλημέρα από την Ηλιόλου στη Αλόνισο. Ο Αλέκος καλημέρα κύριε Σαλμά. Σαλμά. Φταίνε όμως και τα πατριωτικά κανάλια που τους δίνουν βήμα στους αγρότες και ψαρά. Εντάξει, κοίταξε, θα τους δώσεις βήμα ρε παιδί μου. Okay, είναι άδικο να μην τους δώσεις βήμα, εντάξει. Κακά τα ψέματα τώρα. Στη δημοκρατία όλοι πρέπει να έχουν βήμα. Όλοι πρέπει να ακούγονται, όλες οι απόψεις. Το θέμα είναι όμως ότι... Ρε αδερφέ μου, δηλαδή από τη μία λες ότι αυτοί οι άνθρωποι μου έχουν διαλύσει το σπίτι, την οικογένεια, το επάγγελμά μου κτλ. Δεν θα υπάρχω σε λίγο άμα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, και από την άλλη πας και μου λες είμαι μετανόητος νεοδημοκράτης, ξέρω εγώ. Δηλαδή κάπου αυτά τα δύο δεν συνάδουν, κάπου κάτι δεν κολλάει. Ο Χάρης από το δροσερό γρανίτι με αλλαγή ωραρίου από σήμερα λέει σε χειμερινό. Από τώρα αλλάξατε σε χειμερινό. Καλή υπομονή, καλή υπομονή. Στην Ρένα από τις Πέτσες καλημέρα και καλή εβδομάδα. Στον Πέτρο επίσης καλημέρα. Ο Γιώργος κλείστο δεν αντέχω λέει, δακρύζω και δεν μπορώ να οδηγάω, να οδηγήσω για την, για την influencer. Ναι, άμα τρέχουν δάκρυα στα μάτια σας και οδηγείτε από το δράμα το οποίο περνάει η κοπέλα αυτή, κάντε δεξιά, σκουπίστε τα, ρίξτε λίγο νερό, μην έχουμε και ατυχήματα. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα, στον Άγιο Φλόρο της Καλαμάτας με 13 βαθμούς. Για την κατάδια που πήραμε δεν υπάρχει σωτηρία, υγιέστατη εβδομάδα. Σωτηρία υπάρχει, το θέμα είναι ότι η μόνη σωτηρία είναι να διώξουμε αυτούς που κυβερνούν. Και να φέρουμε άλλους να δούμε μήπως κάνουν κάτι. Εκεί ίσως βρούμε σωτηρία. Στην Τίνα, καλημέρα. Κλαίω, συγκινήθηκα να, να χαθεί, λέει, το προφίλ της. Άστα να πάω. Ρώτα και εμένα. 7 μου έχουν κλείσει μέχρι τώρα. 7 προφίλ μου έχουν κλείσει. Ξέρεις τι έχω περάσει, ξέρεις τι κλάμα για να ξαναμαζέψω όλους τους follower για να... Άστο, άστο, δεν υπάρχει, σου λέει. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι? Και εγώ τουλάχιστον δεν έχω να δείξω και κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άντε, αυτή έχει να δείξει και κάτι, εγώ τι να δείξω? Εγώ άμα δείξω κάτι θα πούνε το λακάμα. Καλημέρα στον Bill the Greek. Αυτό που λέτε για την κακιά στιγμή έχετε απόλυτο δίκιο. Καλύτερα να κάνεις την κότα και μετά από 10 λεπτά ούτε καν που θυμάσαι τι έγινε. Ναι, αυτό παιδιά. Αυτό ακριβώς. Δεν χρειάζεται στον δρόμο, δεν χρειάζεται ούτε να κατεβαίνετε κάτω, να τσαμπουκαλεύεστε, να τραμπουκίζετε. Δε, μακριά, μακριά. Μακριά, γιατί μετά από 10 λεπτά δεν θα το θυμάσαι κιόλας όντως και ούτε θα τον ξαναδείς αυτό. Γιατί να καταλήξει να είσαι σε κανένα νοσοκομείο? Γεια σου, Αποστόλη μου, καλημέρα. Εμένα πάντως, φίλε, όντως συγκινήθηκαν τα μάτια μου. Αχ, όλοι είμαστε συγκινημένοι. Αυτά είναι δράματα, αυτά είναι δράματα. Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα στον Δάμον. Δεν τρέπεσαι εσύ με τον πόνο του παιδιού, λέει, παίζεις, δεν ξέρεις τι ζόρι έχει να τις κλείσουν το προφίλ. Αμ δεν ξέρω, τι λες το. Στο Φάνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Η πλεύση να γίνει κουκουέ, καλά, λέει. Όταν θα γίνει πρωθυπουργός η Κωνσταντοπούλου, να με ξυπνήσετε, θα είμαι στον πλανήτη τρέλα. Εντάξει, γιατί το κουκουέ θέλει να κυβερνήσει, άμα τη. Δεν θέλουν αυτοί όλοι, και η Κωνσταντοπούλου και δεν θέλουν να κυβερνήσουν. Να είναι μέσα στη Βουλή να παίρνουν τα φράγκα, αυτό τους ενδιαφέρει, και να μην δουλεύουν ποτέ. Η αριστερά δυστυχώς είναι μεγάλη πληγή εδώ πέρα στον τόπο. Στην Περσεφόνη, καλημέρα. Εντάξει, λέει, τον ακολουθούν μια κοπέλα στο διαδίκτυο που προσφέρει θέαμα, άντε το καταλαβαίνω. Τον ακολουθούν κάποιον που τρώει όλη μέρα σαν χείρος και ρεύεται και πέρδεται, ή τον άλλον που πίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι σου λέει? Τι να ακολουθώ μια η οποία προσφέρει θέαμα? Τι θέαμα? Πίστεψε με, Περσεφόνη μου, το θέαμα που προσφέρει το έχω δει και πάρα πολλές φορές στη ζωή μου. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, πρέπει να δω και το δικό της? Γιατί αυτή τι το έχει οριζόντια, δεν κατάλαβα. Άσε με το. Καλημέρα στο Δημήτρη. 7 ημέρες χωρίς ίντερνετ και από την τρίτη μέρα τα ζόμπι στο TikTok, Instagram, Facebook και τα λοιπά θα πηδούν από τον μπαλκόνι. Η ξεφνίλα του έθνους έχει ξεπεράσει ακόμη και τον πάτο. Εγώ αυτό που πιστεύω και το έχουν μελετήσει και ψυχολόγοι και τα λοιπά και ψυχίατροι, είναι ότι εάν γινόταν κάτι και δεν είχαμε ίντερνετ, ξαφνικά το ίντερνετ έπεφτε και δεν υπήρχε, πολλοί άνθρωποι θα αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας. Ξέρετε, είναι πολλοί οι οποίοι δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο βγάζουν χρήματα, περνάνε ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους, και εάν γίνει κάτι, ας πούμε, και πέσει το ίντερνετ και χαθεί για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Θα βγουν έξω στους δρόμους κάποιοι και θα αρχίσουν να σφάζουν. Είναι μεγάλη εξάρτηση η οποία υπάρχει από το διαδίκτυο. Καλημέρα στον Μάκη από τη Στουτκάρδη. Ο Πασχάλης λέει για τη γιαγιά της διαφήμισης, λέει ο Αργύρης. Ποιας διαφήμισης, ρε παιδιά? Δεν, εδώ δικιάς μας διαφήμισης, δεν άκουσα και τι διαφήμισης είχαμε. Στο Γιάννη, καλημέρα. Από την Κύπρο είχαμε κάνει λιώμενα κάποτε, λέει, στο Δενδροπόταμο για αυτή τη συμπαθή ομάδα ανθρώπων, χορηγία του κράτους, και στο Καλοχώρι πίσω από το Μεταγωγόν. Τα λιώμενα, άμα δεις κάτι βιλάρες όμως που έχουν γίνει και που βρέθηκαν αυτά τα λεφτά, δεν ξέρω. Καλημέρα στον Κυριάκο. Έχουμε υποστεί μεγάλη βία από το 2010 και μετά, μεγάλη φτωχοποίηση. Αυτά οδήγησαν σε μεγάλη κατάθλιψη, σύν τον COVID. Δεν είναι τυχαίο ότι βαράμε πρωτιά στην κατάθλιψη παγκόσμια και στην Ευρώπη. Οπότε αυτά τα φαινόμενα είναι φυσικό και επακολουθώ. Από τότε που ξεκίνησε η δίθεν οικονομική κρίση που πέρασε η Ελλάδα, δυστυχώς ξεκίνησαν και τα προβλήματα. Καλημέρα και στον Ηράκλειο. Το σημείο των καιρών είναι όλα αυτά τα διαδικτυακά. Θα είναι πολύ εύκολο για την εξουσία η χειραγώγηση της νεολαίας για τη σκλαβοποίηση των ανθρώπων. Όλα μέσα από το διαδίκτυο θα γίνουν, Ηράκλειο, να ξέρεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την συμμετοχή και την ακρόαση. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Εύχομαι καλή εβδομάδα να έχετε όλοι με υγεία. Και με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα τιτλιδίσεων από τον Focus FM 103,6. Στην Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην σκιά της κούρσας των ανατιμήσεων στα καύσιμα και του πληθωρισμού που εκτινάχθηκε στο 5,1% το Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat ένα μήνα πριν ήταν στο 3,7%. Πρώτον πυλών νέος γύρος ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Κατά 10% έχουν αυξηθεί μέσα σε 1,5 μήνα οι τιμές στα καύσιμα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες ανακοινώσεις για την συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στη τιμή των καυσίμων θα επαναπροσδιορίζονται κάθε 15 ημέρες. Αυτό που προέχει, τόνισε, είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Πειρά της αντιπολίτευσης με αφορμή την ανάρτησή του, αποτυχία στην διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Οι Έλληνες πολίτες ζουν την σκληρή πραγματικότητα με το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα και τα χρέη τους. Αυτή την Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει κάθε Κυριακή να την αφήνει έξω από την ανάρτησή του, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η κυβέρνηση δεν λύνει ως διαμαγεία το πρόβλημα της ενέργειας. Το πρόβλημα είναι ότι έκανε τα δύνατα δυνατά ώστε ως διαμαγεία να κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ οι εταιρείες ενέργειας, να φτωχαίνουν οι Έλληνες και ταυτόχρονα κλείνοντας τους λιγνίτες, κάνοντας πόλεμο στη Ρωσία και καθυστερώντας τις εξορίξεις, τελείωσε ενεργειακά τη χώρα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Μένεται η πυρκαγιά που καίει σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Στην Κρήτη σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο για τις εκτεταμένες ζημιές από την σφοδρή κακοκαιρία. Σημαντικό το πλήγμα και για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, καθώς οι καλλιέργειες υπέστησαν μεγάλες ζημιές ενώ προβλήματα καταγράφονται στο ζωικό κεφάλαιο. Σε αναβρασμό παραμένει η Γαλλία, έως και 500 λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα παραμένουν πλήρως ή μερικώς κλειστά και σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως το πρωί στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Θεσσαλονίκη, ασθενείς οι άνεμοι, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, Δεντρολίβανο και Ρίγανη, το Τελοπών Δράκα Τάτων Εντερικών Διαταραχών προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήτωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 811 εκπομπή. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης, εδώ πιστός στο ραντεβού. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ψηλά το κεφάλι. Και Μάνος Ασλάνογλου, ο Λέων της πρωινής ζώνης. Υιός του Λέοντα. Είναι στο μεγάλο μα, τον έχουμε εδώ πέρα, τον αναθρέφουμε. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί λόγοι που ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή με τον Μαλθάκα. Πολλές κουρτίνες. Ό,τι κουρτίνα και να ανοίξεις, Μαλθάκας βγαίνει από πίσω. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Η Παναγιά μαζί μας. Έχουμε καμία γιορτή σήμερα. Της Χαριτίνης, της Μάρτυρος. Βέβαια. Χρόνια πολλά. Και του Ερμογένους, του Ιερομάρτυρος Μεθόδιος της Ενκυμόλο. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εορτάζουσες και εορτάζοντες. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Η Παναγιά μαζί μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να εξηγήσω τους λόγους που είναι πολλοί. Γιατί ξεκινήσαμε μετά τη Θυγατέρα με το τραγούδι που επίσης έχω βάλει τους στίχους εγώ. Τον Μαλθάκα. Όπως στη Θυγατέρα τέλος πάντων. Έτσι, καμία σχέση στα δύο τραγούδια, αλλά τα πάντα είναι σχετικά. Υπάρχει η θεωρία της σχετικότητος. Έτσι. Τα πάντα είναι σχετικά. Από πού να το πιάσω τώρα? Ας το πιάσω από τις οικογενειακές ιστορίες. Ας το πιάσω από τις οικογενειακές ιστορίες. Εντάξει. Ναι, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε από τις οικογενειακές ιστορίες. Έκανε καινούριο βίντεο, λέει, παρέμβαση ο Σαμαράς, παιδιά. Ο οποίος θέλει να κάνει κόμμα, ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Να δείτε, όλα είναι σχετικά. Όλα, δηλαδή, το ένα κουμπώνει με το άλλο, αρκεί να τα παρακολουθείς και να έχεις τη δυνατότητα να μπορείς να καταλήξεις ένα απόσταγμα όλων όσων παρακολουθείς για να δεις ότι όλα συνδέονται. Ο Σαμαράς θέλει να κάνει, λέει, κόμμα, γιατί έχει βεντέτα με το Μητσοτάκη, μάλιστα. Και έκανε μία δήλωση για να μας το παίξει πατριώτης. Αυτή η δήλωση είναι η εξής. Play the video, please.
1: Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών.
2: Τι πως πού?
1: Από το φιάσκο των Πρεσπών.
2: Τι πως πού?
1: Από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβή.
0: Από το φιάσκο των Πρεσπών. Ο διάολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ο πρώην πρωθυπουργός, γέροντας πλέον, Αντώνιος Σαμαράς, έκανε λόγο για φιάσκο των Πρεσπών. Βαφτίσαμε την προδοσία σε φιάσκο. Και το λέω αυτό στα διάφορα ψευτοπατριωτικά site, τα οποία προπαγανδίζουν έναν ψευτοπατριώτη. Έναν ακόμα ψευτοπατριώτη, ο οποίος πάει να παρισφρήσει στον πατριωτικό χώρο προκειμένου να κάνει ζημιά. Τη μόνη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει ο Αντώνης Σαμαράς είναι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είναι επί της ουσίας ζημιά, είναι ζημιά κατά κύριο λόγο στο Μητσοτάκη και όχι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο τύπος, ο οποίος παριστάνει τον ψευτοπατριώτη, είναι νεοδημοκράτης. Ήταν, είναι και θα είναι όσο ζει. Μη σου πω και στον άλλο κόσμο που θα πάει εκεί μαζί με τον Επίτιμο και τους άλλους, πάλι Νέα Δημοκρατία θα είναι. Ζέχνει νεοδημοκρατήλα, όπως και άλλοι ψευτοπατριώτες ζέχνουν καμαρίλα της Νέας Δημοκρατίας. Όταν μιλάμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, μιλάμε, κύριε Αντώνη Σαμαρά, που θέλετε να σας κάνει μάθημα ένας κατά πολύ νεότερός σας άνθρωπος, μιλάμε για προδοσία, γιατί αλλιώς δεν είμαστε πατριώτες. Δεν μιλάμε για φιάσκο, και μάλιστα σε επίσημη δήλωση. Φιάσκο does not exist. Υπάρχει μόνο προδοσία. Προδοσία, με κεφαλαία γράμματα, Αντώνη ψευτοπατριώτη, φανερώθηκες. Για σένα αυτό που το γράφεις αυτό, Τζονάκο. Έτσι εδώ, όλο δικό σου. Λοιπόν, εμένα, θα με πεις εμένα πουλημένο, πού πούλησα και τι πούλησα? Βρε γελίε, που κακώς ασχολούμαι μαζί σου τώρα, αλλά είσαι τόσο γελίο κουπούκι, πες μου λίγο εσύ τι έχω πουλήσει και πού πουλήθηκα. Πού πουλήθηκα? Εγώ για να λέω αυτά, βρε γελίε, αυτά που σε ενημερώνω εδώ, απειλούμε. Την Παρασκευή, φεύγοντας από εδώ πέρα από το ραδιόφωνο, δέχτηκα απειλή για να ενημερώνω εσένα, βρε γελίε, που με λες εμένα πουλημένο. Που μου λες εμένα πουλημένο. Αλλά δεν βγήκα να κλαφτώ. Θα σας τα πω τώρα και θα τα ακούσουν και αυτοί που με απείλησαν. Γιατί ξέρω ότι είναι στημένοι και περιμένουν να με ακούσουν. Αλλά κάτσε εδώ βρεβλάκα, βρεβλακάκο, κάτσε εδώ να ακούσει πέντε πράγματα. Κάτσε να ακούσει πέντε πράγματα. Για να δεις ότι οι άνθρωποι όπως είμαι εγώ, που τολμάμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και με το όνομά μας και το πρόσωπό μας, μας απειλούν και δεν καταλαβαίνουμε Χριστό. Χριστό! Και εσύ που έστειλες μέσω τρίτου απειλητικό μήνυμα για μένα να σταματήσω, μολό λαβέ. Πολυτεχνείο 21. Άμα θέλεις κόπιασε να τα πούμε από κοντά. Για να έχω τα διάφορα παρτάλια του διαδικτύου να μου πούνε ότι εγώ είμαι πουλημένος. Σε τι πουλήθηκα? Πού πουλήθηκα εγώ? Τι έχω σταματήσει να λέω από αυτά τα οποία προσεγγίζω κάθε μέρα? Με θάρρος και ειλικρίνεια. Έρχεστε εδώ, ενημερώνεστε χωρίς να πληρώσετε μισό ευρώ. Και έτσι πρέπει να είναι. Δεν σας έχουμε υποχρεώσει να κάθεστε να μας ακούτε. Γιατί? Για να μας βρήσεις. Γελίο κουπούκι. Πήγαινε τράβα, άκου το Σαμαρά. Άμα γουστάρεις το Σαμαρά, άκουσε το να σου λέει την προδοτική προδοσία, την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Φιάσκο. Και να το χειροκροτάς. Τον πρωταγωνιστή σε κλιπάκι, αλλά οικογενειακές ιστορίες. Βγήκε με τον συνεργάτη του χθες για να κάνουν, λέει, βίντεο. Και κάνανε, έπαιζε θέατρο, έπαιζε. Έπαιζε ο Σαμαράς θέατρο με τον συνεργάτη του. Τα είχαμε δει πώς θα αντιμετωπίσουν τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Σαν να έβλεπα τις οικογενειακές ιστορίες στο Sky, στον Α, που παίζει. Ξέρεις ότι τις οικογενειακές ιστορίες, μεταξύ άλλων, τις επιδοτεί ο ελληνικός λαός. Υπάρχουν επιδοτήσεις από το Υπουργείο για να γυρίζονται αυτά τα σύριαλ. Για να είναι το σύριαλ εκείνο τότε με τον κορονοϊό, έβγαιναν και κάνανε βιντεάκια. Και έλεγε, τι δεν εμβολιάστηκες, α, θα πεθάνεις. Με επιδότηση. Με επιδότηση. Με επιδότηση από τα πετσωμένα κανάλια. Τη Νέα Δημοκρατία μου μέσα. Τη Νέα Δημοκρατία μου μέσα. Θα καταλάβετε λίγο πώς έχει το σκηνικό σήμερα. Τον αφήνω στην πάντα τον υπέργυρο Αντώνη Σαμαρά που βάφτισε την προδοσία φιάσκο και που παίζει βιντεάκια αλλά προσωπικές οικογενειακές ιστορίες μαζί με τους συνεργάτες του. Να πάω σε άλλο παρατράγουδο. Έκανε, λέει, συναυλία η ζωή Κωνσταντοπούλου και ανέβηκε τραγούδι σε πάνω το ένα τραγούδι για τη ζωή. Δεν πάμε καλά. Όλοι αυτοί οι δήθεν ακτιβιστές της πολιτικής έχουν ξεπεράσει τα όρια της ξεφτύλας. Ο ένας παίζει βιντεάκια οικογενειακές ιστορίες, η άλλη πάει και κάνει τραγουδάκια σε συναυλίες μαζί με την Τζόρτζια τον Μπλε που την έχει κάνει βουλευτίνα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο άλλος αποφυλακίστηκε, λέει, ο σούπερ πατριώτης και πάει στα μπουζούκια για να γιορτάσει μαζί με φουσκωτούς την αποφυλάκησή του και πάει στο Γονίδι. Και ο Γονίδης λέει, γεια σου φίλε, λέει, Ηλία Κασιδιάρη. Ο Γονίδης, όταν τον είχα κάνει εγώ συνέντευξη, εγώ, του έκανα συνέντευξη πριν από κάνα 2 χρόνια. Μιλούσαμε κάνα 40 λεπτό. Και σε κάποια φάση μου λέει, εγώ δεν πιστεύω στους εξωγήινους. Χωρίς να το ρωτήσω. Μόνος του τα έλεγε. Μαρτυρούσε χωρίς να τον βαράνε. Συσταγωγικά. Μόνος του ξαφνικά εκεί που μιλούσα μου λέει, εγώ δεν πιστεύω στους εξωγήινους. Λέω, γιατί σε ρώτησα αν πιστεύεις στους εξωγήινους? Να, άμα λέω ψέματα, το σταυρό μου κάνω, ξέρω δεν κάνει. Άμα λέω ψέματα, να πέσει φωτιά και να με κάψει. Λέω, σε ρώτησα εγώ αν πιστεύω στους εξωγήινους. Όχι, μου λέει, θα σου εξηγήσω. Λέω, παρακαλώ. Εγώ πιστεύω, λέει, σε εξωγήινους. Λέω, πώς. Τι πώς πού, που έλεγε πριν και ο Βέγκος. Πώς. Πιστεύω, λέει, σε εξωγήινους. Λέω, τι είναι τούτο? Λέει, τα ανθρωπάκια, λέει, τα οποία ζουν μέσα στη γη. Λέω, σε καλικάτζαρους. Μου λέει, όπως θες, πες το. Μάλιστα. Άλλος καλικάτζαρος. Ο ένας ο καλικάτζαρος, ο ψευτοπατριώτης που βάζει AI για να φαλούνε πολλοί που μαζεύονται, τα χαμηθήθηκαν και κάνει μια ομιλία εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Μαζεύτηκαν 100.

0: Τι άλλο και μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Συνεχώς. Δεν τους νοιάζει αν καίγεται το εύρος. Δεν τους νοιάζει αν καίγεται το πορτοφόλι μας. Πώς θα κάνουμε επικοινωνιακά κολπάκια. Ο ένας στα μπουζούκια μαζί με το γονίδι που πιστεύει όχι σε εξωγήινους αλλά σε εσωγήινους. Ο άλλος κάνει συναυλίες και τραγουδάει το τραγούδι «Ζωή». Ο άλλος κάνει βιντεάκια και μας αποκαλεί τους προδότες «Φιάσκο». Το Πασόκο Ανδρουλάκης βγαίνει και μας λέει ότι θα πολεμήσει τα φαντ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ σήμερα που μιλάμε είναι ο Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος ήταν δικηγόρος των φαντ. Ο δικηγόρος των φαντ βγαίνει το Πασόκ να μας μιλήσει για τον πόλεμο που θα κάνουμε απέναντι στα φαντ και έχει κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος πριν από 2-3 χρόνια, ο ίδιος είχε παραδεχτεί ότι ήτανε βουλευτή, ήτανε δικηγόρος των ΦΑΝΤ και έπαιρνε από τους Έλληνες σπίτια. Ο ίδιος. Και υπάρχει μάλιστα δήλωση που είχε βγει και είχε πει ο ίδιος ότι πρόκειται για υποθέσεις που χειρίστηκε το δικηγορικό του γραφείο, επιχειρώντας να υποβαθμίσει το θέμα ως μια απλή νομική πράξη. Αλλά αυτή του η δήλωση, παιδιά, παραδόξως, όλος τυχαίως, έχουν εξαφανιστεί τα βίντεο αυτής της δήλωσης. Δεν υπάρχουν τα βίντεο από αυτή τη δήλωση του Δημήτρη Μάντζου, του δικηγόρου των ΦΑΝΤ, που τον έχει κάνει κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο ο Ανδρουλάκης, που τα είχαμε δει να μας σώσει για τα φαντ. Αυτή την κοροϊδία κάποια στιγμή πρέπει να τη σταματήσουμε. Ο ένας μαλθάκας ξεπετιάται μετά τον άλλον. Και τώρα που είμαι μαλθάκας. Πού πήγε, ρε παιδιά, ο Άδωνης την Παρασκευή? Πού πήγε την Παρασκευή ο Άδωνης? Γιατί δεν έκανε εμφάνιση στην εκπομπή? Αυτό συνήθως κάθε μέρα κάτι έστελνε. Λέτε να τον έβαλε χέρι κανένας? Έχω παρέμβαση έκτακτη, παρακαλώ.
1: Στέφανε,
0: ναι.
1: Παρασκευή,
0: ναι.
1: Δεν διακάθεσαι που μπει σου. Εντάξει, μην πάρει το κάνει απουσία κι εσύ. Μάλλον Μητσοτάκη. Ναι, που το μάλωσε η Ντόρα, που το μάλωσε ο γιο ο Κώστα Μπακογιάννη. Γιατί σου λέει, μαζεύει τον αυτονά, αυτό με τόση προβολή, τόση αφημιστή, θα μα φάει την εξουσία, την προεδρία τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί στο λέω, Στέφανε, έτσι χάσουμε Μητσοτάκη, πρώτο εγώ θα έχω μπροστά. Γι' αυτό φτιάχνω μάπα με μπότοξ και πλούσια ακόμη. Πιπίνι θα γίνω, πιπίνι.
0: Πιπίνι θα γίνει. Α, είχαμε και τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, ζωή να έχει. Εχθές τον αγώνα, μπράβο στην Εθνική, ισοπαλία με τους Γερμανούς. Δεν χάσαμε, είμαστε στην πρώτη θέση μαζί με τους Ολλανδούς, ισοβαθμούμε. Εχθές στο παιχνίδι, χθες στην Τούμπα που έγινε και ήμουν εκεί, με το που τρώμε γκολ, το οποίο ακυρώθηκε βέβαια, αλλά με το που μπήκε το γκολ, όλο το γήπεδο εν χορό. Το σύνθημα το γνωστό, λόγια αγάπης για το Μητσοτάκη. Ναι, γιατί είχε πάει να τους δει. Πού πας, ρε φίλε. Πού πας, με το που φάγαμε, έτσι. Μητσοτάκη. Όλο το γήπεδο. Με το που μπήκε το γκολ. Ευτυχώς ακυρώθηκε. Μη γελάτε, έτσι έγινε. Ήμουν εκεί, το έχω και σε βίντεο. Τι θέλετε τώρα να το βάλω, να παίξει, δεν μπορώ. Δεν έχω βάλει μπιπ. Το έχεις δει το βίντεο? Στο Twitter μου το έχω ανεβάσει. Όλο το βίντεο. Okay. Εγώ δεν έβριζα, όχι. Εγώ. Τέτοια πράγματα εγώ δεν κάνω. Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο Στέφανος, παιδιά. Μην την ψάχνετε. Ναι. Κάποιοι με είχαν πάρει και γραμμή γύρω-γύρω. Ναι. Και έλεγα, έτσι και χάσουμε το βίντεο για το Μητσοτάκη, εδώ μέσα στην Τούμπα θα το κάνω. Πού πας, ρε. Πού πας, βρε άνθρωπε. Ευτυχώς, όταν τον είδα, πήρα τηλέφωνο στο Άγιον Όρος, έβαλα κάτι πατέρες εκεί πέρα να προσευχηθούν, μπας και φύγει η καρδιά. Πάλι καλά που δεν χάσαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αδικήθηκε λίγο ο επίτιμος και έχει κάνει παρέμβαση ο επίτιμος στην εκπομπή σήμερα. Παρακαλώ.
2: 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Σαν εχθές που φέρετε, που έγινα πρωθυπουργός και αρέστησα την παράταξη και το τίμημα στο βίντεο της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια με δείχνουν ελάχιστα δευτερόλεπτα και μάλιστα.

0: στα πλάτη. Λες και είμαι σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Και μάλιστα υποπτεύομαι ότι η κόρα είναι AI. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, διότι εγώ είμαι πιο ψηλός και πιο λεβέντης. Αλλά τι περιμένεις όταν την επιμέλεια του βίντεο την έχει ο Κούλης? Δεν ήξερα, δεν γνώριζα, τα γνωστά.
1: Ζει ένα δράμα κι αυτός. Ζει ένα δράμα από τον άλλο κόσμο που έχει πάει. Ζει ένα δράμα. 52 χρόνια και τον παίξανε μόνο λίγα δευτερόλεπτα και αυτό πλάτη. Και με εικόνα AI. Τι να πω, τι να πω, πραγματικά. Τσίπρας, για να μην λέτε ότι κάνω διακρίσεις. Τσίπρας, συγγνώμη λίγο. Γιατί, καλά, πήγε στο Άγιον Όρος καταρχάς, έτσι. Αυτά τα είπαμε από την προηγούμενη φορά. Ωραία. Οι ψαράδες που τον δεχτήκατε, γιατί το δεχτήκατε? Και λίγα, συγγνώμη, άκου τώρα σκηνικό που έγινε με τον Τσίπρα που πήγε να δει τους ψαράδες, παρακαλώ. Έλα σε μένα.
2: 4 μίλια από τη Θάσο. Καταλαβαίνετε. 4 μίλια από τη Θάσο, βεβαίω.
3: Πώς θα τους φουλιάξουμε?
2: Εδώ έρχεται και εσείς το μερίδιο σας. Γιατί η θάλασσα και τα ψάρια δεν έχουν σύνορα.
4: Έλα τώρα που δεν είναι
2: προπαγάνδα. Όχι, δεν είναι προπαγάνδα. Εγώ δεν είμαι με κανένα κόμμα. Δεν είμαι κανένα που έκανε εκατομμύριο. Το ποτέ είχε μια πυρόπιτα.
1: Έχετε και εσείς το μερίδιο, του λέει ένας ψαράς. Η θάλασσα και τα ψάρια δεν έχουν σύνορα. Έλα ρε, λέει, προπαγάνδα κάνεις τώρα, του απαντάει ο Τσίπρας. Και οι άλλοι πάνε να το κάνουν αβαβά. Γιατί ρε αδέλφια? Για μένα πολύ λίγα άκουσε ο Τσίπρας από τους ψαράδες. Κανονικά, αδέλφια μου ψαράδες, δεν θα έπρεπε να τον δεχτείτε για να σας μιλήσει. Αλλά θα μου πεις εδώ τον δέχτηκαν στο Άγιον Όρος. Ξέρω εγώ. Τι να πω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αισθάνεται κάποιος ο οποίος παριστάνει τον Μαϊντανό για τα φτηνά προεκλογικά τρικάκια του Τσίπρα. Αυτό κάνουν αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν γύρω-γύρω. Πολύ λίγα του είπατε, αδέλφια ψαράδες. Πάρα πολύ λίγα. Αλλά θα μου πείτε, έχετε και αυτούς τους συνδικαλιστές. Αυτός είναι και δικός μας Καλαμαριώτης εκεί πέρα, είναι τεμέτερον. Ένας Τσιπούρας. Πρέπει να τον έχω βγάλει και εγώ στο παρελθόν. Για να ακούσουμε λίγο τι λέει αυτός ο Τσιπούρας. Ψαράς. Ψαράς, έτσι, ψαράς. Για το Μητσοτάκι, τα βάζει με το Μητσοτάκι, παρακαλώ.
5: Ήταν όλο το πρόβλημά σας. Θα κάνω την πρότασή μου στο οικονομικό και θα δούμε. Καλά, είναι δυνατόν? Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είσαι, πρέπει να σταθείς δίπλα στον ψαρά. Γιατί είσαι εκεί πέρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και σας το λέω Τσιπούρα στον Δημήτρη, ο οποίος εγώ δεν τρέπομαι να το πω. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι 48 και από όταν απολύθηκα από Φαντάρο το 98, ψηφίζω αυτό το κόμμα και το στηρίζω. Και δεν θέλω να το πω κομματικά. Και καλύτερα που τους τα λέω εγώ να ακουστούμε στην Ελλάδα. Εμείς οι ίδιοι που στηρίξαμε και δεν έρχονται δίπλα μας, ρε παιδί μου. Τι να πω, δεν καταδέχονται. Ο κύριος ο πρωθυπουργός ήταν δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη. Στο Ηλέκτρα Παλάς, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από εκεί που είμαστε παραταταγμένοι. Από τον μπαλκόνι του μας έβλεπε. Γιατί δεν κατέβηκε μισή ώρα να συζητήσουμε φιλικά, να ακούσει τα προβλήματά μας? Όπως ήρθε ο κύριος Τσίπρας, όπως ήρθε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μας καταδέχεται. Ήταν όλο το
1: Εξοργίζομαι πραγματικά. Πραγματικά εξοργίζομαι. Πραγματικά εξοργίζομαι. 30 χρόνια λέει συνδικαλιστή Φαράς, ψηφίζει λέει Νέα Δημοκρατία. Και το ζόρι του είναι που δεν πήγε να το δει ο Μητσοτάκης. Όπως πήγε ο Τσίπρας, λέει, όπως πήγε και ο Ανδρουλάκης. Τους κάνει και αβάντα. Δηλαδή του λέει Μητσοτάκη, ήρθε να με δει ο Τσίπρας, ήρθε να με δει ο Ανδρουλάκης. Και εσύ δεν ήρθες. Λες και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αθώες περιστερές, είναι παρθένες. Παρθένα είναι τα παιδιά. Ο Τσίπρας είναι παρθένα. Και από πίσω μπαίναν τρένα, λέει μια παροιμία. Δηλαδή δεν έχει ευθύνη ο Τσίπρας. Δεν έχει ευθύνη το Πασόκ για τη διάλυση του πρωτογενού τομέα. Δηλαδή ρε μάγκες συνδικαλιστές, πείτε μου λίγο αλήθεια. Μιας και μιλάμε και για το Σαμαρά, ο οποίος βγήκε να κάνει δήλωση για την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών και τη χαρακτήρισε φιάσκο. Βγήκε γιατί πήγε να στυλιτεύσει την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που είπε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν να κάνουν την ένωσή μας πλουσιότερη. Γι' αυτό βγήκε ο Σαμαράς. Βγήκε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δηλαδή και μίλησε ξεκάθαρα για μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα μιλώντας για τους Σκοπιανούς. Και αυτό είπε ότι θα κάνει πιο πλούσια την ένωση. Και βγήκε ο Σαμαράς να την τραβήξει το αυτή. Και είπε ότι η συμφωνία των Πρεσπών ήταν φιάσκο. Τα έβαλα νωρίτερα, μην επαναλαμβάνομαι. Εντάξει. Όλοι εσείς. Γιατί αυτοί οι ψαράδες, οι δίθεν νεοδημοκράτες, όπως και ο άλλος ο ψαράς από τον Βόλο, δίθεν νεοδημοκράτης κι αυτός, και ενδεχομένως κι άλλοι, κι άλλοι, οι οποίοι μπορούν να προέρχονται από κινηματικά από κινήματα πολιτών. Πάνε και γλύφουν λίγο Σαμαρά τώρα. Πραγματικά θα πρέπει να ντρέπεστε. Ένας άνθρωπος ο οποίος σε κάθε του ομιλία στη Βουλή αναφέρεται στον πρωτογενή τομέα, ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει ανοιχτά για προδοτική συμφωνία των Πρεσπών και έχει δεσμευθεί από το Κοινοβούλιο ότι θα την κάνει χαρτοπόλεμο τη συμφωνία μόνο μερός, όπως έχει δεσμευθεί και για άλλα πράγματα, για κοινή ΑΟΣ με την Κύπρο αμέσως, είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Να ρωτώ λιγάκι, γιατί δεν μιλάτε εσείς συνδικαλιστές ψαράδες, συνδικαλιστές αγρότες, συνδικαλιστές κτηνοτρόφοι, συνδικαλιστές μελισσοκόμοι, ανοιχτά για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, που σε κάθε του ομιλία, που σε κάθε του συνέντευξη μιλάει για εσάς. Και για τους αλλοίς, και για τους ψαράδες, και για τους αγρότες, και για τους μελισσοκόμους. Γιατί δεν μιλάτε, γιατί φοβάστε. Γιατί φοβάστε να τον πιάσετε στο στόμα σας. Πολύ καλά τα λέει ο Βελόπουλος. Οι συνδικαλιστές δεν είστε μέρος της λύσης. Είστε μέρος του προβλήματος. Γιατί ο καθένας κάνει το δικό του κομμάτι. Βγήκε ο άλλος να μας διαφημίσει ότι είναι 30 χρόνια. Στηρίζει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Στα φρύδια μας, ρε Τσιπούρα. Στα φρύδια μας, ρε Τσιπούρα, που στηρίζει Νέα Δημοκρατία. Και τώρα τι θα κάνεις. Θα πας να στηρίξεις Σαμαρά. Τι είναι, δεν είναι Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς. Ντροπή. Ντροπή επιτέλους. Αλλά τι περιμένεις. Άκου τώρα να δεις. Άκου εσύ που με ακούς. Άκου τώρα. Πραγματικά αυτό θα σας βάλω να ακούσετε ένα έπος. Έπος, πραγματικά έπος. Αυτό που θα ακούσετε είναι έπος. Και θα κάνω και υπέρβαση χρόνου, δεν με νοιάζει. Αυτό που θα ακούσετε είναι έπος. Έπος πολιτικής παχυδερμίας. Έπος προδοσίας απέναντι στον Έλληνα, τον φτωχοποιημένο. Υπάρχει μία εκπομπή, η οποία είναι αθλητική εκπομπή και την οποία την κάνει στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος μπορεί και αλλού να την κάνει, δεν έχει σημασία που την κάνει, δεν τον ξέρω τον κύριο εγώ, ένας Μένιος. Και παίρνει τηλέφωνο στον Μένιο κάποιος τύπος, ο οποίος θέλει να μιλήσει για την ΑΕΚ. Ο τύπος αυτός που θα μιλήσει είναι αυτά τα πληρωμένα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας. 1500 ευρώ το μήνα παίρνει. Ακούστε τον τι λέει. Άκουσε τον.
4: Λοιπόν, Χρήστος από Εύρο μετανάστης στην Αθήνα.
6: Ναι.
4: ΑΕΚ και Νέα Δημοκρατία μόνο.
6: Από τον Εύρο στην Αθήνα θεωρείται μετανάστης ο άνθρωπος.
4: Μετανάστης είναι, ρε αδερφέ, τι είναι. Από τον Εύρο έφυγε στην Αθήνα για δουλειά να πούμε.
1: Από τον Εύρο έφυγε στην Αθήνα για δουλειά να πούμε. Από τον Εύρο, μετανάστης λέει, έφυγε στην Αθήνα, δηλαδή στο μυαλό του αυτού, γιατί αυτοί τους λένε μετανάστες και τους άλλους φεύγουν, ξέρω εγώ, από τον Μπαγκλαντές και έρχονται στην Αθήνα. Δηλαδή, τι Μπαγκλαντές Αθήνα, τι Εύρος Αλεξανδρούπολη Αθήνα. Παρακαλώ.
6: Και τώρα γιατί έφυγε τόσο μακριά.
4: Τι να κάνω, ρε, πάνω δεν υπάρχει τίποτα.
6: Τίποτα.
4: Τίποτα.
6: Ναι, αλλά Νέα Δημοκρατία, σκληρό σκαριό. Δεν λιγάς με τίποτα.
1: Με τίποτα, δεν λιγάει με τίποτα. Πήρε να μιλήσει για ΑΕΚ και Νέα Δημοκρατία. Έφυγα από πάνω, λέει, γιατί δεν έχει δουλειά. Δεν έχει τίποτα πάνω. Δεν ευθύνεται γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία και κατέβηκε στην Αθήνα. Έχει ενδιαφέρον.
4: Αφού δεν υπάρχουν οι άλλοι, μωρέ, αφού δεν υπάρχουν οι άλλοι. Δεν βλέπεις ο Μητσοτάκης κάνει πάρτι να πούμε επειδή δεν έχει αντίπαλο. Άμα ήταν αντίπαλο, θα έκανε πάρτι.
6: Δηλαδή και στον Εύρο τώρα θεωρείται καλύτερο του κούλι του Μητσοτάκη.
4: Εννοείται.
1: Μου λένε ότι ο Μένιος είναι από τη Χαλάστρα εδώ από Θεσσαλονίκη. Δικός μας είναι. Ωραία. Πάμε παρακάτω.
6: Κάπως έτσι είναι παντού, σε όλη την Ελλάδα. Δεν είστε οι μόνοι.
1: Και είναι και Αργιανός. Δεν είστε οι μόνοι. Πάμε παρακάτω. Συνέχισε. Πες, αγόρι μου, καλό.
4: 50% εκεί θα δίνουμε. Αφού οι άλλοι είναι χειρότεροι. Άρα εκεί πάμε σε ρί.
6: Μάλιστα.
4: Και άμα σου πω το. Κοίταξε τώρα. Πάμε αρχικά να πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα θα μιλήσουμε λίγο για ΑΕΚ.
6: Και Αθήνα πώς βρέθηκες.
4: Για δουλειά.
6: Για δουλειά, τι δουλειά.
4: Λίγο σπουδές και δουλειά. Στη Νέα Δημοκρατία δουλεύω.
1: Λίγο σπουδές και δουλειά. Στη Νέα Δημοκρατία δουλεύω. Αυτός ο σκληρός που ακούτε, που έφυγε μετανάστης από την Εύρο και πήγε στην Αθήνα, δουλεύει στη Νέα Δημοκρατία. Παρακαλώ την προσοχή σας.
6: Στη Νέα Δημοκρατία δουλεύεις.
4: Ναι, ακριβώς.
6: Πόπο τον καλύτερα. Και πόσα λεφτά παίρνει σου μήνα από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Έχω βάλει εγώ τα μπιπ. Σε μένα πώς θα βάλω μπιπ. Να ξέρεις. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Όλα τα μπινελίκια τα έχω βάλει μπιπ. Εντάξει. Με το χεράκι μου τα βάλα εγώ. Ναι. Πόσα παίρνεις στη Νέα Δημοκρατία? Πόσα παίρνεις στη Νέα Δημοκρατία? Πες μας, αγόρι μου.
4: 1,5.
6: Φίλε, είχα χρόνια να μιλήσω με μαλάκα με αιτία. Σε δίνω συγχαρητήρια.
4: Τώρα γιατί εκφράζεις έτσι?
6: Όχι, δεν στο λέω, μαγκιά σου. Εδώ υπάρχει η 9 στους 10 είναι μαλάκες χωρίς αιτία. Τουλάχιστον εσύ ξέρεις ότι είσαι μαλάκα, αλλά με αιτία. Παίρνεις και 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Σε βγάζω το καπέλο, είσαι αρχηγός.
4: Περίμενε ρε αδερφέ, εμείς δουλεύουμε να πούμε όμως.
6: Δεν είπα ότι δεν δουλεύεις.
1: Κρατάτε το κι αυτό. Εμείς δουλεύουμε. Δεν καθόμαστε. Δεν είμαστε μαλθάκες. Απλά να τα παίρνουμε και να ξυνόμαστε. Δουλεύουμε. Κάτσε να μας πει και πού δουλεύει.
6: Δεν είπα ότι δεν δουλεύεις. Άλλο λέω. Δουλεύεις όμως στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία σε βόλεψε. Σε έδωσε δουλειά τέλος πάντων.
4: Στο κόμμα δουλεύω, όχι σε.
1: Το καταλάβαμε.
6: Ναι, ρε παλικάρι μου, ξέρω τι λέω. Συγχαρητήρια, σε βγάζω το καπέλο.
4: Ωραία, πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Ό,τι θες.
6: Πιάσε ό,τι θες τώρα, πες ό,τι θες. Εδώ έχω βαρεθεί να μιλάω με μαλάκες χωρίς αιτία.
4: Ας τους ρε αυτούς ρε, δεν ξέρουν ρε τι λένε ρε. Μιλάνε όλοι, δεν το ξέρεις. Όλοι βρίζουνε, λένε τα δικά τους και στο τέλος όταν έρθει η ώρα στην κάλπη πάνε και το ρίχνουν εκεί που πρέπει να το ρίξουν. Γιατί ξέρεις, τρώνε από πίσω, βολεύονται, κάνουνε. Εγώ έχω ανθρώπους που βρίζουνε από πίσω, εσά μιλάμε να βρίζουνε. Και μόλις έπιασα δουλειά, τα μηνύματα έφευγαν σφαίρα.
1: Τον έστελνα μηνύματα. Τώρα που βολεύτηκε εσύ, μπορείς να βολέψεις και εμένα. Τα ξεχνάω εγώ αυτά που βρίζω. Αυτή είναι η πουλημένη. Αυτή είναι η πουλημένη ψευτοπατριώτες. Κατάλαβες. Πήγε ο άλλος, βρήκε δουλειά, γιατί ποιος ξέρει τι κατουρημένες ποδιές έγλειψε, και παίρνει 1,5 χιλιάρικο. Δεν μας έχει πει ακόμα τι δουλειά κάνει. Θα μας το πει σε λίγο, περιμένετε.
4: Σφαίρα σου λέω. Γιατί όλοι κοιτάνε το βόλεμα.
6: Και τι κάνεις τώρα, εκεί πέρα στην Νέα Δημοκρατία που δουλεύεις?
4: Επικοινωνία μόνο.
1: Επικοινωνία μόνο. Τι δουλειά κάνεις εκεί? Επικοινωνία μόνο. Άκου τώρα έτσι. Το Λευγέ. Το Νεοδημοκράτη Λευγέ. Τι δουλειά κάνεις? Επικοινωνία μόνο. 1500 ευρώ. Θα σας το εξηγήσω σε λίγο εγώ το επικοινωνία μόνο. Επικοινωνία. Τι είναι επικοινωνία μόνο, ρε φίλε?
6: Μόνο επικοινωνία.
4: Επικοινωνία, ναι.
6: Τα παπάρια στο 1,5 να παίρνουμε κάθε μήνα και στα παπάρια μας κιόλας.
4: Εντάξει, όσο το παίρνουμε, γιατί δεν θα το παίρνουμε και για
6: πολλά. Ναι, ρε φίλε, άμα τα δίνει το Πασόκ, θα πήγαινε στο Πασόκ. Εγώ καταλαβαίνω τι λες. Είναι... Είπαμε το ευχάριστο είναι να είσαι μαλάκα με αιτία. Εγώ δεν μπορώ το μαλάκα χωρίς αιτία. Και δεν μου λες, είστε πολλής λαός που δουλεύει εκεί στα γραφεία.
4: Οι περισσότεροι είναι αποσπασμένοι.
1: Αυτός μαρτυράει χωρίς να τον δέρουν. Και αυτός μαρτυράει χωρίς να τον δέρουν. Πήρε μόνο του το τρολ πήρε μόνο του σε μια εκπομπή. Εντάξει, μόνο του πήρε. Δεν τον έβαλε κανένας. Για να πει ότι παίρνουν 1,5 χιλιάρικο, ότι είμαστε πολλοί, ότι βολευτήκαμε και ότι ασχολούμαστε με την επικοινωνία. Και ότι περισσότεροι λένε αποσπασμένοι. Τι σημαίνει αποσπασμένος? Δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος αντί να είναι στην υπηρεσία του, τον έχει αποσπάσει το κόμμα, τον πληρώνουμε εμείς από τους φόρους μας και δουλεύει για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, έπαιρνες 1500 για να είσαι δημόσιος υπάλληλος σε κάποιο υπουργείο, έπαιρνες 1100 για να είσαι δάσκαλος σε κάποιο σχολείο, σε πήρα από το σχολείο, σε έκανα αποσπασμένο στο κόμμα, σε έβαλα σε μία θεσούλα, σε έβαλα σε μία υπόγα και σου λέω γράφε. Τι λέει ο Δαμιανίδης? Γράφε κάτω από τον Δαμιανίδη, βρίζε τον. Ρε μεγάλε, ήθελα να ξέρω ποιος λογαριασμός είσαι. Ποιο account έχεις εσύ, τι account είσαι εσύ, ποιος είσαι. Ποιος είσαι που μας βρίζεις? Συνέχεια.
4: Δημόσιοι υπάλληλοι αποσπασμένοι. Έτσι μετακλητή είναι πολύ.
6: Κάνε με ρε που 48 ώρες πρωθυπουργό.
4: Τι θα κάνεις, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις, μένει ο άστο.
6: Αν τους στείλω στο Βόρειο Σουδάν και σε βράγκο τους, θα στρώσουν όλοι.
1: Καλά.
4: Τίποτα μωρέ, άστο. Και ο κόσμος αυτά θέλει, τι δεν κοιτάς. Πήγε 2,5 ευρώ η βενζίνη να πούμε και όλοι είναι στους δρόμους εδώ πέρα.
6: Αποσπασμένοι όλοι, έτσι.
4: Ο κόσμος...
1: Άκου τώρα. Βγαίνουν οι υπουργοί και λένε ότι εφόσον είναι τόσο ακριβά η βενζίνη και εξακολουθεί να υπάρχει κίνηση, είμαστε καλά. Και βγαίνει και το τρολ. Πρέπει να συνδέσουμε τις τελείες. Βγαίνει το τρολ, το πληρωμένο της Νέας Δημοκρατίας, που παραδέχεται μόνος του, το έχει ομολογήσει, έτσι. βγαίνει το τρόλ της Νέας Δημοκρατίας και σου λέει, έχει βενζίνη τόσο ακριβή, αλλά εδώ πέρα γίνεται χαμός. Είναι γραμμή, σας το φωνάζω μέρες τώρα. Είναι γραμμή, δεν το λένε τυχαία, δεν τους τσίμπησε μία μίγα τσετσέ όλους και βγαίνουν και λένε τις ίδιες μαλθακίες. Είναι γραμμή. Είναι γραμμή της υπόγας. Τρόλ και βουλευτές και υπουργοί να λένε τις ίδιες απίθμενες ουρανομίκης μαλθακίες. Συνέχισε.
4: Μα κοιτάει ένα βολευτήρα μένιο, το ξέρεις. Του βολεύει το παιδί, το στέλνει.
6: Και τα κόμματα έχουν προσωπικό αναλογικά. Έτσι πάει το έργο με τους αποσπασμένους.
4: Όχι, μωρέ, όλοι το ίδιο.
6: Όλοι το ίδιο. Δεν μπορεί το Νέα Δημοκρατία να έχει τα ίδια άτομα με την Κωνσταντοπούλου.
4: Όχι, με την Κωνσταντοπούλου εντάξει, δεν έχει τα ίδια άτομα, αλλά με τον Κουκουέ έχει τα ίδια άτομα.
1: Μπράβο και στον Κουκουέ.
4: Κατάλαβες. Τα γραφεία του Κουκουέ μπροστά στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας είναι κοτέτσι. Τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας βασικά μπροστά στα γραφεία του Κουκουέ είναι κοτέτσι. Είναι ο Σαμαράς και λέει, θα κάνω κόμμα να εκδικηθώ το Μητσοτάκη και μόλις φύγει ο Μητσοτάκης θα πάω στη Νέα Δημοκρατία. Και πάει ο κόσμος μαζί του. Είναι δυνατόν.
1: Αυτό είναι επικοινωνία. Αυτή είναι επικοινωνία. Πηγαίνουν και λένε, μα είναι δυνατόν, αυτά γράφουν στον κόσμο. Είναι δυνατόν αφού θα πάει στη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς μετά. Ψήφισε κατευθείαν Νέα Δημοκρατία. Μόνοι τους μολογάνε.
6: Και προς τα εκεί μέσα πώς χώθηκες, ρε.
4: Εντάξει, είχαμε κάτι γνωστούς και...
6: Γλίτσα στην γλίτσα εκεί, κόλλησες κι εσύ.
1: Θα άγλυψε κανέναν υφυπουργό, θα άγλυψε κανέναν βουλευτή, θα του δώσε ξέρω εγώ δώρο την κόρη του να του την φορέσει λιγάκι γι' αυτό. Πήρε τη θέση. Βολεύτηκε. Χώθηκε. Πώς έγλυψε.
4: Από φοιτητής και τέτοια κλπ. Εντάξει. Έχω και καλή σπουδή, έτσι.
1: Έχω καλή σπουδή. Τι σπουδή έχεις? Η μόνη σπουδή που έχεις είναι να γλύψεις το Μητσοτάκη.
4: Έχω και καλές σπουδές.
1: Βέβαια. Καλές σπουδές.
6: Κατάλαβα. Και τι κάνετε εκεί πέρα τώρα, προπαγανδισμό?
4: Εντάξει, ξέρεις λίγο να. Την καθημερινότητα. Έχει πολύ μεγάλη καθημερινότητα.
6: Τι έχει
4: πολύ
6: καθημερινότητα αυτό?
1: Γράφει ο Δαμιανίδης πολλά. Πρέπει να γράψουμε από κάτω, κατάλαβες. Άκουρε το τρόλερε, το ακούς. Η καθημερινότητα. Έχει πολλά πράγματα η καθημερινότητα.
6: Το σε ρωτάω. Αλλάζετε λάδια, φίλτρα, τι κάνετε?
4: Όλα αυτά στα πολιτικά. Όλα αυτά όπως τα λες.
1: Όπως
4: τα λες. Λάδια, φίλτρα, προετοιμασίες. Ξέρεις, όσο είναι και κοντά οι εκλογές, τα πράγματα δυσκολεύουν, ζορίζουν.
6: Λε, τι κάνετε, με τι ασχολείστε εκεί όλη τη μέρα, αυτό σε ρωτάω.
4: Γιατί ξέρεις, ο καθένας, ας πούμε, τώρα ξεκινάει και λέει τη μάχη του, ας πούμε.
6: Για ποιο
4: πράγμα? Τι μάχη του μπορεί να πει ο καθένας, ας πούμε, λόγω του ότι ένας άνθρωπος που έχει άγνοια από την πραγματικότητα.
1: Κατάλαβε, οι περισσότεροι τι?
4: Τότε εμείς έχουμε άγνοια από την πραγματικότητα.
1: Εμείς έχουμε άγνοια από την πραγματικότητα. Οπότε έχουμε τα τρόλ, τα πληρωμένα της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο account να είσαι, ρε κερατά? Πες μου, ποιο account είσαι εσύ που πήρες τηλέφωνο και ήθελες να μιλήσεις για τη Νέα Δημοκρατία και για την ΑΕΚ? Στα φρύδια τους είναι όλα, αδελφέ. Όλα. 1,5 χιλιάρικο και παίρνουν τηλέφωνο σε εκπομπές το βράδυ για να μιλήσουν με το Μένιο. Γεια σου, Μένιο, καλημέρα. Δεν σε ξέρω, αδελφέ μου. Αλλά καλή εβδομάδα σου εύχομαι. Να μιλήσουν με το Μένιο για την ΑΕΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Κατάλαβες? Και εμάς μας παίρνουν τηλέφωνο που τα λέμε αυτά. Μας παίρνουν και μας απειλούν. Εγώ δέχτηκα απειλητικό μήνυμα μέσω τρίτου για ένα ρεπορτάζ το οποίο παρουσίασα. Θα τα πω σε λίγο. Πάμε διάλειμμα γιατί ο άλλος έχει βγάλει φλίκτενες και έχει και δίκιο. Διάλειμμα.
7: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρώτο ποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310 94 26 70.
7: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
11: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
12: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
13: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
14: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έλεγα νωρίτερα, καλά πολλά είπαμε, είπαμε για αυτόν τον επαγγελματία τρολ, το οποίο το ακούσατε, τον εξωφρενικό τρόπο με τον οποίο μιλούσε και παραδεχότανε τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά γίνεται η δουλίτσα. Αυτά είναι τα ανώνυμα τρολ, έχουμε και τα επώνυμα τρολ. Έχουμε αυτά τα τρολ τα οποία βγαίνουνε βγαίνουνε και τολμάνε να ευχαριστούν ο ένας τον άλλον. Ακούστε λίγο αυτό.
16: Θέλω να πω το εξής και θα μου το επιτρέψεις και ας πούμε ότι θέλουν, δεν με ενδιαφέρει καλύτερο. Λοιπόν, ο Άδωνης είναι ο καλύτερος υπουργός υγείας που πέρασε. Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι τυχερός ο Μητσοτάκης που τον έβαλε σε Υπουργείο Βόμβα, γιατί αυτό το Υπουργείο είναι Υπουργείο Βόμβα. Δεν είναι αστεία το Υπουργείο αυτό. Έτσι. Δεν είναι, παίζεις με ζωή και θάνατο μέσα εκεί. Λοιπόν, πολύ τυχερός και έχει κάνει πολλά πράγματα. Πρέπει να κάνει ακόμα παραπάνω.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης τοποθέτησε με προσωπική του πρωτοβουλία τη Ματίνα Παγώνη στο Προεδρείο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Η Ματίνα Παγώνη βγαίνει σε εκπομπές και γλύφει live τον Άδωνη. Και λέει στο Μητσοτάκη ότι είσαι πολύ τυχερός που έχεις τον Άδωνη. Εδώ μιλάμε τώρα για brand fair εξουσίας, αδελφέ μου. Και κοιτάξτε ποιοι παίζουν παιχνίδι. Ποιοι έχουν λόγο. Ποιοι έχουν λόγο? Οι τηλεμαϊντανοί της τηλεϊατρικής. Αυτοί που τους έχει πιάσει ο πόνος τώρα με τους κομπογιανίτες και κοντά στους Κομπογιαννίτες όντως της Καρνεάδου και μερικών άλλων καλών συνοικιών έχουν πάρει κεφάλια από όλο τον κόσμο. Ακόμα και από αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και όχι ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν αποτοξίνωση για μακροζωία. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Γιατί πριν από 10 μέρες ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει υδροθεραπείες εδώ στη Θεσσαλονίκη ήρθε εδώ στο στούντιο τον είχα και μου είπε τέλος πάντων περί τίνος πρόκειται να μάθουμε. Και τον στοχοποίησαν τα κανάλια της Αθήνας και ουσιαστικά πάνε να του κλείσουν το ιατρείο. Ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε ότι εδώ πέρα εμείς θέλουμε να πάρουμε άδεια από τον ιατρικό σύλλογο για να έχουμε γαστρεντερολόγο μέσα για να κάνουμε σωστά αυτές τις διαδικασίες βάσει νόμου ή νοσηλεύτρια ή οτιδήποτε άλλο, εδώ πέρα βγήκε και τα είπε και την επόμενη μέρα του στήσανε παγίδα τα κανάλια. Θα μας τα πει σε λίγη ώρα ο κύριος Βρούσγος και αυτά. Αλλά θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο το βίωσα εγώ προσωπικά την περασμένη Παρασκευή και θα το αναλύσω λίγο περισσότερο στη συνέχεια. Εδώ παρουσίασα το θέμα με τα δίθεν θερμοκήπια τα οποία δεν παράγουνε προϊόντα αγροτικά, παράγουνε το πρώτο τους μέλημα είναι το ρεύμα. Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων, εάν γίνεται, είναι πάρεργο. Με σχεδόν βιομηχανικού τύπου εγκαταστάσεις σε απόσταση αναπνοής από σπίτια στο Νέο Ρήσιο και στην Καρδία, ακούσατε εδώ τους ανθρώπους που ζουν το πρόβλημα 24 ώρες 24 ώρες, γιατί αυτά είναι και εξαιρετικά θορυβόδη ως θερμοκήπια στη λειτουργία τους, αλλά ενδεχομένως να κρύβουν και άλλους κινδύνους όπως ατμοσφαιρική ρήπανση, αλλά ακόμα και το ενδεχόμενο κάποιας έκρηξης. Είναι τεράστια θερμοκήπια που μέσα από μια μηχανή που έχει το καθένα που καίει φυσικό αέριο παράγουν ηλεκτρική ενέργεια κάτι λιγότερο από 1 μεγαβάτ και το πουλάνε σε παρόχους. Και όλο αυτό είναι ένα τεράστιο έργο που έχει γίνει από μια μαμά εταιρεία, κατακερματισμένο σε μικρότερες συμβάσεις, προκειμένου να αποφευθούν οι περιβαλλοντικές μελέτες, οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι και άλλοι έλεγχοι οι οποίοι θα γίνουν σε αυτή την διαδικασία. Και έβγαλα τον αντιπεριφερειάρχη εδώ της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιουτίκα, και ο οποίος μου είπε ότι εμείς πήγαμε, ελέγξαμε το θόρυβο, είναι παραπάνω από το κανονικό, και έχουμε και την πληροφορία ότι μόνο το 1, τα 2 από τα 16-17 που είναι θερμοκήπια έχουν μέσα παραγωγή, θα πάμε να το τσεκάρουμε. Καλά είναι αυτά. Αλλά κύριε αντιπεριφερειάρχα, να τσεκάρετε λίγο και τον κατακαιρματισμό του έργου. Γιατί εύκολα μπορούν να βάλουν μέσα 10-15 ντομάτες το καθένα και να πούνε ορίστε έχουμε παραγωγή. Δεν είναι μόνο η παραγωγή. Εδώ σας έχουν κοροϊδέψει. Σας έχουν κοροϊδέψει με βιτρίνες εταιρείες. Και επειδή εγώ σήκωσα το θέμα, δέχομαι ένα μήνυμα την Παρασκευή το απογευματάκι και το μήνυμα αυτό έλεγε. Το στείλαν σε γνωστό μου. Και ο γνωστός μου το προωθεί. Γεια σου, ξέρω εγώ, Αγισίλαε, ένα όνομα. Το θέμα είναι για τα θερμοκήπια Μακεδονίας, στο Νέο Ρήσιο. Αν μπορείς να μιλήσεις του Δαμιανίδη, να χαμηλώσει λίγο τους τόνους, γιατί ξεσηκώνει κόσμο. Έλα μου, να μιλήσεις στο Δαμιανίδη, γιατί ξεσηκώνει κόσμο. Το θέμα είναι για τα θερμοκήπια Μακεδονία στο Νέο Ρήσιο. Σε ευχαριστώ κιόλας γιατί έγραψες και το όνομα της μαμάς εταιρείας. Θερμοκήπια Μακεδονίας. Ευχαριστώ. Γιατί δεν μου είχε προκύψει μένα αυτό το όνομα. Και τώρα που το είπες και το έψαξα βρήκα και άλλα στοιχεία. Να ξέρεις, το βρήκα τα 2,7 εκατομμύρια τα οποία πήρατε από την Αναπτυξιακή Τράπεζα την Ελληνική. Το βρήκα και το fund εκείνο με τα 30 εκατομμύρια. Τα βρήκα. Θα έχει πολύ ψωμί αυτή η ιστορία. Και θα βρω και ποιος υπουργός είναι αυτός που είναι από πίσω και ήθελε την πίσνα αυτή να την κάνουν εδώ πέρα. Το διατάφτω όμως και απευθύνομαι και στο δήμαρχο της Θέρμης που σήμερα υποτίθεται θα βγαίναμε. Δεν μου απάντησε ακόμα το μήνυμα. Δήμαρχε Θέρμης, κύριε Παπαδόπουλε, κάτω από τη μύτη σας γίνεται αυτό. Όπως επίσης και στον κύριο Γιουτίκα και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας θα στείλω ένα μήνυμα να το δούνε. Δεν σημαίνει ότι αν θα βρείτε μέσα ζαρζαβάτια, λάχανα, μπρόκολα, κουνουπίδια και στα 17 είναι όλα καλώς καμωμένα. Εδώ υπάρχει ένα έργο το οποίο έχει σπάσει με μαμά αυτά τα θερμοκήπια Μακεδονίας και μάλιστα είναι και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και μάλιστα ξέρετε ποιος τα έχει διαφημίσει με βίντεο του στο διαδίκτυο. Ο εθνικός influencer, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έχει διαφημίσει τέτοιου είδους θερμοκήπια υδροπονίας και λέει είναι τέλεια. Και δεν τους νοιάζει φυσικά η ντομάτα. Φυσικά και δεν τους νοιάζει η ντομάτα. Ούτε το αγγούρι, ούτε η μελιτζάνα, ούτε η πιπεριά τους νοιάζει. Τους νοιάζει το ρεύμα. Πουλάνε ρεύμα. Και να σου πω κάτι. Αν το κάνεις σε μια αγροτική περιοχή, να το κάνεις. Θα μου πει ο Δήμαρχος Θέρμης, θα μου πει είναι αγροτική περιοχή εκεί πέρα. Την κάνατε εσείς αγροτική περιοχή. Εσείς Δήμαρχε Θέρμης την κάνατε αγροτική περιοχή. Διότι παλιότερα δεν ήτανε και υπήρχαν σπίτια. Και ενώ υπήρχαν σπίτια, ξαφνικά πήγατε εσείς και πήρατε μια απόφαση ότι αυτή η περιοχή είναι αγροτική. Και ότι μπορούν να γίνουν τέτοιου είδους αγροτικές επεμβάσεις. Ωραία. Η παραγωγή ρεύματος είναι αγροτική δράση. Είναι αγροτική δράση, όχι δεν είναι. Γι' αυτό λοιπόν, σε σένα που μου έστειλες το μήνυμα μέσω γνωστού μου τρίτου και δεν είχες τα κάκαλα, να πάρεις τηλέφωνο και να μιλήσεις μαζί μου, ένα θα σου πω. Αν τα έχεις, πάρε τηλέφωνο να τα πεις σε μένα. Δεύτερον, σε ευχαριστώ για το θερμοκήπιο Μακεδονίας που έγραψες, γιατί μου άνοιξες την πόρτα, άνοιξες την κερκόπορτα τώρα και μου το έκανες πιο εύκολο. Να δω ποια είναι αυτά τα θερμοκήπια Μακεδονίας. Και τρίτον, σε αυτούς οι οποίοι πρέπει να σας ελέγξουν, να σας ελέγξουν σωστά. Και αν εσείς βάλετε μέσα τώρα, κατόπιν εορτής, μαρούλια και μπρόκολα και κουνουπίδια, δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Θα πρέπει να μας πούνε πώς είναι δυνατόν μία μαμά εταιρεία να έχει τόσες βιτρίνες από κάτω και κάθε μία βιτρίνα να ανοίγει από ένα τέτοιο θερμοκήπιο. Ένα τέτοιο θερμοκήπιο έτσι όπως το έχετε φτιάξει σήμερα με το 1 μεγαβάτ θα μπορούσε να δώσει, να καλύψει την παραγωγή για 400 στρέμματα. Το 1 μεγαβάτ που παράγει το κάθε θερμοκήπιο μπορεί να καλύψει 400 στρέμματα. Ξέρετε πόσα στρέμματα είναι το κάθε θερμοκήπιο? 4. Το πολύ. 4. Άρα λοιπόν για ποιο λόγο ενώ μπορείτε με αυτή τη δύναμη, με αυτή την ισχύ να κάνετε παραγωγή 400 στρεμμάτων, εσείς κάνετε 4. Γιατί είναι πάρεργο η παραγωγή. Αν υπάρχει. Που δεν υπάρχει στην παρούσα φάση, αλλά μπορεί να υπάρξει επειδή θα έρθει ο έλεγχος. Ο κατακερματισμός πρέπει να ελεγχθεί. Ο θόρυβος πρέπει να ελεγχθεί. Η επικινδυνότητα θα πρέπει να ελεγχθεί. Και πάει λέγοντας. Αυτά είναι επενδύσεις οι οποίες πρέπει να γίνονται μακριά από τα σπίτια. Μακριά από τα σπίτια. Και κανονικά θα έπρεπε να γίνονται με όλους τους απαιτούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους και όχι αποσπασματικά. Και τα μηνύματα και αυτά τα απειλητικά τα οποία στέλνετε, να τα βάλετε εκεί που ξέρετε. Αν έχετε κοχώνες, κάκαλα, όπως θέλετε πείτε το, να πάρετε ένα τηλέφωνο ή να έρθετε από εδώ να το συζητήσουμε. Ανοιχτή πρόσκληση λοιπόν στα θερμοκήπια Μακεδονίας και σας ευχαριστώ εσείς κυρία μου που μου στείλατε και με ενημερώσατε. Ανοιχτή πρόσκληση στα θερμοκήπια Μακεδονίας να συζητήσουμε λίγο για αυτή την επένδυση. Εδώ με χαρά θα σας ακούσω. Με τέτοιου είδους μηνύματα δεν θα τα πάτε καλά μαζί μου. Καθόλου καλά δεν θα τα πάτε. Διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα τηλεδιτήσεων από τον Focus FM 103,6. Μένετε η πυρκαγιά που καίει σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα, στο Δήμο Σουφλίου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 5 εναέρια μέσα. Η φωτιά ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και χθες το μεσημέρι πέρασε στην χώρα μας. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίοι, οι οποίοι παραμένουν με τα σκάφη στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Χθες προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της Λεωφόρου Νίκης στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Κυριότερο αίτημά τους η επιδότηση στο ναυτικό πετρέλαιο, το οποίο έχει αυξηθεί από 0,55 στα 1,40 με 1,42 ευρώ το λίτρο. Κατά 10% έχουν εκτοξευθεί μέσα σε 1,5 μήνα οι τιμές στα καύσιμα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για την συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στην εβδομαδιαία ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στην τιμή των καυσίμων θα επαναπροσδιορίζονται κάθε 15 ημέρες. Αυτό που προέχει, ανέφερε, είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ξέρουμε ότι δεν λύνουμε ως διαμαγείας το πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε πραγματική ανάσα. Αποτυχία στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους, καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η κυβέρνηση δεν λύνει ως διαμαγείας το πρόβλημα της ενέργειας. Το πρόβλημα είναι ότι έκανε τα αδύνατα δυνατά, ώστε ως διαμαγείας να κερδίσουν δισεκατομμύρια ευρώ οι εταιρείες ενέργειας, να φτωχαίνουν οι Έλληνες και ταυτόχρονα, κλείνοντας τους λιγνίτες, κάνοντας πόλεμο στη Ρωσία και καθυστερώντας τις εξορίξεις, τελείωσε ενεργειακά τη χώρα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με τρεις συνεδριάσεις συνεχίζεται αυτήν την εβδομάδα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες στην Κρήτη από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Στο νησί σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο για τις εκτεταμένες ζημιές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για σήμερα προβλέπονται έθριες καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως το πρωί στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Ηλιοφάνεια περιμένουμε στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. 16 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβίτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Στέφανος Δαμιανίδης, Focus FM 103,6. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πολλά και σοβαρά είναι τα θέματα τα οποία και σήμερα θα προσεγγίσουμε. Γίνονται πράγματα τα οποία μας προσβάλλουν βαθιά την λογική μας και την υπόστασή μας ως Έλληνες. Θέλω να σας πω ότι αν ψάχνετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης, αυτός είναι ο Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Άνθρωποι ελληνόψυχοι, ήμασταν με τον Γιάννη μαζί την περασμένη Παρασκευή το βράδυ εκεί στο Κορδελιό, στο Ελευθέρια. Να δώσω και την καλημέρα μου σε όλη την όμορφη παρέα που τα λέγαμε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Να είστε καλά και δύναμη και πίστη ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει καλύτερη. Αρκεί να το προσπαθήσουμε. Αρκεί να μην απέχουμε όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Και να ξέρετε ότι πολλά από αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, σκοπός τους είναι ακριβώς αυτό. Να μεγαλώσουν την αποχή. Να μεγαλώσουν την αποχή. Και αυτό είναι ένα έγκλημα. Γιατί αποχή σημαίνει ψήφο στο Μητσοτάκη. Ψήφο σε αυτό το πράγμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία, που χρωστάει 500 εκατομμύρια, 600 εκατομμύρια και άλλα 500 χρωστάει το Πασόκ. Εντάξει, αυτή κανονικά θα έπρεπε να απαγορεύεται να κατεβαίνουν στις εκλογές. Να απαγορεύεται. Αλλά ακούσατε το τρολάκι που παίρνει 1500 ευρώ και τα λέει μόνος του. 1500 ευρώ, μετακλητός. Μετακλητός. Μετακλητός σημαίνει ότι πήρα εγώ και προσέλαβα όποιον γουστάρω. Και τι τον έβαλα να κάνει? Όχι μια δουλειά, επικοινωνία λέει. Δηλαδή τι? Επαγγελματίες τρολ. 1500 ευρώ για να κάνουν κριτική και να βρίζουν, ξέρω εγώ, το Δαμιανίδη ενδεχομένως με έναν λογαριασμό που θα έχει, ξέρω εγώ, Λουέλα Ντεβίλ θα λέγεται. Για παράδειγμα λέω εγώ. Ή Μοσκόφ, Ροσκόφ, Σοσκόφ, ξέρω εγώ, κάπως. Ή ξέρω εγώ οι άλλοι, η 3-2-1 Αντένα, η Εθνική Παρθένα, πώς τη λέγανε, μια παπαρά χαραλάμπους, παπαρά... Κάπως έτσι τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αν θέλετε με City που δεν δίνει ελληνική περιουσία στα χέρια ξένων, Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. 6940-66-70-71, Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, και 2-31-0-66-21-24 είναι το σταθερό τηλέφωνο. Μεσίτες εμπιστοσύνης για όλη την Ελλάδα, πανελλαδική κάλυψη, αλλά και για εσάς που είστε στο εξωτερικό, δεν σας έστειλα καλημέρα. Καλημέρα στην Κύπρο, καλημέρα στην Ομογένεια, καλημέρα στη Βόρεια Ήπειρο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες ελληνικής αγοράς. 6940-66-70-71 και 2-31-0-66-21-24. Τώρα, μαζί μας επίσης είναι και σήμερα, έχετε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε την πολύ πολύ μεγάλη προσφορά την οποία κάνουμε για όλους εσάς τους φίλους ακροατές του Focus FM 103,6 για κινητό και για σταθερό τηλέφωνο. Μια προσφορά η οποία δεν υπάρχει πουθενά. Δεν θα τη βρείτε πουθενά αλλού. Προσωπικά έχω κάνει την διαπραγμάτευση για να μπορέσουμε να έχουμε μια τόσο καλή προσφορά για κινητό τηλέφωνο. Τελική τιμή στα 18 ευρώ και 12 λεπτά το μήνα, με τα πάντα όλα περιόριστο, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστα τηλέφωνα προς σταθερά προς κινητά, απεριόριστα μηνύματα, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα, και όχι απεριόριστα, συγγνώμη, και 500 λεπτά επιπλέον κάθε μήνα για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έρχομαι τώρα και το συμπληρώνω. Και λέω και για το σταθερό σας τηλέφωνο, 15 ευρώ σταθερό τηλέφωνο, απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, 400 λεπτά προς κινητά και απεριόριστο ίντερνετ με 100 γραμμή οπτική ίνα, 100 Mbps οπτική ίνα. Εντάξει, απεριόριστο, στα 15 ευρώ, δεν υπάρχει. Και έρχομαι τώρα και το κάνω ακόμα καλύτερο. Εάν το πάρετε συνδυαστικά, πάρεις και σταθερό και κινητό, το κινητό γίνεται 16 ευρώ και 20 λεπτά το μήνα. 15 δηλαδή το σταθερό και το κινητό γίνεται 16 και 20. Εσείς που έχετε πάρει ήδη τόσο καιρό το κινητό, εάν βάλετε και το σταθερό, θα πέσει και το δικό σας το κινητό στα 16 και 20. Εντάξει. Και επιπλέον, οι 20 πρώτοι που θα καλέσετε, θα πάρετε και δύο πάγια δώρο στο σταθερό σας τηλέφωνο και τη δυνατότητα να βάλετε και δεύτερο κινητό με 16 ευρώ και 20 λεπτά. Θα καλέσετε στο νούμερο που θα σας δώσω και θα τους πείτε Focus FM 103,6. Ή θα τους γράψετε σε μήνυμα για να μην περιμένετε στη γραμμή. Θα γράψετε μηνυματάκι ή απλό ή SMS και θα τους γράψετε Focus FM 103,6. Όχι, είναι πολύ φθηνό, είναι το πιο φθηνό. Το πιο φθηνό. Και το έκανα για εσάς, για τους ακροατές του Focus FM. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6951-957-332. 6951-957-332, δηλαδή με 31 ευρώ και 20 λεπτά, μπορείτε να είστε καλυμμένοι για σταθερό και κινητό τηλέφωνο. Τελική τιμή, δεν υπάρχει. 31 ευρώ και 20 λεπτά με κινητό που τα φυσάει όλα περιόριστα και επίσης σταθερό με 100 γραμμή διαδικτύου 100 Mbps. 6951-957-332, πανελλαδική κάλυψη από όπου και αν με ακούτε, ακόμα και από το εξωτερικό συμφέρει να το κάνετε αυτό που λέει ο λόγος. 6951-957-332. Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. Είμαστε χιλιάδες για μία ακόμα ημέρα. Πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε κοιμισμένοι. Ότι δεν είμαστε κοιμισμένοι. Αυτό πρέπει να αποδείξουμε. Και εγώ χαίρομαι να φιλοξενώ εδώ, στο ραδιόφωνο, φωνές οι οποίες δίνουν αγώνα. Όχι ευκαιριακά. Πάντα έδιναν αγώνα. Η Εύα Μαυρογέννη είναι μία δημοσιογράφος η οποία έχει δώσει και συνεχίζει να δίνει αγώνα αφύπνισης. Πολύ θα γούσταρα, και τη το έχω πει κιόλα σε προσωπικό επίπεδο, να την έχουμε εδώ στον Focus FM. Πάρα πολύ. Αλλά τι να κάνουμε, αγαπάει την Ερτ Όπεν. Εντάξει. Ο καθένας την αγάπη του την εναποθέτει εκεί που θέλει. Και κάνει πολύ ωραίες εκπομπές στην Ερτ Όπεν η Εύα Μαυρογέννη. Εύα μου, καλή σου μέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα, Στέφανε.
11: Καλή εβδομάδα.
12: Σας ευχαριστώ. Κοίτα, αν είσαι εσύ ο κόκορας που πρέπει να τον σφάξει ο γείτονας γιατί ξυπνάει τον κόσμο,
11: ναι,
12: τότε και εγώ είμαι μια κοτούλα που όμως, ναι μεν συνεχίζω να αντιστέκομαι προσωπικά, αλλά στο συλλογικό έχω ένα θέμα, ναι, έχω ένα πρόβλημα.
11: Ναι.
12: Πια. Πρέπει να στομολογήσω, γιατί και προδοθήκαμε από ανθρώπους.
11: Ισχύει.
12: Και υπερεκτιμήσαμε ανθρώπους και εμείς κάναμε λάθη, ναι, δοκιμαστήκαμε και καλά κάναμε,
11: ναι,
12: γιατί κάναμε ένα ξεσκαρτάρισμα.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, το θέμα είναι, ωραία, τα λέμε, εντάξει. Αναζητούμε να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο σκηνικό. Αλλά στην πραγματικότητα, νομίζω πως μας έχει κατακλείσει, έχουμε κατακλειστεί από τους χρήσιμους ηλίθιους δίπλα μας, πραγματικά, χωρίς να λέω εγώ ότι είμαι πανέξυπνη, απλά υποψιασμένη είμαι, τίποτα άλλο. Και πολύ διεφθαρμένους, πολλούς ανθρώπους διεφθαρμένους. Εξαγορασμένες συνειδήσεις συνέχεια. Βλέπουμε δημοσιογράφους, αυτά τα χουντικά σκουπίδια στην τηλεόραση, από το ξημέρωμα μέχρι το βράδυ. Πραγματικά είναι να ιδιάζει. Είναι αυτά που ξεστομίζουν, που λένε. Πόσο ξεπουλημένος πρέπει να είσαι, εκτός αν ταυτίζεσαι απόλυτα. Δεν ξέρω τι είναι το χειρότερο από αυτό. Έπειτα, αισθάνομαι ότι πραγματικά υπάρχει μια σύγχυση και τόσα βαρύδια στην καθημερινότητα του κόσμου, που το ένα συμβαίνει, το ένα διαδέχεται, το ένα γεγονός, το τραγικό, διαδέχεται το άλλο. Υπάρχει μια σύγχυση, περνάμε στο επόμενο, ξεχνάμε. Και αυτός ο δυστυχισμένος λαός είναι πάντα ευκολόπιστος και πάντα προδομένος, που έλεγε ο Διονύσιος Σολωμός. Εδώ όμως έχουν συσσωρευτεί εκατομμύρια πράγματα. Γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει μια εγκληματική συμμορία, πολιτική εγκληματική συμμορία, που δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Πες μου κάτι που δεν έχει καταστρέψει από αυτή τη χώρα. Τι δεν έχει καταστρέψει? Τι? Τον πρωτογενή τομέα? Την ιστορία? Τι δεν έχει καταστρέψει? Την υγεία μας? Τα νοσοκομεία? Τιμωρήθηκε κανένας για τις χιλιάδες θανάτων μέσα στα νοσοκομεία επί COVID, όπου έπρεπε ο κάθε ένας στην οικογένειά του να έχει ένα θάνατο και δύο δήθεν από COVID, για να επηρεαστεί, να φοβηθεί και να πάει να κάνει αναμπόλη. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Υπάρχουν και άνθρωποι που ακόμη δεν τα βλέπουν και δεν τα ομολογούν.
11: Θέλω να σας πω, φίλες και φίλοι, σε όλους όσοι ενδεχομένως να μην ξέρετε ακριβώς με τι ασχολείται η Εύα η Μαυρογέννη ως δημοσιογράφος. Η Εύα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί το χώρο της υγείας και κάνει ιατρικό ρεπορτάζ. Πόσα χρόνια, Εύα?
12: Άπειρα.
11: Άπειρα. Μεταφορικό τώρα το άπειρα, αλλά είναι
12: άπειρα. Μέσα στην ΕΡΤ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μεταξύ των κοινωνικοπολιτικών εκπομπών που έκανα. Έκανα πάντα και ένθετα.
11: Άρα όλη αυτή την πρεμούρα που τώρα τους έχει πιάσει για τους κομπογιανίτες της Καρνεάδου και κοντά στο ξερό καίγεται και το χλωρό.
12: Ναι,
11: η Εύα την καταλαβαίνει καλύτερα από τον καθένα, δηλαδή την υποκρισία. Τώρα τους έπιασε ο πόνος, δηλαδή, έτσι.
12: Η απόλυτη υποκρισία. Καταρχήν, πραγματικά έχουν μαγαρίσει το πλάσμα αυτό που έφυγε άδικα, και δεν έφυγε απλώς. Δολοφονήθηκε. Και δεν δολοφονήθηκε απλώς από ιατρικό λάθος. Δολοφονήθηκε γιατί εκτελέστηκε ένα συμβόλαιο θανάτου. Προσωπική μου άποψη.
11: Αυτή είναι η άποψη.
12: Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Γενικότερα μιλάω, δεν λέω ποιος τον δολοφόνησε. Έπρεπε να φύγει από τη μέση αυτός ο άνθρωπος, και είδαμε το τελευταίο 1,5 χρόνο πόσο επιχειρήθηκε η εξόντωσή του. Για πάρα πολλούς λόγους αυτό το πλάσμα. Και συνεχίζουν πάνω στο πτώμα του, όπως και σε άλλους θανάτους. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Παρόλα αυτά όμως, Εύα μου, εδώ έχουμε το θάνατο ενός. Και όπως πολύ σωστά σημείωσες νωρίτερα, από την περίοδο της πλανδημίας και των πειραματικών σκευασμάτων, ουκ έστιν αριθμός ο οποίος μπορούμε να υπολογίσουμε αυτή τη στιγμή.
12: Όχι.
11: Σε επίπεδο θανάτων και πανενεργειών. Ναι. Εκεί τίποτα. Βεβαίως. Δεν υπάρχει. Η κυρία Παγώνη, όχι, που την έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης πρόεδρο.
12: Επιβραβεύτηκε.
11: Και όχι μόνο η κυρία Παγώνη.
12: Όχι, βέβαια.
11: Όχι, έτσι.
12: Όχι, βέβαια.
11: Και ο Βασιλακόπουλος τον Νεοδή και ο Θεμιζοκλέος.
12: Δεν είναι. Άμα μπει στη διάβγεια θα δεις πόσα εκατομμύρια έχουν πάρει. Δίθεν από μελέτες μέσω πανεπιστημίων κτλ. Όπου από πίσω γνωρίζετε ότι κρύβεται. Δεν κρύβεται. Φανερά είναι η Big Pharma, η οποία καλώς εξυπηρετεί.
11: Να σε ρωτήσω λίγο, Εύα. Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού γίνονται κάποια πράγματα.
12: Στη Φλόριντα, για παράδειγμα.
11: Στη Φλόριντα, για παράδειγμα, πολύ σωστά το λες. Στη Φλόριντα, το είπαμε και την Παρασκευή, το ξαναλέω και τώρα. Πολύ καλά κάνει και το υπενθυμίζει η Εύα. Έχουμε τον ίδιο τον εισαγγελέα της Φλόριντα να ξεκινάει έρευνα για τα πειραματικά αυτά σκευάσματα που οδήγησαν σε θανάτους και πάει λέγοντας. Παρ' όλα αυτά όμως, σε επίπεδο κορυφής, όταν πριν αναλάβει την κυβέρνηση, διακυβέρνηση των ΗΠΑ για δεύτερη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας στο πλευρό του τον Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ, ο Κέννεντι Τζούνιορ είπε ότι, παιδιά, εγώ θα τους βάλω μπροστά τους φαρμακοβιομήχανους και θα τους σταματήσει αυτή την ιστορία με το εμβόλιο του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά δεν σταμάτησε Και το φτάσαμε πλέον.
12: Δεν είναι μόνο το εμβόλιο του κορονοϊού, γιατί καθημερινά σε όλα τα παιδιατρία του κορονοϊού, γιατί καθημερινά σε όλα τα παιδιατρία.

0: τα πάντα, αρκεί όχι, φάρμακα παίρνουμε όλοι, όμως πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι ποιος μας λέει τι και γιατί.
1: Και γιατί το λέει.
0: Και αυτό αφορά όλη την... όλη η τηλεόραση, τα μέσα ενημέρωσης ακόμα επηρεάζουν τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που τους πιστεύουν. Παπαγαλίζουν φράσεις όπως κλιματική αλλαγή, όλα αυτά τα ψέματα που λένε. Έτσι, ο κόσμος τα πιστεύει, τα οικειοποιείται. Γίνεται πολύ καλά οργανωμένα η χειραγώγηση εκεί. Αλλά βέβαια να μην ξεχνάμε αυτό, ότι το χειρότερο από τους διεφθαρμένους πολιτικούς είναι οι πολίτες που τους στηρίζουν και θα συνεχίσουν να τους στηρίζουν. Πάλι θα ψηφίσουν. Έχει το Σωτήρας τώρα, ο Τσίπρας, που έκανε, αν θες, το μεγαλύτερο κακό μετά το Σιμίτι, ίσως, τελευταία χρόνια, που έχει κάνει στη χώρα για πάρα πολλούς λόγους. Έτσι, ψηφίζουν πολιτικούς απατεώνες. Ή το σύστημα πετάει διάφορους και διάφορες κυρίες μέσα να μπουν στη Βουλή, να εκτονώσουν το θυμικό του κόσμου και να τους βάλουν απλώς να έχουν αστασίδι και πάλι να παίζουν το παιχνίδι του συστήματος. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, έλεγε για το Σαμαρά νωρίτερα. Mm. Τι να πω. Δηλαδή, δεν έχω λόγια.
1: Συγγνώμη, εσύ είσαι μια γυναίκα πατριώτησα, Εύα, και να διευκρινίσω λιγάκι, γιατί εδώ ενδεχομένως κάποιοι να παρεμήνευσαν. Η ΕΡΤ Open δεν είναι η ΕΡΤ. Έτσι.
0: Όχι, δεν είναι η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ Open άνοιξε όταν έπεσε το Μαύρο στην ΕΡΤ και μετά άνοιξε η ΕΡΤ κρατική και όχι δημόσια.
1: Θύμισε μου λίγο το Μαύρο. Το Μαύρο ποιος το έβαλε στην ΕΡΤ?
0: Το 13. Σαμαράς Βενιζέλος.
1: Α, Σαμαράς Βενιζέλος. Το είχα ξεχάσει γι' αυτό.
0: Ο Σίμος και Δίκογλου βεβαίως με τον Καψί, τους δημοσιογράφους αυτούς, βγήκανε μια ώρα, ένα ωραίο απόγευμα και είπαν η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Μάλιστα. Και άνοιξε δουτού ΝΕΡΤ και εμείς πήγαμε απέναντι από την ΕΡΤ. Εκεί είμαστε ακόμα, στην Αγία Παρασκευή. Νίκιασε η Ομοσπονδία. Βασικά μείναμε 1,5 χρόνο μέσα. Κάναμε κατάληψη, μας συνέλαβαν, έγιναν πάρα πολλά και μετά δημιουργήθηκε η ΝΕΡΙΤ και εμείς που δεν προσκυνήσαμε, δεν μπήκαμε μέσα στην ΝΕΡΙΤ, στη Δουτού, αλλά παραμείναμε απολυμμένοι, απέναντι νίκιασε ένα χώρο η Ομοσπονδία, όπου 13 χρόνια, πάμε στα 14 τώρα και όσο μπορέσουμε να το κρατήσουμε ακόμα, γιατί δεν πληρωνόμαστε, κάνουμε μια πολύ καλά, θεωρώ, επαγγελματική δουλειά.
1: Όντως.
0: Έξω από κόμματα και κομματίδια.
1: Όντως.
0: Ο καθένας είναι ελεύθερος, αλλά πραγματικά προσφέρουμε μια πολλαπλή πώς να το εξηγήσω, τα χιλιάδες ηχητικά που ακούγονται πέρα από τις εκπομπές που μας στέλνουν, παίζουμε, κάνουμε, δείχνουμε, είναι νομίζω αντιπροσωπευτικά του τι συμβαίνει.
1: Είναι μια αδέσμευτη δημοσιογραφία. Ναι, καμία σχέση, ναι, με την ΕΡΤ που είναι ουσιαστικά μαγαζί της κυβέρνησης.
0: Ναι, καμία σχέση.
1: Εσύ,
0: και μάλιστα,
1: λοιπόν...
0: μας πήραν και τη συχνότητα το 106, μας το πήρε η ΕΡΤ.
1: Και είστε μόνο διαδίκτυο.
0: COVID.
1: Ναι, ναι.
0: Open.com. Μας τιμώρησε γιατί δεν τους άρεσαν αυτά που λέγαμε κάποιοι.
1: Για να δείτε, πώς εκδικείται η μαφία. Η μαφία, ναι, γιατί αυτό είναι μαφία.
0: Μα και οι ίδιοι οι
1: συνάδελφοι. Εσύ λοιπόν, Εύα μου, ως μια γυναίκα Ελληνίδα πατριώτισσα, όταν ακούς κάποιον άνθρωπο, πρώην πρωθυπουργό κιόλας, να αποκαλεί την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών ως φιάσκο, πώς αισθάνεσαι?
0: Επειδή το ξέρουμε ποιος είναι ο Σαμαράς, αναρωτιέμαι πραγματικά ποιοι άνθρωποι, δεν λέμε αυτούς που πάνε δίπλα τους γιατί έχουν κάποιο όφελος ίδιων, αλλά ποιοι άνθρωποι θα εμπιστευτούν πάλι τον Σαμαρά ή τον Τσίπρα ή όποιους άλλους ή κάποια καινούρια κυρία που έχει ξεχάσει ότι πάνω στο αίμα χιλιάδων ανθρώπων και τον Ιάσονα, μην τον ξεχνάμε τον Ιάσονα, στα Τέμπη, παιδιά, δεν είναι μόνο 57 οι νεκροί και δεν ξέρουμε πόσοι ακόμα μπορεί να είναι
1: εξαλειμμένοι. Το Γεράσιμο εννοείς.
0: Το Γεράσιμο και Άσονα.
1: Ο Ιάσονας ήταν άλλο παλικάρι που το σκότωσαν στην Βουλή. Στη Βουλή.
0: Μα παιδιά, πόσοι δολοφονήθηκαν, πόσοι δολοφονούνται και μένουν ατιμόρητοι. Πόσοι, από τον Καριώτη τον Αντώνη που τον ρίξανε στη θάλασσα, μέχρι τον Ζακ Κωστόπουλο που τον μαγνητοσκοπούσαν αντί να πάνε να τον σώσουν. Έτσι και να τον συλλάβουν, τον μαγνητοσκοπούσαν μέχρι τον Κατσίφα, μέχρι την Κυριακή Γρίβα που ζήτησε βοήθεια από το κράτος και την έστειλαν στο θάνατο. Ξέρεις κάτι, μέχρι τον Τζαλικίδη, Vodafone, να μην θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε, το στέλεχος της Vodafone, έτσι, ο οποίος δολοφονήθηκε,
1: δεν αυτοκτόνησε.
0: Είναι χιλιάδες οι δολοφονίες και είναι πολιτικές δολοφονίες και είναι καθημερινές δολοφονίες. Και έρχεται το ένα περιστατικό πίσω από το άλλο. Έτσι. Και εμείς.
1: Δεν λέμε να ξυπνήσουμε. Δηλώνουμε αφυπνισμένοι, αλλά καταπίνουμε αμάσιτο το κάθε παραμύθι.
0: Μα πώς γίνεται, αφού δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. ο πρωτογενής τομέας καταστράθηκε.
1: Ναι, αλλά βλέπεις βγαίνουν
0: οι... Τα τέν παντού. Υποχώρηση και σκύψιμο.

0: στην Τουρκία.
1: Συγγνώμη λίγο.
0: Κάνει υποκλήσεις.
1: Ωραία. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν.
0: Δηλαδή, τι,
1: πώς είναι
0: τι,
1: δυνατόν
0: τι
1: λοιπόν.
0: Έχει μείνει όρθιο.
1: Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να πιστεύουν κάποιοι ότι ένας Χάρι Πότερ εκπαιδευόμενος, ένας μαθητευόμενος μάγος δηλαδή, μπορεί να σταθεί όρθιος απέναντι σε αυτόν τον Κικιώνα. Εδώ θέλει πυγμή, θέλει προετοιμασία, θέλει
0: μαχητικότητα. Αυτή η προεκλογική περίοδος είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Δηλαδή βλέπεις τα κανάλια, τα πληρωμένα κανάλια, τα πετσωμένα κανάλια, βλέπεις τους προσκυνημένους δημοσιογραφίσκους, ακόμα και τους παρουσιαστές, ακόμα και σε Σύρια έχει πει η προπαγάνδα εδώ και χρόνια αφού πληρώνει.
1: Φυσικά.
0: Και το ΕΚΟΜΕΡ.
1: Ναι,
0: βλέπεις ότι είναι κάποια χουντικά σκουπίδια, δεν είναι μόνο τα τρόλ που έλεγες πριν, βλέπεις όλοι, οι περισσότεροι. Πραγματικά, ο άλλος έχει εταιρεία με απευθείας αναθέσεις από το δημόσιο και γλύφει, εντάξει. Λοιπόν, νομίμως βέβαια.
1: Ναι, ναι, πάντα.
0: Για την ηθική δεν μιλάει κανείς.
1: Όχι, όχι, ηθική έχει πάει περίπατο.
0: Οπότε αισθάνεσαι ότι αν παρακολουθείς έστω και 5 λεπτά ειδήσεις, καταλαβαίνεις ότι απευθύνονται σε πανηλήθιους που εξακολουθούν, που γνωρίζουν ότι μπορούν ακόμα να τους παραπλανούν και να τους χειραγωγούν. Τώρα, αν δεν το καταλαβαίνουμε, μάλλον απευθύνονται σε εμάς. Αυτό είναι αλήθεια. Το θέμα είναι ότι έχουμε μια χώρα πουλημένη, προδομένη, βιασμένη. Δηλαδή έχει καταρρεύσει το κράτος δικαίου. Μια εισαγγελέας μίλησε και τη σκότωσαν το παιδί της, το γιο της.
1: Άλλη μια πολιτική δολοφονία, έτσι.
0: Βεβαίως. Είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα
1: και τώρα
0: πολλές,
1: που το λες αυτό, τώρα που το λες αυτό για την, για τη δολοφονία της, του γιου της εισαγγελέως. Της κυρίας Καλογύρου, ναι. Ο Καλόγυρος ήταν ο ίδιος, η μάνα του έχει άλλο επίθετο, μου διαφεύγει. Αποστολάκη, της κυρίας Αποστολάκη.
0: Ναι.
1: Να πω κιόλας σε αυτό το οποίο λένε, και δηλαδή καλό είναι να το λέμε αυτό, γιατί βλέπουμε να κάνουν τώρα συζήτηση για το ξεμπάζωμα. Γιατί το έγκλημα έγινε στο ξεμπάζωμα, Εύα μου, έτσι. Ξεμπάζωσαν από εκεί.
0: Πρώτα έγινε επειδή δεν ελείψαν τα μέτρα και παγώθηκαν τα 7,5 δις.
1: Ξεμπάζωσαν.
0: 7-17. Και αμέσως μετά, ναι, όπως και σε πάρα πολλές υποθέσεις.
1: Είναι δηλαδή, το έγκλημα ήταν στο ξεμπάζωμα που πήραν μαζί και ωστά και έλεγε ο Τριαντόπουλος μαζέψτε τα κρέατα να τελειώνουμε. Έτσι. Εγώ θέλω να σου πω κάτι και να στο θυμίσω για να το θυμίσω σε όλο τον κόσμο. Την επόμενη της τραγωδίας, της δολοφονίας αυτής της κρατικής, βρέθηκαν εκεί με τις κάμερες και όλους τους παρατρεχάμενους που μπήκαν στον χώρο του εγκλήματος.
0: Ναι.
1: Την ώρα που συντελούταν το ξεμπάζωμα. Έχει σημασία αυτό, Εύα. Εύα Μαυρογέννη, έχει σημασία. Την ώρα που το ξεμπάζωμα ήταν εκεί οι φαγάνες και σήκωναν όλα τα πάντα, τα ξεμπάζωναν για να τα φορτώσουν στα φορτηγά, τα οποία μπαίνανε εκεί και πατούσαν οπουδήποτε χωρίς κανέναν έλεγχο. Και παίρνανε τα κυβικά. Τα κυβικά του χώματος, μαζί με τα οστά, μαζί με πιστήρια, μαζί με ενδεχομένως ευρήματα τα οποία θα μπορούσαμε να μελετήσουμε στα χώματα αυτά και να μην πάνε να τα σκεπάσει μετά και ο Ντάνιελ μεταξύ όλων των άλλων. Ήταν εκεί.
0: Και ο Ντάνιελ είναι να το συζητήσουμε. Και,
1: το έχω κάνει, έχω κάνει θέμα, έχω βγάλει τον άνθρωπο εδώ πέρα που μου έλεγε ότι μπορούσε να τα.
0: Κατά πόσο φυσικό φαινόμενο είναι.
1: Και θα μπορούσαν να το περιορίσουν κιόλας. Λοιπόν.
0: Όπως για μια συναυλία μπορείς να περιορίσεις. Για μια συναυλία.
1: Γιατί βρίσκεις.
0: Μπορείς να συναυλίσεις.
1: Να περιορίσεις τη βροχή.
0: Βεβαίως, μπορούν.
1: Ήταν εκεί. Και ο Μητσοτάκης. Ήταν εκεί και ο Τσίπρας. Ήταν εκεί και ο Ανδρουλάκης. Ήταν εκεί και η Σακελαροπούλου, η τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Την ώρα που το ξεμπάζωμα γινόταν μπροστά στα μάτια τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι και δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω τους. Να πει ένας, σταματήστε ρε παιδιά. Αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό.
0: Καθόλου
1: δεν πρέπει
0: ηλίθιοι.
1: Να πατέ. Ή είναι μέρος. Είναι μέρος εγκληματικής οργάνωσης.
0: Βέβαια. Η Σακελαροπούλου που έχει μιλήσει για την κατάσταση πληθυσμού που συμβαίνει ήδη. Και ερημώνουν τα νησιά και τα χωριά.
1: Εσύ είσαι γυναίκα και περπατάς στο κέντρο. Εσύ είσαι γυναίκα και περπατάς στο κέντρο της Αθήνας, Εύα μου.
0: Ναι.
1: Εσύ, το βλέπεις το πρόβλημα.
0: Άστα.
1: Στη Γαλλία βλέπουμε τι γίνεται.
0: Άστα.
1: Τρέμουν να περπατήσουν στον δρόμο οι άνθρωποι. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Είναι ένα σχέδιο όλο αυτό,
1: ναι,
0: γενικώς.
1: Σχέδιο, κανονικό.
0: Το θέμα είναι να δούμε, κάνε μια εκπομπή, να κάνουν μια εκπομπή με πόσα εργοστάσια ελληνικά έχουν κλείσει.
1: Και πόσα ελληνικά λειτουργούν γεμάτα με Αφροασιάτες. Γεμάτα. Γεμάτα. Αυτό είναι το προσωπικό. Αυτό είναι το προσωπικό.
0: Και ναι, πραγματικά. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει ένα σχέδιο οργανωμένο πολύ καλά για την απόλυτη καταστροφή της χώρας και την κατάρρευση του κράτους δικαίου. Όποιος δεν το βλέπει, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Ή ξυπνάμε όμως ή τελειώνουμε, Εύα μου. δεν έχει μεσοβέζικες λύσεις. Ή ξυπνάμε και κάνουμε σοβαρές επιλογές, ή αλλιώς, άμα θέλουμε να πηγαίνουμε και να αποθέτουμε τις ελπίδες μας σε μαθητευόμενους μάγους, τότε δεν έχουμε καμία σωτηρία.
0: Δεν είναι δυνατόν να εμπιστευόμαστε πάλι αυτούς που έχουν κυβερνήσει, που μας έχουν τυραννίσει και να ζητάμε εκεί τον ανθρωποβοσκό μας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Ακόμα και σε νέους ανθρώπους που έρχονται. Έτσι, αυτή η κυρία τέλος πάντων που κάνει πάρτι και θέλει να μπει και στη Βουλή, αυτοί είναι όλοι χαρούμενοι, όλο χαρούμενοι. Πιο πολύ κλαίω εγώ για τα παιδιά και εσύ και τους ανθρώπους, τους 57 που δεν πιστεύω ότι είναι 57, συν το Γεράσιμο, συν, παρά αυτοί. Πάμε κομμωτήριο, δεν θέλουμε να μπούμε μέσα να ικανοποιήσουμε τη ματαιοδοξία μας. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι που θα εκτονώσουν το θυμικό τους ψηφίζοντας τέτοια υποκείμενα.
1: Εύα μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
1: Σκληρές αλήθειες, αλλά αλήθειες, παιδιά. Να ξέρετε. Άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν εκεί κατά τη διαδικασία του ξεμπαζώματος, γιατί αυτό ήταν το πρώτο έγκλημα, ήταν, αυτά τα λέμε, παιδιά, χρόνια, 3,5 χρόνια τα φωνάζω. Ξεμπάζωμα έγινε πρώτα, εκεί ήταν το έγκλημα και το μπάζωμα από πάνω. Αλλά το έγκλημα το βασικό ήταν το ξεμπάζωμα. Και όταν τα πράγματα τα ξεμπάζωναν από εκεί, οστά, δέρματα, ιστούς, προσωπικά αντικείμενα, χώμα, κομμάτια από τα τρένα, τα ξεμπάζωναν, τα φόρτωναν πάνω στα φορτηγά. Ήταν εκεί και έβγαιναν φωτογραφίες και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο Καραμαλής και ο Μητσοτάκης και η Σακελαροπούλου και όλη η κουστοδία η πρασινογαλαζοκόκκινη. Όλοι. Εντάξει. Και κάτι βανάκια τα οποία δεν είχε τέτοια και πάει λέγοντας. Άμα θέλετε να συνεχίσουμε να ψηφίσουμε αυτούς οι οποίοι μας έχουν διακορεύσει εδώ και δεκαετίες, δικαίωμά σας είναι. Αλλά και δικαίωμά μου και υποχρέωσή μου ως δημοσιογράφος που σέβομαι τον κόσμο που με ακούει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Διάλειμμα, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο για να δείτε πώς τα σκυλιά του συστήματος, έναν άνθρωπο που τον φιλοξένησα εδώ πριν από λίγες ημέρες και μιλήσαμε για αυτή την υδροθεραπεία και πώς κάποιοι βγάζουν πολλά λεφτά δήθεν για ευζοία και για αποτοξίνωση, πως αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είχε το θάρρος να έρθει εδώ και να πει πέντε πράγματα, τον κυνήγησαν και πήγαν να τον παγιδεύσουν το δικό μου το συνάφι. Ο κύριος Νικόλαος Βρούσγος θα είναι σε λίγη ώρα εδώ να μας τα πει. Και στην τρίτη ώρα της εκπομπής, ξαναλέω, περιμένω Δήμαρχε Θέρμης να μου πεις αν θα βγει σήμερα στην εκπομπή για το θέμα με τα θερμοκήπια. Τώρα, κατά τη διάρκεια του διαλύματος, θα σε πάρω ένα τηλέφωνο να δούμε. Θα με απαντήσεις.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Τελικά τα έχουμε βάλει με λιτούς και δεμένους, με θεούς και δαίμονες τα έχουμε βάλει, να ξέρεις. Εδώ αυτό το ραδιόφωνο, πραγματικά, να είναι καλά η διοίκηση που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό που εμείς θέλουμε ως δημοσιογράφοι. Μπράβο στον Γρηγόρη του Σερέτη, και αυτός τραβάει το δικό του το κουπί, το κυνήγι που τρώει και αυτός. Πραγματικά δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τον πόλεμο τον οποίο τρώμε και εμείς, οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάμε, και οι άνθρωποι οι οποίοι φιλοξενούνται εδώ στο ραδιόφωνο μας. Θα πάω λίγο πίσω τις αναφορές που πρέπει να κάνω για την για τους χορηγούς της εκπομπής. Ζητώ λίγο συγγνώμη, θα τις πω αργότερα. Γιατί θέλω λίγο να εκμεταλλευτώ αυτά τα 10-15, τα 15 περίπου λεπτά λίγο λιγότερο που έχω στην διάθεσή μου, για να δώσω το λόγο σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε να μας ενημερώσει πριν από λίγες μέρες, στην ίδια θέση που κάθεται σήμερα. Οι φίλοι ακροατές στο TikTok τον βλέπετε. Είναι ο κύριος Νικόλαος Βρούσγος. Καλή σας ημέρα, κύριε Βρούσγε.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Επειδή λοιπόν ο κύριος Βρούσγος μας ενημέρωσε πριν από λίγες ημέρες εδώ, στο πλαίσιο της κουβέντας που γίνεται μετά το θάνατο του Μαζονάκη, που είχε πάει για πλασμαφαίρεση, που είχε κάνει την προηγούμενη μέρα υδροθεραπεία, που βγαίναν και έλεγαν όλοι το μακρύ τους και το κοντό τους, τέλος πάντων, και όντως υπάρχει κόσμος και κουμπογιανίτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται ανθρώπους με διάφορες πρωτοποριακές θεραπείες. Σε κάθε περίπτωση όμως, ξέρετε, το να καίγεται το χλωρό μαζί με το ξερό, ναι, να καίγεται το ξερό και δίπλα να καίγεται και το χλωρό, και να συντελείται μια επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα, αυτό δεν είναι αποδεκτό. Τουλάχιστον στη δική μου την ιδιοσυγκρασία και σε κάθε ανθρώπου ο οποίος θέλει την δικαιοσύνη, είναι λάθος να πηγαίνουμε σε δολοφονίες χαρακτήρων, γιατί απλά και μόνο έτσι το αποφάσισαν κάποιοι άσχετοι αρχισυντάκτες ή κάποιοι οι οποίοι ξεκινούν το κυνήγι των μαγισσών. Αυτό γίνεται. Ξέρετε, τότε παλιά στο Μεσαίωνα που πίστευαν στις διάφορες δυσιδαιμονίες, πίστευαν στις μάγισσες, και εάν για παράδειγμα ήσουν επιληπτικός, σε θεωρούσαν δαίμονα, δαιμονισμένο ή μάγο ή μάγισσα και σε έκαιγαν. Έχουν γίνει εγκλήματα. Αλλά αυτά ήταν στο Μεσαίωνα. Τώρα βέβαια ζούμε έναν άλλο Μεσαίωνα, πιο πασπαλισμένο με δημοκρατία, που δεν είναι. Αλλά θέλω λίγο να ζητήσω από τον κύριο Βρούσγο, ο οποίος είναι εδώ απέναντί μου, θέλω να του ζητήσω να μας συστηθεί ξανά, όπως έκανε πριν από λίγες ημέρες. Και θα καταλάβετε γιατί. Παρακαλώ, κύριε Βρούσγε, ποιος είστε και τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Νικόλαος Βρούσγος, είμαι κλινικός γεροντολόγος, naturopath, φυσιοπαθητικός γεριατρός, μέλος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γεριατρικής Εταιρείας.
0: Μάλιστα.
1: Έχω σπουδάσει στην Αυστραλία επί σειρά ετών, σε μεγάλα κολέγια, την φυσική ιατρική, και εν συνεχεία στο Charles Sturt University, που είναι κρατικό, την γεροντολογία, και κατόπιν στο Southern Cross University της Αυστραλίας πάλι, που είναι πάλι κρατικό, τις κλινικές επιστήμες, φροντίδα ηλικιωμένων για υγιή γεράματα. Επίσης, ίσως είμαι από τους ελάχιστους που ασχολείται επαγγελματικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την υδροθεραπεία παχαίως εντέρως, στην Αυστραλία κυρίως, και είμαι ίσως από τους ελάχιστους που έχουν σαν δίπλωμα, έχω δίπλωμα αναγνωρισμένο από το κράτος της Αυστραλίας ειδικότητας colon hydrotherapy, στην υδροθεραπεία παχαίως εντέρου. Το 2001 επί Κώστα Σιμίτη, το 2007 επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, το 2010 επί Γεωργάκη Παπανδρέου, κατ' επανάληψη είχα στείλει και ενημερώσει τα ανάλογα υπουργεία στην Ελλάδα και συγχρόνως και τα γραφεία των πρωθυπουργών τότε, ότι είμαι ένας Έλληνας του εξωτερικού με αυτές τις ειδικότητες, τις σπάνιες, και θέλω να έρθω ξανά στην Ελλάδα να συμβάλλω, εν πάση περιπτώσει, όσο μπορώ στην πατρίδα μου. Και ζητούσα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Και τις τρεις φορές μου αρνήθηκαν και έχω και τα έγγραφα. Μου λένε αυτό δεν υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει. Σαν να λέγανε μην πατήσει το πόδι σου πίσω, οπότε επέστρεψα μόνιμα ως συνταξιούχος. Επειδή αυτό που κάνω το πιστεύω ακράδαντα και έχω και στοιχεία, την αποτόστησα σαν χόμπι, σαν έρευνα, σαν το ασκληπείο.
0: Το ασκληπείο τι ακριβώς είναι?
1: Το ασκληπείο είναι κέντρο εναλλακτικών θεραπείων.
0: Μάλιστα.
1: κυρίως με την υδροθεραπεία.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, άνω τελεία. Ναι.
0: Μας έχετε πληρώσει σήμερα για να είστε εδώ?
1: Όχι βέβαια.
0: Σας έχουμε πληρώσει τίποτα, σας έχουμε
1: προσκεφθεί?
0: Το λέω γιατί ξέρετε.
1: Όχι, ούτε καν με καλέσατε, μόνος μου ήρθα.
0: Ναι. Όχι, σας κάλεσα, δεν ήρθατε μόνος σας.
1: Ναι, θέλω να πω, ήρθα για να πω την άποψή μου. Γιατί τώρα τελευταία έχουν δαιμονοποιήσει την υδροθεραπεία παχαίας οντέων και οτιδήποτε είναι γύρω από αυτό. Υπόψη είναι ότι ο κ. Μαζωνάκης από το 2015 έκαμνε συχνές υδροθεραπείες.
0: Μάλιστα. Δεν το γνωρίζω αυτό, εσείς το λέτε, ναι.
1: Ναι. Τώρα τελευταία έχουν ακουστεί τέρατα για την υδροθεραπεία από ανθρώπους άσχετους. Δηλαδή, έχω ακούσει από ψυχολόγο, από οτιδήποτε, οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας να λέει ό,τι θέλει. Από γαστρεντερολόγο δεν άκουσα φυσικά, αν και αυτοί δεν γνωρίζουν. Και την έχουν δαιμονοποιήσει. Πριν από καιρό με κάλεσε το κανάλι Μέγα. Οι άνθρωποι ευγενέστατοι μου είπαν, επειδή δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει με την υδροθεραπεία, μάλιστα, ακούγονται πάρα πολλά, να μας δώσετε μια συνέντευξη. Λέω πολύ ευχαρίστως, ελάτε στο γραφείο μου. Τα είπαμε εφόλης της ύλης, βέβαια την άλλη μέρα και την παράλληλη βγάλανε κάποια μικρά αποσπάσματα, τα οποία ήταν καλά. Κατά την άποψή μου, δεν λέγανε κάτι περίεργο.
0: Ναι.
1: Κατόπιν ήρθα εδώ στο Focus FM, έδωσα μια πλήρη συνέντευξη και μετά ξαφνικά βλέπω στο Αλφα, το κανάλι Αλφα, να με στοχοποιούν φωτογραφικά, χωρίς να λένε το όνομά μου, να αρχίσουν να λένε κάτι σαν ότι ανακάλυψαν και βρήκανε τον αρχηγό κάποιας εγκληματικής οργάνωσης που έχει μία γιάφκα κάπου σε ένα χώρο πάνω από, από την Ομαρχία. Και μάλιστα πήραν και τηλέφωνο και το δείξανε και στο κανάλι ότι κλείσανε ραντεβού σαν πελάτησες. Ένα διπλό ραντεβού. Και φαίνονταν, ακουγόταν και η φωνή μου, και εντωμεταξύ λέγανε αυτός ο ντόκτορ εκεί που κάνει και αυτό, κάνει και εκείνο. Λέω, τι λέρε παιδιά αυτοί. Με ρώτησαν. Λοιπόν, ήξερα ότι την άλλη μέρα έχω ραντεβού με αυτούς, αφού το είπαν οι ίδιοι. Την επόμενη μέρα, κάποιες ώρες πριν το ραντεβού, στέλνω στο κινητό της κυρίας που με πήρε τηλέφωνο και έκλεισε το ραντεβού ως πελάτησα. Επειδή ακούστηκαν διάφορα και μέσα σε αυτά είχε ακουστεί ότι αυτό το κάνουν γαστρεντερολόγοι μόνο και τα λοιπά, γράφω ένα μήνυμα και λέω, σας ζητώ συγγνώμη, θα πρέπει να αναβάλουμε ή να ακυρώσουμε το σημερινό ραντεβού, διότι δεν μπόρεσα να βρω γαστρεντερολόγο, θα έρθω σε επαφή με τον ιατρικό σύλλογο και θα τα ξαναπούμε. Αν πήρε και μανία, βγάλανε ξανά στον αέρα, να, μας ακύρωσε το ραντεβού και μας είπε αυτά και μάλιστα τώρα ανακάλυψε μετά από 4 χρόνια ότι χρειάζεται γαστρεντερολόγος για να κάνει αυτή την αυτή. Και μέσα σε αυτά τα παράθυρα που βγάλαν, βγάλαν και τον πρόεδρο του ιατρικού συλλόγου, τον οποίο τον εκνεύρισαν τόσο πολύ, φαίνεται δηλαδή ο άνθρωπος που ήταν πολύ εκνευρισμένος, και του είπαν, κοίταξε τι γίνεται, δεν κάνετε τη δουλειά σας κτλ. Και αναγκάστηκε ο άνθρωπος να πει, έχει επιληφθεί, το θέμα έχει πάει στη δικαιοσύνη πλέον. Λέω, τι λένε. Την επόμενη μέρα, όχι, ήταν Σαββατοκύριακο.
0: Του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου στη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, ναι. Την μεθεπόμενη μέρα, μετά το Σαββατοκύριακο, πρωί-πρωί, πάω στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη. Λέω, καλημέρα, είμαι εγώ, λέω, έτσι και έτσι. Λέω, έχετε κάτι μαζί μου? Λέει, κοιτάξτε κύριε Βρούσγκο, ήρθαμε, λέει, και σας βρήκαμε κλειστά. Λέω, ποιος ήρθε, ο Ιατρικός Σύλλογος? Μου είπε ότι θα έρθει ο Ιατρικός Σύλλογος. Εγώ περίμενα να έρθουν πελάτησες που μου στήσανε παγίδα για να με ξεφωνήσουν, δηλαδή να αρχίσουν με κρυφές κάμερες και τα λοιπά. Και έτσι το ακύρωσα. Λέω, αν ήξερα ότι είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, πείτε μου να πάμε σήμερα, αύριο, πότε θέλετε, είμαι στη διάθεση. Όχι, λέει κύριε Βρούζο, και αλλιώς λέει, σας είχαμε ελέγξει στο παρελθόν και δεν είχαμε βρει τίποτα, αλλά και εμείς εκβιαζόμαστε εντός εισαγωγικών, μας κυνηγάν τα κανάλια ότι δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας.
0: Ποιος σας το είπε αυτό?
1: Η υπεύθυνη του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Μάλιστα. Υπεύθυνη με ήττα ή με ομικρογιώτα?
1: Η υπεύθυνη, η κυρία που είναι υπεύθυνη στον Ιατρικό Σύλλογο, μου είπε ότι και εμείς είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, έχουμε μπλέξει, μας κυνηγάνε και πρέπει.
0: Κανάλια. Τα κανάλια, ναι, κυνηγάνε τους γιατρούς.
1: Τους Ιατρικούς Συλλόγους.
0: Ναι.
1: Όπως και στην Αθήνα, ναι, τον κύριο Πατούλη. Λοιπόν.
0: Εντάξει, τον Πατούλη.
1: Ότι δεν
0: κάνουν, άλλος πρέπει να τον κυνηγάει, όχι τα κανάλια.
1: Ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Οπότε είναι αναγκασμένοι, μετά από καταγγελίες από τα κανάλια, από οπουδήποτε, να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή μου λέει, όσοι ανήκουν στον Ιατρικό Σύλλογο, τους πάμε στο πειθαρχικό. Όσοι, ναι, είναι στα εναλλακτικά και δεν είναι σε ένα, τους πάμε στον εισαγγελέα. Δηλαδή, λέω, έχω να αντιμετωπίσω τον εισαγγελέα. Λέω, με τι γνώσεις ο εισαγγελέας θα με κρίνει? λέει, θα πρέπει να παρουσιάσεις ότι αυτό που κάνεις είσαι επιστοποιημένος και τα λοιπά. Λέω, τι να πω, ρωτάω. Λέω, κατ' επανάληψη, εδώ και μήνες, σας έχω ζητήσει γιατρό. Γιατί, λέω, είμαι μεγάλος άνθρωπος, έχω νοσηλεύτρια που κάνει αυτή τη διαδικασία, η οποία παρεπιπτόντως δεν υπάρχει σε κανένα ΦΕΚ, ανοίξει τα εναλλακτικά, αλλά αν θεωρηθεί ότι είναι κλείσμα, εν πάση περιπτώσει έχω νοσηλεύτρια. Έχω ζητήσει και από τον Σύλλογο Βορείου Ελλάδος των Γαστρεντερολόγων, εν πάση περιπτώσει και από γαστρεντερολόγους, συνεργασίες και τα λοιπά. Κανείς δεν μου λέει επιγραμματικά, λέει, δεν μπορεί, λέει, να έρθει γιατρός. Γιατί, λέω, δεν μπορεί να έρθει? Δεν μπορεί να κάνει υδροθεραπεία, δεν είναι συνειδικό, δεν έχει εκπαιδευτεί, εν πάση περιπτώσει. Λέω, σαν επιστάτης δεν μπορεί, δεν γίνεται αυτό. Λέω, μήπως γαστρεντερολόγος? Όχι, λέει, ούτε ο γαστρεντερολόγος είναι εκπαιδευμένος να κάνει αυτή τη δουλειά. Άρα, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε γιατρός να έρθει ούτε αυτό. Επειδή τους εξήγησα, λέω, στην Αυστραλία αυτή την διαδικασία που έχω κάνει χιλιάδες συνεδρίες επί έτη πολλά, παρεπιπτόντως έχω δουλέψει στην Αυστραλία σε γεροκομεία, ψυχιατρία, ιδρύματα, πάρα πολλά αυτά τα χρόνια, και παράλληλα είχα και το ιατρείο μου. Το κέντρο, μιλάω ιατρείο και με κλείσουν μέσα. Λοιπόν, εκεί ως συνήθως ερχόταν συνδρομητές υγείας, το κάναν σε τακτικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα οι άνθρωποι, διότι θέλανε προληπτικά, χωρίς να έχουν πρόβλημα, για να μην έχουν πρόβλημα. Λέω, εδώ στην Ελλάδα, κυρίως τώρα τελευταία, 99,9% τους φέρνουν με λευκό ταξί. Τους φέρνουν σχεδόν κατάκητους, δηλαδή στο παραπέντε, αφού έχουν εγχειρήσει όλους τους γαστρεντερολόγους και όλα τα νοσοκομεία, είναι έτοιμοι να τους κάνουν εγχείρηση και έρχονται, και μάλιστα με προφορική προτροπή κάποιων καλών γαστρεντερολόγων, πάτε και εκεί μήπως και αυτό. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε είναι τελείως ανώδυνη, ακίνδυνη, εν πάση περιπτώσει, και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Και έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, μέσα σε αυτούς και γιατροί και μεγαλογιατροί και καθηγητές και διευθυντές νοσοκομείων και τα λοιπά.
0: Και δεν τους φέρνετε 1.500 ευρώ?
1: Όχι, 100 ευρώ χρεώνουμε. Μείον το ΦΠΑ, μείον την νοσηλεύτρια.
0: Τα έχετε πει και την προηγούμενη φορά ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιο κέρδος. Όπως...
1: Όχι, επειδή όμως το πράγμα έχει γίνει, δηλαδή έρχονται τέτοιου είδους άνθρωποι. Και λέω, εγώ δεν είμαι καλυμμένος. Δηλαδή, δεν έχω μεν την νοσηλεύτρια που το κάνει, εγώ προείσταμε. Αλλά θέλω, τέλος πάντων, να φέρω γιατρό.
0: Να είστε 100% δηλαδή.
1: 100% καλυμμένος. Και ή να έχω τέτοιες περιπτώσεις να μου στέλνουν παραπεμπτικό. Ναι. Οι γαστρεντερολόγοι, να έχω ένα χαρτί. Ότι δεν μπορέσαμε να το βοηθήσουμε. Κάνε
0: απλά
1: κάτι.
0: Εκεί όποιος γιατρός στέλνει κάποιον σε εσάς, το στέλνει στο μιλητό, πήγε να δοκιμάσαι το γιατί λειτουργεί, αλλά δεν μπορεί να σου δώσω παραπεμπτικό.
1: Ναι. Okay. Συγκεκριμένα, πάτε στο Ασκληπείο.
0: Ναι. Πάντως η Ρίστο Εμπαρόδο, επειδή έψαξα λίγο την ιστορία αυτή με την κλινική που υποτίθεται ότι είχε και ογκολογικό, όχι υποτίθεται, είχε ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει άδεια, εντόπισα μία ανακοίνωσή της προς τον Ιατρικό Σύλλογο που ζητούσε παθολόγο και από ό,τι ξέρω τον έδωσε κιόλας τον παθολόγο ο Ιατρικός Σύλλογος. Δηλαδή, ο Ιατρικός Σύλλογος έδωσε παθολόγο σε μία κλινική η οποία είχε ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει άδεια, ενώ σε εσάς σας είπε όχι, δεν μπορούμε να σας δώσουμε ούτε νοσηλεύτρια ούτε.
1: Όχι, νοσηλεύτρια,
0: ούτε ναι. Κάποιο γιατρό.
1: Αυτό γιατί. Η δικαιολογία είναι ότι είναι κέντρο εναλλακτικών θεραπείων. Και τους λέω να αλλάξω το ΚΑΔ, να το κάνω αμυγός ιατρικό.
0: Εγώ θέλω να καταλήξουμε κάπου, ναι, να καταλάβω. Αυτή είναι, μάλλον το έχω καταλάβει, απλά θέλω να το διευκρινίσουμε λιγάκι. Αυτή η υδροθεραπεία είναι μια μέθοδος η οποία στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα στην Αυστραλία, γίνεται κανονικά. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι.
1: Όχι, βέβαια. Μόνο η Μελβούρνη έχει πόσες εκατοντάδες κλινικές. Με τρία μηχανήματα και είναι.
0: Άρα είναι αποδεκτή από τους Αυστραλούς, για παράδειγμα, επιστήμονες.
1: Και όχι μόνο. Παγκοσμίως.
0: Η δική μας εδώ τη ζωή, την καήλα τραβάνε δηλαδή και δεν το.
1: Ό,τι είναι άγνωστο ή ό,τι ενοχλεί, το δαιμονοποιούν.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, το κυνήγι των μαγισσών δηλαδή ουσιαστικά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να το εξηγήσουμε, άρα το δαιμονοποιούν.
1: Και στο στόχαρο του τον μπήκα εγώ.
0: Και από κοντά έχουν μπει τώρα τα κανάλια, γιατί σας ακούσανε προφανώς του Α, σας ακούσανε εδώ πέρα τη συνέντευξη που δώσατε και ήταν
1: φαντάζομαι
0: κατατοπιστικότατη. Εντάξει, okay. Εμείς εδώ δεν φέραμε να διαφημίσουμε. Δεν φέραμε εσάς για να διαφημίσουμε ούτε το δικό σας χώρο.
1: Όχι,
0: ούτε,
1: βέβαια.
0: Ούτε εσάς, ούτε την υδροθεραπεία. Απλά κάναμε μία κουβέντα με δική σας προτροπή κιόλας, γιατί ακουγόντουσαν πράγματα τα οποία δεν ήταν αληθή στην ελληνική τηλεόραση. Διευκρινίσαμε κάποια πράγματα. Αυτό. Τίποτα άλλο.
1: Ναι, αυτό.
0: Και φτάσατε εσείς τώρα να πάτε να λογοδοτήσετε στον εισαγγελέα, δηλαδή.
1: Από ό,τι μου είπαν. Ναι. Ένα είναι αυτό.
0: Ο εισαγγελέας σας αναζήτησε?
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι προς το παρόν.
0: Ναι. Όχι, απλά εγώ δεν μπορώ να βγάλω το μυαλό μου ότι ενδεχομένως ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου για να ξεφορτωθεί τους συναδέλφους μου, τους δημοσιογράφους. Είπε, έχει πάρει τη δικαιοσύνη. Πολύ αμφιβάλλω αν έχει.
1: Πιθανό να γίνει και αυτό. Δεν ξέρω. Όπως επίσης, με όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, να πάρουμε και το άλλο κομμάτι. Έχει θορυβηθεί ο κόσμος, έχει γίνει καχύποπτος. Εννοείται ότι εδώ και πολύ καιρό δεν χτυπάει τηλέφωνο. Εννοείται ότι εδώ και πολύ καιρό εγώ το έχω κλείσει εθελοντικά. Γιατί λέω, τι γίνεται, παιδιά, χθες ήρθε ο Α, αύριο μπορεί να έρθει άλλο κανάλι ή οποιοδήποτε δημοσιογράφος με κρυφή κάμερα.
0: Είναι μια τρομοκρατία αυτό που περιγράφει.
1: Ναι, δηλαδή αισθάνομαι μέχρι στιγμής ότι είμαι κάποιος εγκληματίας και το Ασκληπείο είναι γιάφκα όπλων και ναρκωτικών. Κάπως έτσι δηλαδή το έχουν παρουσιάσει. Μάλιστα. Και λέω, αν δεν ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα,
0: μάλιστα,
1: δεν ξέρω και πώς μπορεί να ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, καταστρέφουμε και οικονομικά, εννοείται. Όχι εγώ, το Ασκληπείο. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Έτσι κι αλλιώς από εκεί δεν έπαιρνα μία, έβαζα από την τσέπη μου. Ναι, αλλά τα έξοδα τρέχουν. Οπότε τι να κάνω, το κλείσω εντελώς. Να πουλήσω και τον λογιστή. Η νοσηλεύτρια ήδη έφυγε, τρομοκρατήθηκε και έφυγε από μόνη της. Γιατί λέει, αμάν τα κανάλια και τι λένε, θα βρεθώ κι εγώ στο δικαστήριο. Καλά της λέω, αυτό που κάνεις, πες ότι δεν είναι υδροθεραπεία, είναι κλείσμα. Γιατί σαν κλείσμα είναι το δικό μας, δεν είναι με το μηχάνημα της υδροθεραπείας.
0: Δεν θέλω να πούμε σε λεπτομέρειες.
1: Δεν θέλω να λέω, δεν είναι, η δουλειά σου δεν είναι αυτή, άμα σε φωνάξουν στο σπίτι, έχουν δυσκολία, δεν τους κάνεις κλείσμα. Παίρνεις μαζί σου και το γαστρεντερολόγο. Τέλος πάντων, έμπλεξε το θέμα. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ελλάδα. Τον άκρον. Είμαστε τον άκρον.
1: Το ξέρω. Δηλαδή, εγώ έφτασα στο σημείο να λέω, μάλλον είμαι Αυστραλός και ο λίγον Έλληνας, γιατί το να λες ότι είσαι Έλληνας είναι επικίνδυνο στην Ελλάδα. Ξέρω.
0: Είμαστε τον άκρον, πραγματικά. Δηλαδή, αφήνουμε τόσα χρόνια, αφήνουμε κομπογιανίτες κυριολεκτικά να βγάζουν περιουσίες. Έτσι, τώρα, αν χρεώνεις κάτι 1500 ευρώ, το οποίο κάποιος άλλος το κάνει 100, και μάλιστα δεν το κάνει για αισθητικούς λόγους, αλλά για να βοηθηθεί κάποιος άνθρωπος από μία διαδικασία η οποία είναι αποδεκτός σε πάρα πολλά κράτη του κόσμου, καταλαβαίνω. Και ξαφνικά αυτόν τον άνθρωπο τον κάνεις να αισθάνεται ότι από εκεί που βοηθούσε και τον ευχαριστούσαν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ευεργετημένοι από αυτό, να είναι ο απατεώνας, ο αγύρτης, ο κομπογιανίτης, ο ιδιοκτήτης γιάφκας.
1: Ναι, οι περισσότεροι λέγανε, κύριε Βρούζου, επιτελείται κοινωνικό έργο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό λέγανε.
0: Αυτός είναι ο μισθός. Ναι. Αυτός είναι ο μισθός της ψυχής.
1: Ναι. Έτσι. Ναι, αλλά τώρα και αυτοί εξαφανίστηκαν.
0: Ναι.
1: Τι να αρχίσουν να τους
0: ναι, γιατί μπαίνει το σπόρος της αμφιβολίας. Βρεμπάς και εκεί εγώ μπορούσα να πάθω.
1: Ακριβώς.
0: Να πάθω μαζονάκι.
1: Ναι.
0: Που καμία σχέση δεν έχει πλασμαφαίρεση, ναι, με την υδροθεραπεία, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Μα έχω καλέσει. Ελάτε, ρε παιδιά,
0: και
1: όλοι.
0: Εγώ
1: ελάτε,
0: δηλαδή, άκουγα ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι κάποιοι γαστρεντερολόγοι λένε ότι η υδροθεραπεία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο έντερο κτλ. Έλληνα δεν άκουσα. Κάτι ξένα μεταφρασμένα έχει.
1: Α.
0: Έλληνα δεν άκουσα να το λέει.
1: Ας έρθουν να το πούν και να το αποδείξουν.
0: Ναι.
1: Διότι το ψάξα και εγώ, λέω να δω κάποιοι που το λένε αυτό, πού βασίζονται. Παράδειγμα, βασίζονται στο νερό που μπαίνει με πίεση. Όχι, το δικό μας μπαίνει με τη βαρύτητα. Δεν έχει καμία σχέση το νερό που μπαίνει. Να πούν στον καθετήρα, σε περίπτωση υψηλού υποκλεισμού που μπορεί να προκαλέσει ο καθετήρας του υψηλού υποκλεισμού διάτρηση όταν είναι αρκετά μακρύς και μπει πολύ μέσα και τρυπήσει το έντρο. Με το δικό μας ο καθετήρας μπαίνει.
0: Μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες.
1: Ναι, θέλω να πω, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Τα είπα και στον Ιατρικό Σύλλογο. Λέω, ελάτε να δείτε ακριβώς. Αφού θέλω συνεργασία, ελάτε να δείτε ακριβώς τι κάνω. Έχω πει και στους γαστρεντερολόγους.
0: Μάλιστα. Κύριε Βρούζγε, εμείς είμαστε εδώ, ανοιχτά μικρόφωνα έχουμε.
1: Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Και εσύ να είστε καλά.
1: Που με δεχτήκατε.
0: Εννοείται.
1: Αν και θα μπορούσα να πω πάρα πολλά για την μακροζωία με υγεία, που το έχω ψάξει χρόνια αυτό, γιατί και αυτό παίζει και έχει δαιμονοποιηθεί, ξέρετε. Το longevity.
0: Ναι, ξέρετε γιατί έχει δαιμονοποιηθεί. Γιατί το έχουν βάλει τώρα, κόλλησαν πάνω την. Και δεν είναι, όχι ότι δεν είναι και έτσι. Δηλαδή έχουμε καταρχάς η αιώνια νεότητα,
1: ναι,
0: σαν,
1: ναι, ναι,
0: όρος. Είναι κάτι το οποίο κατά κύριο λόγο το κυνηγάνε οι έχοντες.
1: Ναι.
0: Οι έχοντες. Και έτσι πως έχει περάσει το longevity.
1: Λάθος. Έχει περάσει.
0: Αυτό. Άντε, φτιάξεις εσύ το λάθος τώρα.
1: Όχι. Εγώ βασίζομαι στον Ηλία Μέτσνικοφ, ο οποίος είχε πει κάποτε
0: ναι.
1: ότι η μακροζωία των ορεσίβιων κατοίκων του Καυκάσου το 1800 τάδε οφείλεται στο γιαούρτι που κάναν από εκείνες τις κατσίκες τότε, δηλαδή στα προβιωτικά.
0: Ναι.
1: Ενώ ακόμη και ο Ιωαννίδης, τον ξέρετε τον Ιωαννίδη, διάσημος,
0: ναι, ναι.
1: είχε πει, παραφράζοντας θα πω το ότι είχε πει, ότι εμείς οι πολιτισμένοι ζούμε σε μια πισίνα
0: φάρμακα,
1: χημικών.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Ποιο μικροβίωμα και ποια αποκατάσταση του μικροβιώματος που λένε οι ξένοι γίνεται με μεταμόσχευση κοπράνων. Το έχετε ακουστά αυτό?
0: Δεν έχω εντρυφήσει.
1: Θα μπορούσαμε πολύ. Να το συζητήσουμε.
0: Ίσως σε κάποια άλλη περίπτωση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Πάμε γρήγορα στα δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα Τυμποτίτση και επιστρέφω για να πω και εγώ τα δικά μου. Να πω και εγώ τα δικά μου. Να δείτε πώς δέχτηκα και εγώ απειλή. Και εγώ απειλή την Παρασκευή. Όχι για σας. Όχι για σας, κύριε Βρούζια μου. Συγγνώμη. Για άλλο θέμα που αποκάλυψα, γι' αυτό σας λέω. Όλοι μαζί κουβαλάμε ένα σταυρό. Λοιπόν, ο σταυρός της αλήθειας. Όταν κουβαλάς λοιπόν το σταυρό της αλήθειας, δεν έχεις να φοβηθείς κανέναν. Πάμε δελτίο ειδήσεων Δέσποινα Μποτίτση και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο, δεν φεύγει κανείς.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα η Κρήτη μετά το ισχυρό κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξε το νησί, προκαλώντας πλημμύρες, καταρρυφθήσεις και εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, γέφυρες, οδικό δίκτυο και αγροτικές καλλιέργειες. Στο νησί σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά που καίει σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Δήμο Σουφλίου που πέρασε στην ελληνική πλευρά χθες από τη Βουλγαρία. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, οι οποίοι παραμένουν με τα σκάφη τους στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης, άδεια η ηχθυόσκαλα. Να ξέρει ο κόσμος ότι θα φάει κατεψυγμένα ψάρια, τονίζουν. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων και μαζί τους ανεβαίνουν οι τόνοι κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Το Μαξίμου επιμένει ότι επιστρέφει στους πολίτες όσα επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν άμεσα μέτρα και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι αφήνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις απροστάτευτα απέναντι στις ανατιμήσεις. Η άρνηση της κυβέρνησης να λάβει έκτακτα μέτρα δείχνει ότι έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία, τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η κυβέρνηση δελεινεί ως διαμαγείας το πρόβλημα της ενέργειας. Το πρόβλημα είναι ότι έκανε τα δύνατα δυνατά ώστε ως διαμαγείας να κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ οι εταιρείες ενέργειας, να φτωχαίνουν οι Έλληνες και ταυτόχρονα κλείνοντας τους λιγνίτες, κάνοντας πόλεμο στη Ρωσία και καθυστερώντας τις εξορίξεις, τελείωσε ενεργειακά τη χώρα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Αθήνα φτάνει αύριο ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Την Τετάρτη θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Εξωτερικών και Οικονομικών. Κατά της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στρέφεται το ΚΚΕ, καθώς όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη για το λαό μας. Στάσεις εργασίας των καθηγητών σε γυμνάσια και λύκεια από σήμερα έως το τέλος Οκτωβρίου προκήρυξε η ΟΛΜΕ, αντιδρώντας τις υποχρεωτικές υπερορίες και την αξιολόγηση. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου η έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού Α21 προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση στοιχείων φοίτησης των παιδιών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με ηλιοφάνεια, εξασθένιση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη αναμένονται λίγες ακόμη βροχές στα ορεινά, κυρίως έως το μεσημέρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 24 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι ασθενείς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
5: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
6: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Λοιπόν, ωραία. Θα είναι και ο Δήμαρχος Έρμης σε λίγη ώρα μαζί μας. Θα είναι μαζί μας και μία ακόμα από τους κατοίκους εκεί της, του Νέου Ρησίου. Τώρα μόλις είχα αυτή την ενημέρωση. Οπότε, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Μαζί μας και σήμερα είναι η καμπινοτεχνική. Είναι η νούμερο ένα επιλογή μας αν θέλουμε να κάνουμε κάποια ανακαίνιση στο σπίτι μας. Καμπινοτεχνική και Δήμου Constructions εγγύηση. Οι άνθρωποι είναι οι ειδικοί. Μπορείτε να τους εμπιστευτείτε για μικρές ή για μεγάλες ανακαινήσεις. Μπορείτε να τους εμπιστευτείτε αν θέλετε να βάλετε κάγκελα γυάλινα σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Εξαιρετικά. Και φυσικά μπορείτε να τους εμπιστευτείτε γιατί είναι η νούμερο ένα επιλογή μας για καμπίνες στο μπάνιο μας. Είτε έχουμε ντουζιέρα είτε έχουμε μπανιέρα. Πραγματικά οι άνθρωποι είναι οι καλύτεροι της αγοράς, τόσο σε επίπεδο ιδέας όσο και στην υλοποίηση αυτής της ιδέας. Ακριβώς γιατί αυτό κάνουν και το κάνουν στην εντέλεια. Δημήτρης Δήμου επικεφαλής, εξαιρετικός, ο καλύτερος μάστορας από την αρχή, από το Α μέχρι το Ω. Η Γεωργία επίσης απαντάει στο σταθερό τηλέφωνο της καμπινοτεχνικής. Το κατάστημα βρίσκεται στην Πέτρου Συνδίκα 70. Μπορείτε να το επισκεφτείτε, μπορείτε να πάτε εκεί, να τους πείτε ποιος είναι ο προβληματισμός σας, τι θέλετε να φτιάξετε στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας και θα βρείτε τον τρόπο, θα κάνουν μια αυτοψία. Θα σας ενημερώσουν και θα πάτε βήμα-βήμα για να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή του σπιτιού σας ή την καλύτερη εκδοχή της επιχείρησής σας, ό,τι εσείς θέλετε, στο χώρο της ανακαίνησης, στο χώρο της τοποθέτησης καμπίνας και στο χώρο της τοποθέτησης γυάλινων κάγκελων σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Πέτρου Συνδίκα 70, το σταθερό είναι 2310-83-1807, 2310-83-1807. Και το απευθείας τηλέφωνο του επικεφαλής καμπινοτεχνικής, που είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με εξαιρετικούς ανθρώπους μέσα πάνω απ' όλα και χιλιάδες πραγματικά ικανοποιημένους πελάτες, ο Δημήτρης ο Δήμου. Το τηλέφωνο είναι και Viber, αν θέλετε να του στείλετε κάποια φωτογραφία, 6942-012-905. 6942-012-905. Η καμπινοτεχνική είναι και σήμερα μαζί μας και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ γιατί σκύβουνε πάνω από κάθε περίπτωση ξεχωριστά και μας ακούνε όλους μας. 6942-012-905, καμπινοτεχνική. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε ένα δυνατό όπλο στη φαρέτρα της υγείας, πρέπει να το έχουμε. Αυτό δεν είναι άλλο από την κάρτα υγείας F-Club. Η κάρτα υγείας F-Club με 14-15 χρόνια παρουσία στο χώρο εγγυάται ότι μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα για δωρεάν εξετάσεις αιματολογικές, δωρεάν μικροβιολογικές εξετάσεις, δωρεάν γυναικολογικούς ελέγχους, δωρεάν καθαρισμό δοντιών και τα σημαντικά, στην δύσκολη στιγμή όταν υπάρχει ανάγκη, εκεί που δυστυχώς ταλαιπωριέται πάρα πολύ ο Έλληνας όταν πηγαίνει σε δημόσια νοσοκομεία, μπορείτε οι κάτοχοι κάρτας υγείας F-Club να πάτε να εξεταστείτε εντελώς δωρεάν σε ιδιωτική κλινική, να αποφύγετε τις ουρές της ταλαιπωρίας, τις ουρές της αναξιοπρέπειας και να πάτε μάλιστα αν υπάρχει και ανάγκη εκεί με ιδιωτικό ασθενοφόρο εντελώς δωρεάν. Η κάρτα υγείας F-Club υπό κανονικές συνθήκες έχει ένα κόστος της τάξης των 100 ευρώ η ατομική το χρόνο. Αυτό όμως εμείς το ξεχνάμε και σήμερα θα δώσουμε μια πολύ σημαντική προσφορά με 150 ευρώ τελική τιμή για 4 κάρτες υγείας F-Club. Όχι όμως τις απλές, το full πακέτο, το πλήρες πακέτο που ουσιαστικά σου δίνει επιπλέον παροχές υγείας για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά στο τηλέφωνο το οποίο θα καλέσετε από όλη την Ελλάδα. Είναι η πανελλαδική η κάλυψη. Καλέστε τώρα αν θέλετε να μάθετε όλα τα προνόμια τα οποία μπορείτε να έχετε. 4 άτομα, όχι απαραίτητο στην ίδια οικογένεια, μπορείτε να είστε συνάδελφοι, μπορείτε να είστε συμφοιτητές, μπορείτε να είστε απλά φίλοι, μπορείτε να τις πάρετε και να τις κάνετε δώρο. Δώρο, υγεία. Δεν υπάρχει πιο πολύτιμο δώρο από την υγεία. Μπορείτε να καλέσετε λοιπόν από όπου και αν με ακούτε στο τηλεφωνικό κέντρο της κάρτας υγείας F-Club για να ενημερωθείτε λεπτομερέστατα. 2-3-13-253-333 23-13-253-333 Η κάρτα υγείας F-Club και σήμερα μαζί μας με αυτή τη μεγάλη προσφορά και μάλιστα διπλό καθαρισμό των τιών. Διπλό καθαρισμό των τιών. Μόνο οι καθαρισμοί, παιδιά, βγάζετε τα λεφτά σας. 2-31-23-13, να το πω σωστά, 23-13-253-333. Μαζί μας επίσης είναι η Energas Group. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε λέβητα φυσικού αερίου στο σπίτι σας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα από τα δύο καταστήματα της Energas Group εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το ένα βρίσκεται στην Καλαμαριά, το άλλο βρίσκεται στην Περαία. Είναι η καλύτερη επιλογή μας, γιατί στην Energas Group θα βρείτε και πολύ καλές τιμές και τη δυνατότητα να κάνετε αποπληρωμή σε δόσεις και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση και σέρβις ανά πάσα ημέρα και στιγμή. Μπορείτε να κάνετε στην στην Energas Group. Όπως επίσης η Energas Group αναλαμβάνει την αυτοψία του ακινήτου σας και δωρεάν θα αναλάβει να κάνει και όλες τις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Είναι μεγάλη υπόθεση να μην τρέχετε εσείς για όλη αυτή τη χαρτούρα και τη γραφειοκρατία. Αν θέλετε λοιπόν λέβητα φυσικού αερίου, θα πάτε με σιγουριά στην Energas Group και μπορείτε να επικοινωνήσετε στο κατάστημα Καλαμαριά στο τηλέφωνο 2310-486-684, 2310-486-684 και στο 2392-400-400, 2392-400-400 στην Περαία Energas Group μαζί μας, γιατί συμφέρει από κάθε άποψη. Λοιπόν, τώρα θέλω να δώσουμε συνέχεια σε ένα θέμα το οποίο έχουμε ανοίξει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα και νομίζω ότι πρέπει λίγο να το προσεγγίσουμε με ηρεμία, όσο και αν εμένα με προκαλούν κάποια πράγματα και μάλιστα με προκαλεί το γεγονός ότι από την παρουσίαση του συγκεκριμένου θέματος την περασμένη Παρασκευή, όπου στην εκπομπή φιλοξένησα και το δικηγόρο των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να δουν τι μπορεί να γίνει με αυτή την υπόθεση με τα θερμοκήπια στον Δήμο Θέρμης, φιλοξένησα τον δικηγόρο τους, τον κύριο Κακαβέλα, και φιλοξένησα επίσης την εκπομπή και τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιουτίκα, ο οποίος κύριος Γιουτίκας είπε ξεκάθαρα ότι σε ελέγχους που έκανε η περιφέρεια στα συγκεκριμένα θερμοκήπια όντως υπάρχει μεγαλύτερη όχληση από το επιτρεπτό, τα ντεσιμπέλ είναι περισσότερα. Όντως επιβεβαίωσε ότι 1 με 2 μόλις θερμοκήπια από τα 16-17 πόσα είναι έχουν μέσα παραγωγή, κάτι το οποίο προφανώς και κλωτσάει, να το πω έτσι απλά, στην άδεια, και ότι αν και εφόσον αποδείξουν ότι δεν υπάρχει παραγωγή θα γίνει ανάκληση της άδειας. Τα είπε αυτά ο κύριος Γιουτίκας εδώ στον αέρα του Focus FM, και είναι ένα θετικό βήμα. Βέβαια εδώ πέρα υπάρχει μεγαλύτερη ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο η παραγωγή. Η παραγωγή εύκολα μπαίνουν και φυτεύονται μερικά προϊόντα. Ένα σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι που ζουν αυτό το σκηνικό είναι δύσκολο για την καθημερινότητά τους. Έως ανυπόφορο. Ακούσατε τι μας είπε εδώ πέρα η κυρία Ράπουλου την περασμένη Πέμπτη. Οπότε την Παρασκευή ο κύριος Γιουτίκας έκανε αυτές τις τοποθετήσεις. Σας είπα ότι έχω επικοινωνήσει με τον Δήμαρχο Θέρμης και ότι τη Δευτέρα θα ήταν μαζί μας. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Θέρμης. Είναι μαζί μας και μία ακόμα από τους κατοίκους της περιοχής. Θα σας τους παρουσιάσω σε πολύ πολύ λίγο. Θέλω να πω μόνο αυτό και θα πάμε να κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα λίγο στις 9.30. Σε λίγο θα κάνουμε ένα διάλειμμα για να είμαστε σωστοί με τον χρόνο και θα έχουμε όλο τον χρόνο να το αναλύσουμε. Σε αυτόν ο οποίος έστειλε σε μένα προσωπικά το μήνυμα από τα θερμοκήπια Μακεδονίας να σταματήσω να παρουσιάζω το θέμα γιατί ξεσηκώνω τον κόσμο, έχω να του πω ότι έπαιξε και έχασε. Αυτό. Και ότι τέτοιου είδους μηνύματα τα θεωρώ απαράδεκτα, δεν θα πω απειλητικά, δεν θα τα πω απειλητικά ή προειδοποιητικά, δεν ξέρω ποια λέξη θα πρέπει να χρησιμοποιήσω, αλλά βάζετε και τρίτους ανθρώπους να μου τα στείλουν με καραμπόλα να φτάσουν σε μένα. Αυτά είναι απαράδεκτα. Είναι ένα θέμα, αφορά κόσμο. Υπάρχει από τη μια η τοποθέτηση της περιφέρειας που λέει ότι κάναμε ελέγχους, τα βρήκαμε όχι σωστά και θα δούμε πώς θα κινήσουμε. Υπάρχει μια δικαστική διαδικασία μπροστά στις 11 Νοεμβρίου. Έχουν δικαστήριο οι άνθρωποι. Λοιπόν, θέλω να δώσω αρχικά την καλημέρα μου στον Δήμαρχο της Θέρμης, τον κύριο Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε και εμείς μια συζήτηση με τους κατοίκους στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ήμουν εκεί, Δήμαρχε, το ξέρω, την παρακολούθησα κι εγώ.
1: Α, ήσουν εκεί.
0: Εκεί ήμουν. Καθόμουν κι εγώ εκεί και παρακολουθούσα.
1: Άρα αυτά που είπαμε, αυτά ισχύουν.
0: Αυτό που είπα...
1: Θα βάλουμε και μηχανάκια να δούμε και την όκληση, να δούμε και την ρύπανση του αέρα και βέβαια... Τρία είναι αυτά που έχουν πράσινο μέσα. Κάτι πράσινο μέσα. Τα υπόλοιπα δεν έχουν τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά δεν δικαιούνται να λειτουργούν.
0: Ξέρετε, Δήμαρχε, επειδή...
1: Ό,τι δεν παράγει θα μου πεις αύριο το πρωί, μπορεί να πάρει τα φυτέψεις.
0: Αυτό. Αυτό θα σας πω.
1: και στην αυτοψία θα κάνουν μια πραγματογνωσία με ένα αγιοπόνο και όταν γίνει το δικαστήριο θα πάνε και θα πούνε εμείς θα επιτέψουμε, εντάξει, καθυστερήσαμε να βρούμε τους ανθρώπους που θα τα καλλιεργήσουν κτλ.
0: Δήμαρχε, πρέπει να εξετάσετε...
1: Αλλά
0: πρέπει
1: η όχληση όμως, ναι, η όχληση δεν ξεπρινιέται. Γιατί αυτά έχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτά θα τα δούμε με μηχανάκια, δηλαδή θα βάλουμε τους αισθητήρες.
0: Τα μέτρησε η περιφέρεια, τα είπε ο κύριος Γιουτίκας την Παρασκευή. Τα μετρήσαμε, λέει, και τα βρήκαμε παραπάνω.
1: Είναι εκδούς αρχή, ας ανακαλέσει τις άδειες. Τι κάνετε?
0: Ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο η όχληση. Πρέπει να δείτε και να εξετάσετε πολύ σοβαρά λίγο και την κατάτμιση του έργου.
1: Τι είναι?
0: Το έχουν σπάσει, το έχουν κομματιαστά το έχουν κάνει. Δηλαδή είναι πολλές
1: τέτοιες. Αφού τους δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Αυτό το νόμο δεν ψήφισε η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα δεν αποδίδουμε στον καθένα αυτό που το αναλογεί για να μπορούν οι αυτονίκητες να κατασκευάζουν χωρίς περιβαλλοντικές άδειες τέτοιες εγκαταστάσεις. Είπαν μέχρι ένα μεγάβατ μπορεί χωρίς περιβαλλοντικές άδειες, να μην ρωτάνε ούτε Δήμο ούτε κανέναν.
0: Ναι, εσείς δεν ρωτηθήκατε ως Δήμος, έτσι, αυτό να το
1: ούτε
0: πούμε.
1: Βέβαια, γιατί αφού δεν παίρνουν περιβαλλοντικά παίρνουν απαλλαγή.
0: Απλά
1: δεν
0: πρέπει...
1: χρειάζεται μέχρι ένα μεγαβάτ.
0: Ναι.
1: Μόνο χρήσης γης χρειάζεται. Όπου χρήσης γης είναι πρωτογενής το μέση. Βέβαια τώρα με το τούπο σου θέλω να ξέρουν όλοι και εσείς και αυτοί που μας ακούνε ότι η πρότασή μας είναι και έτσι πέρασε, το πέρασε και ο μελετητής και το Υπουργείο, εκεί να μην είναι πρωτογενής το μέση. Για να μην μπορούν να πάρουν χρήση γης. Αλλά μέχρι τώρα είναι το Γενικό Πολεοδομικό του Δήμου, το έχει πρωτογενή τομέα. Άσχετα τώρα εάν έχουν κτιστεί σπίτια.
0: Τα σπίτια ήταν πιο πριν. Πιο πριν ήταν, Δήμαρχέ μου. Τα σπίτια, ναι, ήταν πιο πριν
1: όχι,
0: στην περιοχή.
1: Όχι, ήταν στον πρωτογενή τομέα. Τις χρήσεις τις είχαν... Ήταν στον πρωτογενή τομέα. Τις χρήσεις τις είχαν...

0: χρόνια.
1: Το θέμα είναι, Δήμαρχε, ότι έχουμε με, κάτω από την ομπρέλα ενός 17 τεμαχισμένες τέτοιες επιχειρήσεις βιτρίνα.
0: Έτσι αυτό, ακριβώς
1: είναι. Αυτό είναι, έτσι ακριβώς είναι. Πρέπει, δηλαδή αυτό, επειδή σας άκουγα, σας άκουσα...
0: Επίτηδες γι' αυτό, ναι. Επίτηδες ψηφίστηκε αυτός ο νόμος.
1: Εγώ Δήμαρχε... Δήμαρχε,
0: η νομοθεσία για να μπορούν να μην κάνουν περιβαλλοντικά.
1: Δήμαρχε, σας άκουσα την περασμένη Τετάρτη το βράδυ, γιατί έμεινα μέχρι αργά για να την παρακολουθήσω αυτή τη συζήτηση, να μιλάτε με περηφάνεια για το Δήμο σας και καλά κάνετε. Εγώ θεωρώ ότι είστε ένας μαχητικός δήμαρχος. Το έχετε αποδείξει. Και την άλλη φορά εδώ πέρα είχατε ξεσηκωθεί για το νερό και πολύ καλά κάνετε και λίγα είπατε για το νερό.
0: Για το εντάξει. Νερό.
1: Ναι. Να, ακούστε με λίγο. Μην το πάμε στο νερό. Το ξέρω ότι δεν έχει τελειώσει και θα τα ξαναπούμε για το νερό.
0: Γιατί για τα φωτοβολταϊκά, τα 500 στρέμματα
1: επίσης,
0: που θέλα να κάνουν στην Περιστέρα.
1: Επίσης, πολύ καλά κάνετε. Και αυτό πρέπει να το σταματήσετε, Δήμαρχε. Κάτω από τη μύτη σας το παίξαν αυτό το παιχνίδι. Κάτω από τη μύτη σας. Και εσείς επειδή σας άκουγα, σας άκουγα που λέγατε.
0: Στην νομοθεσία,
1: Ναι. Κάνοντας λάστιχο την νομοθεσία. Σας άκουσα που λέγατε, με τα αυτιά μου σας άκουσα, ότι δώσανε. Αυτοί οι οποίοι νοικιάσανε τα χωράφια, τα νοικιάσανε για 10 χιλιάρικα. Για 1500 ευρώ τα 10 στρέμματα το χρόνο. Το μήνα.
0: Το μήνα.
1: Σας άκουσα με τα αυτιά μου να το λέτε. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι σε βάρος
0: των. Να μην ξεχνάμε ότι αυτοί που τα νοικιάσανε. Είναι συγχωριανοί.
1: Ναι, πάντα έχουμε πλεώνασμα. Στους εφιάλτες και στους Ιούδες η Ελλάδα έχει πλεώνασμα, Δήμαρχε.
0: Ναι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Έτσι.
1: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι και είναι σημαντικό. Θέλω να μου πείτε ξεκάθαρα και να ακουστεί και να καταγραφεί εδώ δημόσια. Στη δικαστική διαμάχη που ξεκινάνε οι πολίτες αυτοί, που διαμαρτύρονται και δικαίως διαμαρτύρονται, είστε μαζί τους.
0: Και βέβαια είμαστε μαζί τους. Το ζήτημα είναι ότι αν θα προλάβουμε να έχουμε στοιχεία, μπορεί να πάρουμε μια αναβολή. Γιατί ήδη έχω καλέσει εγώ το Πανεπιστήμιο Πάτρας για να έρθει για να βάλουν τα μηχανάκια, αλλά πρέπει να κάνουμε μια σύμβαση μαζί τους και να αγοραστούν αυτά και να στηθούν. Για να έχουμε στοιχεία μετρήσεις θορύβου και αέρα.
1: Ωραία. Είναι σημαντικό.
0: Γιατί στα δικαστήρια, πέρα από ό,τι λέει ο καθένας, εκείνα που μετράνε είναι οι πραγματογνωμοσύνες και οι μετρήσεις από επίσημο.
1: Δήμαρχε, για να μην χάνετε χρόνο, εγώ πιστεύω ότι εφόσον έχει μετρήσει και η περιφέρεια. Εφόσον και
0: τώρα
1: ίδιοι...
0: θα μιλήσω εγώ με τον Γιουτίκα.
1: Ναι, μιλήστε με τον Γιουτίκα. Εδώ την Παρασκευή το έκανε. Να σας το στείλω και να το ακούσω και το ηχητικό, άμα θέλετε.
0: Ναι.
1: Μιλήστε με την περιφέρεια.
0: Δεν με νοιάζει, οι μετρήσεις με νοιάζουν.
1: Ναι, αυτό το είπε εδώ πέρα, ότι δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο τώρα. Ήταν 63 δεσιμπέλ, που είναι παραπάνω από το κανονικό από το όριο. Έχω αυτή την εντύπωση ότι είπε 63. 30% παράβαση, είναι 30% παραπάνω από ό,τι επιτρέπεται. Αλλά έχουν κάνει και οι άνθρωποι, με ειδικούς περιβαλλοντολόγους, έχουν κάνει και αυτή τις... Δηλαδή, εκμεταλλευτείτε τα στοιχεία και δείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δείτε και την κατάτμιση του έργου. Δηλαδή, είναι, και αυτό έχουν κάνει λάστιχο τον νόμο. Αυτό μην το αφήσετε το έγκλημα να γίνεται στη δική σας την πόρτα.
0: Πρόσεξε τώρα. Ο ίδιος ο νόμος έχει φτιαχτεί έτσι για να τους δίνει το δικαίωμα. Είναι δυνατόν μέχρι 999 κιλοβάτ να μην θέλει περιβαλλοντικές μελέτες. Γιατί?
1: Yeah. Δήμαρχε, να σας πω κάτι. Αυτό. Ξέρετε, δηλαδή, αυτό το καθένα από αυτά τα θερμοκήπια είναι 4 στρέμματα. Παραπάνω δεν είναι. 4 στρέμματα μάξιμου. Κάποια είναι και λιγότερο. Το 1 μεγαβάτ που βγάζουν είναι ικανό να καλύψει καλλιέργεια 40 στρεμμάτων. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι πάρεργο το όποιο πράσινο βγαίνει από τη μέσα. Είναι πάρεργο.
0: Και δεν ξέρω αν χρηματοδοτούνται κιόλας αυτά.
1: Άρα, βέβαια χρηματοδοτούνται, θα σας πω εγώ. Γιατί το ψάξα λίγο παραπάνω. Γιατί βρήκα με αυτό το μήνυμα που μου στείλανε, το οποίο ήταν προειδοποιητικό, να μην το πω απειλητικό, μου είπανε για θερμοκήπια Μακεδονίας. 2,7 εκατομμύρια από την Ελληνική Τράπεζα Ανάπτυξης έχει πάρει. Ένα φαντ έχουν δημιουργήσει το οποίο έχει 30 εκατομμύρια μέσα και με αρχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Και μετά τα πήραν τα 25.000 πίσω. Δηλαδή εντάξει, Ελλάδα, πόσο Ελλάδα πια. Και κάποιοι άνθρωποι ταλαιπωριούνται.
0: Όπου ακουμπήσεις.
1: Θέλω εδώ να δεσμευτείτε ότι θα τα δείτε όλα.
0: Εγώ ήδη έχω ξεκινήσει. Έχω καλέσει το Πανεπιστήμιο αρχή να κάνουμε σύμβαση, να βάλουμε τριτές. Αλλά αυτό που μου λες ότι έκανε ο Κουστής, ο κ. Γιουτίκας, ότι έκαναν μετρήσεις, Τώρα θα τον πάρω τηλέφωνο να μου τη στείλει.
1: Ωραία. Θέλετε να μείνετε λίγο μαζί μας, λίγο ακόμα να ακούσετε και μια κάτοικο.

0: έχετε δουλειά να σας αποδεσμεύσω, γιατί πρέπει να πάω σε ένα διάλειμμα.
1: Εγώ έχω κόσμο, περιμένει.
0: Ωραία, εντάξει, εντάξει. Θα σας στείλω εγώ το ηχητικό της κυρίας που θα βγει σε λίγη ώρα, να τα ακούσετε και αυτό. Σας ευχαριστώ, Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, ωραία, θα πάμε, κάτσε να δώσω λίγο μια καλημέρα στην κυρία Ιφηγένεια Μαυροματάκη, η οποία μας ακούει τόση ώρα. Κυρία Μαυροματάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ωραία, είστε κάτοικος εκεί της περιοχής. Δώστε μου τη δυνατότητα μόνο για να έχουμε όλο το χρόνο στη διάθεσή μας, okay, να κάνω ένα σύντομο διάλειμμα. Ζητώ συγγνώμη γιατί μας πήρε ο χρόνος.
2: Αν και θα ήθελα να πω δύο λογάκια στον Δήμαρχο.
0: Θα σας ακούσει. Δεν πειράζει. Εδώ ξέρετε, το ότι καταγράφονται δημόσια αυτές οι τοποθετήσεις και του κύριου Γιουτίκα και του κύριου Παπαδόπουλου είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη δική σας την υπόθεση.
2: Το κατανοώ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αυχένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-942670.
4: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy, είναι η εταιρεία στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε όλοι όσοι έχετε πρόβλημα με οφειλές προς το δημόσιο, με οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, με οφειλές προς τράπεζες, servicers, funds και πάει λέγοντας. Αν έχετε κάποια επιχείρηση και κινδυνεύει η επιχείρησή σας, ή ακόμα και αν έχετε αναγκαστεί να διακόψετε τη λειτουργία της, αλλά όχι να βάλετε σε μια σειρά τα χρέη της προς τρίτους. Και σε αυτή την περίπτωση, μη σας πω ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση, αν είστε επιχειρηματίες, είναι αναγκαίο να μιλήσετε με τους ανθρώπους της AG Economy για να σας απαλλάξουν από αυτές τις οφειλές που αφορούν στην επιχείρησή σας, γιατί στην περίπτωση των εταιριών το πρόβλημα αλλά και η επίλυσή του είναι αρκετά πιο πολύπλοκη από ότι σε περίπτωση ιδιωτών και χρειάζεται τεράστια προσοχή. AG λοιπόν, Economy, εγγύηση για εξοδικαστικό διακανονισμό και επιχειρήσεων κάθε μορφής, ομόρυθμες, ετερόρυθμες ή και ατομικές και πάει λέγοντας, αλλά και για ιδιώτες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε από όλη την Ελλάδα. Έχουν μια εξειδικευμένη ομάδα με επιστοποιημένους διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Συνεπώς, είναι πανελλαδική εξυπηρέτηση. Μπορείτε να καλέσετε και είναι πάρα πολλοί ακροατές οι οποίοι έχουν σώσει την περιουσία τους, έχουν σταματήσει πληστηριασμούς, έχουν κουρέψει δάνειο, έχουν δημιουργήσει δοσολόγιο το οποίο είναι βιώσιμο βάσει των δικών τους ικανοτήτων αποπληρωμής και όχι βάσει των fund. 210-3250-652. 210-3250-652. AG Economy και σήμερα στον Focus FM 103,6. Λοιπόν, Vulcom. Vulcom εγγύηση, ο κατάσκοπος των παρόχων. Η ομάδα που έχει φτιάξει ο Δημήτρης ο Βούλτσιος, γεια σου Δημητρό μου, καλή σου μέρα, και η σύζυγός του η Λαζαρούλα. Λαζαρούλα μου, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, καλή εβδομάδα να έχεις. Νέο πρόγραμμα ρεύματος κυκλοφορεί και μπορεί να σε ενημερώσει γι' αυτό η Vulcom με σχετικά συμφέρουσα τιμή, με βάση όλα όσα κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, για το τρίμηνο Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, δηλαδή για να καλύψουμε το μισό χειμώνα, με τιμή μονάδας 0,127 ευρώ και πάγιο στα 11,90. Είναι δηλαδή σε σχέση με αυτά που κυκλοφορούν είναι αρκετά οικονομικό. 0,127 ευρώ η τιμή της κιλοβατόρας και πάγιο 11,90. Καλέστε άμεσα στη Vulcom στο 231-0-208-808 για να ενημερωθείτε επακριβώς για το πρόγραμμα και γενικά να σας προτείνουμε, να σας προτείνει η Vulcom τις καλύτερες επιλογές όταν τα συμβόλαια που έχετε, επίσης να το ξέρετε αυτό, με τους παρόχους ενέργειας πηγαίνουν προς το τέλος τους. Τότε πάρτε ένα τηλεφωνάκι στη Vulcom για να είστε ενημερωμένοι για φθηνά προγράμματα ρεύματος και αερίου τα οποία τρέχουν ή που πρόκειται να τρέξουν γιατί έχουν εσωτερική ενημέρωση. Αυτό που λέμε στο χωριό inside information. Δεν γίνεται να αφαιθούμε στην τύχη, αλλά πρέπει να ψάχνουμε για το οικονομικότερο και ευθυνότερο πακέτο για ρεύμα και για αέριο, και γι' αυτό λοιπόν είναι ευχής έργων που έχουμε μαζί μας τους ειδικούς ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα 231-0-208-808. 231-0-208-808. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη από την κυρία Ιφηγένεια Μαυρωματάκη για την αναμονή. Κυρία Μαυρωματάκη, καλή σας ημέρα. Κάτοικος περιοχής του Ρησίου. Καλημέρα και πάλι. Πείτε μας λίγο τι θέλετε να πείτε.
1: Λοιπόν, εγώ άκουσα με προσοχή τον Δήμαρχο.
0: Μάλιστα.
1: Όντως, πιστεύω ότι τον έχουν και αυτόν μπερδέψει κάποια πράγματα, δηλαδή τέθηκαν κάπως διαφορετικά και δολίως θα πω, για να μπορέσουν να βάλουν αυτές τις μονάδες, 17 τον αριθμό, συμπαραγωγής ηλεκτρικού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουν κάνει κάποια θερμοκήπια και έχουν βάλει βοηθητικό εξοπλισμό μέσα για τα θερμοκήπια. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούνται, όπως είπε και ο Δήμαρχος, σαν θερμοκήπια, αλλά σαν παραγωγή ενέργειας. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό για μας? Εγώ είμαι μία κάτοικος του Ρησίου εδώ και 4,5 χρόνια. Ήρθα για να ζήσω μία καλύτερη, ποιοτικότερη ζωή. Αυτή τη στιγμή γύρω μου υπάρχουν πάρα πολλά θερμοκήπια, τα οποία, αυτό είναι και το βασικό, τα έχουν κατακερματίσει για να μπορέσουν να περάσουν μέσω του νόμου που είναι ελλιπής, όπως και πολλοί νόμοι, έτσι τακτοποιημένοι για να μπορέσουν να μπουν από παραθυράκια.
0: Να αποφύγουν τους ελέγχους, ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ωστόσο, εμείς δεν πρέπει να τα βλέπουμε έτσι τόσο απλοϊκά. Και καλώς κάνουμε σαν κάτοικοι του Νέου Ρησίου. Βάλαμε δικηγόρο, άνθρωπο που βλέπει τις μετρήσεις κλπ. Έχουμε έχουμε κάποια προβλήματα τα οποία όμως μπορούν να λυθούν, ας πούμε, να λυθούν, να βγάλουμε κάποιο αποτέλεσμα. Ο θόρυβος είναι πάρα πολύ μεγάλος και όχι σε μένα, γιατί δεν έχω την τύχη να μην έχω δίπλα μου. Αλλά όταν περνάω από κάποιο θερμοκήπιο έχει τρομερό θόρυβο. Mm-hmm. Καυσαέρια βγάζει διοξίδιο του αζότου. 20% επιπλέον. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχουμε γίνει σαν βιομηχανική περιοχή. Η κυκλοφορία στους δρόμους του Ρηχείου έχει αλλάξει. Η πυρασφάλεια, όλα αυτά, η ασφάλεια των σπιτιών μας, γιατί είναι δίπλα σε κάποιες μονάδες, οι οποίες είναι, η ασφάλειά τους δεν είναι σωστή, γιατί δεν είναι σαν εργοστάσιο, αλλά σαν ένα θερμοκήπιο.
0: Ναι.
1: Που θερμοκήπιο δεν είναι. Δυστυχώς.
0: Ακούσαμε, γιατί όταν ξεκινήσαμε να παρουσιάζουμε αυτό το θέμα, λέγαμε ότι 1-2 έχουν μόνο παραγωγή. Ναι. Το επιβεβαίωσε ο κύριος Γιουτίκας. Αυτό έχει σημασία τώρα. Έχει σημασία, ναι, και οι ημερομηνίες, και πρέπει να τα κρατάμε αυτά. Γιατί είναι εύκολο, ναι, αύριο μεθαύριο να μπουν παραγωγή σε 10, σε 15, σε 16, σε όλα. Ο κύριος Γιουτίκας λοιπόν από την Παρασκευή επιβεβαίωσε ότι 1-2 έχουν πρασινάδα. Και σήμερα ο Δήμαρχος, που προφανώς έχουν πάει και τα έχουν δει, είπε 3. Συγκεκριμένα το προσδιορίσε, είπε, ναι, 3 έχουν πράσινο μέσα.
1: Ναι, το κατανοώ και σίγουρα θα υπάρχουν τρόποι αύριο και μεθαύριο να είναι 4 και 5. Ωστόσο, υπάρχει ένας απλός τρόπος να το καταλάβουμε, ναι, αυτό. Ως οικονομολόγος μπορώ να πω ότι τον επόμενο μήνα μπορείς να δεις τα έσοδα και τα έξοδα. Να δεις το τι έχει βγάλει από τις φράουλες ή τα μανταρίνια.
0: Ναι, ξέρω, ναι. Και να δούμε και το τι έχει βγάλει από το ρεύμα.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Δεν χρειάζεται,
0: σωστό,
1: να είσαι αστροφυσικός. Σωστό.
0: Έχετε follow the money.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή τώρα θα σκεφτούμε αν θα βάλουν αύριο στο διπλανό.
0: Να πω και κάτι ακόμα. Δεν ξέρω. Μιας και είστε εκεί στην περιοχή. Γιατί... Εγώ επειδή είμαι κοντά, τυχαίνει, έχουν την, ναι, ατυχία μάλλον αυτή, και είμαι και κοντά και περνάω από εκεί πέρα. Ναι. Από την Πέμπτη μέχρι και σήμερα που ξεκινήσαμε να, ναι, ανακοινούμε το θέμα, ισχύει ότι έχουν μπογιατίσει κάποια σημεία για να,
1: ναι,
0: μην φαίνεται,
1: ναι,
0: μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο δικό μου το δρόμο που κατεβαίνει, γιατί εγώ είμαι στον Γκάμπο, ας πούμε, mm-hmm, και που λέει είναι πρωτογενής η περιοχή για πρωτογενή
0: δραστηριότητα, ναι.
1: Ναι, δραστηριότητα. Όντως το είδα ότι έχουν μπογιατίσει με λευκή μπογιά για να μην φαίνονται. Πραγματικά, να σας το πω απλά.
0: Συγγνώμη λίγο, η μπογιά όταν βάφεις κάτι σε ένα θερμοκήπιο δεν αλλοιώνει αυτή την θερμοκρασία που θέλει μέσα, αλλά ξέχασα, έχουμε το φυσικό αέριο που καίει όλη την ημέρα και βαράει εκείνη η μηχανή όλη μέρα.
1: Ακριβώς, δηλαδή, ναι, είναι, να σας πω και το άλλο, είναι το φυσικό αέριο ήρθε μέχρι το σημείο που ήταν, δεν ήρθε σε μένα, ήρθε μέχρι εκείνο το σημείο. Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης έχουν αλλάξει τις κολόνες της περιοχής, και έχουν βάλει υψηλή στάση.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ το ρεύμα.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή όλα που μας πάνε στο ότι έγινε δολίος, ένας κατακερματισμός με το όριο του 1 μεγαμπάιτ να μην είναι
0: μεγαβάτ,
1: να μην είναι, συγγνώμη, του ενός. Έχουμε αυτή τη στιγμή 15 μεγαβάτ συνολικά, και πρέπει να το δούμε όπως όλο μαζί συνολικά. Δεν μπορεί δηλαδή να μας γελάνε κάτω από τη μούρη μας ότι, ξέρεις, είναι ένα, είμαστε κάτω από...
0: Κυρία Μαυροματάκη, άρα από ό,τι καταλαβαίνω η μαμά είναι τα μακεδονικά θερμοκήπια. Αυτή είναι η μαμά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Είναι
1: μία εταιρεία η οποία, αν δεν κάνω λάθος, θα με συγχωρέσετε, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι από την Πελοπόννησο, από νότια. Βρήκανε ένα παραθυράκι στο νόμο, βρήκανε στον ύπνο την περιφέρεια, τον δήμαρχο, δεν ξέρω εγώ ποιον.
0: Αν θέλουμε να τους δώσουμε κάποια δικαιολογία που δεν είναι δικαιολογία ότι με έπιασαν στον ύπνο, να το ακούσω. Αν δεν είναι όμως στον ύπνο πιασμένοι και είναι στον ξύπνιο, τότε αντιλαμβάνεστε τώρα.
1: Τι
0: κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
1: Τι κάνει
0: νιάου νιάου στα κεραμίδια.
1: Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Δεν θέλω να πω ούτε για την περιφέρεια ούτε για τον δήμαρχο. Δεν θέλω να πω. Θέλω όμως να πω ότι εμείς έχουμε ξυπνήσει και δεν πρόκειται να τα αφήσουμε. Δηλαδή είναι οι περιουσίες μας. Έχει υποβαθμιστεί η περιοχή. Ο κύριος δήμαρχος θα ξέρει ότι η Θέρμη που τόσο την αγαπάει και έχει ασχοληθεί μόνο με τη Θέρμη και όχι με τα γύρω-γύρω της Θέρμης, η Θέρμη αναπτύσσεται. Πού θα έρθει? Προς τα εδώ θα έρθει. Ναι. Δηλαδή είναι πράγματα που νοικιάσανε τα συνοικιστές μας, νοικιάσαν τα χωράφια τους για 10 χρόνια. Δεν σκέφτονται τα παιδιά τους.
0: Εγώ θέλω να ενημερώσω για μία ακόμα φορά να καταγραφεί αυτό, ότι το θέμα ήδη έχει πάρει προεκτάσεις και με ερώτηση που έχει κατατεθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αν δεν έχει κατατεθεί σήμερα, αύριο το αργότερο θα κατατεθεί. Επίσης και στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί έδειξε ενδιαφέρον και ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα ο Μανώλης ο Φράγκος, ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το κόμμα το ECR, και προτίθεται από ότι, γιατί μίλησα και εσείς έχετε μιλήσει με τον Μανώλη τον Φράγκο και εγώ έχω μιλήσει μαζί του, προτίθεται ο άνθρωπος να το αναδείξει όσο καλύτερα μπορεί, γιατί βρίσκεται και στον τομέα του περιβάλλοντος που έχουν ευαισθησία για τέτοιου είδους θέματα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό να υπάρχουν φωνές. Δεν με ενδιαφέρει από πού θα είναι.
0: Σαφώς.
1: Πραγματικά.
0: Μα απλά... και άλλοι, να μπουν και άλλοι, όχι μόνο. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Εσείς το κάλεσμά σας για στήριξη δεν το έχετε κάνει κάπου συγκεκριμένα. Γενικότερα απευθύνεστε.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Προφανώς.
1: Εμείς είμαστε κάτοικοι που θέλουμε. Φύγαμε από την πόλη. Εγώ έφυγα από την οδό της Μυσκή και ήρθα εδώ να έχω μια πιο ήρεμη ζωή.
0: Επειδή κυρία Ιφηγένεια. Και εγώ είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος που έφυγα πριν από αρκετά χρόνια και πήγα και μένω σε Σουρωτή. Στο Δήμο Θέρμης είμαι κι εγώ. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και εγώ για ακριβώς αυτό το λόγο έφυγα από την Θεσσαλονίκη για να μεγαλώσω τα παιδιά μου λίγο σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν θα είναι το περιβάλλον με τα τσιμέντα στην πόλη. Εάν στο σπίτι μου απ' έξω ερχόντουσαν και γινόντουσαν τέτοια θερμοκήπια με αναβολικά, θα απαιτούσα από εσάς την πολίτη και τον οποιονδήποτε άλλο πολίτη ευαισθητοποιημένο να είναι στο πλευρό μου. Άρα θεωρώ ότι είναι καθήκον όλων των πολιτών να μην επιτρέπουμε τέτοια πράγματα να γίνονται.
1: Εννοείται.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε μαζί σας, παρακολουθούμε το θέμα, δεν το ολοκληρώσαμε. Έτσι, περιμένουμε να δούμε ενέργειες εν όψη και της δικαστικής σας διαμάχης που από ό,τι μου λένε δεν χωράει αναβολή και δεν πρέπει να υπάρξει αναβολή. Ο Δήμαρχος έχει όλα τα στοιχεία στα χέρια του που μπορούν να είναι συμπαραστάτη σας και αρρωγή σας τώρα τον Νοέμβριο. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Και είναι μόλις Δευτέρα. Και είναι μόλις Δευτέρα. Τι βγήκε ρε φίλε? Τι βγήκε? Χρωστάω δύο χορηγούς ακόμα αναφορά. Καλά, πήρα μία σημεάρα φίλε. Πήρα μία σημεάρα. Πήρα μία σημεάρα από τον Ψωμιάδη. Ψωμιάδης Flags, παιδιά. Μπείτε τώρα στο διαδίκτυο. Ναι. Ναι ρε φίλε, έχει ποιότητα. Δεν είναι τώρα, ξέρεις τι. Πάνε και παίρνουν κάτι σημαίες από κάτι υπεραγορές. Εντάξει. Πάνε, παίρνουν σημαίες από κάτι υπεραγορές. Φυσάει ένας βαρδάρης. Κομμάτια η σημαία. Πάρε ρε μία να αντέξει. Πάρε μία να αντέξει. Και μπορείς να πάρεις και ένα λαχί. Εγώ αφού χθες την έβαλα, την κοιτούσα, λέω τι ωραία που είναι η σημαία μου. Χθες την έβαλα. Πρωί-πρωί. Κυριακή. Ντάγκ, η σημαία. Λοιπόν. Ναι. Ψωμιάδης flags.gr. Και πήγα εκεί πέρα και το σκεφτόμουν και έλεγα να πάρω και έναν αετό του Βυζαντίου. Να βάλω και τον αετό του Βυζαντίου έτσι να γουστάρουμε. Μετά δεν θυμόμουν αν έχω δεύτερο κοντάρι. Και χθες που έβαζα τη σημαία βρήκα και δεύτερο κοντάρι. Έχω και δεύτερο κοντάρι. Καλά το θυμόμουν. Κακώς δεν πήρα τη σημαία. Άρα, ευκαιρία να ξαναπάω στον Ψωμιάδη. Ψωμιάδης flags.gr, κυρίες και κύριοι. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε τις καλύτερες σημαίες, θα βρείτε σημαίες κρατών. Θα βρείτε σημαίες οργανισμών, μπορείτε να παραγγείλετε δικές σας σημαίες, μπορείτε να βρείτε λάβαρα ήδη παρελάσεων, να παραγγείλετε διαδικτυακά, να παραγγείλετε τηλεφωνικά, να παραγγείλετε από το μαγαζί όπως πήγα εγώ που μου αρέσει. Και ξέρεις τι άλλο πήρα? Πήρα για τα σακάκια, για το πέτο, πήρα ελληνικές σημαίες. Και τον ήλιο της Μακεδονίας. Της Βεργίνας, βέβαια. Ναι, ρε, κονκάρτες και εσύ τα καρφιτσάκια αυτά εδώ πέρα που μπαίνουν στο πέτο. Λοιπόν. 2-31-0-53-2000 είναι το τηλέφωνο. 2-31-0-53-2000. Το φυσικό κατάστημα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, στην Οδό Φράγκων. Και επίσης μπορείτε να παραγγείλετε διαδικτυακά στο www.ψωμιάδισflags.gr. Ψωμιάδης Flags. Άμα γράψετε σημαίες ψωμιάδης στο διαδίκτυο, θα σας το βγάλει κατευθείαν. Οι καλύτερες σημαίες. Με επιβεβαιώνει και η φίλη μου η Νικολέτα που λέει: δεν υπάρχει, λέει, σε ποιότητα και στα υλικά και στην κατασκευή. Έχει πάρει και αυτή μου στείλει μια φωτογραφία στον κήπο της. Έχει βάλει, αν θυμάμαι καλά, μια σημαία με τον Ιησού Χριστό. Έχει πάρει. Ναι, κάνει και τέτοιες σημαίες. Με Αγίους, με τον Ιησού, με την Παναγία. Έχει, ναι, ναι. Ψωμιάδισflags.gr, παιδιά, εγγύης. Εγώ επίσης χρειάζομαι ένα μασάζ τώρα, να ξέρεις. Χρειάζομαι ένα μασάζ. Τι γελάς, ρε. Τι γελάς. Είμαι έτσι πηγαίνω, ελίσσομαι. Ναι, από τη σημαία στο μασάζ. Unispine Ελλάς. Ακούστε λίγο, δωρεάν μασάζ. Μήπως να πάω την Τετάρτη. Και σήμερα έχει απογευματινό. Μπορώ σήμερα. Όχι σήμερα, δεν προλαβαίνω. Τετάρτη όμως θα πάω το απόγευμα, θα πάρω το φίλο μου το Διονύση που ήμασταν χθες στην Τούμπα μαζί. Θα πάρω το Διονύση και θα πάμε. Διονύση, αν με ακούσει, στείλε μήνυμα. Διονύση, αν με ακούσει, στείλε μήνυμα, πάμε για μασάζ θερμικό. Unispine Ελλάς. Για όλους. Μπορείτε να κάνετε δωρεάν μασάζ. Απορώ, αν πονάτε, γιατί συνεχίζετε να πονάτε. Μην πονάτε άλλο. Unispine Ελλάς, ειδικό θερμικό μασάζ. Είναι από αυτά που δεν τα κυνηγάει ο Άδωνης. Λοιπόν, και δεν τα έχει κάνει και τέτοιο. Δεν τα έχει κάνει και. Δεν τα έχει παρουσιάσει. Δεν το έχει παίξει influencer. Λοιπόν, Unispine Ελλάς, ακούστε με λίγο. Όλοι όσοι θέλετε να κάνετε ένα θερμικό μασάζ για να δείτε πώς μπορείτε να απαλύνετε τον πόνο σας, είτε σας πονάει η μέση, είτε σας πονάει ο αυχένας, είτε σας πονάει ο αγκώνας, το γόνατο, η κλίδα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε και αν σας πονάει, πάτε στη Unispine Ελλάς, Διστόμου 28, στη Θεσσαλονίκη, Τέρμα Παπάφη. Μπορείτε να πάτε εκεί πέρα εντελώς δωρεάν, μία ώρα κάθε μέρα, όσες φορές θέλετε, όσες φορές θέλετε, να κάνετε αυτό το μασάζ, να το δοκιμάσετε. Και μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό 12 χρόνια, παιδιά. 12 χρόνια πηγαίνουν και κάνουν δωρεάν και δεν αφήνουν ούτε λεπτό. Ούτε λεπτό. Κάθε μέρα μπορείτε να κάνετε δωρεάν μασαζάκι και πρωινά τμήματα και απογευματινά τμήματα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 10-10.30 μέχρι τις 2-2.30 το μεσημέρι και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Από τις 5.30 μέχρι τις 8-8.30 το βραδάκι υπάρχουν τμήματα στη Unispine Ελλάς. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κλείσετε το ραντεβού σας από την προηγούμενη για την επόμενη. 2-31-0. Να το έκλεισε, έρχομαι. Ωραία, κλείσαμε. Κάτσε να σκεφτώ λίγο τι ώρα θα πάμε. Να πάμε. Θα πάμε κατά τις 6.30-7. 7, να πούμε 7. 7 η ώρα. 7 η ώρα την Τετάρτη. Ακούσε Καζάκο, κλείσε. Καλά, θα έρθει αύριο, θα πάω από κοντά. Λοιπόν, 2-31-0-94-26-70. 2-31-0-94-26-70 είναι το τηλέφωνο το οποίο κλείνετε το ραντεβού σας από την προηγούμενη για την επόμενη. Για να μπορείτε να κάνετε όλοι όσοι με ακούτε και είστε στη Θεσσαλονίκη δωρεάν μασάζ για να μην μου πονάτε. Ακούστε λίγο γι' αυτό. Τι βρήκα. Τα θερμοκήπια αυτά ποιος τα διαφημίζει? Το λιγουρεύεστε? Πάμε.
3: Έζησα τη μεγαλύτερη αντίθεση. Την Ελλάδα του παρελθόντος, της αποτυχίας, στο νοσοκομείο δράμας, με διάφορους να φωνάζουν ορισμένα ανόητα συνθήματα και να κάνουν ασκήσεις βίας και επαναστατικής γυμναστικής. Και εδώ, στη Wonderland, στην εταιρεία που ίδρυσε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος και ο Θέμης Μακρής και που δίνουν την Ελλάδα του μέλλοντος που θέλουμε. Μια εταιρεία με υδροπονική καλλιέργεια που κάνει εκατομμύρια ευρώ εξαγωγές, δίνει εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, παράγει πλούτο για τη χώρα και δείχνει πώς μπορεί η Ελλάδα να πάει στο μέλλον και να γίνει κυρίαρχη. Για να φύγουμε από τη μιζέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ, των επιδοτήσεων, της διαφθοράς και να φτιάχνουμε την Ελλάδα της παραγωγής που μπορεί να κάνει πραγματικά αυτά που ο τόπος μας αξίζει. Σπύρο Θοδωρόπουλε και Θέμη Μακρύ, σας παραδέχομαι. Μας δείχνετε το δρόμο.
4: Μέχρι εδώ όλα καλά, κυρίες και κύριοι. Γεωργιάδη.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι λέει. Εδώ αυτά είναι τα θερμοκήπια, έτσι. Λοιπόν, τι λέει ο Θοδωρόπουλος.
4: Θοδωρόπουλο, για να τον ακούσουμε.
5: Πάμε να πούμε μια απάντηση στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με το βίντεο που ανέβασε προχτές από το θερμοκήπιο της εταιρείας Wonderplant που επισκέφτηκε και με μεγάλη χαρά μας είπε. Συγχαρητήρια στους επιχειρηματίες, okay. Μας είπε ότι κάνουν εκατομμύρια εξαγωγές και αυτό είναι το παράδειγμα για να κάνουμε την Ελλάδα κυρίαρχη και να την απαλλάξουμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ότι είναι, τους παραδέχεται και ότι είναι καλοί επιχειρηματίες, δεν υπάρχει αμφιβολία. Καθώς είναι γνωστό ότι ο κύριος Θεοδωρόπουλος έφτιαξε την Τζιπίτα και την πούλησε στην Αμερικάνικη Μοντελέζ για 2 δισεκατομμύρια δολάρια, 1,7 δις ευρώ πριν 2-3 χρόνια, και εισέπραξε ο ίδιος προσωπικά 182 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που δεν μας είπε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης είναι ότι τα θερμοκήπια της Wonderland φτιάχτηκαν σε γη που παραχωρήθηκε δωρεάν από το Δήμο Δράμας. Δεν μας είπε ότι έχει ενταχθεί σε διάφορα προγράμματα αναπτυξιακού, με το τελευταίο που μπορώ να δω στη διάβγεια για 7 εκατομμύρια ευρώ απαλλαγή φορολογίας. Και δεν μας είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ότι ουσιαστικά το θερμοκήπιο, ενώ ναι μεν είναι υπερσύγχρονο και πολύ ωραίο να το βλέπεις και να το δουλεύεις, όμως είναι ένα πάρεργο της παραγωγής, του εργοστασίου παραγωγής ρεύματος με σιθιά, με καύση φυσικού αερίου και παραγωγή ρεύματος.
0: Μη συνεχίζω. Φυσικά. Και το διαφήμιζε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Και φυσικά, όπως ακούσατε, στη Δράμα με δωρεάν τα χωράφια, τουλάχιστον όχι δίπλα σε οικισμούς, από ό,τι είδα. Εντάξει, αυτά τα λίγα. Λοιπόν, πρώτο ο Θεός, θα μας ζητώ συγγνώμη, δεν πρόλαβα να διαβάσω ούτε μηνύματα, δεν πρόλαβα να ανοίξω ούτε τηλεφωνικές γραμμές. Δεσμεύομαι ότι αύριο, όχι στην Αθήνα, δεν υπάρχει Unispine, δεν υπάρχει παράρτημα εκεί. Εύχομαι μου καλημέρα και σε σένα. Αύριο θα προσπαθήσω να δώσω λίγο περισσότερο χρόνο σε εσάς, γιατί μου αρέσει αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία. Γεια σου, Βασίλη. Χίλια μπράβο, μας λέει εδώ πέρα ο φίλος σου 690. Σας ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα στην Κόρινθο. Καλημέρα. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα και σε σένα. Να βγάζω πιο συχνά την Εύα. Καλή Εύα, δυνατή Εύα. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Γεια σου, Ελισάβετ μου. Καλημέρα, Στέλιο. Στελάρα μου, δεν πρόλαβα να έρθω, ρε φίλε. Δεν πρόλαβα να έρθω. Focus, λατρεία. Δεν πρόλαβα να έρθω. Θα τις φάω κάποια άλλη στιγμή τις μπριζόλες σου. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εβδομάδα. Με γνώμη για την εμφάνιση εθνική μα απέναντι στου Γερμανού. Του παίχτε λε να του επηρέασε ο πρωθυπουργό. Πλάκα-πλάκα, του επηρέασε. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Αύριο τα λέμε ξανά. Γεια σας.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, διαλύοντας το Κοινοβούλιο 9 μήνες πριν το τέλος της θητείας του. Η απόφαση προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις με μέλη της κυβέρνησής του, το κόμμα του και εταίρους, λόγω απόρριψης δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στέγαση από το Κογκρέσο και εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων και κοινωνικής οργής. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων και μαζί τους ανεβαίνουν οι τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το Μαξίμου επιμένει ότι επιστρέφει στους πολίτες όσα επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν άμεσα μέτρα. Η άρνηση της κυβέρνησης να λάβει έκτακτα μέτρα δείχνει ότι έχει κόψει θεσμούς με την κοινωνία, τονίζουν από την Χαριλάου Τρικούπη. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η κυβέρνηση δεν λύνει ως διαμαγείας το πρόβλημα της ενέργειας. Το πρόβλημα είναι ότι έκανε τα αδύνατα δυνατά, ώστε ως διαμαγείας να κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ οι εταιρείες ενέργειας, να φτωχαίνουν οι Έλληνες και ταυτόχρονα κλείνοντας τους λιγνίτες, κάνοντας πόλεμο στη Ρωσία και καθυστερώντας τις εξορίξεις, τελείωσε ενεργειακά τη χώρα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί στην Θεσσαλονίκη, παραμένουν με τα σκάφη τους στην παλιά παραλία. Άδεια η ιχθυόσκαλα, να ξέρει ο κόσμος ότι θα φάει κατεψυγμένα ψάρια, τονίζουν. Κυριότερο αιτημά τους, η επιδότηση στο ναυτικό πετρέλαιο έχει αυξηθεί από 0,55 στα 1,40 ευρώ το λίτρο. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά που καίει σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Δήμο Σουφλίου που πέρασε στην ελληνική πλευρά χθες το μεσημέρι από τη Βουλγαρία. Αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα η Κρήτη μετά το ισχυρό κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξε το νησί. Σήμερα θα φτάσει κυβερνητικό κλιμάκιο. Μέτρη συνεδριάσεις συνεχίζεται αυτήν την εβδομάδα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 27χρονο από τη Μυρσίνη Κοζάνης, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε περιοχή έξω από το χωριό, με τις πρώτες πληροφορίες να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βελτιωμένος σήμερα ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με ηλιοφάνεια, εξασθένιση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη αναμένονται σήμερα λίγες ακόμη βροχές στα ορεινά, κυρίως έως το μεσημέρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
8: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
7: Μόνο χαρίζεται.
8: η ζωή σου.
9: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
10: Δώσε αίμα.
9: Αιμοπετάλια.
10: Μυελό των οστών.
9: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
10: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
9: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
10: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
9: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
11: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Πάμε να δούμε την επικαιρότητα και δεν ξέρω από τι να ξεκινήσουμε. Αν δηλαδή θα ξεκινήσουμε από τα φαινόμενα λαζονίας, θα μου πείτε, σας τα έλεγα εγώ από καιρό, ότι έχουν καβαλικέψει άσχημα κάποιοι. Όταν τους τα λέω όμως ένας πολύ δικός τους, όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, τότε μοιάζουν να ξυπνάνε, να βγαίνουν από τον λίθαρχο. Αλλά είναι πρόβλημα κορυφής ή βάση στη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, στη χώρα μας όλοι θέλουν να γίνουν κοτσαμπάσιδες και μπέιδες. Αυτό έγιναν και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Ο κάθε ένας από αυτούς ένας μικρός μπέος είναι. Μπέις, συγγνώμη.
0: Το έχετε και αδυναμία του Αχιλέα Μπέο, έτσι κι αλλιώς.
1: Και αυτός είναι έτσι ένας μπέις της περιοχής.
0: Ναι. Να σας πω τώρα, αυτό είναι ένα σημάδι που έχει να κάνει με το ότι είμαι καβάλα στο άλογο ή είναι οι τελευταίες εκρήξεις αλαζονίας?
1: Όχι, θεωρώ ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό η Νέα Δημοκρατία διακατέχεται από το ύφος της αλαζονίας και του Ναπολέοντα. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τον έλεγχο των αρμών της εξουσίας, των δημοσιογράφων εντός αγωγικών, ενώ κανάλια, και η υπερπροβολή τους μέσω των πακέτων στήριξης στα κανάλια, διαφήμιση δηλαδή. Εκεί ελέγχουν τα μέσα ενημερώσεως. Θα έλεγα λοιπόν το εξής, ότι είναι πολύ σημαντικό για μένα να προσγειωθούν. Θα τους προσγειώσει η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα την οποία γεύεται ο πολίτης, ο κακομοίρης, κάπως έτσι τον είπε ο κ. Θεοχάρης, τον Έλληνα, κακομοίρη.
0: Ότι εμείς είμαστε το κόμμα του νοικοκύρη και εσείς είστε του κακομοίρη.
1: Άρα λοιπόν το 18%, 20% των Ελλήνων είναι νοικοκυραίοι και 80% είμαστε μπατήριδες, κακομοίριδες. Το ερώτημα που γεννάται όμως είναι ποιος μας έκανε μπατήριδες και κακομοίριδες. Κυβερνάνε 27-28 χρόνια. Ποιος μας έκανε κακομοίριδες? Αυτοί. Ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Μητσοτάκης, όλοι αυτοί οι υπουργοί, οι αλαζόνες, οι οποίοι μάλλον δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν καταστρέψει τη χώρα. Και το εννοώ, κύριε Πολύζο. Έχουν καταστρέψει τη χώρα. Το πανέμορφο σας πήλιο, με εντολή Μητσοτάκη και απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Μπέου και όλων αυτών εκεί της περιοχής, θα γεμίσει με ανεμογεννήτριες. 38 ανεμογεννήτριες θα μπουν στο νοτιοανατολικό πύλιο, βρωμίζοντας όχι αισθητικά μόνο την περιοχή, αλλά και περιβαλλοντολογικά. Και κανένας δεν μιλάει. Βουλευτές σιωπούν και της αντιπολιτεύσεως. Όλοι σιωπούν, ξέρετε. Και σιωπούν γιατί? Γιατί στην πράσινη απάτη είναι όλοι μέσα. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης.
0: Δεν είναι βαρύ να το λέτε, γιατί έχουμε έναν που προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι πια. Είναι ανεξάρτητος. Δηλαδή πάει στον Τσίπρα, και έναν κομμουνιστή.
1: Μισό λεπτό. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο μεταξύ μας. Δεν είναι ένα τοπικό θέμα μόνο. Το γεγονός της πράσινης απάτης αφορά όλη την Ελλάδα. Έχετε δει ποτέ τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα να ομιλούν για τις ανεμογεννητρίες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα και να εναντιώνονται? Ποτέ. Ποτέ, σας λέω. Γιατί έχουν την ίδια ακριβώς πολιτική. Αντιενεργειακή πολιτική, ώστε να πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα. Τους έχετε ακούσει ποτέ να μιλάνε για την έλλειψη μπαταριών ώστε να αποθηκεύονται το ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες? Ποτέ! Και κερδίζουν οι βούλγαροι δισεκατομμύρια για να βρωμίσουμε το πύλιο με ανεμογεννήτριες. Γιατί για μένα θα βρωμίσει το πύλιο. Και στο Καλαμάκι που θέλουν να τις βάλουν, και στην Αργαλαστή, και στο Λάφκο, και σε άλλες περιοχές, θα βρωμίσει το ομορφότερο μέρος της χώρας που λέγεται πύλιο. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν την αλλάζω. Και αν γίνουμε κυβέρνηση, το πρώτο μέτρο που θα φέρουμε θα είναι αυτό. Ξύλωμα των ανεμογεννητριών. Δεν προσφέρουν φθηνό ρεύμα στους Έλληνες. Δεν χρειάζονται. Τελεία και παύλα.
0: Μάλιστα. Καλά, εσείς έχετε καταγγείλει και για το πώς βιάστηκε στην απολιγνητοποίηση και μάλιστα λέτε πως έχει καταστρέψει κιόλας
1: τους
0: μηχανισμούς
1: εγώ
0: για την εξόρυξη του λιγνίτη.
1: Αύριο το πρωί, αγαπητέ μου, κύριε Πολύζο, έχουμε μία ένταση με την Τουρκία. Η Ελλάς για να κινήσει τα στρατιωτικά της οχήματα και να κάνει διήλυση πετρελαίου για να το κάνει κυροζίνη, να το κάνει βενζίνη, το κάνει εισαγωγή. Για να έχω ρεύμα στο σπίτι μου ή σε κάποια μικρή βιοτεχνία, κάνω εισαγωγή φυσικού αερίου, εισαγωγή LNG και εισαγωγή πετρελαίων. Έχουμε μία ενεργειακή επανάσταση που λέγεται Λιγνίτης. Για backup, αν χρειαστεί κουφιά να που τα ακούει. Έτσι. Τι ρεύμα θα χρησιμοποιήσουμε, αγαπητέ κύριε Πολύζο, από τη στιγμή που κατέστρεψαν, ακούστε λίγο, και τα μηχανήματα εξορίξεων και τις μηχανές ψήξης θα καταστρέψει τον επόμενο μήνα ο καταστραφέας Μητσοτάκης. Ρωτώ λοιπόν, γιατί όλα αυτά? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Γιατί όλα αυτά? Αλλά είμαστε σε μια χώρα μπάχαλο, ξέρετε. Και αυτό είναι που με ενοχλεί. Μπάχαλο. Στην περιοχή σας εκεί στο Πηλίο, θα δώσω ένα παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να αναφέρομαι στα προβλήματα της περιοχής. Στα καλά νερά υπάρχει μια έκταση 48 στρεμάτων. Ιδιώτης την αγόρασε με 1 εκατομμύριο ευρώ, παραλιακή, στο παραλιακό μέτωπο. Ξέρετε πόσο κοστίζουν εκεί.
0: Στις προεναυτικές σχολές, λέτε τώρα, εκεί που έγινε το συγκρότημα.
1: Σε ένα βράδυ, λοιπόν, με 1 εκατομμύριο ευρώ οι τύποι πήγαν και πήραν το ακίνητο. Μαγκιά τους. Θέλουν να πάρουν και το λιμάνι τώρα, που ανοίξει το Δήμο. Αυτά δείχνουν κάτι. Κάτι πολύ απλό. Άλλο να θέλω την επιχειρηματικότητα δίπλα μου και άλλο να θέλω να κατακρεουργήσω την περιουσία του ελληνικού λαού. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα και με βρίσκουν αντίθετους, κύριε Πολύζο, εμάς. Αντίθετους αναφανδών, θα έλεγα. Δηλαδή, όταν λέω, και θα το πω και τώρα, κρατικά παντεπολία σε όλη την Ελλάδα. Κρατικά παντεπολία που θα πουλάνε 30-40 κωδικούς φαγητού, όσπρια, συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί το λέω κρατικά? Γιατί λειτουργούν ήδη πρατήρια τέτοια, τα στρατιωτικά πρατήρια. Γιατί να μην κάνω μικρά παντοπολία που θα πουλάνε φακές, φασόλια, συγκεκριμένα προϊόντα μαζικής καταναλώσεως στο 50% κάτω της τιμής, ώστε να αναγκάσουν τα σούπερ μάρκετ να καταβάσουν τις τιμές τους? Γιατί δεν το κάνει κανένας αυτό? Γιατί το προτείνει? Μόνο εμείς το προτείνουμε. Όπως λέω για κρατική τράπεζα. Η Ελλάδα έχει κρατική τράπεζα. Η αναπτυξιακή τράπεζα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι κρατική. Κυκλοφορούν 40 δις στην αγορά, λέει ο Στουρνάρας, μαύρο χρήμα. Ωραία, τι θα κάνω εγώ ως κυβέρνηση? Θα πω, παιδιά, ελάτε εδώ, κάνω μια κρατική τράπεζα, θα μου φέρετε τα λεφτά εδώ σε αυτή την τράπεζα, θα σας πάρω ένα 10%, δηλαδή 2 δις το κράτος, και τα υπόλοιπα 18 θα πάρω, 20 θα πάρω. Αν πάρω 20 δισεκατομμύρια, μπορεί κάποιοι να μην τα δώσουν. Ωραία, 18 μένουν στο κράτος και 2 από την εφορία. Κάνω μόχλευση της κρατικής τράπεζας και από εκεί μπορεί και δίνω και δάνεια. Δίνω δάνεια. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δάνεια χαμηλότοκα για να πάρει σπίτι ο ένας πολίτης μέσω του ΕΚ. Γι' αυτό λέω ότι η μόνη διαφορά με τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι εμείς έχουμε πρόγραμμα και σχέδιο. Και μπορούμε, κύριε Πολύζο, να το εφαρμόσουμε. Αρκεί να μας δώσει δυνατότητα ο ελληνικός λαός να μας εμπιστευτεί. Αυτά που συμβαίνουν στη χώρα είναι ανήκουστα, σας λέω. Καταστρέφεται η χώρα.
0: Πείτε μου για αυτά που περιγράφεται, για αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Guilfoyle και τον Παπασταύρου.
1: Ακούστε λοιπόν.
0: Μπορεί να είναι στη σφαίρα της φαντασίας ή έχει από την αρχή μέχρι το τέλος αλήθεια?
1: Υπάρχει Έλληνας πολιτικός που θα σας πει ότι η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο των Αμερικανών? Ένας μπορεί να το πει αυτό το πράγμα δημοσίως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αφού δεν έχουμε εθνική πολιτική και εξωτερική
0: είναι
1: πολιτική.
0: Είναι ο Δημοκράτες.
1: Οι πιο εξαρτημένοι από όλους. Γιατί και ο Τσίπρας, όταν κυβέρνησε, τα έδωσε όλα στους Αμερικανούς χωρίς να πάρει τίποτα η χώρα. Έδωσε Σούδα, Αλεξανδρούπολη, ό,τι υπήρχαν άλλες 5 βάσεις και δεν πήραμε τίποτα. Ούτε μία αμυντική συμφωνία συμπαράταξης, αν θέλετε, ή βοήθειας και αρρωγής, αν συμβεί κάτι στη χώρα μας. Δεν πήραμε το παραμικρό. Λέω λοιπόν όμως τούτο. Δεν είναι ύποπτο το δημοσίευμα. Και να σας πω γιατί το λέω ύποπτο. Διότι ένας δηληστηριάς από το Τέξας αποφασίζει να αντιδικήσει με το LNG των ΗΠΑ, γιατί θέλει να πάρει δουλειά. Και ξαφνικά βγαίνει ένα δημοσίευμα στην Αμερικανική εφημερίδα και γίνεται στη χώρα μας ο κακός χαμός. Και εγώ ρωτώ, όταν μαλώνουν τα βουβάλια, ποιος συμπληρώνει, κύριε Πολύζο? Η εφημερίδα αυτή, τα ματράκια, και ματράκια είμαστε εμείς οι Έλληνες τώρα αυτή τη στιγμή, που μαλώνουμε μεταξύ μας για το δημοσίευμα, αν ισχύει, αν δεν ισχύει, ενώ είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει γίνει δυστυχώς προτεκτοράτο με την μονοπολική σχέση που έχει με τους Αμερικανούς. Όμως, θα πω το εξής. Η ίδια εφημερίδα, γιατί δεν αναφέρθηκε ποτέ, αγαπητέ μου κύριε Πολύζο, στον κύριο Πάιατ, ο οποίος κάνει και tweet στο Twitter και μιλάει για το θέμα αυτό, όταν ο ίδιος στη Βουλή κυνηγούσε τον Τσίπρα για να πάρει ανεμογεννήτριες στο Βέρμιο, εταιρεία, δεν ξέρω αν είναι δική του, αλλά δικών του συμφερόντων, δικών του επιλογών. Γιατί δεν μας είπε ποτέ αν εμπλέκεται ο κύριος Πάιατ με τα σπιτάκια ανακύκλωση στη χώρα μας? Αυτά και δεν τα λένε η Αμερικανική εφημερίδα. Γιατί δεν μας λέει για τον Μπράιζα, ο οποίος κάνει δουλειές με τους Τούρκους εναντίον της Ελλάδος, ο κύριος για τα πετρέλαια, να φανούμε, και τα υπόλοιπα που κάνει ο Μπράιζα. Αυτά η εφημερίδα αυτή και δεν τα ανακάλυψε ποτέ. Τώρα θα βγει λέει και στους New York Times ένα παρόμοιο θέμα. Για να μαλώσει ο ένας με τον άλλο στην Ελλάδα, να μας διχάσουν πάλι, ενώ γνωρίζουμε δυστυχώς με την πολιτική Τσίπρα, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, ότι έχουμε κάνει τη χώρα μας προτεκτοράτη των ΗΠΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το αλλάξει η ελληνική λύση. Ισότιμες σχέσεις, ισότιμες φιλίες και ισότιμες αποστάσεις, αν χρειαστεί.
0: Δεν υπάρχει,
1: όταν χρειαστεί και όποτε χρειαστεί.
0: Για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, δεν υπάρχει καμιά ευεργεσία από τη συμφωνία για τον ενεργειακό κάθετο διάδρομο για τη χώρα μας.
1: Όχι, γιατί ο κάθετος διάδρομος είναι εξαγωγικός διάδρομος. Δηλαδή, μήπως και καταλάβουν οι Έλληνες, κάθετος διάδρομος, τι σημαίνει. Εγώ να πω ότι είναι ένα καλό έργο εντός εισαγωγικών για τις καλές σχέσεις με τους Αμερικανούς. Γιατί έτσι δίνει και μια αίσθηση προστασίας στην κάθε διαδρομή και στον Εύρο. Να το συμφωνήσουμε αυτό, γιατί όχι. Όμως, πρέπει να πω το εξής. Δεν κερδίζει ο Έλληνας πολίτης. Δεν έχει φθηνότερο LNG. Αυτό το προϊόν που εξάγεται, δύο διαγωνισμοί βγήκαν άκυροι. Γιατί είναι πανάκριβο το LNG που στέλνουμε εκεί. Κοστίζει πολλαπλάσια αξία, γιατί είναι τα μεταφορικά από την Αμερική, η υγροποίησή του, η μεταφορά του, κοστίζει 600% πιο ακριβά από το ρωσικό. Εσείς τι πιστεύετε, αν επέλθει η ηρεμία, μακάρι κάποια στιγμή στην Ουκρανία, δεν θα ξαναπάμε στο ρωσικό φυσικό αέριο και ο άλλος ο Μητσοτάκης κάνει πόλεμο με τους Ρώσους χωρίς λόγο? Σοβαρά μιλάμε τώρα. Θα πληρώνει δηλαδή 600% πιο ακριβό το LNG το αμερικανικό από ό,τι το παίρνουν από τους Ρώσους? Δεν θα γίνει αυτό. Κάποια στιγμή η Ευρώπη θα σοφρονιστεί και θα καταλάβει ότι χωρίς την ενέργεια της Ρωσίας δεν υπάρχει Ευρώπη. Ας το καταλάβουμε, αφού οι Ευρωπαίοι δεν μας βοήθησαν να βγάλουμε το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο στην Ελλάδα για την Ευρώπη και το πήραν οι Αμερικανοί με ελάχιστο ποσοστό κέρδους στην Ελλάδα. 10% από τα δηλωθέντα κέρδη των εταιριών. Μιλάμε για 0,01 κέρδος για τη χώρα μας. Τα ξεπούλησε όλα ο Μητσοτάκης και χαμπάρι δεν έχει πάρει κανένας.
0: Ναι, ο Μητσοτάκης θα γυρίσει να πει ότι κανείς δεν παίζει από την Ευρώπη τους Ρώσους και όταν πια ολοκληρωθεί αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία, οι Ρώσοι θα γυρίσουν προς εμάς, θα μας έχουν ανάγκη.
1: Τότε γιατί έβαλε βέτο ο Μητσοτάκης προσωπικά ώστε οι εφοπλιστές να παίρνουν το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία? Εκεί υπέρ των εφοπλιστών λειτουργήσε. Υπέρ των φτωχών πολιτών δεν λειτουργεί. Ξέρετε ότι τα καρτέλ στη χώρα μας έχουν φοροαπαλλαγές 7 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι πλούσιοι, οι πολύ πλούσιοι, όχι των 100.000 ευρώ, των εκατομμυρίων ευρώ, φοροαπαλλαγές 7 δισετησίως με βάση τον ελληνικό προϋπολογισμό, αγαπητέ κύριε Πολύζο. Και ο Έλληνας φόρει σε ό,τι κινείται και ό,τι αναπνέει. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να επανιδρύσουμε πραγματικά το κράτος. Να το κάνουμε κράτος ισχυρό, κράτος κρατεό.
0: Μάλιστα. Τι θα γίνει όμως με τον ελληνικό λαό μέχρι τις εκλογές? Γιατί η κυβέρνηση λέει, κοιτάξτε, μην ακούει τους άλλους τις αντιπολιτεύσεις, βάζει και σας φαντάζομαι μέσα, που αρχίζουν ένα χορό πλειοδοσίας. Το είπε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης στην αναμονή των μέτρων για την επιδότηση των καυσίμων και πάει λέγοντας.
1: Κύριε Πολύζο, να τα βάλουμε κάτω, γιατί χρειάζεται εδώ μια...
0: Εσείς έχετε ρεαλιστικό σχέδιο, αυτό είναι το ερώτημα.
1: 400 σελίδες πρόγραμμα το οποίο...
0: Όχι, όχι, μιλάω σε ελληνική λύση για το συγκεκριμένο, για τα καύσιμα.
1: Ακούστε λίγο. Είμαστε ξεκάθαροι σε ορισμένα πράγματα. Εγώ θα χρησιμοποιούσα το λιγνίτι τώρα, αγαπητέ κύριε Πολύζο. Θα το χρησιμοποιούσα και θα έπεφτε το κόστος ρεύματος. Θα καταργούσα το χρησμαστήριο ενέργειας που λειτουργεί ως καρτέλ στη χώρα, στη μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που είναι καρτέλ το χρηματιστήριο ενέργειας με την ανώτατη τιμή, είναι η Ελλάδα. Επειδή είναι η κολλητή του κ. Μητσοτάκη,
0: υπάρχει ενέργεια. Γιατί χρειάζεται να πάμε στο λιγνίτι, να σας πω κάτι? Δεν έχουμε καταφέρει ως χώρα να έχουμε. Το καλοκαίρι είναι γνωστό ότι πετάμε ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά.
1: Περιμένετε.
0: Γιατί δεν έχουμε που να την αποθηκεύσουμε.
1: Να τα βάζουμε ένα-ένα κάτω. Σας είπα για το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο αφορά, αν θέλετε, το μείγμα που χρησιμοποιεί η χώρα μας, δηλαδή ακόμη και τα καύσιμα. Δεν καταλάβατε. Πάμε στο τρίτο. Δηλαδή, κύριε Κολύζο, εσείς παίρνετε να αγοράσετε, θέλετε να κάνετε ένα σπίτι. Και ξεκινάτε χωρίς να πάρετε το οικόπεδο να σκάβετε για να κάνετε σπίτι. Γίνεται αυτό πράγμα και να χτίζετε σπίτι. Τι κάνανε οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας για να αφαιμάξουν όλο το Ταμείο Ανάκαμψης? Πήραν τα λεφτά και τα δώσανε στις ανεμογεννήτριες. Όχι στις μπαταρίες που έπρεπε να έχουμε. Δηλαδή, κάθε ανεμογεννήτριο και μια μπαταρία από κάτω για να αποθηκεύει το ρεύμα, να μην το στέλνω στη Βουλγαρία. Και με τζάμπα το δίνουμε στη Βουλγαρία και οι Βούλγαροι βγάζουν, ακούστε, περίπου 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. 1,5 το χρόνο μαζί με Έλληνες παρόχους ενέργειας κέρδος στον χρόνο από αυτή τη λάθος επιλογή καταστροφική του Μητσοτάκη. Να μην έχουμε μπαταρίες και να στέλνουμε στη Βουλγαρία. Να τα αποθηκεύει η Βουλγαρία και να μας το πουλάει μετά πανάκριβα σε εμάς. 1,5 δις απώλειες κάθε χρόνο έχουμε. 3 χρόνια που είναι το σύστημα και λειτουργεί, είναι 4,5 δις. Μου λέτε που θα βρούμε τα λεφτά? Από τις τσέπες των πλουτοκρατών. Να τα λεφτά. Αλλά κανένα κόμμα δεν τα λέει. Κανείς δεν μιλάει. Όχι ο Τσίπρας, ο Αδουλάκης, ο Μητσοτάκης. Και οι υπόλοιποι, κύριε Πολύσο. Οι υπόλοιποι, τάχα οι εθνοπατριώτες, οι αριστεροί, οι δεξιοί, οι κεντρώοι. Κανείς δεν κάθεται να αναλύσει τον ελληνικό λαό ποιο είναι το πρόβλημα και το αίτιο για να το θεραπεύσουμε. Και έχουν βρει μια λύση, κύριε Πολύσο, όλοι. Και κάνω μια έκκληση. Όλα αυτά τα υποκομματίδια, τα μικρά ή τα μεγάλα που δημιουργούνται, γιατί βρίζουν την ελληνική λύση? Γιατί ασχολούνται μόνο με την ελληνική λύση και όμως με τον Μητσοτάκη? Ο Μητσοτάκης κυβερνάει. Ο Μητσοτάκης κυβερνάει, όχι η ελληνική λύση. Εμείς θα κυβερνήσουμε και τότε περιμένουμε την κριτική τους. Αλλά από τώρα αντιπολίτευση στην μοναδική αντιπολίτευση που λέγεται ελληνική λύση από τα υποκομματίδια.
0: Ποιοι σας κάνουν αντιπολίτευση?
1: Όλοι. Από την ακροαριστερά μέχρι και τις παρεμφέσεις της ακροδεξιάς και πιο πέρα. Όλοι τους. Όλοι στοχοποιούν την ελληνική λύση. Μόνο η ελληνική λύση το πρόβλημά τους. Γιατί είμαστε το κόμμα που ενώνει και δεν διχάζει. Και δεν θέλουν να ενωθούν οι Έλληνες, τους θέλουν διασπασμένους και διχασμένους. Εμείς θα τους ενώσουμε, κύριε Πολύσο. Θα ενώσουμε, πραγματικά, θα το πω έτσι με πόνο ψυχής. Ξέρετε τι συμβαίνει? Από την περιοχή στα Χάνια, εκεί που ενώνεται το νοτιοανατολικό πύλιο με το Δήμο Βόλου, περίπου 3 χρόνια ταλαιπωρούνται για 500 μέτρα για να μην ενωθεί ο δρόμος για να μπορούν να περάσουν. 3 χρόνια σας λέω. Έτοιμος είναι ο δρόμος.
0: Ο τραγέλαφος για... είναι το χειμώνα που γίνεται πίστα αυτός ο δρόμος.
1: Γιατί κανένας...
0: Πείτε μου κάτι για να μην φύγουμε από αυτό, γιατί αυτό που λέτε είναι σοβαρό. Λέτε θα ενωθούν οι Έλληνες, αν όμως βρει τρόπο να ξαναείναι υποψήφιος ο Κασιδιάρης. Αυτό είναι διαλυτικό στοιχείο, δεν είναι στοιχείο προς
1: ομονία. Δεν με αφορά τι κάνει ο συγκεκριμένος κύριος. Δεν με αφορούσε ποτέ η ύπαρξή του.
0: Θα τον θέλατε στον στίβο και εκείνον?
1: Σοβαρά. Όποιος θέλει κατεβαίνει, αρκεί να είναι νόμιμος. Για μένα η ιστορία με την, αυτή που λέτε είναι τα παράνομα, το έχουμε από την στιγμή και δεν ψήφισα και την τροπολογία εναντίον του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν θέλω να ασχοληθώ με τα μικρά κόμματα ή τα μικρότερα κόμματα. Αντίπαλος μου είναι ο Μητσοτάκης, αυτόν θα ρίξω, τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Για να κυβερνήσει επιτέλους τη χώρα μια πατριωτική, κοινωνική, λαϊκή, εθνική κυβέρνηση. Οι υπόλοιποι δεν με νοιάζουν, κύριε Πολύσο. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εμάς να μην βρίζουν, να κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, όχι σε εμάς. Δεν κυβερνάμε εμείς.
0: Σε προηγούμενη συνάντησή μας το καλοκαίρι, πριν να αποχαιρετήσουμε για τις διακοπές, λέγατε πως η συνεννόηση είναι δεδομένη Μητσοτάκη-Τσίπρα.
1: Και πολλών άλλων.
0: Αλλά δεν προκύπτει μετεκλογικό σενάριο. Αλλά δεν προκύπτει μετεκλογικό.

0: Ακούστε τώρα. Είπε ότι τα πήρε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Κάνω μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και μπράβο του και προς τη μήνυ του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στέλνει την μήνυση στη Βουλή για να έρθει ασυλία του Σπύρου Γεωργιάδη και του κύριου Τσίπρα, που δεν χρειάζεται να έρθει ασυλία, να δικαστούν για να δουν ποιος τα πήρε, πότε τα πήρε και γιατί άλλαξε ο ποινικός κώδικας. Ο Κακλαμάνης επί 3,5 μήνες τώρα έχει στο συρτάρι του τη δικογραφία, ενώ από το νόμο απαγορεύεται και πρέπει να έρθει από τις πρώτες επάνω, γιατί έχει 3 μήνες καιρό να ασκηθεί η δίωξη ή να πάει στο δικαστήριο. Καλύπτει ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα και ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη. Αγαπητέ μου κύριε Πολύζο, δεν μπορεί να υπάρχει ψηφοφόρος που ψηφίζει τον κύριο Τσίπρα, που αθώωσε σε παιδεραστή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας με την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Δεν μπορεί να υπάρχει ψηφοφόρος του Τσίπρα και της Νέας Δημοκρατίας που επιδοκιμάζουν, ακούστε τον Τσίπρα, που άλλαξε τον ποινικό κώδικα, και δεν το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία, προς όφελος μεγάλο παράγοντα της χώρας που κατηγορούνταν για κακούργημα, για δωροδοκία, και αθώωσε τη δωροδοκία ο Τσίπρας για να μην καταδικαστεί αυτός ο δισεκατομμυρίουχος στη χώρα μας. Αυτή είναι, κύριε Πολύζο, η κατάτια της Ελλάδος. Αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν, μισώσουν πολιτικά ενώ, και κυβερνήσουν για να καταστρέψουν ολοκληρώς τη χώρα.
1: Ευχαριστώ, Θαρμά. Γεια σας κύριε Πρόεδρε, στο επανειδή.
0: Να είστε καλά κύριε Πολύζο.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος.

Πάμε στην αρχαία Ελλάδα. Ξέρετε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είχε απαγορεύσει τα γένια. Τώρα θα σου πω γιατί τα είχε απαγορεύσει. Γιατί δεν λες κάτι απαγορεύω, αλλά λες και γιατί το απαγορεύω. Στον πόλεμο, όταν γίνεται πόλεμος, γιατί βλέπω όμως στην Ουκρανία, πόλους μουσάτους. Είναι δικαιολογημένο, ξέρω, σαν από αυτό. Τίποτα, πόλεμος διαξιδίζεσαι εσύ. Έτσι σου λένε οι άλλοι. Ωραία. Οι φιλόσοφοι στην αρχαία Ελλάδα, φίλες και φίλοι, διατηρούσαν μακριά γενιάδα ως διακριτικό σημάδι, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι αυτό είναι σημάδι γνώσης, σκέψης και φρόνησης. Ο μη καλοπισμός. Κοιτούσαν τα του πνεύματος και όχι τα του σώματος. Τα μουσια που λένε. Το ίδιο συνέβη και με τον Παλαμίδη. Ο Παλαμίδης είναι τη μεγαλύτερη φυσιογνωμία των ομηρικών επών. Και θα σας πω και κάτι τώρα για να τελειώνει η ιστορία διά της Ιλιάδας. Κατά την άποψή μου, την Οδύσσια και την Ιλιάδα την έγραψε ο εγγονός του Οδυσσέα. Ο γιος του Τηλέμαχου. Και γιατί? Να σε εξηγήσω γιατί. Και εδώ κλείνω για το αναλύσω άλλη εκπομπή. Γιατί? Ξέρει πάρα πολλά πράγματα που σημαίνουν ότι τα μετέφερε ο παππούς στον εγγονό. Και αν δείτε, δεν αναφέρει πουθενά τον Παλαμίδη. Ο Παλαμίδης ήταν το αντίπαλο δέος του Οδυσσέα. Τον Παλαμίδη τον έφαγε ο Οδυσσέας, παιδιά. Τον δολοφόνησε ο Οδυσσέας. Δεν τα μάθε ποτέ αυτά. Δεν τα μάθε ποτέ. Τον δολοφόνησε. Όπως τα ακούτε. Τούσισε προβοκάτσια. Και έδωσε εντολή, το λιδοβολήσανε οι Έλληνες, οι Αχαιοί, οι Δανάοι, τον Παλαμίδη. Γιατί ήταν το αστέρι του Τροϊκού πολέμου. Μηχανικός, γνώστης, τα πάντα ήξερε. Και με εντολή του Οδυσσέα σκοτώθηκε ο Παλαμίδης. Με στημένη δουλειά. Του την έστησαν. Σαν το Μητσοτάκη ένα πράγμα που στείλει δουλειές. Το είχα πει σε άλλη εκπομπή. Και καλά ότι είχε στείλει ένα γράμμα ο Πρίαμος, πιάσανε ένα φρύγι ο Οδυσσέας μαζί με τον άλλο, το άλλο το Λαμόγιο και το Διομήδη. Λαμόγιο και ο Διομήδης. Που ήθελαν να φάνε τον Αίαντα, τον έφαγαν, και τον Αχιλλέα. Φαγώθηκε κι αυτός. Γιατί συμπτωματικά αυτοί οι τρεις με τον Παλαμίδη τι ήταν, συμμαθητές. Πού? Στη σχολή του Χείρονα στο Πήλιο. Ποιος άλλος συμμαθητής του? Ο Αινίας. Ο Αινίας θα συμμαθητήσει των τεσσάρων αυτών. Παλαμίδης, Αίαντας, Αχιλλέας, έτσι. Ποιος? Όχι ο Οδυσσέας, δεν συμμαθητής τους. Ήταν από την άλλη μεριά αυτός. Ο Οδυσσέας, Διομήδης ήταν άλλη πλευρά. Δηλαδή, ο Αίοντας, ο Παλαμίδης, έτσι, ο Αχιλλέας ήταν η μία πλευρά. Και άλλη ήταν η πλέμπα. Και ο Παλαμίδης. Το είπα τον Παλαμίδη. Τον είπα. Δηλαδή, η άλλη ήταν η πλέμπα. Ήταν η ελίτ τότε της κοινωνίας. Πήγαν στη σχολή του Χείρονος. Εκεί ήταν και ο Αινίας. Των Τρώων. Εδώ αποδεικνύεται ότι ήταν η ίδιο έθνος. Δάρδανοι ήταν. Η Δάρδανη ήταν ελληνικό φίλο, ρε παιδιά. Μιλούσε βαρβαρίζον μεν, αλλά ήταν ελληνικό φίλο, αφού ξέραν ελληνικά. Θεοί οι ίδιοι, οι Τρώες δηλαδή. Θα στα λέω να καταλάβετε. Ο Οδυσσέας ήταν μεγάλο λαμόγιο. Ήταν πονηρός, πανούργος, γλίτσας. Μην είναι στεναχωρηθούν κάποιοι. Αν ψάξετε ιστορία, θα βρείτε αυτά που σας λέω. Γιατί ούτε στην Τρία ήθελε να πάει πολεμήσει. Είχε γεννηθεί ο Τηλέμαχος ο γιος του και δεν πήγαινε, ενώ είχε συμφωνήσει ως βασιλιάς όλων των Αχαιών και Δαναών να σταθούν δίπλα στον Αγαμέμνονα. Και ξαφνικά τον έπιασε, λέει, η τρέλα. Τρελάθηκε, έτσι λέγανε. Ότι ο Οδυσσέας τρελάθηκε. Και πήγανε ποιοι? Ο Παλαμίδης, ο Νέστορας μαζί με τον Μενέλαο να τον πείσουν να πάει στην Τρία. Το μαθαίνει ο Οδυσσέας και τι κάνει? Βάζει ανάποδα τα βόδια και καλά ότι οργώνει. Ανάποδα. Ναι. Και βάζει και ανάποδα και το άλλο από την άλλη μεριά. Όχι από πίσω. Και έριχνε αλάτι και έσπερνε. Και ο Παλαμίδης, επειδή ήταν έξυπνος, τι έκανε, ξέρετε? Βγάζει το άρωτρο με τους άλλους δύο και αφήνει το παιδί μπροστά στα βόδια. Σου λέει, άμα έχει τρελαθεί, θα πάω να πάρω το παιδί να το σώσω. Με το που το κάνει αυτό, τρέχει ο Οδυσσέας και παίρνει το παιδί. Δηλαδή, τον έπιασε ότι λέει ψέματα. Αυτό δεν το συγχώρησε ποτέ ο Οδυσσέας. Ποτέ του Παλαμίδου. Ποτέ. Παλαμίδης ήταν ο γιος του Ναύπλιου, εξού και το Παλαμίδη. Ο Παλαμίδης ήταν αστρονόμος, ο Παλαμίδης ήταν ιατρός. Μέσα στην Ιλιάδα γράφει ότι έκανε τις πληγές, ιατρός ήταν. Ήταν ένας πανεπιστήμονας. Έκανε μηχανήματα, κατασκευές. Σας λέω, μιλάμε για τραγικά πράγματα.
Τον Αχιλλέα δηλαδή, εσείς πιστεύετε ο Αχιλλέας φαγώθηκε από το βέλος του Πάρη? Είστε με τα καλά σας? Δεν γράφει πουθενά στον Τροϊκό πόλεμο από ότι έφυγε ο Αχιλλέας. Ψάξτε το λιγάκι. Αυτή είναι η μυθοπλασία. Στην Ιλία δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Αναφέρεται εσύ. Δεν λέει για. Στη Φτέρνα. Στη Φτέρνα. Α, στον Τένοντα το καταλαβαίνω. Στον Τένοντα. Και τι σημαίνει Τένοντα? Και πίσω ανακάλυψε τον Τένοντα ο Παλαμίδης που το ήξερε. Αυτό σου λέω. Και γιατί δεν πολεμούσε? Να σου πω εγώ. Ο Αχιλλέας γιατί δεν πολεμούσε? Για του πήρε τη Βρυσιείδα ο Αγαμέμνονας, αυτό πιστεύετε εσείς? Αφού ο Αχιλλέας ήταν ερωτευμένος με την Πολυξένη, την κόρη του Πριάμου. Γράφεται μέσα στην Ιλιάδα. Όταν ερωτευμένος μαζί της. Και μπορούσε να έχει όποια θέλει. Επειδή του πήρε ο Αγαμέμνονας την Βρυσιείδα, αυτό πιστεύετε? Όχι. Γιατί ψηλιάστηκε τον Οδυσσέα, τον συμμαθητή, τον Παλαμίδη, τον συμμαθητή και τον Έαντα, του φάγανε οι άλλοι. Πήγαν από καταγένεια. Και φτάσαμε τώρα στο άλλο θέμα. Ο Στοϊκός λοιπόν επίκτητος. Δήλωσε κάτι κάποτε ότι προτιμά το θάνατο, ακούστε το, επίκτητος, από τον διασυρμό του ξυρίσματος. Γιατί ήταν η σοφία. Πίστευαν τον σοφή. Ωστόσο, οι τρίχες δεν σε κάνουν απαραίτητο σοφό, παιδιά, να ξέρουμε και τι λέμε. Εξού και τα δεικτικά σχόλια του χρονικογράφου της εποχής του Πλουτάρχου. Πλουτάρχος δεν ήταν ένας, ήταν δύο-τρεις. Έτσι. Χιλετίες νωρίτερα, οι Αιγύπτιοι Φαραώ φορούσαν κατά έθιμο μακριά ψεύτικη γενιάδα. Από τρίχος κατσικιού. Κάνανε γενιάδες. Με αυτόν τον τρόπο αποδείκνυαν και επέβαλαν τον ηγεμονικό τους ρόλο. Όταν οι ηγεμόνες. Γίδια δηλαδή. Βάζανε κατσίκια εδώ.

Θέλω να πάμε λίγο αφήσει πω, στην αρχαία Ελλάδα. Το Μούσι. Το Μούσι. Εκτός από υπαινιγμό σοφίας, ήταν και δείγμα κοινωνικών, οικονομικών ή και ηλικιακών καταστάσεων. Δηλαδή να βλέπεις ποιος είσαι. Το φροντισμένο, αν δεν ανήκει σε σοφό, ήταν δείγμα ευζοίας και το αφρόντιστο ανέχειας και δουλικής κατάστασης. Είναι λογικό, άμα είσαι φτωχός, σιγά μην πάει να το περιποιηθείς, να βάλεις αρώματα, να βάζεις τόνα. Είναι έτσι, λίγδα και τριγυρνάς. Έτσι ήταν ο Παλαμίδης, έτσι ξεκίνησε. Ο Παλαμίδης, τον έλεγαν, του είχαν δώσει το προσωνύμιο, το βρώμικο μαλλί, για να καταλάβετε. Γιατί έλεγε, δεν λούζομαι, γιατί ασχολούμαι μόνο με την επιστήμη. Το φροντισμένο, επαναλαμβάνω, ήταν αυτό. Σε Αγγεία και τις γεωγραφίες, η έλλειψη γενιάδας αναπαριστώνεται σε φιγούρες αποτελεί ιστορική μαρτυρία. Πρόκειται για νέα παιδιά. Για νέους δηλαδή. Στη Σπάρτη το ξύρισμα της γενιάδας αποτελούσε, πήγαμε σε άλλο το έτσι, ποινή για την παραβατική συμπεριφορά. Δηλαδή, αν ήσουν παραβάτης, σε ξύριζαν. Όπως κάναμε τον νόμο 4.000 παλιά που τους κουρεύανε, αυτά πρέπει να κάνουμε και τώρα. Έλα εδώ, αγοράκι μου, εσύ. Κάνεις μαγκές στο σχολείο. Έλα εδώ. Έβαλες φωτιά στο σχολείο γιατί ο καθηγητής. Έλα εδώ. Οι γονείς πληρώνουν τη ζημιά και ο μικρός ξύρισμα. Γιατί μιλάμε τώρα για κάψιμο σχολείου, έτσι. Πήγε ο άλλος, έκαψε το σχολείο. Λέει και το καθηγητής δεν του άρεσε ο καθηγητής. Ξύρισμα, ρε. Η γενιάδα λοιπόν είναι παντού. Σε όλους τους πολιτισμούς. Και αντιπροσώπευε κάτι, κάτι που εξυπηρετούσε, κάτι που φαινότανε, κάτι που ήθελαν οι ίδιοι, πίστευαν οι ίδιοι ότι ισχύει και το αναγόρευσαν έτσι. Ο Αλέξανδρος είχε καταλάβει ότι η γενιάδα μπορεί ωραιότατα να μετατραπεί σε όπλο του εχθρού. Δεν είναι όπως η σημερινή εποχή που πυροβολείς από μακριά και σκοτώνεις τον άλλον. Ήταν μάχη σώμα με σώμα. Απαγόρευε λοιπόν ρητά στους στρατιώτες του την πογονοκαλλιέργεια. Έτσι λέγεται. Πογονοκαλλιέργεια, το Μούσι. Το μότο του μεγάλου στρατηλάτη ήταν ένα. Το πρόσωπο όταν πολεμάς πρέπει να είναι καθαρό. Διότι την ώρα που εσύ έχεις το σπαθί εδώ και έχεις το κράνος, προεξέχει η γενιάδα. Σου πιάνει ο άλλος τη γενιά και στραβάει. Αυτό λοιπόν το είδε ο μεγάλος στρατηλάτης. Και του είπε, τέλος η πλάκα, πόλεμο σημαίνει αυτό. Θα είστε καθαροί στο πρόσωπο για να μην μπορείς να πιάσει κανένας. Δηλαδή, πώς δηλαδή ένα πράγμα, ακόμη και την απλή λεπτομεριά του, οι πρόγονοί μας το μελετούσαν. Απαγόρευε ο Αλέξανδρος τα μουσια. Τέλος λέει. Όχι μουσια.

Η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι η άρτια τέλεια γλώσσα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές σε εκπομπές μου ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα δεν είναι μια απλή γλώσσα που κάποιοι τη φτιάξαν. Είναι η μήτρα των γλωσσών. Είναι η γλώσσα που ό,τι λέει το εννοεί. Το σημαίνον και σημαινόμενον. Η σημασιολογία αλλά και σημειολογία των λέξεων ταυτίζονται απόλυτα μόνο με την ελληνική γλώσσα. Δεν είναι ούτε με μαξιμαλισμός, ούτε σοβινισμός, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι ιστορική γλωσσική πραγματικότητα. Και σήμερα για να σας βοηθήσω λίγο, θα πάμε στην ετυμολογία των λέξεων, των ονομάτων των θεών. Των αρχαίων θεών, έτσι δεν είναι των θεών. Που για μένα οι αρχαίοι θεοί του Ολύμπου ήταν μυθικά πρόσωπα. Υπαρκτά πρόσωπα. Υπήρξαν κάποια στιγμή. Θεοποιήθηκαν στην πορεία. Ήταν βασιλιάς ο Διάστασης. Αυτό εννοώ. Δεν λέω ότι ήταν θεός. Πάμε λοιπόν. Δίας ή Ζεύς. Έτσι δεν αποκαλείται ο Δίας. Ετυμολογούν το όνομά του σε σχέση με τη ζωή. Ζεύς δηλαδή ζωοδότης. Ζεύς ο ζωοδότης. Λόγω του ότι είναι ο γεννήτωρας των θεών και των ανθρώπων ή από το αρχαιολινικό ρήμα ζεύγνημι υποτάσσω, συνδέω, ενώνω, που συνέδεσε θεούς και ανθρώπους. Ο Δίας ήταν ο συνδετικός κρίκος. Μπορεί όλοι οι άλλοι να κάνουν μαλαγανιές, αλλά ο Δίας το μόνο που είχε το κουσούρι ήταν να πηγαίνει με άλλες γυναίκες. Αλλά δικό του κουσούρι ήταν να στο κρατάει για τον εαυτό του. Άπιστος ήταν. Κατά τα λοιπά όμως, αν διαβάσετε και τα ομηρικά έπει, ο Δίας ήταν ο συνδετήρας. Προσπαθούσε να συνδέσει τις κόντρες των θεών που μοιράστηκαν από τους Τρώες από τη μια πλευρά και από τους Αχαιούς στην άλλη πλευρά. Προσπαθούσε πάντα να συνδέσει. Πάμε στην Ήρα. Ήρα. Προέρχεται από τον αναγραμματισμό της λέξεως αΐρ. Αέρας. Αΐρ. Ακούστε τη λέξη λίγο. Αΐρ. Αΐρ. Δηλαδή πώς τραβάς τη λέξη. Ίδωρ. Η ροή. Υδροροή. Ίδωρ. Ροή. Δηλαδή η γλώσσα γεννάει, παιδιά. Γεννάει, προσπαθώ να σας τα πω με απλά λόγια, δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνουν κάποιοι. Γεννάει νοήματα. Σύμφωνα με άλλες εκδοχές όμως για το όνομα της Ήρας, έχουν και άλλες εκδοχές. Το όνομα της σχετίζεται με την ώρα, εποχή, κατάλληλη στιγμή. Ώρα, Ήρα. Ώρα με ωμέγα. Για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Ή με τη λέξη Ήρος. Ήτα, ρο, ωμέγα, που είναι ο ήρωας. Επειδή Ήρα μπορούσε να καταστήσει κάποιον ένδοξο, είχε το θεϊκό χάρισμα να, η Ήρα να πει αυτός είναι ένδοξος, όπως ο Απόλλωνας στη μουσική και τις τέχνες τα λοιπά, όπως ο Ήφαιστο στις τέχνες τα σιδερικά και τα λοιπά, η άλλη παλάδα είχε την Σοφία και τα λοιπά κουκουβάγια, αυτή είχε αυτό το πλεονέκτημα. Πάμε στον Ερμή. Ερμής. Το όνομα Ερμής προέρχεται από το Ήρο εψιλογιώτα ωμέγα με δύο σημασίες. Συνδέω, ενώνω, εξού και η ειρήνη, ο συνδετικός κρίκος που ενώνει τους ανθρώπους. Ήρω, έψιλο γιώτα με ωμέγα, πώς γίνεται το ειρήνη, πώς ενώνονται οι άνθρωποι μεταξύ τους και ειρηνεύουν, γαλινεύουν. Τα ονόματα δεν ήταν τυχαία, παιδιά. Και βήτα. Λέγω, ομιλώ, αναγγέλω, το όνομα Ερμής προσυνδυάζει στη δεύτερη σημασία, σε αυτήν εδώ. Αναγγέλω. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ο αγγελιοφόρος των θεών. Το Κηρύγιον και πήγαινε και έλεγε είπε ο Θεός αυτό, είπε ο Δίας εκείνο. Μάλιστα. Απόλλωνας. Ήτανε, θεωρώ, από τις σημαντικότερες μορφές ο Απόλλων. Προέρχεται από το στερητικό α και τη λέξη πόλων. Δηλαδή αυτός που δεν προορίζεται για τους πολλούς. Α, στερητικό, πολλών. Όχι πόλων, βόρειος πόλος. Πι, όμικρον, δύο, λάμδα, ωμέγα, νι. Πολλών. Οι πολλοί. Τους πολλούς των πολλών. Α, πόλων. Ο εκλεκτός. Ο μοναδικός. Ο εις, ο ένας. Αυτό σημαίνει. Ο Απόλλων. Επίσης όμως υπάρχει μια άλλη ερμηνεία. Σχετίζεται με τη φράση απέλεσική. Ιερή λήθη. Ή με το ρήμα πέλωμε, περιφέρομαι. Πέλωμε. Πέλωμε. Για όσους ξέρουν λίγα αρχαία ελληνικά. Πέλωμε, περιφέρομαι.
Άρης, ο θεός του πολέμου. Το όνομα προέρχεται από το ρήμα αραίο ή αιραίο. Αεραίο. Να ξέρετε κάτι, δεν διάβαζαν οι Έλληνες αλφαγιώτα, ρο, έψιλο, ωμέγα. Πολλοί στις διαλέξεις διαβάζανε αεραίο. Γι' αυτό, δηλαδή το αλφαγιώτα, αεραίο. Δεν ήταν ενωμένο ε σε πολλά ιδιώματα. Δεν λέγεται αιραίο, αεραίο σε πολλές διαλέκτους. Τι συμβαίνει λοιπόν αυτό το συλλαμβάνω, καταλαμβάνω, κυριεύω ή ανεραίο. Τι σημαίνει ανεραίο? Φωνεύω. Φωνεύω. Δείτε τώρα έκφραση, έτσι. Αυτό όμως αποτυπώνει και την πολεμική φύση του Θεού. Θεός του πολέμου. Πλήγμα. Βλάβη. Κατάρα για τους θνητούς. Ποσειδώνας. Το όνομά του προέρχεται από το πότος ή πόντος, συνδάω, γνωρίζω, κατέχω. Ποσειδώνας. Είναι αυτός που εξουσιάζει τη θάλασσα και μπορεί να σχετίζεται με το πόσης, πίνω. Συνδούνε, δίνω. Θάλασσα, όχι πίνεις έτσι, η θάλασσα που σε πίνει, δηλαδή που βουλιάζεις. Πλούτονας. Πάμε στον Πλούτονα. Σχετίζεται με το ρήμα πλανάω με ο Θεός κάτω, του κάτω κόσμου. Περιπλανιέμαι. Λόγω της εθέριας φύσης των ψυχών που φιλοξενεί. Οι ψυχές των ανθρώπων, ο εθέρας, αΐρ, ο εθέρας, έτσι, της φύσης, των ψυχών, έτσι, περιπλανιόταν κάτω στον Άδη. Κάναν βόλτες. Αν διαβάσετε τον Όμηρο που κατεβαίνει στην Οδύσσια κάτω, θα καταλάβετε τι εννοώ. Επίσης είναι ο Πλούτον, πλούτος της γης. Πλούτος κάτω από τη γη. Πάμε στον Ήφαιστο. Γιατί είχε μια άλλη ζωή κάτω από τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Τη ζωή των ψυχών. Το όνομά του προέρχεται από το ρήμα φαίο, φάω, Ήφαιστος, που σημαίνει φωτίζω. Συν το ίστορ, γνώστης. Φωτεινός γνώστης. Αυτός που φωτίζει με τη γνώση του. Ή από το, υπάρχει και άλλη κασία, άπτο, ανάβω, ή από το άφεστος, ο φωτεινός, ο άσβεστος. Γιατί ήταν ο ελεκτής της φωτιάς για να κάνει τα μέταλλα, το σίδερο και τα λοιπά, θώρακες. Αθηνά. Το όνομά της είναι το Αθεόνοα. Ακούστε. Αλφα στερητικό, Θεό, Παύλα, Νόα. Η νόηση του Θεού κατά τον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας ο ίδιος το γράφει αυτό. Το αναφέρει. Το Αθηνά είναι Α, Παύλα, Θεό, Παύλα, Νόα. Νους, νοήμονες, Νόα. Η νόηση του Θεού κατά τον Πλάτωνα. Αυτό λέγει ο ίδιος ο Πλάτωνας. Επίσης μπορεί να βγαίνει και από το Αθρέο, βλέπω. Και το στερητικό Α, θύνη, αθύλαστη. Δεν έκανε παιδιά. Δεν παντρεύτηκε. Σας λέω μερικές εκδοχές από τις αρχαίες πηγές. Δεν είναι δικά μου, δεν τα βγάλω από το μυαλό μου όλα αυτά. Μην νομίζετε ότι τα ξέρω όλα εγώ. Διαβάζεις, μαθαίνεις, ψάχνεις, καλύζεις. Άρτεμι. Το όνομά της, Άρτεμις. Προέρχεται από το Άιρ, τέμνο. Σκίζω τον αέρα. Με τι έσκιζε τον αέρα η Άρτεμις? Το τόξο. Έσκιζε το βέλος στον αέρα. Η θεά του κυνηγιού. Μην ξεχνάμε ότι για τη θεά Αρτέμιδα υπήρχε ένα ιερόν εξαιρετικό στη Μεγίστη Λαύρα από πάνω ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι το Άγιον Όρος ήταν το ιερόν όρος της αρχαιότητος αφιερωμένο στη θεά Αρτέμιδα, όπου εκεί απαγορευόταν σε περιοχές συγκεκριμένες να πάνε οι άντρες. Τώρα δεν πάνε οι γυναίκες. Και όσοι πάτε θα δείτε πάνω από το ναό της, πάνω από τη Μεγίστη Λαύρα, ακριβώς επάνω, έχω ταξιδέψει πολλές φορές με την εκεί, έχει ένα πατητήρι κρασιού, αλλά έχει και ένα τεράστιο ρολόι, ηλιακό ρολόι. Τεράστιο σας λέω, 2-20 μέτρα η πέτρα, ηλιακό ρολόι που έδινε την ώρα. Την ώρα για τελετουργίες που κάνανε και διάφορα μυστήρια της αρχαιότητας. Αλλά και το Άρτεμις έχει και μια άλλη
σημαίνει άρτιος, σώος, αυλαβής. Αρτεμής. Αφροδίτη. Θεά του έρωτος, γνωστό, του αισθησιασμού και της ομορφιάς. Αφροδίτη. Το όνομα σχετίζεται από την Αφροδίτη. Αυρό. Αφροδίαιτη. Αυτή που διάγει βίο τριφυλό. Η μία έκφραση είναι αυτή. Υπάρχει όμως και το άλλο. Αφροδίτη. Γιατί ανεδίθε από τον αφρό. Υπάρχει και αυτή. Δεν σημαίνει ότι αυτό που λέμε μόνο. Υπάρχουν πολλές εκδοχές. Αλλά σας λέω πως τα ονόματα ήταν σημαντικά στην αρχαία Ελλάδα, ρε παιδιά. Περικλής. Περικλέους. Ομορφιάς. Ενδοξότητος. Αλέξανδρος. Αλεξανδρός. Αυτός που αποκρούει τους άνδρες, τους τελειώνει, τους καταδιώκει. Φίλιππος. Φίλος των ύπων, του ύπου, του αλόγου. Δεν είναι τυχαία. Δηλαδή δεν υπήρχε. Δηλαδή κάτι σήμαινε, ρε παιδιά. Το Δήμητρα, θεά Δήμητρα, από το Γη Μήτυρ. Η μητέρα γη. Το Δή είναι γου. Έτσι, να ξέρετε. Γη Μήτυρ. Ό,τι είχα να πω το είπα. Αλλά το πόσο μικρό κρατήδιο μας κατάντησε ο Μητσοτάκης είναι από τα βρώμικα παιχνίδια που παίζουν οι Βούλγαροι με τον ποταμό Άρδρα. Πάνω. Οι Βούλγαροι, θα σου το ξαναπώ ακόμα μια φορά, λόγω της μορφολογίας του εδάφους τους και επειδή δεν έχουν διέξοδο και ζωτικό χώρο, για αυτούς ο ζωτικός χώρος είναι η Θράκη και η Μακεδονία. Αιώνες τώρα. Αρχαίοι Θράκες είναι κι αλλιώς, ελληνικό φύλλο, αλλά ας τα αφήσουμε κι αυτά. Έχει και μερικά σλαβικά και μογγολικά στοιχεία, αλλά σας λέω ότι είναι γηγενείς. Είναι Έλληνες περισσότερο από αυτούς. Αν κάνουν τεστ DNA θα αποδειχθεί. Αλλά μισούν την Ελλάδα ως γενίτσαροι. Γιατί έτσι καλλιεργήθηκε το κλίμα και του πανσλαβισμού, πανβουλγαρισμού και όλων αυτών των ισμών, των ηλθιοτήτων, που αντί να κάνουν ένα τεστ DNA οι Βούλγαροι να καταλάβουν τι είναι, αυτοί μισούν την Ελλάδα. Και τι κάνουν τώρα, αγοράζουν συνεχώς ακίνητα στη Θράκη και τη Μακεδονία. Χιλιάδες ακίνητα. Πας στη Χαλκιδική και παθαίνεις πολιτισμικό σοκ. Βούλγαροι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Σκοπιανοί, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Σέρβοι, άντε Σέρβοι, δεν αγοράζουν. Λίγοι δεν αγοράζουν. Αυτή Βουλγαρία, διαφθορά στο αυτό, αγοράζουν τα πάντα. Κανένα δεν σκέφτεται τίποτα. Κανείς. Και τώρα παίζουν και βρώμικα παιχνίδια με τον Άρδα. Η παρατεταμένη αδνοβρία, οι υδροβόρες καλλιέργειες έχουν καταστραφεί. 80% των καλλιεργειών στον Εύρο έχουν πραγματικά καταστραφεί οι άνθρωποι. Καταστράφηκαν. Οι αγρότες του κάμπου της Αριστιάδας είναι σε απόγνωση, δεν υπάρχει νερό. Στέρεψε ο Εύρος, έχει γίνει χύμαρος. Γιατί παίρνουν το νερό οι Βούλγαροι και ποτίζουν τα δικά τους χωράφια και δεν στέλνουν νερό στην Ελλάδα. Και εμείς βάλαμε τους Βουλγάρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς καμία δέσμευση από την πλευρά τους ότι θα μας κάνουν μαγκές στην πορεία. Και όχι μόνο μαγκές μας κάνουν τώρα, μας στείλουν κιόλας. Και διαβάζω στον τύπο της Νέας Δημοκρατίας, εξοργισμένη Αθήνα με την Σόφια. Τι λέτε καλέ, θα σκίσετε κανένα καλτσόν. Τι εξοργισμένη. Ανάψτε κανένα κερί για τους Βουλγάρους, που αυτοί λένε όχι στηρίζω το Σκοπείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι Βούλγαροι θεωρούν τους Σκοπιανούς Βουλγάρους. Ανάψτε κανένα κεράκι, που αντιστέκονται αυτοί και σπαραδώσετε το όνομα Μακεδονία γλώσσα στους Σκοπιανούς και μιλάνε για Μακεδονία ή του Αιγαίου και πηγαίνουν στη Φλόρινα. Και τη λένε Λέριν, τη Θεσσαλονίκη Σολούν. Βόντε να την έδεσα και κάνουν πανηγύρια εναντίον της Ελλάδος και δεν τρέπεστε παρακρατικοί του κορονακίου. Μητσοτάκης, Κασελάκης, Φάμερος, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου. Κανένας δεν μιλάει για τα θέματα αυτά. Κανένας τους. Και έχεις τα όρξ. Τα είπε καλά. Τι είπε ρε μεγάλε. Πήγανε φασαρία στη Βουλή και είπε κάτι. Φασαρία μόνο στη Βουλή. Αυτό σημαίνει τα έκανε καλά. Λίγο να καταλάβετε ότι η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση για το μέλλον των παιδιών σας είναι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Φωτιά και έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 σε συνεργείο αυτοκινήτων που ειδικεύεται στο Ιγραέριο στη Λάρισα. Στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με πληροφορίες να κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε καλή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων, μαζί τους ανεβαίνουν και οι τόνοι κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Το Μαξίμου επιμένει ότι επιστρέφει στους πολίτες όσα επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν άμεσα μέτρα και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι αφήνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις απροστάτευτα απέναντι στις ανατιμήσεις. Η άρνηση της κυβέρνησης να λάβει έκτακτα μέτρα δείχνει ότι έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία, τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη. Το πρόβλημα δεν είναι η κυβέρνηση, ότι η κυβέρνηση θέλει νέος διαμαγείας. Το πρόβλημα της ενέργειας, το πρόβλημα είναι ότι έκανε τα δύνατα δυνατά ώστε ως διαμαγείας να κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ οι εταιρείες ενέργειας, να φτωχαίνουν οι Έλληνες και ταυτόχρονα κλείνοντας τους λιγνίτες, κάνοντας πόλεμο στη Ρωσία και καθυστερώντας τις εξορίξεις, τελείωσε ενεργειακά τη χώρα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί. Στην Θεσσαλονίκη παραμένουν με τα σκάφη τους στην παλιά παραλία. Άδεια η ηχθιόσκαλα. Κυριότερο έτοιμά τους η επιδότηση στο ναυτικό πετρέλαιο, το οποίο έχει αυξηθεί από 0,55 στα 1,40 ευρώ το λίτρο. Συνεχίζεται η πυρκαγιά που καίει σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Δήμο Σουφλίου, που πέρασε στην ελληνική πλευρά χθες από την Βουλγαρία. Αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα η Κρήτη μετά το ισχυρό κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξε το νησί, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις, εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, γέφυρες, οδικό δίκτυο και αγροτικές καλλιέργειες. Στην Αθήνα φτάνει αύριο ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Την Τετάρτη θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς εξωτερικών και οικονομικών. Κατά της επίσκεψής του στρέφεται το ΚΚΕ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη για το λαό μας. Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ, διαλύοντας το κοινοβούλιο 9 μήνες πριν το τέλος της θητείας του. Η απόφαση προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις λόγω απόρριψης δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στέγαση από το Κογκρέσο και εν μέσω βασικών διαδηλώσεων και κοινωνικής οργής για το θέμα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με ηλιοφάνεια, εξασθένιση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη αναμένονται λίγες βροχές έως το μεσημέρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Στην Θεσσαλονίκη έθριος επίσης ο καιρός, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμβα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε στον Focus FM 103,6 από την καρδιά της Μακεδονίας μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Καλή εβδομάδα σε όλους ευχόμαστε. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Βοτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί αυτή τη στιγμή στα 13 λεπτά μετά τις 12. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σήμερα. Να είστε καλά. 69-07-483-484 από τώρα και μέχρι το τέλος της εκπομπής μπορείτε να γράφετε, να στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Γνωρίσαμε και τον Ανδρέα μας, τον ακροατή μας από την Κύπρο. Ήρθε, μας επισκέφθηκε προηγουμένως. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για όλα. Εσείς είστε η δύναμή μας πάνω απ' όλα. Χίλια ευχαριστώ και προσωπικά. Εδώ ο Πασχάλης πρώτος και καλύτερος. Καλή εβδομάδα, να σε καλά Πασχάλη μας, τον Δημήτρη, εδώ στην κυρία Αθανασία, στην Κόρινθο τους χαιρετισμούς μας, το Κιλκής, από Αττική μας ακούτε, στους Έλληνες ομογενείς μας, την αγάπη μας. Ο Δημοσθένης, καλησπέρα σας, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα σήμερα, η χαρά των καλοκαιράκιδων. Ναι, είναι βελτιωμένος, Δημοσθένη, σήμερα ο καιρός, έτσι ξεκινήσαμε καλά νομίζω. Είχαμε μια σχετική ψύχρα τις προηγούμενες ημέρες, παραμένει βέβαια εδώ στην Θεσσαλονίκη βραδινές ώρες νωρίς το πρωί. Το θέμα είναι κατά την διάρκεια της ημέρας θα έχουμε 24-25 βαθμούς, αυτή τη στιγμή 21 εδώ στην Θεσσαλονίκη, μια χαρά είμαστε. Στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα έτσι λίγες βροχούλες ακόμη. Ήταν πραγματικά δύσκολες ημέρες τα 24 ώρα για την αγαπημένη μας Κρήτη. Ολοκληρωτική καταστροφή, μεγάλος βαρύς ο απολογισμός, ανυπολόγιστες καταστροφές, σπίτια. Εννοείται το σημαντικότερο είναι ότι χάθηκε ένας άνθρωπος. Από εκεί και πέρα και σε αγροτικές καλλιέργειες και στο ζωικό κεφάλαιο και σε δίκτυα ίδρευσης ήταν μεγάλο το πλήγμα από τα δυνατά πλημμυρικά έτσι επεισόδια των τελευταίων χρόνων, να πω ενδεχομένως και των τελευταίων χρόνων. Θα φτάσει στο νησί, λέει, σήμερα κλιμάκιο, δεν ξέρω πραγματικά τι μπορούν να κάνουν από το να παρατηρήσουν απλά σε αρχικό στάδιο όλη αυτή την καταστροφή. Μιλάμε για ανυπολόγιστη καταστροφή. Τώρα βλέπω εδώ στο Λασίθι δεν υπάρχουν αυτά που έχουν γίνει, και όχι μόνο σε πόσες περιοχές, επίσης κλειστά σχολεία, γιατί υπάρχει ακόμη ο κίνδυνος και ατυχήματος. Καλό κουράγιο να ευχηθώ στους αγαπημένους μου κριτικούς.

Οι αλλοιείς πανελλαδικά συνεχίζουν, κλιμακώνουν και εδώ στην Θεσσαλονίκη επίσης δεν κάνουν πίσω. Δεν φαίνεται πως θα αλλάξει, ότι θα σταματήσουν τον αγώνα τους. Στον αγώνα των κινητοποιήσεων μπαίνουν και οι κερασοπαραγωγοί. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτά. Για το πετρέλαιο, από 0,55 πήγε στο 1,40 το λίτρο. Δεν βγαίνουν, δεν μπορούμε έτσι να δηλώσουν. Χθες βγήκαν και εδώ στην παραλία κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων και είχαμε και ένταση στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας. Ήρθαν 4 φορτηγά που μετέφεραν ψάρια από Τουρκία, είχαν προορισμό την ελληνική αγορά. Οι αλλοιείς τους έκλεισαν το δρόμο, δεν τους άφησαν να περάσουν, έβαλαν παλέτες, άναψαν μια μικρή φωτιά, ακινητοποιήθηκαν τα φορτηγά. Εμείς, λένε οι αλλοιείς, είμαστε σε κινητοποίηση και ζητάμε να στηριχθεί αυτός ο αγώνας, ο αλλιευτικός κλάδος, και την ίδια ώρα λογικό είναι, δεν μπορούν να βλέπουν να μπαίνουν στην αγορά εισαγόμενα ψάρια. Το θέμα είναι ότι έχουμε πρόβλημα. Όσοι πήγατε στη λαϊκή αγορά, στο Καπάνι, στα ιχθυοπολία, δεν υπάρχει λέπη πουθενά. Ό,τι κυκλοφορεί είναι κατεψυγμένο, ενδεχομένως με κάποιο τρόπο εισαγωγής. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να βρείτε ψάρι αν δεν το έχετε αντιληφθεί. Οι πάγκοι είναι άδειοι και είναι πραγματικά πρωτόγνωρες εικόνες, και ιδιαίτερα εδώ στο Καπάνι στην Θεσσαλονίκη. Μια ψαραγορά γεμάτη πάγκους, ψάρια, γεμάτη κόσμο να σφίζει από ζωή. Τίποτα, όλα άδεια. Ναι, είναι αυτά τα ψάρια που έρχονται από Τουρκία. Νομίζω πως δεν θα πάθουμε κάτι να τα εξαιρέσουμε από το μενού μας. Σε κάθε περίπτωση, μόνον για το καλό μας είναι ό,τι γίνεται. Ας μην το ξεχνάμε.

Ναι, το θέμα είναι η απάντηση που θα λάβουν από την κυβέρνηση. Θα αφήσει να τεντωθεί και άλλο το σκηνί, να αυξηθεί η ένταση, ή θα καθίσουν στο τραπέζι. Μήπως, λέω τώρα, ενδεχομένως βρεθεί λύση. Γιατί στην τελική, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε στο πλευρό τους και να μην διαμαρτυρόμαστε, γιατί δεν είναι για μία, δεν μιλάμε για μία απλή κινητοποίηση. Στο τέλος και εμείς θα την πληρώσουμε, αλλά και ολόκληρος ο επαγγελματικός κλάδος των αλλοιών, που ούτως ή άλλως δεν είναι μόνον το πρόβλημα με τα καύσιμα. Γνωρίζετε πολύ καλά τι γίνεται με τους Τούρκους κατά τη διάρκεια της αλλοίας εδώ και χρόνια, πόσο προκλητικοί είναι. Δεν μπορούν στην τελική να κάνουν την δουλειά τους με μια κυβέρνηση να το επιτρέπει, αλλά κάπου όπα, κάπου πρέπει να μπει τέλος σε όλο αυτό. Γιατί μου γράφετε, κάποιοι άλλοι κάναν πίσω ενώ είχαν με το μέρος τους στον κόσμο, και πολύ σωστά γράφετε, όταν έχεις όλη την κοινωνία στο πλευρό σου, αν μη τι άλλο είναι ανεπίτρεπτο να υποχωρήσεις, αν δεν είσαι σίγουρος ότι ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά σου. Δηλαδή το είδαμε με τους αγρότες, με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, όλος ο κόσμος στο πλάι των αγροτών, των κτηνοτρόφων, δίπλα στον άνθρωπο που πασχίζει, που παλεύει με τη γη, με τα ζώα. Γιατί έχει αντιληφθεί ο κόσμος, παλαιότερα είχαμε αντιδράσεις και με το κλείσιμο των δρόμων, τώρα δεν υπάρχει αυτή η εικόνα, γιατί έχει αντιληφθεί ο κόσμος ότι όταν έχει πρόβλημα ο αγρότης θα έρθει και σε εμάς. Αλλά παρά το γεγονός ότι υπήρχε τέτοια αλληλεγγύη, υπήρχαν αυτοί οι μπροστάριδες που βγήκαν, τα είπαν, τα συμφώνησαν, πήραν στο λαιμό τους όλους τους υπόλοιπους αγρότες που ακόμη περιμένουν να υλοποιηθούν υποσχέσεις της κυβέρνησης.

Πείτε κάτι για τους αυτοκινητιστές. Φέρανε, λέει, ήρθαν, λέει, σκοπιανά φορτηγά, λωνίζουν σε όλη την Ελλάδα και μεταφέρουν. Τι ακριβώς γίνεται με αυτά τα φορτηγά από τα Σκόπια?

Στην Ελένη από Χαλκίδα τους χαιρετισμούς, την αγάπη μας. Στον Νικόλα και στην κυρία Μαρία, να είστε γεροί, δυνατοί, στην ευνομία μας, την ακροάτρια. Πού βρίσκεσαι τώρα, εξωτερικό, αλλά δεν θυμάμαι πού. Καλή δύναμη, καλή δύναμη σε όλους. Καλό ξεκίνημα εβδομάδας. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και το θέμα της Φόντερ Λάιεν, βλέπε δηλώσεις Σκόπια ψηλά στην επικαιρότητα. Είχαμε νέα εξελίξεις και από Ισπανία. Τέλη Νοεμβρίου πάνε πρόωρες εκλογές. Όλο αυτό ξεκίνησε από την μεταναστευτική κρίση. Θυμόσαστε το καλοκαίρι τα πλάνα, τις εικόνες, όλα όσα έγιναν στην Θέουτα. Αλλά ήρθε και έγινε εκρηκτική η κατάσταση με τις μαζικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό, με αφορμή την ηλικιωμένη που την βγάλαν στο δρόμο. Ναι, μεν τα πήραν πίσω, προσπάθησαν να περάσουν κάποια μέτρα, τελικά απέτυχαν. Η κοινωνική οργή στο κόκκινο, αδιέξοδο είδε ο Σάντζεθ και πήγε πρόωρες εκλογές. Νομίζω 6-7 μήνες νωρίτερα από τη λήξη. Άντε και στα δικά μας. Το θέμα της ακρίβειας των καυσίμων, των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ κυριάρχησε στις εκπομπές, κυρίως έτσι το Σαββατοκύριακο, όχι σε όλα τα τηλεοπτικά μέσα εννοείται, γιατί έχουμε και τις OBs βεβαίως. Το θέμα της ενδεχόμενης αύξησης της αποζημίωσης των βουλευτών για την συμμετοχή τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, επίσης ένα από τα θέματα, έγινε σουσούκι γι' αυτό. Υπενθυμίζω, έγινε κουβέντα για αποζημίωση από τα 75 στα 150 ευρώ για αυτούς που συμμετέχουν με φυσική παρουσία στις επιτροπές, και φυσικά να γίνει και κάποια αναπροσαρμογή του στεγαστικού επιδόματος για τους φτωχούλιδες βουλευτές που εκλέγονται εκτός Αττικής. Και όλα αυτά γιατί γκρίνιαξαν ορισμένοι στον κύριο Κακλαμάνη και σου λέει δεν κάνουμε έτσι, ας το διαρρεύσουμε το θέμα, να δούμε αντιδράσεις και βλέπουμε. Αλλά τελικά δεν τους βγήκε. Κατά την γνώμη μου, και τοποθετήθηκα και την προηγούμενη εβδομάδα, το θέμα δεν υφίσταται, δεν το βλέπουμε, δεν υπάρχει, και θα έπρεπε απλά να μείνει η αποζημίωση, δηλαδή τα 75 ευρώ, αυτό είναι για τους βουλευτές που συμμετέχουν στις επιτροπές με φυσική παρουσία. Και τέλος, καμία αύξηση, γιατί υπόθηκε αυτοί που συμμετέχουν να παίρνουν 150, οι άλλοι μέσω WebEx 75. Όχι, δεν κατάλαβα. Αυτοί που συμμετέχουν παραμένουν στα 75 και κόψτε τα 75 από τους άλλους που δεν πηγαίνουν, που βολεύονται με WebEx, με την οθόνη του υπολογιστή, από το σπίτι, από οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Ναι, και μέσα σε όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τέθηκε και το θέμα αύξησης της επιδότησης για το ενίκιο για τους βουλευτές που εκλέγονται εκτός Αττικής. Πόσο προκλητικό μπορεί να είναι την ώρα που πασχίζει ένας εργαζόμενος με 800, 1000, 1200, 1400, να πούμε 1500, να πούμε ευρώ. Πάλι δεν βγαίνει αν θα πρέπει να δίνει τα 800 για ενίκιο. Αλλά βλέπουμε, δεν διαμαρτύρεται, βάζει το κεφάλι κάτω και κάνει 2-3 δουλειές. Και οι βουλευτές με 7.000 ευρώ το μήνα σου λέει δεν βγαίνω, χρειάζομαι και άλλα, θέλω αύξηση. Με συνοπτικές νομίζω έφυγε το θέμα από την επικαιρότητα, γιατί δεν τους παίρνει. Μάλιστα, παράνομες μεταφορές από τα Σκόπια, μου γράφει εδώ ο Δημήτρης, και το Μαξίμου κλείνει τα μάτια εις βάρος των Ελλήνων. You have to climb some fences.
για έργους χαρτογιακάδες που αποφασίζουν για το μέλλον των ηρών του πρωτογενούς τομέα, γράφει ο Απόστολος. Απόστολο του Καρδί, μας ακούει η Μαρία και ο Γιώργος. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.

Όσον αφορά τις τιμές των ακινήτων, διάβαζα ένα ρεπορτάζ οικονομικής εφημερίδας, εδώ τουλάχιστον για την Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν πέσει όσον αφορά την πώλησή τους. Υπάρχει μία μικρή έτσι πτώση, αλλά τι γίνεται, δεν κουνιέται φύλλο όσον αφορά τις αγοροπολισίες. Οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα με μία μικρή πτώση, αλλά ο κόσμος δεν έχει χρήματα να αγοράσει. Είναι αυτό που έλεγα από τον Μάιο, ότι ναι, τα ακίνητα και η αγορά των ακινήτων μπορεί να παραμείνουν έτσι υψηλές τιμές, αλλά όλη αυτή η φούσκα που έχει δημιουργηθεί θα σκάσει, δεν θα σκάσει μόνη της, ο κόσμος θα τη σκάσει. Γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα να αγοράσει σε αυτές τις τιμές τα διαμερίσματα. Και για τα ενοίκια το ίδιο ισχύει, απλά για το ενίκιο δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να βρεθείς να επιλέξεις, να στήσεις αντίσκηνο και να μείνεις στο δρόμο. Ίσως ενδεχομένως να δούμε κάτι άλλο, να δούμε να μετακομίζουν στους γονείς τους, αν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αλλά όταν θα μείνουν ξενίκιαστα, όταν δεν θα μπορούν να τα πουλήσουν, τότε νομίζω θα αναγκαστούν να ρίξουν τις τιμές. Δηλαδή από τον κόσμο θα πέσει. Γιατί οτιδήποτε γίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης δεν νομίζω πως λύνει το πρόβλημα. Θέμα χρόνου είναι, πιστεύω.

Και να φανταστείς ότι κάποτε πριν από δεκαετίες ήταν δεδομένο, μάλλον ήταν το όνειρο. Ήταν δεδομένο, μάλλον ήταν το όνειρο.

σχετικά έτσι μικρή οικονομία. Το θέμα είναι ότι έχουν αλλάξει, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Είναι αδύνατον αν δεν έχεις στην άκρη χρήματα να προβείς στην αγορά ενός ακινήτου πλέον. Αυτά είναι για τους πρικισμένους.

2.28, Super Plus, Super 2.17, Γερμανία, Diesel 2.22. Μάλιστα, με άλλους μισθούς, έτσι. Ευχαριστώ πολύ πολύ, Δημήτρη. Ο Γιάννης μας ακούει από τα Διαβατά. Να είσαι καλά, αγαπημένε μας, καλή εβδομάδα σου ευχόμαστε. Πάμε σε διαφημιστικό, Γιώργο μου. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε εδώ γιατί επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προστάτη.

0: προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313-313-151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου εδώ Focus FM 103,6 από την καρδιά της Μακεδονίας μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. 69-07-483-484, τα μηνύματάκια σας δωρεάν στον Focus μέσω Viber. Μάλιστα, πάνω από 100 δολάρια, στα 102,29 για την ακρίβεια, η τιμή του πετρελαίου Brent αυτήν την στιγμή. Δεν έχει αλλάξει από ό,τι αντιλαμβάνεστε κάτι σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι κλείσαμε, έτσι συνεχίζουμε. Τους γυρίζεις χρόνια πίσω με την μουσική, Γιώργο. Το σίγουρο είναι ότι ήταν καλύτερες εποχές σε κάθε περίπτωση. Είχαμε και μία έκρηξη στη Λάρισα νωρίτερα, σε συνεργείο αυτοκινήτων. Τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι. Στα αυτοκίνητα με υγραέριο ειδικεύεται το συνεργείο. Ακούστηκε έκρηξη, ακολούθησε φωτιά στην συνέχεια. Ελαφρά εγκάβματα κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λάρισας οι τραυματίες. Ελπίζουμε να μην αλλάξει κάτι από αυτήν την πληροφορία, ότι φέρουν ελαφρά τραύματα, εγκάβματα μάλλον, οι άνθρωποι που δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν από το συνεργείο.

0: Όσον αφορά στην φωτιά στο Σουφλί, στην κοινότητα Ρούσας, δυστυχώς δεν έχει αλλάξει κάτι. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών. Επίγειες δυνάμεις από αέρα σου επιχειρούν. Είναι η φωτιά που πέρασε στη χώρα μας χθες το μεσημέρι από την Βουλγαρία. Είμαστε αρχές Οκτώβρη και ακόμη οι πυροσβέστες μας παλεύουν με τις φλόγες. Βλέπω και στην Μεσσηνία, στην Μιλίτσα, επίσης φωτιά σε δασική έκταση. Η Βούλγομ είναι κοντά μας, γιατί έχουμε νέο πρόγραμμα ρεύματος που κυκλοφορεί με συμφέρουσα τιμή για το τρίμηνο Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, με τιμή 0,127 ευρώ και πάγιο 11,90. Οπότε επικοινωνήστε με την Vulcom στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε, να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα. Αφορά λοιπόν το μισό σχεδόν χειμώνα, το τρίμηνο Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Το πρόγραμμα με τιμή, επαναλαμβάνω, 0,127 ευρώ και πάγιο 11,90. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Vulcom προς το συμφέρον σας είναι σε κάθε περίπτωση στο 2310-208-808. Ναι, βλέπω εικόνες, μου στέλνετε και βίντεο από το καπάνι. Σχεδόν άδεια. Η πάγκη να είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπεις συχνά. Υπάρχουν κάποια λίγα, τώρα είναι κατεψυγμένα, είναι εισαγόμενα. Σε κάθε περίπτωση είπαμε, συμπαράσταση χρειάζονται και οι αλλοίς μας. Στο Χρήστο Τσιρανίδη, όπως είπα από το ξεκίνημα, θα πάμε, γιατί μου έστειλε μήνυμα και μου λέει: Δέσποινα, ετοιμαζόμαστε χθες. Τι έγινε, του λέω, Χρήστο μας, κινητοποίησης. Γιατί είναι στα όρια τους και η κερασοπαραγωγή. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Χρήστος. Καλή εβδομάδα, σε καλωσορίζουμε, Χρήστο, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Που μας ακούνε τώρα από τα χωράφια.
0: Και καλό μήνα, δυναμικός προμηνύεται, κινητοποιήσεις έρχονται από την πλευρά σας. Χρήστο, τι ακριβώς, γιατί μάλλον φτάσαμε σε αυτό το σημείο?
1: Καζάνι που βράζει η πέλα.
0: Οργή, έτσι, οργή. Και όχι μόνο η πέλα, γιατί προβλήματα υπάρχουν παντού. Απλά είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, να πατήσετε το κουμπί, γιατί για κοροϊδία. Βλέπω έτσι οι πρώτες δηλώσεις κάνουν λόγο. Άλλα μας είπαν, άλλα βλέπουμε. Τι ακριβώς έγινε?
1: Λοιπόν, η ιστορία μας δυστυχώς ξεκινάει από τον παγετό του 2025.
0: Το 25, okay, ναι.
1: Και με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ του 2011 πλέον αποζημιώνονται μόνο όσα δέντρα έχουν ανθίσει, όχι από τη στιγμή που θα μπουν χυμή στο δέντρο και θα ξεκινήσει. Οπότε όταν μας έπιασε ο παγετός, εμείς ήμασταν στο προανθικό στάδιο.
0: Θα μας εξηγήσεις λίγο για να καταλάβουμε τη διαφορά? Ποια είναι η διαφορά? Είπες για την ανθοφορία κάτι. Δεν το κατάλαβα.
1: Δηλαδή για μας ο προηγούμενος κανονισμός ασφάλισε τα δέντρα από τις 30 Μαρτίου και μετά,
0: ναι,
1: ή από τις 20 ανάλογα τις περιοχές όπως τη δικιά μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τη στιγμή που μπαίνουν οι χυμοί στο δέντρο. Ο καινούριος κανονισμός λέει πρέπει να έχει 100% ανθοφόρο για να σας αποζημιώσει. Βέβαια,
0: ναι,
1: με αυτήν τη δέσμευση έκλεψε την ψήφο η Νέα Δημοκρατία των Αγροτών, γιατί τους είπε από το 19 θα σας αλλάξω τον κανονισμό, κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει ούτε μέχρι σήμερα. Και ακόμη μας κοροϊδεύει. Έχει βάλει μια διαδικασία να αλλάξει τον κανονισμό, αλλά το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα αυξήσουν τα ασφάλιστρα, όχι να λύσει τα προβλήματα. Οπότε το 19 και 20 Μαρτίου του 2025 είχαμε υποστεί έναν ολικό παγετό και τις επόμενες ημέρες είχε παγετό.
0: Το θυμόμαστε, είχε πέσει η θερμοκρασία, ναι, τα λέγαμε τότε.
1: Και
0: ναι,
1: μας είπανε τότε, επειδή θέλει περίπου 120 εκατομμύρια μόνο για τους κερασοπαραγωγούς, δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε, δεν τα καλύπτει και ο κανονισμός και θα τα βάλουμε κάπου αλλού. Μετά όμως από μερικές ημέρες, 11 Απριλίου, βγήκανε οι βουλευτές και η κυβέρνηση και λέει εμείς θα αναχωριέστε, εδώ είμαστε εμείς, θα σας βάλουμε να αποζημιωθείτε από τον ΕΛΓΑ που είναι και καλύτερα τα λεφτά, προβλέπεται από τον κανονισμό με πολιτική απόφαση στις ειδικές διατάξεις. Και φυσικά να σας πάρουμε και την ψήφο, γιατί όλο το καλοκαίρι στα πανηγύρια λέγανε εγώ τα κατάφερα, ο άλλος βουλευτής εγώ τα κατάφερα,
0: ναι, ναι.
1: Και μας χτυπούσανε στην πλάτη.
0: Ναι.
1: Έλα, έλα όμως που τον Αύγουστο διαπιστώσαμε ότι τελικά μας βγάλανε από τον ΕΛΓΑ,
0: ναι.
1: Και όταν πέσανε ερωτήσεις στη Βουλή και από την Ελληνική Λύση και ήρθαν οι επίσημες απαντήσεις, είπανε ναι, λέει, τους βγάλαμε τελικά, αλλά μη στεναχωριέστε, θα σας αποζημιώσουμε με ένα πρόγραμμα ad hoc μέχρι τα Χριστούγεννα, ο κύριος Τσιάρας. Κάτι το οποίο δεν είχε ξεκινήσει καν η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, βλέπουμε ότι 13 Οκτωβρίου 6 ευρωπαϊκές χώρες που είχαν το ίδιο πρόβλημα με εμάς πήραν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποζημιώσουν κερασοπαραγωγούς. Φτάνουμε εμείς το Φεβρουάριο και έχουν γίνει πάρα πολλές κινητοποιήσεις και τελικά λένε εμείς στεναχωριέστε, θα την κάνουμε την έτσι, θα σας πληρώσουμε. Και έρχεται ο κύριος Χατζηδάκης στην Αριδαία, στο χωριό Προμάχη να εγκαινιάσει έναν νηπιαγωγείο και λέει στήστε και μια εξέδρα, έχω να σας πω ευχάριστα νέα.
0: Ναι,
1: τον τραβάνε και οι κάμερες και λέει η κερασοπαραγωγή της Πέλας αλλά και όλης της επικράτειας και κάποιες άλλες καλλιέργειες εντός Μαΐου θα πληρωθείτε.
0: Ωραία.
1: Ο ψεύτης ο Χατζηδάκης. Πέρασε ο Μάιος, πέρασε ο Ιούνιος, δεν έγινε τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Έρχεται ο κύριος Σκηνάς και λέει μη στεναχωριέστε παιδιά, 30 Σεπτεμβρίου θα αποζημιωθείτε, αλλά θα ξέρετε δεν θα πάρετε 120, θα πάρετε 80.
0: Ναι.
1: Προχωράμε στην έκθεση.
0: Ο κύριος Χατζηδάκης δεν εμφανίζεται στο μεταξύ, στο ενδιάμεσο.
1: Ωραία, καλά, κοροϊδία ναι, και ψέμα στο φουλ.
0: Οπότε από τα 120 πάμε στα 80.
1: Και τελικά...
0: Σας το περίμενε εννοείται. Ναι, ναι,
1: και τελικά μας λέει εδώ που έρχεται στην Πέλα με αφορμή την έκθεση, να ξέρετε τα λεφτά είναι 50 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα, τα 120 γίνανε 80, έπειτα 50 και δεν είναι και σίγουρο θα μου πεις αυτό τώρα.
1: Και
0: είναι
1: πάμε
0: σίγουρο?
1: Τώρα στον κανονισμό, στη διαδικασία των χαρτιών. Γιατί είχαν πει 30 Σεπτεμβρίου θα σας πληρώσουμε, έτσι ξέραμε όλοι,
0: ναι.
1: Και κανονίζαμε τις υποχρεώσεις και τελικά 30 Σεπτεμβρίου 12 παρά 1 λεπτό το βράδυ, πριν γίνει 1 Οκτωβρίου,
0: ναι.
1: Βγάλανε, δημοσιοποίησαν ένα δελτίο τύπου το Υπουργείο και λένε εντάξει λέει πήρε διαδικασία. Και όντως εμφανίστηκε μία Kia την επόμενη ημέρα η οποία δεν είχε αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά την επομένη εγκρίθηκαν 50 εκατομμύρια και στις 2 Οκτωβρίου βγήκε και το ΦΕΚ για να αποζημιωθούμε η κερασοπαραγωγή σε όλη την επικράτεια, Μήλα, Κηδόνια, Σίκα, Βύσινα και κάποιο ακόμη είδη.
0: Περιλαμβάνει αλλά, τα πάντα, ναι.
1: Αλλά ο τρόπος που θα μας αποζημιώσει δεν είναι ο συνήθες. Δεν είναι όπως αποζημίωσε το προανθικό του 21 πάλι στα Κεράσια και πήραν 800 ευρώ το στρέμα. Ή δεν είναι ο τρόπος που αποζημίωσε τα Ιωάννινα για λειψιδρία και πήρανε 1600 ευρώ το στρέμα που προβλέπεται. Αλλά είναι ένας καινούριος τρόπος υπολογισμού που συμμετέχει και η ΑΔΕ, παίρνει τιμολόγια της προηγούμενης τριετίας, βγάζει μέσους όρους και μας βάζει από τα 800 ευρώ να ξεκινάμε για αποζημίωση, αλλά όσοι αγρότες είχαν έσοδα και από άλλες καλλιέργειες ή από άλλες εργασίες, βάζει ένα κόφτη και στο τέλος θα μείνουν απόξω σχεδόν όλη η κερασοπαραγωγή.
0: Δηλαδή είναι σαν να σας λένε με αυτόν τον αλγόριθμο, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε τώρα τις λεπτομέρειες, δεν δικαιούστε ουσιαστικά.
1: Δικαιούμαστε, αλλά δεν θα πάρουν όλη την αποζημίωση,
0: ναι.
1: Και δεν θα πάρουμε την αποζημίωση που περιμέναμε. Πάρα πολύ χοντρικά να πούμε ότι είμαστε 11.500 παραγωγοί,
0: mm-hmm.
1: Από τους οποίους οι 7.500 είμαστε ή κερασοπαραγωγοί και θα μοιραστούμε 50 εκατομμύρια.
0: Πόσα περιμένατε, δηλαδή έναν μέσο όρο έτσι για να καταλάβουμε την εικόνα. Περιμένατε, λέω π.χ. 1.000 και
1: 120
0: παίρνετε...
1: 120 ήταν αρχικά μόνο για τους κερασοπαραγωγούς. Ένα... Εξ αρχής λέγαμε και με τα 80 βολευόμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα μας βάζουν 50 και βάζει άλλες 5.000 παραγωγούς με άλλες καλλιέργειες να μοιραστούμε αυτά τα χρήματα.
0: Οπότε ουσιαστικά αυτά που μένουν σε εσάς είναι ψίχουλα.
1: Είναι, δεν είναι ούτε καν τα έξοδα της χρονιάς. Το πώς βγάλανε οι οικογένειες τη χρονιά...
0: Μετά από τόσους μήνες το περίμενε. Για να φτάσετε σε αυτό το σημείο.
1: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε έγκριση σε άλλες 4 χώρες, δηλαδή σύνολο 10 ευρωπαϊκές χώρες πληρωθήκανε με άλλο τρόπο.
0: Ναι, πώς γίνεται αυτό, Χρήστο, να πληρώνονται άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα να μένει στην απέξω, οι Έλληνες αγρότες, οι Έλληνες δεδροκαλλιεργητές, οι Έλληνες κτηνοτρόφοι?
1: Εμείς είμαστε προφανώς σε προτεραιότητα για εξαφάνιση.
0: Α, γι' αυτό το λόγο, μάλιστα.
1: Είμαστε το πείραμα.
0: Τώρα μπορεί να γίνει αντιληπτό από τον καθένα μας.
1: Γιατί
0: τι ακριβώς
1: και
0: συμβαίνει.
1: Στα ηλεκτρονικά τιμολόγια που μπήκε η χώρα, πρώτα η Ελλάδα έκανε έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητούσε να μπούμε στα ηλεκτρονικά τιμολόγια τον Ιούλιο του 2024. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν είχε ζητήσει. Και όταν απάντησε η Ευρώπη το Φεβρουάριο του 2025, είπε: ναι, σας δίνουμε έγκριση να μπείτε στα ηλεκτρονικά τιμολόγια δελτία αποστολής, αλλά όταν θα μπει η Ευρώπη θα εναρμονιστείτε με τους κανονισμούς μας. Είμαστε το πείραμα.
0: Ναι, πρωτοστατούμε σε όλα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και φυσικά όχι μόνο η κερασοπαραγωγή, και οι αλληλείς και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι.
0: Ναι. Όλοι είναι στα όρια τους.
1: Όλος
0: ο πρωτογενής τομέας βλέπεις τι γίνεται και με τους αλληλείς, με τους ψαράδες και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιγαντώθηκε μέρα με τη μέρα. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, το είδαμε που φτάσαμε. Και με αυτά και με τα άλλα νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε αυτό που έλεγες πάντα, ότι θα είναι μειοψηφία, έτσι, ένα λοιπόν, δείγμα. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλλοίς, οι μελισσοκόμοι. Το θέμα είναι
1: σε παρατεταμένη εξόδωση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σήμερα το απόγευμα στην Αριδαία, στο ξενιτίδιο, 6.30 ώρα, είναι η πρώτη γενική συνέλευση κερατοπαραγωγών. Θα ακολουθήσουν και τα άλλα χωριά και οι άλλοι νομοί προφανώς, για να αποφασιστεί, να ενημερωθούν καταρχήν οι κερατοπαραγωγοί, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχει πολύ παραπληροφόρηση. Εδώ οι βουλευτές έχουν εξαφανιστεί τις Δημοκρατίας. Πριν γυρνούσαν, τώρα που βγήκε το ΦΕΚ και μάθαμε την αλήθεια, εξαφανίστηκαν λίγο.
0: Ναι, να πούν τι ακριβώς. Ότι
1: να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις. Mm-hmm. Αλλά όχι όπως την προηγούμενη φορά, να πάμε να κλείσουμε δρόμους. Ναι. Δηλαδή οι προτάσεις.
0: Τι μορφή θα έχουν, ναι, τι μορφή θα έχουν, τι έχει πέσει στο τραπέζι.
1: Οι προτάσεις θα είναι σε καμία περίπτωση να μην ταλαιπωρήσουμε άλλες κοινωνικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Να είναι πιο αποφασιστικές και πιο αποτελεσματικές. Τώρα, πώς ακριβώς θα γίνει, θα προσπαθήσουμε να το βρούμε αυτό.
0: Θα μας ενημερώσεις και εμείς θα ενημερώσουμε και τους ακροατές.
1: Σήμερα 6.30 ώρα πρέπει να είναι γεμάτη η αίθουσα. Γιατί άμα δεν έχει και κόσμο, τι να το κάνεις.
0: Στην Αριδαία. Για
1: Αριδαία, στο ξενιτίδιο, 6.30 ώρα, κερασοπαραγωγή. Και όσοι κερασοπαραγωγοί μας ακούνε στην επικράτεια, να οργανωθούν εκεί από μόνοι τους και αυτό να συντονιστούν και με εμάς, φυσικά και οι άλλοι κλάδοι, για να δούμε πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό, γιατί πραγματικά θα μείνουν πολύ απλήρωτοι και αυτοί που θα πάρουν χρήματα δεν θα πάρουν ούτε το 30% από ό,τι υπολογίζανε.
0: Και αυτά τα χρήματα που θα παίρναν θα ήταν η κινητήριος δύναμη για να ξεκινήσετε φέτος την καλλιεργητική περίοδο. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν σωρευτεί όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν ξέρω, είναι αβέβαιο το μέλλον σας. Εύχομαι να λάβετε τις σωστές αποφάσεις.
1: Βέσυνα, και ενωμένοι. Αυτά τα χρήματα, εγώ έχω 12 στρέμματα κεράσκη.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ υπολόγιζα να πάρω με τα 800 ευρώ που ήταν το κατώτερο, όχι 1.600 που υπολογίζει ο ΕΛΓΑ, έλεγα θα πάρω 9.500 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Θα έδινα 5 χιλιάρικα στον ΕΦΚΑ που το χρωστάω εδώ και 2,5 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Και θα ξεκινούσαμε. Τώρα άμα πάρω 2 χιλιάρικα, ούτε τον ΕΦΚΑ μου δεν θα μπορέσω να πληρώσω. Πάλι θα είμαι χρωστούμενος.
0: Ναι. Είναι θέμα, είναι θέμα και πάνω απ' όλα είναι αυτό η κοροϊδία, όπως είπες και στο ξεκίνημα, και είδα και ορισμένα βίντεο, είναι πολύ στα όρια τους
1: οι περισσότεροι. Η κοροϊδία και τα ψέματα. Ολόκληρος υπουργός οικονομικών ήρθε στα μούτρα μας εδώ στην Αριδαία και έλεγε στήστε και εξέδρα, φέρτε τα μικρόφωνα, mm-hmm. ανοίξτε τις κάμερες.
0: Πετάξτε λουλούδια.
1: Εδώ θα πληρωθείτε.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: 80 εκατομμύρια.
0: Καλά, που δεν αγοράσετε και σαμπάνιες, Χρήστο.
1: Ψεύτες. Μόνο σαμπάνιες που δεν ζήτησε, γιατί ήταν πολύ χαρούμενος.
0: Μάλιστα.
1: Ψεύτες, Δέσποινα. Ψεύτες.
0: Μένει να δούμε λοιπόν. Άρα, το γεγονός ότι θα προχωρήσετε σε κινητοποιήσεις το θεωρούμε δεδομένο. Τη μορφή δεν γνωρίζουμε ακόμη. Μας ενημερώνεις και θα ενημερώσουμε και εμείς τον κόσμο. Σήμερα στην Αριδαία, έτσι, 6.30 είπες.
1: Σήμερα 6.30 ώρα 6.30. Στην Αριδαία. Στο ξενιτίδιο. Μάλιστα. Είναι γνωστή η αίθουσα, μία είναι.
0: Να είσαι καλά, κάθε καλό εύχομαι.
1: Εμείς ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά το Focus που είναι πάντα δίπλα μας.
0: Θα τα πούμε, εννοείται. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6.

Και στην Αγιά της Λάρισας μου γράφετε, το είχα πει και στο ξεκίνημα γιατί είχα διαβάσει ένα άρθρο, είναι στα όρια τους επίσης. Είναι η κατάσταση ίδια στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Τώρα δηλαδή από 120 πήγαμε 80, πήγαμε 50 και σου λέει μοιραστείτε τα αυτά, όχι μόνο σε εσάς. Okay. Στον Αρμπέν τους χαιρετισμούς μου, να σε καλά, χαιρετίσματα στο Κιλκί, στη Βαλεντινάκη, στο Βαλεντινάκη εδώ. Τι μου γράφει, σήμερα μπαίνουν άλλα κανάλια και σας εμποδίζουν. Α, τώρα είναι okay, εντάξει, όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Πασχάλη, στον Δαμιανό, στην κυρία Έφη. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλό μεσημέρι. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, τα φιλιά, την αγάπη μας. Έρχεται στη συνέχεια κόντρα στο σύστημα και σήμερα ο Γρηγόρης Ερέτης. Να είστε καλά αγαπημένοι μου, τα λέμε αύριο, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα. Αξιόπιστα. Αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες καλέστε στο 6989-396-132.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
13: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα Σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη? Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
0: Βεβαίως.
13: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος.
0: Πολύ.
13: Γιατί το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
14: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
15: Καλή εβδομάδα! Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα! Καλημέρα, τι καλημέρα ρε. Έχει πάει 1 η ώρα, 1 και 7. Καλησπέρα λέμε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα, η οποία όσο πάει και μεγαλώνει. Καλησπέρα στις ραδιοσυχνότητες της αλήθειας. Δεν λέμε καλησπέρα σε όσους αντιγράφουν και σε όσους προσπαθούν να κάνουν αυτά που κάνουμε. Εμείς είμαστε το γνήσιο και αυτοί τα αντίγραφα. Έτσι δεν πάει? Ναι. Ξυπνήσανε τώρα και θυμήθηκαν όλοι. Στέλνουν και μηνύματα. Καλά ρε, 1 η ώρα ξυπνάτε? Είναι δυνατόν? Πώς λένε, τραβάτε να δουλέψετε ρε. Λοιπόν, θέλω το Φλωρίδη για αρχή να σχολιάσω. Ο Γιώργος ο Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος έλεγε ότι είναι για τα μπάζα όσοι μιλάνε για μπάζα, ο οποίος λέει ότι θα κατέβει εδώ στη Θεσσαλονίκη υποψήφιος. Έλα, έλα να κατέβεις εδώ υποψήφιος Β' Θεσσαλονίκης, έλα. Έλα να δούμε πόσους ψήφους θα πάρεις. Οι Θεσσαλονικείς έχουν ξυπνήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουν ψήφο σε έναν υπουργό ο οποίος είπε ότι είναι για τα μπάζα, ενώ έχουμε χάσει τόσα παιδιά στο έγκλημα των Τεμπών. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτό το τρένο είχε κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Και ο υπουργός ο οποίος σχολίασε με αυτόν τον τρόπο έρχεται να κατέβει εδώ υποψήφιος. Έλα, σε περιμένουμε. Γιατί το Υπουργείο δεν έψαξε να ανακαλύψει τι ακριβώς είχε συμβεί? Γιατί δεν μας ενημέρωσε ποτέ για όλα αυτά που γίνανε, για την πυρόσφαιρα, για τους απανθρακωμένους ανθρώπους, για τα μπλε βανάκια, για τις περίεργες βραδινές διαδρομές της εμπορικής αμαξοστοιχίας? Δεν ξέρει? Δεν ξέρει? Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ δεν το διάβασε? Δεν ήξερα, δεν γνώριζα? Επίσης μαθαίνω ότι σχεδόν 900.000 ευρώ από το δημόσιο κατέληξαν με συνοπτικές διαδικασίες σε μια εταιρεία που ονομάζεται Dimka Ike, Crystal Blue, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των ξενοδοχειών ημιδιαμονής. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο τόσα λεφτά να πηγαίνουν σε εταιρεία που δραστηριοποιείται σε ξενοδοχεία ημιδιαμονής. Για ποιο λόγο πληρώνουμε ξενοδοχεία? Για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι χρηματοδοτήσεις από το 2019? Για ποιο λόγο υπάρχουν 22 απευθείας αναθέσεις από τις συνολικά 24 συμβάσεις με βασικό όχημα τον κρατικό φορέα Enterprise Greece? Είναι γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ φορολογουμένων Ελλήνων διοχετεύτηκαν σε μια επιχείρηση με τη σφραγίδα φυσικά των κυβερνητικών, υποτίθεται για υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών, όπως γίνεται πάντα. 660 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, έχουμε δώσει σε συμβουλευτικές εταιρείες. Τι είναι αυτό, ένα καινούριο? Τι καινούριο, ένα κολπάκι της κυβέρνησης? Ακούστε εδώ, άμα είσαι φιλαράκι της κυβέρνησης, άμα είσαι φιλαράκι του Γεραπετρίτη, άμα είσαι φιλαράκι από ό,τι φαίνεται του Μητσοτάκη, του Άδωνη και των υπολείπων, κάνεις μια συμβουλευτική εταιρεία που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και σου κερνάνε απευθείας αναθέσεις, υποτίθεται για υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών. Μια χαρά! Μια χαρά, και κανένας δεν αιτιολογεί για ποιο λόγο σηκώνουν αυτά τα λεφτά από τα κρατικά ταμεία και τα δίνουν σε αυτές τις εταιρείες υποστήριξης, σε αυτές τις συμβουλευτικές εταιρείες. Τι συμβουλές δίνουν όλοι αυτοί δηλαδή, και πόσες συμβουλάτορες θέλετε? Μήπως είναι όλοι αυτοί εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, λέει τώρα ο Γρηγόρης. Ξέρω εγώ, μήπως βρήκανε τον τρόπο, και δεν φτάνει που πληρώνουμε τα αυτοκίνητα, δεν φτάνει που τους δίνουμε μισθό, δεν φτάνει που τους πληρώνουμε τα ταξίδια, δεν φτάνει που τους πληρώνουμε από ό,τι φαίνεται ακόμα και τους ψηφοφόρους τους. Τους πληρώνουμε ρε μάγκες και μαγκίτισες και τα ξενοδοχεία τους. Τους πληρώνουμε και τα ξενοδοχεία τους ρε παιδιά. Είναι απίστευτο. Τους πληρώνουμε και τα ξενοδοχεία. Το τι κάνουν στα ξενοδοχεία τώρα, το ξέρουν αυτοί καλύτερα. Τρέλα, τρέλα φίλε μου, τρέλα. Ο κακός χαμός γίνεται. Και αναρωτιέσαι εσύ που πάνε τα λεφτά, που πάνε ρε τα λεφτά? Και δεν μας φτάνει τώρα ο Φλωρίδης που θέλει να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη να κατέβει, λέει, υποψήφιος. Μετά από όλο αυτό που έχει γίνει με τα Τέμπη, έχουμε και το Σαμαρά. Άλλο έργο Σαμαράς. Άλλο καράβι και αυτό. Έχουμε το Μητσοτάκη από τη μία, έχουμε το Σαμαρά τώρα από την άλλη, ο οποίος μας λέει ότι θα κάνει κόμμα στο 90 και θα κατέβει και βγαίνει και μου μιλάει με φόντο το Λευκό Πύργο. Τι έχετε πάθει όλοι με τη Θεσσαλονίκη, ρε? Τι έχετε πάθει όλοι με τη Θεσσαλονίκη και έχετε λυσάξει? Κατάλαβε ο κόσμος στη Βόρεια Ελλάδα τι συμβαίνει? Σας έχει γυρίσει την πλάτη και τρέχετε και δεν φτάνετε? Και έχετε βάλει να πούμε όλα τα τσιράκια σας να βγαίνουν και να μιλάνε για τη Θεσσαλονίκη? Πότε ρε θυμήθηκε ο Σαμαράς τι εστί Θεσσαλονίκη, που μου μιλάει και για τη Μακεδονία και για τις πρέσπες? Ο πρώτος υπουργός εξωτερικών, το ξαναλέω και θα το λέω κάθε μέρα μέχρι να το συνειδητοποιήσετε γιατί είστε χρυσόψαρα, ο πρώτος υπουργός εξωτερικών ο οποίος έβαλε την τσίφρα του να έρχονται προϊόντα από τα Σκόπια με την ονομασία Βόρεια Μακεδονία ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώτος υπουργός εξωτερικών που το υπέγραψε 2 φορές το έγγραφο και ξεκίνησε έτσι το ζήτημα για το μακεδονικό ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Οπότε Σαμαρά, άσε τα background με το Λευκό Πύργο και το καραβάκι του Αραμπέλα. Άσε τον πρόλογό σου τώρα ότι θυμήθηκες Θεσσαλονίκη, ότι σε νοιάζει για την Ελλάδα. Γιατί όσο ήσουν πρωθυπουργός είδαμε τι έκανες. και τα σύνορα άνοιξες και περικοπές έκανες και τη 13η και τη 14η σύνταξη έκοψες. Άσε τώρα. Απευθύνεσαι να πούμε στα λάχανα τα οποία δεν θέλουν να καταλάβουνε. Μόνο αυτοί μπορούν να σε πιστέψουν. Οι υπόλοιποι δεν τον τρώμε τον πρόλογο. Ξέχνα το. Θυμόμαστε ποιος είσαι και τι έκανες.

Όπως φυσικά θυμόμαστε και ποιος είναι ο Χαρδαλιάς και ποιος είναι ο Πατούλης και ποιοι είναι όλοι αυτοί. Όπως θυμόμαστε φυσικά και τα συλλαλητήρια. Το μακεδονικό συλλαλητήριο που ζήσατε εσείς τώρα τελευταία δεν είναι το πρώτο συλλαλητήριο. Από το 1992 και μετά έχουν υπάρξει πολλά μακεδονικά συλλαλητήρια. Με πανό που γράφανε «Η Μακεδονία είναι ελληνική», «Η Βεργίνα είναι εδώ», με διάφορα συνθήματα «Οι Μακεδόνες είμαστε Έλληνες», «Κάτω τα χέρια από τη Μακεδονία», «Μακεδονία γη ελληνική» και πάει λέγοντας. Και όλοι αυτοί οι πολιτικάντιδες, κάτι Σαμαράδες, κάτι Παπανδρέου, κάτι Μητσοτάκηδες, κάτι Τσίπρες, κάτι Καραμαλίδες, όλοι αυτοί επέτρεπαν σαν πρωθυπουργοί να μένει ανοιχτό αυτό το ζήτημα. Όλοι αυτοί που ήταν πρωθυπουργοί θα μπορούσαν να έχουν κλείσει αυτό το κεφάλαιο λέγοντας μόνο μία πρόταση. Η ιστορία έχει αποδείξει το ότι η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Δεν το είπε ρε ούτε ένας πρώην πρωθυπουργός αυτό. Δεν το είπε αυτή την πρόταση, δεν την είπε ούτε ένας πρώην πρωθυπουργός. Γιατί ξέρανε ποιο είναι το σχέδιο. Και γιατί μάλλον φοβόντουσαν τις ξένες δυνάμεις. Και έτσι ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Γι' αυτό σου λέω Φλωρίδη, έκανες λάθος επιλογή. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα μας έχετε πουλήσει πολλές φορές. Μας έχετε καταστρέψει ολοκληρωτικά. Όλο το παιχνίδι παίζεται στην Αθήνα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη για πάνω από 50 χρόνια ήσασταν ανύπαρκτοι. Και έρχεστε τώρα που έφτασε ο κόμπος στο χτένι για να σώσετε ό,τι δεν σώζετε. Ο λαός έχει καταλάβει. Και για την κρίση των ημείων θυμάται. Και για τις ταυτότητες από το 2000 που ξεκινήσατε το έργο σας και βγάλατε και το θρήσκευμα. Και τώρα πάτε για ψηφιοποίηση ολοκληρωτική και για ψηφιακή διακυβέρνηση. Γιατί μόλις πάρουν όλες τις ψηφιακές ταυτότητες θα αρχίσουν οι ψηφιακοί νόμοι. Και οι αγανακτισμένοι είχαν βγει στους δρόμους. Και με την ΕΡΤ είχαν βγει στους δρόμους. Και για το γάμο των ομοφυλοφίλων βγήκαν στους δρόμους. Και για τη συμφωνία των Πρεσπών βγήκαμε στους δρόμους. Και για το δημοψήφισμα του 2015 βγήκαμε στους δρόμους. Για πολλά πράγματα έχουμε βγει στους δρόμους. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Εσείς δεν με βρίζατε όλοι εκεί πέρα έξω που συνεχίζετε να με βρίζετε κιόλας? Επειδή σας λέω τις αλήθειες κατάμουτρα και δεν σας χαϊδεύω τα αυτιά. Εγώ δεν σας έλεγα ότι δεν έρχεται η αλλαγή με μια πορεία 5 ωρών και μετά φεύγετε όλοι και πάτε για καφέ? Το ότι δεν αρκεί μια διαμαρτυρία για selfie και για στημένες κάμερες για να δείξουμε ότι κάτι καταφέραμε? Τι καταφέρατε ρε παιδιά? Με μια διαμαρτυρία με στημένες κάμερες να πούμε τι καταφέρατε? Τίποτα. Μόνο εφετζηλίκι. Μόνο εφετζηλίκι. Τίποτα παραπάνω. Και το σύστημα είναι συγκεκριμένο. Και όσο κάποιοι βγάζουν δισεκατομμύρια, εξαγοράζουν κόσμο και κοσμάκι. Έχετε ακούσει ποτέ για τους Έλληνες εφοπλιστές? Το ξέρετε ότι έχουν παραγγείλει 1000 πλοία για να κατασκευαστούν οι Έλληνες εφοπλιστές? Ιστορικό ρεκόρ. Και καλά κάνανε οι άνθρωποι, καλά να πηγαίνουν οι δουλειές τους. Παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο στην Ελλάδα οι εφοπλιστές. Αυτά που λέω είναι στοιχεία από συγκεκριμένες ιστοσελίδες που ασχολούνται μόνο με τους εφοπλιστές και τα ναυτιλιακά θέματα. Οι Έλληνες εφοπλιστές ναυπηγούν 210 φορτηγά πλοία που αντιπροσωπεύουν το 12% της παγκόσμιας υποναυπήγησης χωρητικότητας. Έχουν 463 δεξαμενόπλοια που αντιπροσωπεύουν το 28% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Έχουν 233 πλοία μεταφοράς εμπορεύματος που αντιστοιχούν στο 12% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Έχουν 50 πλοία μεταφοράς LNG
που αντιστοιχεί στο 15% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Έχουν 50 πλοία μεταφοράς LPG, που είναι το 14% της υποκατασκευής χωρητικότητας. Και αύξησαν τις παραγγελίες τους κατά 5 δεξαμενόπλια και γίνονται μεγαλύτεροι παίκτες. Αυτό είναι καλό. Έχουν όμως πάνω στα δεξαμενόπλια ελληνική σημαία, ρωτάω. Έχουνε. Και τελικά από αυτή την μεταφορά LNG, ποιοι βγάζουνε χρήματα, πόσα βγάζουνε και μήπως συγκεκριμένες πολιτικές βοηθάνε την κατάσταση. Πρέπει να τα γνωρίζετε αυτά και να καταλαβαίνετε. Η Ελλάδα έχει 72% νερό, θάλασσα. Σας τα λέω έτσι απλά για να τα καταλαβαίνετε.

θα γίνει. Πού θα οδηγηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Έρχεται ακρίβεια. Θα σώσει κανένα στην Ελλάδα. Αφού υπάρχουν ισχυροί παίκτες. Ούτε ένας δεν είναι πατριώτης. Ούτε ένας δεν ενδιαφέρεται για τον τόπο. Ε! Ήρεμα ρωτάω. Μου βγαίνουν στην τηλεόραση κάτι χαρτογιακάδες, δεν ξέρουν την τύφλα τους και μας λένε τι, ας πούμε. Τι? Το ότι η Ελλάδα πάει προς το καλύτερο? Το ότι στην Ελλάδα όλα είναι μια χαρά και κοροϊδεύουν τον κόσμο και τους πιστεύετε? Τι προσπαθούν να αποδείξουν, να μας βγάλουν τρελούς? Στη Γαλλία βλέπετε τι γίνεται. Στη Συρία βλέπετε τι γίνεται. Τα ίδια έρχονται και στην Ελλάδα. Αλλά όσο παρατηρείτε συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όσο βλέπετε συγκεκριμένα βίντεο σε συγκεκριμένες πλατφόρμες, θα έχετε τα ανάλογα ερεθίσματα και θα ασχολείστε με τα ανάλογα θέματα. Και βλέπω αρκετά δημόσια πρόσωπα τα οποία τα συμπαθεί ο λαός να πηγαίνουν και να στηρίζουν το σύστημα. Από το Λιανό μέχρι τον Πετρούνια μέχρι άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν πάρει δόση με την κυβέρνηση. Ξέρεις, μπορεί να είναι ο άλλος παγκόσμιος πρωταθλητής και να έχει 10 χρυσά μετάλλια και μπράβο του και τον ευχαριστούμε πολύ. Όταν όμως έχεις πάρει δόση και στηρίζεις την κυβέρνηση, κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να είσαι ο καλύτερος παρουσιαστής και να τα λες τόσο ωραία και να γουστάρουν όλοι που έχεις χιούμορ. Όταν έχεις πάρει δόση όμως με την κυβέρνηση, κάτι δεν πάει καλά. Γιατί? Γιατί στηρίζεις διεφθαρμένους. Γιατί στηρίζεις πρόσωπα τα οποία έχουν καταστρέψει κόσμο και κοσμάκι για να σώσουν την παρτούλα τους. Έτσι όπως σας το λέω. Και όλα αυτά τα προσωπάκια συντηρούν κάποιες προσωπικότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ανθέληνες όλοι αυτοί, που κρατάνε ανθεληνική στάση. Είναι δυνατόν να βγαίνει η Φόντερ Λάιεν, που δεν είναι καν εκλεγμένη, είναι βγαλμένη από τα σπλάχνα του γερμανικού κατεστημένου, που δεν έχει καν τη μόρφωση για να καταλάβει τι έχει προσφέρει ο ελληνικός πολιτισμός, να λέει ότι οι Σλάβοι, οι Σκοπιανοί μιλούν τη μακεδονική γλώσσα και ότι υπάρχει μακεδονικός πολιτισμός των Σλάβων, των Σκοπιανών. Έχεις διαβάσει ποτέ ιστορία? Ξέρεις τι είναι η Μακεδονία? Αντί για να έρχεσαι Φόντερ Λάιεν στην Κρήτη και να σου δίνουν 32 εκατομμύρια στον άντρα σου οι Μητσοτάκηδες, έλα μια μέρα στη Θεσσαλονίκη να βάλουμε έναν ξεναγό δικό μας εδώ πέρα να σε πάει στους μακεδονικούς τάφους, να δούμε τι θα λες μετά για τους Σλάβους και τους Σκοπιανούς. Ότι είναι Μακεδόνες ή ότι είναι Βούλγαροι η μισή και άλλη μισή Αλβανοί? Και άλλη μισή Τσέχοι, Σέρβοι, Γιουγκοσλάβοι, γιατί Γιουγκοσλάβοι είναι. Άκου, εκεί μιλάνε Σλάβοι μακεδονική γλώσσα. Έλα εδώ πέρα, πάρε μαζί σου και τον πρόεδρο των Σκοπίων, να πάμε σε ένα μακεδονικό τάφο, να δούμε ξέρει να διαβάζει τη γράφη, η πλάκα. Ξέρει που παίζεται ένα βρώμικο παιχνίδι, πατώντας κυριολεκτικά κάτω στο πάτωμα την ελληνική ιστορία. Και όχι μόνο την ελληνική ιστορία, γιατί έχετε καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καπιταλιστές οι οποίοι βρήκαν ευκαιρία και έχουν μια εξουσία και στραγγίζουν τους λαούς για να γίνουν ζάμπλουτοι και να φύγουν μια μέρα νωρίτερα στην Αμερική και να κάνουν τη ζωάρα τους, εκπροσωπώντας συμφέροντα και συγκεκριμένα σχέδια. Ας μας πούνε από ποιους τα παίρνουνε. Ξέρετε, υπάρχει ένα απόφθεγμα που λέει
ότι όταν ένας κλόουν μπαίνει σε ένα παλάτι, δεν σημαίνει ότι γίνεται βασιλιάς. Σημαίνει ότι το παλάτι εκείνη τη στιγμή μετατρέπεται σε τσίρκο. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Έχετε μετατρέψει τη Βουλή σε τσίρκο, γιατί έχουν μπει μέσα πάρα πολλοί κλόουν. Δεν μπορούν να καταγγείλουν τη συμφωνία των Πρεσπών που την έχουν παραβιάσει χιλιάδες φορές. Χιλιάδες φορές την έχουν παραβιάσει. Σιγά σιγά και σταδιακά χάνεται αρχικά το Βόρεια που είχατε βάλει μπροστά. Αλλά είστε υποκριτές. Είστε υποκριτές, έτσι όπως σας το λέω. Κύριε Χρυσοχοΐδη, τι έγινε? Όλα καλά με τις αποδράσεις? Χρυσοχοΐδη, άνοιξε τα κελιά να βγουν όλοι έξω, ρε αδερφέ. Άνοιξε τα, να φύγουν όλοι. Και μετά βγαίνεις στα κανάλια με παρακαλυτά, μπας και γυρίσουν πίσω. Ωραία τακτική πάντως. Συγχαρητήρια στο ελληνικό FBI. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στο ελληνικό FBI. Μπράβο παιδιά, είστε φοβεροί. Φοβεροί, μπράβο. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Επίσης, επιτέλους πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για το καλό που κάνουν κάποιοι. Το καλό γίνεται στη σιωπή, λέει ο πνευματικός μου. Το καλό γίνεται στη σιωπή. Τα υπόλοιπα είναι θέατρο. Αν θες να κάνεις καλό, το κάνεις και δεν το διατυμπανίζεις. Αυτός που κάνει καλό με κάμερες, αυτός που κάνει καλό για να το δείχνει, δεν το κάνει γιατί πραγματικά θέλει να το κάνει. Το κάνει για να κερδίσει κάτι. Εκμεταλλεύεται μία κατάσταση. Αυτό να κρατήσετε από το πνευματικό μου. Ότι το καλό γίνεται στη σιωπή. Έτσι λέει ο γέροντας Μεθόδιος. Το καλό γίνεται στη σιωπή. Μου ανέφεραν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να πω ονόματα, για έναν ιατροδικαστή ο οποίος ήταν 31 χρόνια ιατροδικαστής. Πέρασαν από τα χέρια του πάνω από 7.000 σώματα και δεν ήθελε τόσα χρόνια να πει κάτι δημόσια, γιατί πίστευε ότι θα του κοστίσει τη δουλειά του. Αυτό που κάνουν οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Κι όμως τώρα που βγήκε στη σύνταξη, βρήκε το θάρρος

επιτράπηκε ποτέ να το γράψω ούτε σε ένα πιστοποιητικό θανάτου, αναφέρει. Τα σώματα που άνοιγα, λέει, μέσα είχαν σκουλίκια, αποικίες ολόκληρες, χωμένα μέσα στα τυχώματα του εντέρου σαν ρίζες. Και γύρω τους, λέει, υπήρχε ένα παχύ γκρίζο στρώμα πάνω από όργανα, πάνω από οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Βιοφιλμ αναφέρει ότι το λένε. Λες και υπήρχε μία βλένα πάνω σε όλα. Ακούστε τι αναφέρει ο ιατροδικαστής. Συνάντησα, λέει, διωγγωμένα σηκώτια, φουσκωμένα έντερα, βλάβες στους ιστούς που χτίζονταν για χρόνια, για δεκαετίες. Και κάθε πιστοποιητικό που υπέγραφα έλεγε το ίδιο. Ανεπάρκεια οργάνων, παθολογικά αίτια, επιπλοκές. Ποτέ όμως δεν ανέφερε αυτό που έβρισκα. Μία μόνο φορά, λέει, προσπάθησα να πω ότι βρήκα. Το 2011. Και μου βάλανε εμπόδια. Ήρθε σε μένα, λέει, ένα σώμα ενός μπασκεμπολίστα, ο οποίος ήταν προπονητής σε ένα λύκειο, παντρεμένος 23 χρόνια, είχε 3 παιδιά, αθλητικός τύπος, 2, λέει, παιδιά είχε στο πανεπιστήμιο και ένα στο σπίτι. Μεγαλός όμως άνθρωπος. Η γυναίκα του είπε, λέει, στα επίγοντα ο ιατροδικαστής, και πρέπει να δώσετε βάση σε αυτά που σας λέω. Παραπονιόταν ότι είχε ένα πόνο στο στομάχι τα τελευταία χρόνια. Ότι φούσκωνε μετά από κάθε γεύμα. Ότι ένιωθε μια εξάντληση που δεν έβγαζε νόημα για έναν αθλητικό. Γιατί ήταν αθλητικός τύπος. Σε κάποιες φάσεις, λέει, ένιωθε και μια θολούρα στο μυαλό του. Ξυπνούσε μέσα στη νύχτα λουσμένος στον ιδρώτα. Πήγαινε στους γιατρούς και οι γιατροί τον λέγανε ότι είναι από το άγχος. Του λέγανε ότι είχε ευερέθη στο έντερο. Του λέγανε ότι επειδή πάτησε τα 40, το σώμα του έχει αλλάξει. Κι όμως, αυτός ο τύπος ένα πρωινό κατέρευσε στην κουζίνα του ενώ έφτιαχνε πρωινό για τη μικρότερη κόρη του. Τον είδε με τα μάτια της. Και ξέρετε τι γράψανε στο δελτίο των επιγόντων. Τα αίτια θανάτου ήτανε πολυοργανική ανεπάρκεια αδιευκρίνησης αιτιολογίας. Λέει ο ιατροδικαστής, εγώ έκανα την τομή, τον άνοιξα. Τα έντερα ήταν φουσκωμένα σχεδόν στο διπλάσιο του κανονικού. Το σηκώτι του ήταν διωγγωμένο και αλλοιωμένο στο χρώμα. Τόσο κατεστραμμένο που δεν θύμιζε, λέει, κάτι εκεί πέρα υγιείστο. Και όλα ήταν καλυμμένα με εκείνο το γκρίζο φιλμ. Παχύ, πυκνό. Σε κάποια σημεία, λέει, δεν έβλεπες καν το όργανο. Σήκωσα, λέει, ένα τμήμα του λεπτού εντέρου ο ιατροδικαστής. Δώστε βάση σε αυτά που σας λέω. Και από κάτω υπήρχανε αποικίες. Σκουλίκια χωμένα τόσο βαθιά στο τείχωμα που το είχαν διαπεράσει σε πολλά σημεία, είχαν εξαπλωθεί στην κοιλιακή κοιλότητα, είχαν σκάψει τούνελ μέσα στο σηκώτι του, σε τέτοιο βαθμό, λέει, που έμοιαζε σαν κάτι να το λαγουμιάζει χρόνια, κάτι το λαγούμιαζε. Ο άνθρωπος αυτός δεν πέθανε από ανεπάρκεια οργάνων αδιευκρίνησης αιτιολογίας. Πέθανε επειδή παράσιτα τον έτρωγαν ζωντανό από μέσα για 15-20 χρόνια. Και ο γιατρός του έλεγε να διαχειριστεί το άγχος του. Στάθηκα, λέει, και τον κοιτούσα ο ιατροδικαστής. Και αποφάσισα εκείνη τη μέρα να γράψω, λέει, την αλήθεια. Τα κατέγραψα όλα. Τα παράσιτα, το βιοφιλμ, την έκταση του αποικισμού, τη διάτρηση του εντερικού τυχώματος, τη βλάβη στο σηκώτι. Τα έγραψα, λέει, όλα στην επίσημη έκθεση νεκροψίας. Έγραψα αιτία θανάτου. Πολυοργανική ανεπάρκεια δευτεροπαθής σε χρόνια παρασιτική λίμωξη με εκτεταμένο αποικισμό βιοφιλμ και την κατέθεσα μία Τετάρτη.

Ξέρετε τι έγινε. Την Παρασκευή που ήταν στο γραφείο, τον φώναξε ο διευθυντής της υπηρεσίας και του λέει θέλω να μιλήσουμε. Ευγενικός λέει ήταν, επαγγελματικός, και του ανέφερε αυτή η έκθεση θα δημιουργήσει προβλήματα. Και του απάντησε λέει ο ατροδικαστής ότι εγώ αυτό βρήκα. Και του λέει ο διευθυντής δεν αμφισβητώ αυτό που βρήκες. Αμφισβητώ αν είναι σωστό να καταγραφεί έτσι. Του το έθεσε με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτός ο μπασκετικός τύπος, ο αθλητικός τύπος, ο ψηλός άνθρωπος που έφυγε ένα πρωινό, την ώρα που έκανε πρωινό στην κόρη του, ήταν ασθενής δημόσιου νοσοκομείου 11 χρόνια. Είχε περάσει από 4 διαφορετικούς γιατρούς. Είχε παραπονεθεί για συμπτώματα δεκάδες φορές. Και ούτε ένας γιατρός του δημοσίου δεν του ζήτησε να κάνει εξέταση για παράσιτα. Ούτε ένας. Αν έμενε, του λέει, αν μείνει η έκθεσή σου όπως είναι, η γυναίκα του θα κάνει μήνυση. Το νοσοκομείο θα αντιμετωπίσει έρευνα. Θα εξεταστούν οι άδειες άσκησης επαγγέλματος. Τα ασφάλιστρα ιατρικής ευθύνης. Και θα γίνει ο κακός χαμός. Και τον ρωτάει ο ατροδικαστής. Μου λέτε να αλλάξω την αναφορά μου. Και του απαντάει ο διευθυντής. Σας λέω να ξανασκεφτείτε τη διατύπωσή σας. Η πολυοργανική ανεπάρκεια είναι ακριβής. Τα παρασιτικά ευρήματα είναι κάτι το οποίο προσθέτεται αν θέλετε ή δεν θέλετε. Δεν χρειάζεται πάντα να εμφανίζεται και στο τελικό πόρισμα. Μα η γυναίκα του δικαιούται να μάθει τι σκότωσε τον άντρα της. Τον κοίταξε για λίγα λεπτά και του είπε «Στη γυναίκα του θα πούμε ότι τα όργανα απέτυχαν, που ισχύει. Δεν κάνουμε εικασίες και δεν θα κάνουμε αναδρομικές διαγνώσεις που δημιουργούν ευθύνες για τους ζωντανούς», του λέει. Καταλάβατε? Η συνάντηση τελείωσε και κατάλαβε τότε το 2011 ο ιατροδικαστής τι ακριβώς προσπάθησε να του μεταφέρει ο διευθύντης. Και πιθανότατα αν συνέχιζε να κάνει τέτοιες αναφορές να έχανε και τη δουλειά του. Πιθανότατα. Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Εν τω μεταξύ αναφέρει και άλλα πράγματα. Λέει ότι τη γυναίκα του ανθρώπου αυτού την είδε μια φορά σε ένα σούπερ μάρκετ και αγόραζε, λέει, αυτή η γυναίκα έτοιμα φαγητά για κάποιο λόγο, για ένα άτομο. Και τα μάτια της ήταν κόκκινα. Δεν τον είδε τον ιατροδικαστή. Πήγα, λέει, στο σπίτι και έκατσα στο αυτοκίνητο 20 λεπτά καθισμένος γιατί δεν άντεχα να κρατάω μέσα μου όλο αυτό που συμβαίνει. Αυτό είναι που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει για ένα τέτοιο σύστημα. Υπάρχει συγκάλυψη σε διάφορους τομείς. Υπάρχουν έγγραφα που πάνε στο καταστροφέα. Υπάρχουν άντρες με κουστούμια που είναι επαγγελματίες ψεύτες. Υπάρχουν μυστικές συναντήσεις. Και δεν είναι απλά μια συζήτηση σε ένα γραφείο. Δεν είναι μια φράση που λέει μη το κάνετε συνήθεια. Σε αναγκάζουν να προσαρμοστείς. Σε τον αναγκάζανε να γράφει ανεπάρκεια οργάνων. Δεν τον διέταξαν και δεν σε διατάζουν στο δημόσιο να πεις ψέματα. Απλά σου ξεκαθαρίζουν τι θα γίνει αν πεις την αλήθεια. Και έτσι κάποιοι σταματάνε να τη λένε. Ο ιατροδικαστής παραδέχεται τα λάθη του και λέει ότι δεν κατέγραψα ποτέ ξανά παρασιτικά ευρήματα μετά από αυτόν τον μπασκετικό αθλητικό τύπο για 17 χρόνια. Κάθε εβδομάδα σώμα μετά το σώμα, τα ίδια φουσκωμένα έντερα, τα ίδια επικαλυμμένα όργανα, οι ίδιες απικίες χωμένες σε ιστούς,
άντρες, γυναίκες, τριαντάριδες, σαραντάριδες, πενιντάριδες, εξιντάριδες, κάποιοι πιο νέοι. Όλοι τους είχαν φυσιολογικές εξετάσεις και σε όλους δεν είχαν πει τίποτα. Όλοι τους ήταν γεμάτοι παράσιτα που κανένας δεν βρήκε μέχρι να πάνε στο τραπέζι του ιατροδικαστή. Τους άνοιγα, λέει, έβλεπα τις απικίες, κρατούσα σημειώσεις, φωτογράφιζα τα πάντα για το αρχείο μου, όχι όμως για τον επίσημο φάκελο. Και μετά πήγαινα, λέει, σπίτι, κρατούσαν επίσημα το προσωπικό αρχείο, ημερομηνίες, ηλικίες και τι πραγματικά βρήκα. Και όταν βγήκα στη σύνταξη, πριν λίγο καιρό, αυτό το αρχείο είχε πάνω από 2.700 καταχωρήσεις. 2.700 άνθρωποι δεν μάθανε ποτέ την αλήθεια. Ποτέ. Και το κουβαλούσε μέσα του πολλά χρόνια αυτός ο άνθρωπος. Φυσικά λέει ότι προσπάθησε να βρει μια λύση, γιατί και ο ίδιος ανησύχησε ότι μπορεί να συμβαίνει και σε αυτόν κάτι αντίστοιχο, είτε από αυτά που τρώμε, είτε από τον τρόπο που δεν προσέχουμε, είτε από όλα αυτά που μας πλασάρουνε. Και μίλησε με μία συνάδελφό του. Έκαναν συγκεκριμένες εξετάσεις για να δούνε τι ακριβώς μπορούν να κάνουνε. Και βρήκανε ότι υπάρχει ένα λάδι, το λάδι μαύρου κίμινου, όπως αναφέρει ο ίδιος, το οποίο βοηθάει στο να σκοτωθούν, στο να δολοφονηθούν, στο να φύγουνε, στο να καταστραφούν, όπως θέλετε πείτε το, αυτά τα παράσιτα. Εγώ γιατρός δεν είμαι. Και βέβαια ό,τι και αν κάνετε πρέπει να ρωτήσετε το γιατρό σας. Και δεν πρόκειται να δώσω συμβουλές ιατρικές. Και οτιδήποτε λέμε εδώ πέρα, το λέμε για να μπορέσετε να καταλάβετε τον τρόπο σκέψης και το δικό μου και ανθρώπων που έχουν εργαστεί σε συγκεκριμένους κλάδους και θέλουν να περάσουν κάποια μηνύματα. Είμαι σίγουρος όμως ότι υπάρχουν φυτικά συστατικά που μπορούν να σας βοηθήσουν. Γι' αυτό πολλές φορές φωνάζω και λέω, μην πέφτετε με τα μούτρα στα φάρμακα, στα χημικά και σε όλα αυτά. Υπάρχουν φυτικά συστατικά που μπορούν να σας βοηθήσουν, που μπορούν να διαπεράσουν αυτό το βιοφιλμ και να χτυπήσουν τα παράσιτα σε κάθε στάδιο. Ο ιατροδικαστής ανέφερε το ότι καθημερινά 12 χρόνια χρησιμοποιεί κάποια τέτοια φυτικά και θεωρεί ότι είναι σε καλή κατάσταση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Οι καφέδες, τα fast foodάδικα που δίνουν συγκεκριμένα τρόφιμα, όλες αυτές οι τροφές, οι κατεψυγμένες, οι διάφορα προϊόντα που έρχονται τώρα με τη συμφωνία Mercosur ή από Τουρκίες, τα εισαγόμενα αυτά προϊόντα, πρέπει να τα προσέχετε, αδέρφια, πρέπει να τα προσέχετε. Δεν λέω, και εγώ πέφτω στην παγίδα, νόστιμα είναι, μην το παίζω εγώ ότι είμαι ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, προσπαθεί και αντιστέκεται καθημερινά, και εγώ πέφτω στην παγίδα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Και έχει γίνει συνήθεια να τρώμε αηδίες. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε την υγεία μας και να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο για να είμαστε καλά. Γιατί δεν έχουν μείνει και πολλοί Έλληνες με την υπογενετικότητα που υπάρχει. Γι' αυτό οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε «Είμαστε ό,τι τρώμε». Σταματήστε να τρέφετε ό,τι τρέφετε από εσάς. Και αν νιώθετε φούσκωμα, δεν θα φύγει από μόνο του.
Και αν νιώθετε κούραση, η κούραση δεν θα περάσει από μόνη της. Και αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, φταίει και η διατροφή σας. Προσπαθήστε να στηρίξετε ενεργά τον εαυτό σας και την υγεία σας. Είτε είναι σωματική είτε ψυχική. Εγώ τα αναφέρω γιατί και εμένα προσωπικά μου έχουν κάνει εντύπωση. Από εκεί και πέρα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε και τον προσωπικό σας γιατρό για οτιδήποτε περισσότερο. Για τα όργια απευθείας αναθέσεων, σχεδόν 1.000.000 ευρώ φεύγουν δεξιά και αριστερά χωρίς να καταλαβαίνετε και χωρίς να μαθαίνετε πού πάει όλο αυτό το χρήμα.

Τώρα, δεύτερη και τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τους αλληλείς, οι οποίοι έχουν αγανακτήσει. Λένε ότι πλέον δεν γίνεται μέσα από τη δική μας θάλασσα να παίρνουν τα ψάρια οι Τούρκοι και να μας τα πουλάνε μετά και να τα εισάγουμε. Μιλάνε για χιλιάδες φορτηγά τουρκικά τα οποία έρχονται στην Ιχθυόσκαλα και κατεβάζουν ψάρια. Δεν μπορούν να τα ανεχτούνε. Καταστρεφόμαστε, λέει. Δεν πάει άλλο.

0: Και έχουν ρίξει άγκυρα. Έχουν ρίξει άγκυρα. Λέει δεν γουστάρουμε άλλο. Τέλος. Ή θα λειτουργήσετε υπέρ μας ή δεν κουνιόμαστε. Αυτό είναι το έργο τους. Θα τους βγάλουμε να μας πούνε και τι ακριβώς συμβαίνει, να μας δώσουν μια εικόνα για το τι απαιτούν, για το τι περιμένουν και για το αν έχουν καταλάβει ποιοι τους κατέστρεψαν. Πάμε λίγο και στα Τέμπη όμως, γιατί η δίκη συνεχίζεται και κανένας δεν μιλάει για όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Δεν είναι μόνο η καταστροφή του βιολογικού υλικού. Δεν είναι μόνο το μπάζωμα. Υπάρχει και μια ομάδα, η Ανούμπης, η οποία και αυτή βρήκε βιολογικό υλικό. Κατά τα λεγόμενα πάντα του Κώστα Κάπου, αυτής της εταιρείας. 79 δείγματα βιολογικού υλικού, αφού συλλέχθηκαν, παραδόθηκαν στον ανακριτή, ο οποίος τι έκανε, τα άφησε σε ένα διπλανό δωμάτιο από το γραφείο του. Εκτίμησε προφανώς ότι δεν συνδράμει κανένας λόγος ώστε να δοθούν στους συγγενείς ή να ελεγχθούν αν πρόκειται για υλικό που δεν ανήκει στα πιστοποιημένα θύματα. Τι να πούμε για τους 5 κατηγορούμενους για πλημέλημα, για τον Μπακαΐμι, για τους εισαγγελείς, για όλο αυτό το κολγοθά που έχουν ανέβει συγγενείς. Τι να πρωτοπούμε, τι να πρωτοπούμε, να μην τύχει σε κανέναν. Είναι απίστευτο. Τώρα θα μου πεις και οι δικαστές που ξεκίνησαν να πάνε κόντρα, πάθανε πολλά. Διαβάζω ένα άρθρο το οποίο μου έστειλε ένας φίλος. Το 2007, λέει, επί Νέας Δημοκρατίας, η δικαστής Γρεβενών Μαρία Μαργαρίτη αποκάλυψε οίκο ανοχής που λειτουργούσε στο χώρο των δικαστηρίων, όπου κατήγγειλε ότι ανήλικοι κακοποιούνταν σεξουαλικά και πολλές φορές, λέει, έναντι αμοιβής. Αυτά έχει δηλώσει η συγκεκριμένη κυρία. Το αποτέλεσμα, λέει, ποιο ήτανε, να εκδιωχθεί από το δικαστικό σώμα. Μετά η κυρία Μαργαρίτη, λέει, ξεκίνησε απεργία πείνας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, μέχρι που η προσωπική ασφάλεια του Καραμαλή τότε την απομάκρυνε βία. Αυτό το 2007. Μετά από δεκάδες απειλές, όπως γράφει το άρθρο, όπως την εισβολή από κακοποιού στο σπίτι της που της ξύρισαν το κεφάλι, μετά από ποινικές κατηγορίες που κατέπεφταν στα δικαστήρια και άλλα πολλά, το 2008, μετά από νέα απεργία πείνας έξω από τον Άριο Πάγο για 20 μέρες, λύγησε και εισήχθη στο νοσοκομείο. Το θέμα αυτό, λέει, δεν προβλήθηκε ποτέ και από κανένα σχεδόν ελληνικό μέσο μαζικής ενημέρωσης παρά μόνο από το BBC. Αντίθετα, λέει, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε τον τότε κύριο κατηγορούμενο, τον Παναγιώτη Ευστρατίου, και τον προήγαγε σε σύμβουλο επικρατείας τον Ιούλιο του 2004 και σε αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Δεκέμβριο του 2019. 2 χρόνια μετά, λέει, τον έπιασαν να κάνει περίεργα πράγματα. Το τι ακριβώς έκανε ο συγκεκριμένος, αν ψάξετε θα το βρείτε. Είναι αλήθεια όλα αυτά? Είναι αλήθεια? Ψάξανε να βρουνε στοιχεία? Ψάξανε να βρουν αν έλεγε αλήθεια η κυρία Μαρία Μαργαρίτη? Ψάξανε να βρουνε τι ακριβώς έκανε όλα αυτά τα χρόνια Παναγιώτης Ευστρατίου? Τα βρήκανε? Τα βγάλανε στη φόρα? Τιμωρήθηκαν αυτοί που έπρεπε? Ή για άλλη μια φορά το προσπεράσανε σαν να μην έγινε τίποτα? Ή για άλλη μια φορά σας είπαν ψέματα, όπως σας έλεγε ο Κωστής Χατζηδάκης όταν ήταν υπουργός οικονομικών? Υπουργός οικονομικών όταν ήταν ο Χατζηδάκης, έλεγε ότι η ακρίβεια θα κάνει τον κύκλο της σαν γρήπη και θα φύγει. Βλέπετε να έχει φύγει καμία ακρίβεια? Σας έλεγε τότε ότι θα σπάσει αυγά για να ρίξει τις τιμές στο ρεύμα. Βλέπετε να έχει πέσει η τιμή του ρεύματος? Εγώ δεν το βλέπω. Και επίσης σας κοροϊδεύουν και με διαγωνισμούς. Υπάρχουν στην Ελλάδα ή δεν υπάρχουν στημένοι διαγωνισμοί στις τηλεοράσεις? Τι ακριβώς συμβαίνει? Για βάλ το ηχητικό που πάντα η νικήτρια είναι μια συγκεκριμένη κυρία. Τόσο τυχερή είναι αυτή η κυρία? Ρωτάω. Μπορεί να είναι και τυχερή. Μπορεί και να μην είναι τυχερή. Και να είναι όλα στημένα. Όπως θέλει το βλέπει ο καθένας. Ανάλογα με το αν έχει ή δεν έχει αντίληψη.
1: Νικητής ή νικήτρια είναι η Αθανασία Νταβαρίνου από την Φιλαδέλφεια.
2: Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Η νικήτρια, η φίλη η οποία κερδίζει την υπέροχη τραπεζαρία που είναι η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου. Συγχαρητήρια, κυρία Νταβαρίνου.
4: Κέρδισε, μια και κλείνουμε, αυτό το iPhone 6.
5: Αθανασία Νταβαρίνου, δικό σου.
6: Να δούμε.
5: Τι κέρδισαν σήμερα?
7: Για Αθανασία Νταβαρίνου.
8: Με ποιος είναι ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού? Είναι η κυρία Νάσια Νταβαρίνου.
9: Μία κυρία όμως έχει κερδίσει ένα πολύ ωραίο δώρο. Κυρία Νάσια Νταβαρίνου.
10: Το κρεβάτι όμως το ανατομικό, το γερό, το κέρδισε η Νταβαρίνου Αθανασία. Η νικήτρια του διαγωνισμού μας ήταν η Αθανασία Νταβαρίνου.
11: Σετ με τα μαχαιροπύρουνα λοιπόν, κερδίζει η κυρία Νταβαρίνου Αθανασία από Νέα Φιλαδέλφεια. Τα φιλιά μας, να είστε καλά. Έχω στα χέρια μου το όνομα της τυχερής. Είναι η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου από Νέα Φιλαδέλφεια. Με γεια σας.
12: Οι νικήτριες οι οποίες κέρδισαν τα υπέροχα κοσμήματα είναι η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου.
13: Έχουμε τις νικήτριες. Α, κορίτσια μου, τυχερά.
0: Πολύ τυχερή. Πολύ τυχερή. Και στέλνουνε τα μηνύματα. Στέλνουνε τα λεφτά. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα. Με τον κύριο Σαρούκο Κωνσταντίνο και την τρίτη ώρα με τον κύριο Τσιπούρα. Να μιλήσουμε για τους αλλοίς. Με τι να κλείσουμε τώρα την πρώτη ώρα? Με τι? Με Μαζονάκι? Με Γονίδι, με Καρά, με τι θέλετε? Με Πάολα, με Μποφίλιου για τους πιο έντεχνους, με Ζουγανέλη για τους πιο ευαίσθητους. Ή να σφυρίξω ένα παυλίδι τώρα και να πάθετε εδώ πέρα ποντιακό σοκ? Διείστανται οι απόψεις. Ένας λέει μαζό, άλλος λέει τα δικά του. Ή να βάλω ένα χρύσανθο τώρα εδώ πέρα. Χρύσανθο θέλετε? Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που γουστάρουνε χρύσανθο τρελά. Εντάξει, αφού οι πιο πολλοί γράφουνε χρύσανθο, θα πάμε με χρύσανθο. Να βάλω και καζατζίδι με χρύσανθο, να πάθετε σοκ. Ή μόνο του. Με καζατζίδι, φύγαμε για τελικό, επανέρχομαι. Δώσ' το. Αφού αυτό θέλουνε. Ψηλά το κεφάλι, πάμε! Έλα οι δυτικές συνοικίες!

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ενισχύονται οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί χθες το μεσημέρι. Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά εισήλθε στο ελληνικό έδαφος από την Βουλγαρία. Ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία ώστε πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας σήμερα. Η άρνηση της κυβέρνησης να λάβει έκτακτα μέτρα δείχνει ότι έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία, τονίζουν από την Χαριλάου Τρικούπη. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η κυβέρνηση δεν λύνει ως διαμαγείας το πρόβλημα της ενέργειας. Το πρόβλημα είναι ότι έκανε τα αδύνατα δυνατά ώστε ως διαμαγείας να κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ οι εταιρείες ενέργειας, να φτωχαίνουν οι Έλληνες και ταυτόχρονα κλείνοντας τους λιγνίτες, κάνοντας πόλεμο στη Ρωσία και καθυστερώντας τις εξορίξεις, τελείωσε ενεργειακά τη χώρα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε και επίσημα ο Ευάγγελος Αποστολάκης μετά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε εκλεγεί βουλευτής επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, οι οποίοι παραμένουν με τα σκάφη τους στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Στη Νέα Μηχανιώνα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας τη διέλευση 4 φορτηγών που μετέφεραν ψάρια από την Τουρκία με προορισμό την ελληνική αγορά. Κυριότερο αίτημα των αλλιέων η επιδότηση στο ναυτικό πετρέλαιο, το οποίο έχει αυξηθεί από 0,55 στα 1,40 ευρώ το λίτρο. Στην Αθήνα αύριο ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών, τον είπα. Την Τετάρτη θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς εξωτερικών και οικονομικών. Πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός, διαλύοντας το Κοινοβούλιο 9 μήνες πριν το τέλος της θητείας του. Η απόφαση προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις με μέλη της κυβέρνησής του, το κόμμα του και εταίρους, λόγω απόρριψης 2 κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στέγαση από το Κογκρέσο και εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων και κοινωνικής οργής.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Βελτιωμένος σήμερα ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με ηλιοφάνεια, ξεσθενής των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη λίγες βροχές στα ορεινά έως το μεσημέρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
13: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
14: του, τη μέση οδό.
13: Ακριβώς.
14: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
13: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
14: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
13: Ποια δημοκρατία?
14: Δεν υπάρχει.
13: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
14: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
13: Όχι.
14: Στους πολιτικούς.
13: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
14: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
13: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
14: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
13: Δεν πειράζει.
14: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
13: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
15: Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Σαρούκο. Καλησπέρα, κύριε Σαρούκο.
16: Καλησπέρα, κύριε Ερέτη, καλησπέρα. Να... και στους τηλεθεατές σας.
15: Κύριε Σαρούκο, είστε πρόεδρος Αλίας Καλύμνου.
16: Ναι, Μέση και Παράκτουλα, ναι.
15: Πείτε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση, βλέπουμε ότι θέλετε να περάσετε κάποια μηνύματα στην κυβέρνηση και να καταλάβουμε λίγο καλύτερα για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι διαμαρτυρίες. Πείτε μας.
16: Ακούστε, το πετρέλαιο, όπως βλέπετε, είναι το θέμα το καυσίμα, το πετρέλαιο. Μείνε τώρα, πόσες μέρες τώρα, 4-5 μέρες καθόμαστε στα λιμάνια δεμένα, όλα τα σκάφη, σε όλη την επικράτεια, δεν είναι μόνο η Κάλυμνος, όλη η επικράτεια αυτή τη στιγμή απεργεί μέσα στο λιμάνι της Κάλυμνος, στα λιμάνια, στα κατόπου λιμάνια. Πειραιά, σήμερα κάνουμε ένα αποκλεισμό, συμβολικό αποκλεισμό στο Πειραιά. Εχθές στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα λιμάνια της χώρας λοιπόν είναι τα σκάφια ραγμένα λόγω την άνοδο του πετρελαίου. Δεν μπορούμε, κύριε Σερέτη, να προχωρήσουμε με αυτά τις τιμές. Δεν γίνεται.
15: Δεν βγαίνει το έργο, αυτό εννοείται.
16: Φανταστείτε, πέρσι ξεκινήσαμε με 50 λεπτά, 55 λεπτά το πετρέλαιο. Ξεκινήσαμε από την 1η του Οκτώβρη. Το Μάρτιο μήνα, με το θέμα του πολέμου κάτω, πήγαμε στα 80 λεπτά. Τα περισσότερα καΐγια λοιπόν όλων των κλάδων μέσα και παράδειγμα ήταν δεμένα στα λιμάνια. Τώρα με την άνοδο που πάει ένα 30-40, ποιο καΐκι θα βγει για δουλειά? Κανένα. Θέλουμε λοιπόν άμεση με την αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί βλέπετε έχει στεγνώσει η αγορά από ψάρια και πήγαν ορισμένα να φέρουν ψάρια από Τουρκία για να πουλήσουν στις αγορές. Και οπότε βλέπετε ας πούμε το πράγμα αγριεύει περισσότερο. Πρέπει να βρουν λύση να μας δώσουν έστω αυτά που δίνουν στην Ευρωπαϊκή, στα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν πάρει όλα. Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, όλα τα κράτη έχουν πάρει την επιζημίωση αυτή ή την επιδότηση αυτή και τα κάνει και βγήκε για δουλειά. Και εμάς δεν σκύβει στο κεφάλι μας στο πρόβλημα κανένας. Βλέπετε πήγανε σήμερα σούμε, και στο Υπουργείο, στείλαμε τα αιτήματά μας, περιμένω από τον Υπουργό να δώσει λύση. Είναι το θέμα, είναι θέμα επιβίωσης. Δεν μπορεί ο κλάδος αυτός που λέγεται αλεία, οτιδήποτε είναι, είναι γρηγρή, είναι παράκτιο, είναι μεσαλεία, να μένει στο λιμάνι δεμένο. Είναι κρίμα από το Θεό να μείνουμε δεμένοι και να μπορούμε να αποδώσουμε ζούμε, το, να βγάλουμε το ψωμί των παιδιών μας. Αυτά είναι κύριε Σερέτη. Πρέπει άμεσα ο κύριος Μητσοτάκης να λύσει το πρόβλημα. Και μην το παίζουν ας πούμε ότι δεν μπορούν να βρουν λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν για τους ψαράδες. Αλλά τα πάνε αλλού και αλλού.
15: Πού τα πάνε τα λεφτά.
16: Τα πάνε σε βίλες, τα πάνε σε πισίνες, σε διάφορα. Δεν τα πάνε στον αλεκτικό κόσμο και στον αγροτικό κόσμο. Βλέπετε οι αγρότες μας το ίδιο πρόβλημα έχουν. Όλη η κοινωνία έχει το πρόβλημα αυτό. Το θέμα του καυσίμου και της ακρίβειας. Και σε λέτε, τα βλέπετε τα πράγματα κάθε μέρα όπως εξελίσσονται. Ποιος είναι αυτός που θα επιβιώσει αυτή με αυτή την ακρίβεια. Ποιος κάπως είναι αυτό που θα λύσει κάπου και να πάει για δουλειά. Κανένα. Κανένα. Αν είναι λοιπόν όφελο προς την κυβέρνηση να φέρνουμε εισαγόμενα ψάρια, ακόμα και τα ψάρια να φέρνουμε εισαγόμενα, να μας φτιάξει τις τύχες μας.
15: Λοιπόν, για να πάμε λίγο να καταλάβουμε και τι ακριβώς ζητάτε. Καταλαβαίνω ότι είναι αβάσταχτο το κόστος καυσίμων. Στην ουσία ζητάτε μια άμεση επιδότηση.
16: Να μας πάνε, όχι επειδή να μας βάλουν ας πούμε το πετρέλαιο στη μέση τιμή. Ή 60 ευρώ μας το πάνε το πετρέλαιο, 60 λεπτά το λίτρο και το υπόλοιπο να το βάλει το κράτος. Να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.
15: Ναι.
16: Αυτό ζητάμε. Η επιδότηση θα την πάρουμε τώρα κύριε Σερέτη. Τι θα γίνει λοιπόν αύριο μεθαύριο το πετρέλαιο να ανακριβίνει περισσότερο. Πού θα βρούμε τα λεφτά και πώς θα πάρουμε την επιδότηση.
15: Καταλαβαίνω τι λέτε. Θέλω να μου πείτε
16: να
15: λίγο
16: όμως... Να μειώσει το φόρο το πετρελαίο. Τα λεφτά ξέρει η κυβέρνηση που θα βρει. Να το μειώσει λοιπόν στα 50, στα 60 λεπτά έστω και στα 70 να πάμε. Να βγούμε για δουλειά. Αυτά κύριε Σερέτη.
15: Ακούστε με λίγο. Ωραία, το ένα πρόβλημα είναι τα καύσιμα. Δεύτερο πρόβλημα. Μαθαίνω ότι υπάρχουν κάποια θαλάσσια πάρκα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και στο Νότιο Αιγαίο. Γιατί η Κάλυμνος είναι στο Νότιο Αιγαίο.
16: Ναι.
15: Στα οποία επιτρέπεται στους Τούρκους να μπαίνουν με τις στράτες να ψαρεύουν και στους Έλληνες δεν το επιτρέπει η κυβέρνηση. Τι ακριβώς συμβαίνει?
16: Ακούστε, αυτό είναι ένα πράγμα που το λέμε καθημερινώς. Οι Τούρκοι μέχρι τη στιγμή δουλεύουν το Αιγαίο μέσα και τα ελληνικά σκάφη είναι αργαμένα. Όσον αφορά για τα πάρκα, μας έχουν στριμώξει τόσο πολύ όλη την αλία. Έχουν δώσει ας πούμε, το 60% ας πούμε, περίπου. Είναι ας πούμε δεσμευμένα περιοχές, μια από αβαθύνη σημεία, μια από κόρφους, μια από τα θαλάσσια πάρκα και έχει μείνει μόνο 35% της όλης επικράτειας να δουλέψουν όλοι οι ψαράδες. Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα. Το Ιόνιο τώρα. Θαλάσσιο πάρκο το Ιόνιο. Πού θα πάνε οι ψαράδες για το Ιόνιο? Θα έρθουν στο Αιγαίο μέσα να ψαρέψουν. Έτσι δεν είναι? Πού θα μείνει λοιπόν ψάρι κάτω και όταν κατέβει και όλος ο στόλος του Ιόνιου? Τα Κυκλάδες. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει τα πάρκα στις Κυκλάδες και έρχεται μέχρι το Κίναρος το πάρκο. Πού θα πάνε αυτοί να δουλέψουν στο Βόρειο Αιγαίο, οπουδήποτε αλλού? Λοιπόν, είναι μια καταστροφική αυτή
15: επόφαση
16: που παίρνουν. Πρέπει να πούνε θα κάνουμε τα θάλασσα πάρκα, αν θα μπορούν να δουλεύουν και αλληλείς. Όχι πρέπει να δώσω εγώ στο κατόπουλο μοιραρχείο ότι περνάω από το θαλάσσιο πάρκο για να μην με γράψει να πάω παράβαση. Καταλάβατε. Είναι θέμα εθνικό αυτό. Να το δούνε γιατί καταστρέφεται όλη η αλία.
15: Ναι, το θέμα είναι άλλο. Ένα λεπτό, κύριε Σαρούκο, ένα λεπτό.
16: Ναι.
15: Εσείς απαγορεύετε να ψαρεύσετε στα θαλάσσια πάρκα.
16: Οπωσδήποτε.
15: Οι Τούρκοι γιατί μπορούν και ψαρεύουν στα θαλάσσια πάρκα?
16: Αυτό το δει η κυβέρνηση. Δεν μόνο στα θαλάσσια πάρκα. Κύριε Σαρέτη, εδώ πάνε πάνω στις ταργές και δουλεύουν 200 μέτρα από τα λιμάνια απ' έξω. Τι μου λέτε εμένα? Στα λιμάνια απ' έξω δουλεύουν οι Τούρκοι και ενοχλούνται. Πού είναι η αστυνόμευση αυτή? Έχουν ψηφίσει ένα
15: λιμάνια, κύριε Σαρούκο, ποια λιμάνια? Στο λιμάνι της Καλύμνου έρχονται οι Τούρκοι και ψαρεύουν.
16: Αγαθονήσι. Σάμο, Καρλόβαση, απ' έξω από το Πυθαγόρο της Σάμους. Δεν τα βλέπετε συνέχεια στις τηλεοράσεις. Απ' έξω από τη Λέρο.
15: Μέχρι που φτάνουν, κύριε Σαρούκο? Μπαίνουν και Λέρο, μπαίνουν μέχρι που φτάνουν.
16: Και Λέρο και Πάτιμο πάνε. Και Μύκονο πάνε.
15: Και Μύκονο πάνε.
16: Βέβαια, παντού πάνε Τούρκοι. Έχουν το λεφτά, θα πάνε παντού στο Αιγαίο. Εμείς δεν έχουμε το λεγγύαμα, να μπούμε μέσα στα λιμάνια.
15: Οι Τούρκοι πάνε και ψαρεύουν μέχρι τη Μύκονο.
16: Σε όλο το Αιγαίο ψαρεύουνε. Έχουν το ελεύθερο, δεν έχουν πρόβλημα.
15: Μέχρι πού έχουν φτάσει και μέχρι την Κύθνο?
16: Παντού πάνε κύριε Σερέτη.
15: Εδώ μου λέτε ότι έχουν φτάσει μέχρι τον Ναύπλιο.
16: Ακριβώς, γι' αυτό σας λέω. Είναι αυτό το πράγμα πρέπει να το δει η κυβέρνηση σοβαρά. Και εγώ λέμε ότι ασούμε, μπορούμε να τους διώξουμε. Γιατί δεν τους διώξουνε? Ποιο κράτος δεν αστυνομεύει τα σύνορα του? Πέστε μου εσείς. Πες με ένα. Μόνο η Ελλάδα. Μόνο η Ελλάδα το κάνει αυτό το πράγμα. Κανένα άλλο κράτος. Όλα τα κράτη αστυνομεύουν τα σύνορά τους. Εδώ είμαστε ένα ευρωπαϊκή χώρα. Βλέπεις καμιά αστυνόμευση? Βλέπετε καμιά αστυνόμευση? Τίποτα. Λένε οι Έλληνες λένε καταστρέφουν την Ποσειδονία και μας βάλετε 1,5 μίλια από τις Θεριές. Οι Τούρκοι μπαίνουν μέσα, όχι πως δεν αφήγουνε, όχι βυθιάρι κοφίνουνε από τους παράκτους, δεν αφήνουν τίποτα στα πέρασμά τους, κύριε Σερέτη. Τα σαρώνουν όλα. Μέχρι 200 μέτρα και 100 μέτρα από τις Θεριές. Αυτά που σας λέω, έχουμε ντοκουμέντα, έχουμε βίντεο, στείλουμε στην κυβέρνηση, τα βλέπουν όλοι. Δυστυχώς δεν μπαίνει κανένα σε μέτρα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Έτσι. Έχουν αποφασίσει, έχουν βγάλει ένα νόμο. Τον ψηφίσανε 300 βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο. Που λέει ότι όποιος σκάφος τρίτης χώρας παραβιάζει εθνικά χωρικά ύδατα και δεν ειδοποιήσει, συλλαμβάνεται. Είδατε καθόλου εσείς να συλλάβουν κανέναν για να ολοποιήσουν τον νόμο αυτό, ναι?
15: Το λιμενικό είναι υπεύθυνο να τους συλλάβει.
16: Το λιμενικό βέβαια, το λιμενικό δεν φταίνε. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν αγανακτήσει. Τους έχουν δεμένα τα χέρια και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
15: Ποιος τους έχει δεμένα τα χέρια, κύριε Σαρούκο, να καταλαβαίνω κι εγώ?
16: Από την κυβέρνηση.
15: Γιατί τους τα δέσανε,
16: Γιατί τους λένε μόνο να κάνετε μόνο εντοπισμό του σκάφους, θα καταγράφετε το τι γίνεται και τίποτα άλλο. Αυτό. Άρα λοιπόν το νόμο και το ψηφίσατε. Γιατί δεν τον ορμπείτε?
15: Κανονικά θα έπρεπε.
16: Δεν έπρεπε λοιπόν.
15: Κανονικά θα έπρεπε. Ναι, άρα εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει
16: σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό το πρόβλημα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εμείς τώρα με τα καύσιμα αυτά. Τι θα βγάλουμε, τι ψάρι θα βγάλουμε, αφού δουλεύουν όλο το καλοκαίρι οι Τούρκοι και εμείς είμαστε δεμένοι τώρα 4,5 μήνες. Πού θα βρούμε ψάρι εμείς να δουλέψουμε? Και μας έρχεται το κεραγιά στην τούρτα πάνω με τα καύσιμα. Και δεν βλέπετε ακόμα, δεν μας δώσετε. Είμαστε τώρα 5η μέρα στα λιμάνια μέσα και δώσαν ακόμα λύση κανένας.
15: Συγγνώμη λίγο, τώρα μου στέλνουν μήνυμα ψαράδες και άλλοι και μου λένε την ώρα που όλη η Μέση Αλία κάνει λέει απεργία, οι τουρκικές στράτες σαρώνουν το θρακικό πέλαγος, ειδικά αυτή λέει τη στιγμή. Βρίσκονται ακριβώς πάνω από τη Σαμοθράκη.
16: Αυτά που σας λέω.
15: Πάνω από τη Σαμοθράκη έχουν φτάσει.
16: Εδώ τα είναι... πάντα. Μα αυτά είναι καθημερινός, δεν είναι τώρα μόνο.
15: Δεν είναι ένα. Είναι λέει καμιά 17 τράτες.
16: Οι Τούρκοι έχουν σχέδιο. Καταρχήν τα τουρκικά λευτικά αυτά που βλέπετε στα ελληνικά χωρικά έδατα δεν πληρώνουν πετρέλαιο. Παίρνουν ζάπα το πετρέλαιο για να κάνουν αυτή την παραβίαση. Ζητήσαμε να μας πάνε στο ένα ναυτικομήλιο από τις ακτές μας, από τα νησιά μας και δεν θέλουνε. Είναι όλα, τι να πω, έχουμε τρελαθεί, αυτό το πράγμα δεν το ξανάειδαμε. Το είδαμε με τον κύριο Τσίπρα, το βλέπουμε τώρα και με την Νέα Δημοκρατία. Να είναι άξιο της τύχης σας, τίποτα άλλο δεν να πω.
15: Ναι, ένα λεπτό. Στο Υπουργείο έχετε απευθυνθεί. Τι σας απαντάνε από το Υπουργείο? Έχω βγάλει κι άλλο πρόεδρο, ο οποίος μου είπε του τα είπαμε, τα ξέρουνε, όλοι έχουν ενημερωθεί και δεν έχουμε κάποια αντίδραση.
16: Μα κύριε Σερέτη τώρα, μιλάμε όχι καθημερινώς. Κάθε φορά έχουμε στείλει υπομονήματα στο Υπουργείο. Πού? Σε ποιον δεν τις βουλευτές μας, σε όλους? Μα δεν έχουμε στείλει αυτά. Αντιμετώπιση καμία. Υποσχέσεις. Θα και θα. Πάρτε αποφάσεις και ελοποιήστε το νόμο αυτό που ψηφίσατε όλοι σας. Διαφορετικά μην κορδεύετε τον κόσμο. Καθαρές κουβέντες. Θέλουμε να επιβιώσουμε στα νησιά μας σαν νησιώτες. Και σαν Έλληνες. Δεν δεχόμαστε να βλέπουμε τις κουτουρτούρκες σημαίες στα νησιά μας και στο Αιγαίο μέσα. Το λέμε και το ξαναλέμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά αντιμετώπιση στο θέμα αυτό. Αλλά τώρα, μη στο θέμα τώρα κύριε Σερέτη, είναι και αυτό βέβαια το μεγαλύτερο θέμα, αλλά είναι το θέμα των καυσίμων. Πρέπει και να βρει λύση να λύσει το πρόβλημά μας. Γιατί δεν αντέχουμε να καθόμαστε στο λιμάνι μέσα. Αυτή τη στιγμή τρέχουν μηνιάτικα των ανθρώπων.
15: Το καταλαβαίνω μέσα. Απόλυτα. Ναι, είναι τρελό αυτό που
16: συμβαίνει. Συντρέχουν ληξοπρόθυμα δάνεια που πρέπει να πληρώσουμε. Να δει το πρόβλημά μας. Μην το παίζουν μονάχα στα παράθυρα και να λένε μόνο υποσχέσεις. Εδώ είναι η ουσία.
15: Τι υποσχέσεις έχουν αναφέρει?
16: Τα μήνες που θα μου διαλύματε, πήγαν στον Υπουργό προχθές την Παρασκευή, πότε πήγανε και τους είπε 16 λεπτά, ας πούμε, τους δύο μήνες Μάιο, Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά σούμε τον Ιούνιο και πάμε και Ιούλιο και μέχρι Αύγουστο. 12 λεπτά και 16 λεπτά.
15: Μείωση.
16: Ναι. Αυτή τι είναι, είμαστε ζητιάνοι κύριε Σερέτη να ζητήσουμε λιμοσύνη. Πέραμε το πετρέλαιο πέρσι με 56 λεπτά. Πήγε 80, σταματήσαμε και πάει τώρα ένα 30, ένα 40 το πετρέλαιο και μας δίνει 16 λεπτά. Είμαστε ζητιάνοι, είμαστε. Μόνο που το είπε ο υπουργός, δεν τρεπόταν να το πει. Μόνο που το είπε, πρέπει να τρεπόταν να το πει αυτό. Αυτά κύριε Σερέτη.
15: Ένα λεπτό όμως. Εδώ πέρα...
16: Είμαστε αγανακτισμένοι.
15: Το καταλαβαίνω. Ποιοι είναι οι στόχοι σας όμως.
16: Την ένταση της συμφωνής μου που μιλάω, γιατί είμαι τόσο πολύ αγανακτισμένος.
15: Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει κύριε Σάρουκο. Εγώ σας ακούμε προσοχή, είναι πολύ σημαντικά αυτά που αναφέρετε. Αλλά έχω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις.
16: Πείτε μου.
15: Προσπαθώ να καταλάβω το μέχρι πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό, γιατί εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα. Πάρα πολλές φορές έχει αποδείξει ότι είναι αποδεδειγμένα ψεύτες. Πώς θα κινηθεί ο κλάδος αν δεν σας κάνουν αυτήν την μείωση που ζητάτε?
16: Μα κύριε Σερέτη, να σου πω κάτι. Εάν δεν μας κάνουμε τη μείωση αυτή, πιο κακή θα διώξω. Δηλαδή, θα διώξουμε τον κόσμο από τα καΐκια, θα πουλήσουμε τον κόσμο από τα καΐκια και θα πρόβλημα τα σκάφη μας στα λιμάνια μέσα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Να βγω εγώ έξω. Να μετρώει το μερό, γιατί η δουλειά μας είναι πολύ σκληρή, ξέρετε. Δουλεύουμε με κακοκαιρίες, με άσχημες καιρικές συνθήκες. Είμαστε στο πόδι μέρα και νύχτα. Να δουλεύω λοιπόν εγώ. Και να πληρώνω από τη τσέπη, γιατί δεν γίνεται. Δεν έχω και να πληρώνω από τη τσέπη.
15: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά τι θα κάνετε αν δεν σας κάνουν τα
16: σκάφη? Θα διώξουμε τον κόσμο από τα σκάφη όλα. Θα μείνουν και τα καίκια, θα ράξουμε στα λιμάνια μέσα.
15: Δηλαδή τελειώνει ο κλάδος της αλίας στην
16: τελειώνει
15: Ελλάδα.
16: Τελειώνει ο κλάδος της αλίας. Ναι, βέβαια, δεν υπάρχει λύση. Και θα τρώμε όλοι εισαγόμενα ψάρια και δεν ξέρω και τι άλλα.
15: Μήπως αυτός είναι ο τελικός στόχος τους?
16: Από μια πλευρά εγώ το βλέπω και αυτό το θέμα. Το βάλουμε και αυτό πίσω στο πίσω του μυαλού μας, περνάει και αυτή η τέτοια.
15: Αλλά ότι έχουν αυτό το στόχο.
16: Ένα-ένα, δεν βλέπετε. Ένα-ένα. Τι έχουν πείσει απάνω στον αγροτικό τομέα? Δεν τα βλέπετε?
15: Τίποτα απολύτως.
16: Ένα-ένα το βγάζει.
15: Πάντως είναι πάρα πολύ περίεργο που επιτρέπουν στους Τούρκους να μπαίνουν μέσα στο Αιγαίο. Μήπως το έχουν παραδώσει, κύριε Σαρούκο? Εσείς τους βλέπετε τους Τούρκους καθημερινά από ό,τι μας λέτε εκεί στην Κάλυμνο. Απέναντι από εσάς είναι. Είναι απειλητικοί οι Τούρκοι?
16: Κύριε Σερέτη, ακούστε εδώ. Δεν θα μάθει κανένας τίποτα το τι έχουν υπογράψει. Θα τα βλέπουμε στην πράξη λίγα-λίγα για να μπορούμε να τα χωνέψουμε. Αλλά εμείς θα είμαστε πάντα στα σύνορά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε το πράγμα έτσι. Θα φωνάζουμε όσο μπορούμε και θα τεντρούμε. Και θα μας φέρουν σε σημείο καμιά φορά κανένας θερμοκέφαλος να γίνει καμιά χοντρή σωρία. Τι να πω τώρα, δηλαδή μιλάμε, μας φέρνουν πολλές φορές σε απελπισία. Και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η κατάσταση.
15: Ναι, είναι απειλητικοί όμως οι Τούρκοι, ψαράδες προκαλούν.
16: Πολλές φορές. Και ακόμα και στα πλωτά είναι απειλητικοί. Τους διώχνουν το πλωτό. Και τώρα μην έχουν το δικαίωμα να τους πάρουν μέσα, δηλαδή μην έχουν την εντολή άνθρωποι, απειλώ και το πρωτό. Κάνω και στο πρωτό, ας πούμε, δείτε ωραία βίντεο, τι γίνεται.
15: Είναι αλήθεια, αλήθεια.
16: Έχουν εξεθράσεις οι Τούρκοι. Και το πετυχαίνουν με το στόχο τους. Βλέπετε τις δηλώσεις τους, βλέπετε τις κινήσεις που κάνουν ένα-ένα. Τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση, κάνει τίποτα? Βλέπετε κανένα μέτρο να παίρνουνε με τόσες απειλές που μας δίνουνε? Μόνο κάνουν την πάπια και λέμε όλο μόνο πάμε σε διαλόγους και σε ήρεμα νερά. Κολοδίκη και ίδια τύμπανα, δέως εγώ. Άτε.
15: Είναι αλήθεια ότι βγαίνουν για ψάρεμα με συνοδευτικά του τουρκικού λιμενικού?
16: Αυτό το έχουμε πει. Όποτε βλέπετε τουρκικά σκάφη, απέναντι είναι ο χτιωρός Τούρκος του φυλάει. Και ο ίδια λίμωνος, αν γίνει κάτι. Είναι απέναντι σε πέντε λεπτά δίπλα τους. Και οι Τούρκοι, το έχουμε πει εδώ πέρα, οι Τούρκοι έχουν ακτιορούς, μεγάλα σκάφη, που ήταν πολεμικά και τα κάνουν, ας πούμε, ακτιορή. Τα δικά μας απλωτά που έχουν τα παιδιά μέσα, είναι φουσκωτά, είναι μικρά σκάφη, ας πούμε, που δεν μπορεί να τίποτα. Αλλά πάλι, έχουμε παιδιά, ας πούμε, που είναι, εγώ τους καμαρώνω και τους βάλω το καπέλο. Είναι και καλοί χειριστές, είναι και παιδιά με καρδιά, το λέει η καρδιά τους. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μόνος λέει παρακολουθάτε. Τα ξέρουμε, μας τα λένε ορισμένοι παιδιά, τα βλέπουμε. Δεν είναι ανάγκη να τα βγάλουμε στη χώρα αυτά που λέμε, που ακούμε από τους ανθρώπους. Είναι αγανακτισμένοι όλοι με αυτό το θέμα. Λέτε ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα δεν βλέπουν το έσχος που γίνεται, να βλέπουν τους Τούρκους στις Αιγαίες απάνω? Δεν είναι Έλληνες αυτοί οι άνθρωποι? Δεν βράζει το αίμα τους μέσα? Αλλά τι να κάνουν οι άνθρωποι? Αν κάνουν κανένα κίνημα, τους διώξουν και από το επάγγελμά τους. Αυτή είναι η αλήθεια.
15: Ναι, και πού θα καταλήξει, ποιος φταίει για όλα αυτά, τι πιστεύετε κύριε Σάρουκο, ποιος φταίει που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε?
16: Η ανέχεια που έχουμε συνέχεια, η χαλαρότητα που έχουμε και δεν πατάμε πόδι πουθενά και πάμε όλο πάσο. Αυτό φταίει κύριε Σερέτη.
15: Πού πήγατε πάσο δηλαδή κύριε Σαρούκο και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, για να καταλάβω?
16: Σας λέω ότι αυτή η χαλαρότητα που έχουμε δώσει γενικά σε όλα τα θέματα, ας πούμε, βλέπετε παραβιάσεις που γίνονται συνέχεια, βλέπετε, και όλα υποχωρούμε. Η αποχώρηση που δίνουμε συνέχεια, που δεν μπορούμε να βάλουμε το πόδι, θα χτυπήσουμε και να φυλάξουμε την κατασύνδωρά μας και να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Φοβόμαστε μήπως στενοχωρούμε τον κύριο Ορντογκάν. Ένα δικτάκτορα. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Και πάμε...

0: Να το θυμάστε τους δηλώσεις που έκανε ότι δεν υπάρχουν θάλασσες σύνορα, ότι τα ψάρια νίκω στο Αιγαίο και διάφορα. Και ερχόταν οι Τούρκοι, αλωνίζαν τα πάντα. Περιμέναμε κι εμείς από τον κύριο Μητσοτάκη μια αντιμετώπιση διαφορετικά. Δυστυχώς, χειρότερος ένας με τον άλλο.
1: Ναι, η Νέα Δημοκρατία δεν φταίει.
0: Βεβαίως. Δεν το συζητάμε. Μα ποιος φταίει. Εγώ κυβερνάω.
1: Ναι, τα τελευταία 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αναφέρατε μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Και, εννοείται και ο Τσίπρας φταίει. Εννοείται ότι φταίει και ο Τσίπρας, αλλά φταίει και ο Μητσοτάκης.
0: Και συγγνώμη που θα πω την κουβέντα. Με τι τράσ τώρα έχουν να πάρουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Πρόβλημά τους. Ο καθένας να αναλογιστεί αυτό που θα ψηφίσει για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Γιατί είναι κρίμα. Κρίμα συνέχεια να πάμε σε... βλέπετε την εξαθλίωση όλων του κλάδων. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει την πρώτη γενιά σωμιάς. Όλος μπορεί να έχει διαλύσει. Όλος.
1: Συνάδελφός σας που βγήκε εδώ στον αέρα και είχαμε μια ανάλογη συζήτηση, ανέφερε το ότι εμπιστεύεται τον Μαργαρίτη Σχοινά και εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Δεν θα σας πω το όνομά του. Είναι ένας συνάδελφός, ο οποίος καλεσμένος.
0: Να είναι άξιοι της τύχης τους, τίποτα άλλο.
1: Άξιοι της τύχης τους, λοιπόν.
0: Έτσι, αυτό, τίποτα άλλο. Λοιπόν, και σε ρετή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Τουλάχιστον ο κύριος Σαρούκος παραδέχθηκε ότι όποιος στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία είναι άξιος της μοίρας του. Παραδέχθηκε το ότι φταίνε συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δεν νομίζω να μπορεί η κυβέρνηση, να σου το πω και αυτό, να ρίξει την τιμή όπως ονειρεύονται οι αλλοίς. Δεν θέλω να τους χαλάσω την καρδιά, αλλά δεν νομίζω να σας κάνει το χατήρι. Που δεν είναι χατήρι, το δικαιούστε, αλλά δεν νομίζω να πάει με τα νερά σας. Σας το λέω να ξέρετε. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αποδεχθούμε το ότι τελειώνει ο κλάδος της αλληλείας. Είστε καθόλου σοβαροί? Είστε καθόλου σοβαροί? Τόσο καιρό επιτρέπουνε στους Τούρκους. Πόσο καιρό ακούτε αυτή την εκπομπή? Πόσο καιρό βγαίνουν εδώ πέρα οι αλληλείς και λένε για τα θαλάσσια πάρκα, βγαίνανε για τα λαγοκέφαλα, βγαίνανε για τα λεοντόψαρα, βγαίνανε για όλα αυτά τα τοξικά είδη, βγαίνανε για το σύστημα αυτό που είχαν βάλει, το σύστημα παρακολούθησης των σκαφών, βγαίνανε για την παράνομη αλληλεία, για τις εισαγωγές, πόσα χρόνια, για τη μείωση της παραγωγής, για την ερήμωση των νησιών, πόσα χρόνια, πείτε μου. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Κι όμως στις εθνικές εκλογές, κι όμως στις εθνικές εκλογές, πόσο τα 100 πήγαν και ψήφισαν, ξέρετε? 48,69%. Σχεδόν η μισή αλληλείς ψήφισαν αυτή την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία. Και αύριο εκλογές να είχαμε, οι περισσότεροι από αυτούς θα τους ξαναψήφιζαν, να το ξέρετε. Και μετά θα λέγανε ότι δεν φταίνε αυτοί. Δικαιολογούν τον εαυτό τους. Και αυτό δεν το κάνουν μόνο οι αλληλείς, δεν θέλω να τους κατηγορήσω, γιατί πρέπει να βάλουν μυαλό. Το κάνουν οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά τα κόμματα έχουν καταστρέψει τον τόπο. Ότι αυτά τα πολιτικά πρόσωπα που τόσο καιρό τους τάζουνε λαγούς και πετραχίλια είναι αυτά τα πρόσωπα τα οποία παίρνουν τις αποφάσεις που τους έχουν τελειώσει. Και τώρα τι? Τέλος το ελληνικό ψάρι? Αυτό ήταν το σχέδιό τους? Να παραδώσουνε το Αιγαίο για συνεκμετάλλευση όπως λέγανε? Γιατί αυτός είναι ο νταλγκάς τους. Αυτός είναι ο νταλγκάς τους. Ξέρετε, ο Έλληνας δεν θα αντιδράσει αν δεν παραδώσουν τα σύνορα, δηλαδή τα νησιά και όλα αυτά που λέγανε. Όχι, θα αντιδράσει, συγγνώμη, θα αντιδράσει αν παραδώσουν νησιά και σύνορα, εννοείται. Δεν θα αντιδράσει όμως όταν μπαίνουν μέσα οι Τούρκοι και εκμεταλλεύονται το Αιγαίο. Αυτή τη στιγμή αυτό κάνουν. Είναι το πρώτο στάδιο της παραχώρησης του Αιγαίου. Επέτρεψαν με το πρώτο τους βήμα τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου.

δημιουργήσανε θαλάσσια πάρκα, φέρανε νόμους για να απαγορεύσουν τους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουνε για να μην σπάνε κοράλια, για να μην καταστρέφουνε το περιβάλλον. Την ίδια ώρα μπαίνουν όμως Τούρκοι και καταστρέφουνε οτιδήποτε υπάρχει. Ωραία! Το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο μετά από χρόνια είναι που θα έρθει ο Τούρκος να πει: κοιτάξτε να δείτε, με Golden Visa έχουν αγοράσει στα νησιά και στη Θράκη και σε άλλες τοποθεσίες της Ελλάδας πάρα πολλοί Τούρκοι, πάρα πολλά ακίνητα. Σε κάποια νησιά είμαστε περισσότεροι από τους Έλληνες. Θα αρχίσουν να μιλάνε για μειονότητες. Θα αρχίσουν να λένε ότι στο Αιγαίο για 10 χρόνια ψαρεύουμε εμείς. Γιατί δεν μας ανήκει το Αιγαίο? Αφού εμείς τόσο καιρό το εκμεταλλευόμαστε, πώς γίνεται να είναι ελληνικό? Πώς ζήσατε πριν πολλά χρόνια το πρώτο στάδιο της προδοσίας της Μακεδονίας? Έτσι ζούμε αυτή τη στιγμή το πρώτο στάδιο της προδοσίας του Αιγαίου. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Μου έρχονται πολλά μηνύματα που λένε: Γρηγόρη, τι θέλεις, στη Ρόδο, στην Κο, στη Λέρο, στα κριτικά νησιά, στη Σάμο, στη Χίο, στη Λέσβο, στη Σαμοθράκη, στη Λίμνο, τι θέλεις? Έρχονται και αγοράζουν πάρα πολλά ακίνητα οι Τούρκοι. Πηγαίνετε στο χάρτη να δείτε που είναι η Σαμοθράκη, που είναι η Λίμνος, η Χίος, η Κος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Ρόδος, όλα αυτά, η Σίμη, η Ψέριμος. Πηγαίνετε να δείτε που είναι. Ακριβώς στα σύνορα. Εκείνα τα νησιά θέλουν να εξαγοράσουν οι Τούρκοι. Εκείνα τα νησιά θέλουν. Να το ξέρετε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ποιο είναι το σχέδιο.

0: πρώτη ώρα συνήθως βάζω το ηχητικό της κυρίας Ντόλκα για να το ακούσετε. Σήμερα δεν πρόλαβα, γι' αυτό θα το ακούσουμε σε λίγο. Για να θυμηθείτε πώς νιώθουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι χάσανε τους συγγενείς τους. Και θα κλείσω μάλλον με αυτό. Θα το βάλω προς το τέλος. Γιατί θέλω να αναφέρω και κάποια πράγματα για αυτά που συζητήσαμε με τον κύριο Σαρούκο για τις τοποθεσίες τις οποίες έχουν φτάσει οι Τούρκοι. Πέρα από αυτά τα κριτικά νησιά, μας είπε ότι φτάσανε μέχρι τη Μύκονο, μέχρι την Κύδνο. Η Κύδνος είναι απέναντι από την Αθήνα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό, αν το ξέρετε. Η Κύδνος είναι απέναντι από την Αθήνα. Δηλαδή φτάσανε μέχρι εκεί οι Τούρκοι αλληλείς. Και κανένας δεν μιλάει. Και κανένας δεν αντιδράει. Σας αρέσει εσάς αυτό που συμβαίνει? Μου στέλνει τώρα μήνυμα ένας, είμαι και εγώ ψαράς, λέει. Η Σάμος λέει, στη Σάμο λέει γίνεται κακό. Ένας άλλος λέει επίσης βγάζουν πολλά αρχαία κοιμήλια τα οποία θα επικαλεστούν ότι είναι δικά τους. Η Σάμος φίλε είναι γεμάτη αρχαία. Τη Σάμο λέει την πήρανε. Ποιοι την πήρανε ρε τη Σάμο? Οι Τούρκοι. Τη Σάμο την πήρανε γράφει. Την εξαγόρασαν όλη τη Σάμο. Γιατί έχω πολλές καταγγελίες για τη Ρόδο. Τα έχουν αγοράσει όλα. Πώς θα τα πάρεις πίσω μετά? Προδοσία κανονική. Και το συζητάτε ακόμα. Πόσοι λέει είναι οι ψαράδες? Εδώ με τους αγρότες δεν έγινε τίποτα. Θα γίνει με τους αλληλείς. Οι 7 στους 10 λέει ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Για βάζω λίγο τα μνηματάκια. Στους Τούρκους έχουν λέει τα χέρια δεμένα. Στους Τούρκους έχουν τα χέρια δεμένα και στους παράνομους μετανάστες κάνουν τα ταξί, λέει όλοι αυτοί. Καλησπέρα Γρηγόρη, την κυρία που έκανε τη δήλωση για τα Τέμπη να ακούσουμε. Ναι, θα την ακούσουμε. Το μόνο που έμεινε Γρηγόρη είναι να πάρει ο λαός την κατάσταση, λέει, στα χέρια του. Ας ετοιμαστούν οι νησιώτες για τέτοια πράγματα. Γιατί αυτοί που μας κυβερνάνε έχουν πουλήσει τα νησιά και το Αιγαίο. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης πήγαινε τόσο συχνά στην Τουρκία και μιλούσε με τον Ερντογάν. Τι να πω. Δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω ότι θα ζήσουμε τρομακτικά πράγματα τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα που το 72% της είναι θάλασσα να μην έχει κλάδο αλίας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μια χώρα που το 72% της είναι θάλασσα να μην έχει ψαράδες. Αυτό μόνο ο Μητσοτάκης μπορούσε να το καταφέρει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο την κυρία Ντόλκα, γιατί μου το ζητάνε το ηχητικό, να τα ακούσουμε και επανέρχομαι. Πάμε, δώσ' το, εννοείται, αφού είπαμε θα το βάζουμε. Να ακούει ο κόσμος πώς νιώθουν αυτοί οι συγγενείς που συνεχίζουν να αγωνίζονται στις δικαστικές αίθουσες για τα Τέμπη. Ναι, δώσ' το, εννοείται. Εννοείται! Και κάθε φορά θα είναι ανατριχιαστικό, δώσ' το.
1: Ευχαριστώ για την υπομονή σας τόσες ώρες έξω από το δικαστήριο. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου, γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα. Έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Α, δεν ήταν μόνο οι 35 που έλειπαν μέσα. Είναι και άλλοι που λείπουν και οι καρέκλες τους είναι άδειες. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή, λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα, γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά και όλο το άλλο πουλήθηκε. Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι, 6 μήνες φοιτήτρια και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί, να απεγκλωβίσουν ένα παιδί? Έφταιγαν όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για τον μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κόσμο που μας στηρίζει. Ευελπιστώ στη δικαιοσύνη της, στη δικαιοσύνη όλων των ανθρώπων που χάθηκαν στο τρένο και 3,5 χρόνια πιστεύω ότι η υπομονή μας είναι τεράστια. Όλα τα στοιχεία βρέθηκαν από τους γονείς. Όλοι οι γονείς που έφεραν στοιχεία τους θερμό ευχαριστώ. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο? Όταν το ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πύρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, όταν σκοντάφτω, οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε? Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα όλοι τους. Τι αθώωσατε, μωρέ, τον εγκληματία? Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ρακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Γιατί το βράδυ, όταν κοιμάται ένας άνθρωπος, κάνει τον απολογισμό της μέρας. Και είπε, εγώ σήμερα τι έκανα, στη δουλειά μου τα έκανα σωστά. Εγώ αυτό έλεγα το βράδυ όταν ξάπλωνα. Δόξωσε ο Θεός, τέλειωσα τη βάρδια μου και δεν μου έφυγε άνθρωπος. Αυτός ακάτεψε οικογένειες. Και δεν άνοιγε 600 εκατομμύρια. Πόσα έφαγες, πόσα πήρε η Χελένη. Πόσα πήρε ο Καποτόρτο. Πόσα. Και εγώ δεν έχω την Αναστασία. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρέπει να ακούγεται. Καθημερινά. Αλλά οι άνθρωποι όταν βολεύονται ξεχνούν, φίλοι μου, και αλλάζουν και την άποψή τους. Γι' αυτό δεν με απασχολεί η άποψη του κόσμου, γιατί διαμορφώνεται με βάση το συμφέρον. Γιατί με βάση το χρήμα κάνουν ό,τι τους πούνε. Έτσι κινούνται. Και δεν παρετείται και κανένας, δεν έχει ούτε λίγο τσίπα πάνω του κάποιος από όλους αυτούς να παρετηθεί. Ούτε λίγο. Δεν ντρέπονται. Ο κόσμος φωνάζει στους δρόμους, φύγετε, δεν σας θέλουμε, έχετε τελειώσει. Και αυτοί εκεί, καρεκλοκένταυροι. Εκεί! Τώρα θα μου πεις άμα φύγουνε, άμα κάνουνε το λάθος, κλάφτα χαράλαμπε. Άμα δεν έχουν ασυλία, άστα να πάνε. Δύσκολα τα πράγματα. Αργά ή γρήγορα θα χάσουν την εξουσία. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Χαλκιδικής στους 98,8. Flash Κρήτη στους 95,8. Νότος News στη Ρόδο στους 97,8. Νέο FM 103,3 στη Θεσσαλία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης.

Ναι, χθες ήταν αυτή η μαύρη επέτειος για τον ΠΑΟΚ, για το Πούλμαν, για το τροχαίο με τους φιλάθλους. 4 Οκτωβρίου του 1999. Γι' αυτό λέω συνέχεια το ότι πρέπει να προσέχετε, το ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και το ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για να μην υπάρχουν αυτές οι τραγωδίες. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Τώρα εύκολα το λες, αλλά δεν ξέρεις ποτέ από πού θα σου έρθει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, φίλοι μου. Αρκεί να κάνουμε τις σωστές επιλογές και να είμαστε προσεκτικοί, τουλάχιστον να μειώνονται οι πιθανότητες. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στη μοίρα. Πιστεύω στις επιλογές μας. Λοιπόν, τραγουδάκι και επανέρχομαι την τρίτη ώρα με τον κύριο Τσιπούρα. Κύριος Τσιπούρας. Να μιλήσουμε, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για τους αλληλείς. Διότι δεν είναι κάτι απλό, δεν μπορώ να το προσπεράσω έτσι απλά. Εδώ συζητάμε τώρα για το αν θα τελειώσει ο κλάδος της αλληλείας στην Ελλάδα. Που το μεγαλύτερο κομμάτι είναι θάλασσα. Είναι απίστευτο. Το μεγαλύτερο κομμάτι της πατρίδας μας είναι η θάλασσα. Ο Δημήτρης ο Τσιπούρας έρχεται σε λιγάκι, είναι πρόεδρος αλλιέων Καλαμαριάς. Συμμετέχει σε αυτές τις δυναμικές κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες των αλλιέων. Για να δούμε τι θα πούμε. Για να δούμε τι θα ακούσουμε βασικά, όχι τι θα πούμε. Δώσ' το, Μαριό. Ο Μάγκας ξεχωρίζει, πάμε λίγο Θεσσαλονικιώτικια. Πάμε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σοβαρή προειδοποίηση για την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου απευθύνει ο επικεφαλής της Αράμκο. Εκτιμά ότι τα διαθέσιμα αποθέματα έχουν περιοριστεί επικίνδυνα, σημειώνοντας ότι θα χρειαστούν έως και 2 χρόνια για να αναπληρωθούν. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομιθιών για θέματα ενέργειας, σχολιάζοντας την απόφαση των G7 να απελευθερώσουν από θέματα έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος το 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,2%. Το πρωτογενές πλεώνασμα αναμένεται να ξεπεράσει το 4%. Ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία ώστε πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης, ζήτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας. Η άρνηση της κυβέρνησης να λάβει έκτακτα μέτρα δείχνει ότι έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία, τονίζουν από την Χαριλάου Τρικούπη. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η κυβέρνηση δεν λύνει ως διαμαγείας το πρόβλημα της ενέργειας. Το πρόβλημα είναι ότι έκανε τα αδύνατα δυνατά ώστε ως διαμαγείας να κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ οι εταιρείες ενέργειας, να φτωχαίνουν οι Έλληνες και ταυτόχρονα κλείνοντας τους λιγνίτες, κάνοντας πόλεμο στη Ρωσία και καθυστερώντας τις εξορίξεις, τελείωσε ενεργειακά τη χώρα, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ενισχύονται οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί χθες το μεσημέρι. Η πυρκαγιά εισήλθε στο ελληνικό έδαφος από την Βουλγαρία. Κλιμακώνονται τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί. Στη Θεσσαλονίκη παραμένουν με τα σκάφη τους στην παλιά παραλία της πόλης, ενώ στη Νέα Μηχανιώνα απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας τη διέλευση 4 φορτηγών που μετέφεραν ψάρια από την Τουρκία με προορισμό την ελληνική αγορά. Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε κατά την διάρκεια του διαγγέλματός του ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Αύριο Τρίτη 6 Οκτωβρίου αναμένεται γενικά αίθριος ο καιρός στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες οι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στο νόμο Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
10: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
11: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.
14: Με το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάους. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν δηλαδή? Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα? Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα του Μπέιεν και στη Γαλλία, με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
15: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
16: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα. Καλησπέρα κύριε Τσιπούρα.
17: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
16: Καλά κύριε Τσιπούρα, εσείς?
17: Εμείς εδώ παραμένουμε παραταταγμένοι τα λευκά καΐκια στη Λεωφόρο Νίκης και Θεσσαλονίκη.
16: Για πείτε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε διάφορα προβλήματα. Πρώτα απ' όλα θέλω να μας πείτε λίγο για τα καύσιμα. Τι ακριβώς συμβαίνει με εσάς?
17: Τα καύσιμα, εμείς δουλεύουμε το πετρέλαιο, το μαύρο, το ντίζελ, το ναυτιλιακό, το οποίο δουλεύουν και τα καράβια. Τα καύσιμα έχουν ξεφύγει η τιμή τους, δηλαδή είναι μη επιτρεπτό στην αλία. Όταν πριν 7 μήνες το παίρναμε 0,50, 0,55, 0,60 το λίτρο, και τώρα έχει πάει στο 1,45. Δηλαδή είναι πάνω από τα διπλά λεφτά. Και όταν η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή σου λέει δεν είναι βιώσιμο πάνω από 0,60 το ναυτιλιακό πετρέλαιο για την αλία, καταλαβαίνετε κύριε Σερέτη τι γίνεται.
16: Ναι, τι ζητάτε? Ζητάτε επιδοτήσεις?
17: Ναι, θα εξηγήσουμε. Εμείς ζητάμε μια γενναία επιδότηση από το κράτος και από τον κύριο Πρωθυπουργό συγκεκριμένα και από τον κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκηνά. Ζητάμε γύρω στα 50 με 55 λεπτά επιδότηση. Ο κύριος Σκηνάς μας λέει ότι θα πάρουμε επιδότηση για τους μήνες του καλοκαιριού και της άνοιξης με 0,12 μέχρι 0,16 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή, 16 λεπτά το λίτρο, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο, 12 με 16 λεπτά το λίτρο, είμαι λίγο ζαλισμένος, συγγνώμη.
16: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
17: Γιατί καταλαβαίνετε, είναι λίγο ημέρες δύσκολες, 16 λεπτά το λίτρο μέχρι 12. Και αυτά είναι. Τώρα για τους επόμενους μήνες, λέει, θα κάνω μια πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών και θα δούμε και θα κάνουμε.
16: Αρκεί αυτό?
17: Όχι, φυσικά. Μα δεν έκανε και κανένα αίτηση η αλία τόσους μήνες. Τι να τα κάνω εγώ τα 12 λεπτά, πού να τα κουμπίσω? Πού να τα κουμπίσω? Εγώ γέμιζα, έχω ένα σκάφος 12 μέτρα, γέμιζα με 600 ευρώ και γεμίζω με 1450 ευρώ. Καταλαβαίνετε για τι κόστος μιλάμε. Πάνω από τα διπλά λεφτά. Να μου δώσεις τα 1000 λίτρα 120 ευρώ, τι να τα κάνω? Και πότε θα μου τα δώσεις? Γιατί πρέπει να καταλάβουν και οι ακροατές, όταν ο ψαράς παίρνει επιδότηση, δεν την παίρνει κατευθείαν εκείνο το μήνα που παίρνει τα πετρέλαια. Εγώ μπορεί να κάνω μια αίτηση για επιδότηση πετρελαίου και να την πάρω μετά από ένα χρόνο. Επί ένα χρόνο όμως θα πληρώνω με 1,40 το πετρέλαιο. Θα χρεώνω, όχι θα το πληρώνω, γιατί για να το πληρώσουμε δεν μπορούμε. Πρέπει να χρεωθούμε κιόλας, έτσι.
16: Άρα τι θα κάνουμε άμα δεν κάνουν αυτό που ζητάτε?
17: Τι να σας πω, περιμένουμε. Σήμερα από ό,τι έμαθα, γιατί είμαι όλη μέρα εδώ στο ΚΑΙΚ και στους δρόμους, ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης ότι... τους στείλαμε ένα ψήφισμα με τα αιτήματά μας, ότι μετά από 5 μέρες ας πούμε είδε το ψήφισμα και κατανοείται τα προβλήματα της αλίας και θα σταθεί δίπλα στους αλίες. Να δούμε τι θα μας πει. Εγώ, αν δεν μου πει προσωπικά σαν Τσίπουρας Δημήτρης ότι κοιτάξτε να δείτε, σας δίνω 50 λεπτά επιδότηση 55, εγώ δεν φεύγω από εδώ πέρα από τις κινητοποιήσεις. Όχι μόνο εγώ και όλοι οι συναδελφοί μου. Τι να πάω, να πάω και να μου πει πάρε 0,20 λεπτά. Γιατί δεν πιστεύω, θα μας δεν πιστεύω για παραπάνω.
16: Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, αλλά το ίδιο κάνανε και με τους αγρότες. Οι αγρότες κάτσανε 2 μήνες στις κινητοποιήσεις και τελικά δεν βγάλανε άκρη.
17: Δυστυχώς κύριε Σερέτη, είναι όπως τα λέτε. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση, ξέρετε τι λέει. Έλα μωρέ, θα κάτσουν, θα βαρεθούν και θα φύγουν. Εντάξει, άμα είναι να έχουμε μια τέτοια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί έτσι, τότε τι να πω, τότε δυστυχώς δεν ζούμε στην Ελλάδα, ζούμε σε μια μπανανία.
16: Σε μια μπανανία ζούμε, ναι, αυτό είναι γεγονός.
17: Ναι, σε μια μπανανία, αυτό είναι γεγονός.
16: Αλλά όπως ρώτησα και άλλους προέδρους αλλιών, θέλω να μου πείτε, θεωρείτε ότι τελειώνει ο κλάδος της αλληλείας στην Ελλάδα?
17: Τελειώνει ο κλάδος, κύριε Σερέτη. Εγώ είμαι 48 χρονών και δεν υπάρχουν πιο νέοι από μένα και από την δικιά μου ηλικία. Είμαι ψαράς τέταρτης γενιάς. Είναι ένα επάγγελμα παραδοσιακό το οποίο το φέραν οι προπαπούδες μας από τη Μικρά Ασία, από τον Τζεσμέ, που είναι η καταγωγή μας. Δεν υπάρχουν πια, δεν μπαίνουν σε αυτό το επάγγελμα, κανείς. Τι να κάνει, ένα επάγγελμα που δεν ξέρεις τι, δηλαδή που προτιμάνε να πάνε να πιάσουν μια δουλειά να παίρνουν 700-800 ευρώ το μήνα σίγουρα παρά να είναι κάποιος ψαράς. Έτσι κατάδυση το επάγγελμα. Έτσι, μιλάμε, έχουμε στόλο καϊκιών, το πιο καινούργιο, δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχουν γίνει καϊκιά. Είναι ο στόλος γερασμένος. Αφού δεν υπάρχει τίποτα η πολιτεία να βοηθήσει τον ψαρά. Είναι σαν να μην υπάρχουμε. Είναι σαν να μην υπάρχουμε αυτή τη στιγμή.
16: Ναι, σε μια χώρα που το 72% είναι θάλασσα, γίνεται να μην έχουμε αλληλείς.
17: Σε μια χώρα το 72% είναι θάλασσα και να μην ξεχνάμε την ιστορία μας που η Ελλάδα ανέκαθεν ήταν ναυτική χώρα, έτσι. Ναυτική χώρα. Και δυστυχώς δεν δίνουν σημασία στην αλληλεία. Τι να πω, δεν ξέρω. Είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι, αποσιόδοξοι 150% και 100%. Δεν βλέπουμε φως στο τούνελ, δυστυχώς. Δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Κουραστήκαμε πια να ακούμε αυτά. Θέλουμε λύσεις τώρα, εδώ και τώρα. Εμείς είμαστε που... Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να πω κάτι άσχημο, αλλά σαν να λύσετε, κάνουμε μια ειρηνική κινητοποίηση. Ούτε κλείνουμε το... είμαστε εδώ παραταταγμένοι, φωνάζουμε και προσπαθούμε μέσα από εσάς, γιατί η δύναμή μας είστε εσείς που μας ακούτε και μεταφέρετε εσείς τα προβλήματά μας. Καταλάβατε.
16: Ναι, εμείς μεταφέρουμε τα προβλήματά σας, αλλά δεν βλέπουμε αποτέλεσμα.
17: Δεν υπάρχει, κύριε Σερέτη, αποτέλεσμα. Δεν θέλω να πω τώρα να κατηγορήσω την συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί θα με κατηγορήσουν και όλα θα πούνε ότι είμαι και τρολ. Γιατί μου το είπανε και αυτό, ότι είμαι και τρολ. Τέλος πάντων, δυστυχώς δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Δεν βλέπουμε, δυστυχώς. Να πω τώρα, πιστεύω τις επόμενες μέρες, πιστεύω, ούτε πάλι είμαι απεσιόδοξος. Να μας καλέσει ο κύριος Σκηνάς να μας πει τι πάλι. Αυτά που μας είπε πριν 10 μέρες, ότι εντάξει, κατανοώ τα προβλήματά σας, δεν μπορώ να σας δώσω παραπάνω και θα δούμε και θα κάνουμε. Είναι δυνατόν.
16: Κι όμως είναι δυνατόν. Και θέλω να πάμε, όπως σου μιλούσα πριν και με τον κύριο Σαρούκο, θέλω να πάμε λίγο και στα θαλάσσια πάρκα, διότι βλέπω ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο στην ουσία κινείται σταδιακά, όπως και με το Μακεδονικό. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Τσιπούρα, έτσι και με το Αιγαίο. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό που ζούμε τώρα, που έχουν δώσει για προσεκμετάλλευση το Αιγαίο με αυτά τα θαλάσσια πάρκα στα οποία απαγορεύουν τους Έλληνες να ψαρεύουν, αλλά επιτρέπουν τους Τούρκους. Και σταδιακά, από ό,τι φαίνεται, μετά τη συνεκμετάλλευση θα αρχίσουν να διεκδικούν και θα κερδίσουν το μισό Αιγαίο οι Τούρκοι.
17: Θα σας πω κάτι, εφόσον επιτρέπουν τον Τούρκο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όλη η μέση αλία μηχανότητα τραγρυγρή εδώ και μια εβδομάδα είναι σταματημένη και από τους παράκτιους το 90%, δεν μπορώ να σας πω το 100% γιατί δεν γνωρίζω. Και ο Τούρκος που μιλάμε, ο Τούρκος γιατί δεν μπορώ να τον αποκαλέσω κάπως αλλιώς και το λέω πολύ όμορφα, αλωνίζει στο Αιγαίο. Αλωνίζει και δεν πηγαίνει μια ακτεωρός τίποτα. Του χρόνου, προσέξτε τι σας λέω, γιατί ξέρετε από το θερμαϊκό εδώ ανοιχτά, θα είναι εδώ στα 6 ναυτικά μίλια ανοιχτά στην Καλλικράτεια και θα τραβάει μηχανότροπα η τουρκική και εμείς θα καθόμαστε και θα τη βλέπουμε. Με την πολιτική που πάει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, είναι αυτό 100% τι θα γίνει. Όσο για τα θαλάσσια πάρκα, ναι, θα απαγορεύεται η αλία μέσα στα θαλάσσια πάρκα για τον Έλληνα και θα παίρνει ο Τούρκος και θα τραβάει μέσα στα θαλάσσια πάρκα. Σε ποια χώρα άλλη γίνεται αυτό? Εγώ πιστεύω δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο να γίνεται αυτό το πράγμα. Αν είμαι λάθος, αφήγει κάποιος να με πει, λες ψέματα κύριε Τσιπούρα, Δημήτρη, λες ψέματα. Δεν υπάρχει χώρα να γίνεται κάτι τέτοιο.
16: Όχι, και εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει χώρα που να γίνεται, αλλά κάτι πρέπει να έχουν συμφωνήσει. Δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η υποχώρηση.
17: Αυτό δεν μπορώ, δεν το ξέρω. Για να γίνεται κάτι τέτοια υποχώρηση.
16: Όλα αυτά τα χρόνια, συγγνώμη και σας διακόπτω κύριε Τσιπούρα, αλλά θέλω να το κάνω αυτή την ερώτηση. Όλα αυτά τα χρόνια έχετε ξαναδεί εσείς Τούρκους να φτάνουν μέχρι την Κύθνο? Να φτάνουν μέχρι μέσα στο Αιγαίο, μέχρι τη Σκύρο, μέχρι την Αλόνισο.
17: Τα τελευταία 5-6 χρόνια γίνεται αυτό. Πιο μπροστά δεν είχαμε. Εντάξει, βγαίνανε, αλλά ήταν στα διεθνή ύδατα τα οποία εντάξει, δεν είχε καμία σχέση. Αυτή τη στιγμή έρχονται στη Θάσο, ανοιχτά δίπλα στη Θάσο και τραβάνε, το καταλαβαίνετε.
16: Ναι, βέβαια, αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι πάνω από τη Σαμοθράκη.
17: Και θα σας πω κάτι, ένα επεισόδιο που έγινε με κάτι αλλιώς δικούς μας, τις μέσες αλλιώς στα Γρηγόρη πέρσι το Σεπτέμβριο στη Θάσο. 3,5 μίλια από τη Θάσο. Είναι ελληνικά ύδατα, δεν είναι διεθνή 3,5 μίλια περιμέτρικα της Θάσου. και οι Τούρκοι, ξέρετε τι ανεβάζαν στο TikTok. Είχαν τις συνομιλίες και λέγανε φυγέτε από εδώ Έλληνες, αυτή η θάλασσα είναι δικιά μας. Ο καπετάνιος ο Τούρκος το έλεγε στον Έλληνα. Και δεν βγήκε μια δικιά μας ακτιωρός να πάει να τους διώξει. Το διανοείστε.
16: Μα αυτές τις εντολές έχουν από την κυβέρνηση.
17: Εντάξει, άμα έχουν αυτές τις εντολές, ας τους δώσουν, δώσουν όλο το Αιγαίο, ας δώσουν και τη Μακεδονία που ζούμε και τη Θράκη, να ησυχάσουμε. Τι να πεις,
16: δεν το έχουν κάνει αυτό ήδη, πιστεύετε? Όταν εγώ δέχομαι καταγγελίες, κύριε Τσιπούρα, από τη Σάμο που μας λένε ότι το έχουν πάρει όλο το νησί, το έχουν αγοράσει. Μακροχρόνια, τι πιστεύετε θα γίνει δηλαδή?
17: Τι νομίζετε, κάτι τέτοιο θα γίνει. Κάτι τέτοιο. Θα γίνει κάτι τέτοιο. Εχθές σας δίνω και μια είδηση, επειδή είναι σταματημένη η αγορά, αποκλείσαμε να έρθουν στην Ιώσκα Λαμεχανιώνας τρία φορτηγά με τουρκικά ψάρια για να μην πουληθούν. Τα οποία καταλήγουν και στην αγορά σαν ελληνικά, βαφτίζονται ελληνικά, όχι τουρκικά. Προσέξτε σας λέω, ελληνικά. Και τα στείλαμε πίσω, γυρίσανε πίσω. Ζούμε σε μια χώρα που έχει αελία και εισάγουμε από την Τουρκία ψάρια. Τι άλλο να σας πω. Και αυτό γίνεται πάρα πολλά χρόνια.
16: Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι έρχονται, παίρνουν τα ψάρια από την ελληνική θάλασσα και τα πουλάνε στους Έλληνες.
17: Ναι, το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε τι μιλάμε. Δεν υπάρχουν λόγια να συζητήσουμε. Δεν υπάρχει, εγώ πιστεύω, σε καμία ευρωπαϊκή άλλη χώρα να γίνεται αυτό το πράγμα. Και για να μιλήσουμε και λίγο για την ευρωπαϊκή, εδώ και μια εβδομάδα η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Γαλλία δίνουν από 0,60 έως 0,67 λεπτά το λίτρο επιδέοντος της Ισουσαλής. Άμεσα, εδώ μας λέει πάρτε 12 λεπτά και κάντε ό,τι θέλετε. Είμαστε στην αναμονή. Είναι δυνατόν? Πού ζούμε, δεν είμαστε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Πλέκομαστε Ευρωπαίοι μόνο για τους τύπους και για τα λόγια? Πού ζούμε, κύριε Σέρετη? Εγώ θα προτείνω κάτι τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ας έρθει να πάρει το ολιστικό μου που είναι εδώ αραγμένος ηλιοφόρος Νίκης και να πάει να βάλει τα δίκια, να δώσει στον Έλληνα πολίτη να φάει φρέσκο ψάρι. Να δει πώς είναι η δουλειά μας, τις δυσκολίες που έχει και τι μεροκάματα βγάζουμε. Ίσως τότε, μήπως τότε καταλάβει κάτι.
16: Δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα και σιγά μην να σας απαντήσει ο Μητσοτάκης, να το ξέρετε. Απορώ που σας απαντάει και ο Σκηνάς, γιατί παλαιότερα, κοιτάξτε να δείτε λίγο, κύριε Τσιπούρα, ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τους αλλοίς και στηρίζω τους αλλοίς. Πολλά χρόνια βγαίνετε εδώ πέρα. Βγαίνανε παλαιότερα οι πρόεδροι και μιλούσανε για τα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης. Βγήκαμε μετά, κάναμε αναλύσεις για τα λαγοκέφαλα, για τα λεοντόψαρα, τα θυμάμαι. Για την παράνομη αλληλεία, όπως είπατε, για τον κίνδυνο ερήμωσης των νησίων, για την απώλεια κανονικής συνοχής, για όλα έχουμε συζητήσει. Κι όμως πάντα, ενώ θέτατε τα αιτήματά σας στα υπουργεία, οι υπουργοί σας κορόιδευαν.
17: Μας κορόιδευαν για να γνωρίζει και ο κόσμος και κάτι ακόμα. Όταν μια φορά μας δόθηκε στα χρονικά επιδότηση πετρελαίου, πήραμε μια φορά και αυτό ήταν με τον πόλεμο, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ουκρανίας. Προσέξτε να δείτε τώρα τι δικλίδα. Εμείς πήραμε σαν παράκτια ελίς όλοι, ανάλογα πήγαμε με τα μέτρα, δεν πήγαμε με τι κάψαμε. Δηλαδή μπορεί εγώ να είχα κάψει 10.000 λίτρα, 10 τόνοι, πήρα 1.180 ευρώ, προσέξτε να δείτε, εκείνη τη χρονιά το 22 συγκεκριμένα, το 2022, υπήρχαν ότι λέγανε ότι δεν τα πήραμε άμεσα, τα πήραμε μετά από ένα χρόνο, προσέξτε. Και αν κάποιο λευτικό σκάφος είχε κάποια παράβαση μέσα στη χρονιά ή την προηγούμενη χρονιά, η οποία μπορεί κάποιος να έρθει λιμενικός και να είδε ότι έχει λήξει το βενγκαλικός ή ο πυροσβεστήρας σου. Εάν είχες παράβαση, σου κοβόταν και η επιδότηση του πετρελαίου. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε.
16: Ναι, θυμάμαι κιόλας που καταπολεμούσαν την αεραστεχνική αλληλεία. Αυτός ήταν ο Νταλγάς τους τώρα.
17: Ναι.
16: Τι να λέμε τώρα, η γραφειοκρατία και το χάος, την νομοθεσία στην Ελλάδα.
17: Ναι, δεν υπάρχει.
16: Έχει ξεπεράσει κάθε στάδιο.
17: Δηλαδή τώρα αν πει εκεί αν αύριο ο κύριος Σκηνάς, πει παιδιά αλάτε σας δίνω 50 λεπτά, που αυτό πιστεύω ότι πρόκειται να γίνεται στα 15 όνειρα που βλέπω εγώ, τέλος πάντων. Θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις μετά τα Χριστούγεννα, προσέξτε πότε σας λέω, και είναι τώρα άμεσα, και τα λεφτά μπορείτε να φύγουν του χρόνου τέτοια εποχή και να μην τα έχουμε πάρει ακόμα. Άμεσα, να δοθούν άμεσα επιδοτήσεις, να τελειώνει ο μήνας και να μπαίνει στο λογαριασμό η επιδότηση ώστε να μπορώ και εγώ να πληρώνω το πετρέλαιό μου με τα υπόλοιπα λεφτά που αντιστοιχούν. Όχι μετά από ένα χρόνο και δύο, καταλαβαίνετε.
16: Και
17: άμεσα.
16: Βέβαια.
17: Έτσι λειτουργεί μια κανονική κυβέρνηση, μια υγιής κυβέρνηση έτσι λειτουργεί. Μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για το πρωτογενή τομέα έτσι πρέπει να λειτουργεί. Όχι, εντάξει, κάνει την αίτηση και μετά από δύο χρόνια.
16: Και επιπλέον πρέπει να δούμε και με τα θαλάσσια πάρκα τι θα κάνουν, γιατί δεν γίνεται να σας απαγορεύουν.
17: Αυτά σας... όλα είναι υπογεγραμμένα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, να ξέρετε.
16: Δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
17: Εγώ έτσι πιστεύω.
16: Δηλαδή τελείωσε το έργο, θα ψαρεύουν στο Αιγαίο οι Τούρκοι.
17: Ναι, έτσι πιστεύω.
16: Αυτό ήτανε. Τα ψαρεύουν στο Αιγαίο οι Τούρκοι, αυτό ήταν. Κλείδωσε.
17: Τα έχουν δώσει. Εγώ μην δώσουν και καμιά και κανένα νησί στο τέλος και πούνε εντάξει. Στο τέλος μπορεί να το ακούσουμε και αυτό. Τι να πω.
16: Τι νησί να δώσουν, κύριε
17: Σιμώνα. Ξέρω, στο τέλος μπορεί να έχουν πούνε και κανένα νησί. Τι να πω τώρα. Τώρα εμένα το κεφάλι μου έχω ζαλιστεί με αυτά που βλέπω. Και με αυτά που ακούω και με αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια.
16: Αυτά τα θαλάσσια πάρκα, συγγνώμη τώρα, μέχρι πού φτάνουν. Φτάνουν μέχρι τη Σκύρο.
17: Κοντεύουν, είναι στην Εύβοια, είναι κάτω στην Νότια Ελλάδα.
16: Στην Εύβοια, δηλαδή ψαρεύουν μέχρι την Εύβοια.
17: Ναι. Μα τι να σας πω τώρα, άμα ανοίξετε, υπάρχει ένα πρόγραμμα μέσα στο Google, λέγεται AIS, είναι Marine Traffic, και δείτε. Θα δείτε.
16: Πώς λέγεται, συγγνώμη, δεν το άκουσα.
17: Marine Traffic, άμα πατήσετε στο Google, θα
16: Marine
17: πείτε.
16: Traffic.
17: Ναι, θα δείτε, είναι με πορτοκαλί σηματάκια στο χάρτη της Ελλάδος. Είναι, τα μπλε είναι τα πιβατικά πλοία, τα κόκκινα τα δεξαμενόπλοια, τα πράσινα τα φορτηγά και τα πορτοκαλί είναι τα στίγματα τα αλευτικά. Δεν θα δείτε αυτή τη στιγμή ελληνικό αλευτικό, θα όλα είναι τουρκικά, γύρω-γύρω στη Μυτιλίνη, στη Σύρο.
16: Τα ελληνικά τώρα είναι τα πορτοκαλί.
17: Ναι, μπείτε μέσα
16: τα στο τουρκικά Marine Traffic. Ποια είναι.
17: Πορτοκαλί τα βγάζει, αν πατήσετε έχει τουρκικό όνομα.
16: Αυτό σας λέω. Αυτή τη στιγμή, ναι, ναι, επειδή μου το στείλανε ένας ψαράς από τη Σαμοθράκη. Πάνω από τη Σαμοθράκη. Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 αλλιευτικά τουρκικά.
17: Και δεν υπάρχει ούτε ένα ελληνικό.
16: 13 τουρκικά αλλιευτικά αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω από τη Σαμοθράκη. Το βλέπω μπροστά μου εδώ. Μουμίν καπτάν και καχιαγκουλάρι.
17: Ναι.
16: Και κομπαναγκουλάρι.
17: Α, μπράβο, αυτά κάτι ονομασίες τέτοια.
16: Και γκαμάλι και σαμάλι.
17: Ο Κεμάλα τα του και μην είχαμε να λέγαμε τώρα να μην τα πούμε στον αέρα, τέλος πάντων.
16: Ναι, αυτή
17: ονόματα
16: εκεί.
17: Και γιατί ξεφύγει η γλώσσα μας λίγο. Και αν θα πάτε και στα άλλα νησιά και δεν υπάρχει ένας Έλληνας να ψαρεύει. Γιατί εμείς καθόμαστε εδώ και περιμένουμε αν το Υπουργείο δεχτεί τα αιτήματά μας και αν. Τι να πω, δεν.
16: Πάνω από τη Λέσβο.
17: Ναι.
16: Σαντίκ, Σαντίκ Χουσέιν, Σαντίκ, ναι, Σενόλ. Μπαμπά Χουσέιν και πάει λέγοντας. Και εκεί πέρα καμιά εικοσαριά.
17: Ναι, ναι, ναι.
16: Χαμός.
17: Χαμός. Και αυτοί εδώ θα θέλουν να στείλουν τα ψάρια τους στην ελληνική αγορά να πουληθούν εδώ πέρα. Έτσι είναι, αυτή είναι. Αυτή είναι η ελληνική αλληλεία και η ελληνική πραγματικότητα, κύριε Σερέτη, να το ξέρετε. Και να τα ακούει ο ακροατής. Γιατί κατηγορηθήκαμε κιόλας που κλείσαμε τηλεοφόρος Νίκης 8 λεπτά εχθές από κάποιους. Μας είπανε, και τι δεν ακούσαμε τις τελευταίες μέρες. Ορίστε ποια είναι η πραγματικότητα. Μπείτε μέσα στο Marine Traffic να δείτε. Δουλεύουν οι Αιγαίοι στο Αιγαίο και εμείς είμαστε δεμένοι στο Μόλο.
16: Ναι, είναι απίστευτο.
17: Είναι απίστευτο. Εγώ δεν μιλάω με ψέματα, μιλάμε με στοιχεία.
16: Εγώ το βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή μπροστά μου πάνω τη Σαμοθράκη, είναι το κακός χαμός.
17: Ναι, ναι.
16: Μέχρι την Αλεξανδρούπολη έχουν φτάσει εκεί πέρα.
17: Φυσικά. Φυσικά.
16: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και για πείτε μου λίγο όμως, τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα, μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε, γιατί μου ανέφερε ένας συνάδελφός σας ότι άμα δεν κάνουν αυτά που ζητάμε θα πάμε στα Ίμια και θα ρίξουμε άγκυρα.
17: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει αυτή, εμείς να ξέρετε κάτι, η Θεσσαλονίκη εδώ πέρα και ο Πειραιάς που είμαστε η δύναμη της αλλίας, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους συναδέλφους, απλώς επειδή είναι πιο μεγάλες πόλεις. Από εμάς περιμένουν το OK, οι καλύμνοι συναδέλφοι να πάνε πάνω στα Ίμια στην νεκρή ζώνη να ρίξουν άγκυρα και να σηκώσουν την ελληνική σημαία πάνω στα Ίμια. Να το ξέρετε. Μήπως έτσι φιλοτεμηθεί το Υπουργείο και η κυβέρνηση και πούνε ρε παιδιά τι γίνεται. Οι αλλοί εδώ ξεσηκωθήκανε. Αλλιώς δεν βλέπουν. Εγώ προσωπικά έκανα και μια άλλη πρόταση στους συναδέλφους εδώ να πάμε εδώ στο λιμεναρχείο στη Θεσσαλονίκη να παραδώσουμε τις άδειες των καϊκιών μας και να τα βάλουμε μέσα στο μεγάλο λιμάνι τα καϊκιά να τα παραδώσουμε και να δει η κυβέρνηση να τα πάρει να τα κάνει τι θέλει. Ίσως θα δώσει στους Τούρκους για να δουλεύουν και Τούρκοι εδώ πέρα. Μάλλον ίσως να γίνει και κάτι τέτοιο.
16: Σε περίπτωση που πάτε στα Ίμια, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί θερμό επεισόδιο, έτσι?
17: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό και κρατάμε με νύχια και με δόντια τους συναδέλφους. Δεν είναι κάτι αστείο, είναι πολύ σοβαρό αυτό που μιλάμε. Αν θα πάνε τα ελληνικά καίκια εκεί, θα γίνει θερμό επεισόδιο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω.
16: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό, το καταλαβαίνω.
17: Από προχθές τους κρατάμε, έχουν ξεσηκωθεί. Εγώ, για να μην νομίζετε σας λέω ψέματα, θα σας στείλω το προσωπικό σας τηλέφωνο βιντεάκια που έχουν συνέλευση εχθές οι Καλύμνοι και φωνάζουν πάμε στα Ίμια, ξεκινάμε τώρα. Και τους κρατάμε με νύχια και με δόντια.
16: Κοιτάξτε να δείτε, τα Ίμια είναι ελληνικά. Το ότι έχει συμβεί κάτι παλαιότερα με τους πολιτικούς προδότες το ξέρουν όλη η Ελλάδα.
17: Ναι, ναι, ναι, ναι, που είπε.
16: Εγώ δεν μπορώ ούτε να παροτρύνω, ούτε να σταθώ εμπόδιο σε κάτι, γιατί δεν γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει στον κλάδο σας. αλλά σίγουρα αυτό που συζητάμε το ακούνε στην κυβέρνηση, το ακούνε στην ΕΕΠ, το ακούνε παντού. Δεν είναι δυνατόν να έχει φτάσει ο ψαράς από την Κάλυμνο στο σημείο να λέει ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, θα πάω στα Ίμια, μήπως και με ακούσουνε, και να μην υπάρχει μια αντίδραση.
17: Ναι, ναι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα, πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Εμείς λέει, παιδιά, εντάξει ρε, μην κάνετε, δηλαδή τους έχουμε με το καλό. Ρε παιδί μου, δεν υπάρχει δουλειά, μας τελείωσε. Χρεοκοπήσαμε, εμείς οι ψαράδες χρεοκοπήσαμε. Είμαστε για τη φυλακή. Και είναι κυριολεκτικά, δεν λέμε κάτι, δεν είναι κάτι αστείο. Για να ακουστούμε και να βοηθηθούμε, θα φτάσουν κάποιοι στα άκρα. Εγώ τους είπα, πάμε να παραδώσουμε τα καΐκια μας εδώ μέσα στο μεγάλο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, να μπούμε μέσα στο λιμεναρχείο, να τα βαδέσουμε, να πάμε να παραδώσουμε τις άδειες μας εκεί και ας έρθουν να τα πάρουν οι κυβέρνητες να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Ας τα κάνουν μετά ό,τι θέλουν. Και να πάω να βρω μια δουλειά έξω να παίρνω 700-800 ευρώ, γιατί αν θα με πάρουν κιόλας, γιατί είμαι 48 χρονών και είμαι από 12 στη θάλασσα, έτσι, δεν ξέρω να κάνω και κάτι άλλο, παρά να έχω ένα καΐκι που στοιχίζει αυτή τη στιγμή μια περιουσία και να την βλέπω να καταστρέφεται.
16: Για το λιμενικό, ποια είναι η άποψή σας? Έχει σταθεί στο ύψος του.
17: Το λιμενικό, σε εμάς, δεν έχω παράπονο. Τα παιδιά είναι άψογα. Εγώ δεν θέλω να πω. Έχουμε τη συνεργασία τους και αυτά τα παιδιά τη δουλειά τους κάνουν, κύριε Σέρετε. Ένα μισθό παίρνουν τώρα. Τι θα ξέρετε, τι θα λέμε τώρα.
16: Όχι, δεν τους κατηγόρησε κάποιος. Απλά ρωτάω.
17: Ναι.
16: Σε εγώ τι θέση βρίσκονται. Δεν μιλάω τώρα μόνο για τη Θεσσαλονίκη, κύριε Σέρετε.
17: Δεν ξέρω τι. Εγώ, σαν πρόεδρος, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα παιδιά είναι άψογα. Έχουμε τη συνεργασία μαζί τους. Και τι να κάνω κιόλας, κύριε Σέρετε, ένα μισθό παίρνουν και αυτά τα παιδιά. Τι να ρίψω και δυνέψουν κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Και τι παίρνω, κανένα τρελό μισθό? Δεν παίρνω και κανένα τρελό μισθό. Τρελούς μισθούς παίρνουν άλλοι. Δεν ξέρετε καλύτερα.
16: Ναι, απλά το θέμα ποιο είναι. Στη Θεσσαλονίκη είναι μακριά το λιμενικό από όλους αυτούς οι οποίοι εισβάλλουν.
17: Παιδιά, κύριε Σέρετε, το λιμεναρχείο είναι και ένας δημόσιος υπάλληλος, το οποίο παίρνει εντολές. Δεν μπορεί από μόνος να πάνε κάνει κάτι. Αν θα του δοθούν εντολές, δεν μπορεί από μόνος να πάνε κάνει κάτι. Αν θα του δοθούν...

0: μαζί με το δικό τους λιμενικό και κάνουν τη δική τους πορεία.
1: Ποιος μου λέει εμένα να σας πω.
0: Προσπαθώ να καταλάβω άμα μπορεί το δικό μας λιμενικό να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση.
1: Από πάνω δεν μπορεί να πάει.
0: Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη λίγο. Κύριε Τσιπούρα, συγγνώμη λίγο. Ναι. Τι εντολές έχει το λιμενικό, δηλαδή, εξηγήστε μας.
1: Δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω.
0: Δηλαδή έχει εντολή να επιτρέπει να μπαίνουν μέσα οι αλληλείς.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Δεν το γνωρίζετε, αλλά όταν πάνω τη Σαμοθράκη αυτή τη στιγμή στο Marine Traffic έχει τόσα τουρκικά αλλιευτικά. Τι κάνει το λιμενικό, αναρωτιέται ο Έλληνας πολίτης, κύριε Τσιπούρα, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Να πω κι εγώ, κύριε Σερέτη, να σας πω και κάτι. Και ποιος μου λέει εμένα, άμα ο διοικητής στην Αλεξανδρούπολη δεν έχει πάρει κάτω τώρα το Υπουργείο Ναυτιλίας να πει, κοίταξε να δεις, υπάρχουν τουρκικά μέσα εδώ. Και να του είπα από εκεί, άσους να υπάρχουν. Τι μπορεί να κάνει άλλο. Τι μπορεί να κάνει, κάτι άλλο. Και ο κύριος Ζήγο, κάθε διοικητής εκεί πέρα.
0: Άμα του δώσαν αυτή την απάντηση, μιλάμε για προδοσία.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να σου.
0: Τι να πούμε.
1: Αντί
0: δηλαδή,
1: ο Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή μέσα στο Marine Traffic τα πορτοκαλί σηματάκια γύρω-γύρω στα νησιά μας είναι αλλιευτικά. Όποιο και να πατήσει είναι τουρκικό.
0: Ωραία, κύριε Τσιμπούρα, να σας το θέσω αλλιώς. Πάρτε εσείς το καΐκι σας και πηγαίνετε μες στην Τουρκία να ψαρέψετε.
1: Δεν θα μπορέσω να πλησιάσω.
0: Γιατί δεν θα μπορέσετε να πλησιάσετε, κύριε Τσιμπούρα.
1: Θα με βουλιάξουν.
0: Θα σας βουλιάξουν. Δηλαδή οι Τούρκοι τι είναι, πιο μάγκες είναι.
1: Θα μας βουλιάξουν.
0: Είναι πιο μάγκες δηλαδή οι Τούρκοι. Οι δειλοί που κυβερνούν αυτόν τον τόπο.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Δεν είναι τέλος πάντων, κύριε Τσιπούρα. Τι δεν ξέρετε. Όταν επιτρέπουν στα θαλάσσια πάρκα, δηλαδή, να έρχονται οι μηχανότρατες των Τούρκων και σας το απαγορεύουνε. Όταν μου λέτε εδώ ότι μέσα από το Marine Traffic τα βλέπω. Μέσα στα ελληνικά νερά ψαρεύουνε οι Τούρκοι. Δεν είναι δειλοί αυτοί που κυβερνάνε τον τόπο. Να πούνε όχι, πάρτε τα και έξω. Να δώσουν τις ανάλογες εντολές στο λιμενικό. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Τι κάνουν, παραχωρούν το Αιγαίο και το συζητάμε.
1: Έτσι φαίνεται, παραχωρούν το Αιγαίο.
0: Και το συζητάμε και λέμε ότι δεν είναι, δειλή είναι.
1: Δειλή είναι, τι είναι.
0: Σας καταστρέφουνε, σας τελειώνουνε.
1: Εγώ θα πω κάτι, γιατί δεν θέλω να πω αν θα γυρίσουμε, θυμάστε, γιατί κάποτε υπήρχαν ηγέτες στην Ελλάδα πριν 40 χρόνια. Θυμάστε τι είχε πει ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Ήταν να βγει το σεισμό και λέει βουλιάξε το. Υπήρχε περίπτωση τώρα να γινόταν κάτι τέτοιο, να το λέει και κάποιος πολιτικός που είναι μπροστά πρωθυπουργός. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ να γίνει αυτό. Ποτέ.
0: Δηλαδή ελπίζει ο μέσος ψαράς στο Σχοινά. Ποιος είναι ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Τι σχέση έχει με τον κλάδο σας.
1: Καμία σχέση. Είναι ένας διορισμένος εκεί υπουργός.
0: Ένας διορισμένος υπουργός. Δηλαδή να σου πω και κάτι ακόμα. Πολλοί ακροατές μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε, ξέρεις κάτι Γρηγόρη, οι αλληλείς τα λένε τώρα για να πάρουν την επιδότηση. Αλλά το 2023 στις εκλογές πήγαν και ψηφίσανε το 50% Νέα Δημοκρατία.
1: Υπάρχουν, κοίταξε, κανένας άνθρωπος δεν είναι αλάνθαστος. Υπάρχουν και τα λάθη.
0: Βέβαια υπάρχουν και τα λάθη. Το θέμα είναι ότι τόσα χρόνια γίνονται μόνο λάθη, κύριε Τσιπούρα.
1: Εγώ είμαι πρώτος που το παραδέχομαι. Υπάρχουν και τα λάθη. Τα λάθη όμως κάποια στιγμή καταλαβαίνεις το λάθος που έχεις κάνει και δεν το ξανακάνεις. Θα πω κάτι.
0: Γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, δηλαδή, γιατί πείτε μου.
1: Θα πω μια ατάκα που άκουσα από έναν καπετάνιο στη Μυτιλίνη πριν μια εβδομάδα. Πώς. Που παραδέχτηκε δημόσια ο άνθρωπος ότι είναι νεοδημοκράτης, πρόσεξε και τον εκμεταλλευτήκανε και το 2019 και λέει. Το τρακτέρ, τα καΐκια και η γλίτσα του τσομπάνι θα τους στείλουν στα σπίτια τους.
0: Καλά, γιατί... εντάξει.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Καλά, εντάξει. Τους είδαμε και τους αγρότες. Κύριε Τσιπούρα, δεν μιλάτε με κανένα τυχαίο. Τους είδα και τους αγρότες που βγαίναν στην εκπομπή. Άλλα λέγανε και ο ένας κατεβαίνει με το Σαμαρά και ο άλλος κατεβαίνει με τον Τσίπρα.
1: Εγώ δεν πιστεύω να δείτε κανένα ψαρά όμως να κατέβει ποτέ με κανένα.
0: Αυτά τώρα λέγανε και οι αγρότες, μην βιάζεστε.
1: Τώρα εντάξει, τώρα κύριε Σερέτη, διάστημα.
0: Μην βιάζεστε, γιατί ξέρετε εσείς τι θα κάνουν οι συνάδελφοί σας.
1: Πιστεύω.
0: Βάζετε το χέρι σας στη φωτιά λοιπόν ότι κάποιος από τους αλληλείς δεν θα κατέβει υποψήφιος με κάποιο κόμμα.
1: Εγώ αυτό ναι, σας το λέω
0: εντύπωση. Να το κρατήσει το ηχητικό.
1: Ναι, εγώ θα το, να το κρατήσετε. Δεν έχω κανένα θέμα.
0: Ότι κανένα συνάδελφό σας λέτε δεν θα κατέβει με κάποιο κόμμα.
1: Τουλάχιστον για εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα τι θα κάνει στην άλλη Ελλάδα, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, εγώ δεν μιλάω μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα. Και οι αγρότες που σας ανέφερα είναι από όλη την Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει κάποιος που είναι στην Κρήτη ή στα Δωδεκάνησα.
0: Ευθύνονται οι συνδικαλιστές για όλο αυτό που έχει συμβεί στον κλάδο της Αλίας.
1: Εγώ, κοιτάξτε να δείτε κάτι όμως. Κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Στην Αλία δεν υπάρχουν συνδικαλιστές. Δεν έχουμε συνδικαλιστές εμείς που είναι. Είναι ο μόνος κλάδος που δεν υπάρχουν συνδικαλιστές. Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Ωραία, κύριε Τσιπούρα, εγώ προσπαθώ να καταλάβω κάτι. Τι φταίει που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, εξηγήστε μου λίγο. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια είστε ψαράς. Τι ακριβώς συμβαίνει. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα να μην μπορείτε να βγείτε να ψαρέψετε.
1: Τι να φύγω.

0: όλα μαζί, το ένα μετά το άλλο που έρχονται. Οι νόμοι, οι ευρωπαϊκοί νόμοι, οι οποίοι έρχονται εδώ.
1: Από πού ξεκίνησε το κακό?
0: Τι να σου πω, εγώ πιστεύω ξεκίνησε το κακό από το Πασόκ του Σιμίτη, από το 2000 και μετά άρχισαν το κακό. Και ειδικά μετά την κρίση του 2010 το αποτελείωσε. Εκεί πιστεύω γίνεται.
1: Και τα τελευταία χρόνια όμως έχουν γίνει πολλές λάθος κινήσεις. Και με τον Τσίπρα και με τον Μητσοτάκη. Πολλές λάθος κινήσεις.
0: Εγώ, κοιτάξτε να δείτε.
1: Δηλαδή, μέχρι πότε ψαρεύατε άνετοι στο Αιγαίο? Μέχρι ποια χρόνια θυμάστε?
0: Μέχρι δεν θυμάμαι, γιατί πριν 7-8 χρόνια. Εγώ θα σας πω και κάτι.
1: Πριν 7-8 χρόνια, δηλαδή, από τη στιγμή που ήρθε ο Μητσοτάκης, ο ψαράς δεν βγαίνει να ψαρεύσει.
0: Θα σας πω κάτι που είπα στον κύριο Τσίπρα. Που εντάξει, δικαίωμά του καλά ήταν, έρθει, μας άκουσε. Όπως είδε και ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ στη Τηλεφορνίκη. Του το είπαμε εμείς, του το είπα εγώ. Είπατε μια κουβέντα, λέω. Και αυτή η κουβέντα κόστησε σε κιόλας και σε εσάς. Λέει ποια κουβέντα? Ότι το Αιγαίο δεν έχει σύνορα, η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Του το είπα, δεν τράπηκα. Θα το φοβηθώ, δεν θα το πω.
1: Εντάξει, άμα έρθει ο Μητσοτάκης θα του το πείτε.
0: Φυσικά και φυσικά. Θα στο λέω.
1: Καλά κάνατε και το είπατε. Το είπε όντως αυτό ο Τσίπρας. Η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
0: Αλήθεια, εγώ σα το λέω και σα ορκίζομαι στη θάλασσα που ταξιδεύω. Ας έρθει, καταρχήν ας έρθει να μας δει, να μας κάνει την τιμή και εγώ θα το πω στα ίσια.
1: Ποια τιμή, δεν είναι τιμή?
0: Ναι. Καταλάβεις πώς το λέω.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη για τον Ενικό τώρα.
1: Καλώς τον Ενικό μίλα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ δεν έχω κάνει.
0: Ας έρθει και εγώ θα το πω στα ίσια.
1: Τι θα του πει?
0: Ότι ό,τι είπε ο Τσίπρας, η θάλασσα δεν έχει σύνορα, το ίδιο κάνεις και εσύ. Το λέω στα ίσια.
1: Και δεν έχουν καμία διαφορά, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τσίπρας και Μητσοτάκης το ίδιο πράγμα είναι. Σας το λέω.
0: Το ξέρω.
1: Τελειώνει ο κλάδος σας, κύριε Τσιμπούρα. Τελειώνει ο κλάδος σας. Οι συνάδελφοί σας σας ακούνε αυτή τη στιγμή. Όλοι είναι ξεσηκωμένοι. Όλοι προσπαθούν να βρουν μια λύση. Δεν βγαίνει το έργο. Το ίδιο λέγανε και οι αγρότες. Και οι αγρότες καταστράφηκαν. Τι νομίζετε, ο πρωτογενής τομέας γενικά καταστράφηκε? Και σας το ρωτάω κι εγώ ευθέως λοιπόν σε εσάς. Είναι ή δεν είναι τα θεμέλια της Ελλάδας ο πρωτογενής τομέας?
0: Τα θεμέλια φυσικά είναι. Οι κολόνες της Ελλάδος. Οι αγρότες, οι αλλοίς είναι τα θεμέλια. Αν δεν υπάρχουν αυτοί, καθαρίσαμε. Καταλαβαίνετε.
1: Μα βέβαια, δεν είμαστε ανεξάρτητοι, δεν είμαστε αυτόνομοι. Εδώ πέρα μου λέτε τώρα εισάγουμε από την Τουρκία τα ελληνικά ψάρια. Τι άλλο να σχολιάσουμε?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θέλω να μου πείτε και για αυτά εδώ πέρα τα παράξενα είδη. Γιατί σας το ρωτάω αυτό? Ότι είναι ο Νταλγκάς μας. Ένα λεπτό. Όχι ότι είναι ο Νταλγκάς μας. Τώρα έχουμε σημαντικότερα προβλήματα. Αλλά σας έδωσαν ποτέ μια απάντηση για όλα αυτά τα προβλήματα που θέτατε στο παρελθόν? Λύσανε κανένα πρόβλημα?
0: Όχι, ποτέ. Η αλήθεια είναι παραγωνισμένη. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Σας φέρανε και την ψηφιοποίηση, από ό,τι μου είπαν κάτι συνάδελφοί σας.
0: Ναι, μας τη φέρανε την ψηφιοποίηση, μας φέρανε αυτά τα καταγραφικά τα οποία θα τα βάλουν όλα τα λευτικά. Και δεν είναι που θα τα βάλουμε όλα τα λευτικά. Αν υπάρχουν παραβάσεις, έχει μέσα. Δεν το έχω διαβάσει όλο το νομοσχέδιο, γιατί είναι και 600 σελίδες.
1: Για τα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης, λέτε?
0: Ναι, θα τα βάλουμε όλα ανεξαρτήτως του μεγέθους σκάφους. Και δεν είναι που θα τα βάλουμε όλα. Εάν σε γράφει μια παράβαση από κάτω, από τον Πειραιά, μετά από πολλές παραβάσεις σοβαρές, μπορεί να σου παίρνει και την άδεια του σκάφους. Εντάξει, δηλαδή κάπου έχουμε ξεφύγει πια. Κάπου έχουμε χάσει το παιχνίδι.
1: Μήπως θα σας φέρουν και την ψηφιακή κάρτα, να βαράτε ψηφιακή κάρτα όταν θα μπαίνετε στο καίκι?
0: Δεν ξέρω, ας έρθει με στο καίκι και να έχει 5-6 μποφόρα αέρα και εγώ θα πάω να βαρέσω την ψηφιακή κάρτα.
1: Και κάτι ακόμα θυμήθηκα τώρα, συγγνώμη που το ρωτάω και πάω αλλού τη συζήτηση. Μου είχαν αναφέρει παλαιότερα, θυμάμαι, κάτι για τις ζυγαριές.
0: Αυτό λίγο δεν το λύσαμε. Το παγώσαμε, γιατί ακόμα δεν έχει λυθεί.
1: Τι είχε γίνει, υπενθυμίστε μου λίγο αν μπορείτε, γιατί είναι σημαντικό.
0: Θέλω να μας βάλουν κάτι πιστοποιημένες ζυγαριές. Να καθόμαστε ανοιχτά να ζυγίζουμε, δηλαδή να καθόμαστε να κουνάει το καίκι μια μπέλα, γιατί εμείς δεν είμαστε στο γραφείο, είμαστε ανοιχτά στο πέλαγος, να ζυγίζουμε τα ψάρια, να είμαστε, και την ώρα που πατάμε τα κιλά βγάζει πιστοποιημένη ένα καρτελάκι να το κολλάμε στο φελιζό, δηλαδή πράγματα που δεν γίνονται μες στη θάλασσα. Δηλαδή παίρνουν αποφάσεις για εμάς, χωρίς να είμαστε εμείς παρόν, για εμάς, χωρίς εμάς που λέμε, για πράγματα που δεν είναι εφικτά μέσα σε ένα λευκό σκάφος.
1: Δηλαδή σας λέγανε να ζυγίζετε τα ψάρια και να βάζετε πάνω πόσα κιλά είναι?
0: Ναι.
1: Και άμα βάζατε λάθος κιλά γιατί κουνούσε, θα είχε πρόστιμο?
0: Φυσικά.
1: Έχουμε τρελαθεί τελείως.
0: Ναι, γιατί μετά ξαναζυγιόντουσαν μπροστά με παρουσία λιμενικού και άμα βγαίνανε, δηλαδή τα 100 κιλά ήταν 90 ή το 110, πάμε πάρτες.
1: Έχουν τρελαθεί τελείως.
0: Δεν ξέρουν τις νόμους. Δηλαδή βγαίνει ο κάθε, με συγχωρείς, κάποιος που χωράει ένα κοστούμι σε ένα γραφείο, βγάζει ένα νόμο χωρίς να ξέρει ότι αν μπορεί να γίνει, αν μπορεί να...
1: Τίποτα δεν γίνεται κατά λάθος, κύριε.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν γίνεται κατά λάθος.
0: Εγώ πιστεύω, η γνώμη μου, η ταπεινή μου γνώμη όμως είναι αυτή, η προσωπική μου γνώμη, ότι ίσως θέλουν να εξαφανίσουν τον Έλληνα ψαρά και να υπάρχουν μόνο ψάρια εκτιοτροφείου και ψάρια εισαγωγής.
1: Για ποιο λόγο όμως?
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Γιατί παραχωρήσανε το Αιγαίο.
0: Ναι, ναι, μπορεί να είναι και αυτό.
1: Παραχωρήσανε το Αιγαίο στους Τούρκους.
0: Ναι, είναι η ταπεινή μου γνώμη αυτή, έτσι. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ από τον κόσμο. Η προσωπική μου γνώμη.
1: Και άλλη μια ερώτηση. Έχω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω.
0: Ναι, γιατί θέλω να σας
1: πάρω. Ναι, κύριε Τσιπούρα.
0: Και ξέρετε τι παθαίνουμε. Τα μικρά λεφτικά που είμαστε παραταταγμένα στη λεωφόρο νίκη το απόγευμα κάνει κυματισμό και πάμε στην Καλαμαριά.
1: Δεν πειράζει, δεν σας πιάνει ναυτία σας. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση.
0: Χτυπάνε στο μόλο.
1: Δεν πειράζει, βάλτε κανένα φουσκωτό να μην χτυπάει. Πρέπει να σας το ρωτήσω. Πρέπει να σας ρωτήσω κάτι, σας λέω.
0: Ό,τι θες.
1: Στην Ιχθυόσκαλα, γιατί ακούει κόσμο. Έρχονται προϊόντα, αναφέρατε πριν. Τα οποία τα βαφτίζουν ελληνικά. Σωστά μέχρι εδώ.
0: Φυσικά.
1: Πόσο τα 100 των ψαριών στην Ιχθυόσκαλα είναι εισαγωγές και βαφτίζονται ελληνικά και είναι νόμιμο να βαφτίζονται ελληνικά ενώ δεν είναι από την Ελλάδα.
0: Είναι, για να μην παρεξηγηθώ, αυτό δεν έχει να κάνει ηχθιέμπορος και αυτά. Αυτά το κάνουν κάθε ηχθιοπόλη που τα παίρνει. Ένα 20-30% που θα έλεγα.
1: Εισαγωγές είναι 20-30% στην Ιθιόσκαλα.
0: Ναι, ναι, 20-30% σίγουρα.
1: Και δεν είναι νόμιμο προφανώς να τα βαφτίζουν ελληνικά.
0: Είναι, νόμιμο είναι, μπορεί να φέρει κάποιος να εισάγει και να τα πουλήσει, αλλά δεν είναι νόμιμο να παίρνεις. Έχετε δει
1: όχι,
0: καμιά
1: να λαϊκή... τα ονομάζει ελληνικά, λέω.
0: Ναι,
1: δεν είναι
0: όχι, νόμιμο. Είναι παράνομο. Γιατί έχετε δει εσείς και σε καμιά λαϊκή που έχετε πάει σε κανένα εκτεπολείο να λέει κουτσουμούρα Βουλγαρίας.
1: Γιατί η Βουλγαρία έχει κουτσουμούρες.
0: Ναι, έχει.
1: Πού έχει, αφού δεν έχει θάλασσα. Στη μαύρη θάλασσα έχει κουτσουμούρες.
0: Έχει τη μαύρη θάλασσα.
1: Στη μαύρη θάλασσα έχει κουτσουμούρες.
0: Ή να λέει, βλέπετε μπακαλιάρο Τουρκίας, βλέπετε μπακαλιάρο Μεσογείου, μπακαλιάρο λέει του Αιγαίου, μπακαλιάρο Χαλκιδική.
1: Ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν, τίποτα.
1: Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί που να ελέγχουν από πού είναι τα ψάρια.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, εγώ μπορεί να τρώω, ας πούμε, μπακαλιάρο Βάρνας και να νομίζω ότι είναι Θερμαϊκού.
0: Φυσικά.
1: Έχουμε τρελαθεί. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε και εγώ στη διάθεση σας όποτε θέλετε.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία να έχετε.
0: Γεια
1: σας, γεια σας. Ναι, έβγαλε κύμα. Να σώσετε τα καΐκια. Έβγαλε κύμα. Έβγαλε κύμα. Πρέπει να πάω να σώσω το καΐκι. Λοιπόν. Θα τρελαθούμε τελείως. Θα τρελαθούμε τελείως. Δεν ξέρουμε τι τρώμε. Είναι αυτό που έλεγα την πρώτη ώρα. Με τον ιατροδικαστή και τα σκουλίκια που έβρισκε. Μπακαλιάρος Βάρνας. Τσιπούρα το Μπουργκάς. Θα τρελαθούμε. Μιλοκόπη από την Οδυσσό. Φαγκρή Σεβαστούπολης. Τα έχετε διαβάσει πουθενά αυτά, τα έχετε δει. Και πού είσαι ακόμα. Και πού είσαι ακόμα πάνω που λέγαμε το ψάρι είναι το πιο καθαρό φαγητό. Ότι ένα πράγμα έμεινε στην Ελλάδα, το ψαράκι, το αγνό. Και όχι τίποτα. Κάποιοι πάνε ψαρεύουν και δεν βγάζουν και ψάρια. Αυτό να δεις τι γίνεται. Εκεί δεν έχει μείνει ψάρι στη θάλασσα. Αυτό που γίνεται πάντως με τα προϊόντα, δεν υπάρχει καμία ασφάλεια καταναλωτή. Αυτό είναι τρομακτικό. Εισάγουν πράγματα. Άντε τα πράγματα άστα. Άντε τα ρούχα και τα παπούτσια από την Τουρκία, από την Κίνα, τα μπρελόκ και όλα αυτά. Άστα τα ονομάζουν ελληνικά. Να πάει στο καλό να πάει. Να πάει στο καλό να πάει, δεν κινδυνεύει η υγεία σου. Το να εισάγουν τρόφιμα. Κατσίκια, ψάρια, λαχανικά, φρούτα, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Από Ρουμανίες, από Τουρκίες, από την Αίγυπτο, από τη Λιβύη, από την Νότια Αμερική, τα κοτόπουλα με τη συμφωνία Μερκοσούρ και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Και να τα ονομάζουν ελληνικά. Να σας κοροϊδεύουν δηλαδή κυριολεκτικά στην αγορά. Ελληνικό κατσίκι σου λέει ο άλλος και έχει έρθει τη Ρουμανία. Και δεν υπάρχει έλεγχος. Για άλλη μια φορά εμείς είμαστε τα θύματα. Σε αυτή τη ζωή, παιδιά, δεν το γλιτώνουμε. Μια ζωή δεν είμαστε τα θύματα. Μια ζωή τα θύματα. Πας να αγοράσεις παπούτσι. Από τα 100 παπούτσια, τα 30 υπάρχει περίπτωση να έχουν έρθει από την Τουρκία και να σας λένε ότι είναι αυθεντικά ενώ είναι μαϊμού. Πας να πάρεις ρούχα, το ίδιο. Πας να πάρεις μια τσάντα, άμα είσαι γυναίκα, Δεν ξέρεις, μπορεί να είναι φθηνή από μίμηση και να στην πουλάνε σαν αληθινή. Πας στο σούπερ μάρκετ, διαβάζεις πατάτα νευροκοπίου. Ξέρεις άμα είναι από τον νευροκόπη? Δεν μπορείς να τη ρωτήσεις κιόλας την πατάτα από που είσαι. Μπορεί να έχει έρθει από Αίγυπτο και να στη βαφτίσαν ελληνική. Και κανένας από ό,τι μας λέει εδώ πέρα, πολύ σπάνια, βασικά ελέγχουνε. Το ίδιο με τα κατσίκια. Το ίδιο τώρα και με τα ψάρια. Δεν ξέρουμε τι τρώμε. Δεν ξέρουμε τι τρώμε. Είναι αυτό που λέει ένας στο χωριό, μεγάλος ηλικία, ο οποίος είχε κρεοπολείο. Το αγνό, το καθαρό, το κρέας δεν υπάρχει πια. Ούτε οι κότες είναι το ίδιο. Όλες είναι μεταλλαγμένες, λέει, τρώνε τις ορμόνες. Τα ταΐζουν όλη μέρα συγκεκριμένα πράγματα για να γίνονται πιο παχές, να βγάζουν περισσότερο κρέας. Όλα αυτά είναι καρκινογόνα. Ούτε τα γουρούνια, λέει, είναι το ίδιο. Και αυτά με διάφορα συστατικά τα παχαίνουν, τα κάνουν, τα ράνουνε. Ούτε τα λαχανικά, ούτε τα φρούτα, τίποτα. Όλα, λέει, έχουν δεχθεί παρέμβαση. Τι ραντίσματα, τι μεταλλαγμένα είναι. Ο κακός χαμός. Πού είναι, ρε, εκείνη για την ομορφιά τώρα, τα φρούτα και τα λαχανικά, για την ομορφιά. Γιατί αν πάει κάποιο σούπερ μάρκετ, δει καμιά πιπεριά, καμιά ντομάτα χτυπημένη, δεν την αγοράζει. Θέλει να γυαλίζει η ντομάτα. Θέλει να γυαλίζει, δεν θέλει να έχει χτυπήματα. Ειδικά αν δεν είναι και από κάνα χωριό, να έχει δει πώς βγαίνουν οι ντομάτες και πώς βγαίνουν οι πιπεριές και πώς είναι πιο νόστιμες. Άστο, νομίζει ότι η όμορφη ντομάτα είναι και πιο νόστιμη. Φυσικά προσθέτουν και συγκεκριμένα στοιχεία για να αντέχουν στο κρύο και στη ζέστη και τη συντήρηση. Και τρως, να πούμε, να μην σου πω τι τρως. Να μην σου πω τι τρως. Άμα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα, σκεφτείτε σε 20-30 χρόνια τι έχει να γίνει. Αν ζήσουμε. Αν ζήσουμε. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει. Επίσης, προλάβαμε στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, να έχουμε στάβλους, να έχουμε κατσίκια, να έχουμε αγελάδες. Τις προλάβαμε αυτές τις εικόνες στα χωριά. Να πίνεις καθαρό γαλατάκι. Τώρα, 20% από αυτό που πίνεις, αμφιβάλλω αν είναι γάλα. Όλο το άλλο είναι σκόνη και νερό. Πού πήγαν τα θρεπτικά συστατικά? Πού πήγανε? Στον ευλογημένο τόπο που ονομάζεται Ελλάδα. Όπου κι αν πετάξει ένα σπόρι, εδώ κουκούτσι από καρπούζι φτηνής και βγαίνει καρπουζιά στο σημείο. Το χώμα είναι ευλογημένο, η τοποθεσία είναι ευλογημένη. Έχουμε το καλύτερο κλίμα, το καλύτερο χώμα. Έχουμε ήλιο. Έχουμε τα πάντα. Και αντί για να είμαστε πρώτοι σε παραγωγή τροφίμων, πρώτοι σε αλληλεία, πρώτοι στη γαστρονομία, αντί για να συντηρούμε όλη την Ευρώπη με δικά μας τρόφιμα, τα οποία είναι αλφα ποιότητας, με δικά μας φρούτα, έλα εδώ στην Άουσα να δεις τι φρούτα έχουμε, έλα να δεις, έλα στη Βέρεια, έλα, έλα να δεις εδώ. Πάνω στα δέντρα σαπίζουνε. Ροδάκινα ποιότητας. Αντί για να είμαστε πρώτοι στην παραγωγή, δεν είμαστε καν αυτόνομοι. Όχι απλά δεν εξάγουμε, δεν είμαστε καν αυτόνομοι. Δεν αρκούν δηλαδή ούτε για τους Έλληνες. Και να πω ότι είμαστε 80 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια να είμαστε. Στην Ελλάδα 7 εκατομμύρια να είμαστε. Γιατί 10 εκατομμύρια είσαι μαζί με τους υπόλοιπους. Να πω για τα αυγά. Να πω για τις ράτσες γουρουνιών που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Τι θέλετε να σχολιάσουμε, ρε παιδιά? Είναι ξεκάθαρο το ότι δεν διαχειρίζονται σωστά τη χώρα. Είναι ξεκάθαρο το ότι ληστεύουν τα κρατικά ταμεία. Είναι ξεκάθαρο το ότι έχουμε μπλέξει με απατεώνες. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ανίκανοι. Δεν γίνεται να σχολιάζουμε καθημερινά αυτά τα πράγματα και να μην έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα το ότι αυτοί πρέπει να φύγουνε. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει ποιος θα έρθει. Αυτή είναι το μόνο σίγουρο ότι πρέπει να φύγουνε. Και όταν λέω αυτοί, απευθύνομαι σε όσους έχουν αναλάβει το τιμόνι. Είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται Μητσοτάκης και η παρέα του, είτε λέγεται Παπανδρέου, είτε λέγεται Καραμαλής, είτε λέγεται Σαμαράς. Όλοι αυτοί κουράστηκα, βαρέθηκα, συχάθηκα. Δεν γίνεται να μην το καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται, ρε αδερφέ. Δεν γίνεται. Καθημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο. Flash Κρήτη στους 95 και 8. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Όπως πάντα. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν έχετε καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να το αποδεχθώ. Δεν μπορώ με τίποτα. Δεν το ανέχομαι. Βολεμένοι συμφεροντολόγοι που κάνετε μούχτη γιατί έχετε σχέσεις με τους διεφθαρμένους. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Βγάζετε μούχτη και κάνετε γαργάρες και δεν παραδέχεστε ούτε στον εαυτό σας την αλήθεια γιατί έχετε πάρε δώσε με τους διεφθαρμένους. Γιατί έχετε πάρε δώσε με αυτούς που κατέστρεψαν την Ελλάδα. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Και πρέπει να το παραδεχθείτε. Στον εαυτό σας τουλάχιστον. Αφήστε τους υπόλοιπους. Στον εαυτό σας πρέπει να το παραδεχθείτε. Τραγουδάκι, τα λέμε, γεια!

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ημερώση από τον Focus FM 103,6. Σοβαρή προειδοποίηση για την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου απίφθινε ο επικεφαλής της Αράμκο. Εκτιμά πως τα διαθέσιμα αποθέματα έχουν περιοριστεί επικίνδυνα, σημειώνοντας ότι θα χρειαστούν έως και 2 χρόνια για να αναπληρωθούν. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,2%. Ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία ώστε πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Η άρνηση της κυβέρνησης να λάβει έκτακτα μέτρα δείχνει ότι έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία, τονίζουν από τη Χαριλαοτρικουπή. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η κυβέρνηση δεν λύνει ως διαμαγεία το πρόβλημα της ενέργειας. Το πρόβλημα είναι ότι έκανε τα αδύνατα δυνατά ώστε διαμαγεία να κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ οι εταιρείες ενέργειας, να φτωχεύουν οι Έλληνες και ταυτόχρονα, κλείνοντας τους λιγνίτες, κάνοντας πόλεμο στη Ρωσία και καθυστερώντας τις εξορίξεις, τελείωσε ενεργειακά τη χώρα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε πλήρη εξέλιξη, η φωτιά στον ορεινό όγκο του Σουφλίου με ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό του πύρνου μετόπου. Επιχειρούν 220 πυροσβέστες με 48 οχήματα και 12 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος και 30 δασοκομάντος της πρώτης ΕΜΟΔΕ μεταβαίνουν στην περιοχή για ενίσχυση των δυνάμεων. Η πυρκαγιά εισήλθε στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία και οι άνεμοι τεινωθούν δυτικά με περιόδους έντασης που δυσκολεύουν την κατάσβεση. Ο Δήμος Σουφλίου και το Δασαρχείο Δημοτήχου υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις με υδροφόρες και διασφάλιση βατότητας δασικών δρόμων. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίες σε όλη τη χώρα, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Στη Θεσσαλονίκη παραμένουν με τα σκάφη τους στην παλιά παραλία, ενώ στη Νέα Μηχανιώνα απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας τη διέλευση 4 φορτηγών που μετέφεραν ψάρια από την Τουρκία με προορισμό την ελληνική αγορά. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός στις αρχές της Δανίας μετά από μαζική κυβερνοεπίθεση στο Κεντρικό Εθνικό Μητρό, που είχε ως αποτέλεσμα να εκτεθούν τα ευαίσθητα στοιχεία 8,8 εκατομμύριων ατόμων. Όπως ανακοινώθηκε, μη εξουδετερωμένα άτομα απέκτησαν παράνομη πρόσβαση σε ονόματα, διευθύνσεις και προσωπικούς αριθμούς ταυτοποίησης ζώντων και θανόντων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθρος καιρός, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
10: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
11: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ξεκινάει η αθλητική ζώνη του Focus FM 103,6 με την εκπομπή Σφήνα στα Σπορ. Μαζί μας στο στούντιο του Focus FM 103,6 ο συνάδελφος Μάκης Ιωαννίδης, συνεργάτης του Μάχη FM. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλή σας εβδομάδα. Στούντιο, στο στούντιο είμαστε φυσικά. Είμαστε με το Focus 103,6 και θα τα λέμε μαζί για τις επόμενες ώρες με πολλά θέματα που υπήρχαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και κυριότερα με την εθνική μας ομάδα. Μια εθνική ομάδα που και έδειξε πάρα πολλά σε ακόμα ένα παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία, σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, της Ευρώπης, σε ένα παιχνίδι που ήταν must win game για τους Γερμανούς, σε ένα παιχνίδι που η εθνική μας έπαιξε με αρκετές απουσίες για διάφορους λόγους, σε μια κατάμεστη τούμπα η εθνική μας κατάφερε και πάλι αν όχι να κερδίσει αλλά να δείξει ότι κοιτάζει στα μάτια όλες αυτές τις ομάδες. Ας μην ξεχνάμε ότι έπαιξε απέναντι σε Ολλανδία, σε Γερμανία, η Γερμανία δεν την κέρδισε και στους δύο αγώνες. Με την Ολλανδία έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς, εκεί που λογικά μπορεί να κριθεί ακόμα και η πρώτη θέση. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Και γενικά φάνηκε ότι αυτή η εθνική δεν στηρίζεται μόνο σε ένα παίχτη. Έχει ένα σύνολο, έχει μια πλειάδα ποδοσφαιριστών που μπορούν να φέρουν την εθνική μας σε ένα μεγαλύτερο δρόμο επιτυχιών. Ας μην ξεχνάμε, αυτή η εθνική αγωνίστηκε και χωρίς τον Κωνσταντέλια και χωρίς κάποιους άλλους παίχτες, που ο Τετέι έμεινε εκτός αποστολής στο παιχνίδι με τη Γερμανία, ο Καρέτσας μπήκε αλλαγή, υπήρχαν και άλλες απουσίες. Γενικά έχει πολύ βάθος αυτή η εθνική ομάδα και πολλά που μπορεί να προσφέρει. Λοιπόν, η εθνική ασφαλώς θα είναι το κομμάτι στο οποίο θα σταθούμε περισσότερο στη σημερινή μας εκπομπή. Είχαμε όμως πλέον και την πρεμιέρα στην Basket League. Μπήκαν πλέον οι ομάδες μας στα δύσκολα, μπήκαν στο πρωτάθλημα και γενικά ήταν μια αγωνιστική με αρκετά τα οποία άφησαν το στίγμα τους. Καταρχάς, ο ΠΑΟΚ πέρασε διαπυρός και σιδήρου μέσα από την Μύκονο σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι νησιώτες κατάφεραν και έδειξαν ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο και κάλλιστα θα μπορούσαν να είχαν κάνει τη ζημιά στον ΠΑΟΚ. Αυτό ταρακούνησε τον Τρικέρι και όχι μόνο. Φάνηκε ότι ναι μεν η ομάδα στα χαρτιά είναι πλέον πολύ δυνατή, αλλά θα πρέπει να το δείχνει και μέσα στο γήπεδο αυτό το πράγμα, γιατί οι ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα έχουν δυναμώσει αρκετά, γιατί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και γιατί όλοι θέλουν να κερδίσουν τον ισχυρό, και στην προκειμένη περίπτωση είναι πλέον και ο ΠΑΟΚ. Ο Δε Άρης το πλήρωσε αυτό μέσα στην καρδίτσα στη ρεβάνς της περσινής πρεμιέρας. Ο Άρης που είχε όλα τα συστατικά για να πάρει μια μεγάλη νίκη, είχε τον κόσμο στο πλευρό του, είχε καλύτερη ομάδα, είχε την ψυχολογία, ήταν πρεμιέρα. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε, και όχι μόνο δεν τα κατάφερε, δείξει και ένα πρόσωπο το οποίο έκανε έξαλλο τον Βασίλη Σπανούλη μετά το τέλος του αγώνα. Πράγματα τα οποία ίσως οι παίχτες τα αντιληφθούν άμεσα αν δεν αλλάξουν την κατάσταση. Είναι γενικά μια εικόνα αυτή που έδειξε ο Άρης καθόλου καλή και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύει όλη αυτή την προσπάθεια την οποία έγινε. Φυσικά ο Άρης όπως και ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψουν με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο ΔΕ ΠΑΟΚ ταξίδεψε τώρα στην Μπόσνα, στη Βοσνία, για να αντιμετωπίσει την Μπόσνα, μια ομάδα την οποία έχει αντιμετωπίσει πριν 3 δεκαετίες σχεδόν, αν θυμάμαι καλά. Για το Euro Cup είναι αυτό το παιχνίδι. Ο Δε Άρης ετοιμάζεται να υποδεχτεί την ομάδα του Μπούργος, την ισπανική ομάδα, στο Αλεξάνδριο. Παρουσία πλέον του Σιάο, ο οποίος όπως ενημέρωσε θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Τώρα θα έχουμε αρκετό μπάσκετ στην εκπομπή σήμερα γενικά. Θα πάμε και στον Ηρακλή, ο οποίος έκανε τη δική του πρεμιέρα από τελείως διαφορετική οπτική γωνία ο Ηρακλής, γιατί εδώ ο Ηρακλής, αν μη τι άλλο, δεν ήταν το φαβορί της αναμέτρησης απέναντι στον Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά ξεκίνησε εντυπωσιακά, έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο. Από εκεί και πέρα όμως λίγο η άμυνα του Ολυμπιακού, λίγο ότι προσπάθησαν οι Ερυθρόλευκοι να ανεβάσουν την απόδοσή τους. Αρκετά
2: τα σφυρίγματα που ήρθαν από τη διαιτησία που έβαλε και αυτή το χεράκι της. Το παιχνίδι γύρισε υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Ερακλής δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει στο παιχνίδι με αποτέλεσμα να χάσει τον αγώνα. Αλλά το πρόσημο το οποίο άφησε νομίζω ότι ήταν θετικό απέναντι σε μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τώρα, για τον Ηρακλή όμως την παράσταση έκλεψε η μασκότη της ομάδας. Η μασκότη η οποία παρουσιάστηκε λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης και ήταν μια πολύ ευρηματική επιλογή από τους ανθρώπους του Ηρακλή, όπου έκαναν μασκότη της ομάδας πλέον τη Χάιδο, για όσους δεν γνωρίζουν, που αμφιβάλλω δεν το γνωρίζουν. Η Χάιδος είναι η πιο αυθεντική φύλαθλος του Ηρακλή, η πιο εμβληματική φύλαθλος του Ηρακλή, ηλικίας πλέον 85 χρονών. Αυτό δεν την εποδίζει για να πηγαίνει συνεχώς και να είναι στο πλευρό της ομάδας του Ηρακλή, ακόμα και σε εκτός έδρας αναμετρήσεις. Είναι πάντα εκεί και με αυτόν τον τρόπο υπήρχε αυτός ο αυτοσαρκασμός των ανθρώπων του Ηρακλή, που είναι το πιο ωραίο στοιχείο έτσι σε έναν άνθρωπο. Όταν αυτοσαρκάζεται, λένε οι μελέτες ότι όποιος αυτοσαρκάζεται έχει και ψηλό IQ. Και στον Ηρακλή ένα από τα παρατσούκλια έτσι, τα αυτά για να τους τσιγκλίζουν είναι το Γριές. Εδώ ήρθε ο Ηρακλής και λέει Γριές, δεν μας λέτε, οκ, Γριά, Χάιδο, εδώ είμαστε. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Λοιπόν, αυτά και με το μπάσκετ, και φυσικά θα πάμε και στο ποδόσφαιρο, που και εκεί πλέον τα ψέματα τελειώσανε. Μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα, στην εβδομάδα στην οποία έχει να κάνει με την επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, παιχνίδια τα οποία θα βρουν μπροστά τους οι ομάδες για να επιστρέψουν πλέον στην ενεργό δράση. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής δεν έχουν πλέον ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε και έμεινε εκτός. Ο Άρης και ο Ηρακλής ούτως ή άλλως δεν είχαν. Αλλά θα επικεντρωθούν στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, το οποίο θα ξαναμπεί και αυτό στη ζωή μας. Θα δούμε λοιπόν τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Με τον ΔΕ ΠΑΟΚ υπάρχει η είδηση της τελευταίας στιγμής με τον Τσιφτσί να ανακοινώνεται ότι επέκτηνε την συνεργασία του με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Τσιφτσής, ο οποίος ήρθε στον ΠΑΟΚ, είναι ένας θερματοφύλακας ο οποίος πλέον έχει και την εμπειρία και την ποιότητα, και επιβραβεύθηκε και αυτό. Και αυτό έγινε σε μια στιγμή κομβική για τον ΠΑΟΚ. Με ποια έννοια? Ότι ο Τσιφτσής πλέον καλείται να παίξει πολύ ενεργό ρόλο στην ομάδα του Δικεφάλου, από τη στιγμή που ο Παβλέγκα μένει νοκάουτ για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να δείξουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ την εμπιστοσύνη που έχουν απέναντι στο συγκεκριμένο τερματοφύλακα. Στο ΔΕ Άρη, εκεί προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα τα οποία ήρθαν από τις άσχημες εμφανίσεις. Ο Άρης, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα, παρά τις πρώτες δύο αγωνιστικές, τα επόμενα τρία παιχνίδια δεν είχε θετικό πρόσωπο, θέλει να επιστρέψει με ένα θετικό αποτέλεσμα και ελπίζουμε να το καταφέρει αυτό. Θα δούμε πώς θα τα κάνει. Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι για τη Super League 2. Ο Πόλων Καλαμαριάς αγωνίστηκε εκτός έδρας με τη ΖΑΕ Κυρθώς. Στο γήπεδο της Καλυθέας έγινε η αναμέτρηση. Ο Πόλων Καλαμαριάς, ο οποίος προηγήθηκε με τον Τσαπακίδη στο 11ο λεπτό του αγώνα. Λίγο πριν το φινάλε όμως η ομάδα του Ιωνίου κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 και ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Στη Super League υπάρχουν δύο παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Το πρώτο είναι στο 72, η ομάδα του ΠΑΟΚ Β' αντιμετωπίζει την Ελλάς Σύρου. Το παιχνίδι αυτό είναι στο 0-0. Ενώ στην Χρυσούπολη η τοπική ομάδα του Νέστου βρίσκεται πίσω από το Μαρκό με 0-1. 0-1 λοιπόν προηγείται το Μαρκό, που εάν καταφέρει να κερδίσει το Μαρκό κάνει το απόλυτο 5-5 και είναι ήδη 4 βαθμούς μπροστά από την Λάρισα και 5 μπροστά από τον Πανιόνιο. Πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη για την ομάδα του Μαρκό, που δείχνει ότι θα έχει φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο. Τώρα, μια που πιάσαμε τα της Super League 2, να δώσω και τα αποτελέσματα που είχαμε εκπλήξεις. Αστέρας Τρίπολης Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0, Πύργος Πανιόνιος 2-0, νέα ήττα του Πανιωνίου. Παθρακικός Πανσεραϊκός, επιστροφή του Γεωργιάδη ως αντίπαλος του Παθρακικού μέσα σε μία εβδομάδα, με τη νέα του ομάδα του Πανσεραϊκού στο 1-1 έμειναν. Στο ντέρμπι στην Θεσσαλία, νίκη Βόλου Λάρισα 2-2. Στην βαθμολογία, σας είπα πως είναι έτσι τα πράγματα. Το Μαρκό 15, 11 η Λάρισα, 10 ο Πανιώνιος. Από 9 έχει η Σύρος με την Καρυθέα. Και φαίνεται να είναι οι ομάδες που μαζί με τον Πανσεραϊκό θα διεκδικήσουν και την άνοδο. 8 ο Πανθρακικός, 7 ο Πανσεραϊκός, 6 ο Αστέρας Τρίπολης, 5 ο Πόνο Καλαμαριάς, όσους και ο ΠΑΟΚ Β, αν δεν αλλάξει κάτι, όσους και ο Πύργος. Στους 4 βαθμούς μένει η νίκη Βόλου, που φαινόταν να είναι ένα από τα φαβορί. Όσους έχει ο Ολυμπιακός Βόλου και ο Νέσος Χρυσούπολης, Αγή Ζάκυνθος και αναγέννηση Καρδίτσας, μόλις με 2 βαθμούς. Πάνω κάτω αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στην σημερινή ημέρα και φυσικά όλη η επικαιρότητα η οποία θα υπάρχει στο προσκήνιο. Και ξέχασα να αναφέρω και κάτι πολύ σημαντικό, ότι σήμερα ίσως να είναι και μια ιστορική μέρα για την ομάδα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, καθότι ξεκινάει αυτή η περιβόητη σύσκεψη στο Κόμο, στην Ιταλία, που αφορά τους μετόχους της EuroLink. Εκεί ο ΠΑΟΚ ευελπιστεί και όλα συντείνουν ότι θα γίνει πράξη να πάρει ένα εισιτήριο για την επόμενη EuroLeague. Αυτό τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες και έτσι φαίνεται να είναι τα πράγματα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει όλες τις προϋποθέσεις για να το καταφέρει αυτό. Λεπτομέρειες θα σας δώσουμε σε λίγο, αλλά είναι, επαναλαμβάνω, μια εξέλιξη στην οποία η ομάδα του Δικεφάλου είναι πολύ πιθανόν είτε σήμερα, αν υπάρχει κάποια ανακοίνωση, είτε αύριο να πάρει μια θετική απάντηση. Και στον Άρη περιμένουν κάτι ανάλογο, αλλά εδώ οι πιθανότητες δεν είναι τόσες πολλές όσες είναι για τον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι θα είναι κάτι πραγματικά απίστευτο εάν μπορέσει η Θεσσαλονίκη να έχει τελικά δύο ομάδες στη EuroLink. Πραγματικά αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής και για να μπούμε στο κλίμα λίγο και για να δούμε τι γίνεται, θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας, τον Ιβάν Γιουβάνοβιτς, ο οποίος μίλησε, εξήγησε τι σημαίνει πλέον το Nations Link για το ελληνικό συγκρότημα και τι αποτύπωμα μας αφήνει μέχρι στιγμής παρουσία μας και τι ψάχνουμε πλέον στα επόμενα δύο παιχνίδια.
3: Ναι, νομίζω ότι μας βοήθησε στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου λίγο να ισορροπήσουμε λίγο τις γραμμές. Γιατί στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου νομίζω ότι η Γερμανία εύκολα, που ξέραμε μέσα από την καλή κατοχή μπάλας, επιτέθηκε πάρα πολύ εύκολα από το χώρο του κέντρου και τα στόπερ μου είχαν να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά θέματα όσον αφορά κάθετες επιτέσεις. Η προσθήκη άλλος ενός κλασικού μέσου στο δεύτερο ημιχρόνο μας βοήθησε όσον αφορά το παιχνίδι μας, για να ουσιαστικά στο ανασταλτικό κομμάτι να αναγκαστεί αντίπαλος να πάει περισσότερα από τα πλάια, που ήταν λίγο πιο εύκολο να το διαχειριστούμε και στη φάση άμυνας.
4: Άλλη ερώτηση παρακαλώ. Κατερίνα Σοπούλου.
5: Κότς, καλησπέρα. Εντός εισαγωγικών η φράση που θα πω, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάει να είναι σύμπτωση για την Ελλάδα που κράτησε για μία ακόμη φορά τη Γερμανία στο 0. Πριν από λίγο ο Γιούργεν Κλοπ δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένος από την ισοπαλία και ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εσείς σήμερα μετά από 4 πολύ καλές εμφανίσεις?
3: Σίγουρα είναι... Έχουμε, η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα σε αυτά τα 4 παιχνίδια. Δώσαμε εκεί που ουσιαστικά μας δόθηκε ευκαιρία να παίξουμε, παίξαμε και παίξαμε μάλιστα πολύ καλά στους χρόνους που μας δίνεται ευκαιρία. Στους χρόνους που οι αντίπαλοι μας, που είναι εξαιρετικές ομάδες, πράγματι και η Γερμανία σήμερα ήταν εξαιρετική στο παιχνίδι της, εξαιρετική. Λειτουργούσαμε και ανασταλτικά με πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Δεν αφήσαμε τουλάχιστον σήμερα πάρα πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο ή δυνατότητα να έχουμε άμεσες απειλές. Και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορούσαμε να προσαρμοστούμε σε, θα έλεγα, διαφορετικού είδους παιχνίδια. είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για, για την εθνική ομάδα, ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα στην πρώτη κατηγορία, που έχει να αντιμετωπίζει ομάδες που είναι εξαιρετικές ομάδες, πολύ καλές ομάδες, ίσως και πιο έμπειρες, σίγουρα πιο έμπειρες από μας, από όλα, όλη την άποψη. Η δικιά μας είναι η πρώτη συμμετοχή και νομίζω τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, όσο δύσκολα ήταν, δημιουργούν μια νότα αισιοδοξίας για την συνέχεια αυτής της ομάδας. Καλή ερώτησή σας και ευχαριστώ που μου την κάνετε, για να μπορώ, επειδή μιλάμε για το ποδόσφαιρο όλες αυτές τις μέρες, θέλω να πω αυτό που είναι η πραγματικότητα, ότι οι 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη ήταν καταπληκτικές. Θα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους, θα έλεγα, του ξενοδοχείου που μέναμε, τη Μακεδονία Παλάς, για όλη την άνεση που μας προσέφεραν αυτές τις 7 μέρες, την ΠΑΕΠΑΟΚ για τις εγκαταστάσεις, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας ερχόμενοι εδώ. Και αυτό που είναι πραγματικά απίστευτο είναι η συμπεριφορά του κόσμου όλες αυτές τις μέρες. Δεν είναι μόνο τα παιχνίδια, είναι και η καθημερινότητά μας, η καθημερινότητα των παικτών. Αυτό που πηγάζει από τον ενδιαφέρον τους για την εθνική ομάδα. Καταλαβαίνω, είχαμε καλά αποτελέσματα πριν έρθουμε εδώ, αλλά η Θεσσαλονίκη, και δεν είχα καμία εμφιβολία, Βόρεια Ελλάδα, Τράκη, Ξάντη, όλοι αυτοί που ήρθαν σήμερα, πραγματικά πιστεύω ότι άξιζε το κόπο και περάσαμε πραγματικά πολύ όμορφες μέρες, αλλά αισθανόμαστε καλά, γιατί και αυτοί, είμαι σίγουρος ότι αισθανόνται καλύτερα σήμερα ή αύριο, και ότι όλο αυτό το διάστημα 7 ημερών να είναι σε αναμνήσεις όλων πάρα πολύ ευχάριστο. Αυτό που είχατε πει, η πρώτη λέξη, αγωνιστικότητα, αυτή κυρίως είναι αυτή που εκφράζει τους παίκτες, θα έλεγα, αν μιλάμε για το σημερινό παιχνίδι, το νούμερο ένα, θα έλεγα, γιατί επειδή ήταν τέταρτο παιχνίδι στην συνέχεια και τα προηγούνταν τρία πάρα πολύ έντονα παιχνίδια για μας, γιατί καταλαβαίνετε, στη Σερβία κυνηγούσαμε το αποτέλεσμα μέχρι το 90 μέχρι τις καθυστερήσεις. Στη Γερμανία ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Με Ολλανδία ήταν πάρα πολύ απαιτητικό και πολύ δύσκολο παιχνίδι, που χάσαμε το πλεονέκτημα που είχαμε στο 90. Άρα και συναισθηματικά, όταν το δείτε μεταξύ των παιχνιδιών, δεν υπήρχε πάρα πολύ χρόνο ότι οι ποδοσφαιριστές θα μπορούν τα συναισθήματα που έχουν από ένα παιχνίδι πηγαίνοντας στο άλλο να αδειάζουν και ξανά να προετοιμάζονται. Άρα αυτό που μας χρειαζόταν, και ιδιαίτερα όταν παίζουμε με καλύτερες ομάδες, να είμαστε τουλάχιστον να αγωνιστούμε με την πειθαρχία και αφοσίωση σε ένα πλάνο. Σήμερα σίγουρα υπήρχαν και θέματα τακτικά που ενδεχομένως και λόγω του αντιπάλου, φυσικό είναι, και από κόλου, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, αλλά και εμείς από μόνοι μας μπορεί να μην το κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλές αλλαγές στην ομάδα λόγω διάφορων καταστάσεων των αυτών των δύο εβδομάδων. Είχαμε χάσει κάποιους ποδοσφαιριστές που ήταν μαζί μας δύο χρόνια πριν από την έναρξη του τουρνουά. Χάσαμε κάποιους παίκτες στη διάρκεια του τουρνουά. Είχαμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που ήταν υπερβολικά επιβαρημένοι όσον αφορά τα παιχνίδια, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Είναι πρώτη φορά που παίζουμε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια, δεν είναι τρία, είναι τέσσερα, υψηλότατης έντασης, και να σας πω ειλικρινά, οι μόνες απώλειες που είχαμε ήταν, τα έλεγα, πολύ περισσότερα λίγο στην άποψη της τακτικής μας συμπεριφοράς όταν έπρεπε να έχουμε την μπάλα, αλλά είναι και, τα έλεγα, φυσιολογικές, γιατί υπήρχαν αρκετές αλλαγές στην ομάδα και λόγω και του αντιπάλου είχαμε λίγες απώλειες. Αλλά το νούμερο ένα, αυτό που κερδίσαμε από αυτό το παιχνίδι, ό,τι κερδίσαμε, κερδίσαμε λόγω της, πώς το είπατε, την πρώτη λέξη, αγωνιστικότητας.
4: Ο κύριος εδώ μπροστά, και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, γιατί πετάμε, παρακαλώ.
6: Hi, coach. Can I ask the question in English, but could you respond in Greek? What have you learnt from the last four games?
3: Τι μάθαμε από τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια? Μάθαμε ένα διαφορετικό επίπεδο ποδοσφαίρου όσον αφορά την ταχύτητα, όσον αφορά τις τακτικές απαιτήσεις που έχουν σχέση με τους αντιπάλους, τις διαφορές που έχουμε και πώς και με τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιωνόμαστε εμείς πρωτίστως στην συνέχεια, και μια πολύ μεγάλη επιβεβαίωση ότι έχουμε παιδιά στην ομάδα που πραγματικά θυσιάζονται για την εθνική τους ομάδα και με χαρά έρχονται και παλεύουν, πραγματικά παλεύουν για την χώρα τους στο μέγιστο βαθμό που είτε σωματικά είτε ψυχολογικά μπορεί να φτάσουν. Ακουμπάνε τα όρια τους και αυτό είναι κάτι που είμαι σίγουρος ότι μελλοντικά θα τους βοηθήσει.
7: Focus 103,6.
2: Αυτός ήταν ο προπονητής εθνικής μας ομάδας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και πάμε λίγο τώρα στην επόμενη μέρα. Σύντομα, γιατί θα πάμε και στο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο. Η εθνική μας ομάδα αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς, όσους έχει και η Ολλανδία. Ακολουθεί η Γερμανία και η Σερβία είναι πολύ πίσω. Υπάρχει σενάριο για τριπλή ισοβαθμία. Η απάντηση θα πρέπει να δοθεί εφόσον συνδυαστούν 4 συγκεκριμένα αποτελέσματα στις τελευταίες 2 αγωνιστικές. Στις 13 Νοεμβρίου η Γερμανία θα πρέπει να επικρατήσει εκτός έδρας της Σερβίας, λογικό σενάριο, και η Ολλανδία να νικήσει την Ελλάδα. Δεν είναι απίθανο, αν και νομίζω ότι θα πάρουμε αποτέλεσμα. Στη συνέχεια η Γερμανία θα πρέπει να κερδίσει την Ολλανδία και η Ελλάδα να κερδίσει τη Σερβία. Δηλαδή δεν είναι απίθανο να γίνει αυτό το σενάριο και να βρεθούμε και οι τρεις ομάδες στους 11 βαθμούς. Τώρα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Εδώ υπάρχει τριπλή ισοβαθμία και θα ξεκινήσει η συνολική διαφορά τερμάτων. Δεν είναι το κριτήριο το οποίο θα κρίνει απευθείας τις θέσεις. Πρώτα θα εξετάσουμε τα αποτελέσματα των μεταξύ των ομάδων, των τριών ομάδων, και εκεί η κατάσταση πάλι θα είναι ίδια, δηλαδή όλες οι ομάδες έχουν από 5 βαθμούς, και από εκεί και πέρα θα κριθεί στις διαφορές τερμάτων που θα προκύψουν στο Ελλάδα-Ολλανδία και στο Γερμανία-Ολλανδία. Κάθε γκολ δηλαδή είναι σημαντικό. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή η Ολλανδία έχει 7-5 στα γκολ, η Ελλάδα 5-3, η Γερμανία 3-2. Αυτός είναι ο συντελεστής. Άρα λοιπόν εδώ θα παίξει ρόλο τι θα γίνει στην διαφορά των τερμάτων. Λοιπόν, η ώρα είναι 4:30. Εμείς θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, μένετε εδώ πάντα Focus 103,6, καθώς έχουμε πολύ ρεπορτάζ ακόμα για εθνική ομάδα, για μπάσκετ, για ΠΑΟΚ, πώς προετοιμάζεται ο Άρης, και για Ηρακλή που πλέον σήμερα ανήγγειλε ότι ο αγώνας με τον Λεβαδιακό θα γίνει στο Καφτατζόγλου. Μείνετε εδώ και θα σας δώσουμε τις λεπτομέρειες.
7: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Με ένα κλικ στο site μας, focusfm.gr. Focus 103,6.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
9: Εδώ είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό 5,45.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Softex Pure Classic Heart
9: με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Softex Pure Classic

0: μετά το τέλος του αγώνα. Στα αποδυτήρια λοιπόν, εκεί βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος θέλησε πλέον να μιλήσει στους παίχτες, να τους μεταφέρει τους χαιρετισμούς του, τις ευχαριστίες του και όχι μόνο, και αρκετά άλλα πράγματα. Και φυσικά αυτό που περίμενα να ακούσουν οι παίκτες είναι τι μελιγενέστε με το πριμ. Αυτό όμως το ραντεβού μάλλον το ανανεώνουμε για τις 16 Νοεμβρίου στον Βόλο, όταν και θα υπάρχει το παιχνίδι με τη Σερβία. Πάμε όμως να ακούσουμε πώς απευθύνθηκε στους ποδοσφαιριστές ομάδας εθνικής μας ο πρόεδρος ο κ. Γκαγκάτσης στα αποδυτήρια.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια καταρχήν σε όλους. Αν μας έλεγε κάποιος πριν αρχίσουμε αυτή την τετράδα αγώνων ότι θα είχαμε 2 νίκες και 2 ισοπαλίες, έτσι θα το αγοράζαμε πριν γίνει. Σας είπα πριν αρχίσουν αυτή η τετράδα των αγώνων να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας. Δεν τους αδικήσατε, αλλά να ξέρετε, δεν τους ξεπεράσετε. Ξέρετε γιατί? Γιατί η πραγματική σας αξία είναι αυτή. Η πραγματική σας αξία είναι ότι παίξατε 2 φορές με τη Γερμανία και πήρατε 4 βαθμούς. Πραγματική σας αξία είναι ότι παίξατε με την Ολλανδία και ισοφαριστήκατε στο 89 και φύγατε στεναχωρημένοι. Γι' αυτό δεν τους ξεπεράσατε. Δεν ξεπεράσατε τον εαυτό σας. Γιατί η πραγματική σας αξία είναι να βγείτε πρώτοι σε αυτό το γκρουπ. Εδώ είμαστε τον Νοέμβριο. Ο πρώτος στόχος επετεύχθη, όπως είπαμε, να είμαστε στην τριάδα του γκρουπ για να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του γύρου 2028. Όχι πως αν ήμασταν στο δεύτερο, δεν θα κοιτούσαμε πάλι στα μάτια τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ισπανία, γιατί μπορείτε, πραγματικά δείξατε ότι μπορείτε να κερδίσετε τους πάντες. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Όταν είπα να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, αυτό ακριβώς εννοούσα και οι ίδιοι πιστέψατε ότι μπορείτε να τους κερδίσετε όλους. Εδώ είμαστε τον Νοέμβριο, μακάρι να προκριθούμε στα προημιτελικά. Εδώ θα είμαστε, να πούμε, γιατί κατά πάσα πιθανότητα μένουμε και στο League A. Και μετά το πέρας των αγώνων του Νοεμβρίου θα συζητήσουμε και για τα bonus και για όλα. Έτσι έχουμε 2 ακόμα παιχνίδια να τελειώσουμε πρώτα. Εντάξει, συγχαρητήρια πάλι σε όλους και πάμε για την πρόκριση στα προημιτελικά.
2: Focus 103,6.
0: Τώρα, τι εννοούσε ο κύριος Γκαγκάτσης? Ότι η Ελλάδα πλέον με αυτή την εξέλιξη είναι σίγουρα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά, μάλλον ναι, για την κλήρωση των προκριματικών για το Euro. Άρα λοιπόν είναι μαζί με Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία και Κροατία. Με αυτούς όλους δεν παίζουμε με αυτούς. Θα είμαστε εμείς σε αυτή τη θέση από το πρώτο γκρουπ. Άρα λοιπόν θα πάω μόνο στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας για να καταλάβετε τώρα τι παίζει. Η Εθνική θα βρει στο δρόμο της Κόσοβο, Σκωτία, Ουκρανία, αξιόλογη αντίπαλος, Βόρειος Ιρλανδίας, Σουηδία, δεν τη θέλουμε, Ελβετία, δεν τη θέλουμε, Τσεχία, Τουρκία, δεν τη θέλουμε, Σερβία και Ουαλία. Αυτή είναι οι ομάδες που θα βρούμε από το δεύτερο γκρουπ, γιατί από το τρίτο και τέταρτο γκρουπ μετά η δυναμικότητα είναι μεγάλη. Πιστεύω δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Άρα βλέπετε πόσο πιθανό είναι η εθνική ομάδα να μπορέσει να πάρει μια καλή κλήρωση, η οποία θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast, για να μπορέσει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Φυσικά μένει ανοιχτό και το μονοπάτι για να βρεθούμε στα προημιτελικά του Nations League και όλο ό,τι περισσότερο μπορέσουμε να πάρουμε από αυτή την μεγάλη διοργάνωση. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε, γιατί χθες στο περιθώριο, μάλλον πριν την αναμέτρηση με την Γερμανία, τόσο ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας όσο και της Γερμανικής πήγαν και απέτησαν φόρο τιμής στα παιδιά τα οποία πριν από 27 χρόνια οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη. Ήταν κάτι το οποίο έγινε ευπρόσδεκτο και χειροκροτήθηκε από όλους όσους βρέθηκαν εκεί και πραγματικά μια αξιέπαινη ενέργεια. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος μίλησε για αυτό αλλά και για άλλα θέματα μετά το τέλος της αναμέτρησης.
1: Το 2028, που εκεί και πέρα, εκτός έδρας με την Ολλανδία και εντός έδρας με τη Σερβία στον Βόλο, είμαστε σίγουροι ότι θα εμφανιστούμε όπως πρέπει και θα διεκδικήσουμε την είσοδό μας στα προημιτελικά.
3: Κάνατε μια κίνηση πριν το παιχνίδι για τα 27 χρόνια για τα παιδιά που χάθηκαν. και στα τέμπη και ατόμια.
1: Ναι, από κοινού με τη γερμανική.

0: Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Σήμερα έτσι συμπληρώνονται 27 χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη. Πραγματικά συλληπιτήρια, είναι μια μέρα την οποία πρέπει όλοι να θυμόμαστε και να θυμάμαι εκείνα τα παιδιά που έφυγαν από τη ζωή, όπως φυσικά και τα παιδιά τα οποία σκοτώθηκαν στον δρόμο το περασμένο Γενάρη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε ως ένα φόρο τιμής και ως ένα φόρο τιμής αυτά τα παιδιά.
1: Το μήνυμα των Προέδρων της ΕΠΟ και στον κόσμο που ήρθε, αγκάλεσε.
0: Ευχαριστούμε πολύ πραγματικά τον κόσμο, την αγκάλεσε πραγματικά. Αισθανθήκαμε ότι είναι έδρα η εθνική ομάδα, βοήθησε τα μέγιστα.
2: Focus 103,6.
3: Το χειροκρότημα του κόσμου στον αγώνα με τη Γερμανία κέρδισε δικαιολογημένα ο Φώτης Ιωαννίδης. Ένας παίκτης που έβγαλε απίστευτο πάθος, απίστευτη μαχητικότητα έδειξε. Γενικά ήταν κάτι το οποίο το έβλεπες, παιδί μου. Έλεγες ότι αυτό το παιδί σήμερα θέλει να παίξει μεγάλο ποδόσφαιρο, θέλει να κάνει μεγάλη εμφάνιση. Και το έκανε σε κάθε φάση. Είτε είχε την μπάλα, είτε δεν την είχε. Έτρεξε πολύ, έδωσε πολλές μάχες. Και στο τέλος όταν αντικαταστάθηκε, γιατί ήταν φανερό πλέον ότι μετά το 80 περίπου, ίσως και λίγο νωρίτερα, οι δυνάμεις του εξαντλήθηκαν, με αποτέλεσμα να τον αντικαταστήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η αποδοχή του κόσμου ήταν τεράστια, καθώς υπήρχε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα για τον Φώτη Ιωαννίδη, που νομίζω ότι ήταν και το καλύτερο παράσημό του. Το έχει ανάγκη αυτό το παιδί, πέρασε πολλά φεύγοντας από τον Παναθηναϊκό, πηγαίνοντας στη Sporting, με τον τραυματισμό που είχε, σιγά σιγά επανέρχεται, και μέσω εθνικής και μέσω της Sporting Λισαβόνας, και φυσικά να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, ένας άλλος παίχτης ο οποίος έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια και νομίζω ήταν ο παίχτης με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ήταν ο Τσιμίκας. Ο Τσιμίκας, ο οποίος πραγματικά έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις, νομίζω ότι ξεπέρασε κάθε προσδοκία, έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, και μάλιστα είχε και αυτά τα εσταντανέ με τον Γιούργκεν Κλοπ. Ρωτήθηκε ο Κλοπ την παραμονή του αγώνα ότι ξέρετε τι είπε για σας ο Τσιμίκας, ότι σας κέρδισε με αυτά που το μάθατε. Εννοούσε για το πρώτο παιχνίδι. Γελούσε εκεί ο προπονητής της Γερμανίας. Και μετά το τέλος του αγώνα είχαν πάλι μια συζήτηση μεταξύ τους. Άλλωστε, εντάξει, ήταν πνευματικός του πατέρα στη Λίβερπουλ. Πέρασε πάρα πολλά μαζί. Και η αλήθεια είναι ότι τον αγαπάει και φαίνεται αυτό. Και από τον τρόπο του σώματος, έτσι όπως μιλούσανε. Και ο Τσιμίκας μετά το τέλος του αγώνα έχει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα να πει για την εθνική ομάδα και όχι μόνο.
4: Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος που μετά από πολύ πολύ καιρό έπαιξα 4 μάτς συνεχόμενα. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό για να ποδοσφαιριστεί ο ποδοσφαιρικός ρυθμός. Νομίζω ότι είχα πάρα πολύ καιρό να παίξω συνεχόμενα μάτς. Είμαι πολύ χαρούμενος που και με αυτό το αποτέλεσμα, με αυτά τα αποτελέσματα που κάναμε, είμαστε σε μια πολύ καλή θέση. Οπότε με πολύ καλούς αντιπάλους παγκοσμίας κλάσης. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά από μένα δώσαν τον καλύτερο σε αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που παίζω μαζί τους και παλεύω για αυτούς. Νομίζω το δείξαμε και μέσα στο γήπεδο. Πολλά συγχαρητήρια. Και ναι, δεν ξέρω ποιος είναι MVP και δεν με νοιάζει κιόλας. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να παίρνει η ομάδα τους βαθμούς.
5: Δύο αγώνες και βρίσκεσαι από κλουμ.
4: Ναι, σίγουρα και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Κοίτα, νομίζω ότι όπως είπα και πριν και σε αυτόν βασικά, ότι μου λείψε όλο αυτό το pressing που κάνει για όλη αυτή τη δουλειά, όπως είδα και στο γήπεδο. Έχω άριστες σχέσεις. Νομίζω ότι κερδίσαμε πάρα πολλά μαζί. Ήταν ο άνθρωπος που με έφερε στη Λίβερπουλ και πάντα θα είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Οπότε κρατάω μόνο τη χαρά που τον βλέπω, που χαμογελάει, που προσπαθεί και βλέπω αυτά που έκανα εγώ παλιά, που τα βλέπω τώρα σε μια καινούργια ομάδα, και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει. Όχι, του είπα ότι μου έχει λείψει αυτό το pressing που έκανε, και ότι θα ήθελα να το ξανακάνω, χαριτολογώντας. Εντάξει, σίγουρα θα ήθελα να νικήσει όπως και εμείς, Νομίζω ότι η ισοπαλία ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Σίγουρα, προσπαθήσαμε πάρα πολύ και στα προκριματικά. Νομίζω ότι κάναμε δύο μάτς. Αυτό μας έδωσε το έξτρα κίνητρο και τον νεύρο, θα έλεγα εγώ, ότι το να δεχτείς γκολ είναι κάτι πολύ μεγάλο. Όπως είδατε, όλοι οι παίχτες αμυνθήκαμε για 90 λεπτά σε όλα τα παιχνίδια. Δεν θέλαμε να δεχτούμε γκολ. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν καταβάλει με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια, αλλά δεν έχει τελειώσει κάτι. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια σε ένα μήνα από τώρα. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά που ήταν σήμερα εδώ να είναι υγιείς και να τα ξαναπούμε σύντομα σε ένα μήνα. Κοίτα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθαν στο γήπεδο και τα μικρά παιδιά. Νομίζω ότι όπως όταν ήμασταν και εμείς μικροί που πηγαίναμε στο γήπεδο, πηγαίναμε και εμείς στο σχολείο την επόμενη μέρα και συζητούσαμε συνέχεια για το μάτς το χθεσινό. Σίγουρα είναι παραστάσεις και για αυτά. Νομίζω ότι τους διδάξαμε αυτά τα τέσσερα μάτς που κάναμε τη δύναμη και τα πιστεύω μας. Και ότι άμα θέλουν κάτι να πετύχουν, το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να σκύβουν το κεφάλι και να δουλεύουν σκληρά.
2: Focus 103,6.
3: Η εθνική μας ομάδα, λοιπόν, η οποία δικαιολογημένα βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις και δείχνει ότι μπορεί να αποτύχει ακόμα περισσότερα. Να πω ότι για τα επόμενα παιχνίδια θα έχουμε απουσίες, καθώς κάποιοι παίχτες συμπλήρωσαν κάρτες, και αυτοί είναι ο Χρήστος Ζαφύρης και ο Μανώλης Σάλιαγκας. Έτσι, λοιπόν, δεν θα παίξουν στην επόμενη αγωνιστική απέναντι στην Ολλανδία. Οριακά βρίσκονται αρκετοί παίχτες ακόμα: Τζολάκης, Βαγιανίδης, Παναγιώτης Ρέτσος, Κουρμπέλης και Καρέτσας. Αν δηλαδή αυτοί πάρουν κάρτα με την Ολλανδία, θα μείνουν εκτός στον αγώνα με τη Σερβία, και είναι λογικό να πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα, γιατί με τη Σερβία είναι ένας ξεχωριστός αγώνας. Έχει, ας πούμε, αυτό το χαρακτήρα του τελικού με άλλη έννοια όμως. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά τα παιδιά, τον Μανώλη Σάλιαγκα, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του τοποθετήθηκε για την προσπάθεια της εθνικής ομάδας και φυσικά για τη συνέχεια.
6: Συγχαρητήρια καταρχάς και για τις τέσσερις εμφανίσεις. Ένα σχόλιο γενικότερα για την εικόνα της εθνικής ομάδας όλο αυτό το διάστημα.
7: Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο, πολύ δυνατοί αγώνες. Ανταπεξήρθαν πάρα πολύ καλά. Φεύγουμε αίτητοι, πρωτοπόροι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαστε ένα γκρουπ παιχτών που έχει δίψα, διαδιάκριση. Και όπως είδατε, δεν μας αρέσει καθόλου να χάνουμε. Γι' αυτό αμυνθήκαμε και έτσι σήμερα.
3: Πες μας πώς το έζησες εσύ αυτές τις δύο εβδομάδες με όλο το γκρουπ. Σε είδαμε και πολλές φορές να συγκινήσει και στη Γερμανία και με την Ολλανδία εδώ στον Εθνικό Ύμνο. Είναι μια δικαίωση για σένα?
7: Εντάξει, σίγουρα δικαίωση χρόνων. Από παιδάκι τον ονειρευόμουν αυτό, να παίξω με την Εθνική στο υψηλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα το γκρουπ είναι φανταστικό, όλοι οι παίχτες είμαστε μια οικογένεια, και είναι το πιο σημαντικό, γιατί δεν θέλει κάποιος να διακριθεί μόνος του, να κάνουμε κάτι ομαδικό.
2: Focus 103,6.
3: Παραμένουμε και σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε με την εθνική μας ομάδα. Θα ακούσουμε έναν παίχτη ο οποίος επέστρεψε στην Τούμπα. Εδώ ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, εδώ έκανε τις μεγάλες του στιγμές με την ομάδα του ΠΑΟ, και ο λόγος φυσικά για τον Κουλιεράκη, ο οποίος πήρε και αυτός χρόνο συμμετοχής. Τα πήγε πάρα πολύ καλά, σε τέτοιο σημείο που σήμερα τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης κάνουν έτσι λίγο ερωτήσεις στον Κασπερίνη. Γιατί δεν παίζει, για παράδειγμα, στη Ρώμα? Δείτε τι κάνει με την εθνική ομάδα ο Κουλιεράκης. Δεν μπορεί εδώ να παίξει? Δεν είναι ικανός? Πρέπει να πάρει κάποιες ευκαιρίες. Έτσι, λοιπόν, μέσω της εθνικής ο Κουλιεράκης πήρε μια μεγάλη ευκαιρία. Μάλλον έχει την προοπτική να πάρει μια μεγάλη ευκαιρία. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έκανε μια πολύ καλή αγωνιστική παρουσία απέναντι στη Γερμανία και είχε αρκετή δουλειά απέναντι στην Μάισαφτ, η οποία κατά διαστήματα προσπάθησε να πιέσει αρκετά την ελληνική ομάδα. Και δεν μιλήσαμε για το αγωνιστικό κομμάτι. Οι Γερμανοί, εντάξει, έδειξαν κάποια καλά πράγματα, πίεσαν, δημιούργησαν προϋποθέσεις. Δεν ήταν απολυτικοί. Γιατί αν δείτε τις φάσεις, κάποια μακρινά σούτ ήταν αυτά τα οποία πήγαν να απειλήσουν. Και στη συνέχεια προσπαθούσαν να μπουν με την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, κάτι το οποίο σταματούσε κάποια στιγμή μπροστά στην ελληνική άμυνα, στην αμυντική γραμμή. Οπότε δεν ήταν για κάποια, σαφώς ήταν πολύ καλύτερη και ποιοτικότερη ομάδα η Ολλανδία, δεν το συζητάω. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο για την ελληνική ομάδα. Λοιπόν, τέλος πάντων, για Κουλιαράκη μιλούσαμε. Με Κουλιαράκη θα συνεχίσουμε λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για την αναμέτρηση με τη Γερμανία.
8: Ήταν πολύ ωραίο το συνέστημα. Ο κόσμος ήταν πολύ θερμός, μας έδωσε πολύ όθηση. Πολύ χαρούμενος.
9: Κωνσταντίνε, θα μείνω λίγο σε σένα πριν πάω στα της Εθνικής. Εκτός αποστολής στη Γερμανία, αλλά τα ups and downs τα ξέρεις, τα διαχειρίζεσαι άψογα. Μπήκε σήμερα στη Τούμπα ξανά και πήρε ένα αποτέλεσμα η Εθνική που την κρατά πολύ πολύ ψηλά και την κάνει να ονειρεύεται.
8: Είναι όπως το είπατε, γιατί το πιο σημαντικό στην τελική είναι η εθνική μας ομάδα. Ναι, μπορεί να από τα 21 παιχνίδια που είχαμε παίξει το προηγούμενο φορά με το coach, τα 17 να είχα ξεκινήσει βασικός. Αλλά τώρα είναι μια νέα σεζόν. Όλα τα παιδιά έχουν ρυθμό. Κάποια παιδιά μπορεί να είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Φάνηκε αυτό μέσα στο γήπεδο. Η εθνική πήγε πολύ καλά. Περίμενα και εγώ να ξανάρθει τη σειρά μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκίνησα στο βασικό σχήμα και μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για το γενικότερο σύνολο.
9: Σε μια μέρα που σίγουρα η άμυνα θα είχε πάρα πολύ δουλειά εξ αρχής, έτσι το είχατε στο μυαλό σας, απέναντι σε μια πάρα πολύ ποιοτική Γερμανία, εν μέρει άγνωστη.
8: Εντάξει, όχι άγνωστη, γιατί τα παιδιά τα έχω παίξει πολλές φορές αντιπάλους. Ήξερα από πριν ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά ξέρω τις ικανότητές μου. Μπορώ να διαχειριστώ πλέον πολλές καταστάσεις, γιατί έμαθα να ζω στην πίεση από μικρός, οπότε θεωρώ ότι όλα τα παιδιά ήταν πολύ έτοιμα σήμερα και δείξαμε μια τρομερή μαχητικότητα μες στο γήπεδο. Οπότε πήραμε πολύ σαν
10: σε κάποιο σημείο σε είδαμε να κουτσένεις, μετά σήκωσε το ρέτσο ο προπονητής, τελικά βγήκε ο Μαυροπάνος. Τι έγινε ακριβώς εκεί πέρα, ένα, και δεύτερον, σε είδαμε να κουτσένεις καλά και μετά σε είδαμε να συνεχίζεις καλά το μάτς και να το κλείνεις καλά.
8: Εντάξει, δεν είχαμε άλλη επιλογή. Είχε πολλές μονομαχίες στο παιχνίδι, πολλή επαφή. Εντάξει, είναι αυτά μες στο ποδόσφαιρο, να υπάρχουν έτσι μικροτραυματισμοί κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Αν δεν συνεχίσουμε, καταστραφήκαμε. Οπότε, κοιτάξαμε το επόμενο λεπτό και πρέπει να συνεχίσουμε, οπότε όλα καλά.
11: Προπονητές όπως ο Κλοπ και ο Τσάβη σας λένε χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εσείς πώς είναι να τα ακούτε από αυτό, από τέτοια ονόματα?
8: Εντάξει, είναι ωραίο να τα ακούς, αλλά στην τελική πρέπει να πετύχει κάτι. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και βαδίζουμε προς την επιτυχία, αλλά θέλει ταπεινότητα, γιατί έχουμε δύο μάτς ακόμα. Πρέπει να τα δούμε εξίσου σοβαρά, να δείξουμε ακόμα περισσότερη μαχητικότητα και καλύτερη αγωνιστική συμπεριφορά, ώστε να εξασφαλίσουμε και την πρώτη διάδα για να βρεθούμε στους 8 του Nations League και να έχουμε και βέβαια την καλύτερη κλήρωση για το επόμενο Euro.
9: Κωνσταντίνε, μια τελευταία ερώτηση. Βάλε μας λίγο στα αποδυτήρια μετά το τέλος του παιχνιδιού. Δώσε μας λίγο πείμα.
8: Επικράτη χαρά, γιατί ήταν ένα πολύ επιτυχημένο 15ήμερο με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες ανάμεσα σε κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οπότε πολύ χαρά. Και είμαστε πολύ αισιόδοξοι την επόμενη μέρα.
10: Και κάτι τελευταίο για αυτό το μεγάλο παράθυρο. Πώς το βιώσατε εσείς για πρώτη φορά σε 10 μέρες, 4 παιχνίδια? Βοηθάει στη συνοχή της ομάδας ή κουράζει? Τι επικράτει περισσότερο?
8: Ήταν πρώτη φορά τόσα πολλά παιχνίδια. Δεν ήταν κάτι σύνηθες για μας. Σίγουρα ήταν κουραστικό από την άποψη της ρουτίνας, αλλά ήταν πολύ είμαστε πολύ χαρούμενοι λόγω των αποτελεσμάτων. Ήταν πολύ επιτυχημένο όλο αυτό το 15ήμερο. Και είμαστε ποδοσφαιριστές. Πρέπει να κάνουμε adapt σε οποιαδήποτε συνθήκη προκύπτει μπροστά μας. Οπότε το κάναμε και φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά.
9: Νέα σεζόν, νέα αρχή για σένα, νέο κεφάλαιο. Πώς βρίσκουμε τον Κωνσταντίνο της Ρώμα?
8: Πολύ χαρούμενο. Και εκεί είμαι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, top επίπεδο ομάδα. Έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Αλλά όπως έδειξε και σήμερα, βρίσκομαι σε πολύ καλή κατάσταση και προσπαθώ να δίνω το 100% κάθε μέρα για να διεκδικήσω και εκεί τη θέση μου, γιατί προφανώς θέλω και εγώ να αγωνιστώ εκεί πέρα.
11: Πάω κλέψει καθόλου, παρακολουθείς?
8: Ναι, παρακολουθώ γενικά ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν το έχω αφήσει ποτέ.
11: Και η Τούμπα και πάω.
8: Έτσι όπως είδα την ατμόσφαιρα, θυμήθηκα πολλές αναμνήσεις από τα παλιά που ήταν ωραίο.
2: Focus 103,6.
3: Μία από τις ωραίες στιγμές χθες του αγώνα ήταν στο τέλος της αναμέτρησης, όταν ο Γιούργεν Κλοπ κάθεται στη Φυσούνα, στην έξοδο δηλαδή από τον αγωνιστικό χώρο, και εκεί υποδέχεται και κάποιους από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Σας είπαμε λίγο νωρίτερα για τον Τσιμίκα τι ακριβώς έγινε, αλλά δεν ήταν και ο μοναδικός. Είχε πάει στη συνέχεια και συζήτησε και με τον Μουζακίτη. Και όλοι διερωτιόντουσαν τι ακριβώς είπαν μεταξύ τους και για ποιο λόγο έτσι θέλησε να το γνωρίσει καλύτερα. Ο λόγος, η ερώτηση μάλλον του Γερμανού Ομοσπονδιακού Τεχνικού προς τον Μουζακίτη ήτανε πόσο χρονών είσαι. Αυτό του είπε. Το έκανε απορία. Εντάξει, όχι πως δεν το ξέρει, θεωρώ το ξέρει το Μουζακίτη πάρα πολύ καλά, αλλά τον έκανε εντύπωση και το παρουσιαστικό του και η αγωνιστικότητά του κτλ. Γενικά ο Κλόπ έδειξε τρομερά κομπλεξάριστος, τρομερά προσιτός, άσχετα αν τον προστάτευαν και θέλουν να τον βάλουν σε μια γυάλα, και ίσως ήταν και το μοναδικό λάθος που έγινε αυτό, αλλά τέλος πάντων, με αποτέλεσμα ο Κλόπ να θέλει να ζει κάθε στιγμή. Και κατάλαβα ότι ακόμα δεν έχει, έπιασε δουλειά στη Γερμανία, αλλά ακόμα δεν έχει δώσει τα δείγματα γραφής του. Γιατί και αυτός δέχτηκε αρκετές βολές από το γερμανικό τύπο, ότι δύο φορές δεν μπόρεσες να κερδίσεις την Ελλάδα, που πας ρε Κλόπ, που λέμε κι εμείς. Τέλος πάντων, πάμε, εθνική ομάδα παραμένουμε, Μαυροπάνος, ακόμα ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος άλλο πάλι με τον Μαυροπάνο. Το βγάζει αλλαγή ο Γιωβάνοβιτς και δεν θέλει να βγει. Δεν θέλει να βγει, όχι γιατί διαφωνεί με τον προπονητή, ότι θέλει να παίξει κι άλλο, παρά το γεγονός ότι ήταν και ψιλοτραυματίας. Δηλαδή ό,τι έγινε και με τον Τζόλι στο προηγούμενο παιχνίδι, έγινε τώρα και με τον Μαυροπάνο. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι όλα αυτά τα παιδιά θέλουν να τα δώσουν όλα. Ακούσατε και ο Κουλιαράκης την είπε πριν από λίγο ότι ναι, χτύπησε ρε παιδιά, εντάξει τι να κάνουμε, σφίγγουμε τα δόντια και παίζουμε. Πρέπει να παίξουμε, με την εθνική ομάδα είμαστε. Όλη αυτή η παρέα που έχει δημιουργηθεί θεωρεί πολύ σημαντικό να είναι στην εθνική ομάδα, να παίζεις για το εθνόσημο και να φέρνεις διακρίσεις και να κάνεις όλο αυτό το χώρο, το κόσμο να χαίρεται. Πραγματικά, επειδή το εισέπραξε αυτό, έβλεπα ότι οι παίχτες χαιρόντουσαν που χαίρονταν ο κόσμος, που ήταν εκεί, που τους ευχαριστούσε, που πανηγύριζε μαζί τους, όλη αυτή τη διαδικασία που υπήρχε, και γενικά ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και παραθετικά να πω ότι η Θεσσαλονίκη απέδειξε ότι στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα μπορεί να είναι παρόν. Γεμίζουν τα γήπεδα, άψογη υποδοχή, άψογη υποστήριξη, άψογη παρουσία, όλα ήταν εξαιρετικά. Άρα αξίζει να έρθουν μεγαλύτερες και περισσότερες εκδηλώσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και για να γίνουν και κάποιες σημαντικές διοργανώσεις. Γιατί όχι ρε παιδιά, δεν κατάλαβα. Μαυροπάνος λοιπόν, ένας από τους παίχτες που τοποθετήθηκαν για την επιτυχία της εθνικής μας ομάδας, και γενικά πώς πιστεύει ότι το ελληνικό συγκρότημα μπορεί να αντιμετωπίσει στα επόμενα δύο παιχνίδια την Ολλανδία και τη Σερβία.
12: Όπως η Γερμανία και στο προηγούμενο παιχνίδι η Ολλανδία, δείξαμε ότι μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε, να παλέψουμε, και καταφέραμε και πήραμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα.
13: Στο τέλος, είναι διαφορετικό να είναι το μάτι τώρα στην Ολλανδία και με τη Σερβία, τα δύο τελευταία παιχνίδια που έρχονται, πηγαίνοντας πια ως πρώτη να παίξετε αυτά τα δύο μάτια?
12: Δεν νομίζω να αλλάξουν πολλά, θα είναι ίδια, θα ακολουθήσουμε το ίδιο πλάνο που είχαμε και σε αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, από εκεί και πέρα ο προπονητής μας θα μας δώσει τις ανάλογες οδηγίες, αλλά σίγουρα είναι δύο παιχνίδια που μπορούμε να κοιτάμε τους αντίπαλους στα ίσια, γιατί δείξαμε ότι και με αυτούς μπορούμε να ανταγωνιστούμε.
14: Όταν έγινε η αλλαγή σου, ήταν σαν να μην το περίμενε, σαν να είπες κάτι στον coach ότι δεν ήθελες να σε αλλάξεις?
12: Ναι, νομίζω έγινε μια συνεννοησία, αλλά εντάξει, περασμένα ξεχασμένα. Μπήκε ο Ρέτσος, έκανε τρομερή δουλειά κι αυτός. Όλα τα παιδιά που αγωνίζονται πραγματικά δίνουν τα πάντα, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
14: Πονούσες?
12: Λίγο, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό, δεν τραυματίστηκα, όλα καλά.
13: Η εμπειρία από την Τούμπα και από τη Βόρεια Ελλάδα, τα δύο αυτά παιχνίδια, ποια είναι?
12: Τρομερή εμπειρία. Πραγματικά οι φίλαθλοι, όλοι που ήρθαν εδώ, μας υποδέχτηκαν εξαιρετικά. Η ατμόσφαιρα ήταν τρομερή. Πραγματικά έχω να πω μόνο τα καλύτερα για τους ανθρώπους, τον κόσμο και όλους τους γύρω από τον ΠΑΟΚ που μας βοήθησαν εδώ να έρθουμε στην Τούμπα.
2: Focus 103,6. It's a kind of magic.
3: It's a kind of magic. Και δεν είναι μόνο η μεγάλη συμπαράσταση που είχε η εθνική μας ομάδα. Χθες ο Α έσπασε τα κοντέρ που λέμε. Κατέγραψε ποσοστό 53% με μέσο όρο 46,3. Απίστευτα νούμερα, έτσι. Ειδικά στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 έφτασε το 51% με μέσο όρο 45, και γενικά ήταν μια μέρα με τεράστια τηλεθέαση για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Καλά ποσοστά έγραψε και η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό με 15,6. Μάλιστα, καλά ήταν, καλά ήταν. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε και λίγο αργότερα με την εθνική ομάδα. Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας θα πάω μόνο λίγο να δώσω τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Σύρου. Ήταν 0-0, δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Σύρου για ακόμα ένα παιχνίδι δεν έχασε, παραμένει αίτητη, δείχνει να είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα και από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι μια από τις ομάδες που θα είναι από τις ρυθμιστές για όλα τα παιχνίδια, κυρίως για τις θέσεις, αυτοί που θα διεκδικήσουν την άνοδο. Σε ένα άλλο παιχνίδι ο Ελαραμπή ήταν αυτός ο οποίος έκανε τη διαφορά. Η Μαρκό πέρασε και από την Χρυσούπολη με 2-1, πήρε την νίκη. Είχε σκοράρει νωρίς η ομάδα του Μαρκό, ισοφαρίστηκε κάποια στιγμή και στο τέλος ο Ελαραμπή ήταν αυτός ο οποίος έκανε το 1-2. Ήταν, όπως σας είπαμε, και για την Καρδίτσα, η οποία έχασε στην αγωνιστική, αλλά η είδηση έρχεται για τον προπονητή της, τον Χαραλαμπίδη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται μάλλον θα πάει προς αντικατάσταση, καθώς η Θεσσαλική ομάδα είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας μετά από 5 αγωνιστικές και μάλιστα έχει πετύχει μόλις ένα γκολ. Φαίνεται λοιπόν ο Χαραλαμπίδης, ο Απόστολος, να είναι αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο. Καθόλου εξωπραγματικό για αυτή την κατηγορία που συνηθίζουμε κάθε αγωνιστική μία-δύο αλλαγές προπονητές, προς τις θέσεις του προπονητή να είναι δεδομένες. Λοιπόν, η ώρα είναι 5. Εσείς ακούτε πάντα Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Έχουμε πολλά. Θα πάμε σε μπάσκετ με πολλές ειδήσεις, με πολύ ρεπορτάζ, και θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης για 3,2%. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Η άρνηση της κυβέρνησης να λάβει έκτακτα μέτρα δείχνει ότι έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία, τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικουπή. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς σε όλη τη χώρα, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Στη Θεσσαλονίκη παραμένουν με τα σκάφη τους στην Παλιά Παραλία, ενώ στη Νέα Μηχανιώνα απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας. Στο λιμάνι του Πειραιά, δίπλα από το Υπουργείο Ναυτιλίας, επαγγελματίες αλλοίς έχουν αποκλείσει την πύλη Ε1. Δυναμικό παρόν στη διαμαρτυρία των αλλιέων έξω από το Υπουργείο Ναυτιλίας έδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του στα αιτήματα του κλάδου. Σε δηλώσεις του χαρακτήρισε αδιανόητη την κατάσταση που επικρατεί στην Αλία και τόνισε την ανάγκη άμεσης στήριξης του πρωτογενούς τομέα, προειδοποιώντας ότι αν καταρρεύσουν οι αλλοίς, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, η χώρα θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για απαξίωση του κλάδου και ζήτησε να αποδοθούν αμέσως στους αλλοίς τα χρήματα που δικαιούνται, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελληνική Λύση θα συνεχίσει να στηρίζει τον αγώνα τους μέχρι τέλους. Τρεις τραυματίες με ελαφρά εγκάβματα νοσηλεύονται εκτός κινδύνου μετά από έκρηξη σε συνεργείο υγραϊροκίνησης στη Λάρισα. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το συνεργείο. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή του Αυλώνα Μεσσηνίας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Συνελήφθη στον πολύγυρο Χαλκιδικής 45χρονος Βούλγαρος, κατηγορούμενος για υπεξαίρεση ποσού που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα από τις βουλγαρικές αρχές. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Φετών Θεσσαλονίκης ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσης του στη Βουλγαρία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Σφήνα στα Σπορ.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum. Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάβια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: κόρο μου.
1: Περάσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάντα ακούτε Focus 103,6. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε πλέον με την εθνική ομάδα, καθώς
0: Μία έτσι συνέντευξη την οποία έχουμε να σας μεταφέρουμε αφορά τον Κιζηρίδη. Ένας παίκτης ο οποίος μεγάλωσε, ανδρώθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Κιζηρίδης ξεκίνησε, ήταν στα τμήματα υποδομής του Ηρακλή. Από εκεί έκανε μετά το ξεπέταγμά του. Μάλιστα είχε κερδίσει και το πρωτάθλημα τότε στην δεύτερη εθνική για την K19, τέλος πάντων. Και πλέον είναι μέλος εθνικής ομάδας. Βρέθηκε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη και με τη σειρά του και αυτός θέλησε να μεταφέρει τις δικές του σκέψεις για την εθνική ομάδα και τους στόχους τους οποίους θέτουν για τη συνέχεια της σεζόν.
2: Νομίζω ότι τελειώσαμε και πολύ, πολύ ωραία όπως θέλαμε. Καταφέραμε το πρωταρχικό στόχο που ήταν να είμαστε μέσα στη τριάδα, έτσι ώστε να βρισκόμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα επερχόμενα προκριματικά. Ο πρώτος στόχος επετεύχθη. Σίγουρα κοιτάμε και προς τα πάνω. Τώρα είμαστε στις πρώτες θέσεις. Κρατάμε τη δίκη στα χέρια μας όσον αφορά την οκτάδα του Nations League. Θέλουμε να το κάνουμε και αυτό, γιατί όχι. Είδαμε σήμερα ότι έχουμε και άλλα στοιχεία στο παιχνίδι μας, εκτός από το να παίζουμε πολύ όμορφα. Κάποιες φορές θα χρειαστεί να μηνθούμε μαζικά. Το καταφέραμε, πήραμε τον πόντο σήμερα. Κρατήσαμε και τη Γερμανία χαμηλά. Οπότε κοιτάμε το μέλλον μας αισιοδοξία. Νομίζω ότι το βλέπετε κι εσείς, ότι η ομάδα είναι λίγο πιο ολοκληρωμένη σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού. Ακόμα και όταν χρειαστεί να αμυνθούμε. Προφανώς όταν αγωνίζεις απέναντι στις ίδιες ομάδες, θα πρέπει να αμυνθείς. Το κάναμε εξίσου καλά. Κατορθώσαμε να κρατήσουμε πολλές φορές και το 0. Έτσι ώστε να πάρουμε τους απαραίτητους πόντους. Γιατί σήμερα θα μιλάγαμε διαφορετικά αν σήμερα χάναμε. Έστω και με ένα 0, δηλαδή τρώγαμε ένα γκολ παρόλο που αμυνθήκαμε, είτε με την Ολλανδία να τρώγαμε κάποιο γκολ στο τέλος και να χάναμε επίσης. Οπότε τώρα με καθαρό μυαλό καταλαβαίνεις πραγματικά την αξία αυτών των ισοπαλιών που κάναμε εδώ και σίγουρα των νικών που κάναμε εκτός έδρας. Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Μακάρι να τα κερδίζουμε για να τα λένε, ας πούμε, για τους παλιότερους. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
3: Δεν κερδίζουμε, δεν λένε πάντως.
2: Εντάξει,
3: όταν χάνουμε λένε.
2: Εντάξει, προφανώς. Έτσι είναι. Οπότε μακάρι να κερδίζουμε, είτε να περνάμε. Ακόμα και με όχι τόσο ωραίο ποδόσφαιρο. Είμαστε εμείς, ας πούμε, οι αποδέκτες της κριτικής. Το σημαντικό είναι όμως τώρα ότι είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Ότι βλέπω όλα τα παιδιά πιο ψημένα. Βλέπω αυτή τη δίψα για το αποτέλεσμα που καλώς ή κακώς στο τέλος της ημέρας όλοι κρινόμαστε από αυτό. Στη δουλειά μας, στο ποδόσφαιρο, καθημερινά κρινόμαστε όλοι από το αποτέλεσμα. Στο τέλος της ημέρας, οπότε πλέον έχουμε μάθει να το κατακτούμε και αυτό και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και θα συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο. Θέλω να το δω λίγο πάλι γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν η στιγμή της έντασης. Προσπαθούσα να δω πού θα πέσει ακριβώς η μπάλα και ίσως να μπορούσα να επιδείξω ένα δευτερόλεπτο κλάσμα δευτερολέπτου αργότερα για να μπορώ να έχω μεγαλύτερη δύναμη. Γιατί εφόσον ήμουν στον αέρα δεν είχα τόση δύναμη να τη στείλω την μπάλα. Την έστειλα κάτω, νομίζω ότι κάνει μια καλή επέμβαση, αλλά θα μπορούσε ένα καλύτερο αυτό νομίζω. Έχω την αίσθηση, θέλω να το δω κιόλας όμως. Ο στόχος είναι συνέχεια να προσπαθούμε να κερδίσουμε όλους τους αντιπάλους, είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Σίγουρα προσπαθούμε πάντα με τον τρόπο μας, που μας αρέσει, να έχουμε κατοχή της μπάλας. Αλλά αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, θα προσαρμοζόμαστε και στον αντίπαλο. Ο στόχος μας είναι ένας, να προσπαθούμε να κερδίσουμε κάθε αντίπαλο. Όμως το δείξαμε αυτό και κάναμε και χαρούμενο τον κόσμο.
4: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, να αφήσουμε πίσω την εθνική μας ομάδα και να πάμε πλέον και στο μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ, που ήταν χρονολογικά και το πρώτο παιχνίδι. Ουσιαστικά με αυτό ξεκίνησε η φετινή σεζόν στην Basket League. Ένας ΠΑΟΚ που μπήκε με τον αέρα του φαβορή, αλλά εκεί τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Μύκονο. Χρειάστηκε να επιστρατεύσει αρκετές λύσεις ο Τριγκέρι, προκειμένου να έρθει η ανατροπή στο σκορ και στη συνέχεια να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι την τελευταία στιγμή. ουσιαστικά, γιατί όλα κρίθηκαν σε ένα σούτ πάνω κάτω. Καθοριστικό για μια ακόμη φορά το τρίποντο το οποίο πέτυχε ο Όσμαν, και ουσιαστικά με αυτό ο ΠΑΟΚ πήρε μια καλή διαφορά λίγο πριν το φινάλε, στο τελευταίο λεπτό, για να βάλει δύσκολα στη Μύκονο, η οποία δεν μπόρεσε να τα ξεπεράσει. Το παιχνίδι αυτό ήταν ένα μάθημα για τον ΠΑΟΚ, ένα μάθημα για να καταλάβει ότι τίποτα δεν είναι εύκολο, και θα πρέπει σε κάθε παιχνίδι να αγωνίζεται σαν ΠΑΟΚ βάσει της μεγάλης ομάδας της οποίας έχει δημιουργήσει. Πλέον έχει όλα τα όπλα, όλα τα εφόδια για να μπορεί να κερδίζει εντός και εκτός κάθε αντίπαλο. Αυτό έχει δείξει μέχρι στιγμής και νομίζω ότι μπορεί να δείξει και ακόμα περισσότερα στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, οπότε ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποδράσει από τη Μύκονο, κατάφερε να πάρει τη νίκη την οποία ήθελε, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά να πάει με καλύτερη ψυχολογία για το παιχνίδι με την Μπόσνα στο Σαράγεβο. Η αποστολή του Δικεφάλου αναχώρησε σήμερα το μεσημέρι, νομίζω βρίσκεται ήδη στην Βοσνία, και ο Ανδρέα Ντριγκέρη μετέφερε έτσι τις σκέψεις του για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εμείς όμως θα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης στη Μύκονο για το παιχνίδι και φυσικά και για τον αγώνα για το Euro Cup με αντίπαλο την ομάδα της Μπόσνα.
5: From the start, and this cost us the momentum and the type of game that we had to play.
6: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Μύκονο για το παιχνίδι το οποίο έκανε. Εμείς από την πλευρά μας, έτσι όπως ξεκινήσαμε το παιχνίδι, με χαμένα lay-up, με αρκετές χαμένες βολές, δώσαμε ουσιαστικά στον αντίπαλο την δυνατότητα να έχει αυτοπεποίθηση. Την ίδια στιγμή εμείς δεν είχαμε την απαιτούμενη συγκέντρωση, και είχε αυτή την εξέλιξη το παιχνίδι στο ξεκίνημά του. Έχω δει αυτούς τους αγώνες πάρα πολλές φορές στην καριέρα μου. Ουσιαστικά εξαρτάται από τους παίκτες οι οποίοι θα βγουν μπροστά, θα πετύχουν τα μεγάλα σουτ και θα αλλάξουν την εικόνα του αγώνα. Και γι' αυτό είχαμε το παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε.
5: No. It's part of the process, it's part of the thing that we have to learn.
6: Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εξήγηση. Η Μύκονος ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι με το πρόγραμμα έτσι όπως έχει ξεκινήσει, με τον αγώνα που είχαμε την Τετάρτη, δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να κάνουμε πολλά πράγματα. Ουσιαστικά έπρεπε να δώσουμε ένα ρεπό στους παίκτες την Πέμπτη, καθώς η ομάδα προερχόταν από συνεχόμενα παιχνίδια και ιδιαίτερα τους αγώνες του Super Cup. Χθες είχαμε ουσιαστικά κάτι περισσότερο από μία ώρα στη διάθεσή μας για να κάνουμε προπόνηση, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσω αυτό σαν εξήγηση, γιατί δεν θέλω να δώσω ουσιαστικά κάποιο άλλο θέλει στην ομάδα. Είναι αυτό που είναι και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Σχετικά με την εξέλιξη του αγώνα θα σας έλεγα ότι ναι, δεν ξεκινήσαμε καλά, ναι, αργήσαμε να μπούμε στο παιχνίδι. Ίσως και στην τέταρτη περίοδο δεν χρησιμοποιήσαμε με τον πιο σωστό τρόπο το θέμα των φάουλ, το να στέλνουμε τον αντίπαλο στις βολές ενώ δεν έχει το πλεονέκτημα των φάουλ. Αυτό δεν είναι ένας σωστός τρόπος προσέγγισης. Είναι κάτι το οποίο το επεσήμανα στους παίκτες μου. Ίσως να μην ήταν αρκετός ο τρόπος, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το διορθώσουμε στην απορία.
7: Τα συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι κάτι που τον προβληματίζει στο κομμάτι της κούρασης, της μετακίνησης, σε ό,τι έχει να κάνει με την πίεση του προγράμματος?
5: And even if I'm concerned, what will change? Τίποτα.
6: Ακόμα και αν μας προβληματίζει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι.
5: It is what it is. We have to learn. My players has to learn how to be effective for 4 minutes, be effective for 10 minutes, be effective for 25 minutes. And many of my players were not used to play at this kind of level. So they always think that they have a lot of time to fix their game, to find their game. You know, the two best players we had tonight were Filios and Kaklamanakis. I don't believe that they combined for more than 7 or 8 minutes.
6: Δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Οι παίκτες, όσο χρόνο και αν παίζουν μέσα στο παιχνίδι, 5 λεπτά, 20 λεπτά, 25 λεπτά, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αποδώσουν στον υπέρτατο βαθμό. Και αν θα έπρεπε να πω για το ποιοι παίκτες ξεχώρισαν σήμερα, θα έλεγα ότι ο Φίλιος με τον Κακλαμανάκη, ακόμη και αν μαζί οι δυο τους δεν έπαιξαν συνολικά 7 λεπτά. Νομίζω ότι η απόδοσή τους πλησίασε την τελειότητα, κυρίως για τον, επειδή έκαναν όλα αυτά τα οποία έπρεπε. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να συμβεί και με όλους τους παίκτες όταν μπαίνουν μέσα στο γήπεδο, να κάνουν αυτό ακριβώς που πρέπει.
4: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε στα θέματα του ΠΑΟΚ και σας είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι η σημερινή μέρα μπορεί να είναι ιστορική για τον ΠΑΟΚ, καθώς στο κόμμα της Ιταλίας υπάρχει η συνάντηση των ιδιοκτητών σχετικά με το μέλλον της διοργάνωσης και τα νέα franchise. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η ελληνική συνάντηση θα έχει δύο παρουσίες, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Για τον Ολυμπιακό θα είναι και ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος και ο αντιπρόεδρος ο Γιώργος ο Σκινδύλιας, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής ο Νίκος Λεπενιώτης. Για τον Παναθηναϊκό βρίσκονται ήδη στην Ιταλία ο πρόεδρος ο Βασίλης Παρθενόπουλος, η νομικός της ομάδας του Παναθηναϊκού η Μαργαρίτα Θάνου και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αναλυτικά οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ανατολού Εφές, Φενέρμπαχτσε, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μπασκόνια, Μακάμπι, Τελαβίβ, Αρμάνι Μιλάνο, Βιλερμπάν, Μπάγερ Μονάχου, Ζαλγκίρις Κάουνας και Τσέσκα Μόσχας, η οποία δεν παίζει Ευρωλίγκα λόγω του εμπάργου. Κάποια στιγμή θα επιστρέψει, σύντομα πιστεύουμε. Λοιπόν, αυτές είναι οι ομάδες που συμμετέχουν, αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν. Το ενδιαφέρον όμως είναι πολύ μεγάλο για ΠΑΟΚ και για Άρη, οι οποίοι ανφότεροι θέλουν να μπουν σε αυτή την μεγάλη διοργάνωση, θέλουν να βρουν τον τρόπο ώστε να μπουν στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Δεν είναι όμως οι μοναδικοί οι οποίοι έχουν θέσει υποψηφιότητα, καθώς μεταξύ αυτών είναι δύο ομάδες από το Ισραήλ, η Χάπολ Τζερούσαλεμ και η Χάπολ Τελαβίβ, ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος παίζει ήδη στην Ευρωλίγκα αλλά θέλει μόνιμη άδεια, Ντουμπάι, ισχύει το ίδιο και για αυτόν, Παρτιζάν Ρώμα, Βίρτους, Μπολόνια, Βαλένθια. Φυσικά και αυτές οι ομάδες αγωνίζονται και αυτές είναι στο ίδιο στάτους, θέλουν να πάρουν την διευρυμένη παραμονή τους. Και από εκεί και πέρα υπάρχει η ομάδα London Lions από το Λονδίνο, από την Αγγλία, η Νάπολη από την Ιταλία, και με αυτές θα πρέπει να παλέψει η ομάδα του ΠΑΟΚ και του Άρη. Λοιπόν, τι λένε τώρα οι δικές μας πληροφορίες? Οι δικές μας πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η περίπτωση του ΠΑΟΚ φαίνεται να είναι προχωρημένη, ότι θα πρέπει να θεωρείται πολύ πιθανό ο ΠΑΟΚ να εξασφαλίσει αυτή την άδεια και να μπορέσει να βρεθεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η εγγυητική η οποία κατέθεσε μάλλον ο ΠΑΟΚ με τα 300 εκατομμύρια είναι το μεγαλύτερο εχέγγυο, αλλά δεν είναι και το μοναδικό, γιατί ο Μιστακίδης έχει δείξει και στους διοργανωτές πόσο ζεστά έχει πάρει το θέμα. Έκανε μια ομάδα η οποία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και ήδη απέναντι στις υπάρχουσες της Eurolink, και από την άλλη πλευρά έχει και άλλα benefits τα οποία μπορεί να μεταφέρει στην ομάδα, στην διοργάνωση. Όλα αυτά λοιπόν συνεκτιμούνται και θεωρείται πολύ πιθανό να μπορέσει να το πετύχει αυτό και να πάρει το πράσινο φως. Φυσικά για τον ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο αυτή η μοναδική του έτσι διαδρομή για να μπορέσει να εξασφαλίσει την παρουσία του στην Ευρωλίγκα. Υπάρχει και διαδρομή μέσα από το EuroCup. Έτσι είναι. Μπορεί και από εκεί, φτάνοντας στον τελικό, να προχωρήσει και να φτάσει ακόμα και στην κατάκτηση και αυτόματα να πάρει το εισιτήριο. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει πολλές πιθανότητες να το κάνει αυτό, και τα προγνωστικά αναφέρουν ότι σήμερα ή αύριο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να υπάρξουν και επίσημες δηλώσεις. Αν γίνει αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο για την ομάδα του Δικεφάλου. Τώρα από την άλλη πλευρά ο Άρης και αυτός κατέθεσε υποψηφιότητα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πρότινος το κρατούσαν σαν μυστικό και μάλιστα διέψευδαν ότι υπήρχε η προοπτική για, δεν έχει κάνει μάλλον ο Άρης κάτι τέτοιο κτλ. Έχει δουλέψει ο Άρης πάνω σε αυτό το κομμάτι και είναι μια ομάδα η οποία τη χάνει τις εμπιστοσύνες της Eurolink με όλη αυτή τη δυναμική την οποία έχει δείξει μέσω του κόσμου του τα τελευταία χρόνια. Αυτά όλα δεν παίρνουν απαρατήρητα. Και αν ο Άρης είχε ένα λίγο μεγαλύτερο γήπεδο θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Αλλά εδώ τώρα, κατά την άποψή μου, δύσκολα θα περάσει, να περάσουν δύο ελληνικές ομάδες και μάλιστα από την ίδια πόλη. Θα μου πείτε καλά, και το Ισραήλ δύο ομάδες έχει και θα περάσει και δεύτερη, η Χάπολ Τελ Αβίβ που κάνει υποψηφιότητα, ήδη είναι η Μακάμπη, και η Χάπολ Τζερούσαλιμ. Εκεί πώς γίνονται? Δεν ξέρω, δύσκολα, αλλά δεν αποκλείω το ενδεχόμενο και ο Άρης να πάρει και αυτό το πράσινο φως. Ο ΠΑΟΚ έχει και ένα ηθικό έτσι προβάδισμα, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν μία από τις ιδρυτικές ομάδες της Eurolink, αν το θυμάστε αυτό. Ήταν από τις 6 ομάδες οι οποίες είχαν προχωρήσει τότε στη δημιουργία της σημερινής Ευρωλίγκα και είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να συνεκτιμηθεί και αυτό. Πάντως η σημερινή ημέρα στο κόμμα αναμένεται να είναι πολύ σημαντική για τις ελληνικές ομάδες, για την Ελλάδα, και μακάρι να πάνε όλα καλά και μακάρι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να εξασφαλίσουν αυτή την παρουσία τους, γιατί ανεβάζουν πάρα πολύ το επίπεδό τους, αλλάζουν τα πάντα. Λοιπόν, αυτά και με την Ευρωλίγκα. Έχουμε ρεπορτάζ φυσικά και για το παιχνίδι του Άρη και για το παιχνίδι του Ηρακλή. Όλα αυτά θα τα πούμε λίγο αργότερα και θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα που αφορούν τον μπάσκετ. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 5:30. Θα πάμε σε ένα άμεσο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με μπάσκετ Άρη, μπάσκετ Ηρακλή και φυσικά πάω Κάρι Ηρακλή στο ποδόσφαιρο.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε με μπάσκετ. Και για να ολοκληρώσουμε με τον ΠΑΟΚ, θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του Ζιάγκου, του προπονητή της ομάδας στη Μικόνου, ο οποίος αναφέρθηκε και αυτό στην προσπάθεια που έγινε στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Ευχόμαστε καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία σε όλους και να παρακολουθήσουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα, ανταγωνιστικό όπως προμηνύεται, που θα χαρίσει πολλές όμορφες στιγμές στον φιλάθλο κόσμο της χώρας. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για την νίκη. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πιστεύαμε από την αρχή ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Νομίζω φάνηκε από τον τρόπο που αγωνιστήκαμε. Το διεκδικήσαμε, κρίθηκε σε μια κλωστή.

0: Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για τον τρόπο που αγωνίστηκαν. Και καλή συνέχεια στον ΠΑΟΚ.
1: Focus 103,6.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Άρη, ο οποίος έπεσε θύμα έκπληξης στην πρεμιέρα κιόλας, απέναντι από την Καρδίτσα. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης είχε όλα τα προσόντα για να πάρει την νίκη. Είχε τη δυνατότητα να... είχε τον κόσμο στο πλευρό του. Πολύ καλύτερη ομάδα. Δεν μπορούσε όμως να ανταπεξέλθει απέναντι στην Καρδίτσα. Κάτι το οποίο ο Σπανούλης πραγματικά στάθηκε πάρα πολλά δυσάρεστα συναισθήματα στο φινάλε της αναμέτρησης, ό,τι όπως τα μετέφερε με τις δηλώσεις του, τις οποίες θα πάμε να ακούσουμε ευθύς αμέσως και θα συνεχίσουμε.

0: άρχισε να κερδίσει, έπαιξαν πιο σκληρά από εμάς. Ξεκινήσαμε το μάτς πολύ καλά, πολύ συγκεντρωμένα. Και από εκεί πέρα, μετά τα πρώτα 10-11 λεπτά, ήρθε ένα χάος. Παίχτες που ξαφνικά ξέρουν τον μπάσκετ, μια ομάδα που ξαφνικά σταμάτησε να παίζει. Πιστεύω ότι μπασκετικά μας έδιναν οι αντίπαλοι μας σήμερα και πραγματικά κάναμε πίσω και σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν, έστω και αν είμαστε καινούργια ομάδα, δεν μ' αρέσουν οι δικαιολογίες. Έπρεπε να παραστούμε καλύτερα, καλύτεροι. Σίγουρα είναι ένα μάθημα για εμάς και για μένα και την ομάδα και για τους παίχτες. Και πάντα μέσα από τέτοιες ήττες πρέπει να γίνεις καλύτερος και αυτό θα κάνουμε κι εμείς.
1: Υπάρχει εξήγηση για αυτό που είπες ότι ήρθε το χάος, είναι η πίεση, είναι το γεγονός ότι η ομάδα θέλει τον χρόνο της. Πώς το προσδιορίζεις, πώς το έχεις εξήγηση.
0: Τώρα το να λέμε ότι υπάρχει πίεση και φόβος και τέτοια, είναι ντροπή για μένα. Είναι ντροπή. Οι παίκτες έχουν έρθει εδώ πέρα, ξέρουν που βρίσκονται, ξέρουν ότι ήρθαν σε μια ομάδα που έχει απαιτήσεις, που έχει όραμα, που έχει κόσμο πίσω της. Πάρα πολύ. Είναι ντροπή να έχουμε αυτήν την εικόνα μπροστά στο κόσμο που είχαν βαρθεί μπροστά. Δεν είναι η νίκη, είναι ο τρόπος. Είναι ο τρόπος και αυτή είναι μια ομάδα που δεν με αντιπροσωπεύει κατά κύριο πρώτα από εμένα. Και είναι ντροπή να έρθει ο κόσμος να σε χειροκροτήσει, να είναι δίπλα σου και εσύ να παρουσιάσει έτσι μετά τα πρώτα 10 λεπτά. Όταν είσαι μια ομάδα καινούργια, πρέπει να είσαι μια ομάδα πεινασμένη, διψασμένη και να μέσα παίζει με πίεση. Όποιος δεν μπορεί να παίξει με πίεση δεν μπορεί να συνηθίσει αυτήν την ομάδα. Τι ομάδα, ό,τι και να γίνει, θα φτάσει και μπορεί να φτάσει. Μέσα από δυσκολίες, καλά, άσχημα, η ομάδα θα φτάσει και μπορεί να φτάσει. Όποιος μπορεί, θα συνεχίσει. Όποιος δεν μπορεί, καλώς ο δεν θα συνεχίσει. Είναι ακόμα νωρίς. Δεν είναι αυτό απειλή. Είναι θέμα φιλοσοφίας ομάδας. Πρέπει να μάθουν να παίζουν την πίεση. Όλοι οι παίχτες στις μεγάλες ομάδες παίζουν με πίεση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και όντως έχεις δίκιο. Οι παίχτες έπαιζαν πιεσμένοι. Το έβλεπε στα μάτια τους. Δεν έπαιζαν όπως έχουμε μάθει να παίζουν μέχρι τώρα. Έχουμε να μάθουμε από αυτό, να μάθουν εκείνοι, να αναλύσουμε το παιχνίδι και να προχωρήσουμε.
2: Coach, αυτό που είπατε νωρίτερα φάνηκε και από κάποιους οπαδούς που θα μπορούσαν κάποιοι παίκτες να πάρουν και φοβόντουσαν να πάρουν το σουτ. Τι είναι αυτό που σας, επειδή σας είδαμε στον πάγκο που ήσασταν εκκρεμισμένος βλέποντας ότι δεν έβαζε η ομάδα αυτό το οποίο θέλατε, τι ήταν αυτό που ενόχλησε περισσότερο, το ότι δεν πήραν το σουτ ή ότι έφαγαν σε εισαγωγικά μπασκετικό ξύλο?
0: Η γλώσσα του σώματος, αρκετών παιδιών. Δεν ήταν αυτή που θέλω. Ήταν παιδιά που έπαιζαν φοβισμένα. Και δεν μ' άρεσε το πράγμα γιατί είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες όλοι. Είναι προσωπική μου επιλογή, μαζί με τον Στάφ μου και με τον Νίκο. Δεν πρόκειται να δώσω ευθύνη σε κανένα. Πρώτος που αναλαμβάνω την ευθύνη είμαι εγώ. Προφανώς δεν τους έπεισα τι πρέπει να κάνουν. Αλλά να είσαι σίγουρο ότι θα παρουσιαστούμε καλύτερα και θα μάθουμε αυτή την ήττα. Όταν κάνεις 21 λάθη σε ένα παιχνίδι, εκτός έδρας είναι αδύνατο να κερδίσεις. Τα 21, τα 15, τους δίνω.

0: Με την μπάλα στα χέρια. Αυτό δείχνει μια ταραχή. Δείχνει μια ανασφάλεια. Δείχνει ένα φόβο. Να κάνεις λάθη, ναι, αλλά να δίνεις μπάλα στα χέρια μετά το 22, με το 12-22, πάσεις πίσω από την πλάτη, δίνω την μπάλα στα χέρια, σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίξαμε κάπως αλαζονικά μετά το 22 και αυτό είναι απαγορεύεται. Όσο είμαι εγώ προπονητής εδώ πέρα απαγορεύεται να γίνεται και ο καθένας πρέπει να λάβει τις ευθύνες του.
1: Coach, θεωρείς ότι είναι καλό που ήρθε αυτό το παστούκι τόσο νωρίς χρονιά για να δεις λίγο κάποια πράγματα που χρειάζεται να αλλάξεις?
0: Η χρονιά είναι ένας μαραθώνικη και πρέπει να είσαι πνευματικά πολύ δυνατός και να μάθεις να διαχειρίζεις καταστάσεις. Εγώ όλη τη ζωή έχω μάθει να διαχειρίζω καταστάσεις, να διαχειριστούν και οι παίχτες και η ομάδα. Θα έχουμε δυσκολίες, είναι μια ομάδα που χτίζεται, αλλά αυτό που δεν επιτρέπεται είναι να έχουμε έλλειψη συγκέντρωσης και να παίζουμε κάτω από τέτοια πίεση χωρίς λόγο. Όταν έρχεται ο κόσμος και σε βλέπει και είναι δίπλα σου, πρέπει να σου δίνει φτερά, όχι να έχεις πίεση. Είδα μια ομάδα που την Καρδίτσα που πραγματικά μας έντερε βασιλικά και εμείς όλο και πηγαίναμε και πιο πίσω. Πρέπει να γίνει ένα μάθημα. Το μπάσκετ πλέον παίζεται έτσι. Αυτό που κάναμε εμείς όλη την προετοιμασία και με τη Λεμάνη ήταν το πρώτο δεκάλεπτο, μας το έκαναν οι αντίπαλοι. Και αυτό είναι ένα μάθημα.
2: Ναι. Coach, μίλησε για τα λάθη του Άρη που ήταν αρκετά σήμερα. Τα περισσότερα από αυτά έγιναν σε σετ επιθέσεις. Είναι η επιστροφή του Γιώβης κομβική για τη συνέχεια?
0: Τώρα μετά από αυτό το παιχνίδι, εσύ μου κάνεις ερώτηση τώρα για ένα παίκτη που δεν είναι εδώ πέρα.
2: Έλειψα από τη σημερινή αναμέτρηση, γι' αυτό νομίζω. Γιατί ήταν το νεύμα να μην βρει τη σκόρ για 5 λεπτά.
0: Έχει ομάδα τόσο καιρό και εσύ μου λες τώρα για τον Γιώβης, αν έλειπε ο Γιώβης. Έχουμε τόσο αγκάρντο. Καταρχήν σήμερα δεν είχαμε δημιουργία, δεν είχαμε αποφασιστικότητα, δεν είχαμε επιθετικότητα. Δηλαδή θα μας λύσει ένας παίκτης που δεν είναι εδώ πέρα το πρόβλημα του σημερινό. Ας μιλήσουμε για αυτό που έριξα.
1: Coach, αναφέρθηκε στον κόσμο αρκετέ φορέ στι δηλώσει μέχρι τώρα. Είδε στήριξη στην ομάδα, προφανώ και απογοητεύτηκε. Έχει κάποιο μήνυμα προ τον κόσμο?
0: Δεν μου αρέσει η λέξη απογοήτευση. Το καταλαβαίνω τον κόσμο, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση. Το καταλαβαίνω. Τον συμμερίζομαι. Όταν είσαι φαβορή, γιατί σήμερα ήμασταν το φαβορή την Καρδίτσα, πρέπει να είμαστε διαχειρίζοντα τον τίτλο φαβορή. Αυτή η ομάδα δεν έχει μάθει τώρα να διαχειρίζει τον τίτλο φαβορή, αλλά φέραμε κάτι για αυτόν τον λόγο. Και ο κόσμος πρέπει, όταν πληρώνει εισιτήριο, να έρθει να δει τους παίκτες και την ομάδα. Εμείς σαν ομάδα πρέπει να παρουσιαζόμαστε πολύ καλύτεροι, άσχετα από το αποτέλεσμα. Είναι ο τρόπος που παίζεις, η φλόγα που παίζεις, το πάθος, αυτή η άγνοια κινδύνου που παίζεις, αυτό το θάρρος που παίζεις όταν παίζεις. Πράγματα που δεν είδαμε σήμερα.
3: Focus 103,6.
4: Λοιπόν, αυτός ήταν ο προπονητής του Άρη, ο Βασίλης Πανούλης, οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς και με αυτά τα οποία μετέφερε σε ποια κατάσταση βρισκόταν μετά το τέλος του αγώνα. Τώρα, ο Άρης επιστρέφει στις υποχρεώσεις του και κοιτάει πλέον να δείξει ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο. Το καλό για αυτόν είναι ότι έχει πολλά παιχνίδια πλέον μέσα στην έδρα του, οπότε αυτόματα αυτό θα τον βοηθήσει σημαντικά για να πάρει τις νίκες που χρειάζεται, για να μπορέσει να έχει μια καλύτερη εικόνα. Με 4 παιχνίδια ο Άρης αντιμετωπίζει την Τετάρτη στις 8 την Μπούργκος για το Euro Cup, ακολουθεί η ΑΕΚ πάλι εντός έδρας, επιστρέφει στην Ευρώπη με την Ντερτόνα στις 14 Οκτωβρίου και ξανά στο Παλέ, στο Νίκ Γκάλης Χολτ με το Μαρούσι στις 17 του μηνός. Οπότε αυτές όλες οι αναμετρήσεις θα βοηθήσουν σημαντικά τον Άρη να πάρει νίκες, να πάρει ψυχολογία για να μπορέσει να αισθάνεται καλύτερα για τη συνέχεια, γιατί είναι μια χρονιά στην οποία ο Άρης έχει ανεβάσει τον πήχη και σίγουρα θέλει να φέρει διακρίσεις. Να πούμε ότι το επόμενο, το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι θα είναι στις 20 του Οκτώβρη στο Ροστόκ απέναντι στην Sea Wolves. Αυτά και με τον Άρη. Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε και θα πάμε τώρα από τον Άρη στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος κατάφερε να παίξει ένα, μάλλον πριν πάμε στον Ηρακλή, να ακούσουμε και τις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας της Καρδίτσας, του Παπανικολόπουλου, που δικαιωματικά έδειξε ότι ετοίμασε την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί η αλήθεια είναι ότι την Καρδίτσα φέτος την είχαν πολύ μεγάλα outsider, η οποία λίγο πολύ θα πάλευε για την παραμονή της. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τις δηλώσεις του Παπανικολόπουλου και συνεχίζουμε.
5: Ήταν μια μεγάλη νίκη και των παιχτών και των συνεργατών και προφανώς του κόσμου, της διοίκησης, όλοι αυτοί που είμαστε κάθε μέρα μαζί. 3,5 χρόνια τώρα πραγματικά μια γροθιά όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανένας. Είναι η αρχή του πρωταθλήματος, είναι καλό ότι ξεκινάμε με το δεξί χωρίς να σε ένα μεγάλο αντίπαλο, αλλά πραγματικά αν θέλουμε να κάνει κάτι αυτή η ομάδα σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, το επόμενο παιχνίδι για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ευχαριστούμε τον κόσμο για τη στήριξη. Ευχαριστούμε και τους φιλάθλους του Άρη που είχαν μια καλή συνεργασία και είδαμε ένα γήπεδο γεμάτο. Νομίζω ότι αυτές οι εικόνες πρέπει να βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα.
6: Είδαμε την ομάδα να αγωνίζεται με προσήλωση, με πάθος, με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν τις επόμενες αγωνιστικές, σαν να μην είναι γιατί έπρεπε.
5: Ναι, είπαμε με τα παιδιά ότι με 12 καινούριους παίκτες προφανώς και δεν μπορείς να είσαι έτοιμος σε πολλά πράγματα, αλλά η κατάθεση η οποία κάνουν κάθε μέρα στην προπόνηση από τις 20 Αυγούστου και μετά είναι κάτι που πρέπει να την βραβεύσουμε και αυτό ήταν και ο στόχος του παιχνιδιού.
7: Coach. Το Κίκας έχει αλλάξει όλο το παιχνίδι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει δυσκολία η Καρδίτσα να διαβάσει τον Αλκυλάνε και μπαίνει Κίκας και δίνει συνεργασία, δίνει τα κύπτα, δίνει ενέργεια. Φαντάζομαι ότι μπορεί να έδεσε πολλά περισσότερα από τον ρόλο του ή είναι υπερβολικό.
5: Όχι, για αυτό το πήραμε, έχουμε κάνει συζήτηση με όλα τα παιδιά. Γενικά, σαν οργανισμό, πρέπει να είμαστε τεράστιο σεβασμό στα παιδιά τα οποία έχουν ιστορία. Αλλά πάντα όταν μπαίνουν στο γήπεδο, τους λέω ότι δεν παίρνουν αυτοί τα πεντάχρονα για την στη λύση της καθημερινής του, αλλά έναν άνθρωπο που έχει παλιά εμπειρίες και είναι στο καλύτερο κίνητρο της ζωής του. Έτσι έπαιξε και ο Κίκας και ο Μακρέι, ο οποίος ήταν καθοριστικός. Και γενικά αυτό παίρνουμε από τα έμπειρα παιδιά όλα τα χρόνια που είμαστε εδώ.
6: Τέλος, ακούμε μόνο Ζαλέν, είναι 5 ομάδες, δεν παίζουν και είναι και οι υπόλοιποι. Εμείς κάνουμε τη δίκη με ενός ισχυρού. Κάτι μπορεί να κάνει άλλη από τις μικρότερες ομάδες. Μπορεί αυτή η νίκη τελικά να είναι αυτή που θα μας είναι η νίκη που θα μας δώσει την παραμονή στο τέλος, ή είναι υπερβολικό αυτό το πράγμα?
5: Κοιτάξτε, σωστά το θέλετε. Ο ορκιστικός στόχος της ομάδας είναι να είναι στη GPS, μια πάρα πολύ δύσκολη κατηγορία. Είναι μια νίκη που υποθέτουμε ότι δεν θα την κάνουμε πολλές ομάδες του ελληνικού μας, αλλά είδαμε ότι και το ΠΑΟΚ Μύκονος ήταν ένα κλειστό παιχνίδι, οπότε θα μπορούσε να το κάνει και η Μύκονος. Το γεγονός ότι πολλές 9 ομάδες παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια σίγουρα είναι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσει τα παιχνίδια. Αλλά ό,τι και να γίνει, αυτή η νίκη έχει κολλώσει, αξίζει στα παιδιά, αξίζει στον κόσμο. Το επόμενο παιχνίδι για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό.
3: Focus 103,6.
4: Λοιπόν, παραμένουμε στο μπάσκετ και πάμε τώρα στο Ηρακλής Ολυμπιακός. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ηρακλής ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Έδειξε καλό χαρακτήρα, πήρε διαφορά από τον Ολυμπιακό σε ένα καυτό Ιβανόφιο με τον κόσμο να σπρώχνει την ομάδα μέσα στο παιχνίδι. Φαινόταν εντάξει, οκ, okay, ήταν πολύ δυνατός ο ρυθμός που επέβαλε ο Ηρακλής. Πολλά τα λάθη του Ολυμπιακού, σαφώς και περιμέναμε μια αντεπίθεση των Ερυθρολεύκων, όπως και έγινε είναι η αλήθεια. Αλλά ειδικότερα στο δεύτερο δεκάλεπτο και στις αρχές του τρίτου υπήρχε έτσι μια δυσφορία για πολλά σφυρίγματα τα οποία υπήρχαν και τα οποία κόστησαν αρκετά στην ομάδα του Ηρακλή. Πάντως το γενικό πρόσημο για τους Κιανόλευκους ήταν θετικό. Έδειξαν ότι είναι μια ομάδα που θα έχει ποιότητα, έδειξαν ότι θα είναι μια ομάδα που μπορεί τουλάχιστον μέσα στο Ιβανόφιο να πάρει αποτέλεσμα και να χτυπήσει όλα τα παιχνίδια. Και φαίνεται ότι στις επόμενες αναμετρήσεις η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς θα προσπαθήσει να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η ομάδα του Ηρακλή ήδη βρίσκεται στα Σκόπια ή εν πάση περιπτώσει αναχώρησε για τα Σκόπια, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την EZT στο πλαίσιο του FIBA Euro Cup. Ο Ηρακλής έχει εγκαταλείψει πλέον την NBL και παίζει στο FIBA Euro Cup. Η ομάδα αποτελείται, δεν πήρε μέρος ο Κουκ, είναι ο μοναδικός απώντας από αυτή την αναμέτρηση και όλοι οι υπόλοιποι αθλητές είναι στην διάθεση του Ζόραν Λούκιτς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε, μάλλον να δώσω και την αποστολή, καθώς αυτή αποτελείται από τους Μέλβιν, Στάιλς, τον Μουράτο, τον Διαρά, Χάτσον, Σλαυσάκη, Σίλα, Αρανκούρο, Μαστρογιανόπουλο, Σταυρακόπουλο και τον Λεκιού. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον προπονητή της ομάδας, τον Ζόρα Λούκιτς, τι δήλωσε για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

0: Πάμε να ακούσουμε αρχικά μάλλον τον Γιώργο Μπαρτζόκα για να ακούσουμε τι είπε και ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, ο οποίος στάθηκε σε κάποια πράγματα τα οποία έγιναν στο Ιβανόφιο, αλλά αναφέρθηκε και στην εν γέννη παρουσία της ομάδας του.
1: Ξεκινήσαμε τη χρονιά με νίκη, όπως προφανώς επιδιώκαμε. Δεν θέλαμε να μπούμε σε περιπέτειες. Οι συνθήκες, όπως προείπα και στην κάμερα της του Sky, είναι λίγο ιδιαίτερες. Το γήπεδο χαμηλό τάβαλο, φοβερή ζέστη, πολύ φανατισμό στην κερκίδα και πολύ καπνό, για να είμαστε ειλικρινείς. Έπρεπε λοιπόν να παίξουμε συνολικά καλά μαζί, το οποίο το κάναμε για 2 δεκάλεπτα, το δεύτερο και το τρίτο. Στο πρώτο δεν μπήκαμε όπως έπρεπε, ήταν προφανές και από το σκορ και από τις επιλογές μας και από την αμυντική μας προσέγγιση. Και στο τέταρτο, όταν το παιχνίδι πήγε κοντά στους 20 πόντους, σταματήσαμε να πασάρουμε την μπάλα, σταματήσαμε να τρέχουμε στο γήπεδο και στις αντεπίδεις και στο transition και σταματήσαμε και κάναμε και τους δώσαμε την μπάλα στα χέρια. Νομίζω, δεν κάνω λάθος, εκεί 5-6 λάθη κάναμε το τελευταίο δεκάλεπτο. Παρ' όλα αυτά, το κερδίσαμε σημαντικό. Επίσης, ότι ο Μιλουτίνοφ επανήλθε για μας είναι πολύ κομβικό, πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της χρονιάς. Και έχουμε την αίσθηση τώρα ότι επειδή θα έχουμε 4-5 μέρες μέχρι να παίξουμε το παιχνίδι με την Έφεση την Παρασκευή, ότι είμαστε αυτή τη στιγμή και το αυριανό ρεπό είναι σαν για μας ένα αυτείο δώρο. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε παίξει 6 μάτς σε 9-10 μέρες, όλα εκτός έδρας, ταξίδια κλπ. Καταλαβαίνω και τους παίκτες, καταλαβαίνω ότι και το κίνητρο μειώνει τη διάθεση. Αλλά αυτή θα είναι η καθημερινότητά μας φέτος και πρέπει να αντεπεξέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη στην Ερακλή.
2: Ερωτήσει για τον Άρα, τα τελευταία 3-4 λεπτά δεν κόβουν το ρεπό. Θέλω να πω ότι εντάξει, έγινε πολλή κουβέντα για το time out.
1: Δεν με νοιάζει.
2: Όχι,
1: δεν με νοιάζει.
2: Όταν καταλαβαίνεις πάντα.
1: Από ποιους γίνεται κουβέντα, από αυτούς που με βρίζουν όλο το 40 λεπτά. Άμα γίνεται από αυτούς, οκ. Okay. Άμα γίνεται από έναν normal τύπο, θα λέω οκ. Okay, να απαντήσω. Από αυτούς που με βρίζουν, λοιπόν, δεν, η κουβέντα δεν. Δεν το έκανα προθυλό, βέβαια, να προσβάλλω τον Ηρακλή. Έχει σχέση με την. Όταν δηλαδή κάναμε, δώσαμε 5 φορές συνεχόμενες την μπάλα στα χέρια. Πρέπει να καταλάβουν και οι παίκτες ότι στο σύλλογο που παίζουν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
2: Γιατί ήταν φανερό ότι το κάνατε. Κάνετε 3 παρατηρήσεις πρώτα, φωνάξτε παίξτε αν ήταν καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει σχέση. Είναι, καταρχήν όλο αυτό, αν θέλετε τη δική μου προσέγγιση στο θέμα, και αν το κάνουν σε εμάς ή αν το κάνουμε εμείς, δεν έχει καμία σχέση με προσβολή στον αντίπαλο. Έχω αποδείξει αν σέβομαι και τον Ζόραν και κάθε σύλλογο που παίζουμε. Αυτή τη στιγμή όμως εδώ πέρα εγώ πληρώνομαι και είμαι υπεύθυνος για το σύλλογο και ο σύλλογος εδώ που εκπροσωπώ και καθοδηγώ είναι πολύ απαιτητικός. Αν λοιπόν υπάρχει μια πεντάδα ανθρώπων στο τέλος, οι οποίοι βλέπουν σαν αγκαρία το τελευταίο πεντάλεπτο, καταλαβαίνετε ότι είναι δουλειά μου. Αυτή να μην το επιτρέπω.
3: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Ζόραν Λούκιτς. Τώρα σε αυτά τα οποία είπε ο Μπαρτζόκας, okay, είναι πράγματα τα οποία πολλές φορές χρειάζεται να εξηγήσει και τους λόγους για τους οποίους το κάνει. Δεν νομίζω να το κάνει κακοπροαίρετο πάντως ο Μπαρτζόκας σε συγκεκριμένη περίπτωση και πιο πολύ θέλησε να αντιδράσει αναφορικά με την δική του ομάδα. Γιατί έτσι είναι, ρε παιδιά, όταν είσαι σε top level πρέπει να προσέξεις και τις λεπτομέρειες. Και εδώ είχε παράπονα για τα τελευταία 5 λεπτά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και δηλώσεις του Ζόραν Λούκιτς και να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα.
4: Teams, you don't have this kind of comfort to miss that some open shots, but okay. I'm satisfied with the effort with the players. But we need to continue. There is a very important and difficult game for us in Skopje, so we're already thinking about that game.
5: Ήταν καλύτερη από εμάς, είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Εμείς αρχίσαμε σωστά το παιχνίδι, στη συνέχεια χάσαμε την σύνδεσή μας και σίγουρα αυτό ήταν κάτι το οποίο μας κόστησε, όπως βέβαια και οι αποφάσεις οι οποίες πήραμε στην επίθεση. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε. Όμως δεν μπορέσαμε να έχουμε συνέχεια αυτό το οποίο θέλαμε να πετύχουμε. Το σημαντικό για μας και αυτό το οποίο κρατάω είναι ότι κρατήσαμε τον Ολυμπιακό στους 78 πόντους. Είναι μια ομάδα που σκοράρει φέτος 98-98,5 πόντους κατά μέσο ανά παιχνίδι. Σε αυτόν τον τομέα είμαι ικανοποιημένος. Θα έπρεπε όμως να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις. Χάσαμε κάποιες βολές, χάσαμε κάποια ελεύθερα σούτ. Όμως συνολικά είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια και τώρα αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε τα επόμενα παιχνίδια, τα επόμενα σημαντικά παιχνίδια τα οποία έρχονται.
4: That was not it was not the defense of the Olympiacos. It was our decision making.
5: Ανέλαβα αυτό το οποίο έχει να κάνει με την σύνδεσή μας, με την κυκλοφορία της μπάλας. Γενικά, για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι αυτά δεν οφειλόταν στην κακή άμυνα, στην καλή άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά στις δικές μας αποφάσεις που πήραμε στη διάρκεια του παιχνιδιού.
4: With their scoring options, like I told you, they have, I think, something around 98 point something. Today they scored 20 less. So, okay, we were doing something good, but for sure we need some things to improve.
5: Σίγουρα εύκολο. Αν επιλέγεις παίκτες που έχουν καλούς χαρακτήρες, τότε νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο γενικά να είσαι κοντά και να είσαι ανταγωνιστικός απέναντι σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό. Εμείς φέτος έχουμε παίκτες που είναι καλοί χαρακτήρες, οι οποίοι μπορούν να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο. Χρειαζόμαστε χρόνο. Στα φιλικά είδαμε κάποια καλά στοιχεία. Επανέλαβε ότι κατάφερε σήμερα ο Ερακλής να κρατήσει τον Ολυμπιακό σε 78 πόντους, δηλαδή περίπου 20 λιγότερους από ό,τι σκοράρει κατά μέσο ώρα. Αυτό που θέλουμε εμείς από εδώ και πέρα είναι να βελτιωθούμε.
4: From this, and always I'm saying to play, you can learn only from losses. Good help for us.
5: Λοιπόν, είπε σίγουρα θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν με πάρα πολλά παιχνίδια συνολικά. Εμείς, μάλλον είδατε όλοι τι συνέβη το καλοκαίρι γενικά. Είναι πάρα πολύ δυνατή η ελληνική λίγα. Είδατε τι γίνεται και με τους παίκτες και με τους προπονητές. Εμείς παρακολουθούμε τι γίνεται, αλλά αυτό που κοιτάμε είναι το δικό μας σπίτι, τον καθρέπτη μας. Σίγουρα όπου χρειάζεται διορθώσεις να γίνουν θα τις κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό εμείς σήμερα να μάθουμε. Γιατί λέει από τις ήττες μαθαίνεις και όχι από τις ήττες. Σίγουρα σήμερα δεν ήμασταν τέλειοι, αλλά νομίζω ότι ήμασταν καλοί απέναντι σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό.
4: We will go and give our best to do something good over there.
5: Λοιπόν, σίγουρα ήταν ενδιαφέρον το να μπορέσω να βρεθώ με τα μικρά παιδιά, να προπονήσω τα μικρά παιδιά, να μπορέσω να τα βοηθήσω, να τα δώσω κίνητο. Τώρα από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά το FIBA Europa και την πρεμιέρα της Τρίτης στα Σκόπια, βήμα-βήμα για μας. Κοιτάμε τώρα τον αγώνα αυτόν που δεν θα είναι καθόλου εύκολος και από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα είναι η συνέχεια.
3: Focus 103,6.
0: Κλείσαμε λοιπόν και με το μπάσκετ. Τώρα στα ποδοσφαιρικά ξεχωρίζει στον ΠΑΟΚ η επέκταση της συνεργασίας με τον Τσιφτσί, ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος ήταν δεδομένο ότι καταρχάς είχε συμβόλαιο, αλλά πλέον επεκτάθηκε, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο ο ΠΑΟΚ έτσι να του αναγνωρίσει την προσφορά του και κυρίως να τον μπουστάρει στο συγκεκριμένο timing, τη στιγμή που θα έχει πολύ ενεργό ρόλο στην ομάδα, καθότι ο Παβλέγκα είναι τραυματίας. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θέλησε η ΠΑΕΠΑΟ και κατάφερε να επεκτείνει τη συνεργασία με τον συγκεκριμένο πορτιέρο. Λοιπόν, αυτά με τον Τσιφτσί. Θα πάμε και στον Άρη, που εκεί πλέον δεν υπάρχουν κάποια πράγματα πέρα της προετοιμασίας. Το Μόντσου περιμένουν να δουν τι ακριβώς θα γίνει με την περίπτωσή του και την ομάδα από το Μεξικό. Κατά τα άλλα, ο Γρηγορίου θέλει να αντιστρέψει την αρνητική εικόνα που είχε ο Άρης στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές για να μπορέσει να ξαναγίνει ανταγωνιστικός. Πάμε και στον Ηρακλή, και φυσικά τώρα όσο περνάνε οι μέρες από αύριο ουσιαστικά θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε για το ποδόσφαιρο, καθώς οι ομάδες μπαίνουν πλέον στην τελική τους ευθεία για την επανέναρξη της σεζόν. Στον Ηρακλή η είδηση που υπάρχει είναι ότι η ομάδα επιστρέφει πλέον στο Καφτατζόγλιο. Σήμερα πέρασε τους απαραίτητους ελέγχους και μάλιστα η ΠΑΕ έκανε μια ανάρτηση λέγοντας, προαναγγέλλοντας μάλλον, ότι θα παίξει κανονικά στο Καφτατζόγλιο ομάδα με το Λεβαδιακό. Κάτι πολύ ευχάριστο, καθότι πλέον οι φίλαθλοι του Ηρακλή δεν θα χρειαστούν να ταξιδεύσουν όπως έκαναν τις πρώτες αγωνιστικές σε πρωτάθλημα και κύπελο, ακόμα και στις εντός έδρας αναμετρήσεις. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο, καθώς έφτασε στο τέλος η σημερινή μας εκπομπή. Εσείς μένετε συντονισμένοι, ακούτε πάντα Focus 103,6. Καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σοβαρή προειδοποίηση για την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου απίφθινε ο επικεφαλής της Αράμκο. Εκτιμά πως τα διαθέσιμα αποθέματα έχουν περιοριστεί επικίνδυνα, σημειώνοντας ότι θα χρειαστούν έως και 2 χρόνια για να αναπληρωθούν. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, έκανε λόγο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας, Άννα Κάισα Ίτκονεν, σχολιάζοντας την απόφαση της G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπεται εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης για 3,2%. Το πρωτογενές πλεώνασμα αναμένεται να ξεπεράσει το 4%. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει ότι η ακρίβεια τροφοδοτεί τα υπερπλεονάσματα, ενώ η κοινωνία συσσωρεύει αδιέξοδα, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Όσες δόσεις και αν κάνει η κυβέρνηση, αν δεν διαγραφούν οι προσαυξήσεις και οι τροκογλυφικοί τόκοι, τότε για ακόμη μια φορά και αυτό το μέτρο, που είναι ημίμετρο και ασπιρίνη στη γάγκρενα, θα αποτύχει, τονίσε δήλωσή του για τα υποτιθέμενα μέτρα ελάφρυνσης της κυβέρνησης και τις 120 δόσεις, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη φωτιά στο σουφλί που ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και το μεσημέρι πέρασε στην ελληνική πλευρά. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις και συγκεκριμένα 220 πυροσβέστες με 48 οχήματα και 12 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Παράλληλα, αναμένεται να μεταβούν αεροπορικώς μεσαία 27 από την Ελευσίνα 30 πυροσβέστες της πρώτης εμμοδές στην Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια οι δασοκομάντος θα προωθηθούν στο μέτωπο της Πυρκαγιάς. Για τη συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος έχουν διατεθεί υδροφόρες από το Δήμο Σουφλίου. Κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοίοι. Στη Θεσσαλονίκη παραμένουν με τα σκάφη τους στην Παλιά Παραλία, ενώ στη Νέα Μηχανιώνα απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας διέλευση 4 φορτηγών που μετέφεραν ψάρια από την Τουρκία με προορισμό την ελληνική αγορά. Κυριότερο αίτημά τους η επιδότηση στο ναυτικό πετρέλαιο, το οποίο έχει αυξηθεί από 0,55 στα 1,40 με 1,42 ευρώ το λίτρο. Στο λιμάνι του Πειραιά, επαγγελματίες αλλοίοι έχουν αποκλείσει την πύλη Ε1 κοντά στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε κατά το διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
22: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένο κρατήριο, φίλε κρατέρες, φίλες ακροάτρες του Focus FM 103,6. Καταρχήν καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα. Και σήμερα εκτάκτως μέχρι τις 7 λογάδιας Κώστα Τουτσίδη, Βάγια Πουγιουκλή, στην παραγωγή της εκπομπής Αλέξανδρος Γιαννόγλου. Από αύριο ο Κωστής επιστρέφει κανονικά. Δημοσιογραφικές επάλυξες εδώ στο Focus. Εμείς σήμερα θα συζητήσουμε, έχουμε αρκετά να συζητήσουμε για κάποιες εξαγγελίες, για επικαιρότητα. Πρέπει να ξέρετε πάντως ότι, όπως δήλωσε η πρωθυπουργάρα μας, στέκεται δίπλα στην κοινωνία. Δεν το αντιλαμβάνεστε? Καλή, για μας δουλεύει. Λοιπόν, η επικοινωνία μας μέσω Viber στο 6907-483-484. Να καλησπέρισω τον Κωνσταντίνο στο Viber. Καλησπέρα και στο Δημοσθένη.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τις κινητοποιήσεις που έχουμε από τους αλληλείς. Δυναμικές κινητοποιήσεις, μαζικές κινητοποιήσεις. Ξεκίνησαν ήδη από την Πέμπτη, είμαστε τώρα στην Πέμπτη μέρα που συνεχίζουν ακάθεκτη τις κινητοποιήσεις τους. Σε διάφορα λιμάνια της χώρας, προχωρώντας σε συμβουλικούς αποκλεισμούς. Χθες εμάς στη Θεσσαλονίκη είχαμε και ένα συμβολικό αποκλεισμό στην παραλιακή λεωφόρο Νίκης για περίπου 20 λεπτά στο ύψος της Αριστοτέλους. Σήμερα είχαμε τον αποκλεισμό στην Αμηχανιώνα, μάλλον αργά το βράδυ, και δεν μπορούσαν να περάσουν και τουρκικά φαγητά, φορτικά που μετέφεραν ψάρια. Γενικά, παιδιά, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην αγορά, αλλά βέβαια θα έπρεπε να το έχει λύσει ήδη η κυβέρνηση. Θα μου πείτε, έχει λύσει όλα τα άλλα. Ακόμη δεν έχει βγει να τάξει κάτι. Δεν ξέρω πόσες μέρες θα περιμένει ακόμη, γιατί είναι τεράστιο πρόβλημα για την αγορά και σε αυτό τον κλάδο. Καλησπέρα στον κύριο Νικό, καλησπέρα και στο υπέροχο Σούλη Θεσπρωτείας. Αχ, αυτές οι φωτογραφίες μοναδικές, μοναδική περιοχή. Λοιπόν, στην Αθήνα, στο Ορμπειρά συγκεκριμένα, προχώρησαν σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 κοντά στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Ο Κικίας που είναι? Κάτι τάζει, κάτι, παιδιά, κάτι έλεγε πάλι πριν, αλλά άσχετα, έτσι, στον κόσμο του, όπως όλοι τους. Θα πάμε λίγο να ακούσουμε. Στο πλευρό των αλλιών, έξω από το Υπουργείο Ναυτιλίας, βρέθηκε, εκφράζοντας συμπαράστασή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Εκτός από το ότι θα ακούσαμε όμως τώρα στη δήλωσή του τα θέματα που θέτει για την κατάσταση στην αλληλεία, επισημαίνει και κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και εθνικά σημαντικό, σε εθνικό επίπεδο, καθώς αναφέρει το θέμα με τους Τούρκους αλληλείς και το πώς τους στηρίζει ο Ερντογάν τους δικούς του. Το έχουμε καταλάβει άλλωστε ότι σε σχέση με το στήριξη, την ανύπαρκτη στήριξη από την ελληνική ηγεσία προς τους Έλληνες ψαράδες. Και φυσικά, να μην θυμηθούμε τώρα, τα ξέρετε, κάθε τρεις και λίγο το γεγονός ότι μπαίνουν και ψαρεύουν εδώ πέρα με την άνεσή τους. Και από πλευράς κυβέρνησης, τίποτα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο και θα μείνω στα της Τουρκίας, καθώς έχουμε μια καινούρια, ας το πω έτσι, πρόκληση. Εν εξελίξει, προσεχώς. Πάμε να ακούσουμε τα πολύ σημαντικά και διαφωτιστικά που δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης για τις κινητοποιήσεις των αλλιέων.
1: Θεωρώ το λιγότερο αδιανόητο αυτό που γίνεται στη χώρα μας αυτή τη στιγμή με τους ψαράδες, τους αλλιείς. Αν δεν καταλάβει η κυβέρνηση ότι ο πρωτογενής τομέας, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλιείς, μελισσοκόμοι πρέπει να στηριχθούν γιατί μας ταΐζουν, τότε θα πεινάσουμε άπαξ διαπαντός. Υπάρχουν 500 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλληλεία, τα οποία δεν δίνονται στους ψαράδες. Δεν μπορεί ο ψαράς να έχει 16 λεπτά για το πετρέλαιο του. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί ο ψαράς να ψαρεύει και ο Τούρκος να μπορεί να του κάνει οτιδήποτε στο Αιγαίο, αλλά αυτός να του απαγορεύουν να ψαρεύσει. Άρα λοιπόν, οι χθιομεσίτες οι οποίοι καθορίζουν την τιμή δημιουργούν ακόμα ένα πρόβλημα στους ψαράδες. Απλά θα ήθελα να διαβάσω τι δίνει η Τουρκία στον Τούρκο ψαρά. Ακούστε λοιπόν. Και αυτός ο ψαράς ανταγωνίζεται τον Έλληνα. Όταν ο Έλληνας απαγορεύεται να ψαρέψει, ενώ ο Τούρκος επιτρέπεται με άδεια και του κύριου Τσίπρα και του κύριου Μητσοτάκη στο Αιγαίο. Επιδοτήσεις καυσίμων. Σημαντικές μειώσεις στο ειδικό φόρο κατανάλωσης από την Τουρκία. Άμεση οικονομική στήριξη. Χορηγούνται απευθείας ενισχύσεις σε μετρητά με έμφαση στους επαγγελματίες ανοιχτής θάλασσας αλλά και του Αιγαίου. Χρηματοδοτήσεις και δάνεια. Άτοκα δίνουν. Άτοκα. Οι Τούρκοι δίνουν άτοκα στους ψαράδες για να πάρουν σκάφη ή να ψαρέψουν. Επιδοτήσεις καυσίμων. Συνεχείς επιδοτήσεις κάθε χρόνο. Άμεση οικονομική στήριξη. Χορηγούνται απευθείας ενισχύσεις σε μετρητά. Κάς δηλαδή δίνει ο Ερντογάν στους Τούρκους ψαράδες για να ψαρεύουν στο Αιγαίο. Δείτε τι μέτρα παίρνει ο Ερντογάν και η Τουρκία και τι δεν παίρνουν στην Ελλάδα. Θέλουν να τους σκοτώσουν, θέλουν να τους δολοφονήσουν, θέλουν να τους απαξιώσουν. Όχι λοιπόν. Ούτε κλέφτες είναι, ούτε απατεώνες οι ψαράδες. Θα τους στηρίξουμε γιατί μας ταΐζουν. Αυτό θέλουμε για να το καταλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Μέχρι τέλους τα 500 εκατομμύρια που κρατάει το Υπουργείο πρέπει να τα δώσει στους ψαράδες. Είναι δικά τους λεφτά. Τελεία και παύλα.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

θέματα, όπως πολύ ωραία είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, και μια που είπα για την Τουρκία θα σας πάω λίγο. Είχαμε και τι δεν είπε πάλι μετά τη συνάντηση που είχε στο Μαξίμου ο δικός μας με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Είπε και για την Τουρκία, είπε για μεταναστευτικό και φυσικά είπε την απίστευτη ατάκα που σας ανέφερα πριν, ότι είναι δίπλα στην κοινωνία. Θα στα πω συνέχεια. Θα πάω όμως πρώτα στην Τουρκία. Έχω, βλέπω εδώ πέρα δημοσίευμα στο Voice News, το οποίο αναφέρει το εξής. Συναγερμός στο Αιγαίο, η Άγκυρα καλεί εφέδρους με φύλλα πολεμικής τοποθέτησης μια ανάσα από τα ελληνικά νησιά. Νέα δεδομένα στη στρατιωτική διάταξη της Άγκυρας στα παράλια της Μικράς Ασίας δημιουργεί διεξαγωγή της συγκεκριμένης άσκησης, τουρκικής άσκησης επιστράτευσης, η οποία θέτει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τις αμφίβες δυνάμεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων ακριβώς απέναντι από τα ελληνικά νησιά. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στο επίκεντρο των τουρκικών σχεδιασμών βρίσκεται η πρώτη ταξιαρχία αμφίβιου πεζικού στη Φώκεα, η οποία από τις 21 έως τις 27 Οκτωβρίου 2026 μετατρέπεται σε πεδίο δοκιμής του μηχανισμού μετάβασης από την ειρηνική στην πολεμική σύνθεση. Και το σημαντικό, το ιδιαίτερο στοιχείο της συγκεκριμένης άσκησης της τουρκικής, λέει, δεν εντοπίζεται στην επίδειξη νέων οπλικών συστημάτων, αλλά στην ουσιαστική ενεργοποίηση του έμψυχου δυναμικού. Όπως σας είπα, καλούνται έφεδροι, στους οποίους έχει ήδη επιδοθεί το αντίστοιχο, ας το πούμε, φύλλο επιστράτευσης, διαταγή πολεμικής τοποθέτησης, το λένε αυτοί, και οι οποίοι παρουσιάζονται στις καθορισμένες μονάδες τους προκειμένου να εκπαιδευτούν σε συνθήκες πραγματικής επιστράτευσης. Παιδιά, στο μεταξύ, δεν έγινε ένας χαμός τις προηγούμενες ημέρες. Διάβαζα δημοσιεύματα ότι στην Ελλάδα στάλισαν χαρτιά σε εφέδρους, φύλλα επιστράτευσης. Πώς λέγονται, Αλέξανδρε, τα δικά σας αυτά, ναι.

μπράβο, είναι καλά, το θυμάμαι, να είχαν έρθει. Είχαν αποσταλεί χιλιάδες SMS, μηνύματα με φύλλα πορείας. Όχι, πιστεύεις, πορείας, φύλλα πορείας. Φαντάρε, βέβαια, δεν πήγες φαντάρος, εγώ αυτά λέω. Φύλλα πορείας σε εφέδρους μέσω gov.gr. Τώρα, τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω. Οπότε διάβαζα απλά, είναι ένας χαμός, υπήρξε μια αναστάτωση. Και από ό,τι είδα κάπου αλλού μετά έλεγε ότι αυτό δεν είναι τίποτα περί ανησυχίας, ότι πρόκειται, λέει, για επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης όσων έχουν υπηρετήσει και ότι πλέον η επικοινωνία θα γίνεται ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας και ενώ στο πλαίσιο αυτής περιβόητης ατζέντας 2030. Να σας πω, αυτά που στέλνετε μέσω gov, δηλαδή πάλι με αυτή την ηλεκτρονική ψηφιακή εποχή, πέρα από την Άτζα 2030, είστε σίγουροι ότι θα γίνει κανένα χακάρισμα? Μιλάμε για ευαίσθητα δεδομένα και μιλάμε τώρα για ένοπλες δυνάμεις, έτσι, για εφεδρεία. Γιατί δεν σας έχω και για πολύ? Α, και πρέπει να πω τώρα πολύ για τα ψηφιακά, τα οποία φυσικά δεν τους εμπιστευόμαστε. Ολόκληρη η Δανία, παιδιά, φυσικά πολύ πιο προηγμένη ως χώρα σε κάποια πράγματα, ειδικά. Γιατί εμάς, εντάξει, μας έχουν αποταγιώσει γενικώς. Παιδιά, στη Δανία έγινε μαζική κυβερνοεπίθεση με διαρροή προσωπικών δεδομένων εκατομμυρίων πολιτών. Και αυτά τα οποία διέρευσαν και αυτοί οι hacker που απέκτησαν παράνομη πρόσβαση ήταν παράνομη πρόσβαση σε ονόματα, διευθύνσεις και προσωπικούς αριθμούς ταυτοποίησης. Και φυσικά τα συγκρίνω μέτρα της Δανίας σε σχέση με μέτρα εδώ πέρα σε εμάς. Που έχουν καρχακαριστεί και ιστότοποι και υπουργεία και δεν ξέρω γιατί συμμαζεύεται. Έτσι, απλά μια υπενθύμηση ακόμη για να μην μας ζαλίζετε με τις ταυτότητες και τους αριθμούς σας. Να καλυστερήσω και στο 416 για αυτό που με ρωτάτε. Όχι απλά καλή εβδομάδα και σένα, να είσαι καλά. Αυτό που με ρωτάτε, έχει απλά κάποιες υποχρεώσεις και χρειάζεται να λείπει ο άνθρωπος να τα προλάβει. Όλα καλά.

Πάμε εδώ πέρα στον δικό μας, τον ξεδιάντροπο δικό μας. Ξέρετε, γενικά είμαι λίγο πιο, ας το πούμε, μετριασμένη σε κάποιες, γενικά σε εκφράσεις στους χαρακτηρισμούς μου. Αλλά λέω ξεδιάντροπο, τον από αυτό που δεν λέμε όνομα για τους γνωστούς ευνόητους λόγους. Είχε λοιπόν, που λέτε, παιδιά, συνάντηση με την οποία συζητήθηκα διάφορα θέματα στο Μαξίμου με τον, όπως σας είπα, με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Συζήτησαν για διάφορα πράγματα και στις κοινές δηλώσεις τους μετά για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η πρωθυπουργάρα η δική μας τα κλασικά επανέλαβε τη στήριξη σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Στήριξή σας δεν αναπαριλαμβάνει όλους, με το έτσι θέλω τα κάνετε αυτά που κάνετε. Και παιδιά, ακούστε τι είπε. Τι είπε, δηλαδή ο άνθρωπος, τι είπε πάλι, τι είπε το άτομο. Ανερυθρίαστα, προοδευτικά, μειοδοτικά, δεν ξέρω. Μειοδοτικά θα μου πείτε, βέβαια, είναι με τον γείτονα, με την Τουρκία, αλλά και αυτό από τη στιγμή που μας έχει σύρει χωρίς τη θέλησή μας και χωρίς να έχουμε πλήρη εικόνα του, το ακριβώς συμβαίνει, τι έχουν στείλει στην Ουκρανία και από όπλα και οπουδήποτε άλλο. Ακούστε τι είπε. Οι Ουκρανοί, λέει, φιλούν σήμερα Θερμοπύλες. Τολμά. Ένα ουσιαστικά ιερό αρχαίο τόπο που δόθηκε μια τεράστια μάχη και την έκφραση που έχουμε εμείς εδώ πέρα για το στρατό μας, για τους ακρίτες μας, φιλούν Θερμοπύλες. Έχει το θράσος και το χρησιμοποιεί για να δηλώσει τη στήριξή τους στην Ουκρανία. Οι Ουκρανοί, λέει, φιλούν σήμερα Θερμοπύλες. Τι είπε το άτομο, τι έκφραση χρησιμοποίησε. Κερδίζουν, λέει, επάξια το σεβασμό μας. Οφείλουμε να παραμείνουμε στο πλευρό τους. Αυτό είπε.

Μέσα όλα που σας είπα, είπα και καλά ότι στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας, βρε, δεν μας παρατάς. Δεν ξέρω, στην Ισπανία προκηρύχαν πρόορες εκλογές. Εδώ πέρα δεν ξέρω τι περιμένουμε ακόμη να γίνει με αυτούς εδώ πέρα που έχουμε μπλέξει.

Λοιπόν, για το μεταναστευτικό που πρέπει να σας πω το εξής, παρά το γεγονός ότι πνιγόταν η Κρήτη, παρόλα αυτά, και ενώ υπήρχε κόσμος που εγκλωβίστηκε, δρόμοι κόπηκαν στα δύο, πλημμύρισαν, μεγάλη καταστροφή, ιστορική καταστροφή στην Κρήτη, από ό,τι βλέπω τις εικόνες που έρχονται από τις περιοχές του νησιού που επλήγησαν. Όλα τα άλλα, είχαμε να μαζεύουμε και κόσμο που ερχόταν εν μέσω και αυτής της κακοκαιρίας. Είχαμε τρία περιστατικά παιδιά προχθές, μέσα σε λίγες ώρες. Αφήξαν, γύρω 174 άτομα, θυμάμαι καλά, ήρθαν συνολικά. Την ώρα που γινόταν ο κακός χαμός και δεν περίσευε φυσικά κόσμος από όλους αυτούς που είναι από τις αρμόδιες αρχές, αρμόδιους φορείς και όλοι αυτοί που είναι για να βοηθήσουν τους πολίτες, να μην έχουμε και απώλειες. Είχαμε και αυτό στα παράλια, στα νότια παράλια της Κρήτης. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σήμερα στις δηλώσεις του είπε για το μεταναστευτικό, ότι ως χώρες, λέει, της Μεθορίου γνωρίζουμε πολύ καλά τι θα πει εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών. Ναι, δεν μιλάμε εργαλειοποίηση, δεν μιλάμε απλά ότι να είναι εργαλειοποίηση από την άποψη ότι είναι business με τους διακινητές και όχι μόνο με τους διακινητές. Γιατί δεν είναι κατακαημένοι για να εργαλειοποιηθούν όλοι αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες που έρχονται, εντάξει. Και είπε φυσικά, τι άλλο είπε, λέει, πρέπει, λέει, να προστατεύσουμε τα σύνορά μας κρατώντας ακέραιες τις αξίες μας και με την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο να κρίνεται πλέον στην πράξη. Εσύ θα προστατεύεις ή προστατεύεις τα σύνορά μας, εσύ και οι υπόλοιποι γύρω σου. Το βλέπουμε. Με το χειρότερο τρόπο το είδαμε στον Εύρο. Βλέπουμε ότι εξακολουθεί να γίνεται από όλα τα σημεία εισόδου στην Ελλάδα. Έτσι. Είτε είναι από την Ήπειρο, είτε είναι από τον Εύρο, είτε είναι από τα νησιά μας. Εσύ δηλαδή αυτή τη στιγμή με αυτό που γίνεται στην Κρήτη προστατεύεις τα σύνορά μας, έτσι, με τους υπόλοιπους εκεί πέρα, το συρφετό. Εσύ προστατεύεις τον Εύρο, που επίσης έρχονται, όπως έχω πει επανειλημμένα, έχουμε κάθε μέρα που περνάνε. Εσύ. Δηλαδή, αν δεν ήθελε να μας προστατεύσει, αν δεν μας προστάτευε, τι θα Αλέξανδρε, αυτό που λέμε, ξυπνά μια μέρα... Σημαίνει μισέλινο στο Λευκό Πύργο, στην Ακρόπολη, σε όπου υπάρχουν συμβολικά κτίρια σε όλη την Ελλάδα. Τι λες, βρεθνοσωτήρα! Δεν λέω το όνομα.

0: Λοιπόν, επιστρέφω μετά τις 6.30 με την υπόλοιπη επικαιρότητα και θα δούμε μαζί και ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τώρα έχω μια ανακοίνωση. Λέει, εντοπίστηκε, λέει, κύκλωμα που ξέπλαινε βρώμικο χρήμα μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας μέσα από τους λογαριασμούς. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα 6.30. Επιστροφή για το δεύτερο μέρος της εκπομπής με την υπόλοιπη επικαιρότητα και ό,τι συμβαίνει γύρω μας.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Επειδή μας νοιάζεται φυσικά και είναι στο πλευρό μας, γι' αυτό το λόγο, ξέρει τα προβλήματα, αφουγκράζεται την κοινωνία ο άνθρωπος. Και η δική του. Κάθε φορά που θα βγει, ξέρετε, μια στατιστική έρευνα, κάποια στοιχεία, πάντα η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες θα είναι στην αρνητική πρωτιά. Σύμφωνα λοιπόν με νεότερη μελέτη, μια πρόσφατη έρευνα, η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη στο ποσοστό των εργαζομένων που υποφέρουν από στρες, κατάθλιψη ή άγχος.

συγχαρητήρια και για αυτή την πρωτιά. Ας τώρα, λοιπόν, έχει να κάνει με την ψυχική κατάσταση, με το περιβάλλον, το εργασιακό κλπ. Άρα, ποια υπουργεία να ευχαριστήσουμε? Εργασίας, καλά, για όσο τα κάνουν. Κοινωνικής συνοχής.

επειδή φυσικά κάθε μέρα και χειρότερα δυστυχώς έχουμε και τελευταία στατιστικά που για μία ακόμη φορά όχι απλά επιβεβαιώνουν, ανεβάζουν το ποσοστό του κόσμου

κόσμου που δυσκολεύεται να τα βγάζει πέρα, καθώς έχουμε την έκρηξη του πληθωρισμού και έχουμε ακόμη να δούμε μπροστά μας. Και για το Σεπτέμβριο, που αφορούν τα τελευταία στατιστικά, οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται όσοι περισσότερο απαισιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι μόλις τα βγάζει πέρα είναι και πάλι 6 στους 10, όπως ήταν το ίδιο ποσοστό και τον Αύγουστο, όπως είναι και τους τελευταίους μήνες. Και για αυτό το Σεπτέμβριο μειώθηκε κατά μία μονάδα το ποσοστό όσων αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους, γιατί προφανώς εννοείται ότι και αυτά 5 φράγκα μπορούσαν να βάλουν άνθρωποι στην άκρη και τα βγάλαν για να τα βγάζουν πέρα, δεν υπάρχουν πλέον. Οπότε είναι λογικό σχέση με τους προηγούμενους μήνες να έχει μειωθεί το ποσοστό όσων από εκεί που έχουν κάνει το κουμάντο τους, τέλος πάντων, έχουν κάτι για εκτακτή ανάγκη, να έχει εξαντληθεί και αυτό. Το 60% των οικοκυριών για το μήνα που μας πέρασε είχε μια ελαφρά ή μια αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης. Και πάνω από τους μισούς πολίτες, το 55% των οικοκυριών περιμένει ότι θα έχει μία ή μικρή ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης. Το 46% των καταναλωτών εκτιμά ότι από εδώ και πέρα θα περιορίσει ακόμη περισσότερες δαπάνες του, έτσι, θα προβείλει σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες. Η πλειοψηφία των οικοκυριών εκτιμά, το βλέπει άλλωστε το ζει, άνοδο των τιμών με τον ίδιο ή ακόμη και πιο γρήγορο ρυθμό για τους επόμενους, όχι απλά ένα και δύο, τρεις, πέντε μήνες, για τους υπόλοιπους 12 μήνες, για τον επόμενο χρόνο, η πλειοψηφία των καταναλωτών, το 62% των οικοκυριών, περιμένει ότι θα έχουμε και αύξηση τιμών ακόμη μεγαλύτερη και ακόμη πιο γρήγορη.

Λοιπόν, όπως ανέφερα πριν το δελτίο, αυτό, μάλλον αυτό εννοούν όταν λένε ανάπτυξη στην Ελλάδα. Γιατί αυτό που έχει αναπτυχθεί σίγουρα είναι κάθε μορφής απάτες. Και δεν μιλάω μόνο για τους ευπαθείς με τις τηλεφωνικές απάτες, αλλά γενικά πολύ, πολύ απάτη, παιδί μου. Να, έχει έρθει ανάπτυξη, έχει κατσικωθεί και έχουμε ακόμα να δούμε ανάπτυξη. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα βγήκε που λέτε μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου. Δεν πρόβλημα να το δω αναλυτικά, θα σου πω πάνω κάτω το zoom. Κάποιοι έξυπνοι επιτίδοι, απατέωνες τέλος πάντων, στη χώρα άλλωστε που ευνοεί όχι την ευημερία του κόσμου, στη χώρα που είναι ο παράδεισος για τον κάθε παράνομο, παραβατικό, καταζητούμενο, μια που εδώ πέρα έρχεται, ανθεί λοιπόν η απάτη κάθε μορφής. Το τελευταίο, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση στο σχετικό δελτίο τύπου, η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος, νοσημοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εντόπισε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πλυντήριο, νομιμοποίηση χρημάτων από εγκληματική δραστηριότητα από κάποιους που το κάναν αυτό το πλυντήριο μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας. Να σας το πω με δύο λόγια. Πλήρωναν επίτηδες, λέει, τεράστια ποσά σε λογαριασμούς και τα ζητούσαν πίσω. Φυσικά εν αγνία και των εταιριών, έτσι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν παράνομοι, επειδή δεν μπορούσαν να νομιμοποιήσουν μαύρο χρήμα στην τράπεζα, στο τραπεζικό σύστημα, καθώς υπάρχουν κάποια φίλτρα εκεί για προέλευση μεγάλων καταθέσεων και μεταφοράς χρημάτων, τέλος πάντων αυτό που χτυπάει το καμπανάκι για μεγάλες αναλήψεις, μεγάλες μεταφορές χρημάτων, κάναν το εξής. Γράφοντας σε διάφορες εταιρείες κοινής ωφέλειας, κάναν διάφορους λογαριασμούς και χρησιμοποιούσαν αγνία τις επιχειρήσεις που πληρώνουν λογαριασμούς νερού, ρεύματος κλπ. Ως ενδιάμεσο οντότητες για να νομιμοποιηθούν όλα αυτά τα παράνομα έσοδα, τα παράνομα χρήματα. Τι κάνανε? Πληρώναν κανονικά τους λογαριασμούς με πολύ μεγαλύτερα ποσά από αυτά που τους έρχονταν. Θα τους έρχονταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, πληρώναν για το παράδειγμα, όπως αντιλαμβάνομαι, 1500, 1200, 1100. Και ζητούσανε μετά να τους δηλαδή αυτοί βάζανε αντί για 1200 και μετά λέγανε στις εταιρείες ότι τι μπέρδεμα έγινε και ότι πρέπει να μου επιστρέψετε πίσω λογαριασμό στα 1000 ευρώ και εγώ έδωσα 1200. Γιατί έγινε κατά λάθος, τέλος πάντων, έγινε ένα λάθος, έγινε αυτό, θέλω να μου τα επιστρέψετε ως αχρεωστοί τους καταβληθέντα ποσά. Οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας επέστρεφαν τη χρηματική διαφορά, η οποία ήταν αρκετά μεγάλη. Και αυτό το κάνανε και εξωτερικό και από έξω και όσοι είναι εδώ πέρα. Χωρίς φυσικά να μπορεί να υπάρχει έλεγχος, αφού γινόταν αγνία των επιχειρήσεων, των εταιριών, στα οποία καταβάλουμε τους λογαριασμούς. Έτσι, όλο αυτό το χρήμα που παίρναν πίσω αποκτούσε νομιμοφάνεια. Γιατί σου λέει, μου τα επιστρέφουν, γιατί έγινε κατά λάθος κάποιο λάθος, εγώ σε πλήρωσα παραπάνω, μου τα δίνετε πίσω. Και έτσι τσουκου τσουκου τσουκου, μαζεύαν από εδώ, μαζεύαν από εκεί.

Ναι, παιδιά, όμως να σου πω κάτι, ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να κάνετε, την ευπαθή ομάδα δεν την πιάνετε με τίποτα. Κάνετε τώρα και σε αυτό, κάνετε, ξεπλένετε μαύρο χρήμα. Δεν ξέρετε καλά παπάτες. Εκεί πρέπει να δείτε που το έχουν εξελίξει. Κάθε μέρα και καινούριο κόλπο διαβάζω. Λοιπόν, έχουμε. Καταρχήν, εξακολουθούμε. Μπήκαμε Οκτώβριο, έτσι. 31 Οκτωβρίου, υποτίθεται ότι λήγει η αντιπυρική περίοδο. Έχουμε αυτή την ώρα σε περιοχή τη Κορινθία πυρκαγιά. Φωτιά νωρίτερα σε δασική έκταση, στην περιοχή του Αυλώνα Μεσσηνίας. Και φυσικά έχουμε σε εξέλιξη τη μεγάλη πυρκαγιά που μας πέρασε από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, στο Σουφλίο, που επιχειρούν εκεί πέρα μεγάλες, πολύ μεγάλες ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής που θέλω να καταλήξω. 31 Οκτωβρίου λήγει η αντιπυρική περίοδος, έτσι. Εξακολουθούμε και έχουμε, μπαίνουν φωτιές, ανάβουμε με κάποιο τρόπο φωτιές, όχι σε περιοχή που να το δεχτώ από κεραυνική δραστηριότητα, γιατί έχει τύχει και αυτό, έτσι. Έχει τύχει όντως όταν έχουμε κακό καιρό, κακοκαιρία, και είναι λογικό και διαχρονικό κάποιες πυρκαγιές, φωτιές να εκδηλωθούν και από κεραυνό. Μιλάμε όμως για φωτιές σε δασικές εκτάσεις, οι οποίες ξεσπούν με κανονικές συνθήκες για την εποχή. Και θα σας πω γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που μου έκανε τεράστια εντύπωση. Αρνητική φυσικά εντύπωση. Με αυτή την καταγραφή που είναι κάθε μέρα, που λέμε τόσες πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο, που δίνει τις πληροφορίες, τα στοιχεία, η πυροσβεστική, παιδιά εκεί πέρα που ήταν τέλος πάνω στις 23, 27, άντε βαριά, άντε εγώ να πω 30-32, ήταν δύο μέρες, 24ωρο την προηγούμενη εβδομάδα, που σε μια περίπτωση είχαμε μέσα σε μια μέρα, σε λιγότερο από 24ωρο, 48 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Και τρεις μέρες αργότερα είχαμε 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Μιλάμε για πολύ ψηλό αριθμό για τη χρονική περίοδο που είμαστε. Τέλη Σεπτεμβρίου, προηγούμενες ημέρες, αρχές Οκτωβρίου.

Ορίστε και το τελευταίο. Λοιπόν, το τελευταίο 24ωρο για τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από το απόγευμα χθες στις 6 το απόγευμα μέχρι και πριν από λίγη ώρα στις 6 το απόγευμα σήμερα, ξέσπασαν 48 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες αυτή την ώρα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 11 οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι υπόλοιποι 37 έχουν περιοριστεί, έχουν κατασβεστεί. Δηλαδή 48, σαν 20 από χθες μέχρι σήμερα, και είναι. Έχει και βροχές, έχει. Οκτώβριος είναι, έτσι. Πόσο έχουμε σήμερα, 4 Οκτωβρίου. Τι γίνεται, θα αρχίσετε πάλι την πρόληψη, θα κάνετε συσκέψεις για την πρόληψη των πυρκαγιών. Για πείτε μας.

Λοιπόν, να πάμε, που να πάμε, πάμε λίγο και τα του Σπυρέτου. Το οποίο, Αλέξανδρε, ξέρεις, κάθε φορά λέω και στον κόσμο, σε Σαββατοκύριακο όταν είμαστε μαζί, το τάδε νοσοκομείο έχει αυτό, έκκληση να ενισχυθούν, και κάθε φορά θα προκύπτει και κάτι ακόμα, εννοείται, αλλή μονό.

Διάβαζα τώρα τις τελευταίες μέρες έγινε αυτό. Σήμα κινδύνου, λέει, από το νοσοκομείο Χανίων. Τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας ζητούν οι γιατροί και το προσωπικό. Το προσωπικό, καθώς είναι λιπέστατο, είναι εξαντλημένο.

Ακάλυπτες παραμένουν 12 οργανικές θέσεις. Και ουσιαστικά οι άνθρωποι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στην ανακοίνωσή τους το στηρίζουν με νύχια και με δόντια. Με το δικό του σκόπο.

Και με εκατοντάδες χειρουργία σε αναμονή. Και αυτό φυσικά, παιδιά, εντάξει, δεν είναι μόνο στα Χανιά, είναι και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Χάρη στο εκπληκτικό, φανταστικό, γιατί είναι φανταστικό το σύστημα υγείας, είναι μόνο στη φαντασία του κ. Γεωργιάδη.

Αν έκανε χρωστάω κάτι από πριν που έλεγα για τους αλλιείς που απέκλεισαν το λιμάνι του Πειραιά και που έλεγα που είναι ο Κικίλιας, γιατί έχουν ετηθεί να δουν τον Κικίλια, έτσι. Έκανε προχθές δηλώσει ο Κικίλιας, λέει, ολοκληρώθηκαν, λέει, 13 σημαντικά λιμενικά έργα. Ναι, πιο σημαντικά, δεν ξέρω τα σημαντικά σας έργα. Αυτό για το οποίο είστε υπεύθυνοι όμως για, ξέρετε, μεταναστευτικά και κάτι τέτοια εκεί πέρα τι κάνετε. Και τι άλλη δήλωση έκανε, μια που λέμε γι' αυτόν. Η δουλειά της κυβέρνησης είναι να στηρίσει τους πολίτες στα δύσκολα, είπε ο Κικίλιας. Εδώ πέρα ο Αλέξανδρος, η εκφρασή του, παιδιά, αν το βλέπατε, τα λέει όλα.

Ακούστε γιατί τι άλλο είπε. Λέει, αυτή λέει είναι η δουλειά μιας κυβέρνησης που έχει κοινωνικό και πατριωτικό πρόσημο. Τι πρόσημο έχετε? Πατριωτικό? Με τον πρωθυπουργό σας? Τον αλληλέγγυο στους Ουκρανούς και στην Ουκρανία? Αυτός το μόνο που δεν έχει κάνει να βγει με τέτοιο, να βγει με καμιά σημαία και να λέει ελευθερία και αλληλεγγύη στην Ουκρανία. Μόνο αυτό το έχει. Κατά τα άλλα τα έχει πει βέβαια έτσι τα υπόλοιπα. Μέσω πλήρω αυτά λέει. Τη στήριξή μα, τα μέρη τη στήριξή μα. Τώρα του είπε και αυτό το εξοργιστικό, φυλάνε θερμοπύλες. Άντε. Έτσι να μην είστε παραπονιάριδες. Και εγώ φυσικά έτσι. Μύρλα και γκρίνια και μιζέρια, όπως μας λένε, που είμαστε μίζερ και τοξικοί είμαστε. Που δεν το καταλαβαίνουμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κοινωνικό και πατριωτικό πρόσημο.

Είμαστε, λέει, σε όλες τις δίπλα στους πολίτες, σε όλες τις, λέει, τις κρίσεις των τελευταίων ετών. Πώς ακριβώς είστε δίπλα, που κάθε φορά αυξάνονται τα πάντα. Που ο κόσμος κάθε μήνα είναι και χειρότερα, που η ψυχολογία είναι στον πάτο, που εμείς σαν Ελλάδα είμαστε στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πάντα. Έτσι θα, ας πούμε, έχετε στηρίξει. Εγώ βλέπω ότι δεν στηρίζετε για να στηρίξετε, στηρίξτε για να μας στηρίξετε. Άλλα πράγματα στηρίζετε. Α, και ναι, φυσικά μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι για μία ακόμη φορά στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε και σύμφωνα με το οποίο, εντάξει, αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, εκτιναγμένο στα ύψη θα είναι ο πληθωρισμός. Θα έχουμε, λέει, και πάλι προβλέπει πλεώνασμα. Το πρωτογενές πλεώνασμα, μας λέει, αναμένεται να ξεπεράσει το 4%. Φανταστείτε τι ακόμη, πόσο έχει να βογγίξει τσέπη μας. Ξέρεις πώς τους έχω σαν εικόνα, Αλέξανδρε? Θυμάσαι ο Σκρούτζ που ήταν στο χρηματοκιβώτιο και γυάλιζε το μάτι του, είχε το μάτι του, είχε το σήμα του δολαρίου και έβλεπε και μάζευε και μάζευε και δεν χόρτενε. Όταν λένε για το πρωτογενές πλεώνασμα για το οποίο περηφανεύονται, αυτή την εικόνα. Αλλά πιο απειλητική. Την εικόνα έχω έτσι, τους φαντάζομαι. Dancing.

έχουμε να αναστενάξουμε πολύ ακόμη. Και είναι και αυτό, περιμένουμε να δούμε τώρα και με το φυσικό αέριο τι θα γίνει. Με τη θέρμανση γενικά τι θα γίνει. Ας ελπίσουμε να έχουμε έναν ήπιο χειμώνα, μπας και μπορέσουμε να την παλέψουμε και φέτος. Μέχρι στιγμής την παλεύουμε όσο και αν προσπαθούν για το αντίθετο. Και εγώ σε αυτό το σημείο σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Από αύριο επιστρέφει κανονικά Κώστας Τουτσίδης. Και εμείς σταθερά κάθε Σαββατοκύριακο, πρώτα Θεός γέρι να είμαστε, να φτάσει και από το ερχόμενο σουκού, 9 με 11 το πρωί εδώ στους 103,6. Ευχαριστώ για την παρέα τη ραδιοφωνική, για την ακρόαση. Καλή εβδομάδα και πάλι εύχομαι, με υγεία σε όλους. Μένετε συντονισμένοι, αμέσως μετά ακολουθεί Κωδικός Εύη με την Εύη Καγιά. Γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Plus. Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Με γερά νεύρα. Γιατί σαν ανθρωπότητα έχουμε πάρει την κάτω βόλτα. Σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη είμαστε στον πάτο. Και σαν Ελλάδα σκάβουμε και τον πάτο τώρα. Λίγο ακόμα και θα χτυπήσουμε τον πυρήνα της γης. Λίγο ακόμα έμεινε. Θα ξεκινήσω με την Ούρσουλα. Ναι, ναι, αυτό το ερπετό με τη διχαλωτή γλώσσα. Που έβγαλε γλώσσα μέσα στα Σκόπια και σε κοινή συνέντευξη τύπου με το άλλο. Τον πρωθυπουργό δηλαδή, το Μίτσοσκι. Αναφέρθηκε ανοιχτά σε μακεδονική ταυτότητα. Σε μακεδονική γλώσσα. Σε μακεδονικό πολιτισμό. Ούρσουλα, άκου λίγο. Καταλαβαίνω ότι ο εγκέφαλός σου δεν σε βοηθάει γιατί δεν λειτουργεί. Επίσης έχω να σου πω ότι η τσέπη όταν γεμίζει χρήμα επίσης δεν προσδίδει εγκέφαλο. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο και γνωστό από αρχαιοτά των χρόνων, Ούρσουλα. Μιλάς για μακεδονική ταυτότητα τους Σκοπιανούς. Τη Βαρντάρσκα, ε? Για αυτή τη χώρα δεν μιλάμε. Η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη Μακεδονία και τον πολιτισμό της και τη γλώσσα της. Και μην μου πεις ότι ο Μέγας Αλέξανδρος μιλούσε σλαβικά. Σλαβικά μιλούσε. Μακεδονικό πολιτισμό. Τι σκεφτόσουνα δηλαδή όταν το έλεγες αυτό? Τα μνημεία τους, την ιστορία τους, ε? Τη σλάβικη ιστορία, την Ακρόπολη που φτιάξανε, τον Παρθενώνα που φτιάξανε, οι Σλάβοι, ε? Έχουνε μνημεία οι Σλάβοι? Και πες μας και κάτι άλλο έτσι, πώς εξηγείς τον εγκέφαλό σου ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έζησε από το 356 π.Χ. έως το 323 π.Χ. Στην αρχαιότητα δηλαδή. Αλλά η σλαβική κάθοδος στα Βαλκάνια έγινε 900 χρόνια μετά. Εκτός και αν θεωρείς στον εγκέφαλό σου, καλά λέμε τώρα, την ύπαρξή του, εκτός και αν θεωρείς ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έζησε 900 χρόνια. Κάπου πρέπει να ξεκινήσεις μάλλον να ψάχνεσαι με την αριθμητική. Δηλαδή δημοτικό. Εκεί. Να βάλεις και τη λογική, ό,τι σου έχει απομείνει, δεν είναι πολύ, ζήτα τη βοήθεια του κοινού. Για να καταλάβεις ότι η σλαβική γλώσσα, την οποία μιλάνε εκεί στα Σκόπια, δεν έχει καμία σχέση με τη γλώσσα που μιλούσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Εντάξει, και σίγουρα ο Βουκεφάλας δεν ήταν ζάσταβα. Εντάξει, τέλος έχω να σου πω και το άλλο. Η αναφορές σου περί μακεδονικής ταυτότητας, Δημούτσου Νιωχιά, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα, γιατί υπερβαίνουν το πλαίσιο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών, αυτή η κατάπτυστη που εσύ τη χαρακτήρισες στιγμή πολιτικού θάρρους, άκου και στιγμή πολιτικού θάρρους. Τσίπρα, ακούς, που φτάσαμε? Εδώ που αναμενότανε να φτάσουμε, φτάσαμε. Κλείνω την παρένθεση. Η συμφωνία λοιπόν ορίζει με σαφήνεια ότι ο όρος αφορά αποκλειστικά την ηθαγένεια, δηλαδή τον νομικό δεσμό με το κράτος, και όχι την αναγνώριση εθνότητας. Και αποσαφηνίζει πως η γλώσσα ανήκει στην ομάδα των νοτιοσλαβικών γλωσσών και δεν συνδέεται με την αρχαία ελληνική κληρονομιά, Ούρσουλα. Ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπες ότι μιλούσαμε σλαβικά. Και επειδή κάποια στιγμή δεν μας άρεσαν, το γυρίσαμε στα ελληνικά. Άντε να χαθείς πια. Άντε να χαθείτε όλοι. Και τι έκανε η ελληνική πολιτεία? Στράβηξε ταυτή. Ποιος μωρέ θα τραβήξει ταυτή? Ποιος θα τραβήξει ταυτή?
ο υποτακτικός εδώ πέρα. Και μόνο που θα ακούσετε ακριβώς τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, θα σας φύγει ο εγκέφαλος. Γιατί εμένα μου φύγε. Έστειλε μήνυμα, λέει, προς τα Σκόπια. Και σημειώνοντας ότι ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας, ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη, περνάει μέσα από την Ελλάδα. Και τόνισε την πλήρη τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων. Τους έκανε στα μούτρα κρέας. Δηλαδή, μία δήλωση, μία ολόκληρη ιστορία. Ήταν η δήλωση του αιώνα. Και πέταξε και την άλλη την πατάτα. Για όλα φταίει ο Αλέξης Τσίπρας για τη συμφωνία, την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει, είχε προειδοποιήσει ότι εφόσον η συμφωνία επικυρωθεί, δεν μπορεί να ακυρωθεί μονομερώς. Αλήθεια τώρα! Πότε ακυρώνεται μια συμφωνία? Μια συμφωνία δεν ακυρώνεται όταν καταπατάται. Πότε ακυρώνεται μια συμφωνία? Ποτέ? Είναι εσαΐ? Είτε την πατάς είτε όχι. Μας θεωρούν εντελώς ζώα. Με νοημοσύνη μωρά. Ανόητους που δεν μπορούμε να σκεφτούμε καν. Υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Γιατί νομίζουν ότι το έργο τους, υποτίμησης της νοημοσύνης μας, ξεκινά και σταματά στην προπαγάνδα. Και νομίζουν ότι έχουμε αποβλακωθεί όλοι. Καταλάβατε γιατί τα λένε αυτά με θράσος? Ξεκάθαρα. Αλλά σιγά μην υπάρξει δημοσιογράφος να τον ρωτήσει πότε ακριβώς ακυρώνεται μια συμφωνία. Αφού δεν μπορεί να ακυρωθεί μονομερώς, πότε ακυρώνεται μια συμφωνία, να μας πει. Υπάρχουν δημοσιογράφοι? Ποιοι είναι? Αυτά τα πουλημένα τομάρια που βγαίνουν και του κάνουν εξαπαλώνων ήχων ερωτήσεις μην τυχόν και ζοριστεί να απαντήσει. Καταλάβατε? Αυτά ζούμε. Από προδότες. Πάμε τώρα και στην άλλη την απάτη. Την απάτη με τη Fly Dubai. Πόσοι πιστέψατε άραγε ότι βλέποντας διάφορα βίντεο, βλέποντας διάφορες φωτογραφίες, ότι αυτή η ιστορία με τους δύο πιλότους ήτανε αληθινή? Θα σας διαβάσω τι γράφει η φίλη μου η Σοφία, που πολλές φορές τη συμβουλεύομαι, γιατί πραγματικά γράφει εξαιρετικά και ψάχνει πάρα πολύ αρκετά θέματα, έτσι, ενδιαφέροντα. Γράφει λοιπόν η Σοφία: η ιστορία της Fly Dubai είναι πιο ψεύτικη και από την προσελήνωση. Θα ήσουν ηλίθιος αν πίστευες ότι αυτό δεν είναι ένα στημένο γεγονός, ότι ήρθε ένας Ισραηλινός υδραυλικός και έσωσε το αεροπλάνο που είχε χάσει ένα ουριαίο πτερύγιο, επειδή μάλωσαν οι πιλότοι στο πιλωτήριο που μπορεί να ήταν τρομοκράτες. Η καμπίνα των επιβατών μένει άθικτη. Κανένα ντουλάπι δεν ανοίγει. Καμία μάσκα οξυγόνου δεν πέφτει. Κανένας συναγερμός δεν ουρλιάζει. Κανείς δεν εκτοξεύεται από τη θέση του. Άφαντες οι αεροσυνοδοί. Και εδώ γεννιόνται οι εξής απορίες, σύμφωνα με πιλότο με 20 χρόνια εμπειρίας στον αέρα. Γιατί ένας υδραυλικός ανέλαβε τον έλεγχο και όχι οι δύο πιλότοι επί του σκάφους που σίγουρα θα ήξεραν πότε ένα αεροσκάφος βρίσκεται σε πτώση? Πού βρίσκεται το πλήρωμα καμπίνας? Πού βρίσκονται οι μάσκες οξυγόνου που πέφτουν αυτόματα κατά τη διάρκεια γρήγορης έκτακτης καθόδου? Πώς κατάφερε ο καπετάνιος να ανοίξει την πόρτα ενώ τον μαχαίρωναν? Στους πιλότους από το Ομάν δεν επιτρέπεται να πετούν στο Ισραήλ? Γιατί αυτού του επιτράπηκε? Πώς κατάφερε ο παραβάτης πιλότος να επιβιβάσει ένα όπλο στο αεροσκάφος? Γιατί συνέβη αυτό το γεγονός?
τόσο κοντά στις εκλογές. Πώς είναι δυνατόν οι επιβάτες να περπατούν, ενώ προφανώς το αεροσκάφος βρίσκεται σε πτώση? Γιατί το ποτήρι με το νερό δεν χύνεται, αφού το αεροπλάνο, βρίσκεται σε κατακόρυφη πτώση? Γιατί ο υδραυλικός έχει μαγικά παπούτσια, φαίνεται σε εικόνες αυτό έχω να σας πω, που αλλάζουν η πάτη τους χρώμα? Και πού βρέθηκε το αίμα μέσα στις κάλτσες, ενώ τα παπούτσια απ' έξω είναι πεντακάθαρα? Γιατί δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ οι πτώσεις προκαλούν σημαντικά περιστατικά δυνάμεων βαρύτητας? Γιατί δύο άτομα βρίσκονται απόλυτα τοποθετημένα και καταγράφουν το περιστατικό αντί να βοηθάνε? Σε βίντεο, καταγραφή σε βίντεο, δηλαδή το αεροπλάνο πέφτει, γίνεται χαμός. Στην καμπίνα του πιλότου υπάρχει ένας πιλότος και ο άλλος εμόφυρτος, και ατάραχοι μέσα. Μη σας πω ότι υπάρχουν και φωτογραφίες τις οποίες γελάνε την ίδια στιγμή οι επιβάτες. Πάμε παρακάτω. Γιατί φορούσε ακόμα τα ρούχα του μουλιασμένα στο αίμα 8 ώρες μετά το περιστατικό? Και γιατί ο υδραυλικός μιλούσε αγγλικά με τον Μπίπι μετά την πτήση? Με τον Μπίπι μετά την πτήση. Ο Μπίμπι αντιγράφει το Χίτλερ που έβαλε φωτιά στο Reichstag ακριβώς πριν τις εκλογές του κοινοβουλίου του και κέρδισε την εκλογή αλλάζοντας την πορεία της ιστορίας. Εν τω μεταξύ, το BBC αναφέρει ότι οι Ινδοί αξιωματούχοι Παράκ Τζέιν και Ατζίτ Ντόβαλ διεξήγαγαν μυστικές συνομιλίες με τη Μοσάντ και στη συνέχεια επέλεξαν τον πρώην πράκτορα των Ινδικών Μυστικών Υπηρεσιών, Ραγκάβ Μένον, για να εκτελέσει την επιχείρηση μεταξύ Ντουμπάι και Τελαβίβ, με στόχο να αποδοθούν κατηγορίες στο Ιράν ή σε αραβικές χώρες και να ενισχυθεί η δημοτικότητα του Νετανιάχου. Ζούμε μοναδικές στιγμές ιστορίας, έτσι έχω να σας πω. Και πραγματικά η Μοσάντ είναι παντού, σαν το πασπαρτού ένα πράγμα. Όλα οργανωμένα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Και εμείς καθόμαστε και συζητάμε και παρακολουθούμε όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου. Γιατί πρέπει να ενισχυθεί η δημοτικότητα του Νετανιά. Τόσο απλά. Και από το Ντουμπάι πεταγόμαστε στη γειτονική μας Γαλλία. Τα νέα θαυμάσια από τη Γαλλία έχω να σας πω, γιατί το κράτος νοιάζεται για όλους εμάς. Ναι, το κράτος νοιάζεται στη Γαλλία και σίγουρα νοιάζεται και στην Ελλάδα, έτσι. Το ελεγκτικό συνέδριο της Γαλλίας, λοιπόν, αυτός ο ανώτατος θεσμός που θεωρητικά υπάρχει για να μετράει τα ευρώ της δημόσιας δαπάνης, αποφάσισε ξαφνικά ότι το πρόβλημα της δημόσιας υγείας δεν είναι η έλλειψη στα νοσοκομεία, ούτε οι εξαντλημένοι γιατροί, ούτε το ελλειπές προσωπικό. Αυτό που λείπει είναι καθολικό ψηφιακό τσιπάρισμα, ψηφιακό βιβλιάριο υγείας. Μέχρι το 2028 θα έχουν εκδώσει όλοι οι Γάλλοι το ψηφιακό τους βιβλιάριο υγείας. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, ποιος δεν ονειρεύεται ένα γραφειοκρατικό κράτος που όχι μόνο ξέρει αν έκανε το εμβόλιο της γρίπης το 2010, αλλά απαιτεί να καθίσεις να περάσεις χειροκίνητα στο σύστημα όλο το ιστορικό των... γιατί έτσι είπανε, έτσι. Όλο το ιστορικό των εμβολίων που έχεις κάνει από τότε που ήσουν αβρέφος. Ακούστε τώρα ποια είναι η επίσημη δικαιολογία. Ποιο είναι το σκεπτικό των τεχνοκρατών. Θέλουν να γνωρίζουν, λέει, το βαθμό προστασίας του πληθυσμού.
Εντάξει, εδώ γελάμε, έτσι, για να μην κλαίμε. Γιατί με απλά ελληνικά θέλουν να ξέρουν ανά πάσα στιγμή ποιος είναι συνεπής και ποιος είναι ληξιπρόθεσμος στις δόσεις του. Γιατί τι πιο ευχάριστο από το να μετατρέπεται η προσωπική σου ιατρική κάρτα σε ένα πίνακα επιδόσεων για τους ελεγκτές του κράτους, ε? Τι πιο απλό. Φυσικά η προθεσμία είναι το 28. Γιατί μέχρι τότε το να καταγράφονται όλα τα εμβόλια σε μια κεντρική βάση δεδομένων είναι χρονοβόρο. Το καταλαβαίνουμε. Αν μέχρι τότε θα έχουν διαλυθεί και άλλο τα νοσοκομεία, δεν παίζει κανένα ρόλο για τη Γαλλία, όπως δεν παίζει κανένα ρόλο και για την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι ο φάκελός μας θα είναι πλήρως ενημερωμένος και ψηφιοποιημένος. Δεν σας κρύβω δε ότι το να βλέπεις έναν οικονομικό ελεγκτικό μηχανισμό να πιέζει με τέτοιο ζήλο για την καθολική ψηφιακή καταγραφή του εμβολιαστικού καθεστώτος των πολιτών είναι συγκινητικό, όπως και να το κάνεις. Να σας υπενθυμίσω δε ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ποιος τα ξεκίνησε, θυμάστε, κατά την περίοδο της πανδημίας. Είμαστε πρωτοπόροι, ναι, τα ξεκίνησε ο Κουραμπιές με απόλυτη επιτυχία, έχω να σας πω. Πλέον μας αντιγράφουνε, βρε. Όλος ο πλανήτης μας αντιγράφει, βρε. Εν τω μεταξύ μας αντιγράφει μόνο στα κακά, έτσι, να το ξέρετε. Μόνο στην πιστή τήρηση της woke ατζέντας. Αφού στα καλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μας αντιγράψει. Ποια καλά δηλαδή? Εννοώ όλα αυτά που κληρονομήσαμε από τους αρχαίους ημών προγόνους. Οπότε είπαμε, όποιος δεν έχει κουλτούρα αποδέχεται υποκουλτούρα, την κάνει κουλτούρα και όλα καλά. Πάμε τώρα σε μία μελέτη προδημοσίευση, γιατί δεν έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους, τότε λέγεται προδημοσίευση. Αξιολογηθεί όμως και πιστέψτε με, θα βγει αληθινή, αν ακόμη βαδίζουμε στο σωστό δρόμο στην ιατρική. Η μελέτη αυτή λέει ότι είναι από το ερευνητές του Cleveland Clinic και αναρτήθηκε στην πλατφόρμα τους. Μελέτη για να δούνε κατά πόσον τα εμβόλια της γρίπης είναι αποτελεσματικά. Τι σας λέω εγώ τόσα χρόνια για τους ασθενείς μου που αυτοβούλως πηγαίνανε και εμβολιαζόντουσαν, ότι τους είχα όλο το χρόνο ασθενείς. Αυτή η μελέτη λοιπόν, δεν θα σας πω λεπτομέρειες, δεν θα σας κουράσω, έγινε για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων της γρίπης από το 2024 έως το 2025 σε πληθυσμό 53.402 εργαζομένους της Cleveland Clinic στο Οχάιο. Ευρήματα. Η μελέτη παρακολούθησε το προσωπικό κατά τη σεζόν 24-25 και διαπίστωσε ότι το εμβόλιο της γρίπης της συγκεκριμένης χρονιάς δεν παρήχε την αναμενόμενη προστασία έναντι της μόλυνσης, αναγράφοντας υπολογιζόμενη αποτελεσματικότητα, μείον δηλαδή, 26,9%, δηλαδή αύξηση κινδύνου να νοσήσεις από γρίπη, 27%. Εγώ θα πω μόνο. 50-50 ήτανε. Οι ερευνητές, λέει, απέδωσαν το αποτέλεσμα σε ασυμφωνία, mismatch, μεταξύ των στελεχών του ιού στο εμβόλιο και των μεταλλαγμένων στελεχών, κυρίως για την γρίπη τύπου Α, που κυκλοφόρησαν στην κοινότητα εκείνη τη σεζόν. Ναι, καλά. Καταρχάς, έχω να σας πω ότι, σας το έχω ξαναπεί, τα εμβόλια δεν επικυρωποιούνται κάθε χρόνο.
ούτε καν κάθε δύο χρόνια. Εντάξει. Αλλά αυτοί έχουν πείσει τον κόσμο ότι κάνοντας ένα λιγμένο σε εισαγωγικά εμβόλιο, το οποίο δεν πιάνει τα νέα στελέχη ενός ιού που και αυτός μεταλλάσσεται, αλλά προστατεύει, λέει. Τα έχουμε γυρίσει όλα ανάποδα, έτσι. Δεν έχουμε καμία λογική πλέον. Και συνεχίζουν το χαβά τους, δηλαδή ότι ένα εμβόλιο το οποίο βγήκε το 25 θα σε προστατέψει και το 27 από ένα παλιότερο στέλεχος, το οποίο, από ένα καινούριο στέλεχος, το οποίο δεν το καλύπτει, γιατί βγήκε δύο χρόνια πριν, αλλά θα σε προστατέψει, έτσι. Γιατί το λέει η φαρμακευτική, τι. Εσύ που με ακούς τώρα, γιατί αμφισβητείς τη φαρμακευτική. Είσαι τίποτα συνωμοσιολόγος, για να καταλάβω τώρα. Αμφισβητείς την επιστήμη των φαρμακευτικών εταιριών. Όπως καταλαβαίνετε, το λέω ηρωνικά, γιατί δεν μπορώ αλλιώς, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς. Εν τω μεταξύ, επιμένετε μερικοί οι οποίοι βαριέστε να ακούσετε την εκπομπή. Προφανώς βαριέστε, έτσι, να ακούσετε τις εκπομπές μου και ρωτάτε, ξαναρωτάτε. Η μητέρα μου 97 ετών να κάνει το εμβόλιο της γρήπης. Τώρα τι να σου πω. Τι να πω εγώ, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Να λέω και στον καθένα σας ξεχωριστά, δηλαδή έλεος ρε παιδιά. Αν προστατεύει το εμβόλιο κατά του καρκίνου τραχύλου της μήτρας. Εγώ θα το έλεγα υπέρ του καρκίνου τραχύλου της μήτρας, το HPV. Γιατί με ρωτά, μας πιέζει ο παιδίατρος. Τι να σας πω τώρα, αφού σας πιέζει ο παιδίατρος, καθίστε του. Καθίστε του. Να κάνουμε το εμβόλιο του RSV, γιατί μας πιέζει ο πνευμονολόγος. Αφού σας πιέζει ο πνευμονολόγος, καθίστε του. Τι να σας πω. Καθίστε του να σας το κάτσει, που λέμε και στην Κρήτη. Να σας το κάτσει το εμβόλιο, στον μπράτσο, αυτό εννοώ. Και επειδή λέω ότι όλα αυτά τα εμβόλια προκαλούν για μένα την νόσο, γιατί το έχω δει ότι την προκαλούν την νόσο, ή που υποτίθεται ότι σε προστατεύουν από αυτή, μετά θα αρχίσουν κάποιοι αντιεμβολιάστρια και αρνήτρια και ψεκασμένοι. Δεν με ενδιαφέρει τι λέτε. Εγώ θυμάμαι πόσους ασθενείς έβλεπα που είχαν προστατευτεί σε εισαγωγικά όντας εμβολιασμένοι. Πόσες φορές τους είχα στο ιατρείο μου. Αυτό θυμάμαι. Τώρα τι ξέρετε εσείς και τι θυμάστε και τι ακούτε, κλείστε τις τηλεοράσεις μπας και μπορέσετε να σκεφτείτε όσοι θα με πείτε αντιεμβολιάστρια. Που θα γίνω σε λίγο, να ξέρετε. Γιατί πολλά βγαίνουν στη φόρα, τα οποία είναι πάρα πολύ ύποπτα και για τα οποία δεν είχαμε ιδέα οι γιατροί. Και για τα παιδικά εμβόλια, και για τα mRNA εμβόλια, και για τα HPV εμβόλια, και τα πνευμονολογικά εμβόλια, και όλα. Σιγά σιγά, τσούκου τσούκου, τα μαθαίνουμε όλα. Και όσο πιο πολύ ενημερώνεσαι, μάλλον τόσο πιο πολύ σφίγγεται η καρδιά σου για όλα αυτά που άφησες να σου κάνουν. Τόσο σαν παιδί, όσο και σαν ενήλικας. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ο σταθμός της αλήθειας.
2: Παρηγοριά στον άρρωστο.
3: Φως στο τούνελ.
4: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
5: Λιοντάρι.
6: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
7: Γροθιά στο κατεστημένο.
8: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
9: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
10: Η αντικειμενική ενημέρωση.
11: Το α και το ω.
12: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
13: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
14: Μαχητές από τους ολίγους.
15: Αξιόπιστη ενημέρωση.
16: Φάρος της αλήθειας.
17: Παρηγοριά, ελπίδα.
18: Ευτυχώς
16: που υπάρχει.
18: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Green Cola κουτί 6x330.
19: Ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Green Cola κουτί 6x330.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Πάμε λιγάκι να φορτίσουμε όλες τις συσκευές μας όσο προλαβαίνουμε. Γιατί με αυτά που ακούμε τελευταία, ποτέ δεν ξέρεις πότε θα κατέβει ο γενικός. Μέσα στο Σαββατοκύριακο διάβασα για το περίφημο ενεργειακό σαμποτάζ και το πώς η παγκόσμια οικονομία ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο σοκ. Παρομοιάζεται με το σοκ του 2008 για την Ελλάδα. Και τώρα αναρωτιέμαι, χρειάζεται άραγε να έρθει κάποιος απ' έξω να μας κόψει το ρεύμα? Μια χαρά τα καταφέρνουμε και μόνοι μας. Εξάλλου πρέπει να κάνουμε και οικονομία. Κλείστε τα φώτα. Ανάψτε κεριά. Αυτό δεν μας λένε? Αυτή τη λογική δεν πουλάνε τα τελευταία χρόνια? Κλείνουμε τα εργοστάσια παραγωγής, καταργούμε τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας επειδή μολύνουν, και βασιζόμαστε αποκλειστικά στον καιρό. Να έχει ήλιο και να φυσάει ιδανικά. Αν φυσάει και έχει ήλιο, όλα καλά. Θα δώσουμε το ρεύμα στη Βουλγαρία, γιατί δεν έχουμε αποθηκευτήρες. Θα μας το επιστρέψει επί 5 την τιμή και όλα καλά. Αλλά γενικά συνεχίζουμε με τις ΑΠΕ εμείς, γιατί είμαστε πολύ έξυπνοι. Είναι πολύ έξυπνοι αυτοί που μας κυβερνάνε. Μια ολόκληρη εφταετία, Χριστέ μου, το λέω και ανατριχιάζω. Ανταγωνίζονται με τους προηγούμενους που κυβερνούσαν τόσα χρόνια για το ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη καταστροφή στη χώρα μας. Επειδή λοιπόν, για να επιστρέψω στο προηγούμενο, στο αρχικό θέμα μου, επειδή λοιπόν λιγνίτες, εξορίξεις και τα συναφή μολύνουν το περιβάλλον, θα πρέπει να πάμε στις ΑΠΕ. Και το καλύτερο, βγαίνουν οι διάφοροι γραβατωμένοι και μας λένε με ύφος 100 καρδιναλίων, μην ανησυχείτε, η πράσινη μετάβαση θέλει θυσίες. Αν κρυώνετε φορέστε δύο μπουφάν. Αν ακριβήνει η βενζίνη, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πάρτε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο των 50.000 ευρώ. Σε 2-3 χρώματα. Να έχετε και εναλλακτικές. Να φορτίζει το ένα, να χρησιμοποιήσετε το δεύτερο. Να φορτίζει και το δεύτερο, να χρησιμοποιείτε το τρίτο. Και αν φάτε και καμιά διακοπή ρεύματος, μην αγχώνεστε, σώζετε τον πλανήτη. Μιλάμε για την πρώτη φορά στην ιστορία που πρόοδος σημαίνει να έχουμε λιγότερη ενέργεια, ακριβότερο φαγητό και σκοτεινά σπίτια τα οποία νοικιάζουμε. Γιατί καθημερινά ακούς 2.000 πληστηριασμοί αυτή την εβδομάδα, 400.000 πληστηριασμοί, δεν ξέρω σε πόσο καιρό, μήνες, μη φανταστείτε, σε κάτι μήνες. Άρα,

σκοτεινά σπίτια, με ενίκιο, χωρίς να έχεις τι να φας και ούτε πώς να μετακινηθείς. Ζούμε στιγμές απείρου κάλους. Όμως το θέμα δεν είναι μόνο αν θα σβήσεις τις λάμπες στο σαλόνι. Το θέμα είναι ο έλεγχος. Όταν όλα γίνουν ψηφιακά και ηλεκτρικά, από το αυτοκίνητο μέχρι το πορτοφόλι μας, αρκεί ένα κουμπί από κάποιο κέντρο ελέγχου για να σου πούν αυτό το μήνα ξόδεψες πολλή ενέργεια. Σου κόβουμε τώρα το ρεύμα ή σου χαμηλώνουμε τη θέρμανση ή, καλά, στην Ελλάδα δεν μπορείς. Υπάρχουν όμως χώρες που έχουν κεντρική θέρμανση, έχω να σας πω. Εκεί μπορεί να τους χαμηλώσουν τη θέρμανση. Το πιο προκλητικό δε απ' όλα είναι ότι όλοι αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο και μας ζητάνε να κάνουμε οικονομία, μαζεύονται στα διεθνή φόρα, ταξιδεύοντας με ιδιωτικά τζετ. Και είναι σε μία ώρα όση βενζίνη θα κάψουμε εμείς σε μία ζωή, αλλά κατά τα άλλα, εμείς φταίμε που ανάψαμε το κλιματιστικό το καλοκαίρι. Μία παραπάνω σόμπα το χειμώνα. Εν τω μεταξύ, έχουν τρελάνει τον κόσμο, έτσι. Τη μία φορά διαφημίζανε το ρεύμα, μετά μας είπανε ότι είναι ακριβό, να το γυρίσουμε στο φυσικό αέριο, μετά μας είπαν ότι είναι ακριβό, να το γυρίσουμε στα καυσόξυλα, τελικά τα καυσόξυλα πήγανε η τιμή τους στο Θεό, και τελικά πώς θα θερμαινόμαστε, με σπίρτα, θα μετράμε σπίρτα, σαν το κοριτσάκι, δεν κατάλαβα, γιατί κάθε τρεις και λίγο μας τρελαίνετε, όπως και με τα τιμολόγια ρεύματος, κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, μπλε, και ούτως ή άλλως στο Θεό είναι όλα. Και ουσιαστικά σκέφτομαι ότι τελικά σκοπός σας δεν είναι σε καμία περίπτωση σκοπός της πολιτείας. Με τη σημερινή εγκληματική οργάνωση που μας κυβερνάει, δεν είναι σε καμία περίπτωση ούτε να θερμανθούμε, ούτε να ψυχραθούμε, να δροσιστούμε, συγγνώμη. Ούτε τίποτα. Το θέμα τους είναι πώς θα σου κρατάνε απασχολημένο τον εγκέφαλο με το πώς θα επιβιώσεις. Αυτό είναι το θέμα τους. Δεν σκέφτονται τίποτα άλλο μέρα νύχτα. Θέλουν να σε κρατάνε απασχολημένο με την επιβίωσή σου και τίποτα άλλο. Και με την υγεία σου, τον καιρό της κορονοχούντας. Εμβολιάστηκες, είσαι καλός πολίτης. Εμβολιάστηκες για να σώσεις τους γύρω σου. Αυτά ακούγαμε. Δηλαδή, ό,τι πιο τρελό έχει φανταστεί ένας γιατρός με κανονικό εγκέφαλο, όπως εγώ, ακούει κάτι τέτοιο και τρελαίνεται. Εμβολιάζομαι εγώ να σώσω τον διπλανό. Κι όμως αυτό ήταν η κανονικότητα τότε. Μιλάμε να κάνει τον Ιπποκράτη αυτή η κανονικότητα να ξεκινήσει μπάφο. Έτσι, πιπί. Μπάφο, Κανένα πρόστιμο, τίποτα, καμία παρατήρηση, όλα καλά. Γενικά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η περίοδος της πανδημίας, εκτός από το ότι σας έχω πει ήταν μέτρο για πάρα πολλές καταστάσεις, ήταν πολλά πειράματα, όχι μόνο ένα, για πάρα πολλές καταστάσεις, ήταν μια σφιγμομέτρηση να δουν τι μπορεί να περάσει στον κόσμο και τι όχι, τι περνάει εύκολα, τι μέτρια εύκολα, τι δύσκολα. Αλλά ποτέ δεν ήτανε ο κορονοϊός το κύριο γεγονός. Ήταν η προθέρμανση. Και το μεγαλύτερο πείραμα υπακοής στην ανθρώπινη ιστορία, έτσι. Άρα τότε, αν κοιτάξουμε πίσω, το 2020, που έκλεισαν τον κόσμο, που τους επέβαλαν μάσκες, lockdown, υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, τότε δεν επρόκειτο για την υγεία. Ήταν δοκιμές. Μετρούσαν πόσο μακριά μπορούσαν να οθήσουν τις μάζες πριν καταρρεύσουν. Και έμαθαν αυτό που δεν έπρεπε να μάθουν ποτέ.
ότι με αρκετό φόβο και έλεγχο της πληροφορίας η συμμόρφωση μπορεί να κατασκευαστεί κατά παραγγελία. Περίπου το 60-70% του πληθυσμού ακολούθησε. Αυτό ήταν το μάθημα. Και όπως σας έλεγα πριν από... Ξεκίνησα να σας λέω όταν με ρωτούσατε. Από πέρσι, από το 24 ακόμα, από το... όχι συγγνώμη, από το 25, αρχές του 25. Ξεκινήσατε πολύ να με ρωτάτε, Εύη, έρχεται νέα πανδημία, όταν άρχισαν να βγάζουν κάτι χανταϊούς, κάτι συγκητιακούς ιούς, και σας έλεγα, όχι, δεν πρόκειται, γιατί τώρα δεν περνάει αυτό το ίδιο πράγμα. Πρέπει να περάσει λίγος καιρός για να ξεχαστούν όλα αυτά. Γιατί μια νέα πανδημία δεν θα περάσει. Και το ξέρουν, δεν είναι βλάκες. Η εμπιστοσύνη έχει διαλυθεί. Οι άνθρωποι είδαν τα ψέματα να συσσωρεύονται. Είδαν ότι τα εμβόλια δεν σταμάτησαν τη μετάδοση όπως υποσχόντουσαν. Ότι οι μάσκες δεν σταμάτησαν τη διάδοση του κορονοϊού, τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ότι τα lockdown κατέστρεψαν ζωές, ενώ πλούτησαν λίγους. Όλα αυτά τα είδανε. Γι' αυτό άλλαξαν στρατηγική. Χρειαζόντουσαν μία μέθοδο που δεν απαιτεί τη συνένεσή μας. Και τη βρήκανε στην ενέργεια. Έτσι θα μας εκβιάζουν πλέον. Με την ενέργεια. Με το ντίζελ. Με τη βενζίνη. Μπορείς να αρνηθείς ένα εμβόλιο. Αλλά δεν μπορείς να αρνηθείς ρεύμα, πετρέλαιο, καύσιμα γενικότερα, φυσικό αέριο. Δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Δεν χρειάζεται τη συνένεσή σου. Στο εμβόλιο υπέγραφες. Εδώ δεν τη χρειάζονται τη συνένεσή σου. Γιατί τα καύσιμα είναι η κινητήριος δύναμη της επιβίωσης κάθε κοινωνίας. Τα φορτηγά που σου φέρνουν το φαγητό σου κινούνται με καύσιμα. Τα τραχτέρ που οργώνουν το χωράφι σου κινούνται με καύσιμα. Όταν σου κλείσουν την κάνουλα, πλέον δεν θα έχεις ούτε καν τι να φας. Αυτό που συμβαίνει τώρα. Και έχω να σας πω ότι στην Καλιφόρνια κλείνουν διελιστήρια. Στην Αυστραλία μειώνουν την παραγωγή. Επιθέσεις με ντρόουν, με ντρόουνς, πλήττουν ρωσικά διελιστήρια. Η Σαουδική Αραβία δέχεται πλήγματα. Το Κατάρ διακόπτει λειτουργίες LNG. Και η Shell κηρύσσει ανωτέρα βία. Ταυτόχρονα εργοστάσια λοιπασμάτων κλείνουν. Κέντρα διανομής τροφίμων καίγονται. Πάνω από 100 περιστατικά είχαμε από το 2020 και μετά. Πυρκαγιές σε κέντρα διανομής τροφίμων. Αυτά δεν είναι τυχαία. Δεν είναι ανικανότητα. Είναι συντονισμένη προσπάθεια για την καταστροφή μας. Οι ίδιοι κύκλοι που έκλεισαν τον κόσμο το 2020... τώρα σαμποτάρουν συστηματικά την ενεργειακή υποδομή σε κάθε χώρα. Δεν χρειάζονται τη συγκατάθεσή σου για να κλείσουν ένα διελιστήριο, για να κάψουν μηχανήματα. Έτσι, κουραμπιέ, δεν μας ρώτησε κανείς. Δεν χρειάζεται την ψήφο μας και τη συγκατάθεσή μας για να καταστρέψουν μονάδες λιγνητικής παραγωγής ή να απαγορέψουν εξορίξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Απλώς δημιουργούν την έλλειψη και μετά σε αφήνουν να λιμοκτονήσεις μέχρι να υποταχθείς. Και δυστυχώς θέλετε και έναν άλλο λόγο
για τον οποίο το κάνουν αυτό. Γιατί κρατάνε την ενέργεια, το νερό, τη γη, το χαλκό, όλα όσα χρειάζονται τα τεράστια κέντρα δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης που φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια παντού. Η τεχνητή νοημοσύνη πεινάει για η ηλεκτρική ενέργεια και νερό. Και ένας μικρότερος ανθρώπινος πληθυσμός απελευθερώνει πόρους, ενέργεια, νερό, γη, τα πάντα. Δεν χρειάζονται τόσο πολλούς ανθρώπους στη γη. Το έχουν πει ξεκάθαρα εξάλλου. Είμαστε πάρα πολύ πάνω στη γη, δεν χωράμε. Γι' αυτό και τα εμβόλια, γι' αυτό και τα υπερεξεργασμένα τρόφιμα, γι' αυτό και η Μερκοσούρ, γι' αυτό και τα αεροψεκάσματα. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για την υγεία μας. Ενδιαφέρεται να αφήσουμε αυτό το κομμάτι γης που κινούμαστε. Κάθε νεκρός άνθρωπος σημαίνει περισσότερη ενέργεια για τις μηχανές και περισσότερη δύναμη για την ελίτ που τις κατέχει. Και το αφήγημα είναι έτοιμο, μην νομίζετε. Αν ανατιναχθεί ένα δηληστήριο, φταίει το Ιράν. Αν κάποιος σαμποτάρει έναν αγωγό φυσικού αερίου, φταίει η Ρωσία. Αν καταρρεύσει η τροφική αλυσίδα, φταίει η Κίνα. Και ποτέ δεν φταίνε αυτοί που σχεδιάζουν την κατάρρευση, αλλά επωφελούνται από αυτή. Επισιτιστική κρίση. Αυτό έχουμε ακόμη και τώρα. Και προχωρά, έχω να σας πω, πολύ γρήγορα. Δεν τους ενδιαφέρει αν μπορούμε να επιβιώσουμε. Δεν νοιάζονται για αυτό. Και πώς μπορούμε εμείς να επιβιώσουμε? Πρώτον, μακριά από αυτά τα φάρμακα που αυτοί μας προτείνουν. Και τα εμβόλια φυσικά. Δεύτερον, όσο γίνεται προσπαθούμε να γίνουμε αυτόνομοι. Να έχουμε, για παράδειγμα, κάποια εργαλεία, κάποια γκατζετάκια, δεν θέλω να το πω έτσι, δεν μου αρέσει η λέξη, τα οποία φορτίζουν με ηλιακή ενέργεια, για να είμαστε αυτόνομοι αν και όταν κοπεί το ρεύμα. Μαθαίνουμε να καλλιεργούμε, έστω και σε ένα μικρό χώρο. Πρέπει να επιβιώσουμε και πρέπει να αμυνθούμε σε όλα αυτά που έρχονται. Σε ένα κόσμο όπου το σύστημα σε θέλει υποταγμένο ή νεκρό. Αυτό το δικαίωμα δεν είναι θεωρητικό, είναι πρακτικό. Στηρίζουμε ανεξάρτητες φωνές, έτσι. Κλείνουμε την τηλεόραση, πάρα πολύ βασικό. Είναι βασικά πραγματάκια τα οποία πρέπει να τα κάνουμε αν θέλουμε να επιβιώσουμε και εμείς και τα παιδιά μας. Δεν θα σας πω αποθηκεύστε τρόφιμα. Όχι. Γιατί αυτό για το οποίο μιλάω είναι στην παρούσα, αλλά δεν έρχεται να μας αποτελειώσει τους επόμενους μήνες. Γι' αυτό δεν θα σας πω σε καμία περίπτωση αποθηκεύστε τρόφιμα. Όχι. Βέβαια, φυσικά μπορείτε να αποθηκεύσετε μερικά τρόφιμα τα οποία δεν χαλάνε ποτέ. Το μέλι, για παράδειγμα, δεν χαλάει ποτέ. Το ελαιόλαδο δεν χαλάει ποτέ. Η ζάχαρη, έχω να σας πω ότι ακόμη και μετά την ημερομηνία λήξης της, δεν χαλάει. Το αλάτι δεν χαλάει. Αποθηκεύστε τόσα όσα. Εγώ θα σας πω όσα σας χρειάζονται για επιβίωση για ένα με δύο το πολύ μήνες. Τρόφιμα τα οποία δεν είναι ληξιπρόθεσμα. Τέλος, πάμε τώρα και σε μια νέα τεράστια μελέτη. Από αυτές τις μελέτες που μαζεύουν στοιχεία από σχεδόν 9 εκατομμύρια ανθρώπους. Και η οποία έβγαλε στο φως
όλα όσα λίγο πολύ όλοι υποψιαζόμασταν, αλλά προτιμούσαμε να τα αγνοούμε. Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συνδέονται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Και τι εννοούμε υπερεπεξεργασμένα? Σας έχω ξαναμιλήσει. Όχι το φαγητό που μαγείρεψε η μαμά στο σπίτι. Αυτά τα βιομηχανικά θαύματα εννοούμε, που έχουν στη λίστα των συστατικών τους λέξεις που μοιάζουν περισσότερο με χημικό τύπο παρά με τροφή. Αναψυκτικά, συσκευασμένα γλυκίσματα, έτοιμα γεύματα, αλλαντικά, πατατάκια και όλη αυτή η παρέα των τροφίμων που δεν χαλάνε ποτέ, ακόμη και αν τα ξεχάσεις στο ντουλάπι μέχρι την επόμενη δεκαετία. Έχω δει βιντεάκι, έχω να σας πω, από τέτοια τρόφιμα. Παναγία μου, ούτε να το θυμάμαι δεν θέλω. Δεν χαλάνε, έχουν τόσα συντηρητικά που πραγματικά είναι τρομερό το ότι δεν χαλάνε. Να, τι θα αποθηκεύσετε. Καρκινογόνα υπερπεξεργασμένα. Πλάκα κάνω, εννοείται. Η έρευνα λοιπόν αυτή εξέτασε δεδομένα και βρήκε ότι όσοι καταναλώνουν τις μεγαλύτερες ποσότητες από αυτά τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα έχουν 18% υψηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου από κάθε αιτία. 24% μεγαλύτερο κίνδυνο για καρδιαγγειακά επεισόδια, αλλά και σημαντικά αυξημένες πιθανότητες για κατάθλιψη, για διαβήτη και καρκίνο. Μάλιστα υπολόγισαν ότι κάθε επιπλέον 100 γραμμάρια τέτοιων τροφών την ημέρα, δηλαδή λίγα τσίψη, ένα κουτάκι αναψυκτικό, ανεβάζουν κι άλλο το ρίσκο. Το τραγικό είναι η αντίδραση της σύγχρονης βιομηχανίας τροφίμων. Από τη μία μας κατακλείζουν με διαφημίσεις για γρήγορες, οικονομικές, νόστιμες λύσεις, σχεδιασμένες στα εργαστήρια ώστε να είναι εθιστικές. Και από την άλλη, οι αρχές υγείας μας κουνάνε το δάχτυλο και μας λένε «Μα γιατί δεν τρώτε βιολογικό μπρόκολο και φρέσκο ψάρι?» Μας λένε να κάνουμε υγιεινή διατροφή σε μια καθημερινότητα όπου ο κόσμος τρέχει 12 ώρες τη μέρα στη δουλειά. Δεν έχει χρόνο να μαγειρέψει. Και το μόνο που προλαβαίνει να αγοράσει με το ζόρι είναι ό,τι βρίσκεται στο πιο κοντινό ράφι, ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή το σύστημα φτιάχνει το περιβάλλον για να τρεφόμαστε με πλαστικά και μετά απορεί «Γιατί αρρωσταίνουμε?» Φυσικά οι ειδικοί σπέβδουν αμέσως να μας καθησυχάσουν λέγοντάς μας ότι δεν είναι όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα το ίδιο κακά. Εντάξει, συμφωνούμε. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε ένα συσκευασμένο ψωμί ολικής άλεσης και σε ένα σακουλάκι γαριδάκια. Αλλά η ουσία παραμένει. Η διατροφή μας έχει μετατραπεί σε ένα πεδίο δοκιμών, χημικών συντηρητικών, βελτιωτικών γεύσης και τόνων ζάχαρης ή γλυκαντικών. Όπως έχω ξαναπεί, αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε λίγα λεπτά παραπάνω για να κοιτάμε τις ετικέτες στο σούπερ μάρκετ, για να κοιτάμε τι αναγράφεται στη συσκευασία και αν η λίστα των συστατικών της συσκευασίας του προϊόντος διαβάζεται σαν μάθημα οργανικής χημίας και αν έχει πράγματα που δεν θα έβαζε ποτέ στην κουζίνα σου, δεν θα έβαζε ποτέ στην κουζίνα του ένας άνθρωπος, μια μάνα, τότε κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι τροφή. Είναι βιομηχανικό προϊόν με γεύση τροφής. Εγώ θα σας πω το εξής. Αφήστε τις γρήγορες λύσεις. Η πιο γρήγορη λύση που έχω βρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι προμαγειρεμένα στην κατάψυξη προμαγειρεμένα φαγητά όπως κιμάς για παράδειγμα, για μακαρόνια. Στην κατάψυξη σε ταπεράκια σε μικρές ποσότητες. Τόσο όσο χρειάζεστε. Τα μακαρόνια θέλουν ένα τέταρτο. Συνολικά. Μπορείτε να καταψύξετε πάρα πολλά πράγματα προμαγειρεμένα.
Τα βγάζετε το πρωί πριν φύγετε για τη δουλειά και τα έχετε το μεσημέρι έτοιμα από την κατάψυξη, ναι. Δεν έγινε τίποτα, η κατάψυξη διατηρεί πάρα πολύ καλά τα περισσότερα τρόφιμα. Πολύ λίγα είναι αυτά που θα αλλοιωθούν η γεύση τους, εννοώ, από τον καταψύκτη. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και αν θέλετε, σε επόμενη εκπομπή μπορώ να σας πω πώς, τι πράγματα καταψύχω εγώ και τα έχω έτοιμα για ένα γρήγορο γεύμα. Δεν πετάγω με σούπερ μάρκετ να πάρω έτοιμα, υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, γιατί είναι η γρήγορη λύση. Αυτά. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης στο 3,2%. Το πρωτογενές πλεώνασμα αναμένεται να ξεπεράσει το 4%. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει ότι η ακρίβεια τροφοδοτεί τα υπερπλεονάσματα, ενώ η κοινωνία συσσωρεύει αδιέξοδα, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίοι. Στη Θεσσαλονίκη παραμένουν με τα σκάφη τους στην παλιά παραλία, ενώ στη Νέα Μηχανιώνα απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας. Στο λιμάνι του Πειραιά, επαγγελματίες αλλοίοι απέκλεισαν την πύλη Ε1 κοντά στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Δυναμικό παρόν στη διαμαρτυρία των αλλιέων έξω από το Υπουργείο Ναυτιλίας έδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, στέλνοντας το μήνυμα: θα στηρίξουμε τους αλλοίους μέχρι τέλους. Αν δεν καταλάβει η κυβέρνηση ότι ο πρωτογενής τομέας, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλοίοι, μελισσοκόμοι πρέπει να στηριχθούν γιατί μας ταΐζουν, τότε θα πεινάσουμε άπαξ διαπαντός, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος, υπογραμμίζοντας. Αυτό που πρέπει να τονίσω για να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι οι ψαράδες δεν ζητάνε κάτι παραπάνω, δεν ζητάνε λεφτά από τον Έλληνα. Υπάρχουν 500 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλλοία, τα οποία δεν δίνονται στους ψαράδες. Δεν μιλάμε για 500 εκατομμύρια, είναι 50 εκατομμύρια διαφορά. Δεν μπορεί ο ψαράς να έχει 16 λεπτά για το πετρελαίο του. Είναι αδιανόητο, δεν μπορεί ο ψαράς να ψαρεύει και ο Τούρκος να μπορεί να του κάνει οτιδήποτε στο Αιγαίο, αλλά αυτός να το απαγορεύουν να ψαρέψει, τονίζει ακόμη στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη φωτιά στο σουφλί που ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και το μεσημέρι πέρασε στην ελληνική πλευρά. Μάχες σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να δίνουν καθημερινά οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ενώ μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31 Οκτωβρίου. Από τις 6 το απόγευμα χθες Κυριακής μέχρι και τις 6 το απόγευμα σήμερα εκδηλώθηκαν 48 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας εντόπισε η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Φυσικά πρόσωπα ιδιώτες, τα οποία δεν μπορούσαν να νομιμοποιήσουν απευθείας μαύρο χρήμα στο τραπεζικό σύστημα, πλήρωναν επίτηδες τεράστια ποσά σε λογαριασμούς και τα ζητούσαν πίσω.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καρυτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Αναλαμβάνεται, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηρωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
1: Εγώ και πολλοί κόσμος θεωρούμε ότι υπάρχει συνταγματική εκτροπή αυτή τη στιγμή. Για να το δέχεστε και ως ακαδημαϊκός, είτε δεν συμφωνείτε με την επιστήμη σας, είτε θεωρείτε ότι δεν υπάρχει συνταγματική εκτροπή, και θα ήθελα να ακούσω γιατί το θεωρείτε.
2: Μα έχω γράψει και έχω πει μέσα στη Βουλή.
1: Θέλω να πω, αφού υπερασπίζεστε τη δημοκρατία, γιατί δέχεστε να παραβιάζετε το Σύνταγμα?
2: Γιατί πρέπει να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα.
1: Το παραβιάζετε?
2: Βεβαίως.
1: Συμφωνείτε ότι η απάντησή σας είναι ναι, παραβιάζετε το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή?
2: Κύριε Λαβίτη, χθες στην εκπομπή σας είπα κάτι. Ότι αν δεν γίνουν εκλογές, σας είπα χθες ότι αυτή η Βουλή.
1: Αποσύρετε την ψήφο εμπιστοσύνη στο Πασόκ, κύριε Παυλόπουλε, και πάμε σε εκλογές στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
2: Αυτό.
1: Έχει χάσει τη διαδηλωμένη του
2: Πασόκ. Σαφώς.
1: Για
2: και αν δεν γίνει αυτό μέσα στους επόμενους δύο μήνες, θυμηθείτε με τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου συναισθήθη, και αυτό το είπα την ημέρα, σαν έτυχε να μιλάω σαν πρώτος βουλευτής, επειδή έτυχε πραγματικά, είπα στον κύριο Παπαδήμου μέσα στη Βουλή ότι η κυβέρνησή του είναι προϊόν επιβολής και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα χρόνο τον οποίο δεν μπορεί να υπερβεί. Διότι μας επευλήθη η κυβέρνηση αυτή. Αυτή η Βουλή έχει πλήρη αναντιστοιχία με το λαϊκό αίσθημα.
1: Με το Σύνταγμα.
2: Και όταν μιλάμε με το λαϊκό αίσθημα, η έκφραση λαϊκής κυριαρχίας.
1: Σαφώς. Όταν σας ρωτάω αν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και εσείς ο ίδιος μου λέτε ναι, υπάρχει, τι να πει ο κόσμος μετά?
2: Να σας πω κάτι.
1: Τι κάνετε γι' αυτό?
2: Τι κάνω?
1: Επειδή με σας μιλάω τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, τι κάνετε εσείς, κάποιος άλλος συναδελφός σας μιλάτε, τι κάνετε γι' αυτό?
2: Κάνω το εξής. Αν δεν είχαμε αποδεχθεί αυτό και η Ελλάδα είχε πτωχεύσει.
1: Αυτό που μου είπατε χθες.
2: Βεβαίως.
1: Κοινωνική έκρηξη.
2: Κοινωνική έκρηξη, και σας θυμίζω.
1: Μπροστά στο φόβο της κοινωνικής έκρηξης μπορεί να παραβιάζεται το Σύνταγμα?
2: Δεν είναι μα με συγχωρείτε. Δεν είναι ο φόβος της κοινωνικής έκρηξης που μας κάνει να παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα, ώστε να μπορέσει το Σύνταγμα να έρθει στον κανονικό του δρόμο, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Αλλιώς, αν κανείς θα την άξει τον αέρα, κύριε Λαβίδη, τότε από εκεί και πέρα το Σύνταγμα θα πάψει να υπάρχει. Η θέση μου είναι ότι το Σύνταγμα το υπερασπίζεσαι μέσα από τις ίδιες τους διατάξεις. Λέει το άρθρο 120 ότι ο σεβασμός του είναι χρέος όλων των Ελλήνων. Ο σεβασμός αυτός σημαίνει ότι πρέπει να το προστατέψεις για να μπορέσει να υπάρξει. Δεν είναι η δημοκρατία θέμα μηδενισμού. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση. Και σας λέω και πάλι, εάν τους επόμενους δύο μήνες δεν έχει υπάρξει η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, εδώ είμαι να τα ξαναπούμε στην εκπομπή σας. Μέχρι τότε όμως έπρεπε να κάνουμε μια ιεράρχηση μεταξύ στόχων. Και η πρώτη ιεράρχηση ήταν η σωτηρία της ελληνικής κοινωνίας και στην τελική ανάλυση του ίδιου του Συντάγματος. Δεν διεκδικώ το αλάτιτο. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση και κρίνεται και θα κριθεί.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλο.
2: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη.
4: Μην τους ακούσουμε όλους δηλαδή, γιατί. Λοιπόν, στη Βερόνα, σε μια αυλή της οδού Καπέλο, οι τουρίστες σηκώνουν τα κινητά τους προς ένα μπαλκόνι, το μπαλκόνι της Ιουλίετας. Mm-hmm. Το τοποθέτησε στην πρόσωψη, στην τέλη δεκαετία του 1930, ο διευθυντής των Δημοτικών Μουσείων της πόλης, λεγόταν Αντώνιο Αβένα, με κομμάτια από ένα μεσαιωνικό μπαλκόνι σε ένα κτίριο που είχε χρησιμοποιηθεί ως σταύρος. Δηλαδή όλο είναι. Σήμερα πληρώνει εισιτήριο για να πας.
5: Και ακριβό.
4: Και ακριβό. Ναι. Τα μπαλκόνια λοιπόν έχουν τη δική τους ιστορία. Υπάρχει λοιπόν το μπαλκόνι του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Υπάρχει το μπαλκόνι του Παλάτσο Βενέτσια, όπου έβγαινε ο Μουσολίνη και έδινε τις ομιλίες. Υπάρχει το μπαλκόνι της Κάζα Ροζάδα, όπου έβγαινε ο Περόν. Είναι η σκηνή όπου η εξουσία, ναι, μπράβο. Τώρα θα μετρήσω το μήκος του. Θα το μετρήσω για να δω ότι. Λοιπόν. Στεκόταν λοιπόν πάνω σε ένα μπαλκόνι και μιλούσαν στο λαό τους. Μαζί μας, βέβαια, στο δικό σου μπαλκόνι δεν βγάζεις λόγους, φαντάζομαι, υποθέτω.
5: Ναι.
4: Τι?
5: Λίγο.
4: Α, ναι.
5: Μιλάμε με τη γειτονιά, να μην ακούει και η γειτονιά.
4: Δεν είναι σαν αυτό που είναι με τη Μακαρίτσα, την Παναγιωτοπούλου που λέει ποιος θα κρέμασε όλα αυτά.
5: Όχι. Αλλά μια καλημέρα είναι απαραίτητη.
4: Λοιπόν, μαζί μας έχουμε την κυρία Μαρία Χατζηκυριακού. Πρέπει να πω βέβαια ότι με τη Μαρία παίξαμε συνάδελφοι, σε φοιτητές μάλλον, στο οικονομικό, η οποία στις 26 Ιουνίου, βέβαια είναι πιο παλιό από ό,τι κατάλαβα, 25 Ιουνίου του 26, αλλά η βράβευση είναι πιο μπροστά ή τώρα έγινε το καλοκαίρι?
5: 25 πρέπει να έγινε η βράβευση, η τελετή της βράβευσης. Ο διαγωνισμός πρέπει να ήταν το Μάιο.
4: Okay. Λοιπόν, στη λίμνη δίπλα με τα νούφερα και νούφερα της Χάνθ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έδωσε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Πράσινο Μπαλκόνι. Κοιτάξτε κάτι τώρα, πώς λέει, ρε μάλια. Υπάρχει διαγωνισμός, λοιπόν, στην οποία συμμετείχαν καμιά 216 από τη δημότες και έγιναν αυτοψίες από την Επιτροπή του Δήμου.
5: Ναι.
4: Okay. Και πήρες το καλύτερο.
5: Όχι σε όλα. Όχι, δεν έγιναν σε όλα αυτοψίες. Έπρεπε να στείλει ο καθένας δύο φωτογραφίες που να αντικαταπτωρίζουν το μπαλκόνι.
4: Πάντως ψηφίσανε.
5: Και ήρθανε για να δουν ότι δεν είναι AI και ότι είναι πραγματικό αυτό. AI. Αυτά που επέλεξαν τα καλύτερα.
4: Δεν χρειάζεται να κάνει το μπαλκόνι AI.
5: Είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνεις.
4: Ναι,
5: οπότε έπρεπε να πιστοποιήσουν ότι είναι κάτι πραγματικό.
4: Και με πού.
5: Γιατί όχι.
4: Οπότε έχουμε εδώ την αγαπητή Μαρία. Πήρες και εισιτήριο δώρο για το εξωτερικό?
5: Ναι.
4: Για πού?
5: Για τη Ρώμη. Αυτό είναι το βραβείο, δύο άτομα στη Ρώμη.
4: Βάντο αρώμα. Λοιπόν, έχει και iPhone? Όχι.
5: Το δεύτερο βραβείο δεν θυμάμαι τι είναι. Το τρίτο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντως. Ήταν δωροεπιταγή από φυτόριο για γλάστρες, φυτά.
4: Αυτό έπρεπε να σου δώσω.
5: Αυτό ήθελα κι εγώ, αυτό ήθελα κι εγώ. Αλλά δεν φαντάστηκα ότι θα έπαιρνε τόσους πολλούς ψήφους.
4: Έλα, εντάξει, κανονικά να πει συγγνώμη. Μήπως θες να πάρεις το Βάντο αρώμα.
5: Έλατε, δεν το σκέφτηκα.
4: Η Μαρία λοιπόν αφιέρωσε το βραβείο στη μνήμη πατέρα της, ο άνθρωπος που της είχε δώσει τις πρώτες συμβουλές πριν από 37 χρόνια, 1989. Και εκείνη συνέχισε, είναι παιδί του κέντρου. Μεγάλωσε σε μια πόλη που χτίστηκε, όπως λέμε, με αντιπαροχία, σφιχτικά. Αλλά η Μαρία είναι. Της αρέσει που δεν έχει χωριό. Εμένα με πονάει που δεν έχω χωριό. τουλάχιστον έτσι νομίζω.
5: Αγαπώ την πόλη. Ναι, μ' αρέσει.
4: Αγαπάς την πόλη. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι η ανάσα που έχει απομείνει στον μέσω του νόμου, διότι ξέρεις τα μικρά μπαλκόνια, εγώ δεν το γνώριζα να σου πω την αλήθεια, αλλά ξέρεις ότι αν ο δρόμος είναι ας πούμε 10 μέτρα, πρέπει να είναι το 1/10 max του δρόμου το μπαλκόνι. Και αναρωτιόμουν πολλές φορές, βέβαια υπάρχουν και δρόμοι που τα μπαλκόνια είναι τόσα, γιατί προσπαθούσαν να χτίσουν περισσότερο
5: τετραγωνικά,
4: ναι. Αλλά πολλές φορές είναι οι στενοί μας δρόμοι που απαγορεύουν τα φαρδιά μπαλκόνια. Φοβερό το βρίσκω αυτό. Όπως και να έχει. Εδώ έχουμε λοιπόν την Μαρία και έχω διάφορα να τη ρωτήσω. Πρώτα απ' όλα, πόσο κέντρο είναι το. Τι όροφος είναι?
5: Τέταρτος.
4: Έχει και πέμπτο.
5: Έχει και πέμπτο. Έχει και έκτο.
4: Α, δηλαδή το μπαλκόνι σου δεν είναι ένα ψηλά πάνω-πάνω, είναι ένα μπαλκόνι σε κάποιο.
5: Στον τέταρτο. Την εποχή εκείνη της αντιπαροχής που ανέφερες,
4: ναι.
5: Τότε επιτρεπόταν να κάνεις τρεις ορόφους, μάλλον αυτό ήταν ο νόμος τότε. Τρεις ορόφους, okay. Πρώτο ρετυρέ, δεύτερο ρετυρέ, τρίτο ρετυρέ. Τα μπαλκόνια, όπως είπες, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, πηγαίνανε στενά. Και μετά πήγαινε προς τα μέσα το διαμέρισμα και έπρεπε, μπορούσε να έχει ρετυρέ.
4: Ήταν εκείνος ο νόμος.
5: Εκείνος ο νόμος.
4: Φτιάχνει έτσι λίγο
5: στις δεκαετίες του 60. Που. Ακριβώς.
4: Λοιπόν, Μαρία. Καταρχάς, ήθελα να σε ρωτήσω Φαντάζομαι και υποθέτω ότι θα αγαπούσες τα φυτά, έτσι.
5: Έμαθα να τα αγαπάω, ναι.
4: Πώς έμαθες να αγαπάς τα φυτά?
5: Επειδή αυτό το μπαλκόνι σχεδιάστηκε από την αρχή με ζαρντινιέρες και τέτοια, ήρθε η δικτατορία, δεν μπόρεσε να γίνει τίποτα. Και έμεινε
4: χαινό. Τι εννοείται να το...
5: Η οικοδομή σηκώθηκε πριν από τη δικτατορία.
4: Okay.
5: Ήρθε η δικτατορία μετά. Ο μπαμπάς μου πέρασε διάφορα την εποχή της δικτατορίας, οπότε δεν μπόρεσε να φυτέψει αυτές τις ζαρντινιέρες, αυτές τις γλάστρες που είχε πάρει. Ήρθε μεταπολίτευση και ξεκίνησε να το φυτεύει το μπαλκόνι. Και σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά έγινε περίπου όπως σήμερα. Αλλά επειδή ο πατέρας μου ταξίδευε πάρα πολύ συχνά, μου άφηνε οδηγίες. Γραπτές.
4: Αλήθεια τώρα?
5: Αλήθεια.
4: Σε τι ηλικία αναμένεις να λαμβάνεις αυτές τις οδηγίες?
5: 14, 15. Ναι.
4: Σε έχρισε επίσημο κυπουρό του?
5: Κάπως έτσι.
4: Okay.
5: Οδηγίες. Αν δεις αυτό, είναι έντομο. Αν δεις το άλλο,
4: σχέση,
5: είναι.
4: Είχε καμία.
5: Όχι. Όχι. Καμία.
4: Είχε απλώς αγάπη για τα φυτά.
5: Απλώς ήταν μια απίστευτα καλλιτεχνική φύση. Θέατρο, κινηματογράφο, μουσική, φυτό, μυρωδιές. Ό,τι είχε να κάνει με αυτό το πράγμα. Όλα τα λάτρευε. Και τα έκανε όλα.
4: Ήταν μεράκλειο λοιπόν.
5: Ναι.
4: Με τι ασχολείται? Με τι ασχολείται?
5: Οικονομικός επιθεωρητής ήταν. Και εντεταλμένος σύμβουλος στην έκθεση. Φεστιβάλ κινηματογράφου, φεστιβάλ τραγουδιού, όλα αυτά ήταν που λάτρευε.
4: Τώρα ξέρεις, όλα αυτά έχουν πεθάνει.
5: Όλα.
4: Το μόνο που δεν έχει πεθάνει ο επιθεωρητής που είσαι και εσύ.
5: Ναι.
4: Οικονομικός επιθεωρητής.
5: Ακριβώς.
4: Τυχαίο
5: έγινε, τυχαίο. Ήταν τυχαίο. Δεν το είχα σκοπό και ούτε το ήθελε να το κάνω. Ήρθαν έτσι τα πράγματα απλώς.
4: Ωραία. Λοιπόν, οπότε έμαθες να αγαπάς τα φυτά με αυτόν τον τρόπο.
5: Έμαθα να τα φροντίζω.
4: Έμαθες να φροντίζεις, ναι, το πρώτο είναι το βασικό. Χωρίς όμως.
5: Γιατί μ' άρεσε να τα απολαμβάνω, μ' άρεσε να κάνουμε όλα τα πάρτι της εφηβείας και να περνάμε τα βράδια μας στο μπαλκόνι και να φλερτάρουμε στο μπαλκόνι. Αλλά κάποια στιγμή ήρθε η ανάγκη να τα φροντίσω. Διότι όταν πέθανε ο πατέρας μου, ένιωσα την υποχρέωση να το συνεχίσω. Δεν μπορούσα να τα αφήσω. Γιατί ήταν πολύ σκόπος. Επήρα το πεντασέλιδο που είχε αφήσει κάθε φορά που έφευγε ταξίδι.
4: Καλά, μιλάμε πλάκα.
5: Και άρχισε από αυτό. Ναι, βεβαίως.
4: Και συγγνώμη τώρα, όλα αυτά τα φυτά που άφησε ο μπαμπάς, γιατί υποθέτω θα είναι αρκετά κάποια χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή.
5: Ναι, είναι πολλά. Πολλά.
4: Όλα αυτά εδώ έχουν συντηρηθεί μέχρι τώρα?
5: Όχι, κοίταξε, κάποτε είχαμε πάρα πολλές τριανταφυλιές. Ήταν πάνω από 70-80, δεν θυμάμαι. Αυτές δεν μπόρεσα να τις συντηρήσω.
4: 80-30
5: φυλιές. Ναι, 80. Περίπου. Μπορεί και παραπάνω. Από αυτές δύο έχουν επιζήσει μέχρι σήμερα. Όχι βέβαια με εκείνο το ωραίο που είχαν. Είναι γέρικα φυτά πλέον. Αυτά που επέζησαν από τότε είναι μικρά γλαστράκια που του είχαν φέρει δώρο, ειδικά όταν αρρώστησε, τα οποία μεγάλωσαν και μεγάλωσαν και μεγάλωσαν και πολλαπλασιάστηκαν και τώρα είναι δέντρα. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που είναι δέντρα, αλλά είναι προβληματικά.
4: Γιατί, παιδιά?
5: Διότι το χειμώνα είναι εσωτερικού χώρου. Το χειμώνα.
4: Δεν μπορεί να τα βάλει μέσα.
5: Όχι. Πρέπει να μπουν μέσα.
4: Τα βάζει μέσα.
5: Και τα βάζω μέσα. Και φεύγουν οι καρέκλες. Μειώνουμε τις καρέκλες και βάζουμε τα φυτά.
4: Εντάξει,
5: το καλοκαίρι πάντως, βγάζουμε τα φυτά,
4: από τον
5: βάζουμε έξι, καρέκλες.
4: Από το να έχεις φυτά ανθρώπους, είναι προτιμότερο να έχεις τα φυσικά φυτά, ας πούμε, που τα βάζεις με... Γιατί...
5: Όχι, όχι, εντάξει.
4: Ωραία.
5: Και οι άνθρωποι επιλέγουν να έρθουν για να βλέπουν τα φυτά.
4: Αλήθεια. Κοίταξε κάτι, η αλήθεια είναι ότι έχει μια αίσθηση ζούγκλας, όπως το
5: είχατε
4: στις φωτογραφίες.
5: Ναι.
4: Δεν με έχει καλέσει ποτέ σε πάρτι, αυτό είναι... παιδικό μάλλον μετεφηβικό φοιτητικό τραύμα, αλλά δεν πειράζει, την συγχωρώ, την συγχωρώ.
5: Πώς να απολογηθώ
4: τώρα, δεν χρειάζεται να
5: απολογηθείς, όχι.
4: Λοιπόν, και το επόμενο που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Ωραία, φεύγει ο χειμώνας και έρχεται το ξηρό το καλοκαίρι και οι θερμοκρασίες, νερό.
5: Έλα, αυτόματο πότισμα τώρα, δεν είναι πρόβλημα. Α, ναι, η καλύτερη επένδυση της ζωής μου.
4: Οπότε δεν έχει, μπορείς να πας όπου θέλεις.
5: Βεβαίως.
4: Ή δεν είναι σαν τα σκυλιά που έχω σκυλιά, είναι σαν να έχω παιδιά και χρειάζεται για να...
5: Ακριβώς. Και δεν ξοδεύεις και νερό, σταγόνες 5 λεπτά την ημέρα, τι έγινε.
4: Η πόλη μας, Μαρία, πώς σου φαίνεται με την όλη αυτή την απουσία του πράσινου και τα λοιπά... Εντάξει, αγαπάς το κέντρο, καταλαβαίνω ότι είσαι ένα παιδί της πόλης, αλλά παραμένει, ας πούμε, εγώ ξέρεις, νιώθω μία μορφή, έντοιμα στο λέω, ασφυξίας όταν την περιδιαβαίνω. Λίγες φορές, ελάχιστες φορές κατεβαίνω στο κέντρο.
5: Όχι, ασφυξία δεν θα σου πω ότι νιώθω. Λυπάμαι όμως πολλές φορές. Και ξέρεις γιατί δεν νιώθω ασφυξία, μάλλον για να τελειώσω την αρχική μου σκέψη.
4: Α, παρακαλώ.
5: Διότι βλέπω τη θάλασσα, είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Αν γυρίσεις το βλέμμα σου προς την πλευρά της θάλασσας, αναπνέεις. Αν γυρίσεις την πλάτη σου στη θάλασσα, βλέπεις την άλλη πλευρά. Είναι μια πόλη που μπορεί να σε πληγώσει. Ενώ τόσο την αγαπάμε, φροντίζουμε τους κεντρικούς άξονες. Και άμα χωθεί στα στενά της, που είναι όμορφα, δεν έχουν πια τη ζωή που είχαν. Και έχουν και βρώμα. Αυτό είναι που πληγώνει σε αυτή την πόλη, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπάμε. Γι' αυτό πασχίζουμε να δώσουμε και μια ομορφιά σε αυτά τα στενά.
4: Είχα φιλοξενήσει δύο φίλους εδώ στην εκπομπή. Ο ένας ήταν ο Νίκος Στεφανίδης, που ασχολούνταν με το Μήλο και τα λοιπά και συζητούσαμε. Και θέλω να σε ρωτήσω ακριβώς μετά το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά το έχεις στο μυαλό σου, πόσο άλλαξε και η σύνθεση πληθυσμού σε αυτή την πόλη, γιατί θεωρώ ότι οι άνθρωποι που μεγαλώνουν σε ένα μέρος και διατηρούν αυτή τη σχέση με το μέρος, αναπτύσσουν μέσω της μνήμης αλλά και της εικόνας μια σχέση με τον τόπο τους που μετασχηματίζεται πολλές φορές αν δεν είναι... αν δεν έχουν πιθανά τραυματικές εμπάσεις, δημιουργούν μια σχέση αγάπης και φροντίδας. Και που όπως και να το κάνεις, το βλέπουν και διαφορετικό το πράγμα. Οι άνθρωποι που έρχονται από μέσα σε αυτά τα χρόνια, ξέρεις, όταν ήμασταν νεαροί, η Θεσσαλονίκη είχε 350-300.000 κατοίκους. 500 max. Κάπου εκεί ήταν.
5: Λίγο ακόμη νομίζω, ναι. Λίγο παραπάνω.
4: Σήμερα έχει 1.110.000 που είναι ένας τεράστιος αριθμός, διπλασιάστηκε. Και θεωρώ ότι σε κάποιο βαθμό, δηλαδή, όχι ότι έχω τίποτα με τους ανθρώπους, δεν εννοώ κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα έχει παίξει ρόλο αυτή η ατμόσφαιρα που κάποτε υπήρχε στη Θεσσαλονίκη και που σήμερα δεν τη συναντάς.
5: Σκέφτω
4: λιγάκι.
5: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω εδώ σε 2 λεπτάκια.
6: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές
8: 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές.

0: να εξαντλήσω μόνο στο επίπεδο της φυτολογίας. Λοιπόν, αλλά από ό,τι κατάλαβα, ναι, θα πρέπει να πούμε ότι η αγαπητή Μαρία είναι από αυτούς που τρέμει ο άλλος που έχει υπογράψει μία σύμβαση από το δημόσιο, μην έρθει και τον επισκεφτεί και τον ελέγξει. Λίγο κοντά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε πριν φτάσουμε στο ζήτημα της DIMCA και της ADS, που είναι οι δύο εταιρείες για τις οποίες είχα κάνει αυτή την προαναγγελία. Πάμε λίγα και στο ζήτημα αυτό της πόλης, γιατί με ενδιαφέρει. Είσαι ένας άνθρωπος από την πόλη, είσαι ένας ενεργός άνθρωπος. Δεν είσαι ένας άνθρωπος που κάθεται στο σπιτάκι του και ταξίνει όλη την ημέρα ή βλέπει τηλεόραση. Είσαι μια ενεργή γυναίκα. Οπότε έχω διαπιστώσει σε αυτά τα χρόνια δηλαδή που έχουν περάσει πραγματικά μεγάλες αλλαγές. Εγώ έλειπα 25 χρόνια από την πόλη. Είναι ακόμα πιο έντονο σε μένα, δηλαδή δεν το είδα να ξεδιπλώνεται αργά αργά μέσα στην καθημερινότητά μου, οπότε μπορεί και να μην το παρατηρούσα.
1: Έφυγες και τα είδες με τα άλλα διαφορετικά.
0: Ναι, πάρα πολύ. Ναι, δηλαδή το κατώτερο βιβλίο έγινε κινέζικο, κάτι πουλάει. Αυτό για μένα ήταν σαν να με απέκοπτε. Εντάξει, θα μου πεις και σε ρίστη η πόλη, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι είναι μια πόλη που μου θυμίζει τώρα σήμερα όταν είχα πάει στο Βουκουρέστι το 2005. Αυτή η μορφή της εγκατάλειψης που είναι το 6 χρόνια μετά την πτώση στην πραγματικότητα του τείχους, δηλαδή λίγα χρόνια μετά την πτώση του τείχους, λάθος δεν είναι 6, περισσότερο, αλλά ακόμα είχε, ξέρεις, ήταν ακόμα η φλούδα από αυτό που είχε ξεφλουδίσει η πόλη μέσα στην παλαιότητα. Τώρα βέβαια στρίβει στα μάτια σε όλες αυτές τις πόλεις. Και σήμερα, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη με θυμίζει αντίστοιχα μια θνήσκουσα κατά κάποιο τρόπο. Οι δρόμοι της, εγώ είμαι με μηχανή και πραγματικά προσέχω, γιατί μπορεί να σκοτωθώ από τις ξαφνικές λακκούδες που θα δώσει κεντρικό δρόμο. Δεν μιλάμε τώρα για...
1: Που να δεις τα στενά, πόσες είναι.
0: Οπότε, γι' αυτό βάζω αυτά τα... Στην αρχή βάζω στην εκπομπή αυτές τις 2-3 και κάποια άλλα έτσι ηχητικά για να θυμόμαστε ακριβώς πού βρισκόμαστε, πού ζούμε, γιατί πολλές φορές ξεχνιέσαι, λες δεν είναι έτσι. Οι άνθρωποι πολλές φορές λειτουργούν επίσης με όρους μνήμης.
1: Αυτό είναι το κουσούρι του Έλληνα, έτσι, ξεχνάμε. Ξεχνάμε τι έχει συμβεί, ξεχνάμε την ιστορία, δεν υπάρχει αυτό.
0: Και
1: δεν μαθαίνουμε ποτέ από αυτά. Τα επαναλαμβάνουμε πολύ απλά.
0: Καμιά φορά σκέφτομαι, να σου πω Μαρία, ότι αυτή η αιώνια εφηβεία του Έλληνα να μην οριμάζει, δεν ξέρω πώς αλλιώς, να μην οριμάζουμε δηλαδή, είναι ταυτόχρονα και καταστροφική και αναγεννητική. Δηλαδή, ρε παιδί μου, όσο εύκολα σε οδηγεί στην καταστροφή, κάποια στιγμή μπορεί να σε οδηγεί και στην. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ο όρος εφηβεία μας ταιριάζει. Γιατί η εφηβεία, δεν ξέρω τώρα. Τώρα σε άκουσα που το είπες, δεν έχω έτοιμη να σου δώσω μια άλλη λέξη. Αλλά εφηβεία, εφηβεία έχει και αναζήτηση, έχει και πνεύμα ανήσυχο, έχει και θέληση να μάθω, έχει να οραματίζομαι, έχει πολλά. Δεν το βλέπω αυτό στον Έλληνα για να έχει μια διαρκή εφηβεία.
0: Ιστορικά και δεν, για τον αιώνα.
1: Δηλαδή, ναι, κάποια άλλη λέξη νομίζω πρέπει να βρούμε. Δεν...
0: Είναι πρόωρο γύρω στη περίπτωση καμιά φορά.
1: Ίσως εδώ θα το συζητούσαμε λίγα. Πάλι και αυτό το θέλει συζήτηση, αλλά.
0: Για τη μαλάκι θες να μιλήσουμε.
1: Δεν μπορώ να δεχτώ τον όρο εφηβεία πάντως.
0: Όχι, εντάξει, κοίταξε. Τώρα ξέρεις, όταν προσπαθείς να. Όχι να δικαιολογείς τα δικαιολόγητα, αλλά όταν προσπαθείς να εξηγήσεις, ρε παιδί μου, γιατί μερικά πράγματα σε μένα ήταν και είναι ακατανόητα. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει κοινή λογική, εγώ ανησυχώ. Γιατί αυτά που συζητάμε πολλές φορές είναι πράγματα κοινής λογικής. Δεν είναι δηλαδή πυρηνική φυσική να σκεφτώ κτλ. Τι θα σου πω, κοινή λογική ένα. Μ' αρέσει που έχω τον μπαλκόνι απέναντί μου, που είναι το μπαλκόνι σου και έχω αυτήν την ωραία θέα, αλλά εγώ, να μην πω τι, το δικό μου το μπαλκόνι είναι ένα ρημαδιό. Δεν σκέφτομαι δηλαδή, ρε παιδί μου, ποια είναι κοινή λογική, ότι η ομορφιά του απέναντι, και ο απέναντι, ρε παιδί μου, θέλει να έχει Και αυτός

0: Μια ωραία θέα μόνο και μοιάζουμε σαν να είμαστε όλο, ξέρεις πώς, όχι πανεστητή, πώς το, οι τζαμπατζίδες του...
1: Έτσι είναι και ακόμη, πηγαίνουμε ακόμη παραπάνω, δεν για είναι πες. Μόνο που λέμε ότι αχ είναι ωραίο και απλώς το απολαμβάνω, αλλά εγώ βαριέμαι να κάνω το οτιδήποτε παρόμοιο.
0: Ναι.
1: Λέω, ζηλεύω κιόλας.
0: Αυθονώ.
1: Ζηλεύω, αυθονώ. Και λέω, α τον άτιμο, πώς το έκανα αυτό. Άρε τον παγάσα, πώς το πήρε αυτό το αυτοκίνητο. Α, πώς το έκανε. Α, πού το πήρε αυτό το σπίτι. Αυτό κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν προσπαθούμε να αποκτήσουμε το ίδιο.
0: Έχουμε τις ευκαιρίες να το κάνουμε.
1: Κάποιες φορές ναι, κάποιες μπορεί και λίγο, όχι.
0: Γιατί έχουμε ζήσει και μια παράλογη ζωή, έτσι. Υπερβολικής, η ιδανική ευμάρεια, ας πούμε, μας οδήγησε σε μια ζωή... που νομίζω θα ήταν και ανέξοδη.
1: Εντάξει, αυτό ήταν όμως που άλλαξε και την πόλη, που άφησες και τη βρήκες 25 χρόνια μετά.
0: Ναι, τη βρήκα ρημαδιό όμως, δεν τη βρήκα.
1: Ναι, αλλά η υπερβολική αυτή ευμάρεια που δεν ήταν και πραγματική τέλος πάντων.
0: Εγώ ήρθα το 18, οπότε να ξέρεις, έρχομαι, δεν ήρθα το 10. Δεν έχω προλάβει να δω τι ακριβώς γίνεται. Ήρθα το 18-19 εκεί.
1: Θέλω να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια άλλαξε ο πληθυσμός της.
0: Okay.
1: Αυτή την ευμάρεια που πέρασε ο Έλληνας κάποια χρόνια πριν. Το κέντρο του φαινόταν πολύ... ότι δεν του τέριαζε πλέον.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Έτσι δεν έγινε. Γινόταν το θυμάμαι.
0: Πανόραμα, λοιπόν, και ωραία.
1: Μπράβο, πανόραμα από εδώ, ωραιόκαστρα, δεξιά, αριστερά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έμειναν και να τα σπίτια. Όταν μένει κάτι κενό, μετά είχαμε τους μετανάστες και όλα αυτά, κατοικήθηκαν αυτά τα σπίτια. Και τώρα άλλαξε ακόμη παραπάνω, έχουμε τα Airbnb. Πάλι καλά που τα έχουμε δηλαδή, γιατί έτσι φροντίζουν τα σπίτια.
0: Εντάξει.
1: Οπότε όλα αυτά άλλαξαν τη μορφή και άλλαξαν και τον πληθυσμό.
0: Άλλαξαν και το...
1: Γιατί κάποτε υπήρχαν γειτονιές, μιλούσαμε. Έβγαινε στον μπαλκόνι πάνω, έβγαινε στον μπαλκόνι και λέγαμε καλημέρα. Μετά δεν είχε με ποιον να πεις καλημέρα.
0: Έχεις τώρα να πεις καλημέρα με κάποιον.
1: Εγώ λέω, εγώ τα καταφέρνω, καλά πάω.
0: Μου θυμίζει τη Λάπολη, λέει, μισό λεπτό να σου περάσω τα ρούχα μου.
1: Έχουμε καλή γειτονιά.
0: Έχουμε. Περίπου πού
1: έχουμε
0: είναι
1: μείνει
0: το...
1: αρκετοί.
0: Α, είσαι σε Ευζώνο.
1: Είμαι, ναι, Ευζώνο, περιοχή Ευζώνο, ναι.
0: Από την κάτω
1: πίσω από το Γαλλικό Ινστιτούτο.
0: Α, είσαι από την κάτω.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει, κοίταξε. Εκεί ακόμα ίσως να έχει μείνει λίγο.
1: Ναι, έχει. Έχουν μείνει πολλοί από τους παλιούς, γνωριζόμαστε, μιλάμε.
0: Ναι, αυτό δείχνει μια. Δεν είναι μια οικειότητα. Εσύ σαν άνθρωπος, έτσι όπως εξελισσόταν το μπαλκόνι σου και η ζωή σου, πού έβλεπες να το έλλειμμα της κοινωνικής μας συμπεριφοράς, πώς το, δηλαδή το πήρες πρέφα νωρίς ή όπως πολλοί ήμασταν ξεχασμένοι, δεν παίρναμε πρέφα για το που βαδίζουμε?
1: Δεν ξέρω. Υποψιασμένη, ναι. Αντίληψη πλήρη, όχι. Έβλεπες, γιατί το έβλεπες και από γνωστούς και έβλεπες που πάνε τα πράγματα. Δεν μπορείς να το συνειδητοποιείς πλήρως.
0: Τώρα που
1: θα φτάσεις.
0: Παλιότερα κλέβουν περισσότερο ή τώρα κλέβουν περισσότερο? Λοιπόν, πες μας, η Μαρία είναι καταρχάς...
1: Νομίζω ότι παλιότερα.
0: Είσαι δημόσιος υπάλληλος,
1: ναι. Δημόσιος υπάλληλος,
0: ναι. Δεν ξέρω, επιτρέπετε. Παίρνω συνέντευξη από δημόσιο υπάλληλο.
1: Ποιοι εννοείς κλέβανε, εννοείς κλεφτρόνια στη γειτονιά, ενώ είχε αστυνόμους. Αυτό το κλέβουμε.
0: Ναι, γι' αυτό το κλέβουμε, λέμε.
1: Το μεγάλο κλέβουμε.
0: Όχι, τι το μικρό, βρε με το ψηλό, έτσι.
1: Α, για το μεγάλο κλέβουμε. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να μας πεις μυστικά του κράτους. Αλλά ούτε να
1: δεν σταματήσαμε ποτέ, το έχουμε το κουσούρι.
0: Τι οδηγεί ρε παιδί με τον άνθρωπο στην κλεψιά, πες μου.
1: Μισοπληστία. Είναι απίστευτο, άνθρωποι που βρίσκονται σε θέσεις, πώς κοιτάνε, πώς θα βγάλουν περισσότερο από αυτή τη θέση.
0: Είναι θέσεις που είναι μόνιμες ή είναι θέσεις από τις οποίες περνάνε περιοδικά?
1: Συνήθως περιοδικά.
0: Πολιτικά πρόσωπα?
1: Όχι απαραίτητα πολιτικά πρόσωπα.
0: Εντάξει, θα μου πεις Πρίτανης, είναι αλλαγή. Εγώ σκέφτομαι παράδειγμα. Σε βλέπει από εκεί και άλλο, και έχω έναν τύπο ο οποίος διαβάζει και χείλη που θα πει, είπε αυτό. Λοιπόν, καταλαβαίνω. Οπότε αυτή.
1: Το χρήμα είναι πολύ γλυκό. Και αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν μέτρο.
0: Δηλαδή η ίδια θέση της εξουσίας.
1: Θέλει κι άλλο, θέλει κι άλλο, θέλει κι άλλο.
0: Είναι ο ελαττωματικός χαρακτήρας, είναι η φύση η ίδια της εξουσίας. Α, τώρα που ανέβηκα εδώ πάνω, θα σας λιανίσω. Δηλαδή υπάρχει ένα
1: άνθρωπο. Ή θα κάνω την καλή, άσε το, θα σας λιανίσω.
0: Ναι, θα κάνω την καλή, αυτό εννοώ.
1: Ξέρεις τι γίνεται, εγώ βλέπω έτσι παρατηρώντας πρόσωπα και πράγματα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Ο χορτάτος, ναι. Το χορτάτο μάλλον, δεν χρειάζεται να τον φοβάσαι. Το νηστικό να φοβάσαι.
0: Τι αυτό είναι τώρα, δηλαδή, πώς το λες, αυτό που ξεκίνησα από
1: αυτό, μια... Αυτός που, τα που έχει, που δεν έχει να ζητήσει και απλώς θέλει κάτι να προσφέρει, αυτόν δεν έχεις να τον φοβάσει.
0: Άμα θέλει να προσφέρει, αλλά δεν έχω δει πολλούς.
1: Αυτόν όμως που κυνηγάει τη θέση το, από το παραπάνω, το παραπάνω, και για πράγματα που δεν είχε ποτέ, δεν είναι λογικό ότι θα τα διεκδικείς, θα προσπαθείς να τα αποκτήσεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, βλέπεις, ειδικά τώρα με το θέμα αυτό που ένα μήνα τώρα.
0: Για ποιο πόλο.
1: Είναι...
0: Συγγνώμη, γιατί. Μισό λεπτό.
1: Καλά, έχουμε άπειρα θέματα.
0: Ναι, γιατί.
1: Αλλά τώρα, ας πούμε, για αυτά που λέμε. Το θέμα με το Μαζονάκι.
0: Θέμα Μαζονάκι.
1: Που. Ο θάνατος αυτού του ανθρώπου άνοιξε. Έναν ασκό με το τι γίνεται με την υγεία, με τα ιατρία, με όλα αυτά. Δηλαδή, τι ανάγκη. Γιατί έχεις ένα ιατρείο, είσαι έστω και εκβαντική, πώς θα λένε όλα
0: δεν
1: αυτά.
0: Okay. Είναι...
1: Τέλος πάντων, λέμε, πες ότι έχεις ένα τέτοιο.
0: Βατική μηχανική.
1: Δηλαδή, δεν σου φτάνει μόνο αυτό. Θέλεις και το άλλο, θέλεις και πλασμαφέρεις. Πώς το λένε, θέλεις... Όλα είναι για το χρήμα. Όλα είναι για το χρήμα.
0: Ναι, αυτός δεν είναι όμως ένα συντονισμός, ένα ραβδάκι το οποίο έχουμε μπει όλοι και χορεύουμε. Συγγνώμη.
1: Όλοι.
0: Και χορεύουμε σε αυτό το ραδάκι. Γιατί εγώ θυμόμουν σε άλλες εποχές όπου δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή, όταν ήμασταν εμείς 18, 19, 20 χρονών και αφορούσε και τους γονείς μας αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα. Και δεν αναφέρομαι, ας πούμε, σε πλούσιους γονείς, σε μεσοαστικούς, δηλαδή σε ανθρώπους.
1: Ναι, είμαστε μια μεσοαστική τάξη.
0: Ακριβώς εδώ. Ναι. Όπου, ας πούμε, υπήρχε φραγμός. Εγώ θα σου πω, το έχω πει εδώ στην εκπομπή, αλλά είναι ένα. Προσπαθώ να δώσω πολλές φορές στους ανθρώπους που μας ακούνε παραδείγματα. Και παίρνω από τη ζωή μου. Λοιπόν, εκεί που μέναμε στο Χαριλάο ήταν το σπίτι, ήταν μια όμορφη βίλα που είχε φτιάξει ο μπαμπάς, γιατί ήταν πολιτικός μηχανικός, είχε δηλαδή την αισθητική για να φτιάξει. Όχι τίποτα ακριβό, μην πει όμως. Ήταν μια όμορφη μονοκατοικία, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, απέναντι, ας πούμε, ζούσε κάποιος, ο οποίος με τον πατέρα, ο πατέρας μου συνεργαζόταν μαζί του. Και του έκανε στατικές μελέτες κτλ. Ο παπάς είχε ένα Volkswagen, ένα Scarabeo κτλ. Και αυτός είχε μία από αυτές που είχε ο Louis Define, τις μεγάλες, τις μαύρες βάτραχους της Citroën. Και τον βλέπω μια μέρα βγαίνει από το αυτοκίνητο και εγώ καθόμουν στο παράθυρο της κουζίνας, ισόγεια όλα αυτά εδώ, πολυκατοικία παίρνει. Και λέω, παπά, γιατί αυτός, λέω, το όνομά του έχει τέτοια μεγάλη κουρσάρα και εμείς έχουμε μόνο ένα Scarabeo. Και τι γυρίζει ο πατέρα μου και μου λέει, άσχετα τώρα από πολιτικές τοποθετήσεις, δεν το. Για, και η μεν και δε και τα λοιπά για μένα. Λέει, αυτός παιδί μου στην κατοχή ήταν συνεργάτης των Γερμανών. Εγώ ήμουν 7-8 χρονών. Ο πατέρας μου είπε κάτι το οποίο, ναι, ξέρω ότι η κατοχή είναι κάτι κακό, αλλά δεν είχα ιστορικό περιεχόμενο μέσα στον εγκέφαλό μου. Θεώρησε ότι συνεργάτης των Γερμανών. Δηλαδή, δεν ήταν. Το μπάρι, πώς λένε, το σύνορο, και δεν εννοώ ενός νεκροαστικού καθώς πρεπισμού, αλλά το πώς στέκομαι στην κοινωνία απέναντι. Αυτό δεν ήταν κάτι ξεχωριστό, αυτό ήταν ο κανόνας. Δηλαδή, γενικά ο κανόνας, όχι ότι δεν υπήρχαν και τότε καουμπόιδες.
1: Ναι, αλλά όταν 7 χρονών σου είπε ο παπάς αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: δεν σε ανάγκασε μεγαλώνοντας να αναζητήσεις τι θα πει συνεργάτης των Γερμανών.
0: Εννοείται. Φυσικά, όλα τα.
1: Είχαμε πολλά τέτοια ερεθίσματα,
0: ναι,
1: για να καθίσουμε να διαβάσουμε και να μάθουμε πράγματα.
0: Ωραία. Αλλά έλεγα ότι, ρε παιδί μου, δεν υπήρχε ή δεν φαινότανε ή ήτανε σε πολύ λίγα χέρια ή έξω από τον κόσμο τον μεσοαστικό η λαιλασία. Τώρα αυτό, εγώ το βάζω ότι από την περίοδο του ξέρεις ότι ήμουν στο Πασόκ, το γνωστό, το ξέρω και εδώ, και εσύ τέλος πάντων, αλλά έχω την αίσθηση ότι όλα τα, πώς θα λέμε, τα λαϊκοποιήσαμε και, και τη διαφθορά μαζί. Δηλαδή το βάζω εκεί. Το βάζω εκεί δηλαδή ότι άνοιξα, ρε παιδί μου, οι ανοχές των ανθρώπων απέναντι σε κάθε μορφής κοινωνικής συμπεριφοράς, δηλαδή και σε πράγματα τα οποία παλιότερα όχι δεν ήταν ανεχτά, ήταν δακτυλοδεικτούμενα και έλεγες δεν σε κάνω η παρέα, δηλαδή, για να το λέμε ναι, ναι. Οπότε έχω την αίσθηση ότι η διαφθορά έχει απλωθεί και έχει γίνει κοινωνικό σπορ. Όχι για όλους βέβαια, δεν βάζω έτσι. Αλλά αυτός πια δεν είναι η εξαίρεση, αλλά είναι ο κανόνας. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος, εσύ έχεις μια μεγαλύτερη.
1: Δεν ξέρω, ναι, έχει απλωθεί και είναι παντού. Δεν έχει, δεν ξέρεις τι γίνεται και γι' αυτό και ο πολίτης πλέον δεν εμπιστεύεται, δεν εμπιστεύεται κανένα. Δεν εμπιστεύεται ελεγκτικούς μηχανισμούς.
0: Υπάρχουν. Στοπ. Υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί.
1: Υπάρχουν. Δεν ξέρω πόσο μπορούν να λειτουργήσουν όπως λειτουργούσαν παλιά.
0: Εννοείς ότι δεν έχουν το νομοθετικό εργαλείο ή δεν έχουν το ελεγκτικό δικαίωμα?
1: Και το ελεγκτικό δικαίωμα. Έτσι λίγο μπερδεύτηκαν κάπως τα πράγματα.
0: Πώς μπερδεύτηκαν, Μαρία?
1: Κοίταξε, κάποια σώματα ελεγκτικά ενσωματώθηκαν, όλα πήγαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Okay.
1: Πολλές εξουσίες που είχαν τα σώματα αυτά χάθηκαν. Λίγο το προσωπικό, ποιος να κάνει τον έλεγχο.
0: Διεφθάρει και το προσωπικό του ελέγχου.
1: Όχι, εντάξει. Δεν θα πούμε αυτά. Αλλά άλλαξαν οι μορφές που είχαν. Μπορεί το σκεπτικό να ήταν προς το καλύτερο. Έχω μαζεμένα σώματα ελέγχου, ξέρω τι γίνεται, ξέρω τι να κάνω. Αλλά στην πράξη δείχνει ότι οι έλεγχοι όπως γίνονται τώρα δεν αποδίδουν.
0: Δεν αποδίδουν γιατί μπορεί ο άλλος να διαφύγει, δεν αποδίδουν γιατί δεν υπάρχει τεχνική γνώση λόγω των καινούριων μέσων, εργαλείων κτλ. Απουσιάζει. Ο άλλος πήγε, λέει, πήγαμε να τον ελέγξουμε τη γάκα, ξέρω εγώ την γιατρό αυτή. Έλειπε, ας πούμε, οπότε τι να πάμε, πούμε από τον μπαλκόνι.
1: Ναι.
0: Οπότε, ξέρεις, η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι ένα ζήτημα που ξεκινάει και από την αποτελεσματικότητα των ανθρώπων που υποτίθεται προστατεύουν.
1: Καλά, βασικά από εκεί ξεκινάει, γιατί είναι και οι άνθρωποι που κάνουν τον έλεγχο καμιά φορά.
0: Δικαιοσύνη.
1: Υπάρχει ένα εγχειρίδιο το οποίο σου λέει πώς να κάνεις, ας πούμε αυτή του ιατρικού συλλόγου. Ναι. Δεν ξέρω οι άνθρωποι με ποιον τρόπο κάνουν τον έλεγχο κτλ. Αλλά έχει και στον άνθρωπο πόσο ευανθύνει και να το πούμε και αλλιώς και πόσο ξυδερκής είναι ο καθένας όταν πηγαίνει για έναν έλεγχο. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν κάνουν όλοι γι' αυτό. Είναι κάποιος πιάνει περισσότερα πράγματα, κάποιος λιγότερο. Έτσι γίνεται.
0: Τώρα με σατανίζεις.
1: Έτσι γίνεται. Δεν είναι λογικό. Κάποιος έχει μεγαλύτερη αντίληψη, κάποιος μικρότερη, κάποιος έχει κάποια ευαισθησία, μπορεί να αρπάξει περισσότερο από ένα διάλογο, από κάτι που θα δει. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ανθρώπινο στοιχείο σε αυτό.
0: Ωραία, δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω.
1: Και κάτι άλλο με ρώτησες πριν. Α, η δικαιοσύνη είπες, ναι.
0: Ναι, δικαιοσύνη και τραπεζικό σύστημα. Εγώ θεωρώ, καλά για τη δικαιοσύνη, έχω, πάλι δεν βάζω συλλήβδινο όλους τους δικαστικούς λειτουργούς, άρα θεωρώ ότι από ένα σημείο και πάνω, αξιωματών και τα λοιπά, εκεί η δικαιοσύνη είναι ένα εργαλείο, ας πούμε, διαφυγής του μεγαλοκλέφτη. Και το βλέπουμε σε όλες αυτές τις ιστορίες που ήρθε να κρίνει και τις πέρασαν και 20 και 17 χρόνια, βγήκαμε και εκτός, δηλαδή πέρασε, άλλαξε και ο νόμος, έγινε πλημέλημα, δεν έφταιγε αυτός, έλα μωρέ για τη μανούλα του και τα λοιπά, και τελικά όλα τα μεγάλα σκάνδαλα εκδικάστηκαν όπως τις ζήμες. Μετά από 15-20 χρόνια, απορώ, μάλλον θέλανε και το χαρτί, ξέρεις, της απαλλαγής, δεν το αφήνανε να συρθεί κι άλλο. Εκεί λες, ας πούμε, δεν μπορεί να. Λες, σύμπτωση είναι το ένα, σύμπτωση είναι το άλλο, σύμπτωση το τρίτο, σύμπτωση το τέταρτο, σύμπτωση το πέμπτο. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, αυτό ξεφεύγει πλέον τη συμπτώσεως και γίνεται καθεστώς, πώς το λένε, αδικοπραξίας. Δεν αναφέρουμε λοιπόν εδώ. Τώρα αυτό. Το δεύτερο. Και το πιστεύω, Μαρία, θεωρώ ότι το τραπεζικό σύστημα είναι μπλεγμένο σε αυτήν την ιστορία. Στο ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Και το λέω Δεν το λέω μόνο διαστητικά, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει ένα σύστημα πίσω από αυτό που βλέπεις και το οποίο λειτουργεί στο ξέπλυμα. Λειτουργεί στο ξέπλυμα κανονικότητα.
1: Αυτό δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Δεν το έχετε ποτέ συναντήσει.
1: Ότι κυκλοφορεί πολύ μαύρο χρήμα σε αυτή την πόλη, γιατί δεν ξέρω για άλλες, κυκλοφορεί.
0: Αλήθεια, σε αυτή την πόλη. Ρωτάω, βρε, πού να ξέρω.
1: Έτσι νομίζω. Πού τα βρίσκουν τόσα λεφτά, τόσα μαγαζιά γεμάτα. Και ακριβά μαγαζιά. Ακριβά ρεστοράν. Ακριβό το ένα, ακριβό το άλλο.
0: Πρόσεξε, θέλω να σου δώσω μια.
1: Πώς γεμίζουν όλα αυτά τα μαγαζιά.
0: Θα σου απαντήσω, το έχω απαντήσει. Λοιπόν, όπως ξέρεις.
1: Κοίταξε, η Θεσσαλονίκη έχει 40-50 χιλιάδες κόσμο.
0: Αυτό...
1: κέντρο που έχει την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψει.
0: Το 6%.
1: Ακριβώς. Δεν νομίζω όμως ότι αυτά γεμίζουν από αυτές τις 50.000 κόσμο.
0: Ωραία, αυτοί οι 50.000
1: δεν επιβιώνουν, να μην το πω γεμίζουν, γιατί είναι πάρα πολλά τα μαγαζιά, ναι, που έχει Θεσσαλονίκη
0: πλέον. Θέλω να το βάλω λιγάκι. Σκέψου ότι στους 60.000 αυτούς υπάρχει μία μικρή, δηλαδή πυραμοειδής είναι η ιστορία, γιατί ενσωματώνει αναγκαστικά και ανθρώπους που θα πρέπει να διεκπαιρεώσουν, όπου ας πούμε αυτό το 6% γίνεται 12-13%. Στο 1 εκατομμύριο είναι 130.000 πια. Δεν είναι ένας. Δηλαδή, όταν λέμε το ότι το 15% του πάνω, ξέρεις, στο μοίρασμα της φτώχειας και πλούτου, αυτό το 15% μπορεί να μένει σαν 15 μέσα στο 100, αλλά το πας πληθυσμιακά, βγάζεις έναν αριθμό που είναι πολύ μεγάλος. Είναι δηλαδή 100.000, 120.000, 130.000. Δεν είναι δηλαδή ένα μεληταίο 5, 6, 2, 3.000, γιατί το 15 σου πάει πιο κοντά στο 1, 2, 3.000. Το 15% λοιπόν όμως αντιστοιχεί σε ένα μεγάλο ποσοστό πραγματικού κόσμου που να είναι στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, 120.000, λέω εγώ τώρα. Σε όλη την Ελλάδα είναι 1,5 εκατομμύριο. Ξαφνικά βλέπεις ότι αυτό που λέμε η απόσταση ανάμεσα στα πληθυσμιακά, δηλαδή
1: είναι
0: μεγάλη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν κυκλοφορούν 130 ή 100.000 κάθε βράδυ, από τον οποίο 100.000 έχουν 100.000 αμάξια.
1: Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι ότι δεν κυκλοφορούν κάθε βράδυ.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα, να σου πω την αλήθεια. Έχει αλλάξει η νύχτα της πόλης.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι αυτό που κάποτε, ρε παιδί μου, έβλεπες κόσμο. Θα σου πω λοιπόν μια.
1: Περνούσαμε ωραία, διασκεδάζαμε πολύ. Είχε πολύ ωραία μαγαζιά.
0: Όταν ήμουν 18 χρονών, κατεβαίνω στην Αθήνα και είμαι στο. Με έχει βάλει ο παπάς μου να. Θα έδινα στην στρατιωτική σχολή αξιωματικών στην Ευελπίδου, α πούμε. Και ο παπάς πάει και με. Πηγαίνει στην Ομόνια. Παθιώτη στην Ομόνια τη γυρεύει εκεί στο ξενοδοχείο. Και ξυπνάω 4 το πρωί και βλέπω αυτοκίνητα. Την πλατήσω μόνο. 4 ώρες το πρωί. Πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι, τι τρέλα είναι αυτή εδώ. Γιατί ακόμα εκεί στη Θεσσαλονίκη, όταν είμαι 18. Μετά τις 11 το βράδυ, 12, έπεσε λίγα, ξέρω εγώ, δεν ήτανε. Η κυκλοφορία αυτή που λες τώρα είναι κάτι που έρχεται γύρω 5-6 χρόνια αργότερα όταν αρχίζει και έρχονται τα πακέτα τελόρ, έρχονται πατατούδες, ξέρω εγώ, μπατατούδι, ξέρω εγώ και όλα αυτά εδώ. Και τώρα πια, ησυχία.
1: Ησυχία.
0: Ησυχία στο ακροατήριο. Και με τρομάζει αυτή, με δυστυχεί κιόλας. Γιατί εντάξει, θέλω να πω, άλλαξε ο τρόπος που λέμε διασκέδαση των ανθρώπων.
1: Άλεξε,
0: πήγαν,
1: ναι,
0: τα μπλε παράθυρα, τώρα υπάρχουν. Έχουν μπλε πόρτες. Εγώ το λέω έτσι, ξέρεις. Λοιπόν, πάμε. Θες να καθίσουμε να μιλήσουμε για την τίμη και αυτά που έχω να πω.
1: Θέλω να τη συμπληρώσω σε αυτό που είπες, ησυχία. Τώρα που ερχόμουν σε σένα,
0: ναι,
1: που δεν ήταν αργά, ήταν νωρίς.
0: Ναι, ναι.
1: Η πόλη ήταν άδεια το κέντρο. Μετά την Αγία Σοφίας άδειασε και το λεωφορείο. Και ήμουνα μόνη μέσα στο λεωφορείο. Και ο οδηγός νόμιζε ότι ξεχάστηκα.
0: Μα συγχωρείτε, κυρία.
1: Σοβαρά μιλάω.
0: Αλήθεια.
1: Μου λέει, ξέρετε, δεν πάμε ευθεία. Εγώ το ξέρω. Θα κατέβω στην επόμενη.
0: Ανησύχησε ο άνθρωπος.
1: Είχαν κατέβει όλοι η Αγία Σοφία σαν τα Αριστοτέλους. Φαρίς και από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κίνηση. Και δεν υπήρχε κατεβαίνοντας.
0: Ερημιά, καταριά, ρουθουνή,
1: ερημιά.
0: Γι' αυτό εμφανίστηκαν τα αγριογούρουνα στα Πέριξ. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω σε λίγο εδώ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κλιμακώνει η Τουρκία τις προκλήσεις στο Αιγαίο με μπαράζ παραβιάσεων και παραβάσεων από μαχητικά αεροσκάφη και ντρόουν. Συνολικά καταγράφηκαν 9 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναερίου χώρου και 7 παραβάσεις των κανόνων εναέρας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, σημειώθηκε επίσης μια εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών, ενώ 2 από τα τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά την πάγια πρακτική. Σε δραματικούς τόνους, η τοποθέτηση της εκπροσώπου της Κομισιόν για θέματα ενέργειας αναφορικά με την απόφαση των G7 για απελευθέρωση από θεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά η Άννα Κάισα Ίτκονεν, αναμένεται πολύ δύσκολος χειμώνας όσον αφορά τις τιμές ενέργειας. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν απέφυγε να σχολιάσει τις ποσότητες και τους όγκους των αποθεμάτων που ενδέχεται να απελευθερωθούν, τονίζοντας ότι η σχετική διαδικασία ανήκει στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης για 3,2%. Το πρωτογενές πλεώνασμα αναμένεται να ξεπεράσει το 4%. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει ότι η ακρίβεια τροφοδοτεί τα υπερπλεονάσματα, ενώ η κοινωνία συσσωρεύει αδιέξοδα, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Με περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποίησεών τους προειδοποιούν οι αλλοίς αν δεν υπάρξει ουσιαστική στήριξη. Αλλοίς προχώρησαν σε αποκλεισμό της Ιχθυόσκαλας στη Θεσσαλονίκη και της πύλης Ε1 στον Πειραιά, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Δυναμικό παρόν στη διαμαρτυρία των αλλιέων έξω από το Υπουργείο Ναυτιλίας έδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, στέλνοντας το μήνυμα: θα στηρίξουμε τους αλλοίς μέχρι τέλους. Αν δεν καταλάβει η κυβέρνηση ότι ο πρωτογενής τομέας, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλοίς, μελισσοκόμοι πρέπει να στηριχθούν γιατί μας ταΐζουν, τότε θα πεινάσουμε άπαξ διαπαντός. Θα τους στηρίξουμε γιατί μας ταΐζουν. Αυτό θέλουμε για να το καταλάβει η ελληνική κυβέρνηση μέχρι τέλους. Τα 500 εκατομμύρια που κρατάει το Υπουργείο πρέπει να τα δώσει στους ψαράδες. Είναι δικά τους λεφτά, τελεία και παύλα, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις θα συνεχίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη μάχη με τις φλόγες στη μεγάλη φωτιά στο Σουφλί, που ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και το μεσημέρι πέρασε στην ελληνική πλευρά. Πολλαπλά πύρινα μέτωπα ξεσπούν σε καθημερινή βάση 7 μέρες την εβδομάδα σε διάφορες περιοχές της χώρας και ενώ μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τη λήξη της αντιπυρκής περίοδου στις 31 Οκτωβρίου. Από τις 6 το απόγευμα χθες Κυριακή μέχρι και τις 6 το απόγευμα σήμερα εκδηλώθηκαν 48 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σήμερα το απόγευμα κατέληξε σε σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό οδηγομηχανής. Ο μοτοσυκλετιστής αγνόησε σήμα των αστυνομικών της ομάδας Ζήτα στην οδό Παπαναστασίου, ανέπτυξε ταχύτητα και μετά από καταδίωξη έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και ανετράπη στην οδό Κασάνδρου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε για νοσηλεία με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Thank you.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4. Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
5: Καλώς τη.
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Λοιπόν, δυστυχώς η Μαρία έπρεπε να φύγει. Δεν μπόρεσα να την έχω εδώ, να τις εκμεύσω καμία από αυτές τις. Αλλά μου υποσχέθηκε ότι από τις επόμενες υποθέσεις, οι οποίες θα έχει να κάποιες, τέλος πάντων, θα μας δώσει εδώ κάποιο υλικό, έτσι για να το έχουμε. Να βοηθήσουμε και εμείς, ρε παιδιά, την δικαιοσύνη να βρει το φως της. Λοιπόν, ακούστε κάτι τώρα. Προσέξτε το εξής, γιατί ήρθε η ώρα, καταρχάς, με αυτή την ιστορία, με τα 16,5 χιλιάρικα. Αν ήταν 16,5 χιλιάρικα, θα ήταν όλα καλά. Αλλά που δεν είναι, και που τέλος πάντων, βρε παιδί μου, ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα, πληρώσανε, ας το πούμε, 16,5 χιλιάρικα για ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής με τα ωραία δωμάτια, τα περίεργα αυτά εδώ, ξέρετε, αν δεν ξέρετε, τέλος πάντων, έχει διάφορες θεματολογίες. Θεματολογίες, το δωμάτιο με τους καθρέφτες και το μεγάλο στρογγυλό, πώς το λένε, κρεβάτι, το βυσσινί, το άλλο με την, το άλλο το δωμάτιο με το τζακούζι, το μεγάλο, το τεράστιο το τζακούζι, είναι το άλλο το δωμάτιο με τις αλυσίδες και τις χειροπέδες και τα μαστίγια, τέλος πάντων, διάφορες χίλιες και μια νύχτες και έτσι. Οκ. Okay. Καλά λένε εδώ στον τύπο, στον τόπο μας, μου άλλος πηδάει, άλλος πληρώνει. Αλλά αν ήταν εκεί το θέμα, που βέβαια δείχνει και είναι το θέμα που θα ασχοληθώ αύριο, γιατί φαντάζομαι σε όλους κάνει εντύπωση που αυτή η κυβέρνηση, όχι ότι οι άλλες ήταν καλύτερες, αλλά τέλος πάντων, ίσως, ρε παιδί μου, να μην ήταν τόσο εκοφαντικά τα σκάνδαλα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι ζούμε τις τελευταίες στιγμές της πομπίας. Δηλαδή, σαν να έχουν σε κάτι γνώση αυτοί. Και λένε, ό,τι να γίνει, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο παππούς μας. Δηλαδή, συγκλονίζομαι. Και βεβαίως μου δημιουργεί και απορίες. Πώς θα γίνει αλλιώς, τι γίνεται, αδερφάκι μου, για ποιο λόγο το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, με διάφορους τρόπους, είτε αφορούσε εδώ την υπόθεση Μαζονάκη και τον ιατρικό τουρισμό συγγυνεξή και τέχνης, είτε αυτό το σκάνδαλο, τέλος πάντων, με τα 16,5 χιλιάρικα. Δεν είναι τα 16,5 χιλιάρικα, παιδιά, να σας πω κάτι. Το 2017 το ελληνικό δημόσιο υπέγραψε 90 συμβάσεις με συμβουλευτικές εταιρείες αξίας 3,4 εκατομμύριων ευρώ, όλες με διαγωνισμό, έτσι. Το 2024 υπέγραψε 569, από τις οποίες οι 439 ήταν με απευθείας ανάθεση. Και αυτά τα 3,4 εκατομμύρια ευρώ, τα ταπεινά, τα λίγα, τα μικρά του 2017, γίνανε 600 εκατομμύρια. Το 2015 υπέγραψε 613 συμβάσεις, οι 403 χωρίς διαγωνισμό, και δεν έφτασε 600 εκατομμύρια, φτάσαν στα 585. Και τα στοιχεία από αυτό που το ονομάζανε το consultancy, δηλαδή συμβουλοκρατία, ας το πούμε, χαρτογραφήθηκε το 26 με τους συμβούλους του δημοσίου στην περίοδο από 2017 με 2025, σε 8 χρόνια. Η ετήσια δαπάνη για συμβούλους πολλαπλασιάζει 170 φορές. Βρήκανε άλλο τρόπο τα καρτάλια να τρώνε τα λεφτά, ρε. Και να τα διοχετεύουν στους δικούς τους. Σου λέει, τι θες, παιδί μου, σύμβουλος. Α, σύμβουλος. Πάρε, ρε παιδί μου, μια ανάθεση. Θα την τεμαχίσω σε 35-39 χιλιάδες, νομίζω το όριο είναι 40 χιλιάρικα. Θα την τεμαχίσω 15-20-30 φορές μέχρι να φτάσουμε στο ποσό. Σιγά σιγά θα σταδίνω. Οπότε δεν πέφτω στο ραντάρ, ας το πούμε, που θα ήμουν υποχρεωμένος να κάνω ένα διαγωνισμό, βρε αδερφέ. Ωραίο, ε! Είναι η σύλληψη. Άμα είσαι, βρε παιδί μου, εγκληματική οργάνωση και είσαι εγκληματικό μυαλό, έχεις την ικανότητα να παράγει το μυαλό σου τέτοιες λύσεις. Ωραία. Λοιπόν, οπότε τελικά υπογραφήκανε σε αυτά τα τελευταία
7 χρόνια 3.079 συμβάσεις ύψους 1,56 δισεκατομμύρια ευρώ, από τις οποίες οι 2 στις 3 είναι με απευθείας ανάθεση. Δηλαδή, ρε παιδιά, το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ πήγε έτσι, ανεξέλεγκτα. Και στα αναρωτιόμασταν προηγουμένως ποιοι είναι αυτοί. Το δε 57% αυτών των ανεξέλεγκτων πήγε στο 1% των αναδόχων. Παιδιά, και αυτά αφορούν το κατώτατο ποσό. Η έρευνα μέτρησε μόνο συμβάσεις πάνω από 15.000 ευρώ. Άφησε έξω τις τεχνικές μελέτες, τις λειτουργικές υπηρεσίες πληροφορικής, τη δικαστική εκπροσώπηση. Και βεβαίως έτσι βγήκε και το όνομα Συμβουλοκρατία. Ζούμε την εποχή της Συμβουλοκρατίας, αδελφιά. Γιατί δεν κάνετε κι εσείς, ρε παιδιά, μια συμβουλευτική εταιρεία, μπας και έρθει κανένα περιστεράκι να σας αμολύσει μια κουτσουλίτσα ευρώ. Η εικόνα μεγαλώνει αν μετρηθεί ότι δεν είναι μισθός. Είναι λοιπόν αμοιβές τρίτων. Προσέξτε κάτι. Enterprise Greece. Όπου το μαγικό όνομα πίσω... Όλοι λέγαν λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε, γιατί πώς προστατεύουν το προστατευόμενο, οι προστατευόμενοι, το προστατευόμενο, ο προστατευόμενο. Όλοι είπαν, είναι δουλειά του Γεραπετρίτη αυτή. And the... Το όνομα που προβάλλει πίσω με τις υπογραφές των εγκρίσεων όλων αυτών εδώ το χρόνο, και θα δούμε πια εδώ, είναι της κυρίας Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου. Της κυρίας η οποία έγινε μόνιμη υφυπουργός υπάρχει δεν υπάρχει κυβέρνησης. Δηλαδή, υπάρχει δεν υπάρχει κυβέρνησης, έχουμε μόνιμη υφυπουργό εξωτερικών. Καλό αυτό, παιδί μου, γίνονται εκλογές, δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Υπάρχει μόνιμη υφυπουργός εξωτερικών. Πες ότι φεύγουν όλοι, παρετούνται. Υπάρχει μόνιμη υφυπουργός εξωτερικών. Το διασφαλιστήριο. Λοιπόν, το Enterprise Greece είναι ακριβώς αυτή η ίδια καμπύλη που λέγαμε προηγουμένως και τη δείχνει και ο προϋπολογισμός της. Το Δεκέμβριο του 2025 ο φορέας προϋπολόγισε για αμοιβές τρίτων, δηλαδή εξωτερικών συνεργατών, δηλαδή τύπου Dimco, ας πούμε, Dimca, και αναδόχων 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Και τον Αύγουστο του 2026, με αναμόρφωση, υπογραφή της κυρίας Αλεξάνδρας, τα ανέβασε στα 16,2 εκατομμύρια. Αυτά πληρώνονται από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων. Διότι το αστείο είναι όταν διαβάζεις την έγκριση, λέει για τα 16,5 χιλιάρικα τέλος πάντων. Τώρα εδώ μιλάει πακτολό χρημάτων κυκλοφορία, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό έχει βγει στη διάβια. Προφανώς θα βγουν και άλλα, ή έχουν βγει και απλώς έχουν διαφύγει τις προσοχές. Βάσει του νόμου, τη Ελλάδα, ανάπτυξη, οικονομία, δύναμης και πάμε μπροστά. 16.500 ευρώ, που το τιμολόγιο δεν πήγε στην εταιρεία που θα δούμε μετά. Το τιμολόγιο πήγε κατευθείαν στο ξενοδοχείο, δηλαδή στη διεύθυνση του ξενοδοχείου. Για εκεί κόπηκε. Γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, κουραζόμαστε που κουραζόμαστε. Φτάζει ο υδρότας μας. Λοιπόν, γιατί να μην πάμε να ξεκουραστούμε και σένα, ή μη διαμονής. Δηλαδή πήραν τηλέφωνο εκείνο διότι είπα, έχεις τίποτα, κανένα κρεβατάκι λίγο να ξεκουραστούμε εδώ στην Γλυφάδα που θα πάμε να φάμε λιγάκι κάνα ψαράκι εκεί στο Καβούρι, στο μικρό μεγάλο έμβολο και όλα αυτά. Όχι στο μεγάλο μικρό, όχι πέρα στο, που είναι και το ξενοδοχείο το ο Αστέρας και τα Bungalows. Και επειδή δεν θα πάμε στο Bungalows, κάπου διακριτικά, ρε παιδί μου, να αλλάξουμε έτσι, να πλώσουμε την αρίδα μας. Λοιπόν, δηλαδή, ρε παιδιά, τα χρήματα του κράτους για επενδύσεις αυξήθηκαν, επενδύσεις από 5 σε 9 εκατομμύρια, 82% αύξηση μέσα στο καλοκαίρι. Και για το δικό του προσωπικό φορέας προϋπολογίζει μόνο 3 ταπεινά εκατομμύρια.
Δηλαδή για τους εξωτερικούς πάνω από 5 φορές. Και η εικόνα μεγαλώνει όταν, αν μετρηθεί ότι δεν είναι αφορά μισθούς, αμοιβές τρίτων, ενίκεια, 11 εκατομμύρια, υπηρεσίες, ταξίδια, εξαίσεις, προβολή. Κάνουν όλα αυτά εδώ 38,7 εκατομμύρια. Προσέξτε, παίρνουμε τώρα από τα δις, παίρνουμε τα 38,7 εκατομμύρια. Έτσι. Απέναντι στα 3 εκατομμύρια που πληρώνει για το προσωπικό και για τις λειτουργίες της αυτό το Enterprise Greece. Δηλαδή από κάθε 100 ευρώ που ξοδεύει ο φορέας, το 2026, 7 πάνε στον φορέα, στους ανθρώπους του, και τα 92 πάνε έξω. Να πώς δουλεύει το ελληνικό δημόσιο επί Νέας Δημοκρατίας. Επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος, αδέρφια μου, έχει κόστος. Δεν είναι ό,τι να είναι. Το επιτελικό κράτος, μόνο που σκέφτεται τη λέξη επιτελικών, έχει έξοδον. Ω, όλα και όλα. Πόσους ανθρώπους πληρώνουν τα 3 εκατομμύρια, ο προπολογισμός δεν το λέει. Δεν μας λένε πόσοι εργάζονται στο Enterprise Greece. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη γραμμή του προπολογισμού χωράει και μια μικρή σύμβαση, ας πούμε 24.800 ευρώ. Και η ιστορία δείχνει πώς δουλεύει η μεγάλη σύμβαση. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι μαριονέτες φτιάχνονται από πανί και κρέμονται από κλωστές και τις παίζουν οι μαριονετίστες. Όσο οι κλωστές είναι γερές, το κοινό βλέπει μόνο την κούκλα που χορεύει, δηλαδή αυτό που βλέπουμε εμείς. Όταν τριφτούν, φαίνεται και το γέρι. Στις 14 λοιπόν Σεπτεμβρίου του 2000, τώρα δηλαδή του 26, ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, Μαρίνος Γιαννόπουλος, υπέγρασε μια απόφαση πληρωμής 16.533,34 ευρώ. Μ' αρέσει τα 34. Η Enterprise Greece είναι ο κρατικός φορέας του Υπουργείου Εξωτερικών που έχει αποστολή να φέρνει επενδύσεις στη χώρα και να σμπρώχνει τις εξαγωγές της. Δεν θέλω να σκέφτομαι και δεν θέλω να σατηρήσω πάνω σε αυτό εδώ. Η απόφαση λοιπόν αυτή, όπως γνωστόν, ανέβηκε στη Διάβγεια σε δημόσιο ισότοπο, παίρνει και έναν αριθμό λοιπόν και γίνεται ορατή σε όλους. Δικαιούς λοιπόν η Ντίμκα ΙΚΕ με αφημί 874-0803. Είναι δημόσιο. Αντικείμενο κατά λέξη, τη γραφική, η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, υποστήριξης συμβουλευτικών υπηρεσιών, ορίμανσης έργων και σύνταξη τεχνικών δελτίων για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Συμβουλές που στηρίζουν συμβουλές για να οριμάσουν τα έργα. Δεν θέλω να συζητήσω για την ορίμανση, έτσι. Απ' την ορίμανση σαπίσανε. Η ίδια απόφαση λοιπόν γράφει και την έδρα της εταιρείας. Λεωφόρος Δημάρχου Αγγελού Μεταξά 45 και Ελευθερίας στη Γλυφάδα. Στην ίδια διεύθυνση οι επαγγελματικοί κατάλογοι καταχωρούν το The Crystal Blue. Την κατηγορία δηλαδή των ξενοδοχείων είναι η διαμονή εκεί που το δωμάτιο νοικιάζεται για λίγες ώρες με σκοπό την αλότρια κορασία. Διότι άμα θέλεις, ρε παιδί μου, να πας σε ένα ξενοδοχείο για. Δηλαδή είσαι βουλευτής, παράδειγμα, είσαι δημόσιο και δουλεύεις έτσι με μόχθο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και δεν προλαβαίνει να πας σπίτι σου, ή έχεις ραντεβού στις ας πούμε τελείωσες 3 η ώρα και έχεις ραντεβού και στις 4 και στις 5 ή στις 5 στις 6 και λες κάπου να πάω να ξαπλώσω, να αράξω το κορμί μου, πας ας πούμε σε ένα κανονικό ξενοδοχείο και τα κανονικά ξενοδοχεία σου δίνουν η μη διαμονή, σου λες ας πούμε θέλω για 3 ώρες. Καταλαβαίνουν ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σκληρά εργαζόμενος, φαίνεται κιόλας ότι φοράει το κολάρο εδώ, το έτσι το αλλιώς, είναι κολαρισμένος, φοράει τη γραβάτα του, δείχνει ότι είναι ένας στέλεχος. Λέει μάλιστα κύριε, δωμάτιο 135, πηγαίνετε. Δεν πας ένα μία διαμονής όπου θα ακούς τις κραυγές από τα διάφορα δωμάτια αριστερά, δεξιά, αχ, ουχ και τέτοια. Με συγγνώμη, απλά ξεκουραστείς θέλεις. Δεν το επιλέγεις ρε παιδί μου για να πάρεις να ξεκουραστείς και να έχεις όλους αυτούς να φωνάζουν από τα γύρα δωμάτια και όλες εκείνες. Έτσι, λοιπόν. Τώρα προσέξτε, γιατί αρχίζει το περίεργο το έτσι. Γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο έρχεσαι ρε παιδί μου και το καλύπτεις ένα με το άλλο. Η Ντίμκα έχει 2 ονόματα κάτω από το ίδιο αφημί. Αυτό δεν το γνώριζε ότι μπορεί να γίνει.
ειλικρινά σετά, είναι ένα ζήτημα το οποίο, να πω την αλήθεια, με όλα αυτά εδώ που διάβαζα, ας πούμε, και με έφευγαν τα μάτια μου, πηγαίναν μπροστά σαν τα μάτια του καρτούν. Έτσι, λοιπόν. Για τα δωμάτια λέγεται Crystal Blue. Για τα λογιστικά λέγεται Tax Now. Αναρωτιέμαι τι σχέση μπορεί να έχει ο Φάντης με το ρετσινόλαδο, ε? Ναι. Δεν ξέρω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κάτω από ένα αφημί να υπάρχουν δύο διαφορετικές εταιρείες. Δεν ήξερα ότι γίνεται αυτό και ειλικρινά αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το δούμε. Στους κωδικούς λοιπόν δραστηριότητας του ΚΑΔ, στους οποίους κάθε επιχείρηση δηλώνει στην εφορία, τι κάνει, δίπλα στις λογιστικές υπηρεσίες στέκονται και τα ξενοδοχεία, τα λουτράκια, οι σάουνες, η πώληση καπνικών. Λοιπόν, οπότε τα ξενοδοχεία είναι δύο μάλιστα, ένα στη Λιφάδα και ένα στο Χαϊδάρι. Όταν το θέμα λοιπόν βγήκε στον τύπο, η Enterprise Greece είπε ότι η Dimca έχει αποδεδειγμένη και διαχρονική λογιστική δραστηριότητα, βεβαίωσε του οικονομικού επιμελητηρίου με αριθμό 3328 και κατά το μητρό της ΑΔΕ, ξεχωριστό γραφείο στο Περιστέρι στην οδό Ακροπόλεως 47. Η ανάθεση λέει Ακροπόλεως 47. Η ανάθεση

now. Στο χαρτί της πληρωμής όμως έγραψε με το δικό του χέρι τη διεύθυνση του πρώτου, δηλαδή του The Crystal Blue. Η πληρωμή του Σεπτεμβρίου ήταν από μια σύμβαση που έκλεισε σε 6 μέρες. 1η Ιουλίου δεσμεύεται το ποσό, 2 Ιουλίου στέλνεται η πρόσκληση για προσφορά, 18 Ιουλίου τιμή υπογράφεται απόφαση ανάθεση και σύμβαση. Η ανάθεση είναι 20.000 ευρώ συν ΦΠΑ, δηλαδή 24.800. Και η απόφαση δεν προκύπτει σε πόσες εταιρείες στάθηκε η πρόσκληση, φυσικά ούτε πώς απάντησαν. Δεν ήθελα να άλλα ξενοδοχεία μη διαμονής να συμμετέχουν. Και το 16.000 είναι ακριβώς στα 2 τρίτα του 24.800. Πληρώθηκαν με 2 τιμολόγια. Υπαριθμών 18 και υπαριθμών 21. Και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι τώρα, μία εταιρεία που παρέχει λογιστικές υπηρεσίες συμβουλευτικές, από 1η Ιανουαρίου μέχρι 6 Αυγούστου έκοψε μόνο 21 τιμολόγια. Συγγνώμη δηλαδή. Και σάτια έχουν προφανώς. Αυτά χτυπάνε τώρα καμπανάκια διαφορετικών μορφών κάθε φορά. Και βεβαίως ήταν με απευθείας ανάθεση. Υπάρχει λοιπόν και μια λεπτομέρεια. Στην ίδια διαδικασία εμφανίζονται 3 παράλληλες αναθέσεις των 20.000 ευρώ σε 3 διαφορετικές εταιρείες ανάμεσα από τους Κέι Ντίμκα. Το Σεπτέμβριο ακολουθούν προαιρέσεις των 19.000. Προαίρεση λέγεται το δικαίωμα του φορέα να επεκτείνει μια σύμβαση χωρίς νέα διαδικασία. 3 φορές επί 20 μας κάνουν 60. Και ξαφνικά το όριο των 30-40 έγινε καπνός. Ορίμασε έργο, σου λέει. Αναρωτιέται, είναι η προετοιμασία των φακέλων και των τεχνικών δελτίων ώστε να μπει ένα έργο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να πάει χρήματα? Ποια έργα ορίμασε η Ντίμκα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ειδικά τον Αύγουστο που είναι και παχές οι μύγες? Η απόφαση δεν το λέει. Έχει ενδιαφέρον, γιατί όταν πας σε ένα σκανδαλάκι τόσο δα μικρό, το οποίο είναι σαν η κορυφή ενός παγόβουνου, αντιλαμβάνεσαι ποιο παγόβουνο, πώς λειτουργεί όλος ο πάγος στον Νότιο Πόλο ή στον Βόρειο Πόλο. Υπήρξαν 24 συμβάσεις, προσέξτε, 24 συμβάσεις, 22 με απευθείας ανάθεση, ύψους 898.000. Και εγώ τώρα πάλι, προσέξτε κάτι, 21 τιμολόγια. Για 24 συμβάσεις, 22 απευθείας. Μάλιστα, 28 συμβάσεις λοιπόν, ύψους 800.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Οι πελάτες θυμίζουν κατάλογο μεγάλης συμβουλευτικής εταιρείας, διότι πέρα από την Enterprise Greece, είναι η κοινωνία της πληροφορίας. Είναι το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας. Είναι το Πανεπιστήμιο Ιδιωτικής Αττικής. Είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι το Κτηματολόγιο. Είναι η Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Είναι η Εθνική Λυρική Σκηνή. Είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαδίου Μάθησης, στο οποίο θα επιστρέψουμε. Τι είσαι εσύ, ρε Ντίμκα? Γιατί θέλω να μας πείτε, κύριε, πόσους υπαλλήλους και με τι γνώσεις ακριβώς απασχολείται? Και εννοώ η Ντίμκα, όχι η εταιρεία του πατέρα σας. Γιατί εγώ σκέφτομαι λιγάκι, επειδή ο πατέρας ασχολείται με αυτό εδώ και έχει πάρει με την εταιρεία του 24 εκατομμύρια, θα πούμε παρακάτω, είπε να πάρει και ένα χαρτζηλίκι ο γιώκας μου, ας πούμε, της τάξης των 800.000. Γιατί έτσι μοιάζει το πράγμα? Τώρα μπορεί να είναι αλλιώς, να βγει να μας το πει. Πόσους υπαλλήλους, πότε, από πότε, τι ειδικότητας, για να μπορείτε να παρέχετε υπηρεσίες συμβούλων στην Enterprise Greece, στην κοινωνία της πληροφορίας, στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Κτηματολόγιο, την Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Γιατί αυτά εδώ είναι σαν να ασχολείς

0: και με τα πάντα. Οπότε θέλω να μάθω, η δική σας εταιρεία, κύριε Σταυρόπουλε, Σταυρούλια, με συγχωρείτε, κύριε Σταυρούλια, πόσους υπαλλήλους έχει? Γιατί και εμείς κάναμε και ασχοληθήκαμε με το επιχείρημα. Έχουμε μία μικρή ιδέα. Όπως δεν χρειάζεται, να είναι κάποιο λογικός άνθρωπος. Οπότε θέλω να μάθουμε από πότε απασχολείται, πόσους απασχολείται και τι ειδικότητες έχουν αυτοί οι άνθρωποι για να παράγουν μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαδικασίες ορίμασης έργου για να παρέχετε. Εσείς όμως, εκτός αν κάνετε outsourcing στον μπαμπά σας. Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, γι' αυτό υπάρχει εδώ, ήταν η Μαρία, γιατί ελέγχει τα μαζιά, αλλά δεν την μπορείς, δεν ήθελε, εντάξει, λογικό δημόσιο υπαλλήλους. Τι να πει το κορίτσι. 34.000 για λογιστικές συμβουλές. Λογιστήριο δεν έχει, ρε παιδιά, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Δηλαδή, ένα πανεπιστήμιο δεν έχει δική του εταιρεία, με εσωτερική τέλος πάντων γραφείο λογιστικής, παρακολούθηση και τα λοιπά. Το ίδιο πανεπιστήμιο λοιπόν επιχείρησε να αγοράσει έναντι 8,5 εκατομμύρια ευρώ ένα τετραόροφο πρώην ξενοδοχείο ημιδιαμονής στο Χαϊδάρι για να το κάνει κέντρο καινοτομίας στον τουρισμό. Παιδιά, είναι απίστευτο. Δηλαδή η διαφθορά, όταν λέγαμε προηγουμένως ότι είχε απλωθεί σε όλη την πλακέτα των μηχανισμών, και, δηλαδή είναι απίστευτο, διότι όταν σου λέει η αγαπητή μου φίλη ότι πας στο δικαστήριο, τους πας στο δικαστήριο, ότι έτοιμες υποθέσεις και τα λοιπά, και τους αθωώνει με τηλεφωνήματα από εδώ, από εκεί και τα λοιπά, σου λέει εντάξει, άρα έχω ασυλία, άρα και ο επόμενος θα έρθει να με αντικαταστήσει, θα πει έχουν ασυλία, έχουμε ασυλία, ρε φίλε. Μπορούμε να τρώμε τα φραγάκια σιγά σιγά, 30.000 τώρα, 30.000 για ύστερα. Ξέρετε τι είναι 30.000? Έχει κοπιάσει κανένας για να έχει ένα καθαρό κέρδος 30.000? Να έχει, ρε παιδί μου, στην άκρη 30.000. Που δεν είναι 30, είναι 100, είναι 200, 300, 300. Προσέξτε λοιπόν, μοναδική προσφορά της εταιρείας 2A to B, 2A, to be or not to be, ρε, που το διαχειριζότανε. Και το ελεκτικό συνέδριο σταμάζει την αγορά και η αρχή διαφάνειας έστειλε το φάκελο στην εισαγγελέα εφετών. Οι ιδιοκτήτες εταιρείας που το διαχειριζόντουν είναι συγγενικά πρόσωπα και συνέτεροι των ανθρώπων της ΔΥΜΚΑ. Κοντζάν Πανεπιστήμιο, ρε, πήγατε να πάρετε ένα πρώην μπουρδέλο για να το κάνετε κέντρο κοινοτομίας στον τουρισμό, ρε. Πάμε καλά. Όπως λέει και η φίλη μου εδώ, η Κιαγιά, πάτε καλά ή να φωνάξω. Τώρα, εγώ θα φωνάζω μόνο. Το χέρι λοιπόν έχει επώνυμο. Εταίρος της ΔΥΜΚΑ κατά 30% και μέλος της διοίκησής της είναι ο κύριος Σπύρος Σταυρούλιας. Την εταιρεία την έχει μαζί με τη μητέρα του και ένα οικογενειακό φίλο που από τα αρχικά πήραν μάλλον του φίλου ΔΥΜΚΑ. Έτσι. Από τα αρχικά του πήραν και το όνομα της εταιρεία. Προσέξτε κάτι. Ο κύριος Σπύρος Σταυρούλιας είναι επίσης πρόεδρος της ASD, Οικονομική Σύμβουλη ΑΕ, λογιστικής εταιρείας με έδρα το Περιστέρι, ιδρύθηκε το 2007. Αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην ISDA είναι ο πατέρας του, ο Αλέξης ο Σταυρούλιας. Η σχέση πατέρα και γιου είναι δεδομένη. Σε επαγγελματικούς ταλόγους της ASD εμφανίζεται και αυτή στην Ακρόπολη 47, με υπεύθυνο τον Αλέξη Σταυρούλη, τον μπαμπά. Είναι η διεύθυνση που η Enterprise Greece έδωσε ως ξεχωριστό λογιστικό γραφείο της ΔΥΜΚΑ. Προσέξτε κάτι, ο κύριος Παχατουρίδης βγαίνει 20 χρόνια είναι δήμαρχος. Και εκεί σκέφτομαι. Όταν και ο κύριος Σταυρούλιας είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Περιστερίου,
1: η πρώην αντιδήμαρχος των οικονομικών, πρώην πρόεδρος της αναπτυξιακής εταιρείας του Δήμου. Προσέξτε κάτι, από το 2002 μέχρι τώρα, και σκέφτομαι, γιατί εγώ δεν έχω τίποτα με τον κύριο Χατουρίδη, ούτε λέω και κάτι για τον κύριο Σταυρουλιά, και υπάρχουν υποθέσεις που ως διαμαγείας όλες βγήκανε αθώοι. Όταν πας λοιπόν και είσαι άρχοντας, δημοτικός άρχοντας, τοπικός άρχοντας, για 24 χρόνια, αναρωτιέμαι, γιατί θυμάμαι και το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Μεξικού ήταν για 56 χρόνια και ήταν το πιο διεφθαρμένο 56 χρόνια εξουσία. Μιλάμε ότι το είχε ζαλίσει τη χώρα όλη την... Είναι ειδική περίπτωση. Και πολλές φορές αναφέρεται κιόλας σαν θέμα οι σοσιαλιστές, λέει. Δεν κλέβουν. Είχαν δίκιο που βάζανε εκεί πέρα στο Λι Ήτα. Η ΕΣΔ λοιπόν έχει υπογράψει το 2019 96 συμβάσεις με το δημόσιο αξίας 24 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Οι ισολογισμοί της στο ΓΕΜΗ, στο Γενικό Εμπορικό Μητρό, όπως τους παρέθεσε το Μόνο Νιούς, δείχνουν τζίρο 3,18 εκατομμύρια, κέρδη 445.000 το 18, 5,98 εκατομμύρια και 1,78 το 2021, 10,69 εκατομμύρια και 2,36, δηλαδή 10 εκατομμύρια τζίρο, 2,36.360.000 το 2024. Και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε για να μοιράσουμε τόχους 1,8 εκατομμύρια ευρώ από κέρδη προηγουμένων χρήσεων το Μάιο του 26. Γιατί όχι? Είναι η εποχή, πώς λένε, της συγκομιδής. Οι μεγάλες συμβάσεις της ASD κερδίζονται σε διαγωνισμούς και μερικές τοποθετούν μέσα στους μηχανισμούς λοιπόν, προμηθειών των ίδιων φορέων. Εθνική Λυρική Σκηνή, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, Διεύθυνση Προμηθειών και Οικονομική Διεύθυνση, και τα Χριστούγεννα του 2025 ετοιμαζόταν εκεί προαίρεση για άλλα 500, προαίρεση είπαμε, επέκταση 541 χιλιόμετρα, 541 με τα χιλιόμετρα είναι τα ευρώ, αλλά με απαρέμβαση του Υπουργού Άμυνας του κ. Δένδια μπλοκαρίστηκε. Δηλαδή λέει, εντάξει ρε παιδιά, τι θα γίνει, άσε να φάει κανένας άλλος στόχος σύμβουλος εδώ. Οπότε είναι δύο εταιρείες, η μεγάλη του πατέρα και του γιου η μικρή μαζί με τη μητέρα του. Μια χαρά. Η ESD κρατάει το λογιστήριο μιας ΔΕΚΟ, η ίδια ΔΕΚΟ ανέθεσε απευθείας με οικονομική μελέτη στην ΤΙΜΚΑ. Αυτό κάποτε το λέγαμε τριγωνικές συναλλαγές. Και βεβαίως υπάρχει ένα σκάνδαλο την περίοδο 11 με 15 που είχε σπράξει περίπου 10 εκατομμύρια για το Ινστιτούτο Διαβίου Μάθησης. Ο έλεγχος του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους βρήκε 33 ανθρώπους ιδιωτικής εταιρείας να δουλεύουν μέσα στο λογιστήριο του Ιδρύματος, χωρίς καμιά καταγραμμένη, δηλαδή το Ίδρυμα είχε καταληφθεί από τους ανθρώπους της εταιρείας. Είναι πάρα πολλά. Και είναι το βασικό εδώ. Η πληρωμή της ΔΥΜΚΑ στηρίζεται κατά το ίδιο της το κείμενο σε δύο υπογραφές της κυρίας Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, πάμε, είναι διπλωμάτισσα καριέρας με βαθμό πρέσβυρας και πλέον μόνιμη υφυπουργός εξωτερικών. Δεν θα πω άλλες λεπτομέρειες γιατί πλησιάζουμε και όλο στο τέλος της εκπομπής. Νομίζω ότι ήταν προφανές αυτό. Το ξενοδοχείο, οι μη διαμονή, τα σεντόνια αλλάζουν πριν προλάβουν να κρυώσουν. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 25, η θέση του Υφυπουργού για την οικονομική διπλωματία πέρασε από τρία πρόσωπα. Και ένα χρόνο αργότερα, μία υφυπουργός άλλαξε τον τίτλο Μετροπολογία. Και άλλαξε και τα ποσά Μετροπολογία. Και τα χαρτιά του ίδιου του Υπουργείου δεν προλαβαίνουν να ακολουθήσουν. Ο λογιστής δεν άλλαξε. Από το Ίδρυμα Διαβίου Εκμάθησης του 2007 ως την Enterprise του 26, και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από τη ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία, το ίδιο όνομα κρατάει τα βιβλία. Και στο Περιστέρι ο ίδιος άνθρωπος κάθεται εδώ και 20 χρόνια στα οικονομικά του Δήμου, δίπλα σε ένα δήμαρχο που φτάνει τα 26 χρόνια δημαρχίας. Και στο μεταξύ ο γιος του έγινε και πρόεδρος εταιρείας και απέκτησε και μια δεύτερη που έχει τα δωμάτια. Τα δωμάτια. όπου ξεχωράζονται οι προϋπολογισμοί των διαφόρων εταιριών περί προϋπολογισμών. Οι προϋπολογισμοί ξαπλώνανε, βρε αδέρφια. Και μένουν ερωτήματα και απαντήσεις που βρίσκονται ήδη σε έγγραφα του κράτους. Ποια έργα λοιπόν ορίμασαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο? Ποιες ήταν οι άλλες δύο εταιρείες που τα 20.000 ευρώ που πήραν και προαίρεση? Ποια ΔΕΚΟ ανέθεσε μελέτη στη μικρή εταιρεία ενώ η μεγάλη κρατούσε το λογιστήριό της? Και οι γλωστές έχουν ξεφτύσει και ξεφτίζουν τα χέρια, ήδη φαίνονται. Γι' αυτό μιλάμε περί ξεφτιά και για τσόλια. Καταλάβατε? Κατάλαβα να λέτε. Τι λέει εδώ ο φίλος? Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ήταν το μεξιστό PRI. Η συμπραγματικότητα ήταν κρυφή δικτατορία. Σωστά έτσι. Δολοφονούσαν πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους, πολιτικούς, ακόμα και του ίδιου κόμματος. Πάρα πολύ σωστά μας τα λέει ο φίλος ο QSF. Για σύρεγγαλε, θέλω να πάω. Για λοιπόν, να δω τι λένε τα παιδιά. Ο Έλληνας βρίσκεται στην ηλικία νηπιακή, λέει, και τα περιμένει όλα και ομφαλοσκοπεί. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Στο μετώπιο της Αθήνας για να δημιουργήσει η εταιρεία το πρόβλημα στην Κυψέλη, ώστε να βάλει περισσότερα τελικά, αφού καθυστέρησε την οφειλή. Σωστό και αυτό εδώ, ο Σαμόελ. Παιδιά! Αύριο θα σας αποκαλύψω γιατί αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα θα σας αποκαλύψω. Ναι, θα σας πω για ποιο λόγο βρισκόμαστε σε μια επικίνδυνη περίοδο. Αλλά γιατί αυτοί οι άνθρωποι, τύπου Γεωργιάδη, τύπου Θεοχάρη, τύπου ας πούμε, δεν ξέρω, βάλτε τον αυτόν της, την Πιερία. Εγώ θα πω για την Πιερία, τον περιμένουν κάτω από τον μπαλκόνι. Ξέρω τι λέω. Και οι διάφοροι που βγαίνουν, και οι άλλοι, οι ανερμάτιστοι. Οι δημοσιογράφους. Πώς τη λένε, παιδί μου. Η Ξανθιά αυτή που μας έλεγε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι στενά. Αχ, μου διαφεύγει το όνομά της. Τι να κάνω. Τόσο πτώση, δεν προλαβαίνεις. Είναι σαν τα δαιμόνια ξεπηδάνει και κυκλοφορούν στον αέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Να. Ορίστε, έχω τα ηχητικά εφέ. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους σας. Α, κύριε Χολύπτη, λέει, δεν είμαι εγώ ο Χολύπτης. Ποιος τραγουδιστής τραγουδάει την Ευρυδίκη, είναι μυστικό. Α, η Βούλτεψη, μπράβο. Αυτή η ανερμάτιστη. Θεέ μου. Δεν αντέχω άλλο, κρατήστε τη ρε παιδιά. Δηλαδή έλεος. Έλεος. Με τρελαίνει, μας τρελαίνει, το καταλαβαίνετε. Αλλά αυτό θέλετε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους σας που ήσασταν συντονισμένοι εδώ συχνότητα του Fox 103,6. Μείνετε συντονισμένοι, διότι ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σόιλε Μέζογλου. Ωραία ξεκίνησε η Δευτέρα, δεν μπορείτε να πείτε. Ωραία, καταπληκτικά, όχι απλώς ωραία. Ευχαριστώ όλους εσάς που έχετε συντονιστεί εδώ. Σας βλέπω στο YouTube, στο Alex Τσίγκος. Ευχαριστώ και καλωσορίζω και όλα αυτά τα καινούργια παιδιά που έρχονται εδώ στην εκπομπή και γράφουν κιόλας. Νεκταρία, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα σε όλους λοιπόν. Εσάβριο τα νεότερα. Μέχρι τότε, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: That one feels good, huh?
1: Η ώρα είναι 10.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α

0: νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
5: Κέραιο κέραιε, λε παιδιά!
0: Φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
9: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
8: Μόνο χαρίζεται.
9: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
8: Δώσε αίμα.
9: Αιμοπετάλια.
8: Μυελό των οστών.
9: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
9: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
9: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
7: Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus, 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus, 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
10: Άσε με να δω.
11: Το βλέπεις?
10: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
11: Ωραία.
10: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
11: Αυτό άγνωστο.
10: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
11: Οκ,
10: τι?
11: Οκ, θα πάμε.
12: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.
14: Συγγνώμη. Αν δεις έναν άνθρωπο έξω από το παράθυρό σου και δεν έχει να φάει και δεν έφτιαξες μια μερίδα φαγητό να σε παίρνει να του τη δώσεις, φταίς. Η γιαγιά μου το έμαθα αυτό, να, ορίστε. Δεν έχει να φάει η κυρία Μέρη. Πάρε φακές και πάνε έτσι πάνω, αγόρι. Γιατί αύριο που θα έχει μπορεί να μας δώσει εκείνη. Μα είναι τέλεια. Άρα δεν οφείλω να τεράστιο ευχαριστώ στη γιαγιά μου που δεν μου έχει μάθει να γυρνάω την πλάτη. Ακόμα και να μην μπορώ, τουλάχιστον να προσπαθώ, γιατί δεν είμαι ο Θεός. Εμείς έχουμε την πολυτέλεια να το κάνουμε αυτό. Και αντί να χρησιμοποιήσουμε τη σκέψη μας να κάνουμε 10 πράγματα καλύτερα, εκπέμπουμε την τοξικότητά μας, τα προβλήματά μας, τα λάθη μας και δεν μπορώ, έχω προβλήματα και δουλειές και όλα αυτά. Αν μας χτυπήσει κάτι την πόρτα και σου πει μεθαύριο φεύγεις, τότε η διάσταση του χρόνου αλλάζει, μεγαλώνει.

Πόσο διαφορετικές είναι οι καιρικές συνθήκες αυτή την εποχή, πρωί και βράδυ. Τις πρωινές ώρες πολύ χαμηλή θερμοκρασία, δροσερά και ψυχρά για κάποιους, και καθώς περνάει η μέρα η θερμοκρασία ανεβαίνει, οι συνθήκες γίνονται πιο ευχάριστες. Σήμερα ήταν υπέροχα στον ήλιο, ένα καφέ το μεσημεράκι, αν μπορούσε κανείς να απολαύσει, πραγματικά θα ήταν ίσως από τις κορυφαίες στιγμές του Οκτώβρη, ίσως, δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Το βράδυ όμως η θερμοκρασία μειώνεται ξανά τόσο γρήγορα και η αίσθηση της ψύχρας γίνεται πολύ πολύ έντονη. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσαρμόζουμε το ντύσιμό μας στις διαφορετικές θερμοκρασίες της ημέρας και της νύχτας, και επιλέγοντας αντίστοιχα ό,τι χρειάζεται. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο, Γιώργος Ηλεμέζογλου στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και καλώς ήρθατε στις ανιχνεύσεις που είναι κάθε βράδυ μαζί σας από τις 10 μέχρι τις 11 εδώ στον Focus FM 103,6. Δευτέρα βράδυ, 5 του Οκτώβρη. Και απόψε η μουσική μας πηξίδα γυρίζει σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Πράσινο ακροτήρι, Ιταλία, Παρίσι, Μαδρίτη, Λίμα, Φιλαδέλφια, μέχρι και στο ταμπάκο της Καραϊβικής θα πάμε. Πολλές γλώσσες, ένα συνέστημα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Την καθιέρωσε η UNESCO το 1994. Μία ζεστή καλησπέρα σε όλους τους δασκάλους και τις δασκάλες, τους καθηγητές και τις καθηγήτριες που μας ακούν. Θυμάστε τον πρώτο σας δάσκαλο, τη φωνή του, το χέρι που έδειχνε πώς να κρατάμε, να κρατάτε το μολύβι, εκείνο το βλέμμα που σας έλεγε μπορείς, μπορείς, πίστεψέ το, και εσείς το πιστέψατε. Όλοι κουβαλάμε μέσα μας τέτοιες αναμνήσεις, όλα αυτά τα πρόσωπα που είχαμε στην παιδική μας και στην εφηβική μας ηλικία. Απόψε λοιπόν Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, και είναι ευκαιρία να πούμε για άλλη μία ακόμα φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτό περί Παγκόσμιας ημέρας εκπαιδευτικών πέρασε έτσι, στο πολύ ελαφρύ από τα περισσότερα ραδιόφωνα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το έργο τους είναι από τα πιο δύσκολα που υπάρχουν. Ο εκπαιδευτικός δεν διδάσκει απλώς ένα μάθημα. Μέσα σε μία ώρα πρέπει να είναι γνώστης, ψυχολόγος, διαμεσολαβητής, διαιτητής, εμψυχωτής και πολλές φορές ο μόνος που θα ακούσει πραγματικά ένα παιδί εκείνη την ώρα μέσα στην αίθουσα ή στο διάλειμμα. Και μπαίνει στην τάξη με 25 διαφορετικούς, έχοντας μπροστά του 25 διαφορετικούς κόσμους. Ένα παιδί μπορεί να είναι κουρασμένο, ένα άλλο πεινασμένο, το έχουμε δει και αυτό, ένα τρίτο πληγωμένο από κάτι που δεν λέει και το κρατάει μέσα του, και ο εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτικός πρέπει να βρει τον δρόμο προς την καρδιά του καθενός. Και όλα αυτά συχνά με ελλείψεις, με πολλή γραφειοκρατία, με ώρες προετοιμασίας και διορθώσεων που κανείς δεν βλέπει, γιατί γίνονται στο σπίτι από τους εκπαιδευτικούς αργά το βράδυ. Δεν είναι τυχαίο που η UNESCO επισημαίνει χρόνο με το χρόνο πως ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους εκπαιδευτικούς και πως πρέπει να τους στηρίζουμε καλύτερα. Η μεγαλύτερη δυσκολία όμως είναι ίσως και η μεγαλύτερη ομορφιά αυτού του έργου. Ο δάσκαλος, η δασκάλα, ο καθηγητής, η καθηγήτρια σπέρνει χωρίς να ξέρει πότε ή αν θα δει τον καρπό. Ένα παιδί που σήμερα κοιτάζει έξω από το παράθυρο, ίσως σε 20 χρόνια θυμηθεί μια φράση
του δασκάλου και του αλλάξει τη ζωή. Ο Χένρι Άνταμς είχε πει: ένας δάσκαλος επηρεάζει την αιωνιότητα. Δεν μπορεί ποτέ να πει πού σταματά η επιρροή του. Σε όλες τις δασκάλες, σε όλους τους δασκάλους, τις καθηγητές, τις καθηγήτριες που μας ακούν απόψε, και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υπομονή, για την αγάπη, για τα παράθυρα που ανοίγετε στα παιδιά. Η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε σας.

Έμαθα κάτι πρόσφατα που μου άλλαξε τελείως τον τρόπο που βλέπω τους ανθρώπους. Υπάρχει μια φράση που λέει «Αυτό που δίνουμε δεν επιστρέφει πάντα. Όμως αυτό που δίνουμε είναι πάντα αυτό που είμαστε». Και αυτό λέει πολλά. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι έδωσες την ψυχή σου, τον χρόνο σου, την αγάπη σου και δεν πήρες τίποτα πίσω. Πονάει, το ξέρω. Αλλά σκέψου το αλλιώς. Το αν ο άλλος δεν εκτίμησε αυτό που έδωσες, λέει πολλά για εκείνο. Το ότι εσύ επέλεξες να δώσεις από καρδιάς, λέει τα πάντα για εσένα. Μην αλλάξεις επειδή οι άνθρωποι δεν φέρθηκαν όπως περίμενες. Συνέχισε να είσαι το φως, ακόμα κι αν κάποιοι προτιμούν το σκοτάδι. Στο τέλος της ημέρας, η δική σου καλοσύνη είναι η δική σου δύναμη και κανείς δεν μπορεί να σου την αφαίρεσει.

Να πω ότι ξεκινήσαμε με Σεζάρια Έβορα και Τζάνι Μοράντι, Κρεπουσκαλόρε Σολιτούντινε, που σημαίνει η μοναξιά του Δειλινού. Για δεύτερο είχαμε Χουλίου Ιγκλέσιας, Αβάντι Τούτα, Πρόσωλο Ταχώς, και αυτό που ακούμε είναι Λούκα Μαρτσέλη, Un Baggio Prima del Treno, ένα φιλί πριν από το τρένο. Και το χαλί, βάλ το λίγο πάλι να το ακούσουμε αν θέλεις, που ακούσαμε λίγο πιο πριν, είναι από μία ταινία. Μία ταινία που είχε τον τίτλο «Τα παιδιά της Χοροδίας» και είναι βασισμένη αμυδρά σε μια παλιά και ομολογουμένως ξεχασμένη γαλλική ταινία του 1943. Η ταινία λεγόταν «Το κλουβί με τα ειδόνια». Η ταινία «Τα παιδιά της Χοροδίας» αναδείχθηκε σε ταινία φαινόμενο στην Γαλλία. Πρόκειται για, είναι η νοσταλγία της παιδικής ηλικίας και της γαλλικής επαρχίας. Η μουσική, η πανέμορφη μουσική είναι του Μπρουνό Κουλέ, και είναι, στην ταινία είχαμε κάποια χαρισματική παρουσία κάποιων μικρών πρωταγωνιστών και το επέλεξα γιατί έχει σχέση με εκπαίδευση. Η ανθρώπινη υπόσταση του ρόλου του Ζεράρ Ζινιό, η ιδέα ότι η μουσική και η τέχνη γενικότερα μπορούν να διαπαιδαγωγήσουν τις ατίθασες ψυχές και να αποτελέσουν ένα αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την αδιαφορία, θεωρώ ότι είναι οι βασικοί λόγοι αυτής της επιτυχίας. 5 σήμερα του Οκτώβρη, όπως είπαμε, και χθες 4 ήταν μια άλλη παγκόσμια μέρα, παγκόσμια μέρα των ζώων, η μέρα μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που αποκαλούσε τα πουλιά και τα ζώα αδέλφια του. Δεν θα μπορούσα να βρω καλύτερη αφορμή για να θυμηθούμε την Μπριζίτ Μπαρντό, που έφυγε από τη ζωή το 2025, 28 του Δεκέμβρη, ήταν στα 91 της. Ένα μήνα αργότερα ένας Γάλλος τραγουδοποιός, ο Μεσχέα Σεμπί, της αφιέρωσε το τραγούδι που θα ακούσουμε. Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο καλλιτέχνη που γράφει τραγούδια αφιερώματα στις μητέρες, στους γονείς, στους μεγάλους Γάλλους τραγουδιστές που χάθηκαν. Η Μπεμπέ, Μπριζίτ Μπαρντό, έγινε παγκόσμιο σύμβολο με την ταινία «Εδιέ Κρυλαφάμ» και «Ο Θεός έπλασε τη γυναίκα», μια ταινία του 1956. Στην κορυφή της δόξας της, το 1973, λίγο πριν κλείσει τα 40, αποσύρθηκε οριστικά από το σινεμά και είχε πει κάποτε «Έδωσα τη νιώτη και την ομορφιά μου στους ανθρώπους. Τώρα δίνω τη σοφία και την εμπειρία μου σε ό,τι καλύτερο έχω στα ζώα». Και το εννοούσε. Το Μάρτι του 1977, θυμάμαι, ταξίδεψε στον Βόρειο Καναδά και φωτογραφήθηκε αγκαλιά με μια μικρή φώκια για να καταγγείλει το κυνήγι των νεογέννητων μικρών φωκιών, και η εικόνα έκανε το γύρο του κόσμου. Το 1986 ίδρυσε το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό και για να το χρηματοδοτήσει, παρακαλώ, πούλησε σε δημοπρασία κοσμήματα και προσωπικά της αντικείμενα. Να ακούσουμε το τραγούδι με το οποίο θα πάμε στις διαφημίσεις, το οποίο είναι αφιερωμένο στην Μπριζίτ Μπαρντό, και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος με Πολ Άνκα, Ορίετα Μπέτι, Βάγια Κοντίους και άλλα πολλά.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνορμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
2: Σας βλέπω να παλεύετε τόσο να αποδείξετε ποιοι είστε, που ξεχνάτε το πιο απλό. Ο άνθρωπος που έχει βρει τον εαυτό του δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν.

Paul Anka, Let Me Try Again. Κι όμως αυτό που ακούσαμε γεννήθηκε πριν από 53 ολόκληρα χρόνια. Άσε με να προσπαθήσω ξανά. Στο γαλλικό πρωτότυπο Le Moi Le Ton, δώσε μου τον χρόνο. Ξέρετε τι κοινό έχουν το My Way και αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα? Και τα δύο γεννήθηκαν ως γαλλικά τραγούδια και έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες χάρη στο ίδιο ζευγάρι, τον Paul Anka που έγραφε και τον Frank Sinatra που τραγουδούσε. Το Φεβρουάριο του 1973 ένας Γάλλος τραγουδιστής, ο Romuald, ερμήνευσε στο φεστιβάλ Viña del Mar στη Χιλή το γαλλικό Le Moi Le Ton σε μουσική του μαέστρου Καραβέλη και σε στίχους του Μισελ Ζουρντάν. Πρέπει να λέμε τους δημιουργούς, γιατί πραγματικά είναι οι πρώτοι οι οποίοι πρέπει να λέγονται, να τους θυμόμαστε. Ξέρω αυτό που συμβαίνει, ότι κρατάμε τον ερμηνευτή σχεδόν στα περισσότερα τραγούδια, αλλά είναι μεγάλη τιμή, μεγάλη τιμή να αναφέρουμε και τους δημιουργούς. Λοιπόν, λίγους μήνες αργότερα ο Paul Anka αγόρασε τα δικαιώματα, έγραψε μαζί με τον Σάμι Καν αγγλικούς στίχους και το έδωσε στον Sinatra. Ο γαλανομάτης, ο Frank Sinatra δηλαδή, μόλις είχε βγει από την σύντομη σε εισαγωγικά σύνταξή του και το τραγούδι μπήκε στον δίσκο της επιστροφής του, All Blue's Eyes Is Back. All Blue Eyes Is Back. Ο γαλανομάτης γύρισε. Και όλα αυτά πάλι εκείνη τη χρονιά, το 1973. Ήταν η δεύτερη φορά που ο Anka έκανε το ίδιο θαύμα. Το 69 είχε μετατρέψει

το γαλλικό Comme d'habitude, όπως συνήθως στο θρυλικό My Way. Orietta Berti για τη συνέχεια, Quando l'amore diventa poesia, όταν ο έρωτας γίνεται ποιήση. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1969.

Η Οριέτα Μπέρτη, γεννημένη το 43 και είναι γνωστή στην Ιταλία ως το Αϊδόνι του Καβριάγκο. Το 2021, σε ηλικία 78 ετών, βρέθηκε ξανά στο Σανρέμο και το ίδιο καλοκαίρι έγινε σουξέ με το Μίλε μαζί με τους πολύ νεότερους Φέντες, Ακίλε, Λαούρο. Οι εγγονοί χόρευαν τα ίδια τραγούδια με τις γιαγιάδες. Και μια ελληνική πινελιά, στο ίδιο Σανρέμο του 1969, ακούστηκε το Λοντάνο Νταλιόκι, μακριά από τα μάτια, που λίγο μετά ηχογράφησαν και οι δικοί μας Aphrodite Child. Για τη συνέχεια έχουμε Vaya con Dios. Can el Rios Ecla. Δεν τα λες και εύκολα τα ισπανικά. Λοιπόν, όταν εκείνη γελάει δυνατά. Το συγκρότημα ιδρύθηκε το 86 από την Danny Klein, τον Dirk Σάουφους και τον Willy Lambrecht. Γνωστά τα τραγούδια που κάναν μεγάλες επιτυχίες από τους Vaya con Dios, Just a Friend of Mine, What's a Woman. Και μετά από σχεδόν 3 δεκαετίες, η Danny αποφάσισε να κλείσει το κεφάλαιο με αξιοπρέπεια. Οι τελευταίες τους συναυλίες έγιναν στις Βρυξέλλες το 2014, όπου αποχαιρέτησαν το κοινό τους όσο ήταν στην κορυφή, όπως πραγματικά θεωρώ αρμόζει στους μεγάλους.

το ισπανικά κολλάει στον τίτλο του συγκροτήματος, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Το Vaya con Dios στα ισπανικά σημαίνει πήγαινε με τον Θεό. Και ο τίτλος είναι Can el ri os ecla, όταν εκείνη γελάει δυνατά. Υπάρχει μία φράση την οποία συχνά αποδίδουμε στον Τσάρλι Τσάπλιν, όμως ανήκει στον Σαμφόρ. Είναι εκείνη που σίγουρα έχετε ακούσει. Η πιο χαμένη από όλες τις μέρες είναι εκείνη που δεν γελάσαμε. Ναι, δεν είναι του Τσάρλι Τσάπλιν, αλλά ανήκει στον Νικολά Ντε Σαμφόρ. Ο επόμενος γεννήθηκε τη χρονιά που γράφτηκε το τραγούδι, το 1958. Γεννήθηκε στην Τοσκάνη. Είχε από μωρό σοβαρό γλαύκωμα και έχασε εντελώς την όρασή του στα 12, μετά από ένα χτύπημα με μπάλα καθώς έπαιζε ποδόσφαιρο. Και παρόλο που έχασε την όρασή του, σπούδασε νομικά στην Πίζα και τραγουδούσε σε πιάνο. Και πάμε στο 1992. Ηχογράφησε ένα δοκιμαστικό του Μιζερερέ για τον Τσουκέρο. Όταν το άκουσε ο Λουτσιάνο Παβαρότη, λέγεται ότι είπε πως κανείς δεν θα το τραγουδούσε καλύτερα από αυτόν τον άγνωστο νέο. 3 χρόνια μετά, το Con De Partiro, Μαζί Σου Θα Φύγω, τον έκανε παγκόσμιο αστέρι. Ο λόγος για τον Αντρέα Μποτσέλη, τον οποίο θα ακούσουμε στο Love in Portofino.

Ο Αντρέα Μποτσέλη στο Love in Portofino. Μία καρτ ποστάλ από τη Λιγουρία γραμμένη με τη μελάνη της νοσταλγίας. 1979. Η τραγουδίστρια που θα ακούσουμε εκπροσώπησε την Ισπανία στην Eurovision. Τότε είχε γίνει στην Ιερουσαλήμ με το τραγούδι «Σου Κανσιόν», το τραγούδι του. Ανέβηκε στη σκηνή με 4 παιδιά που κρατούσαν πινακίδες. Στο τέλος της ψηφοφορίας η Ισπανία ήταν πρώτη. Τελευταία όμως ψήφισε η ίδια η Ισπανία και έδωσε το δεκάρι στο Ισραήλ με το «Χαλελούια» και πέρασε μπροστά και κέρδισε. Η Μπέτη τερμάτισε δεύτερη χάρη στην ψήφο της ίδιας της χώρας της. Μία ήττα με αξιοπρέπεια, μπορούμε να πούμε, που έμεινε στην ιστορία του διαγωνισμού. Η τραγουδίστρια είναι η Μπέτη Μισιέγο, γεννήθηκε στη Λίμα του Περού και έκανε καριέρα στην Ισπανία, όπου την αποκάλεσαν τη θεά της Λίμα του Μπολέρο. Το τραγούδι ξεκινά με μία ικεσία, «Εσπέρα», που σημαίνει «περίμενε», και το καράβι της λιμισμονιάς δεν έχει σαλπάρει ακόμη, υπάρχει ακόμη χρόνος.

0: Ευχαριστώ τον 515 για την διόρθωση εκ παραδρομής προφανώς από λάθος μου. Με λίγα λόγια, το έκανα το τραγούδι ισπανικό ενώ είναι γαλλικό. Μου έχει γράψει πώς θα λεγόταν στα ισπανικά. Cuando ella se ríe a carcajadas. Όταν εκείνη ξεκαρδίζεται στα γέλια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι από τους ανθρώπους που όταν κάνουν λάθος το παραδέχονται και δεν προσπαθώ να κάνω να ξεφύγω δεξιά-αριστερά. Το λάθος είναι λάθος. Και σε ευχαριστώ και πάλι για την διόρθωση. Λοιπόν, και ευχαριστώ που παρακολουθείτε έτσι τα τραγούδια με ιδιαίτερη προσοχή. Θα κλείσουμε με Καλύψο Ροζ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί. Το ραντεβού μας είναι για αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 10. Και μιας και αναφέρθηκα στο τραγούδι, το τελευταίο τραγούδι, Calypso Rose, Calypso Queen, είναι από το Περού, ανεβαίνουμε μάλλον από το Περού που ήμασταν, πάμε Καραϊβική στο Trinidad Tobago, έτσι, για να συναντήσουμε μία γυναίκα που όταν λέει είμαι η βασίλισσα του Καλύψο δεν καφιέται, απλώς αναφέρει ένα ιστορικό γεγονός. Η Καλύψο Ροζ κατά κόσμον Μακάρθα Λουίς γεννήθηκε το 40 σε ένα χωριό, το Μπέθελ του Ταμπάκο, και έγραψε το πρώτο της Καλύψο στα 15 της χρονιά. Να είστε καλά. Ραντεβού, όπως είπαμε, αύριο λίγο μετά τις 10. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του Όταν Μιλάει ο Τζόρνταν. Φιλιά πολλά, ευχαριστώ πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα παρέα.
1: Δώσαμε ψυχή σε ανθρώπους που μας πρόδωσαν. Κομμάτια μας αφήσαμε σε νύχτες που μας λιώσαν. Και στο τέλος δεν μετράει ποιος έμεινε κοντά. Μετράει ποιος χάθηκε, χωρίς να πει ούτε γεια. Έτσι είναι η δρόμη. Σκληρή, χωρίς συγγνώμη. Μάθαμε να μιλάμε μόνοι μας, με τη σκιά μας. Να γελάμε ψεύτικα και να πονάει η καρδιά μας. Και όταν κοιτάξαμε πίσω, είδαμε μόνο σιωπές, όνειρα που καήκανε. Κι έτσι, χαθήκαμε.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το Α και το Ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα.
20: Ευτυχώς που υπάρχει.
21: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
22: Αρίτα μουτσάτσος!
23: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι υπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων. Την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό πρωτάθλημα. Εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σταβίδης να του τα λέει κι αυτό στην Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγκολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τρίμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν ήκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Τέρμα τα παιχνίδια της Εθνικής, 4 παιχνίδια συνεχόμενα. Τώρα σε λίγο θα αρχίσει πάλι η τοξικότητα με το πρωτάθλημα. Βλέπετε τι ωραία είναι, καθαρίζει το μυαλό, δεν υπάρχει πονοκέφαλος, δεν υπάρχει οπαδηλίκη. Χρειάζεται κάπου έτσι ένα τέτοιο διάλειμμα, ρε παιδί μου, 15 μέρες, κάθε 2 μήνες, κάθε 1,5 μήνα, κάθε 3 μήνες το πολύ. Θέλει έτσι ένα 15-20 μέρες, βέβαια αυτό το διάστημα ήταν πολύ μεγάλο. Νομίζω πρώτη φορά έχει ξανασυμβεί έτσι 20 μέρες για εθνική, πολύ δεν είναι.

Τρόποι επικοινωνίας, είπαμε έτσι. Τι τρόποι, ένας είναι ο τρόπος, τα μηνύματα, μέσω μηνυμάτων η επικοινωνία, μέχρι να ανοίξουμε τις γραμμές με το γνωστό αριθμό του Viber, έτσι, 6907-483-484. Πληκτρολογείτε το μήνυμά σας λοιπόν σε αυτόν τον αριθμό και εδώ το διαβάζουμε εμείς. Είχαμε κάποια παιχνίδια στην Super Link 2, έτσι, στην Β' Εθνική που λέγαμε παλιά, η παραδοσιακή. Δεν αλλάζει κάτι, μόνο η ονομασία αλλάζει. Τρία παιχνίδια είχε σήμερα στην Super Link 2 που λέμε. Ένα ήταν στις 2 η ώρα, το άλλο ήταν στις 3 παρατέταρτο και το άλλο στις 3 ακριβώς. Ζάκυνθος Καλαμαριά στις 2 η ώρα 1-1. 3 παρατέταρτο είχαμε τον ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0. Πολλές ευκαιρίες έχασε ο ΠΑΟΚ Β', πολλές. Δεν μπόρεσε να πάρει το παιχνίδι. Και Νέστος Χρυσούπολης στις 3 η ώρα με το Μαρκό 1-2. Διπλό. Νομίζω ότι το Μαρκό έχει και καλούς παίκτες, έτσι, και ο Λαραμπία είναι εκεί. Νομίζω αυτός έβαλε και τον γκολ στα τελευταία λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Έχει και, εντάξει, και τα υπόλοιπα που λένε. Φιλάθλους βέβαια δεν έχει, γήπεδο μεγάλο δεν έχει. Τώρα έτσι και βγεις Super Link, παίρνεις έτσι 2-3 χαρτιά για πλάκα, τηλεοπτικά και πώς θα λένε, στοίχημα και το ένα και το άλλο, για πλάκα, έτσι. Μπορεί με όλα τα υπόλοιπα να φτάνει κοντέ ή να κοντεύει το τάλιρο. Μεγάλο πράγμα, 4-5 εκατομμύρια, ξέρετε τι είναι ρε παιδιά, να βγεις πρώτη φορά Super Link, και θα είναι μία από τις ομάδες η οποία θα διεκδικήσει και αυτή την άνοδο, θα το θυμηθείτε. Τώρα θα μου πείτε, είναι λίγο νωρίς να μιλήσουμε για Super Link 2, ποιοι θα ανέβουν, τι θα κάνουν κλπ. Αλλά αν μπούμε έτσι ένα πρόχειρο, ένα απλό έτσι, μια απλή σκέψη να πούμε, ξέρω εγώ, δηλαδή να κάνουμε μια έτσι εκτίμηση που λέμε έτσι πρόχειρη, καλά το λέω, θα πω ότι ένα είναι το Μαρκό, το οποίο βρίσκεται και στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 15 πόντους, παρακαλώ. Η άλλη είναι η Καλυθέα, έμαθα, δεν την ξέρω εγώ, έμαθα όμως από ανθρώπους που έχω και εγώ έτσι άκρες, ας πούμε, κλπ. Δύο, ο Πανσεραϊκός μπορεί να έχει 3 βαθμούς, έχει καλή ομάδα όμως, να ξέρετε. 3 και ακόμα μία, ρε παιδιά, Πανιόνιος, είπαμε Καλυθέα, είπαμε τον Πανιόνιο, τον είπαμε. Άρα έχουμε Μαρκό, Πανιόνιος, Καλυθέα και Πανσεραϊκός, η τετράδα που θα χτυπήσει την άνοδο. Από αυτές βγαίνουν 2, ξέρετε. Δεν υπάρχει play-off και τέτοια πράγματα. Είναι αρκετά τα παιχνίδια. 16 είναι οι ομάδες, 30 είναι οι αγωνιστικές. Μια χαρά είναι, ζάχαρη. Απευθείας βγαίνεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει εκεί στον Πανσεραϊκό να δουν από τώρα που πονάει η ομάδα, να πούμε έτσι, αν πονάει κάπου, να το διορθώσουν το Γενάρη. Πιστεύω ότι προλαβαίνει ο Πανσεραϊκός. Έχει παιχνίδι, έχει καλή ομάδα, να πούμε έτσι. Νομίζω θα το διεκδικήσει μέχρι τέλους.

Λοιπόν, τα μηνύματα έρχονται σφαίρα που λέμε, βολίδα. Καλησπέρα, Ιορδάνη Παλίκαρο. Όταν μιλάει ο Τζόρα, όπως πάντα, πρώτος ο δημοσθένης, έτσι. Εχθές ήταν η μαύρη επέτειος, λέει, για τον ΠΑΟΚ. Όταν τον πούλμαν με τους φιλάθλους του, ενεπλάκη, λέει, με διερχόμενο φορτηγό, με μελαμίνες και σκόρπισε το θάνατο. Δυστυχώς, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έφυγαν από τη ζωή του ημερολόγιο, γράφει 4%. Λοιπόν, άκου λίγο, δημοσθένη. Η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζεις, μην τα πιάνεις. Αλήθεια είναι, σαν εχθές, 4 του μηνός, έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη με το λεωφορείο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, έτσι, με την εκδρομή που πήγαν τα παιδιά στην Αθήνα στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στην επιστροφή. Έγινε με το λεωφορείο του Κορδελιού, έγινε αυτό. Αλλά δεν είναι πλάκι με κανένα διερχόμενο φορτηγό, ένα το κρατούμενο. Τρακάραν με τοπικά με ένα μικρό φορτηγάκι, ο οποίος πήγαινε Λάρισα ο άνθρωπος. Θα σας πω και το λόγο, γιατί τα είδα με τα μάτια μου. Εγώ μετά και εγώ ανέβαινα πάνω με φορτηγό δικό μου, τέλος πάντων. Και μετά, κάνα δύο ώρες να πούμε, πέρασα από το σημείο αυτό και είδα όλη την κατάσταση. Έτσι. Ήταν η σύγκρουση με τοπική που λένε σχεδόν. Και ήταν ακριβώς λίγο πριν μπει στα Τέμπη, όπως ανεβαίνεις για Θεσσαλονίκη. Και με αποτέλεσμα, τρακάρισμα, τουμπάρισμα και το λεωφορείο να πέφτει δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή, να πούμε, ανεβαίνοντας για Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, αριστερά, στο αριστερό ρεύμα.

Ήταν 4 δεκάτου Κυριακή μέρα, σαν εχθές και χθες Κυριακή ήταν να πούμε. Μετά από το παιχνίδι εκείνο, στο οποίο ήμουν και εγώ σε ένα δυνατό παιχνίδι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το 1-1 να πούμε. Ήταν με γκολ, νομίζω ο Νάγκμπε ισοφάρισε. 1-0-1-1, έτσι έγινε το αυτό. Δεν είχε πολύ κόσμο το Ολυμπιακό Στάδιο, καμιά 35.000 νομίζω. Μισό ήταν, μισό λίγο παραπάνω, κάπως έτσι. Λοιπόν, καμιά 3.000 ήταν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, 3.500 ίσως, επάνω δύο θύρες στο πάνω διάζωμα. Εγώ ήμουν στην 33 από κάτω, από τους είχα από πάνω δηλαδή. Και στην επιστροφή ήταν πολλά τα πούλμαν, πάρα πολλά. Μπορεί να ήταν και 4.000 οι φίλοι, δική μου εκτίμηση είναι αυτή, έτσι. Και στην επιστροφή, βέβαια, εγώ άργησα να φύγω από κάτω, έφυγα κάτι το βράδυ, ξέρω εγώ, 10 η ώρα, 10.30, δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν. Και στην επιστροφή αυτό έγινε, πρέπει να έγινε γύρω στις 3.30-4 ώρα τα χαράματα. Τα είδαμε με τα μάτια μας, βέβαια, στη Λαμία το Μαδαγό. Και μετά, κάνα δύο ώρες που έφτασα πάνω, μέχρι τα Τέμπη, το είδα να πούμε εκεί πέρα. Ακόμα ήταν η κατάσταση απελπιστική, δηλαδή με τοπικά χτυπημένα. Του Μπαρισμένου και του Φορτηγάκη, να πούμε. Φορτηγάκη, έμπορος ήταν ο άνθρωπος, τέλος πάντων. Και το λεωφορείο του Μπαρισμένου αριστερά στη γραμμή της, του τρένου. Τέλος πάντων, μια κατάσταση, να πούμε, σοκαριστική, έτσι. Και τα υπόλοιπα τα μάθατε μετά. Και περάσαν από τότε 27 ολόκληρα χρόνια, ρε παιδιά. Σαν εχθές ήταν. 27 ολόκληρα χρόνια. Καλησπέρα Τζόρνταν και καλή εβδομάδα σε όλους. Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Φουλαράκη, καλή εβδομάδα.

Καλησπέρα από το ασπρόμαυρο λιμπαρό Ιορδάνη Αντάρτιλης. Σάλλο έχουν προκαλέσει λέει αποκαλύψεις για τον πρώην διευθυντή που δραστηριοποιούταν λέει στη Ιουγκοσλαβία και μετέπειτα λέει στα Σκόπια. Με καταγωγή λέει από τον νομό Πέλης. Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν λέει αραγωνιασμένος με μια τσίκα από Γευγελή. Τσίκα τι είναι? Από Γευγελή. Έπειτα από έρευνα λέει των Σκοπιανικών αρχών και χάρη λέει σε μάρτυρα κλειδί από ένα χωριό, ο κύριος Χαραλάμποφ φέρεται να έχει σχέση λέει με τον ΟΠΚΕΠΕ. Όταν οι Σκοπιανικές αρχές ρώτησαν λέει τις ελληνικές για τον ύποπτο από την Πέλα, οι ελληνικές τους κατέστησαν σαφές ότι αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορεί να τον ακουμπήσει ούτε ο πρωθυπουργός, λέγοντας χαρακτηριστικά: ο Χαραλάμποφ είναι κράτος. Εδώ πέρα λέει δεν τον ακουμπάει κανείς. Έτσι και η ζωή συνεχίζεται. Χαιρετισμούς στον Καρτάση, τον Γιώτη Κώστας Καπνιστός, Μακεδονία, Ελλάς. Μάλιστα. Ωραίος. Τα κατάφερε ο Λουκιάνος και Κυλαϊδόνης λέει. Θέλεις ικανότητα, θέλεις τύχη. Πάντως τα πήρε λέει τα αποτελέσματα. Για τον Τετέι θέλω να ξέρω λέει τι έγινε και δεν συμπεριλήφθη στην άποψη. Τι να γίνει ο Τετέι? Θέλει πολλά ψωμιά ακόμα ο Τετέι. Αυτά ρωτήσε τον Άντερντοκ, θα σας τα πει. Τον έχει κάνει μπατιστούτα τον Τετέι ο Άντερντοκ. Καλησπέρα Τζόρνταν, καλή εβδομάδα. Ο κύριος Πετρουλάκης λέει δεν κάνει άλλο εκπομπή, λέει έφυγε. Μίλησα μαζί του, πήρε μια άδεια έτσι ένα διάστημα λίγο μεγάλο, θα λείπει γιατί έχει και κάποιες άλλες δουλειές να τακτοποιήσει. Πριν λίγες μέρες μίλησα μαζί του. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εδώ θα μας ξανάρθει κάποια στιγμή, εντάξει. Είναι κάτι άλλα πιο είναι σοβαρά πράγματα να τακτοποιήσει και δεν έχει το χρόνο να πούμε. Γι' αυτό πήρε μια άδεια διαρκείας που λέμε. Έλα πατριώτη, προτείνω λέει την εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδος. Δεν θυμάμαι λέει ημέρα ακριβώς, να την ονομάσουμε λέει εκπομπή Σούρα FM. Ωραίο. Σουραντάν FM. Είχαν βγει 3-4 σερί. Μέχρι και εγώ ήμουν έτοιμος να σουρώσω από τη σούρα που είχαν αυτοί. 80 πούλμα νομίζω ήταν λέει τότε. Πιθανόν. Πολύ πράγμα. Εκεί στην Αλάνα, στο πάρκινγκ του Καφτατζουγλίου θα λέγα, της Καλογρέζας. Το μάτι σου μόνο πούλμαν έβλεπε. Μιλάμε για πολύ πράγμα. Καλησπέρα φίλε μου Τζόρνταν. Κώστας από Μπίλεβελτ. Την καλησπέρα μου στον φίλο μου τον Γιώτη λέει και που τον φέρνω δώρο λέει. Με καθοδόν τρώμε τον δρόμο λέει με το κουτάλι. Ο υπόπτης της ασφάλτου λέει. Α, ο υπότης της ασφάλτου λέει Ντάιν Ράιντερ. Α, στο δρόμο είσαι, άντε με το καλό. Καλό ταξίδος να είσαι. Προσοχή στο δρόμο. Πότε με το καλό περίπου θα μας είσαι, δεν χρειάζεται να βιάσει. Μόνο στείλε μήνυμα πότε με το καλό ή που είσαι, πες μας τέλος πάντων, αφού είσαι στο δρόμο καθοδόν που λέμε. Έτσι, και δεν χρειάζεται να βιάσει, σιγά σιγά. Καφέ στο χέρι εκεί δίπλα στο. Αν οδηγάς παραδίπλα σε καμιά θήκη εκεί στο αυτοκίνητο, και σιγά σιγά.

Τι είναι αυτό ρε φιλάδε, καλησπέρα Ρονέγκη, καλή εβδομάδα λέει να έχουμε. Τι είναι αυτό, για να δω. Όσα δεν φτάνει αλεμπού, ξέρεις τι θα κάνει, κρεμαστάρια, ε. Τώρα όταν φτάνει στο σημείο κάθε γελαδάρης να ασχολείται. Ένας γελαδάρης τι μπορεί να κάνει στη ζωή του, να μάσει τα γελάδια. Δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Και τα γελάδια τι κάνουνε, πάνε δίπλα στο γελαδάρι. Super League 2 είναι η Β' Εθνική. Football League είναι η Γ' Εθνική, ναι, σωστό. 4-19 Δευτέρα ήταν, λέει ο Κυριακή. Λέει. Το μάτς λογικά θα ήταν στις 3-10. Πιθανόν τώρα, δεν θυμάμαι. 27 χρόνια πέρασανε. Το δυστύχημα ήταν 4-10, δηλαδή τα χαράματα ήταν 3.30-4 ώρα, κάπου εκεί είχε συμβεί. Γιατί εγώ είχα κάνει μια στάση σε ένα στο 222 χιλιόμετρο, 230 χιλιόμετρο νομίζω ήταν Αθηνών Θεσσαλονίκης. Πάντα εκεί σταμάταγα, γιατί την Αθήνα τη δούλευα πολύ, ανέβα κατέβα συνέχεια να πούμε, με τα φορτηγά τέλος πάντων, και σταμάταγα στο 230 χιλιόμετρο. Έτσι καμιά φορά τρώγαμε, συνήθως βάζαμε πετρέλαιο και λοιπά στο φορτηγό ή καφέδες και τέτοια να πούμε, έτσι. Πάντα μια στάση στο δρόμο είχαμε. Όταν σε κυνηγάνε τα χιλιόμετρα και η ώρα, πας πλακωμένος να πούμε. Και τότε οι δρόμοι δεν ήταν όπως είναι τώρα καλοί. Καταλαβαίνετε, τότε οι δρόμοι ήταν πολύ δύσκολοι. Η Εθνική Οδός, παιδιά, εγώ αν πω 30 χρόνια, εσείς πείτε 40 χρόνια. Γινότανε συνέχεια. Από τη μια ξυλώνανε και από την άλλη να πούμε στρώνανε και φτιάχνανε πάλι, έτσι. Χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες δεν υπήρχε... δεν υπήρχε κομμάτι, δηλαδή πάντα δεν υπήρχε χρονιά που να μην γινόντουσαν κομμάτια είναι στην Εθνική Οδό, έτσι. 500 χιλιόμετρα δρόμος Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης ή Θεσσαλονίκης Αθηνών όπως λέγεται, δεν υπήρχε χρονιά που να μην γινόταν σε κομμάτια να πούμε, να μην γινόταν ο δρόμος, έτσι. Είτε φάρδαινε, είτε ξυλώνονταν το ίδιο το τσιμέντο, είτε κάναν κάποια άλλα έργα, είτε νησίδες, είτε πάντα. Ειδικά το πρόβλημα το τεράστιο ήταν εκεί στον κόλπο κάτω, στον Μαλλιακό. Εκεί γινόταν και τα δυστυχήματα, γινόταν και όλα τα πάντα. Έτσι, Μαλλιακός, Καραβόμηλος, Λαμία, Ανθίλη, ξέρω εγώ, Λιβανάτες, Μόλος, αυτά, 155, Καμένα Βούρλα. Τώρα τα λέω για να σας δείξω ότι τα ξέρουμε, θέλω να σας πω ότι ήταν το κομμάτι όλο και ο κόλπος, έτσι, ο οποίος να πούμε. Μέχρι Τραγάνα και βάλε. Λοιπόν, και εντάξει, γινότανε κάθε φυσικά πάνω. Και εδώ πάνω φυσικά, έτσι. Ώσπου μπήκε τελικά, έγινε το έργο το μεγάλο να πούμε, έτσι. Η Εθνική, παλιά η Εθνική Οδό πέρναγε μέσα από τη Λάρισα τώρα. Τι να πούμε άλλο. Από τη Λάρισα, έτσι. Τώρα φυσικά δεν περνάει από τη Λάρισα, περνάει απ' έξω. Ντουγρού τον κάμπο, τον κόβεις. Έχει δύο λωρίδες από κάθε πλευρά στη μέση νησίδα. Έχει να πούμε και την Λέα παραδίπλα. Μια χαρά είναι τώρα, υπάρχει ασφάλεια. Λοιπόν, και τότε να πούμε ήθελε πολύ προσοχή. Να είσαι σε επιφυλακή, να έχεις επαγρύπνηση, να είσαι οδηγός, ο συνοδηγός. Δηλαδή ο συνοδηγός θα έπρεπε να μιλάει τον οδηγό, να κάνουν κουβέντα, να μην τυχόν και τον πάρει ο ύπνος. Πολλά πράγματα, γιατί τα χιλιόμετρα ατελείωτα, πολλά χιλιόμετρα παιδιά, και όταν πας με την ίδια ρουτίνα, έτσι, για φανταστείτε να είσαι οδηγός λεωφορείου και να πηγαίνεις να πούμε Αθήνα Θεσσαλονίκη και να πηγαίνεις να πούμε, ξέρω εγώ, 6 ώρες σερί, μονότονο. Κάποιες μην πάνε στάξεις ρε φίλε, θέλει προσοχή. Μπαίνω Αυστρία λέει σε 5 λεπτά, καφέ, τσιγάρα λέει και αυτόματος πιλότος. Η εκπομπή σου στο φουλ και τρώμε χιλιόμετρα λέει. Αύριο μεσημέρι φτάνω Καστοριά. Μπράβο τα αγόρια. Σιγά σιγά, δεν χρειάζεται να τρελαίνεσαι, έτσι, μην το πλάκωνεις. Φτάνεις γρήγορα όταν πας αργά, να το ξέρεις. Αυτός είναι νόμος. Λέει, πάω αργά για να φτάσω γρήγορα που λέει. Δεν το έχετε δει πίσω στα φορτηγά. Πηγαίνω αργά λέει για να φτάσω γρήγορα. Είναι το καλύτερο σλόγγαν που έχει βγει να πούμε.

που πέρσι ο Τάδε λέει, όταν έφυγε λέει από την εκπομπή σου και μετά πήγε έκανε λέει εκπομπή την ίδια ώρα, λέει με τους. Α, τι έχω να πω. Τίποτα, μποτάκιας κανονικός. Φούσκωσε να μπούμε τα τέτοια με τους δικούς του. Έτσι. Έβαλε μερικούς νοματέους δικούς του να μπούμε να βάλει τα μποτάκια για να φανεί και αυτός. Από τότε γιατί δεν έκανε ξανά έστω σε μια εκπομπή τέτοια νούμερα. Για πείτε μου. ...222 χιλιόμετρο λέει μετά τη Λαμία, ανεβαίνοντας δεξιά. Όχι. Το Αβίνο, όχι, δεν έβαλα εκεί. Κατεβαίνοντας δεξιά είναι. Είναι στο 222 χιλιόμετρο ή στο, στο 230 νομίζω είναι. Στο 230 ήταν το Βεζινάδικο και δίπλα ήταν να πούμε ένα εστιατόριο, μικρό, όχι μεγάλο, μη φαντάζεσαι. Με και καφέδες, κούτρα και το ένα και τ' άλλο. Δηλαδή, άμα έτρωγες εκεί, έπαιρνες και τους καφέδες σου, κάνα δύο φραπέδες εκεί πέρα, κούτρα να πούμε. Θα μου πεις τώρα τι κόστος είχαν τότε. Αλλά αν ήσουν αφουρδικατζής, ήταν κούτρα. Λοιπόν, και ανεβαίνοντας, επειδή το είχαμε στέκει εμείς τώρα, ξέρεις, εγώ 2-3 στέκια είχαμε στην Εθνική Οδό, πάντα είχαμε, μας ξέρανε. Και μόλις σταμάτησα και έβαλα πετρέλαιο, φούλαρα να πούμε, έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Και μόλις μου το είπε έτσι, σοκαρίστηκα. Μόλις το άκουσα δηλαδή εκεί, σοκαρίστηκα. Τα χιλιόμετρα μετά ήταν πολλά, δεν ήταν. Μετά ήταν δηλαδή γολγοθάς η επιστροφή. Άστο. Δεν είχε ραντεία συναντήσω εκεί πέρα. Τζόρνταν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Λέει με υγεία. Οι μελαμίνες στα Τέμπη ήταν με τα σχολεία. Μπερδεύτηκε ο Μυρωδιάς εκεί, ο Δημοσθένης. Οι μελαμίνες ήταν με τα παιδιά από το Μακροχώρι. Βέβαια, με το σχολείο. Να προσέχουν, λέει, τι λένε. Παοκάρας, έτσι ακριβώς. Καλά τον είπα, Μυρωδιά. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να μην ξέρεις τι λες. Αν δεν είσαι σίγουρος, δεν θα λες. Για τον καθένα μας μιλάω, δεν μιλάω μόνο για τον Δήμο Στένη. Τώρα μπερδεύτηκε. Να το τραγούδι μας. Τώρα μπερδεύτηκε τώρα. Δεν το γνώριζε καλά. Το είπε το παιδί. Εντάξει, λάθος έκανε, αλλά δεν πρέπει να λέγονται αυτά. Έτσι. Είναι παραπληροφόρηση αυτό.

0: Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά, έτσι. Και φυσικά να τιμάμε τα παιδιά όλα αυτά. Γιατί πας αθώα να υποστηρίξεις, να δεις μια αγάπη να πούμε και δεν γυρνάς ποτέ πίσω. Πάμε ένα διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Δώσε και τις γραμμές στον κόσμο. 2310-506-76 και 2310-506-77. Τα υπόλοιπα τα λέμε εν ροή της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Arriba, muchachos!

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Και 2310 506-76 και 506-77 γραμμές. Ο άλλος με ρωτάει γνώμη για τον Ασλαμά. Ρε φιλαράκι, τώρα τι τα έχω πει 100 φορές τώρα. Το θεωρείς, λέει, ψεύτη και τεμπέλη. Δεν είναι, τι είναι. Και ψευταράς και τεμπελγανάς. Δεν δούλεψε ποτέ του. Τι να λέμε τώρα. Άμα οι εκπομπές που κάνει λέγονται δουλειά, τότε έχει πολλές ώρες δουλειάς. Αυτό που κάνει τώρα, τι είναι τώρα. Δηλαδή, εγώ τώρα δουλεύω εδώ, να ξέρουμε να πούμε. Από δουλειά δεν γνωρίζετε τότε, μου φαίνεται. Άσχετοι είστε. Όσο για το ψέμα, άστο, αυτό είναι μαλωμένος με την αλήθεια. Από τα τόσα ψέματα που έχει πει, νομίζει ότι όλα είναι αλήθεια. Και καμιά φορά μπερδεύεται, ρε φίλε, και λέει το ίδιο πράγμα σε διαφορετικά. Και δεν θυμάται πώς το είχε πει, να πούμε. Μοντάρει στο μυαλό του μια κατάσταση παραμυθένια και το πετάει προς τα έξω και νομίζει ότι είναι αλήθεια. Και πες, μετά με ξεχάσει λίγο καιρό να το πει και το ξαναπεί, το λέει λάθος. Και αφού δεν είναι αλήθεια, δεν το πει λάθος.

0: Λοιπόν, πάμε στον κόσμο σιγά σιγά. Έλα, φίλε.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, δημοσίνης, καλό μήνα. Καλή εβδομάδα μάλλον.
0: Ό,τι θες πες.
1: Να σου πω, τι λάθος είπες στο μήνυμα, τι έγραψα.
0: Δεν είπες τίποτα σωστό, τι λάθος είπες.
1: Τι είπα.
0: Όλα λάθος είπες.
1: Τι, στη ημερομηνία.
0: Όχι, η ημερομηνία ήταν σωστή, μόνο η ημερομηνία είπες σωστά.
1: Ναι, τι λάθος έκανα.
0: Είπες ότι το φορτηγό που πέρασε με τα, πώς τα λένε, με τις μελαμίνες είχε σκότωσε τα παιδιά, δεν ήταν, εκείνο ήταν άλλο δυστύχημα.
1: Περίμενε.
0: Περιμένω.
1: Οι μελαμίνες με το φορτηγάκι αυτό, τι ήταν τέλος πάντων. Πέρασαν και 27 χρόνια, έτσι, λοιπόν.
0: Τι έκανε.
1: Πέρασαν 27 χρόνια, λοιπόν, φύγανε δεν... μελαμίνες.
0: Περίμενε λίγο και δεν το θυμάσαι δηλαδή, αυτό μου λες.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι, περίμενω.
1: Γιατί είδα το βίντεο τότε εκείνη την εποχή.
0: Άλλο βίντεο είδες και μπερδέθηκες.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Φύγανε μελαμίνες.
0: Άλλο δυστύχημα ήταν εκείνο, άλλο ήτανε. Δεν ήτανε με τα παιδιά του ΠΑΟΚ εκείνο.
1: Ποιο ήταν αυτό με τις μελαμίνες.
0: Εκείνο ήταν με τα παιδιά από το μακροχώρι, τα σχολεία.
1: Για, με τους φιλάθλους, εντάξει, να ζητήσω συγγνώμη και στον αέρα.
0: Βέβαια θα ζητήσω συγγνώμη, εννοείται.
1: Ωραία, μισό λεπτό.
0: Γράφεις, περίμενε λίγο. Γράφεις εδώ στο μήνυμα. Εχθές ναι. Ήταν η μαύρη επέτειος για τον ΠΑΟΚ όταν το Πούλμαν με τους φιλάθλους του ενεπλάκησε με διερχόμενο φορτηγό, λέει, με μελαμίνες. Απαράδεκτο, λάθος, δεν είναι έτσι.
1: Ωραία, πώς σκοτώθηκαν τα παιδιά.
0: Με τοπική χτύπησε με ένα φορτηγάκι μαναβική, σαν να στα πω, τα ξέρεις.
1: Έχουν γίνει κι άλλα με τον ΠΑΟΚ. Δεν ρε, είναι μόνο
0: αυτό το συγκεκριμένο, μην πάμε σε άλλα. Εχθές μου λες ήταν 4 του μήνα και το συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Α, μπράβο. Ήτανε με τοπική με ένα φορτηγάκι. Του μπάρανε πάνω στο αυτού στην Εθνική Οδό και τα δυο πέρασε από εκεί, τα είδαμε τα μάτια μου, γουρτά. Τι μου λες τώρα. Μην επιμένει, όταν λέω κάτι.
1: Όχι, δεν επιμένω. Γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Πες συγγνώμη, έκανα λάθος και τελείωσε. Απλά
1: πράγμα. Είπα, συγγνώμη. Δεν είπα. Μια βγήκα και στον Άγιο το είπα και δημόσια. Συγγνώμη, εντάξει.
0: Γι' αυτό λέω. Δεν είναι θέμα να πει συγγνώμη για να σε τιμωρήσουμε. Είναι θέμα ότι. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Είναι γενικό αυτό. Όταν δεν γνωρίζει ο άλλος, κάποιος άλλος ή και εγώ ή και ο καθένας, δεν πρέπει να μιλάει αφού δεν γνωρίζει. Είναι τίμιο και ωραίο να μην μιλάς άμα δεν ξέρεις. Όταν το ξέρεις πρέπει να το λες. Δεν ισχύει μόνο για σένα, για όλο τον κόσμο ισχύει αυτό.
1: Τέλος πάντων, βγαίνουν τώρα εκεί τα μηνύματα, ξέρω και γράφουν, αλλά δεν παίρνουν το ακουστικό να μιλήσουν.
0: Όχι, ρε, δεν είναι τα μηνύματα. Εγώ σε διορθώνω τώρα.
1: Εντάξει.
0: Εμένα δεν με βάζει κανένα μήνυμα να σε πω. Ναι.
1: Δεν λέω για σένα. Λέω από πίσω τα μηνύματα που.
0: Ρε, εσύ δημοσιονομία, άκουσε με λίγο. Είναι η αλήθεια, πρέπει να λέγεται. Όπως έγινε ακριβώς το συμβάν, πρέπει να το πούμε. Ναι. Δεν είναι κακό πράγμα. Την αλήθεια λέμε. Είναι καλό πράγμα. Όχι, άμα δεν ξέρουμε, δεν το λέμε. Ναι.
1: Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Γιατί εντάξει, δεν θυμόμουν, σωστά.
0: Α, μπράβο. Αυτό.
1: Τόσα που γίνονται σε αυτή εδώ τη χώρα.
0: Ναι. Το συγκεκριμένο δυστύχημα ήταν με τοπική σύγκρουση με ένα φορτηγάκι.
1: Είναι αυτό το πούλμα και τελαμπάρι. Τότε αυτό που
0: άκου λίγο, ήταν ένα μπλε φορτηγάκι το οποίο γύρναγε από τη Λαχαναγουρά της Θεσσαλονίκης στη Λάρισα και ήταν φορτωμένο με ντομάτες. Του μπάρανε και πέσαν όλα μέσα. Πέρασε από εκεί, τα είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
1: Όπου τι είδες και εσύ, το θυμάμαι κάτι, τώρα το θυμήθηκα γιατί το έχεις πει και πέρσι αυτό το συγκεκριμένο. Αλλά ας πω κάτι, τουλάχιστον εγώ όμως το θυμήθηκα.
0: Και σκοτώθηκε και εκείνος ο άνθρωπος σκοτώθηκε. Ο οδηγός του πρέπει να ήταν ηλικιωμένος εκείνος.
1: Ναι, ο οδηγός λέτε.
0: Ναι, το φορτηγάκι, ναι. Μικρό φορτηγάκι, ναι. Δεν ήταν πολύ μεγάλο. Άντε να ήταν δίτονο, τρίτονο το πολύ.
1: Αυτό είπα. Με τις μελαμίνες τι ήταν, από σχολείο, από μαθητές,
0: εκείνο, ήταν άλλο. Εκείνο ήταν ένα φορτηγό επικαθούμενο, το οποίο ήταν πάνω φορτωμένο, όπως λες, μελαμίνες, δεμένα με ημάντες, ξέρω εγώ τι ήτανε. Και από πίσω ήταν, να πούμε, τα λεωφορεία που πηγαίνανε εκδρομή, από το μακροχώρι Μαθίας. Και κόπηκε ημάντες στη στροφή μέσα στα Τέμπη και του φύγανε οι μελαμίνες και θέρισαν τα παιδιά πίσω στο λεωφορείο. Άλλο ήταν εκείνο.
1: Ξέρεις τι, επειδή μου είναι αυτή η εικόνα, μπερδεύτηκα με το γεγονός του με τους φιλάθλους, καταλάβεις τι έπαθα.
0: Εντάξει,
1: ανθρώπινα είναι αυτά, έτσι, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο, γιατί άμα ήταν να βγω και να πω ό,τι να είναι,
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω και εγώ, ναι.
1: Να μην κατηγορούμε τώρα.
0: Άμα δεν σε διορθώσω, ακούει κόσμος τώρα. Και
1: ναι, σε ευχαριστώ κιόλας, έτσι. Ναι.
0: Δηλαδή, παιδιά τώρα που είναι 20 χρόνια και 25 δεν το ξέρουν αυτό και θα βάζει στο μυαλό του κάπως έτσι έγινε, κατάλαβες.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό σε πειράζει, σου ζητήσω και συγγνώμη.
0: Ναι, όχι εμένα, ναι. Απλώς να τα λέμε.
1: Όχι, εντάξει, γενικά. Να ζητήσω συγγνώμη και στον αέρα. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Γιατί εγώ ξέρω ότι δεν στέλνω μόνο ψυχρά μηνύματα. Βγαίνω και στον αέρα. Άλλοι να βγουν κάποιοι στον αέρα. Γιατί βλέπω ότι βγαίνουν και κάποιοι τοξικοί. Δεν λέμε για τους καθημερινούς.
0: Μάλιστα.
1: Λέμε και κάποιοι τοξικοί.
0: Ναι, έχουμε.
1: Για κλείστε το Viber για ένα μήνα.
0: Πολλούς έχουμε τοξικούς.
1: Έτσι. Τι πήρε το αυτή μου στον πρωινό, βγήκε ένας στο Μένιο, λέει, ένας αεξής, δηλωμένος, πώς το λένε, νοδημοκράτης, τρολ, πληρωμένο, και τα λέει, το έβαλε το ηχητικό,
0: ναι.
1: Εδώ στο Focus άκουσα.
0: Ναι.
1: Το Μένιος, μάλλον το ξέρεις αυτό να είναι. αν λες για το Μένιο που βγαίνει τις βραδινές, κάποια εκπομπή.
0: Παρακάτω.
1: Παρακάτω έλεγε, να εγώ ξέρω εγώ.
0: Το Μένιο τέτοιο τον ακούν, δεν τον ακούν κάτι καλύτερο, να ξέρεις.
1: Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ας πω την
0: τον ξέρω εγώ, για αυτό σε λέω.
1: Ο Μένιος όμως τον εστόλισε.
0: Ναι.
1: Βρες το ηχητικό, τον εστόλισε. Το Μένιο δεν τον ξέρω, δεν τον έχω ακούσει. Δεν ξέρω πού βγαίνει και πότε κάνει εκπομπές και δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι. Τι είπε.
1: Τι είπε ο Μένιος.
0: Γενικά τι είπανε, ναι.
1: Όχι, είπε ότι είμαι. Ότι πληρώνομαι, ξέρω εγώ, είμαι, πώς το είπε, κάνω σχέσεις, δημόσιες σχέσεις, κάτι τέτοιο.
0: Ποιος?
1: Επικοινωνία, το τρολάκι.
0: Α.
1: Που πήρε τηλέφωνο και βγήκε στον αέρα και τον εστόλισε ο Μένιος. Είπε τη λέξη Mike, καταλαβαίνεις, το γνωστό.
0: Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Τίποτα. Όχι, τι να καταλάβω.
1: Εσύ. Άσε που δεν κατάλαβες, μια χαρά κατάλαβες.
0: Τι να καταλάβω, εγώ δεν καταλάβω. Κατάλαβες εσύ τίποτα, σε μόνο είπε.
1: Θα προσπαθήσω να το βρω, τι να κάνω στο πρώτο βίντεο. Δεν θέλω να τα πω όλα εδώ στον αέρα, γιατί έχει βρυσίδι. Τι να πω.
0: Α, έχει βρυσιά, άλλο είναι η βρυσιά.
1: Ναι. Σάπα τώρα.
0: Περιτίνο πολύ... θέμα ήταν δηλαδή.
1: Ότι αυτό ήταν ένα πληρωμένο τρολάκι, εσύ. Τι δεν καταλαβαίνει.
0: Ναι, και τι είπε δηλαδή, σαν τι ήθελε να πει.
1: Τι θέλει να πει, πήγε να πει, ξέρω εγώ. Να είμαι του Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, θα το κοιτάξω να το βρω.
0: Του Μητσοτάκη τι, ο παδός?
1: Όχι, ναι ρε, πληρωμένο τρόλ, τι δεν καταλαβαίνεις εσύ.
0: Ναι ρε φίλε, πάντα έκανε το Μητσοτάκη, αυτό σου λέω.
1: Τέλος πάντων λοιπόν.
0: Μα την Παναγία δεν καταλαβαίνω ρε Δημοσένη, τι να σε πω. Πήρε ένα τρόλ και τον είπε τι δηλαδή, ότι είναι αβάντα του Μητσοτάκη, κάνει αβάντα του Μητσοτάκη.
1: Αβάντα τι εννοείς, πώς είσαι, ναι. Απληρώνεται κιόλα, αυτό λέμε.
0: Απληρώνεται κιόλα.
1: Πληρωμένο τρόλ, τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Ρε, είναι πολλοί τέτοιοι, δεν είναι μόνο ένας.
1: Εντάξει, αυτός από μόνος σου βγήκε στον αέρα.
0: Εντάξει.
1: Είναι φανατικός οπαδό της ΑΕΚ, αυτά έλεγε. Λοιπόν, κάτσε να πούμε μια καλημέρα, να αφήσω τη γραμμή. Κοσμοκαλόγερο, στο φίλο μου το.
0: Αεξής και νεοδημοκράτης και πληρωμένος.
1: Ναι.
0: Καλά, αυτοί είναι υποτίθεται αντιστασιακοί για αριστερή και τέτοια πράγματα.
1: Τι να σου πω.
0: Ιδεολόγοι είναι, ξέρω εγώ.
1: Τι να σου πω.
0: Ιδεολόγοι της τσέπης είναι, δηλαδή να ξέρουμε.
1: Έλα.
0: Στην τσέπη ιδεολογία έχουνε, πού την έχουν την ιδεολογία.
1: Καλά, εντάξει, είναι αυτό που λέμε αριστερός με δεξιές τσέπες.
0: Και
1: το κλασικό.
0: Και οι δεξιοί έχουν δεξιές τσέπες και οι αριστεροί έχουν δεξιές. Όλοι οι δεξιές τσέπες έχουν, αριστεροί δεν έχουν κανένας.
1: Καλά, εντάξει, η ιδεολογία πουλάνε, άλλοι πουλάνε πατριωτισμό, κακά τα ψέματα, ό,τι να είναι είμαστε. Τέλος πάντων, κάτσε να πω καμιά καλημέρα, γιατί θα με κράξει τώρα ο Γιώτης.
0: Τι θα σε κάνει,
1: λοιπόν,
0: θα
1: κοσμοκαλόγερο, πώς το λένε το...
0: Θα και δίκιο.
1: Ναι, το που περιμένει και τη γραμμή κιόλας, ο... Με έπαθα κομπλόκο, ρε, ο Γιώτης.
0: Ναι.
1: Στον Μπίλνεβε, στον Κώστα.
0: Έρχεται στο δρόμο είναι αυτός.
1: Ναι, έρχεται.
0: Ναι.
1: Αυτοί που μου λένε τέλος πάντων ζήτω, αυτά φιλέ. Μάλιστα. Καλή εβδομάδα να έχεις. Να
0: επίσης, έγινε.
1: Έγινε, χαιρετώ.
0: Για χαρά. Έλα, φιλέ.
2: Γιώργαν, καλημέρα.
0: Να τους ήγιωτζε.
2: Σε σένα και τον Στέφανο τον Ιχολύπτη.
0: Να είσαι καλά, Γιώργη. Να είσαι καλά. Και σε όλο τον κόσμο.
2: Και αυτοί εδώ κοντά που φύγαν άδικα το 1999.
0: Ναι.
2: Τα τα θυμάστε τώρα, το ένα το έβαλε ο Κούμας με κεφαλιά από τον Παναθηναϊκό.
0: Και το άλλο Νάκμπε.
2: Και το Νάκμπε με φοβερό μονοκόμμα το σουτ.
0: Στο 33 νομίζω, στο 40 κάπου εκεί.
2: Ήταν μια κολάρα. Δεν ξέρω ποιος τον έκανε τη σέντρα, αλλά ήταν μονοκόμμα το σουτ του Ρτζό Νάκμπε.
0: Ξέρω, τα θυμάμαι.
2: Λοιπόν, και μπράβο
0: μέσα
2: και
0: ήμουνα.
2: Στην εθνική. Αν, ακούς,
0: μέσα
2: μπράβο
0: ήμουνα.
2: Και στην εθνική, ναι. Που φέραμε εκεί, αν και τους επισκέφθηκε ο Μητσοτάκης στο ξενοδοχείο. Για να τους ευχηθεί.
0: Εάν δεν τους είχε επισκεφτεί, θα παίρναμε την νίκη.
2: Ναι. Και το 7 ποιος είναι, ο Κοστούλας ήταν Τζόρνταν.
0: Δεν ξέρω.
2: Η κεφαλιά που βάλεσε στα πρώτα 5 λεπτά. Το 7 ποιος ήταν.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Λοιπόν, αν ήξερε να βαράει κεφαλιά, δεν θα τη βαρούσες. Την αριστερή γωνία του τερματοφύλακα στη θύρα 4.
0: Εκεί την
2: θα
0: ώρα.
2: Την κάρβουνε δεξί γάμα την άλλη μεριά.
0: Ρε γιατί εκεί την ώρα τώρα η μπάλα στο κεφάλι τώρα.
2: Όχι Τζόρνταν. Τέτοια γκολ έχω βάλει πάρα πολλά. Η κεφαλιά έπρεπε να πηδήξει.
0: Το περίμενε λίγο.
2: Να τρίψει το κεφάλι, ορίστε.
0: Τον Αλέξη τον είδες μέσα του φίλου μου του Μπάμπη του γιου εκεί πέρα από τη σκέδρα του Κιζηρίδη.
2: Άιτε ρε του Μπάμπη ο γιος είναι.
0: Του Μπάμπη ο γιος πιανού είναι.
2: Το όπαρε, είδα εγώ τον Γιάννη τον Κιζηρίδη πριν από καμιά εβδομαδούλα.
0: Ο Γιάννης είναι, έπαιζε στον Αετό.
2: Ναι, φίλε μου, είμαι το Πάπη, δεν ξέρω ρε.
0: Ο Γιάννης ήταν από τα κορυφαία δεκάρια που έβγαλε το ποδόσφαιρο.
2: Πώς το λένε εσύ, ο Γιάννης ρε,
0: ναι.
2: Ήταν από τους μεγαλύτερους παίχτες της Κίνας και στην Άουσα έπαιζε.
0: Ναι ρε, του
2: κατά... ένα δεξί πόδι.
0: Ναι, το ξέρω ρε.
2: Πήρε, πεθαράς ήταν ο Γιάννης ο Κιζηρίδης.
0: Ναι, ναι. Μαζί με τον Κούλογλου παίζαν τότε, θυμάσαι.
2: Το Κούλογλου δεν θυμάμαι, ρε. Τι λες, ρε.
0: Ναι.
2: Στο καινούργιο το κήπεδο της Σκύδρας.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
2: Μια κολάρα πήρε, η γάμα εθνική ήταν η Σκύδρα.
0: Ναι.
2: Και πήρε την μπάλα 15-20 μέτρα από τη μεγάλη περιοχή έξω και πήγε το κάρφωσε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Τζόρνταν.
0: Και ο Τέλης έπαιζε τότε.
2: Με τον Τέλη παίξαμε μια φορά συμπαίκτες Μπουρλότ στο Αλεξάνδερ, αλλά δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε.
0: Τι να συνοηθείς με τον Τέλη, μπορούσε να συνοηθεί κανένας με τον Τέλη ρε.
2: Μια φορά παίξαμε Τζόρνταν.
0: Τι μια φορά.
2: Έτυχε, αλλά μπράβο του που δεν το έπαιξε φίρμα να πει ότι
0: εγώ με τον Τέλη έπαιζα μονομαχία συνέχεια ρε φίλε. Σε τουλούμπες παίζαμε, σε
2: μπορεί, γλυκά. σε πιστεύω Τζόρνταν.
0: Σε τουλούμπες γλυκά παίζαμε ρε.
2: Ξέρω, ναι. Σε σάμπισε τα δόντια.
0: Κάτσε ακριβώς, έχω φάει, τι να σε πω, πολλά τα ψυχλικά.
2: Λοιπόν, Τζόρνταν,
0: ναι.
2: Θα αφιερώσω
0: ναι.
2: Την τραγουδάρα που σήμερα ταιριάζει. Αετός αετό μεγάλωνε του Στράτου Διονυσίου και για εκείνα τα παγουτάκια που φύγαν άδοξα το 99, ναι. Για το φίλο μου τον Κώστα από τον Μπίλεβεντο, ο οποίος καλός να έρθει.
0: Έρχεται.
2: Την Ελλάδα και την πανόμορφη Καστοριά.
0: Στα τούνελ μέσα είναι τώρα, έρχεται αυτός.
2: Ναι.
0: Κάτω από τις Άλπεις είναι αυτός τώρα.
2: Ναι. Τον Κώστα από την Άουσα, τον Δημοσθένη, τον Πουϊτάχ.
0: Παρτατιά.
2: Από Πειραιά που όταν παίρνει το μικρόφωνο δεν σταματάει.
0: Ναι.
2: Να τον αφήσει, να μιλήσει και κανένας άλλος Δημοσθένη.
0: Έμοιασε εσένα αυτός, να ξέρεις.
2: Σε τι με έμοιασε, Τζόρνταν. Τζόρνταν, άκουσε. Εγώ τώρα παρασύρθηκα επειδή είμαστε φιλαράκια και με ρωτάς κάποια πράγματα. Γι' αυτό μιλάω λίγο παραπάνω.
0: Μίλα ρε όσο γουστάριζε, μίλα ρε.
2: Λοιπόν, όχι Τζόρνταν, τι είναι, κατάχρηση θα κάνουμε. Το Κώστα από την Άουσα, το Δημοσθένη από τον Πειραιά,
0: ναι.
2: Το Κώστα τον Καπνιστό από το ασπρόμαυρο Λιπαρό,
0: ναι.
2: Τον Γκρέμτη.
0: Mm.
2: Το Βασίλη, το Κυριακίδη, το Φιλαράκι που είναι αεξής. Τώρα θα σχολάζει και θα πάει στο σπίτι.
0: Τι έκανε, έξω θα μείνει, σπίτι θα πάει.
2: Όχι, αργά κάθονται Τζόρνταν, αργά κάθονται. Βλέπουν και τον αγώνα, δεν διώχνουν τα άτομα που είναι μέσα στο μαγαζί. Μέσα στο προποτζίδικο.
0: Πού είναι το προπό, εκεί,
2: Το προπό ήταν το παλιό του Καραγιάννη. Εκεί που ήταν η Αλφα Μπανκ.
0: Ναι.
2: Τώρα είναι Μασούτης, ήταν κριτικός και το πήρε ο Μασούτης.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί, στην πλατεία Τζόρνταν.
0: Κατάλαβα.
2: Ναι, λοιπόν, τον Μπάκη από την Πετριά, τον Γιάννη από τα Λευκάδια και το μεγάλο...
0: Δεν μου λες να σε ρωτήσω. Ναι, ευχαριστώ.
2: Ορίστε, λέγε.
0: Ευχαριστώ
2: λέγε,
0: για τα χαιρετίσματα, αλλά να σε ρωτήσω κάτι θέλω.
2: Ναι.
0: ο Πέτρος ο Ασλανίδης πού βρίσκεται ρε φίλε?
2: Ο Πέτρος ο Ασλανίδης βρίσκεται στην Πετριά. Είναι στον κόσμο του. Δεν τρώει κρέατα και τρώει μόνο. Είναι πειμένας. Κάνει αθλητική ζωή, μόνο χόρτα τρώει.
0: Τι
2: το, με το κρέας και με... Μαλώνει. Δεν ξέρω αν τρώει και ψάρι. τον απολύθηκε λόγω χαζομάρας.
0: Ο Πέτρος.
2: Άσου, και συγγνώμη που το λέω να μην με αφήσει κανένας είχα... και τα πει.
0: Τον Πέτρο
2: ναι, ναι, στην Πετριά είναι, στην Πετριά.
0: Τον Πέτρο τον είχα συμμαθητή, το ξέρεις.
2: Συμμαθητή τον είχε και...
0: Ναι, θέλω
2: και
0: να
2: μετά εκτροχιάστηκε. Τον απολύσανε εγκαίρως. Εγκαίρως τον απολύσανε.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, στον Τζόρταν από την Πρωτού, το μεγάλο το μπουρλοκέρι, το Κανάρι,
0: ευχαριστώ.
2: Χαρίζεται το τέτοιο και το Στέφανο τον Νικολύπτη.
0: Μάλιστα.
2: Αιτό μεγάλωνε.
0: Okay.
2: Το πρώτο διάλειμμα να το κομπανίσει. Και για αυτού που φύγανε άδικα το 1999.
0: Κλείσε, έγινε για χαρά.
2: Κλείνω. Καληνύχτα,
0: για χαρά. Τον μπαγά άρεσε. Έλα, φίλε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Τον κύριο Τζόρνταν, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, ο ίδιος.
3: Α, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Είμαι ένας ακροατής χρόνια, πολλά.
0: Μάλιστα, από πού είστε? Ποιο μέρος?
3: Είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά.
0: Ο Βασίλης από Καλαμαριά. Γεια σου, κύριε Βασίλη.
3: Είμαι ο παλιός εκείνος ο Βασίλης.
0: Κατάλαβα, τι κάνετε, από τον αρένα που παίρνατε εκεί κάποτε.
3: Ορίστε.
0: Σε ένα άλλο ραδιόφωνο που ήμασταν.
3: Όχι, σε εσάς έπαιρνα.
0: Ναι, αλλά σε άλλη συχνότητα πιο παλιά, δεν λέτε, που παίρνατε και μετά.
3: Στο Focus που έπαιρνα.
0: Α, από το Focus, μάλιστα. Μπορεί να μπερδεύω λίγο. Ναι. Μάλιστα, καλά είστε.
3: Καλά. Σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Ναι, κύριε Βασίλη.
3: Ανελιπώς.
0: Ναι.
3: Σας είχα πει ότι και την πρώτη και μόνο μια φορά είχα πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Και σας είχα πει ότι εγώ είμαι άσχετος από ποδόσφαιρο.
0: Ναι, δεν πειράζει.
3: Αλλά μαζί σας όμως,
0: ναι,
3: έμαθα τα ποδοσφαιρικά και έγινα και παοξής.
0: Α, έκανα τέτοιο...
3: Αλήθεια,
0: σοβαρά.
3: Αλήθεια σας λέω. Ναι, βεβαίως, σοβαρότατα μιλάω, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ για την παρέα και ευχαριστιέμαι πολύ όταν ακούω τον κύριο Γιάννη.
0: Ναι, ο Γιαννάκης βέβαια. Ο Γιαννάκης όπως και να τον ακούσεις τον ευχαριστιέσαι. Είτε σουρωμένος είτε, είναι νυφάλιος είτε, είναι ευρειασμένος είναι, είτε ήρεμος είναι, είναι αγαπιέ τον μπαγά σας όπως και να τον ακούσεις.
3: Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Ναι. Είναι. Πολύ μου αρέσει. Τέλος πάντων,
0: ναι,
3: επειδή εγώ από ποδοσφαιρικά και τέτοια δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν πειράζει.
3: Θα ήθελα μόνο να ζητήσω κάτι όπως ζητάνε και όλοι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Ένα τραγούδι αν γίνεται.
0: Ναι. Ποιο τραγούδι θέλετε κύριε Βασίλη?
3: Το Τσιγκάνας Γάλα.
0: Α, μένα με έθρεψε Τσιγκάνας Γάλα ο Μελάς, ε?
3: Όχι, του Αγγελόπουλου.
0: Α, του Αγγελόπουλου, μάλιστα.
3: Ναι. Ευχαριστώ να μην κρατώ τη γραμμή και καλή συνέχεια.
0: Έγινε κύριε Βασίλη, να είσαι καλά. Χάρηκα πάρα πολύ, έγινε, να είσαι καλά.
3: Γεια σας.
0: Για χαρά, για χαρά.

τα βλαμμένα λέει κάποιες εκπομπές λέει που πρέπει να αλλάξει τίτλο, λέει ο τάδε, λέει και όχι τάδε, μιας και όλες οι ίδιες, όλες τις ίδιες λέγεται τους ίδιους άσχετους στημένους, λέει χαρτάκια, λέει τον Μπούλο, λέει για τον, για τον Γιωβάνοβιτς, λέει ζήτω ο Πάουκ, ζήτω ο Λουτσέσκου, ζήτω ο Πόντος. Α, εκεί το τελευταίο μην το βάζεις όμως για τον άλλον, για τον Ζελένσκι, εντάξει. Καλημέρα Τζόρνταν, ζήτω ο Τζόρνταν, ζήτω ο Γιώτης, ζήτω ο Μπίλεμετ, λέει. Ζήτω ο Μυρωδιάς από τον Πειραιά, ζήτω ο Γιάννης, ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα, ζήτω ο πρόεδρος μου Ιβάν Σαββίδης, λέει. Κώστας από την Ασπρόμαυρη Νάουσα. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Φλαράκη. Να και ο Βαγγέλης, εδώ είναι και η Ελβετία. Γεια σου Βαγγέλα. Μάλλον στην Ελλάδα είναι ο Βαγγέλης. Ήρθε προχθές και εμείς μαζί ήμασταν, ε. Ο Βαγγέλης, ο Βαγγέλαρος, πολύ ωραίος. Μπράβο Βαγγέλη.

Ιορδάνη, τα χαιρετίσματά μου λέει σε εσένα και στον αγαπητό και στο αγαπητό ακροατήριο. Αυτό που κάνεις κάθε βράδυ δεν είναι δουλειά. Λέγεται κατάθεση ψυχής και καταπονείς, λέει, τον εαυτό σου για να προσφέρεις σε όλους εμάς ενημέρωση και ψυχαγωγία. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Κάπου κάπου μπαίνουν, λέει, από το παράθυρο μερικοί τοξικοί καπνοί, αλλά βλέπω πως δεν χαμπαριάζεις, λέει, από τέτοια. Και όταν μας λείπεις, κάνουμε, λέει, σαν μικρά παιδιά που δεν έχουν, λέει, τον παγωτό τους. Βασίλης, Λονδίνο. Γεια σου, ρε Βασιλάκη. Γεια σου, ρε Βασιλάκη. Εντάξει. Εμείς αυτό που κάνουμε πάντα το αγαπάμε, να ξέρετε. Γιατί δεν το κάνεις άμα τα αγαπάς. Και το κάνεις, το αγαπάς γιατί πρέπει να αποδώσει. Άρα δεν πρέπει να το κάνεις από αγκαρία, πρέπει να το αγαπάς. Και το αγαπάς και περνάς και ευχάριστα. Όταν αγαπάς κάτι και το κάνεις από αγάπη, περνάς και ευχάριστα και αποδίδει κιόλας, έτσι. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό που λέω, παιδιά. Όποιος κάνει δουλειές δικές του και κάτι παρεμφερεί και οτιδήποτε άλλο να πούμε, καταλαβαίνει, νομίζω, τι ακριβώς εννοώ. Είχαμε και κάποια παιχνίδια σήμερα για το, πώς το λένε, για το National Link. Κάτσε να τα πω τώρα, αυτά λήξανε, να πούμε, να μπούμε λίγο τα αποτελέσματα. Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία, κουλούρια 0-0. Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Πολωνία 1-0. Τελευταία μπήκε το κολ εδώ. Γαλλία, Βέλγιο, εδώ είχαμε Ντόρτι, αλλά με ανατροπή κιόλας. 0-1 το ημίχρονο, 4-1 τελικό παρακαλώ. Ιταλία, Τουρκία 3-1. Μαυροβούνιο, Αρμενία, κουλούρια και εδώ με 10 τελείωσε το Μαυροβούνιο τον αγώνα. Ουκρανία, Ουγγαρία 1-2. Και Ρουμανία, Σουηδία 0-1.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6. Πάμε λοιπόν ένα διαλυματάκι, ακούσουμε και το τραγούδι εκεί. Αιτό, αυτό εδώ, δεν είπαμε. Ναι, και επιστρέφουμε στο καπάκι.
1: Focus FM 103.6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: 2310-506-76 και 506-77. Και για τα μηνύματα στο Viber, έτσι, 6907-483-484. Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλος.
1: Έλα, Τζόρνταν. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Με υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Πάνε και σε εσένα προσωπικά. Με αγάπη. Λοιπόν, να ευχηθώ κι εγώ να μην ξαναγίνουν άλλα δυστυχήματα οπαδών. Όπως έγινε εκεί στα Τέμπη και στη Ρουμανία πάνω. Τέρμα, να μην ξαναδώσει ο Θεός να γίνονται, να χάνονται ψυχούλες. Και να ευχηθώ στους γονείς των παιδιών που χάθηκαν να είναι γεροί και δυνατοί, ο Θεός να τους δίνει υγεία και κουράγιο και δύναμη να θυμούνται τα παιδιά τους. Άλλο δεν μπορώ να πω, Τζόρνταν, είναι κρίμα να χάνονται ψυχούλες. Λοιπόν, να πούμε τώρα για την εθνική.
0: Ναι, για πάμε.
1: Ναι, βρε Γιωβάνο.
0: Να μιλήσουμε και για μπάλα.
1: Ναι, να πούμε για μπάλα. Ωραία, έχουμε ο τερματοφύλακας μας, πώς το λένε, του Ολυμπιακού.
0: Τσολάκης.
1: Ο Τσολάκης, κόλλησε το μυαλό μου. Ο Τσολάκης. Πολύ ωραία. Βρε Γιωβάνοβιτς, πέρυσι ο Μοναστηριλής χάρισε στον ΠΑΟΚ το κύπελλο, απέκρουσε μπέναλτι, σε εκείνο το παιχνίδι ήταν ήρωας του αγώνας. Εγώ μιλάω...
0: Ο Τσολάκης είναι καλός, εντάξει τώρα, δεν νομίζω.
1: Ναι, είναι καλός, ναι, είναι καλός. Για ένα πληρωματικό, κάλεσε βρε και αυτό το παιδάκι του Μοναστηριλή, βρε. Βρε Γιωβάνοβιτς, μεσάνυχτα έχεις από ποδόσφαιρο, δεν βλέπεις, ντροπείς πράγματα. Ύστερα, βάλε μέσα στο κέντρο το Μουτζακί και τα δύο νεαρά παιδιά.
0: Ξέρεις, περίμενε λίγο, περίμενε. Ναι. Ξέρεις πόσους τερματοφύλακες έχει για να φτάσει στο Μοναστηριλή. Πολύ πράγμα.
1: Ποιος είναι, ο δεύτερος ποιος είναι μετά το Τσουλάκι, πες μου, δεν ξέρω.
0: Δεν έχει τερματοφύλακες η Ελλάδα.
1: Ναι, έχει, αλλά ποιοι είναι.
0: Για πες. Τι να σε πω, αυτός που παίζει.

0: Έξω στο εξωτερικό.
1: Όλοι ξένοι είναι, όλοι ξένοι είναι.
0: Κάτσε λίγο ρε, ο Βλαχοδήμος δεν ήτανε.
1: Ας τον Βλαχοδήμο, δεν κάνει εκείνος.
0: Γιατί δεν κάνει.
1: Εμένα μ' άρεσε αυτό το παιδάκι του ΠΑΟΚ που εγώ άκουγα τότε αναμετάδοση. Δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι ήταν που απέκρουσε τον πέναλτι. Και ήταν ήρωας στο αγώνα σε εκείνο το παιχνίδι Κυπέλλου. Έκτοτε ξανά ούτε τον χρησιμοποίησαν. Ρε Γιωβάνοβιτς, κάλεσε και αυτό το νεαρό το παιδί. Νεαρός είναι, θα σου παίξει 10 χρόνια, 20. Πόσο είναι, 20 χρονών είναι, πόσο είναι. Μέχρι τα
0: δεν άλλα 15 χρόνια. Άκου λίγο, δεν μπορεί να καλέσει κάποιον όταν δεν παίζει στην ομάδα του.
1: Ναι, αλλά ο Κουρμπέλης πού παίζει, σε ομάδα που γάμα εθνική παίζει, πού παίζει και τον καλεί. Εκείνον γιατί τον καλεί. Δεν μπορεί να βάλει το Μουρζαχίτη με το Ζαφίρι, δύο κόφτες νεαρά παιδιά που τρέχουν ασταμάτητα. Με κάλεσε το Πέλκα. Ωραία.
0: Η εθνική, Νίκο,
1: το δεκάρι.
0: Άκουσε με λίγο. Η εθνική. Το πρόβλημα της εθνικής, εχθές δεν έκανε λάθη ο. Πώς το λένε, ο
1: Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι, άκου λίγο. Τα λάθη τα έκανε με την Ολλανδία. Η εθνική δεν έχει έναν παίκτη να κρατάει μπάλα.
1: Μα έπρεπε να βάλει το Πέλκα δεκάρι. Ο Πέλκας και γκολτζής είναι και μπασίματα κάνει και γκολ βγάζει και κάτι.
0: Ο Πέλκα δεν τον κάλεσε. Τι δεν έκανε να τον βάλει, αφού δεν τον πήρε.
1: Τι να πούμε τώρα. Εγώ
0: νομίζω ότι σε αυτή την εθνική. Η ποιότητα περισσεύει, έχει πολύ ποιότητα αυτή η εθνική, έχει πολύ ταλέντο.
1: Έχει πολύ ταλέντο, αλλά
0: να κοιτάξουν. Να κοιτάξουν.
1: Περίμενε λίγο.
0: Περίμενε λίγο να σε πω.
1: Βάλει τα νεαρά παιδιά.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε να σε πω. Επειδή η εθνική έχει πολύ ποιότητα, εγώ πιστεύω τέτοια εθνική, αυτή σε κάνα δύο χρόνια να πούμε, δεν θα παίζεται αυτή η εθνική.
1: Ναι, αλλά δεκάρι δεν έχουμε. Δεκάρι.
0: Να παρακαλέσω. Περίμενε να ολοκληρώσω.
1: Βάλε το Πέλκα, ρε άνθρωπε.
0: Περίμενε λίγο, ρε. Περίμενε λίγο. Άντε πάλι αυτός. Περίμενε λίγο, ρε.
1: Ναι, λέγει.
0: Να παρακαλέσουν να ψήσουν τον Κωνσταντέλια να γυρίσει πίσω. Να γίνει βέβαια πρωτακαλά το παιδί, έτσι. Να γυρίσει πίσω. Θα χαθεί το τόπι μετά. Γιατί
1: μα το ξέρω.
0: Με Κωνσταντέλια.
1: Ομάδα χωρίς δεκάρι δεν μπορεί να αποδώσει.
0: Με Κωνσταντέλια. Φαντάσου τώρα.
1: Φωνάζω. Δεκάρι πάρτε. Δεκάρι,
0: περίμενε, ρε Νίκο, να μιλήσουμε. Να κάνουμε κουβέντα. Να μιλάω εγώ, να ακούσει εσύ και μετά να ακούω εγώ να μιλάω εσύ. Άμα μιλάω ένα πάνω στον άλλο, δεν κάνω. Ούτε ο κόσμο θα καταλάβει. Όταν θα αποθεραπευτεί, γίνει καλά ο Κωνσταντέλια και τον. Δουλέψει και τον
1: βάλα. Να τον καλέσει όμως. Αυτό είναι ανοιχτή.
0: Αυτό λέω εγώ, να παρακαλέσουν.
1: Το ξέρω εγώ.
0: Να τον παρακαλέσουν να πούμε να τον καλέσουν. Γιατί αλλιώς, άμα δεν καλέσει, είναι κρίμα τα παιδιά, τζάμπα θα προσπαθούν.
1: Μα είναι αδιάλακτος αυτός. Ο Γιωβάνος.
0: Με Κωνσταντέλια δεκάρι, με Τσόλι από τη μια. Με όλα αυτά τα παιδιά, με Καρέτσα, με ξέρω εγώ. Τέτοιο ταλέντο, τέτοια ποιότητα δεν νομίζω εγώ η εθνική να είχε ποτέ.
1: Ναι, να μιλήσω τώρα εγώ.
0: Να μιλήσω, ναι.
1: Λοιπόν, απόδοση του Τζόλι, ρε Γιωβάνοβις, δεν μπορούσε να βάλεις αριστερά του Χατζίδη. Ο Χατζίδης μου φαίνεται είναι αριστεροπόδαρος. Έτσι θυμάμαι.
0: Ο Χατζίδης παίζει δεξιά.
1: Δεξιά παίζει, αλλά μου φαίνεται χρησιμοποιεί το αριστερό πόδι, έτσι δεν είναι, ή όχι, κάνω λάθος.
0: Τώρα πρέπει να τον δει, άμα μπορεί να παίξει και αριστερά, δεν ξέρω.
1: Ναι, στον ΠΑΟΚ παίζει και αριστερά και δεξιά. Εγώ ακούω αναμετάδοση. Βάλε το. Απόδοση του Τζόλι, βάλε το Χατζίδι από αριστερά, βάλε το Καρέτσα δεξιά, λοιπόν, βάλε το Πέλκα δεκάρι, τα δύο νεαρά παιδιά, το Μουρζαχίτη και το Ζαφίρι.
0: Κάτσε λίγο, από αριστερά ποιον έχει η εθνική.
1: Ποιον είχε, τον άλλο γέρο, το Ολυμπιακό, το δικό μας, πώς το λένε, το Μασούρα. Αν βλέπεις και ο Μασούρα 33 φεύγει.
0: Καλός ήταν, να ξέρεις, δεν ήταν άσχημο.
1: Καλός ήταν, αλλά στα τελειώματα. Αν ήταν καλός θα τον κρατούσε ο Ολυμπιακός. Τζόρνταν, άκου που σου μιλάω.
0: Τον κρατούσε, εντάξει.
1: Για μένα πρέπει να καλέσει και τον Χατζίδη. Ο Χατζίδης είναι ταλέντο. Το Κουλιαράκι καλά τον έβαλε. Για στόπερ μαζί με τον άλλον, πώς το λένε εκείνο το παιχταρά πίσω το στόπερ, τον άλλον, του κολλεί στο μυαλό μου τώρα. Και τώρα έτσι. Το δικό μας πρέπει να το τραβήξει.
0: Κατάλαβα ποιον λες, ναι, τον αυτό να. Ναι, για πες.
1: Τον άλλον κολλεί στο μυαλό μου τώρα. Το Ρέτσο πρέπει να το τραβήξει το αυτάκι. Ρέτσο, στη μικρή περιοχή, στο σημείο του Μπέλα δεν κάνουμε τρίπλα.
0: Το Μαυροπάνο λες.
1: Ναι, το Μαυροπάνο. Ναι. Μπράβο. Το Μαυροπάνο με το Κουλιαράκι. Δύο στόπερ. Δεξιά το Σάλιακα, αριστερά το Τσιμίκα. Όταν θα επιστρέψει και ο Γιαννούλης αριστερά, εντάξει. Αλλά ρε Γιωβάνοβιτς.
0: Το Σάλιακα τον είχαν κάνει οι Ολλανδοί προχθές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το παιδί δεν.
1: Αλλά εκεί στη θέση του Σάλεκα δεν μπορούσε να καλέσει και τον Βαγιανίδη. Τον έχει στην εθνική του Βαγιανίδη, είδα τον.
0: Δεν ξέρω, Νίκο, δεν ξέρω.
1: Εκεί τον Βαγιανίδη δεν μπορούσε να τον καλέσει. Εγώ θυμάμαι το καλοκαίρι ενδιαφέρθηκε ο Ολυμπιακός για να αποκτήσει τον Βαγιανίδη. Για μένα ο Βαγιανίδης είναι από τα καλύτερα δεξιά μπακ. Ρέγιο Βάνοβιτς μεσάνυχτα έχεις από ποδόσφαιρο. Κάλεσε και τον Βαγιανίδη. Γιατί δεν καλείς τον Βαγιανίδη? Ένα θα καλέσεις τον Βαγιανίδη για δεξί μπακ, για ένα πληρωματικό του Τσολάκι θα καλέσει τον Μοναστηρή 2, για ένα πληρωματικό του Τσόλια Παρισσά θα καλέσει και τον Χατζίδη 3, και για δεκάρι μέχρι που να επιστρέψει ο Κωνσταντέλας να έχεις και τον Πέλκα που ξέρει να βγάζει μπάλες. Είναι και γκουντής ο Πέλκας, έχει και σουτ δυνατό, έχει και κάτι την πάσα. Εμένα μου αρέσει ο Πέλκας. Τέλος πάντων. Και μπροστά είναι καλή.
0: 34 είναι ο Πέλκας.
1: Πόσο?
0: 33-34 πάει.
1: Μα τόσο είναι και ο Μασούρας, 33-34. Ο άλλος πώς το λένε, του Παναθηναϊκού ο Κουρμπέλης, και μπορεί να είναι πάνω από 35.
0: Αυτοί πρέπει να τελειώσουν όλοι τώρα, μόνο, εντάξει.
1: Αυτοί πρέπει να πάρουν δρόμο, να σηκωθούν να φύγουν.
0: Ο Κωνσταντέλιας είναι όλα τα λεφτά, κρατάει και μπάλα, ερεμεί το παιχνίδι, ξέρει μπάλα. Μπορεί να χορέψει μερικούς αντιπάλους, είναι άλλη περίπτωση. Άστο.
1: Τι τώρα, Τζόρνταν.
0: Κατάφερε να στεναχωρέσει αυτό το παιδί. Να, αυτό είναι που.
1: Κωνσταντέλες με Τσικίνο το ίδιο είναι τώρα. Ο Τσικίνο τώρα είναι για δεκάρι. Τον βάζουν δεκάρι το Τσικίνο. Αυτό για αμυντικό χάφιρ στο Ολυμπιακό. Ο Μπουνταλάς πέρυσι ο Μπεντιλίμπαν και αυτό συνεχίζει να τον βάζει δεκάρι. Πίσω από το φόρ, μια τον βάζουν δεκάρι, μια τον βάζουν δεξιά εξτρέμ. Τον άλλον τώρα τον Φορτούνι από δεκάρι, τον βάζουν αριστερό εξτρέμ. Λέει πάτε καλά εκεί στο Ολυμπιακό, ρε. Πάτε ένα μεγάλο δεκάρι κλάσιος, ρε. Σαν τον Κωνσταντέλια, σαν τον Τζοβάνι, σαν τον Καραπιάλη. Τέτοιο θέλει ο Ολυμπιακός. Πάτε και ένα σαν τον Τζόρντεβι στα αριστερά. Έναν Καστίγιο από τα δεξιά. Τι είναι αυτοί οι παίχτες, είναι αυτοί όλοι παλτά είναι. Άιντε από εκεί. Τζόρντεβι, να μην καθυστεράω άλλο.
0: Ναι.
1: Θέλω ένα τραγούδι. Φέρετε μια κούπα με κρασί, αλλά όχι με την πόλη πάνω. Άμα το ακούσεις θα πάρεις πλάκα, έχει πολύ ωραίο μπουζούκι με τη Νίνα Μαριανού. Κοίταξε να δεις, αυτή πρέπει να είναι. Νίνα Μαριανού, παίρνετε μια κούπα με κρασί. Ξέρεις τη Μερακλήδικα το τραγουδάει. Θα αναστηθεί και ο πεθαμένος άμα το ακούσεις.
0: Τι λέει ρε φίλε.
1: Ναι, άκουσε το, θα με θυμηθείς. Νίνα Μαριανού, πάτησε το κουμπί, μου φαίνεται αυτή είναι. Τη θυμάμαι τη φωνή. Νίνα Μαριανού και φέρτε μια κούπα με κρασί. Άντε καλό ξημέρωμα και όλα καλά να πάνε, Τζόρντα.
0: Έγινε, τα λέμε για χαρά. Για να τα ακούσουμε αυτό λίγο, να δω τι λέει.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αν θες, Ιορδάνη, λέει, το πιστεύεις, τέσσερις πεθαμένοι ήρθαν και μου χτύπησαν, λέει, την πόρτα, μόλις άκουσαν το τραγούδι, μια κούπα με κρασί. Άρα, Βασίλη, ωραίο. Λες,

Για την εθνική, μια που ανέφερε ο Νίκος και ήταν πολύ ωραία η εθνική, παιδιά. Ήταν ειδικά το δεύτερο ημίχρονο, ήταν πολύ ωραίο. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν. Έδειξε ότι, να μιλήσουμε και λίγο για τσιγκαμπάλα, έδειξαν ότι έχουν φοβερή ποιότητα, έχουν μέλλον, είναι πραγματικότητα. Αυτά που τους είπε ο Κακάτζης αλήθεια είναι. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα, μα τίποτα από τις μεγάλες ομάδες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία. Ειδικά αυτή η Γερμανία, έτσι, δεν έχει καμία σχέση με την παλιά. Έχει πιο πεσμένη ποιότητα. Βέβαια παίξανε, καλό παιχνίδι ήταν. Αλλά η εθνική, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να δικήσει τον εαυτό της, και αυτό πρέπει να το κάνει η ίδια η διοίκηση της ΕΠΟ, έτσι. Θεωρώ ότι ο Γιωβάνοβιτς ό,τι μπορεί προσφέρει, αλλά έχει πολλά κολλήματα, όπως αυτό με τον Κωνσταντέλια, έτσι. Τεράστιο έγκλημα έκανε με τον Κωνσταντέλια, τον αγανάκτησε, να πούμε. Είναι η δική μου άποψη αυτή, έτσι. Εσείς πείτε ότι ήταν για χωμάς και δεν ήθελε να παίξει. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ σοβαρά, γιατί θα διοικηθεί και η εθνική και ο ίδιος και ο ποδοσφαιριστής και όλοι μαζί. Έτσι, δεν οδηγεί πουθενά αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει τώρα να τον αλλάξουν την απόφαση, να τον μιλήσουν, να τον αλλάξουν την απόφαση, μπας και τον φέρουν να ξαναγυρίσει με αυτόν τον προπονητή. Δεν το βλέπω εγώ με αυτόν, αλλά τέλος πάντων, για να μπορεί η εθνική να πάρει αυτά που της αξίζει, γιατί έχει πολύ πράγμα. Για φανταστείτε τώρα στο χθεσινό παιχνίδι, εκεί κάπου στο κέντρο στη θέση του 10, να πούμε, τον Κωνσταντέλια, καλό, να είναι ένας υγιής Κωνσταντέλιας εκεί. Να κάνει και τα ζουγκλερικά, να κρατάει μπάλα, να μπορεί να μοιράσει, να κάνει. Τι θα γινόταν μπροστά, έτσι. Παρ' όλα αυτά, δεν έχασε η εθνική. Εγώ το φοβόμουν, λέω θα χάσει. Έτσι. Δεν έχασε, κρατάει τη θέση. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, ακόμα πιο δύσκολο είναι τώρα.

0: Τώρα όσον αφορά για τη βαθμολογία, να πούμε ότι μετά που την ήττα που έκανε η Σερβία, στη χειρότερη τρίτος στη βαθμολογία θα βγεις, έτσι, δηλαδή στη χειρότερη. Είναι 8 βαθμούς μαζί με την Ολλανδία, η Γερμανία 5 και η Σερβία φυσικά κανένα. Τώρα το επόμενο παιχνίδι είναι, δύο παιχνίδια μείναν ακόμη, έτσι. Τα επόμενα παιχνίδια είναι 16 του Νοέμβρη, είναι 13 του Νοέμβρη, είναι 13, και το τελευταίο είναι 16, άρα έχουμε 30 μέρες, 37-38 μέρες ακόμη. Ολλανδία-Ελλάδα, πολύ δύσκολο παιχνίδι, εκεί θα πρέπει να μην χάσεις. Εάν δεν χάσεις, είναι μεγάλη επιτυχία. Ολλανδία-Ελλάδα, έτσι, 14. Και την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, είναι το Σερβία-Γερμανία. Εάν δεν χάσεις στο παιχνίδι την Ολλανδία, νομίζω ότι τη δεύτερη θέση την πήρε 100%. Όχι νομίζω, 100%. Έτσι, δηλαδή θα γίνουν απίθανα πράγματα. Καλά, άμα κερδίζεις το συζητάμε, άμα χάσεις, bear the way. Όχι, βγεις τέταρτος, τρίτος πάλι θα βγεις. Αλλά σίγουρο είναι για τρίτος μετά πας. Τώρα, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να ισοβαθμίσουν οι ομάδες. Έτσι, άμα ισοβαθμίσουν, κοιτάς να μην έχεις φάει όσο πιο λίγα γίνεται και να έχεις βάλει όσο πιο πολλά γίνεται. Αυτά γνωστά είναι. Τα κριτήρια σε περίπτωση ισοβαθμίας τα ξέρετε, έτσι. Είναι στα μεταξύ τους παιχνίδια, ποιος ήταν καλύτερος. Δηλαδή με τη Γερμανία για παράδειγμα ευνοείται η εθνική μας, πήρε νίκη και ισοπαλία. Δεύτερος παράγων είναι η καλύτερη διαφορά τερμάτων στους αγώνες μεταξύ των ομάδων αυτών, έτσι. Μετά, άμα είναι το ίδιο και σε αυτά, πάμε στην τρίτη επιλογή που θα μετρήσει, θα είναι η καλύτερη επίθεση στους μεταξύ τους αγώνες. Και μετά πάμε στα υπόλοιπα, έτσι. Καλύτερη διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες του ομίλου, καλύτερη επίθεση στους αγώνες του ομίλου. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι τον μία. Focus FM 103.6 και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103.6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103.6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έτσι έχουμε μία ώρα ακόμα εδώ πέρα μαζί. Θα τα πούμε τώρα, προχωράμε το Σαββατοκύριακο για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και θα μπούμε σιγά σιγά πάλι όπως είπαμε, στην τοξικότητα. Θα το δείτε τώρα, ήταν ήρεμα, πολύ ωραία τα πράγματα. Θα το δείτε σε καμιά εβδομάδα πώς αρχίσουν πάλι οι φωνές και οι διαμαρτυρίες από τις ομάδες και ανακοινώσεις και ούτω καθεξής. Τετάρτη νομίζω θα βγουν οι διαιτητές, έτσι οι ορισμοί των διαιτητών της αγωνιστικής, της έκτης αγωνιστικής. Αστέρα Τρίπολης Ατρόμητος είναι Σάββατο 7.30 ώρα μαζί με το ΑΕΚ Όφη, δύο αγώνες του Σαββάτου, ίδια ώρα. Την Κυριακή έχουμε το Κηφισιά Πανετολικός και το Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 το απόγευμα. Στις 7 η ώρα είναι το Άρης Νουπουσού Βόλος και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9, έτσι το μεγάλο παιχνίδι αυτό είναι 9 η ώρα. Και ο ΠΑΟΚ παίζει τη Δευτέρα 6 ώρα το απόγευμα, Δευτέρα 12 του Οκτώβρη με την Καλαμάτα. Έλα φιλός.
1: Έλα Τζόδα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Πού είδατε την Εθνική ρε, έπαιξε μπάλα?
0: Ήταν καλή ρε, στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε καλό.
1: Πού ήταν καλή στην άμυνα?
0: Ήταν ωραία η Εθνική ρε, στο δεύτερο μια χαρά.
1: Στην άμυνα, αχρηστεύτηκε ο Καρέτσας, αχρηστεύτηκαν όλοι. Ένας Μαυροπάνος και ένας Τσολάκης έπαιξε. Αυτοί οι δυο παίξανε.
0: Ήταν καλή και ο Τσιμίκας, καλός ήταν το παιδί.
1: Μέχρι και μετά, άμυνα.
0: Εντάξει, τώρα το πόντο θες να πάρεις, τι να κάνεις.
1: Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Τώρα δεν μπορείς να πεις ότι έπαιξα καλά. Να παίξω η μπάλα πάνω κάτω να πάει, το καταλαβαίνω τώρα. Άμυνα και είμαστε και τυχεροί.
0: Μα κοίταξε τώρα, δεν είναι τώρα να σε πάρεις χειροκρότημα, εδώ είναι να πάρεις τον πόντο τώρα.
1: Εντάξει, η Γερμανία είναι μια καινούργια ομάδα, όλη η πιτσιρικαρία είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Με την Ολλανδία δεν μας βγήκε 2-2. Στα χασομάρια θα τα φάγαμε 2 γκολ.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται όλα άμυνα. Μου θύμισε τις παλές εποχές επί Σάντος. Με τον ΠΑΟΚ τότε. Που παίζαμε άμυνα, αν έβγαινε κανένα γκολ.
0: Ναι, έτσι κάπως. Αλλά όχι επί Σάντος, τώρα πιο καλός. Κοίταξε, έχει ποιότητα η ομάδα. Φαίνεται. Έχει ποιότητα. Τώρα. Τα λάθη εγώ νομίζω τα έκανε στον προηγούμενο αγώνα με την Ολλανδία ο Γιωβάνοβιτς. Εκεί δεν μπορούσε.
1: Δεν κάνει ο Γιωβάνοβιτς καθόλου για την εθνική, πλάκα κάνεις τώρα. Πάρε και το Λουτσέσκο να σου κάνει ομάδα.
0: Πάρε
1: ο Λουτσέσκο δεν το έκανε, φίλε.
0: Έρχεται εκείνος. Εκείνος δεν πολύ εθνική, δεν την πολύ γουστάρει.
1: Εκείνος και να σου πω και κάτι, και ο Κωνσταντέλας μην πατήσει την εθνική για μένα προσωπικά. Ούτε με αυτό το προπόνητο, ούτε με κανέναν, τίποτα. Δηλαδή τόσο άκουσε το παλικάρι. Από τους κάτω.
0: Ναι.
1: Μα έτσι είναι. Τι να κάτσουν, τι να το λένε αλόθρησκο, να το λένε χίλια δυο, του καθένας είναι πιστεύω ότι θέλει. Ειδικά οι αεξίδες, οι χάρτη, να καλά, άστο. Άστο.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
0: Έγινε Κωστά.
1: Γιατί πούλες, φίλε. Έγινε φίλε μου. Μες. Καλό βράδυ. Τα καλό λέμε. Και χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο.
0: Έγινε. Έλα φίλος.
2: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι. Εσύ που είσαι?
2: Την καλημέρα μου εδώ στην παρέα όλη την Πόκους. Λοιπόν.
0: Είμαι όλος απτιά.
2: Όταν παίζει η Εθνική, το γήπεδο ποιος το επιλέγει, η ΕΠΟ?
0: Ναι.
2: Η ΕΠΟ το επιλέγει. Έφυγε αυτή η απορία.
0: Καλά, αυτό τι ήτανε? Δεν ξέρεις εσύ ότι η ΕΠΟ κάνει κουμάντο?
2: Όχι, ξέρω, απλώς ήθελα να βεβαιωθώ σίγουρα.
0: Ναι. Και παίρνεις τον κατάλληλο φυσικά, εννοείται.
2: Δεν παίρνει?
0: Παίρνεις τον κατάλληλο να στο επιβεβαιώσει.
2: Το καλύτερο που σένα υπάρχει, Τζούρτα.
0: Α, μπράβο. Έτσι ακριβώς.
2: Τα είχαμε κάνει σώρο. Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Σε μας άρεσε η Εθνική προχθές, έτσι.
0: Καλή ήταν.
2: Εσένα... Πού το είδες, πήγες στη Τούμπα?
0: Όχι, το είδα από την τηλεόραση.
2: Μάλιστα. Τι μάρκα ήταν η τηλεόραση, έτσι.
0: Έχει σημασία, γιατί εσένα δεν σ' άρεσε.
2: Είναι πες μου, πού τη χάσαμε καμία ευκαιρία εμείς.
0: Πίσω
2: ανασταλτικά. Από το κεφαλιά του Μασούρα.
0: Ναι, πίσω ήταν
2: κα... Απάντησε μου, χάσαμε καμία ευκαιρία.
0: Δεν χάσαμε και καμία σοβαρή ευκαιρία, αλλά δεν... Ήτανε...
2: Πώς παίξαμε καλά, όταν λες παίξαμε καλή ήταν.
0: Καλά,
2: πώς το λες αυτό, για πες μου λίγο τώρα.
0: Το παίζεις καλά είναι κρατάς και τον αντίπαλο. Δεν είναι ότι παίζεις καλά γιατί χάσαμε ευκαιρίες πολλές.
2: Σε ρωτάω τώρα εγώ.
0: Εγώ νομίζω μηδενίσαμε τις ευκαιρίες της Γερμανίας. Μια σοβαρή έτσι μεγάλη ευκαιρία δεν είναι. Τέτοιο πρέπει.
2: Δεν είναι και ευκαιρία σοβαρή μεγάλη η Γερμανία.
0: Ναι, για πες.
2: Πλάκα με κάνεις, λέω τώρα.
0: Για πες.
2: Τι να πω τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ ένας.
0: Τι να θυμίσαι.
2: Ένας που φορούσε ένα κάτι κόκκινα παπούτσια, ένας αυτός ήταν παιχτούρα.
0: Mm-hmm.
2: Δεν θυμάμαι τα επίθετα τους και αυτά. Μπροστά και στη μικρή περιοχή που την πάρεσε άλλο την πάλη.
0: Πίσω στην άμυνα ανασταλτικά ήταν καλή η εθνική, άστο τώρα. Δούλεψαν καλά τα παιδιά. Ο Τσιμίκας έκανε κατάθεση ψυχής εκεί πίσω.
2: Εγώ δεν λέω ρε Τζόρνταν για την άμυνα της εθνικής. Εγώ γενικά μιλώ αν έπαιξε καλά η εθνική.
0: Καλά ήταν. Στο δεύτερο ημίχρονο καλή ήταν η εθνική. Εμένα μ' άρεσε. Τι περίμενες παραπάνω.
2: Τι περίμενα παραπάνω.
0: Ναι, δηλαδή τι να σε κάνει. Πρώτα απ' όλα δεν είχες παίκτη να κρατήσει μπάλα εκεί πέρα, έτσι είναι.
2: Βέβαια, δεν είχε ξανά παίκτη. Έλειπε ο Κωνσταντέλιας.
0: Α, μπράβο.
2: Εντάξει, αυτό είναι μεγάλο απώλεια του Κωνσταντέλια εκεί στο κέντρο. Εντάξει.
0: Ναι. Σωστά.
2: Ποιον είχε κέντρο εκεί, το Κρουμπέρι και ποιον άλλο.
0: Έβαλε και τα παιδιά μετά και του Ζαφύρι και αυτού του έβαλε. Του έβαλε, έκανε αλλαγέ.
2: Αυτοί δεν κατάνε μπάλα τότε. Ένα παίκτη να κατάει μπάλα δεν έχουμε και τόσο. Εκτός από Κωνσταντέλια δεν υπάρχει άλλο.
0: Ποιο. Δεν υπάρχει.
2: Δεν λέω εκτός το Κωνσταντέλια που να είναι σαν το Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
2: Ένας που να κατάει λίγο μπάλα. Δεν λέω να είναι ο Κωνσταντέλιας. Ναι και καλά.
0: Ναι, σωστά μιλάς.
2: Δεν υπάρχει άλλος στην Ελλάδα.
0: Εγώ νομίζω δεν υπάρχει.
2: Πώς δεν υπάρχει.
0: Για πες. Για πες.
2: Τι να πω τώρα. Θα σε πω παράδειγμα τώρα για τον Μπακ. Ποιος είναι αυτός ο Σάλιακας.
0: Τον Μπακ. Ναι, τον Μπακ.
2: Ο Σάλιακας ποιος είναι.
0: Τον Μπακ που λες.
2: Πού παίζει αυτός.
0: Αυτός παίκτης του αυτού δεν ήταν του Ολυμπιακού αυτός.
2: Δεν μου λέει. Του Ολυμπιακού ήταν, δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό το σάλια καγό.
0: Ναι.
2: Το μπακ του όφης αρέσει. Έχασα το επίθετό του τώρα.
0: Κατάλαβα ποιον λες.
2: Αυτός είναι καλός παίκτης. Σαν το σάλιακα. Και πιστεύω και καλύτερος.
0: Δεν ξέρω.
2: Πώς δεν ξέρεις, μιλάμε τώρα από το σφαιρικά. Τώρα το όνομα του παίκτη του όφη.
0: Το παίκτη τον ξέρουμε, αλλά δεν τον ξέρουμε στο γήπεδο.
2: Πώς δεν ξέρεις στο γήπεδο, τον έχεις στο γήπεδο.
0: Δεν είναι τώρα. Είναι πώς τον παρακολουθούν τώρα οι ειδικοί.
2: Δεν ξέρω, φίλε. Τώρα με μένα αυτός ο παίκτη μου αρέσει. Δεν ξέρω, θυμάσαι το όνομα του.
0: Του όφη.
2: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Το ξέρω ποιο λες, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ.
2: Καλό παιχτάκι είναι, γιατί κακό είναι, ένα άσχημο, παίρνει καλή μπάλα. Ανεβαίνει και τσιπλάρει, μπαίνει, όχι επειδή έβαλε την κολάρα από χθες στο πράτεράκι την μπάλα, αλλά τον βλέπω, τον παρακολουθώ, εγώ ανεβαίνει, κατεβαίνει, μια χαρά παίκτης είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν άκουσα πρόλογο τι είπες. Τι να πω τώρα, οι ομάδες θα προετοιμαστούν για το πρωτάθλημα, Τζόρνταν.
0: Το ποιον να λες τώρα εσύ, τον Κοστούλα λες.
2: Όχι ρε, τον Μπακ ρε, του Όφη ρε. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του τώρα, Τζόρνταν. Βράκα με κάνεις.
0: Μπακ, ποιος είναι.
2: Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του τώρα.
0: Μαρινάκης.
2: Όχι ο Μαρινάκης ρε. Πολύ σαντζόντα, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του τώρα, Έλληνας είναι, ρε. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του. Προχθές που με ποιον έπαιζε όφη. Έβαλε μια κολάρα.
0: Τον Ανδρούτσο λες.
2: Όχι βρε, ποιον Ανδρούτσο. Έβαλε μια κολάρα στο παραθυράκι το στυλερό. Άμα το θυμηθώ, ας το ξανά, ας σε πω. Λοιπόν.
0: Άλλος ποιος είναι αμυντικός, Αθανασίου όχι.
2: Αθανασίου, αυτός.
0: Α.
2: Αθανασίου, δεν τον ξέρεις τον Αθανασίου.
0: Δεν τον παρακολουθώ. Εντάξει, το όνομα το ξέρω, αλλά δεν τον παρακολουθώ τον παίχτη.
2: Αδελφέ, εγώ τον παρακολουθώ. Μια χαρά παικτάκι είναι, γιατί. Σάλιακας καλύτερος είναι από τον Αθανασίου. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι βέβαια ο Αθανασίου.
0: Και δεν είναι καλύτερος, εννοείται.
2: Ποιος είναι.
0: Ο Σάλιακας, εντάξει, δεν είναι καλός, καλό παίκτη θα γίνει.
2: Εγώ σαν όνομα, το Σάλιακα το γνωρίζω. Σαν παίκτη δεν θυμάμαι που έπαιζε αυτό το Σάλιακας. Τώρα πού παίζει γνωρίσει, που παίζει ο Σάλιακας. Πού έπαιξε, δηλαδή μην είπες, άρχισε από το Ολυμπιακό, από ό,τι είπες, έτσι δεν είπες.
0: Νομίζω ναι.
2: Πού παίζει τώρα αυτό το άνθρωπος αυτός, ξέρεις, γνωρίζεις.
0: Όχι.
2: Πού παίζει στην οικογένεια εδώ στο χωριό.
0: Εντάξει, κορυδεύεις τώρα.
2: Το λέω χαρτολογώντας τον τώρα, έτσι, εγώ δεν ξέρω πού παίζει αυτό το Σάλιακας. Ούτε εσύ ξέρεις. Δεν υποτιμάω το παιδί, αλλά ο Θανασίου για μένα είναι ένα καλό μπάκναμ.
0: Ναι.
2: Μιλάμε ποδοσφαιρικά. Να σε μάθω και λίγο μπάλα. Λοιπόν. Τώρα τι γίνεται, τώρα προκληθήκαμε, τι κάναμε, για πες μας λίγο να ξέρουμε το παρασκήνιο εδώ.
0: Όχι, είμαστε πρώτοι, αλλά όλα είναι ρευστά.
2: Τι πρώτοι είμαστε, από πού είμαστε πρώτοι. Είμαστε πρώτοι εμείς.
0: Ναι.
2: Με ποια, μαζί με την Ολλανδία.
0: Ναι.
2: 8 βαθμούς δεν έχουμε.
0: Ναι.
2: Οι Ολλανδοί 8 έχουνε.
0: Mm-hmm.
2: Και οι Γερμανοί έχουν 5 από ό,τι θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Πόσες ομάδες βγαίνουν, 2.
0: Ναι.
2: 2. Μάλιστα. Μακάρι να βγούμε.
0: Τι μακάρι.
2: Μακάρι να περάσουμε, ξέρω πού περνάνε, πού πάνε να πού γελάσεις τώρα.
0: Πού να πάνε ρε, περνάνε, προκρίνονται στην επόμενη φάση.
2: Στην επόμενη φάση.
0: Ναι.
2: Μακάρι να προκριθούμε.
0: Ο Σάλιακας στον Ολυμπιακό δεν παίζει ρε, ή κάνω λάθος.
2: Ο Σάλιακας μου φαίνεται παίζει στον Ολυμπιακό. Εγώ φέτος τον άκουσα αν παίζει στον Ολυμπιακό, δεν θυμάμαι καλά, εκεί πρέπει να παίζει. Αλλά τις άλλες χρονίες που έπεσε, δεν ξέρω. Μήπως έπεσε στα Γιάννα, όχι.
0: Όχι ρε, ποια Γιάννα.
2: Δεν μου λες.
0: Ναι.
2: Αυτό το παιδί που έβαλε μέσα ο Κιζερίδης.
0: Ναι.
2: Ξέρεις ποιος είναι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι, μήπως είναι του Κιζερίδη το παιδί.
0: Του Κιζερίδη του παιδί, πια, του Κιζερίδη του παιδί. Τι λες, του Παπαδόπουλου του παιδί, αφού Κιζερίδης λέγεται.
2: Μεγάλη πλάκα
0: έχεις. Εσύ έτσι.
2: Όχι,
0: από τη σκέδρα του φίλου μου του Μπάμπη ο γιος είναι.
2: Καμία σχέση με τον Κιζερίδη που έπρεπε να
0: είναι. Καμία σχέση. Από τη σκέδρα είναι σε όλο το παιδί, ρε. Ο Αλεξάνδρος. Και τον αδερφό τον Γρηγόρη να πούμε πιο μεγάλος ο Γρηγόρης. Και ο Γρηγόρης έπαιζε στον Όφη μπάλα.
2: Δεν τον ξέρω αυτό το παιδάκι, αν και καλούτσικο με φάνηκε και λίγο καλό. Γρήγορος είναι.
0: Όταν πριν από χρόνια ο μπαμπάς του Μπάμπης τον πηγαίνω έφερνε Θεσσαλονίκη. Τον είχε ο Πάουκ, ξέρεις, ξεκίνησε από τον Πάουκ, από τα μικρά.
2: Από τα μικρά.
0: Ναι. Και του κάθε μέρα, κάθε προπόνηση δηλαδή, του κατέβαζε ο Μπάμπης με το αυτοκίνητο κάτω και τον έφερνε το βράδυ. Έτσι γινότανε το απόγευμα.
2: Ναι, αυτός πού παίζει τώρα να γνωρίζει.
0: Τώρα νομίζω παίζει σε μια τουρκική ομάδα.
2: Δεν το ξέρω αυτό το παιδί, σοβαρά σε λόγο.
0: Έπαιζε στη Χάρτσα. Ήταν πολύ ταλαντούχος. Πάρα πολύ ταλαντούχος μικρός. Πάρα πολύ. Μετά τον έχασα εγώ για κάποια χρόνια.
2: Ναι.
0: Και πήγε στη Σκωτία, νομίζω, στη Χάρτσα. Μετά πήγε στην Τουρκία. Τελευταία πάλι τον. Είχα απορρίσει δηλαδή εγώ όταν. Η εξέλιξή του ήταν πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.
2: Είχες απορρίσει ότι η εξέλιξή του ήταν καλή και μετά έπεσε, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, απόρρισα με την εξέλιξή του. Εγώ τον περίμενα, ήταν καλός παίκτης, αλλά δεν περίμενα να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο.
2: Να εξελιχθεί, να εξελιχθεί έτσι όπως
0: τόσο πολύ είναι. Θεωρώ ότι ο Πάοκ τον αδίκησε.
2: Ο Πάοκ, μπράβο, τον αδίκησε ο Πάοκ δηλαδή αυτό το παιδάκι.
0: Ναι.
2: Και καλός παίζει την εθνική. Αξίζει και παίζει δηλαδή.
0: Θεωρώ ότι ο Πάοκ τον αδίκησε, σου λέω. Από τα μικρά ακόμα που τον είχε.
2: Αυτό το παιδάκι ήταν δηλαδή με τον Κωνσταντέλια και με αυτούς.
0: Αυτός...
2: Για και την εποχή μιλάμε.
0: Αυτός όχι, είναι λίγο πιο μεγάλος αυτός. Είναι 3-4 χρόνια πιο μεγάλος. Πρέπει να είναι,
2: μεγάλος.
0: Πρέπει να είναι τώρα ο Αλέξανδρος αυτός, πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τον δικό μου τον μικρό 26-27 χρόνια κάπου εκεί είναι αυτός.
2: Α, είναι τόσο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Ετοιμάζονται οι ομάδες τότε για το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
0: Αυτός δεν πιστεύω να έχει κανά. Αυτός είχε έναν θείο στη Σκίδρα, ο οποίος ήταν το καλύτερο δεκάρι του ΑΕΤΟΥ και όχι μόνον. Ο Κιζηρίδης,
2: ο Γιάννης. Κιδάς.
0: Ναι. Του πατέρα του αδερφού, δηλαδή.
2: Με το επίσης το ίδιο.
0: Ναι, ρε, Κιζηρίδης, του πατέρα του αδερφού.
2: Μάλιστα.
0: Ο Γιάννης.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Λέω, θα αρχίσει η προετοιμασία των ομάδων.
0: Στη Σκέδρα πήγαινες.
2: Δεν πήγαινα πολλές φορές. Πήγαινα, έβλεπα κάποια παιχνίδι, ζωτά κάπου.
0: Την καφετέρια την ήξερες του νέου κόσμου.
2: Πού είναι αυτή η ζωή, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω.
0: Στο κέντρο εκεί. Στην πλατεία, ας πούμε.
2: Μπορεί να έκανα να πήγα ένα φρέντο εκεί πέρα. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα τι είναι ο κόσμο και τέτοια πολλές.
0: Εκεί πηγαίναμε. Και ο Μπάμπης.
2: Εκεί πηγαίναμε.
0: Ναι, ρε παιδί, μαζευόμασταν εκεί
2: όλοι πέρα. Όλοι οι παλαδόροι εκεί μαζευόμασταν, δηλαδή.
0: Όχι όλοι.
2: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, για πάμε.
2: Λέω, θα αρχίσει το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Η πρωταθλή του ΑΕΚ, δεν ξέρω.
0: Έπαθε θλάση ο Λιβάη Γκαρσία. Αυτό το παιδί παθαίνει συνέχεια θλάσεις.
2: Ας πρόσεχε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Πώς το βλέπεις τον ντέρμπι, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Εγώ προπάρισμα δίνω λίγο στον Παναθηναϊκό, εγώ Τζόρνταν.
0: Μεσάνυχτα έχεις από μπάλα.
2: Εγώ μεσάνυχτα ξέρεις πρωινές.
0: Να μην σε πω άγρια χαράματα έχεις.
2: Για ποιο λόγο ρε Ζωνα, για ποιο λόγο.
0: Εγώ το βλέπω σαν ταράσο αυτό το παιχνίδι.
2: Εσύ δεν είσαι που έλεγε στον Παναθηναϊκός. Και το σπρώχνει διαιτησία, αλλά έχει και καλή ομάδα.
0: Όχι, το σπρώχνει διαιτησία. Έχω σε λεφτά λέω, αλλά το σπρώχνει διαιτησία.
2: Έχω σε λεφτά.
0: Ναι, ακόμα ομάδα δεν έκανε.
2: Δεν έκανε ομάδα ακόμα.
0: Όχι.
2: Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Εγώ πιστεύω θα του τελειώσει ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός.
2: Εσύ έτσι πιστεύεις.
0: Είναι η άποψή μου, θα το δούμε την Κυριακή, έτσι είναι.
2: Την Κυριακή θα το δούμε, εντάξει,
0: Ναι.
2: Πώς την βλέπεις.
0: Αν και έχει καλή παράδοση ο Παναθηναϊκός στο Καρασκάκι.
2: Πού παίζουν στο Καρασκάκι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Αν και έχει καλή παράδοση. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα το καθαρίσει το παιχνίδι, θα το πάρει.
2: Καταρχήν, Τζόρνταν, σαν πάω, σε ενδιαφέρει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Πώς, δεν με ενδιαφέρει, ρε Γιάννη, τι λες.
2: Για ποιο λόγο σε ενδιαφέρει.
0: Γιατί είμαι δεύτερος, ρε Γιάννη.
2: Επειδή, συγγνώμη, ρε Τζόρνταν.
0: Άμα χάσει ο Παναθηναϊκός και κερδίσει ο ΠΑΟΚ, τον πιάνει στην κορυφή.
2: Θα με κερδίσει, ρε.
0: Εσύ είσαι πίσω ακόμα, κάτσε.
2: Ένα πόντο που πίσω είναι, ρε.
0: Με ένα πόντο και εσύ ένα πόντο, ρε φίλε.
2: Δεν δουλεύεις τώρα, Ζητώνα.
0: Εδώ πήρες τις μεζούρες να μετρήσεις τα δοκάρια του, δηλαδή, για να βγάλεις ένα πόντο παρακάτω, δεν θυμάσαι.
2: Ο νόμος το λέει αυτό, Ζητώνα.
0: Ποιος νόμος το λέει.
2: Εσύ στην έχεια επικαλείσαι τον νόμο, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ο νόμος, κάτσε λίγο, ο νόμος δεν ήταν μόνο τα δοκάρια,
2: εσύ, συγγνώμη λίγο,
0: Το ένα του δοκάρι ήταν μικρό, ήταν και στο άλλο του ημίχρονο, πάλι θα είχες εκεί το δοκάρι.
2: Συγγνώμη. Εσύ επειδή είσαι στο παρασκήνιο καθηγητής, άκουσα να σε πω. Ήξερες ότι υπήρχε αυτός ο νόμος.
0: Ρε με το γράμμα του νόμου ναι, αλλά αυτά είναι καραγκιουζλίκια τώρα, εντάξει τώρα.
2: Σε ρωτάω, Τζόρνταν, το ήξερες, ναι ή όχι.
0: Βέβαια, με τρεις τα δοκάρια, δεν είναι, πρέπει να το...
2: Ποιο είναι τότε στο περίεργο, όταν πάει κάποιος με το νόμο του, με το γράμμα του νόμου.
0: Είναι το καραγκιουζλίκι.
2: Τι είναι το καραγκιουζλίκι.
0: Αυτό είναι καραγκιουζλίκι.
2: Μάλιστα, καραγκιουζλίκι.
0: Ναι, δεν είναι καραγκιουζλίκι, τι είναι αυτό. Απά να μετρήσεις τα δοκάρια.
2: Ωραία. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Α, μπράβο.
2: Και εγώ σε κάνω άλλη ερώτηση τώρα.
0: Ναι.
2: Με λες, 6 παίκτες που βγήκαν έξω πρέπει να κυκλοφορήσουν όλοι.
0: Όχι που βγήκαν έξω.
2: Που πανηγύρισαν στα κάγκελα.
0: Ανεβήκανε πάνω στα κάγκελα, το λέει ο κανονισμός.
2: Ο κανονισμός και ο νόμος το λέει.
0: Α, μπράβο.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Εσύ έχεις βγει να κυκλοφορήσεις 7 παίκτες αλήθεια παίκτες, έχεις βγει καμιά φορά.
0: Ρε Σιγιάννη, ελληνικά μιλάμε.
2: Μισό λεπτό, τώρα το μισό. Και γιατί δεν έχεις δει. Απορία, δεν το έχεις. Απάντησε μου.
0: Τι να έχω απορία, τι λέει ο νόμος, ρε.
2: Γιατί δεν εφαρμόζεις,
0: άμα δεν εφαρμόζεις, τι να κάνουμε, δηλαδή να μην εφαρμοστεί και εδώ. Να τον αθωώσουμε τον νόμο.
2: Ρε, δεν λέω αυτό, ρε Τζόρνταν. Άλλο λέω εγώ. Επικαλέσεις για 7 παίκτες να κυκλοφορήσουν όλοι που παρκετήσουν στα κάγκελα.
0: Νομίζω 6 ήταν.
2: Όχι, ήταν 5, δεν με έφερε τότε.
0: Ανεβήκανε πάνω στα κάγκελα, βγήκαν έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Το λέει ο νόμος, φίλε.
2: Ναι, ρε, ο νόμος το λέει. Και σε ρωτάω, Τζόρνταν, συγγνώμη, σε ρωτάω πάλι. Ναι. Το ξαναπώ και πάλι.
0: Ναι.
2: Έχεις δει τέτοια να φάνε τέτοιες κίτρινες κάρτες σε έναν αγώνα.
0: Δεν με βάζεις όλους τους αγώνες. Άμα λέει ο νόμος κάτι, τελείωσε.
2: Αν δεν καταλαβαίνεις το λέω.
0: Μια χαρά καταλαβαίνω, εσύ δεν καταλαβαίνεις.
2: Εφαρμόστηκε ποτέ αυτός ο νόμος? Αυτό σε ρωτάω.
0: Άμα δεν τον εφαρμόσανε, φταίνει οι διαιτητές, ρε φίλε.
2: Μάλιστα, κατάλαβα τι λες.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, η ΑΕΚ προσταθείται, η ΑΕΚ θα συνεχίσει τη δημαρχία της για το πρωτάθλημα που ξεκινάει. Έχει με τον Όφη ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Όφη μας έχει γίνει φόβητρο τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι μια πραγματικότητα.
2: Γιατί μιλάω σωστά, γιατί.
0: Βέβαια.
2: Όφης για τον ΠΑΟΚ είναι φόβητρο. Γιατί δεν είναι φόβητρο?
0: Όχι.
2: Γιατί δεν είναι πραγματικότητα σε αυτό που σε λέω τώρα?
0: Γιατί να είναι φόβητρο?
2: Γιατί είναι υπόβετρο, για πες.
0: Εσύ το είπες, εγώ τι να του πω.
2: Ρε Τζόντα, έχει 2-3 χρόνια να παίζει καλή μπάλα όφε το κατεβαίνει
0: στο
2: κήπεδο της ΑΕΚ. Δεν είναι σωστά, δεν μιλάω σωστά, γιατί.
0: Σωστά μιλάς.
2: Και ο Όφη δεν είναι καμιά ομαδούλα Τζόντα. Όφη πήρε το κήπεδο Ελλάδος. Λέγεται κυπελόγος Ελλάδος
0: όφε. Ναι, το δώσανε στο κοινό, είπες.
2: Δεν ξέρω, εσύ δεν το δώσανε. Όπως είναι, όπως και το κάνανε. Είναι κυπελούγος Ελλάδος, συμφωνήσει ή όχι?
0: Είναι, το δώσανε, ναι, είναι κυπελούγος.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Και μια ερώτηση άσκητη άνευ ποδοσφαίρο. Άμα μπορείς να απαντήσεις, απάντησέ μου.
0: Ναι.
2: Στους φυλακόβιους,
0: ναι.
2: Άκου τι θα σε πω. Ακούς?
0: Ναι, κάτσε γιατί μπορεί να ακούει και ο Λάκης από τον Μπράλο, κάτσε περίμενε.
2: Αστολάκια του Μπράλλον.
0: Για πες.
2: Πού είναι ο Δημήθηκες, ε. Άκουσε το, να σε ρωτήσω, από περίεργο.
0: Ένα μήνυμα έρχεται και μου λέει, Τζόρνταν ο Σάλιακας έπαιξε πολλά χρόνια στη Γερμανία, λέει, στη Σαν Πάουλη. Τώρα παίζει στον Ολυμπιακό, άρα το παιδί έπαιζε στη Γερμανία.
2: Θα πήγε στη Γερμανία, Σαν Πάουλη, τώρα παίζει στον Ολυμπιακό. Ωραία.
0: Αθανασίου τον πήρε ο Ολυμπιακός από Ατρόμητο, λέει, και τον έδωσε δανεικό στον Όφη. Αυτό το λέει ο φίλος μας ο Νίκος από τη Στυλίδα.
2: Γεια σου Νικόλα, πιστεύω να είσαι καλά.
0: Ναι.
2: Ο Αθανασίου τον είπες?
0: Ο Αθανασίου που λες εσύ, τον πήρε ο Ολυμπιακός από τον Ατρόμητο, τώρα το θυμήθηκα εγώ. Και τον έδωσε δανεικό στον Όφη.
2: Γιατί δεν είναι καλός παίκτης αυτός ο παίκτης, φίλε?
0: Καλός είναι, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, ρε Γιάννη.
2: Τον βλέπουν... Επειδή τον παρακολουθώ εγώ, ρε, γι' αυτό σε λέω.
0: Εσύ τον παρακολουθείς από τηλεόραση. Τον βλέπουν οι ειδικοί προπονήσεις και σε αυτά, ρε φίλε.
2: Δεν τον βλέπω. Τώρα θα με κάνεις να μιλήσω λίγο παράξενα.
0: Η Εθνική έχει team, παρακολουθεί τους παίκτες. Λοιπόν,
2: θα με κάνεις να μιλήσω λίγο
0: δεν
2: παράξενα.
0: Μπορεί,
2: θα,
0: δεν μπορεί
2: θα,
0: εσύ,
2: θα θυμώσεις.
0: Εσύ και εγώ να ξέρουμε καλύτερα από αυτούς εκεί πέρα. Πού
2: τους ωραία, παρακολουθεί. Η Εθνική έχει team και παρακολουθεί παίκτες.
0: Ναι.
2: Συμφωνώ σε αυτό. Όταν δεν βάλετε τον Κωνσταντέλια, εδώ γκρέμισε την Ελλάδα όλη.
0: Ρε εσύ, ο Κωνσταντέλιας τι να τον παρακολουθήσεις, ε? Τον Κωνσταντέλια τον βλέπεις και τον απολαμβάνεις, δεν τον παρακολουθείς, ε.
2: Ρε συμφωνώ σε αυτό, ρε.
0: Άμα συμφωνείς, πού διαφωνείς, από πού συμφωνείς?
2: Όχι, που λες έχει team και παρακολουθεί τους παίκτες.
0: Ναι.
2: Και ρωτάω εγώ, μπορεί να είναι αδικημένος τώρα ο Αθανασίου πάρμα, να μην παίξει εθνική?
0: Κοίταξε, εμείς λέμε μπορεί να είναι. Αλλά,
2: να πω.
0: Ναι, αλλά για να το δούμε εμείς, θα πρέπει να τον πάρει στην εθνική, να τον βάλει μέσα και να το συγκρίνουμε, έτσι είναι.
2: Ναι, να το πάρει. Εγώ γιατί να μην το πάρει.
0: Ναι, αλλά δεν να παίζει τώρα. Άμα κάνει το τσάφ εκεί πέρα και φας κανένα γκολ, πάει.
2: Γιατί ο Σάλιακας δεν μπορεί να κάνει τσάφ. Όλοι κάνουν τσάφ.
0: Ο Σάλιακας, σε λέει ο άλλος, έπαιζε στη Γερμανία από τόσα χρόνια σε Μπάουλι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλη εμπειρία, άλλη προσωπικότητα, ρε φίλε.
2: Τα αγαπάμε, Γιάννη Πυρόπολα, να βγει, λέει ο Σαλιγκαρός από τη Βάγκηνα που μας κατηγορεί. Να το δεν ξέρω. Λοιπόν, Τζόρτζα. Άσχετο μια ερώτηση θέλω να την κάνω από περιέργεια.
0: Ναι.
2: Άμα ξέρεις να απαντήσεις, σε παρακαλώ και θα κλείσω.
0: Για πες.
2: Οι φυλακόβοι, γιατί παίρνουν άδεια από τις φυλακές?
0: Να βγουν έξω, να πάρουν αέρα, να δουν την κοινωνία λίγο, ρε φίλε.
2: Κάτσε, τώρα μιλάω σοβαρά.
0: Σοβαρά μιλάω, για άδεια γιατί να πάρουν.
2: Τι είναι φαντάρος, είναι, τι άδεια τη άδεια, τιμητική, τι άδεια.
0: Είναι ανθρώπινα δικαιώματα, ρε φίλε.
2: Δεν τα ξέρω, σοβαρά ξέρω, δεν τα ξέρω, γι' αυτό σε ρωτώ.
0: Ανθρώπινα δικαιώματα είναι. Δικαιούται μετά από κάποιο διάστημα.
2: Δεν τα ξέρω αυτά, τώρα γι' αυτό σε λέω.
0: Δεν τα ξέρω γιατί δεν πήγες μέσα. Άμα πας μέσα θα τα μάθεις.
2: Άμα πάω μέσα θα το μάθω.
0: Ναι, χτύπα ξύλο να μην πας μέσα, αλλά λέμε.
2: Όχι, να μην πάω μέσα γιατί θα είναι ο Λάκης αυτό το πράγμα. Και θα με πάει μετά.
0: Ε, τι πάθαμε.
2: Λοιπόν, τώρα να αυτά, εδώ την καλημέρα μου, ακούσα να με σακουστεί.
0: Να σε καλά, για χαρά, για χαρά.
2: Να σε καλά.
0: Πάμε διάλειμμα τελευταίο, Focus FM 103 και 6 και επιστρέφουμε.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Επιστροφή λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο Focus FM 103 και 6. Έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμη μαζί. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
2: Ζωντάν, για τις κίτρες θέλω να σου μιλήσω. Άκουσε μισό λεπτό, μ' ακούς?
1: Ναι, μισό λεπτό πάμε.
2: Ναι, ναι, στη Σκίδρα είχα πάει παλιά, 1980, παλιά, πολύ παλιά. Όπως είναι ο κεντρικός ο δρόμος, είναι από Ανατολάς προς Δυσμάς. Επάνω στο κεντρικό δρόμο είχε μια εκκλησία και δίπλα στην εκκλησία είχε μια καφετέρια. Εκεί είπε καφέ.
1: Ναι.
2: Τα θυμάστε?
1: Ναι, τουλάκι.
2: Τουλάκι είναι.
1: Όχι, τουλάκι η καφετέρια, ναι.
2: Α, αυτό το τουλάκι που μιλάς στο Γιάννη.
1: Όχι, ρε. Η καφετέρια ήταν τουλάκι. Πάμε παρακαλώ.
2: Και...
1: Δεν ξέρεις εσύ, ρε Γενικό, τώρα πάμε παρακαλώ.
2: Ναι, τέλος πάντων. Και θυμάμαι εκείνο το κεντρικό δρόμο, ναι, από Ανατολάς, ναι, προς Δυσμάς, και εκεί η εκκλησία, μια ψηλή εκκλησία, και δίπλα η καφετέρια, ωραία καφετέρια εκεί, έχει 1980, ήταν τότε κάθε Κυριακή γυρνούσα όταν δούλευα, πήγαινα στη Σκίδρα, πήγα.
1: Πάμε γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο τώρα, ναι, να πούμε, ναι.
2: Ναι, και στις Σέρες πήγα και στη Βέρεια, αυτά τα μπράβο, γύρισα όλα. Μπράβο. Και γι' αυτό από αφορμή που μιλήσετε για τη Σκίδρα, εκεί πήγαινες. Εκείνη η καφετέρια σου όλη ακόμα.
1: Πού να ξέρω τώρα, δεν νομίζω.
2: Έχει κλείσει.
1: Βέβαια, έχουν αλλάξει χέρια και χέρια.
2: Πάντως κατάλαβες, δίπλα στην εκκλησία.
1: Κατάλαβα, ρε Γενικού, χαστούσαμε,
2: δεν κατάλαβα. Ναι, πάνω στο κεντρικό δρόμο.
1: Ναι, ναι.
2: Άντε, Τζόρνταν, καλό ξημέρωμα.
1: Να είσαι καλά, για χαρά. Έλα, φιλέ.
3: Ποιος είναι, εγώ?
1: Εσείς, ναι.
3: Τι κάνεις, Ιορδάνη?
1: Καλά είμαι, καλά. Εσύ?
3: Ηρακλής Αρέθουσα.
1: Να, γεια σου Ηρακλή, τι λέει?
3: Γεια σου Ιορδάνη. Και τώρα μια και λένε το ένα και το άλλο, σκέφτηκα ποιος πήγαινε άραγε στη Στραπατσάδα.
1: Στραπατσάδα?
3: Ναι, τη θυμάσαι, δεν τη θυμάσαι τη Στραπατσάδα, ε?
1: Για που ήθα λίγο.
3: Είναι κάπου κάτω από το Ιπποκράτιο.
1: Ναι.
3: Ήταν ένα σπίτι, ένα παλιό έτσι,
1: ναι,
3: σπίτι με δωμάτια.
1: Μάλιστα.
3: Και εκεί πέρα μέσα έγινε μια επιχείρηση, έγινε η Στραπατσάδα. Και ονομάστηκε Στραπατσάδα γιατί το κύριο πιάτο που έβγαζε ήταν αυγά με ντομάτα.
1: Ναι, αυτό είναι η Στραπατσάδα, ναι.
3: Ναι. Και εκεί, ναι, στο κάθε δωμάτιο τώρα υπήρχαν 3-4 τραπεζάκια, στον διπλανό άλλα 4 τραπεζάκια.
1: Ήταν ένα σπίτι και το έκανε μαγαζί αυτός.
3: Ήτανε μαγαζί, ναι, αλλά τώρα μιλάμε πριν από 40, ίσως 45 χρόνια, 45. Ναι, που φυσικά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σήμερα.
1: Ναι.
3: Και ήταν από τα πολύ τώρα, γνωστά μαγαζιά της εποχής.
1: Τώρα γίνεται κάτι άλλο. Αλλάξαν τα δεδομένα και γίνεται κάτι άλλο. Τώρα γίνονται τα μαγαζιά, γίνονται διαμερίσματα και τα κάνουν Airbnb που λέμε.
3: Ναι, ρε,
1: τα δίνουν άλλη αξία. Γιατί σαν μαγαζιά ήταν νεκρά και νεκρά μαγαζιά,
3: ναι,
1: όχι,
3: ναι,
1: μαγαζιά,
3: ναι,
1: καλά.
3: Δηλαδή. Ναι, σε καταλαβαίνω.
1: Και υπάρχουν και
3: να
1: κάτι.
3: Να απονομήσουμε κανένα πενινταράκι τουλάχιστον, έτσι, ναι, 5 φορές το μήνα και ξέρω εγώ.
1: 5 φορές το μήνα είναι, έβγαλε τον οίκιο του.
3: Βέβαια.
1: Δεν χρειάζεται 30 μέρες το μήνα να το έχει, 5 φορές το μήνα.
3: Βέβαια.
1: Χωρίς συμβόλαιο να το σκλαβώσει σε άλλονα.
3: Ναι.
1: Τάκ, τουκ, μια ώρα να πούμε, δύο μέρες, μια μέρα, ξέρω εγώ, να πούμε, κάνει την αρπαχτή. Καταλάβεις τι γίνεται.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άλλη ομορφιά εκείνα τώρα, αν βάλουμε πριν 50 χρόνια, άλλη ομορφιά η πόλη, άλλη ομορφιά τα βερνάκια, τα περιστέρια του Μπάκα στην Τούμπα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό.
1: Και τώρα βλέπω και κάτι άλλο, είδα κάνα δυο από τις προάλλες. Κάτι μαγαζιά που ήταν ημιυπόγεια, ημιυπόγεια, όχι μαγαζιά, διαμερίσματα. Δεν περνάς, ας πούμε, κάπου που κάνει έναν δρόμο και βλέπεις παντζούρια.
3: Το μισό μέσα, το μισό έξω.
1: Α, μπράβο. Τώρα αυτά τα εδώ τα κάνανε μαγαζιά, αρκετά κάνανε μαγαζιά.
3: Άκου να δεις.
1: Δηλαδή είδα δύο τις προάλλες και λέω, άκου να δεις, ρε φίλε, αυτό ήταν ημιυπόγειο διαμέρισμα να μου.
3: Είναι υπόγειο, ναι, και η φτωχολογιά ζούσε εκεί πέρα, η θεία μου ζούσε σε ένα τέτοιο πριν από 60 χρόνια.
1: Έχει αλλάξει η κοινωνία, δηλαδή έχει αλλάξει το στυλ της κοινωνίας. Αυτά τα που δεν έχουν αξία, που δεν είχαν μέχρι πριν λίγο καιρό αξία, τα δίνουν αξία με διάφορους τρόπους. Δηλαδή το Airbnb, ας πούμε, το κάνει ακυρώνει το νεκρό το μαγαζί που δεν νοικιάστηκε ναι. ποτέ ή τα τελευταία 20 χρόνια, 25 ναι. και του δίνει μια αξία, σου λέει, του κάνω ένα Airbnb, άμα κάτσει να πούμε 2-3-5 φορές το μήνα, έχουμε βγάλει τα έξοδα όλα, να πούμε, παίρνουμε και ένα χαρτί. Ναι.
3: Διότι η κρίση είναι τέτοια πλέον που, καλά εγώ έχω και καιρό να κυκλοφορήσω στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά βλέπεις ότι τότε, ας πούμε, στην Μητροπόλεως έβρισκες μαγαζί, ας πούμε, μπορούσες να το νοικιάσεις.
1: Ναι.
3: Και αν πάμε 15 χρόνια πριν, για να νοικιάσει κάποιος ένα μαγαζί έτσι σε καλό σημείο στη Μητροπόλεω, στην Τζιμισκή κλπ, πήγαινε και έπιανε το γεροντάκι το οποίο περίμενε να πάρει τη σύνταξη και του έλεγε, σε παρακαλώ να σου δώσω 2 εκατομμύρια, απλώς να πεις στον ιδιοκτήτη ότι είμαι ο πρώτος ενδιαφερόμενος, χωρίς να, χωρίς να είναι τίποτε σίγουρο, αλλά πίστευε ότι υπάρχει περίπτωση να πει ο ιδιοκτήτης ότι αφού φεύγει ο κ. Σωτήρης και ο άλλος που ενδιαφέρθηκε, ας δώσουμε το μαγαζί σε αυτόν. Δηλαδή προπλήρωνε χρήματα στον μαγαζάτορα για να τον προτείνει στον ιδιοκτήτη. Και τώρα βλέπεις ότι μπορείς να πας, ας πούμε, στη Μητροπόλεως και να βρεις μαγαζί και να νοικιάσεις. Νοικιάζεται, τουλάχιστον όσο κατέβαινα εγώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
3: Καλά, τι αλλάξαν, δεν είναι μόνο αλλάξαν, υπάρχει ευτέλεια, ευτέλεια στη ζωή μας, Ιορδάνη, ευτέλεια, ευτέλεια.
1: Άλλαξε και ο τρόπος ζωής, άλλαξαν πολλά πράγματα.
3: Τα πάντα,
1: μπήκε στη ζωή μας ο εισαγόμενος, μπήκε ναι. στη ζωή μας το delivery, μπήκε στη ζωή μας ο γρήγορος ο ρυθμός, το άγχος, όλα αυτά να πούμε, και γίνεται ένα... Τι να σε πω, δηλαδή εκείνη η παράδοση η ωραία, κατέβαινε στην πόλη και το ευχαριστιώσουν, και αυτό δεν υπάρχει τώρα.
3: Όπου ναι, για φαντάσου, για φαντάσου, ναι. Και κάτι, γινόταν και κάτι εκεί στα καρναβάλια, θυμάμαι τότε, πάλι πριν πολλά χρόνια, που γέμιζε εκεί η ωραία, την ωραία τη θυμάσαι ίσως. Το Παγκοτατζίδικο που βρισκόταν μεταξύ Μητροπόλεως και Τσιμισκή, πώς λέγεται εκείνη η οδός.
1: Μητροπόλεως και Τσιμισκή, αυτή είναι παράλληλη.
3: Ναι, είναι παράλληλη. Η κάθετος που τις ενώνει, υπήρχε ένα μαγαζί που λεγόταν Παγωτά ή Ωραία.
1: Η κάθετος που τις ενώνει, ποια κάθετος ενώνει εκεί πέρα.
3: Να δεις πώς λέγεται. Ήταν και το πρώτο γκούντις που είχε δημιουργηθεί σε αυτό το δρομάκι.
1: Μισό λεπτό. Γκούντις είχε πάνω στη Τσιμισκή.
3: Όχι πάνω στη Τσιμισκή.
1: Τη Βενιζέλου λες, όχι.
3: Όχι τη Βενιζέλου.
1: Πιο κάτω.
3: Πηγαίνοντας προς δυτικά, πριν στη Διαγώνιο, αμέσως μετά τη Διαγώνιο, τη στάση Διαγώνιος,
1: ναι.
3: Μητροπολίτου Ιωσήφ λεγόταν ίσως.
1: Δεν ξέρω τώρα, τι θα πω, ξέρω.
3: Ναι. Η ωραία, καλά, η Ιωδάνη είσαι πια να διάβαστο, τουλάχιστον την ωραία έπρεπε να τη θυμάσαι.
1: Μπορεί να τα ονομασίες δεν κρατάω, μπορεί να τα θυμάμαι να πούμε, αλλά τέλος πάντων. Δεν τα κλαίω.
3: Ναι.
1: Τι κάνει. Εμένα, εμένα άκουσε και κάποιος.
3: Η σκύλα μου βλέπει κάτι και...
1: Α, βλέπει.
3: Ήρα, ήσυχα.
1: Ήρα, την έβγαλες και αυτήνα.
3: Ήρα, τι να κάνω, τι να κάνω. Την έβγαλα Παρβάτη, το πρώτο της όνομα ήταν Παρβάτη, αλλά είναι τόσο μεγάλο που... η θεά της σοφίας και της αγάπης στην Ανατολή και λέω Παρβάτη θα σε πω. Αλλά τελικά λέω Ήρα, γύρισε το για να το ακούει και εύκολα, γιατί το σκυλί πρέπει να ακούει εύκολα το όνομά του.
1: Ναι, ναι.
3: Ενώ έτσι Παρβάτη είναι μεγάλο.
1: Τι ράτσα είπες είναι αυτό?
3: Τσομπανόσκυλο.
1: Α, μεγάλο είναι.
3: Ναι, ναι, αλλά έχει γίνει ο τέλειος φύλακας. Και παρότι είναι 6-7 μηνών, τον ακούς πώς.
1: Αυτό τώρα, τώρα το μαθαίνεις εσύ, το εκπαιδεύεις τώρα.
3: Δεν θέλω και περισσότερο να το εκπαιδεύσω. Μου αρέσει γιατί είμαι σε ερημιά εγώ, είμαι έξω από το χωριό και μου αρέσει που οτιδήποτε κινηθεί εδώ που δεν κινείται τίποτε σπανίως ξεσηκώνει τον κόσμο, θέλει να τον φάει αυτόν που περνάει απόξω και οπότε για μένα είναι βολικότατο διότι έχω και την ασφάλειά μου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Ναι. Τι ώρα είναι? Μάλλον πρέπει να σε αφήσω και ναι, να κλείσεις κιόλας.
1: Έτσι ακριβώς. Καλά το είπες.
3: Πολύ
1: έγινε,
3: ωραία.
1: Έγινε...
3: Καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σου, ρε, γεια χαρά. Καλό ξημέρωμα.

Από τα Γιάννενα πρώτα λέει ο Σαλιλαγκάς ξεκίνησε, λέει Κώστας από την Άουσα. Δεν ξέρω από πού τον πήρε ο Ολυμπιακός, πήγε, μάλλον τον πήρε ο Ολυμπιακός από, έπαιζε Γερμανία, λένε εδώ τα μηνύματα κάποια παιδιά που με στέλνουν, και τον πήρε ο Ολυμπιακός ο Σάλιαγκας. Ο Σάλιαγκας στο Γάβρο παίζει, λέει, και έπαιξε στη Γερμανία, λέει, στη Ζενκ Μπάουλη. Μάλιστα, Αμβούργο πάνω δηλαδή. Σεντ Μπάουλη. Σεντ Μπάουλη είναι περιοχή του Αμβούργου, βέβαια. Εκεί που είναι η νύχτα, τα αλάνια, τα τερβίσια, ε. Εκεί τα κορίτσια που λέμε, βέβαια. Ο Σάλιαγκας έπαιζε, λέει, σε γερμανική ομάδα, νομίζω, λέει, στη Σεντ Μπάουλη, λέει, άλλο μήνυμα. Τώρα παίζουν Ολυμπιακό. Χαιρετίσματα από τον. Χαιρετίσματα στον τεράστιο Γιάννη, λέει, Τριαντάφυλλος από Σουβλή. Γεια σου, Τριαντάφυλλε από το Σουβλή. Ο Λάκης από Μπράλο είμαι, λέει, πήρα κίτρινη Mercedes, λέει, τράκτορα. Θέλει βόλτες ο Γιάννης, λέει, και μετά να πάμε, λέει, κάτω από τα αστέρια. Αχα. Η Κούσκουρα, μήπως λες, την Κούσκουρα, κύριε Ηρακλή, την Κούσκουρα θα λες μάλλον. Μήνυμα μου το θυμίζει την Κούσκουρα, τώρα το θυμήθηκα κι εγώ. Μόλις είπαμε για η κάθετος που ενώνει να πούμε. Κούσκουρα, εκεί ήταν πολύ πράγμα, ρε φίλε, πολύ κίνηση. Βέβαια.

Τζόρνταν έχει μία τραγουδάρα, λέει ο Μητροπάνος, που λέει όλα τα πούλησες. Βάλτο είναι, λέει, για φλέβες, λέει, σήμερα το ανακάλυψα. Για βάλω λίγο να δούμε ποιο είναι. Γεια σου Νικόλα, γεια σου φιλαράκι μου. Στη Λίδα, φιλαράκι ο Νίκος, βέβαια. Για να το δούμε αυτό τι κομματάρα είναι, να πούμε. Να κλείσουμε με αυτό άμα είναι. Αφού το ανακάλυψε ο Νίκος, όλη μέρα με αυτά ανιχνευτής είναι.

0: Ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο, ρε. Η Ιορδάνη είναι από τα σπράγματα του Ολυμπιακού, λέει, και δόθηκε δανεικό σε πολλές ομάδες και τελευταία για 4 χρόνια στην Σαν Πάουλη, οπότε γύρισε πάλι πίσω. Ήταν δηλαδή του Ολυμπιακού παίκτης, τον δώσαν δανεικό σε Σαν Πάουλη, δηλαδή σε πολλές ομάδες, και μετά τελευταία στη Σαν Πάουλη, να πούμε, και τον πήρανε πίσω. Μάλιστα. Ο Βασιλάκης από Λονδίνο μου τα στέλνει. Ωραίο τραγούδι, Νικόλα. Ωραίο, θα το έχουμε εκεί πέρα, το βάζουμε τακτικά, το ακούμε. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτά. Καλό ξημέρωμα. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, εύχομαι. Καλό ξημέρωμα, παιδιά, να υπάρχει. Υγεία. Εμείς αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 11, θα τα ξαναπούμε, τώρα που τελείωσαν και οι εθνικές, έτσι. Και μπαίνουμε στο ρυθμό του πρωταθλήματος πάλι, και όχι μόνο. Θα τα λέμε. Λοιπόν, αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 11, εδώ συντονισμένοι. Και μέχρι τότε, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

Παίζει παγωμένο σε φιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρός ανέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές.

ονόματα βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

Τέλος ορίζοντας τα χρόνια παπομένου. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, ονάς από Σουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζιταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.